που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός

0: Ακούτε Ερασπορ.
1: Κι ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Κι ύστερα κλίμαρες κάποια από τη ζωή μου. Πήρες στα μάτια το

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά.
1: Νο, κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο.

0: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: Κι ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Κι ύστερα κλείνεις τη στάση απ' τη ζωή μου. Πήρες τα μάτια το παλιό.

Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος έπαιξε.

αλλά πολύ απλά θα σου θυμίσω εκείνο το τραγούδι της βροχής, εκείνο πως το λέγανε να δεις

0: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: Ώρα μόνο να σε δω και αυτό μου φτάνει. Να συνεχίσω την αδιάφορη ζωή μου.

0: στιγμούλα μοναχά μέσα στο χρόνο. Να μου τη δώσεις την απόσταση να σβήσω. Κι ύστερα αν θες αγάπη μου την πόρτα θα σου κλείσω.
1: Μια, μοιάζουν όλα απόψε σαν σχήνια από φόνο. Θα με ξοντώσει

Τώρα εμείς είμαστε παιδιά και έχουμε φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μπα, σ' αγαπώ, σου το έχω πει,

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. 32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν.

0: Ham.
1: Ερασπορ 101,8.

0: Era Sport 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
3: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
2: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το... Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει...

0: ωραία μέρα για μπάλα, ε.
1: Ναι, ωραία μέρα, αλλά ήρθαμε νωρίς, θα μας κάψει ο ίδιος.
0: Ο ίδιος θα μας κάψει. Ο διαιτητής θα μας κάψει.
1: Δε ποιος είναι, ήξερε.
0: Πανσπερμία. Ελληνογερμανοπολωνογαλοεβραίος.
1: Πώς το είπατε.
0: Τώρα το είπα, δεν ξαναλέγεται.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι και αγαπητά παιδιά. 6 λεπτά μετά τις 7 είναι το Σάββατο 5 Ιουνίου 2026. Αθλητικό Σαββατοκύριακο και σήμερα από την αγαπημένη σας συχνότητα την Ερασπορ. Μαζί με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου θα πάμε ως τις 9 ως ήθιστε. Και βρισκόμαστε λίγα 24 ώρα πριν την έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου που θα συνδιοργανωθεί από 3 χώρες. Όπως αντιλαμβάνεστε και η σημερινή εκπομπή και η αυριανή, αλλά από εδώ και πέρα θα είναι το κυρίαρχο θέμα. Φυσικά θα ακούτε και τα υπόλοιπα που αφορούν τη χώρα μας και γενικότερα, αλλά όπως καταλαβαίνετε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το Μουντιάλ όπως είναι πιο γνωστό στους περισσότερους, σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό, θα κυριαρχήσει ας πούμε και από σήμερα, έχει ήδη να μας απασχολεί, μέχρι τις 20 Ιουλίου, καθότι στις 19 έχουμε τον τελικό. Λίγες ώρες μετά θα υπάρχουν ακόμα τα απόνερα. Μέχρι να ξεκινήσει όμως το Παγκόσμιο Κύπελλο, έχουμε σε

κρεμότητα στη χώρα μας την ανάδειξη του πρωταθλητή στην Basket League και στο NBA την ανάδειξη του πρωταθλητή με San Antonio και New York Knicks να έχουν παίξει τα πρώτα τους δύο παιχνίδια όπως και στην χώρα μας οι αιώνιοι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και αφού το San Antonio με τους Knicks παίξανε τελειώσει το παιχνίδι τους πριν από ούτε μια ώρα μισά ώρα περίπου να σας πω αυτή που είναι η τελευταία έτσι είδηση φρέσκια San Antonio λοιπόν New York Knicks 104-105 στο ημίχρονο μπροστά η ομάδα της Νέας Υόρκης 56-52 και κάνει το 2-2 στην έδρα του San Antonio η ομάδα των Knicks οπότε τώρα στις 9 του μήνα στις 3.30 ξημερώματα και στις 11 του μήνα πάλι την ίδια ώρα στα δύο δικά της παιχνίδια στην έδρα της έχει άνεση την πολυτέλεια αν θέλετε να κάνει το 2-2 στην έδρα της και να σκουπίσει όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις το πρωτάθλημα και να το πάρει μετά από 53 χρόνια το 73. Μου διαφεύγει τώρα αυτή η λεπτομέρεια. Γεγονός είναι ότι όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι Celtics, θυμάμαι Los Angeles Lakers, θυμάμαι φυσικά Chicago Bulls, θυμάμαι Pistons. Από εκεί και πέρα τις σύγχρονες ομάδες τις θυμόσαστε κι εσείς. Τους New York Knicks δεν τους θυμάμαι, παρότι τη δεκαετία του 80 με Patrick Ewing και τους υπόλοιπους μπαίνανε στο παιχνίδι της διεκδίκησης, αλλά δεν το είχαν καταφέρει. Άρα αυτό που θυμάμαι έτσι γρήγορα ότι πιθανά να έχουν να πάρουν πρωτάθλημα το 73 μπορεί να είναι και γεγονός. Όσον αφορά τα δικά μας, λίγες ώρες αφού τελείωσε το δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Telecom Athens Arena, εκεί Telecom Center μάλλον, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 68-58. Και πραγματικά όποιος είδε το παιχνίδι νομίζω ότι μόνο κάτι τέτοιο δεν φαινόταν για σχεδόν ένα ημίχρονο στο πρώτο. Για 15 λεπτά ήταν ο Ολυμπιακός μπροστά στο σκορ και σχετικά άνετα όσον αφορά την αντίδραση του Ολυμπιακού. Μόλις ο Ολυμπιακός, του Παναθηναϊκού συγγνώμη, μόλις ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στο γήπεδο, τότε όπως επικαλέστηκαν και οι προπονητές στις δηλώσεις τους η άμυνα που έπαιξε κυρίως ο Παναθηναϊκός και το παιχνίδι αλάνα στα έλεγε κανείς των παιχτών του Μπαρτζόκα οδήγησε την συνάντηση αυτή σε αυτό το σκορ στο πολύ χαμηλό 68-58 και τώρα την Δευτέρα το βράδυ μεθαύριο έχουμε το τρίτο παιχνίδι της σειράς ο Παναγιά μου στο ΣΕΦ, είδες άμα ξεχνάς το μηχάνημα εδώ, έρχονται μηνύματα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ο καλός ο φίλος ο Παναγιώτης εδώ, ο Τζεφεράκος, τι μας λέει, αφού το ανοίξαμε το δούμε. Καλημέρα και σε σένα φίλε, καλό πρόγραμμα, καλή δουλειά και σε σένα. Να είσαι καλά, τα υπόλοιπα τα κρατώ για μένα. Λοιπόν, ένα παιχνίδι που έχει πολλά να πει κάποιος για το πώς εξελίχθηκε και πώς κατέληξε και το τι λογικά περιμένουμε από εδώ και πέρα με βάση την εικόνα των ομάδων που είδαμε και χτες. Γιατί περίπου έχει κάποιες ομοιότητες το χθεσινό παιχνίδι με αυτό που έγινε πριν τρεις μέρες στο ΣΕΦ. Η κυρίαρχη είναι ότι ο Παναθηναϊκός και στα δύο παιχνίδια στο τρίτο κυρίως δεκάλεπτο έκανε την επανάστασή του να το πούμε έτσι και στο ΣΕΦ κάλυψε διαφορά μεγάλη μέχρι και 17 πόντους και στο τέλος τελικά δεν άντεξε τα υπόλοιπα εκείνης της συνάντησης τα έχετε ξανακούσει να μην αναλωθούμε σε αυτό γιατί έχουμε φρέσκα κουλούρια που λέμε τα χτεσινά χτες κατάφερε να μην είχε τόση απόσταση όσον αφορά το σκορ στο κλείσιμο του ημίχρονου και με τη δική του αντεπίθεση κυρίως στο τρίτο δεκάλετο εκεί όπου
ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, έβαλε όλους και όλους 8 πόντους, και νομίζω ότι αυτό λέει πάρα πολλά. Βέβαια θα πει κάποιος ότι και ο Παναθηναϊκός στο πρώτο δεκάλεπτο έβαλε 9, αλλά μετά έβαλε 20, ενώ ο Ολυμπιακός έβαλε τους ίδιους 15 στο πρώτο, 15 στο δεύτερο, 8 στο τρίτο, και αυξήθηκε μετά στους 20, όπως έβαλε και ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο δεκάλεπτο. Άρα ουσιαστικά η εικόνα των δύο ομάδων στο τρίτο δεκάλεπτο έδωσε αυτή τη νίκη στον Παναθηναϊκό. Είχαμε γεγονότα, είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο, διακοπή του παιχνιδιού, σας τα λέω περιφραστικά γιατί θα πούμε πάλι κάποια πράγματα γι' αυτό, το χθεσινό παιχνίδι εκεί στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου, 33 αν δεν κάνω λάθος, διακόπηκε το μάτς εκεί για 4 περίπου λεπτά, ακριβώς αυτό έγινε. Το μάτς ήδη είχε κλείσει το σκορ με 3 πόντους και μια βολή του Grant, 22-27, έβαλε καλάθι ο Τολιόπουλος, έγινε το 24-27. Σε αυτό το σημείο, με τις βολές του Οσμάν που είπαμε, ο Παναθηναϊκός έφτασε το σκορ στο 26-27, τρίποντο Φουρνιέ 30-26, τρίποντο ο Τολιόπουλος 29-30, το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η αντεπίθεση από πλευράς Παναθηναϊκού.

Στο τέλος του αγώνα, όπως καταλαβαίνετε, και δεν είναι κάτι το οποίο το συναντήσαμε πρώτη φορά χτες, αναλόγως πώς πηγαίνουν τα παιχνίδια, έχουμε αρκετές δηλώσεις, ανακοινώσεις, ποσταρίσματα, κάποια πράγματα τα οποία τα ξεκινήσανε οι δύο αιώνοι, θέλουν να τα τελειώσουν, αλλά κατά έναν μαγικό τρόπο τα συνεχίζουν και πιο έντονα, και ενδεχομένως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο του να διηλίζουμε τον κόνοπα, που λέει και χαρακτηριστική φράση. Θα πει κάποιος σε γενική θεώρηση ότι όσα γίνονται στα μεταξύ τους παιχνίδια είναι μικροπράγματα με βάση τους κανόνες διεξαγωγής αγώνων, είτε στο παρκέ, είτε στις κερκίδες, είτε οπουδήποτε. Όχι, όποιος το ισχυριστεί αυτό δεν ισχύει. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε φτάσει να αναλύουμε τόσο πολύ το κάθε τι, που να είναι αφορμή και αιτία για πολύ έτσι δεικτικές ανακοινώσεις, δηλώσεις, που αντί να σβήνουν την φωτιά, τη δυναμητίζουν περισσότερο, τη φουντώνουν περισσότερο. Και γεγονός είναι ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο δεν θα μπω στη διαδικασία ζυγίσματος, θα μπω στη διαδικασία ότι επί πολλά χρόνια οι δύο αιώνοι φροντίζουν να μην μας χαλούν τη διάθεση, να βλέπουμε τα παιχνίδια τους, και χθες πραγματικά δεν ήταν καλό παιχνίδι. Κακό παιχνίδι θα έλεγα, νευρικό παιχνίδι, και απλά επικράτησε ο ψυχωμένος Παναθηναϊκός, είτε γιατί έπρεπε να το κάνουν οι παίχτες του Αταμάν, είτε γιατί οι παίχτες του Μπαρτζόκα κάπου χάθηκε το μυαλό τους, βλέποντας το εύκολο ξεκίνημά τους και την διαφορά που είχαν χτίσει 6, 7, 8 πόντους, 9. Εκεί λοιπόν το επικαλέστηκε και αυτό και ο Έλληνας coach, χάθηκε η σκέψη, χάθηκε η διάθεση, όλα μαζί οδηγήσαν όλα αυτά στη νίκη του Παναθηναϊκού. Όπως και να έχει όμως, στα κακός κείμενα δεν φταίει ποτέ ένας, φταίνε, Τάσο μου και αγαπητοί φίλοι, και οι δυο.

Δεν ξέρω αν από αυτό το όμορφο τραγούδι του Πασκάλ Ντερζή μπορεί να συμβεί αγκαλιές και τέτοιες μορφής μεταξύ των δύο αιώνιων. Οι πολλές χειραψίες μπήκαν στο παιχνίδι, αλλά πολύ γρήγορα τις ξεχνάνε οι αρμόδιοι. Έτσι εδώ πέρα με τα δικά μου έτσι, στοιχεία του παιχνιδιού θα σας μεταφέρω την δική μου εικόνα. Ξεκίνησε πολύ γρήγορα ο Ολυμπιακός στα πρώτα λεπτά με 2-2 δίποντα του Παπανικολάου και ένα τρίποντο 7-0. Νευρικό παιχνίδι, νευρικές επιθέσεις. Ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 7-2, σκεφτείτε, στο 6:54 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Κρατούσε τη διαφορά ο Ολυμπιακός στους 6-7 πόντους και με ένα τρίποντο του Βεζέγκοφ έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με 15-9. Πολύ χαμηλό σκορ, το καταλαβαίνετε, και όλοι θέλω να πιστεύω καταλάβαμε ότι αυτό το μάτς δύσκολα θα έχει μεγάλο σκορ. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η διαφορά έφτασε και στους 10 με Βεζέγκοφ, η μεγαλύτερη τιμή της, στο 21-11, και στα 4:45 πριν τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου και του ημιχρόνου, όπως είναι λογικό, το σκορ ήταν 27-18. Και με ένα επιμέρους 6-0, αυτό το 27-18 το έκανε ο Μιλουτίνοφ, 4:45 πριν από τη λήξη του δεκαλέπτου του ημιχρόνου, και αυτό το 27-18 μέσα σε λίγα λεπτά με ένα 6-0 του Παναθηναϊκού, με τρίποντο και βολή του Γκραντ και ένα δίποντο του Τολιόπουλου που είχε συνεισφορά και τον εκθίασε στις δηλώσεις του Άταμαν. Φτάσαμε στο 24-27 και εκεί αναθάρισε λίγο ο Παναθηναϊκός. Δευτερόλεπτα και 4 δέκατα πριν τη λήξη του ημιχρόνου έχουμε την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο πάρκε, στο glass floor που λένε και οι μπασκετικοί συνάδελφοι. Οι τρεις διαιτητές είχαν δώσει ποινή για βολές, συζητούσαν τα δικά τους, τους πλησίασε αρκετά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τραβήχτηκε προς τα έξω, πήγε και κάποιος δικός του άνθρωπος να τον συγκρατήσει, προσπάθησε ξανά να τους πλησιάσει τους διαιτητές, επέστρεψε προς τα πίσω εκτός γηπέδου. Οι διαιτητές πήγαν στη γραμματεία, ανακοινώθηκε το προφανές ότι είτε ο κύριος Γιαννακόπουλος είτε οποιοδήποτε άλλος που είναι χαμηλά εκεί στις θέσεις των λεγόμενων και επισήμων ή όπως θέλετε βάλτε το, ξαναμπεί στον αγωνιστικό χώρο, το μάτς θα διακοπεί. Με βάση τους κανονισμούς, αυτό και μόνο το γεγονός επισύρει ποινή τουλάχιστον μιας αγωνιστικής για τον Παναθηναϊκό, και μένει να δούμε γιατί με το φύλλο αγώνα τόσο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με βάση τα όσα γράφτηκαν στο φύλλο αγώνα από τους διαιτητές τους κάρτα μαρτυρή, όπως καταλαβαίνετε ένα έτσι λεξιλόγιο σαλονιού και λιμανιού ταυτόχρονα. Επίσης γράφτηκαν πολλά υβριστικά συνθήματα και ακόμα και την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου. Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να ακούγεται ο εθνικός ύμνος πριν τους αγώνες, μπορεί και να είναι, αλλά όπως μου έχουν πει και αρκετοί ακροατές φίλοι και ειδικά ο Κυριάννης, καλημέρα Κυριάννη στην όμορφη Ρόδο, όταν οι συνθέσεις των δύο ομάδων δεν απαρτίζονται από Έλληνες και δεν νοιάζονται και τόσο πολύ σε αυτή τη διαδικασία, το είδαμε και χτες. Άλλος έφτιαχνε τις κάλτσες του, άλλος κουνιόταν δεξιά-αριστερά το κορμί του. Πέρα του Παπα-Νικολάου που ήταν και ο μοναδικός στις αρχικές πεντάδες Έλληνας και κανένα δυο άλλοι που σταθήκαν έτσι λίγο πιο σεμνά στην ανάκρουση εθνικού ύμνου μιας χώρας, έτσι, εγώ δεν λέω απαραίτητα ότι είναι η χώρα μας, αλλά αφού στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για παιχνίδι που έγινε στη χώρα μας, γι' αυτό θα μιλήσουμε. Δεν ξέρω. Και φυσικά και οι φίλαθλοι βρήκαν την ευκαιρία στο σημείο αυτό να πούνε τα δικά τους σε σχέση με την Ομοσπονδία, σε σχέση με τον προπονητή του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω όλα αυτά πόσο καλό και τι καλή εικόνα βγάζουμε προς τα έξω. Πάμε να δώσουμε τώρα τη συνέχεια στο παιχνίδι. Το ημίχρονο έληξε λοιπόν 30-29.
αφού στο σημείο που διακόπηκε στα 33 δεύτερα είχαμε τις βολές του Οσμάν, 26-27 λοιπόν, και τρίποντο Φουρνιέ 30-26, Ολυμπιακός απάντησε αμέσως ο Τολιόπουλος 30-29. Ο Λεσόρ που κατάφερε μαζί με τους συμπαίκτες του να περιορίσουν τη δραστηριότητα του Μιλουτίνοφ και ο Χέις Ντέιβις του Φουρνιέ. Ο Λεσόρ λοιπόν έβαλε για πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό μπροστά στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Αμέσως πήγε η διαφορά στους 4-34-30. Σε αυτό το σημείο να πω ότι ο Παναθηναϊκός είχε ήδη 3 φάουλ για αυτό το δεκάλεπτο στα πρώτα 2 λεπτά. Παρ' όλα αυτά μπόρεσε και το κράτησε τον έλεγχο. 36-30 έκανε το σκορ ο Γκραντ. Και φαινόταν πραγματικά ότι είτε η άμυνα του Παναθηναϊκού που ήταν πολύ έτσι δυνατή, είτε το παιχνίδι αλάνας των παιχτών του Μπαρτζόκα έδειχνε ότι ο Παναθηναϊκός και με τη βοήθεια του κόσμου θα μπορεί να ελέγξει και το σκορ και το ρυθμό του. Στο 5-24 πριν τη λήξη του τρίτου δεκάλεπτου, ο Παπα-Νικολάου με βολές έκανε το 36-32. Να μην τα πολυλέω, ο Παναθηναϊκός δειλά-δειλά κρατούσε την διαφορά στα χέρια του και την αύξησε στους 10-44-34 με τον Οσμάν. Και θα έλεγε κανείς ότι κοιτώντας όλα αυτά, ανατρέχοντας όλα αυτά τα στοιχεία, από τα 4 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα στο δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ 27-18 φτάσαμε στο κλείσιμο του τρίτου δεκαλέπτου στο 48-38 υπέρ του Παναθηναϊκού, δηλαδή με ένα επιμέρους σκορ σε 15 λεπτά 30-11 υπέρ του Παναθηναϊκού. Είχαμε το 48-38 και φυσικά μετά στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός κράτησε αυτή τη διαφορά και έτσι σοφάρισε σε 1-1, με Χέις Ντέιβις να έχει 23 πόντους και 3 rebound, πολύ μακριά προς το καλύτερο βέβαια για τους φίλους του Παναθηναϊκού σε σχέση με το μάτς που έκανε στο ΣΕΦ που έσπασε τα καλάθια εκεί. Ο Σμάν είχε 11 πόντους, αλλά πολύτιμη εισφορά του Τολιόπουλου, το είπε και ο Αταμάν στις δηλώσεις του. Από πλευράς Ολυμπιακού, ο Φουρνιά είχε 15 και ο Χολ 11 πόντους. Έτσι οδηγούν οι δύο ομάδες τη Δευτέρα το βράδυ στις 9 στο ΣΕΦ, στο τρίτο παιχνίδι της σειράς. Αν μπορώ να πω δύο κουβέντες τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι με βάση την εικόνα των δύο πρώτων αγώνων και έτσι όπως είδαμε το χθεσινό παιχνίδι, αλλά επειδή έχει ένα κοινό στοιχείο και με το πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ, θα έλεγα και θα αποδειχθεί αυτό στην πράξη και εγώ μπορεί να βγω αληθινός, μπορεί και να κάνω λάθος εκτίμηση, ότι το μεγαλύτερο άγχος πλέον το έχει ο Ολυμπιακός. Θα πούν οι φίλοι του Ολυμπιακού τι μας δράζει Λουκά πρωί-πρωί. Δεν μιλώ για την αγωνιστική κατάσταση που μπορεί να υπήρχε και να υπάρχει σε σχέση με τις δύο ομάδες και να υπερτερεί ο Ολυμπιακός. Μιλώ πως και στο ΣΕΦ, παρότι ο Ολυμπιακός είχε 17 πόντους διαφοράς στα χέρια του, ισοφαρίστηκε και λίγο οι κακές επιθέσεις του Παναθηναϊκού, λίγο αν θέλετε όπως ισχυρίζεται ο Παναθηναϊκός, κάποια σφυρίγματα τα οποία δεν τον βοηθήσανε, έτσι ισχυρίζεται ο Παναθηναϊκός, το ξαναλέω. Είχαμε τη νίκη του Ολυμπιακού. Χτες νομίζω ότι είχαμε ένα πολύ κακό παιχνίδι γενικά και κυρίως από τον Ολυμπιακό, που δείχνει να έχει σβήσει η φλόγα. Θα πει κανείς δεν θέλουν το πρωτάθλημα. Όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο αυτό που λέω. Είναι το γεγονός. Τάσο, έχουμε δελτίο. Να συνεχίσω μετά. Μπράβο.

0: θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου όταν και όπως πρέπει», υπογράμμισε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς. Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για τον ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, ζήτησε συγγνώμη και απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα. Κλιμάκωση της σύγκρουσης στα στενά του Ορμούζο, αμερικανικά πλήγματα σε θέσεις ραντάρ του Ιράν και καταρρύψεις ντρόν. Σε αντίπεινα, οι φρούροι της Επανάστασης στόχευσαν αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν απέρριψε την πρόταση Ζελένσκι για μια απευθεία συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. «Επιλέγει ξανά τον πόλεμο αντί για τον διάλογο», κατηγόρησε το Ρώσο ηγέτη ο Ουκρανός πρόεδρος. Άστατος και ζεστός ο καιρός, τοπικές βροχές, στα ορεινά υπηρωτικά καταιγίδες στα βόρεια, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
1: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Λοιπόν, είχαμε μείνει στην δική μου έτσι μικρή τοποθέτηση τι γίνεται από εδώ και πέρα και έλεγα ότι δείξανε οι παίχτες του Ολυμπιακού χτες ότι τους έχει σβήσει η φλόγα. Παραμυθιαστήκανε από το εύκολο ξεκίνημα. Όπως και να έχει, πλέον το μάτς της Δευτέρας είναι κομβικό κυρίως για τον Ολυμπιακό, ανεξάρτητα αν λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις ότι οι έδρες πλέον δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά που λέει το εξής, ότι από τώρα που είμαστε στο 1-1, δεν ξέρω τι θα γίνει τη Δευτέρα, εικασία κάνω τώρα, σε ενδεχόμενο νέας νίκης του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει λάθος σε κανένα από τα τελευταία δύο παιχνίδια της σειράς των τελικών. Κάτι το οποίο ίσχυε χτες για τον Παναθηναϊκό. Αν έμενες πίσω στο σκορ 2-0 στις νίκες. Γιατί ήξερε ότι ο Ολυμπιακός έψαχνε μία νίκη σε τρία παιχνίδια. Άρα λοιπόν θεωρώ, γιατί ο Παναθηναϊκός και να χάσει, που είναι μια πιθανότητα μεγάλη, έτσι κανείς δεν λέει, στο ΣΕΦ τη Δευτέρα δεν έχασε τίποτα, απλά θα χάσει ένα ακόμα παιχνίδι και ξέρει ότι έχει άλλα δύο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Θα πει κάποιος φίλος του Ολυμπιακού, και να χάσει ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλα δύο. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός δεν έχει δικαίωμα στο λάθος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ με αυτό που λέω. Έτσι. Πηγαίνοντας να παίξει το τέταρτο παιχνίδι στο ΆΚΑ και φυσικά, εάν όλα πάνε 2-2 παράδειγμα, θα έχει ακόμα το δικό του παιχνίδι στο ΣΕΦ. Δεν έχει δικαίωμα στο λάθος ο Ολυμπιακός. Στις δηλώσεις των προπονητών, εδώ τι έχουμε, Εργκίν Αταμάν λέει δεν αφήσαμε τον Μιλουτίνοφ να κάνει το παιχνίδι του στη ρακέτα, ούτε επιτρέψαμε ελεύθερα και εύκολα σούτ στο Φουρνιέ. Ο Χέις Ντέιβις έπαιξε σπουδαία, πήραμε αυτοπεποίθηση και βοήθειες από τον Πάγκο από τον Τολιόπουλο. Θα είμαστε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι στον Πειραιά, είναι η τελική και οι δύο ομάδες είναι επιθετικές, κοντά σε μια πολύ καλή ομάδα, είπε ο Έλγιν Άταμαν και πολλά άλλα, αλλά κρατάμε το ζουμί των δηλώσεων. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας λέει παίξαμε λάθος τελείως, λάθος τακτικά, δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματά μας, αυτό που έλεγα νωρίτερα, με δικά μου λόγια, ότι μάλλον οι παίκτες του Ολυμπιακού χάσανε τη σκέψη τους, το μυαλό τους. Έπρεπε, λέει ο κύριος Μπαρτζόκας, να παίξουμε πασάροντας την μπάλα. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Όσο κυκλοφορούσαμε την μπάλα, είχαμε πάλι διαφορά 10 πόντων και πάνω στο πρώτο ημίχρονο. Μετά, για κάποιο λόγο, λέει, σταματήσαμε να το κάνουμε αυτό. Είχαμε και πάρα πολλούς παίχτες που υστέρησαν σοβαρά. Τώρα, υπήρξαν, όπως αντιλαμβάνεστε, ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δικαιολογώντας την είσοδό του στο γήπεδο, διαμαρτυρήθηκε με αυτά που έχουν γραφτεί στο φύλλο αγώνα στους διαιτητές και το ρεπορτάζ λέει ότι πότε θα τιμωρηθεί. Αυτά είπε ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο κύριος Μπαρτζόκας, για αυτά που κάνει σε σχέση με τους διαιτητές. Ο ίδιος πάντως εδώ το βλέπουμε και σε μια φωτογραφία, έξαλλος και με το τσιγαράκι του στο χέρι. Εντάξει, είναι μανιακός καπνίστης και καλά κάνει ο άνθρωπος, αφού έτσι το σκέφτεται. Τέλος πάντων, και με βάση τον κανονισμό της ΔΕΑΒ, η είσοδος, παράγοντα και διακοπή του αγώνα τιμωρείται από 1 έως 3 αγωνιστικές. Υπήρξαν μετά και άλλες ανακοινώσεις από πλευράς Παναθηναϊκού για τον κύριο Λεπενιώτη. Υπήρξε η τοποθέτηση του Ολυμπιακού μέσω του κυρίου Λεπενιώτη, που ισχυρίστηκε για τους δικούς του λόγους το προφανές, πως είναι δυνατόν ένας παράγοντας μιας ομάδας, όπως λέει ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ο κύριος Γιαννακόπουλος, να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, να φτάνει στο ένα μέτρο απόσταση από τους διαιτητές και ουσιαστικά να τους κυνηγάει, να τους επιτίθεται. Φυσικά, λέει, το παιχνίδι διακόπη, αλλά δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω πως επιτρέπονται τέτοια πράγματα το 2026. Μέσες άκρες είναι όλα αυτά που γίνανε χτες, και είτε σε κάποιους δεν αρέσει ότι υπόθηκε όσο αφορά τα δικά μου λόγια, όχι όσο αφορά των υπολείπων. Εκεί στους υπόλοιπους μπορείτε να τοποθετηθείτε αναλόγως. Στα δικά μου λόγια, παρακαλώ, στα δικά μου λόγια, αν θέλετε, όποια ένσταση. Λοιπόν, ήδη αρκετά τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε για αυτό. Για τον φίλο μας εδώ που ζητάει κάτι παιχνίδια του στοιχήματος, θα του πω τα αποτελέσματα, αλλά θα τον προτρέψω, όπως και στους υπόλοιπους, να κάνει υπομονή και να πάει και σε ένα προποτζήτικο μετά τις 10, για να κάνει το τσεκάρισμα του έτσι όπως πρέπει. Το 640, φίλε μου, ήρθε 0-0. Το 641, 1-0 ημίχρονο, 2-1 τελικό. Και το 644, 0-0 ημίχρονο, 1-0 τελικό. Ο Αποστόλης από τους Καλαρίτες, τις καλημέρες και από εμάς, αγαπητέ μου φίλε. Πάμε να δούμε εδώ το Σαμιώτη, το φίλο μας. Good morning και τα λοιπά. Alles zusammen. Ωραίο ξημέρωμα στη Σάμο. Ο Κωστής εδώ από πού λέει, από τα καταθλιπτικά Γιάννηνα, μάλιστα. Έριξε χθες από ό,τι είδα ένα μπουρίνι δυνατό στην πόλη. Καταπληκτική για τον καταληκτική, συγγνώμη, για τον Ολυμπιακό, τόσο η απουσία της κυρίας Τσαρούχου όσο και του Τσιμπούρη, μάλιστα. Θα δούμε πάλι, λέει, όμορφα πράγματα τη Δευτέρα το βράδυ, έτσι λέει ο Κωστής εδώ. Ο Βαγγέλης, γιατί είστε τόσο βιαστικοί, ρε παιδιά? Είναι δυνατό με το καλημέρα η πρώτη λέξη που θα πούμε, με τον τρόπο που θέλετε να το πούμε εσείς, είναι για τον Γιαννακόπουλο? Δεν είπαμε πράγματα και από την αρχή και τόση ώρα τι είπαμε? Το λέω γενικά, με αφορμή το χτεσινό γεγονός και τον τρόπο που το αντιλαμβάνεστε κάποιοι το πράγμα. Δηλαδή, εδώ τι θα θέλατε, να πω καλημέρα και αμέσως να αρχίσω να λέω ο Γιαννακόπουλος μπήκε στο κήπεδο? Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό σας ορισμένων και ορισμένες φορές. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει εδώ. Για πες τα, λέει, και αυτά. Ποια είναι τα αυτά, ρε φίλε? Και πού την είδες τη Μούγκα? Τι δεν είπα, δηλαδή? Από εκεί και πέρα. Να. Μα είπα, επιλέξε, αγαπητέ μου φίλε Κώστα. Επειδή είπες, λέει, οι παίχτες είναι ξένοι, άρα δεν έχει νόημα. Δεν είπα εγώ δεν έχει νόημα. Μην λέτε λόγια που δεν έχω πει. Λοιπόν, Οι φύλαθλοι τι είναι, ξένοι? Μα τι είπα εγώ, οι φύλαθλοι βρήκαν ευκαιρία να πούνε υβριστικά συνθήματα. Πού είδες, αγαπητέ μου φίλε, άλλη τοποθέτηση? Δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν λέω βρήκαν την ευκαιρία, εννοώ ότι ακόμα και σε αυτό το σημείο κάποιοι δεν σέβονται τίποτα. Τι δεν καταλαβαίνεις ρε φίλε Κώστα? Πραγματικά, ορισμένες φορές δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι λέω πράγματα και να τα επικοινωνήσω μπορώ. Να κάνω αρκετό κόσμο να τα καταλάβει δεν μπορώ, όχι μόνο εγώ, οποιοδήποτε πιστεύω, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στην αγαπητή μας Ειρήνη. Θα φύγω, λέει, για Κύπρο. Σε τι συχνότητα, λέει, θα σας πιάσω? Αχ, αυτό δεν το ξέρω πώς γίνεται στην Κύπρο. Διαδικτυακά σίγουρα. Νίκος εδώ τι μας λέει? Για τον Μπαρτζόκα που έβριζε, λέει, το Θεονά. Μα δεν είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός καταφέρθηκε εναντίον του προπονητή του Ολυμπιακού, γιατί συνεχώς είχε μια έτσι συμπεριφορά με τους διαιτητές? Λοιπόν, παιδιά, μην, θα το πω γενικά, μην τσιμπάτε τόσο πολύ. Αυτό θέλουνε, να σας χαλάνε το μυαλό, να μας χαλάνε το μυαλό, για να γίνουν τα άλλα πράγματα όμορφα. Καταλάβετε το. Ο Χελιώτης εδώ, ο φίλος από τη Σαντορίνη, να είσαι καλά. Νεκτάριος, χαμός, δεν προλαβαίνω μηνύματα σήμερα. Αυτό δεν ξέρω, φίλε, που με ρωτάς, γιατί δεν εκτέλεξαν 25 βολές. Με αφορμή το μήνυμα του φίλου, να σας πω κάτι. Δεν θα πω στη διαδικασία, αν κάποιος, κάποιοι διαιτητές στο μυαλό τους έχουν άλλα πράγματα. Επειδή πολλές φορές είναι ωραίο να κοιτάμε μια εύκολη εικόνα, το 25-9, πόσο ήταν η διαφορά εκεί με τις βολές προχτές. Έχετε σκεφτεί μια άλλη λεπτομέρεια όμως του συγκεκριμένου παιχνιδιού? Και με κάνετε αναγκαστικά να γίνω δικηγόρος που δεν το θέλω μιας κατάστασης και μιας ομάδας, αν θέλετε. Αλλά όταν μια ομάδα παίρνει 20 επιθετικά rebound, 20, τόσα δεν ήταν το πρώτο παιχνίδι, τάσο μου? Κάπου εκεί ήταν, νομίζω. Τι σημαίνει αυτό? Παίρνει δεύτερες επιθέσεις. Στη λογική αυτή, λοιπόν, δεν είναι λογικό η ομάδα που αμήνεται να υποστεί φάουλ, άρα ο επιτιθέμενος να πάρει βολές? Θέλει πολύ σκέψη να το καταλάβει κανείς αυτό, εφόσον συμβαίνει σε ένα παιχνίδι και δεν έχει να κάνει με την συμμετοχή ή όχι των διαιτητών, και έχει να κάνει καθαρά με το αγωνιστικό προφίλ των δύο ομάδων. Εδώ μια ομάδα όταν παίρνει σε ένα μάτς από 6 ως 10, 12 επιθετικά rebound, κάνει πάρτι για το παιχνίδι της. Προχτές, αν δεν κάνω λάθος, ο Ολυμπιακός είχε πάρει 20 επιθετικά rebound. Με βάση την κοινή λογική, καταλαβαίνει κανείς ότι οι παίχτες αυτής της ομάδος θα οδηγηθούν περισσότερες φορές στη γραμμή των βολών. Τώρα αν είναι 29, 19, 49, είναι μια άλλη τάξεως κουβέντα.

0: Αγαπητέ φίλε Δημήτρη, λυπάμαι πολύ για αυτό που γράφεις. Γιατί μάλλον άλλο παιχνίδι είδες. Στο ημίχρονο, αφού επικαλείσε το ημίχρονο, ο κύριος Γιαννακόπουλος πλησίασε τον προπονητή του και του βάλε φωνές. Κάτι του έδειχνε, κάτι του έλεγε. Το διαβάζω, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε εσάς τους υπόλοιπους, τι γράφει ο καλός Δημήτρης εδώ, ο Καραμπάς. Καραμπάς, δεν ξέρω πώς λέγεται, πώς τονίζεται. Σας αρέσει, λέει, να παραποιείτε τα γεγονότα και να τα παρουσιάζετε όπως σας γουστάρει. Ο Γιαννακόπουλος, λέει, το ξέρουμε, τον χαρακτηρίζει κάπως, αλλά ούτε κυνήγησε διαιτητές, ούτε μπήκε στη ροή του αγώνα. Πρέπει να πω κάτι άλλο τώρα σε αυτό που γράφει ο φίλος εδώ. Κατά πρώτον, έχει δικαίωμα να μπει στον αγωνιστικό χώρο ο όποιος Γιαννακόπουλος, αγαπητέ Δημήτρη. Κατά δεύτερον, εκεί είχαν δώσει κάποιες βολές οι διαιτητές, αν δεν κάνω λάθος, τον Οσμάν, και κάτι λέγανε μεταξύ τους και τους πλησίασε. Μάλλον άλλο παιχνίδι είδες, αγαπητέ Δημήτρη. Φοβάμαι. Και επειδή είπαμε πάρα πολλά, Τάσο μου, να πούμε ιδιαίτερες καλημέρες. Να πούμε ιδιαίτερες καλημέρες στον καλό φίλο τον Τόμας, εκεί από τα δυτικά της χώρας μας. Λοιπόν, ρωτάει αν παράγει η βία ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο οποιοσδήποτε που κάνει πράξεις που δεν συνάδουν με τους κανόνες διεξαγωγής ενός αγώνα, είτε μπάσκετ είναι, είτε ποδόσφαιρο είναι, οτιδήποτε, εκ των πραγμάτων παράγει βία. Δεν χρειάζεται κάποιος να μπει στη διαδικασία χειροδικίας για να το θεωρήσουμε βία. Τι σημαίνει η λέξη παραβίαση κανόνων αγώνων? Ότι κάποιος μπήκε σε αγωνιστικό χώρο που δεν θα έπρεπε να το κάνει. Αυτό και μόνο παράγει βία. Σκεφτείτε, αφού λέμε για βία, ότι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο, και θα τα πούμε αυτά ή σήμερα ή αύριο, πάρθηκε απόφαση ότι όποιος παίκτης πέρα του αρχηγού ομάδας πλησιάσει διαιτητή να του πει οτιδήποτε, αμέσως θα τρώει κίτρινη. Δεν το συζητάνε οι διαιτητές. Και έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί έχουμε παρερμηνεύσει κάποια πράγματα. Η αρχηγή των ομάδων μέσα σε ένα αγωνιστικό χώρο, μια και το θυμήθηκα τώρα, είναι για να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους 20. Έτσι ώστε ο άρχοντας του παιχνιδιού, είτε για τη μία ομάδα είτε για την άλλη, να ξέρει να απευθύνεται σε ένα πρόσωπο για οτιδήποτε. Γι' αυτό και λέγεται και αρχηγός. Ή και γι' αυτό. Απλά, στα χρόνια όλα, κάποιοι πήρανε το δικαίωμα, άλλοι λίγο πιο νταΐδες, άλλοι πιο σεμνοί, να πλησιάζουν το διαιτητή και να του λένε τα γαλλικά, τα πορτογαλικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, και αυτό να περνάει στον ντούκο. Αυτό δεν θεωρείται βία. Αυτό δεν πρέπει να τιμωρείται. Και η FIFA, καλώς για μένα το κάνει, να πάψει αυτός ο συμφερτός και τα λοιπά. Λοιπόν, έφυγα λίγο από το θέμα μας. Αγαπητέ μου Τόμας, το μηνυματάκι σου το είδα. Έχω την επιθυμία πολλών συνακροατών σου να σου αφιερώσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και νομίζω θα σ' αρέσει, από τον περίφημο Χριστάκη.
1: Έμαθα πως είσαι μάρ.

0: πολλά τα μηνύματα με αφορμή τα χθεσινά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Γιώργης εδώ έχει ένα μεγάλο μήνυμα και στο κλείσιμο του λέει θα μπορούσε η ΕΡΤ λέει, να κλείσει τον ήχο να μην ακούγονται οι βρισιές. Δηλαδή τη βλακεία των όσων κάνανε αυτές τις ενέργειες θα την πληρώνει ο εθνικός ύμνος. Το να σκεφτούμε ότι δεν πρέπει να έχουμε αυτή τη συμπεριφορά στην ανάκριση του εθνικού ύμνου δεν περνά από το μυαλό μας, αγαπητέ Γιώργο. Τότε τι νόημα είχε να ακούγεται ο εθνικός ύμνος αν κάθε φορά έχουμε στο νου μας μήπως κάποιοι βρίσουνε. Έχει νόημα? Δεν το καταλαβαίνω. Ακόμα και στις παρελάσεις εδώ και κάποια χρόνια γίνονται κάποια γεγονότα. Πρέπει να σταματήσουν οι παρελάσεις για αυτά? Δεν ξέρω. Είπαμε, ο καθένας αντιλαμβάνεται τα πράγματα με το δικό του σκεπτικό, σεβαστό κτλ. Η χθεσινή διαιτησία, αγαπητέ μου Γιώργη, δεν είδα κάτι τόσο τρελό που να πεις εδώ έπαιξε ρόλο αυτό, έπαιξε ρόλο εκείνο. Και το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο η διαιτησία, πείτε μου εσείς πότε θυμόσαστε έναν αγώνα που να είπατε και σε τέτοιο επίπεδο και με τέτοια σημασία που να είπατε ότι εδώ δεν έγινε σχεδόν τίποτα, γιατί το τίποτα ποτέ δεν μπορεί να υπάρξει, θα πω εγώ. Ποιος είπε δικαιολογημένη διαμαρτυρία, αγαπητέ μου? Άλλα ακούτε ρε παιδιά και άλλα γράφετε. Ακούστηκε από το δικό μου στόμα η λέξη δικαιολογημένη διαμαρτυρία? Πραγματικά εκπλήσωμαι. Πραγματικά εκπλήσωμαι. Και το γράφεις, φίλε μου, σε έναν άνθρωπο που τα έσχη από όποιους και αν προέρχονται είναι που με τρελαίνουν απίστευτα. Αλλά το τι με τρελαίνει εμένα είναι δικό μου θέμα. Αλλά να πω δικαιολογημένη διαμαρτυρία την είσοδο ενός ανθρώπου στον αγωνιστικό χώρο, δεν ξέρω. Ο Γιώργης εδώ τι μας λέει? Έχει δοθεί μεγάλη προσοχή και σημασία στις ενέργειες παραγόντων, μπράβο Γιώργη, φιλάθλων, ακόμα και προπονητών, παρά να είναι πρωταγωνιστές οι παίχτες. Συμφωνώ μαζί σου φίλε μου. Είναι απαράδεκτο και μας κάνει να μην θέλουμε να δούμε τα παιχνίδια. Πρώτο μήνυμα του φίλου μας, του Γιώργη, που με βρίσκει αρκετά σύμφωνο. Ο Κωστής εδώ, το θέμα είναι, λέει, αν τα φάουλ είναι όντως φάουλ. Δεν ξέρω για πού είναι το σχόλιο σου, για τα χθεσινά ή για ό,τι είπα για το προηγούμενο παιχνίδι, για να μπορέσω να τοποθετηθώ, αγαπητέ μου φίλε. Είχαν 29-5, συν κάποια σφυρίγματα, ναι, και τα ίδια φάουλ δεν τα έδωσαν στον Παναθηναϊκό, μάλιστα. Η μεγάλη κουβέντα που πάντοτε θα συνεχίζει. Αγαπητέ μου φίλε Νίκο, το παιχνίδι εκείνο τελείωσε, σχολιάστηκε. Αν είναι οι 5 βολές φυσιολογικές, αριθμητικά θα πει κανείς δεν είναι. Στην ουσία είναι αυτό που είπα νωρίτερα. Αν μια ομάδα παίρνει 20 επιθετικά rebound, καταλαβαίνεις ότι έχει 20 επιπλέον επιθέσεις. Άρα πιθανά μπορεί να έχει και ισάριθμες βολές. Όχι απαραίτητα, πιθανά. Προσέχετε τι λέω και μετά γράψτε ό,τι θέλετε. Και δεν δικαιολόγω αυτή τη διαφορά, αλλά είναι όμως μια αιτία για να φαίνεται τόσο μεγάλη διαφορά στην εκτέλεση βολών. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία γιατί πραγματικά δεν οδηγεί πουθενά. Ειλικρινά το λέω. Όχι για να αποφύγω οτιδήποτε. Και ούτε θέλω να φανεί ότι παίρνω τα κομμάτια κανενός Ολυμπιακού, κανενός Παναθηναϊκού. Εγώ, ναι. Ας τα τις πάμε μετά τα σου, αφού πήγαμε έτσι πλέον τις εφημερίδες. Καλημέρα, λέει, δυστυχώς οι παράγοντες αντί να κάνουν ό,τι μπορούν να εξαλείψουν την τοξικότητα, την υποκινούν. Λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης εδώ. Αντί να απολαμβάνουμε το μπάσκετ μεταξύ των καλύτερων ομάδων της Ευρώπης, ασχολούμαστε με άλλα. Και όλα αυτά, λέει, με την ανοχή του κράτους που τα επιτρέπει. Μάλιστα. Ο Στέφανος εδώ τι μας λέει? Καλημέρα από Βροντάδο, γεια σου φίλε Στέφανε. Μα για του Παναθηναϊκού τις βολές λέω, λέει. Μάλιστα. Αγαπητέ μου φίλε που επανέρχεσαι για τις βολές, θα είδες ότι ακόμα και με αυτή τη λεπτομέρεια που μπορεί να σε ενοχλεί εσένα και πολλούς άλλους, και για μένα να πω καλά σας κάνει και σας ενοχλεί, καλά σας κάνει με την έννοια ότι νιώθετε αδικημένοι. Για σκέψου λίγο όμως ότι 1-2 σουτάκια του Χέις Ντέιβις να είχαν μπει σε αυτό το μάτς, δεν θα έχεις πάρει το παιχνίδι λογικά? Θα το έχεις πάρει. Γι' αυτό λέω ότι θέλει προσοχή στο τι βλέπουμε, στο τι... ο φίλος εδώ, Κολλή Λεκάη, αν διαβάζω καλά, όχι, λέει από σένα φίλε. Ναι, αλλά έτσι πως το γράφεις, αγαπητέ μου φίλε, το μήνυμά σου, η λογική λέει ότι απαντάς σε αυτό που ακούς από μένα, έτσι. Γι' αυτό και τοποθετήθηκα όπως τοποθετήθηκα σε σένα. Λοιπόν... αυτό δεν μπορώ να απαντήσω, φίλε μου Στέφανε, σε αυτό που γράφεις, γιατί συνέβη. Δεν το ξέρω αυτό. Και εδώ απολογούμε ως Λουκάς εργαζόμενος στην εταιρεία. Έτσι, δεν έχω την αρμοδιότητα την άλλη να απαντήσω. Το αντιλαμβάνεσαι, πιστεύω. Έχει διάθεση εδώ ο Τσέλιγκας και λέει την κατάσταση, λέει, στο glass floor πήγε να δει ο πρόεδρος. Ρε παιδιά, τι πάθατε? Ναι, άλλη μια οπτική στα πράγματα αυτό του φίλου μας του Τσέλιγκα. Καλημέρα, λέει ο Σπύρος από καφενείο. Οπα, να τόσο Σπυράκος. Γεια σου ρε Σπυράκο. Καλημέρα Σπυρέτο. Ωραίος. Λοιπόν, καλώς μας ήρθες στην παρέα μας, φίλε μου. Ο Νίκος Νεοφυτίδης εδώ. Οπότε δηλαδή, αφού είχε ένα στα 13 σου τον Ντέιβις, δεν δικαιούμαστε να μιλάμε για βολές που δεν πήραμε ενώ έβγαζαν μάτια? Φίλε μου Νίκο, δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα ότι ακόμα και σε αυτή τη λεπτομέρεια 1-2 σου του Χέις Ντέιβις να είχαν μπει, θα είχες πάρει το μάτς. Βρε παιδιά, άλλα λέω, άλλα καταλαβαίνετε, άλλα γράφετε. Και στο φινάλι να το πάμε αλλιώς το έργο, αφού θέλετε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Άντε και πήρες τις άλλες 3-4-5 βολές, πώς είσαι σίγουρος θα τις βάζεις όλες? Λέω εγώ τώρα. Το έχουμε σκεφτεί και αυτό? Είναι κάτι όπως το ποδόσφαιρο. Δεν μου δόθηκε πέναλτι, λέει. Ναι, η εκτέλεση ενός πέναλτι έχει πολλές πιθανότητες, τις περισσότερες, και 7 φορές στις 10, 8 στις 10, 9 στις 10 μπαίνει γκολ. Ναι, αλλά 1-2 φορές μπορεί ο τερματοφύλακας να αποχρούσει. Μπορεί να στείλει στο δοκάρι, μπορεί να τη στείλει στα πουλιά ο εκτελεστής του πέναλτι. Τι πάει να πει, δεν μου δώσε πέναλτι και θα μπορούσα να έχω κερδίσει? Για να κερδίσεις ένα πέναλτι που δεν σου δόθηκε είναι μια αδικία. Να το εκτελέσεις και να βάλεις γκολ που θα σου οδηγήσει στη νίκη είναι μια άλλη κατάσταση. Έτσι είναι και με τις βολές. Κατά βάση οι βολές είναι καλάθια, πόντι. Αλλά δεν είναι όλες οι βολές καλάθια. Δεν είναι όλες οι βολές πόντι. Νομίζω, Έτσι δεν είναι, Τάσο? Τάσο, πάμε. Κλείσαμε πρώτη ώρα.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της

Λοιπόν, 6 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, αθλητικό Σαββατοκύριακο σήμερα, Σάββατο 5 Ιουνίου 2026. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με το Φως, που κυρίαρχο θέμα έχει το μπασκετικό παιχνίδι το χθεσινό. Επιθετικό κραχ και 1-1. Φωτογραφία με Φουρνιέ και ο Λεσόρ είναι αυτός, νομίζω πως ναι. Εδώ ο Ολυμπιακός εισήγησε, λέει, ο Παναθηναϊκός απάντησε. Οι πράσινοι έπαιξαν σκληρή άμυνα, είχαν τον Χέι Ντέιβις σε μεγάλη βραδιά και επικράτησαν 68-58 των πρωταθλητών Ευρώπης στο ΆΚΑ, ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών. Είπαμε τα λεπτομέρειες, μην τις ξαναλέμε. Αταμάν, ελπίζω όπως ήταν σήμερα τα πράγματα να συνεχιστούν και στο τρίτο παιχνίδι. Μπαρτζόκας, παίξαμε λάθος τελείως. Νιώσαμε ότι πρέπει να πάμε σε προσωπικό μπάσκετ που δεν υπήρχε κανένας λόγος. Λεπενιώτης, είδαμε τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού να επιτίθεται και να κυνηγάει τους διαιτητές. Ακριβώς από κάτω, στροφή στην Ιταλία με καθυστέρηση 2 ώρων, έφτασε στο Ηράκλειο η Εθνική. Αύριο το φιλικό με τους Ιταλούς στο Παγκρέτιο. Αναμένεται να φορεθεί ξανά το 3-4-3 για το ελληνικό συγκρότημα. Κάνει Βιλερμπάμ. Η γαλλική ομάδα θα πραγματοποιήσει την πρώτη απόπειρά της να ανέβει

στο ψηλότερο σκαλί της Ευρωλίγκας. Η τρομακτική αύξηση του μπάτζετ, η πρώτη κίνηση του Μπρουκς και το κόλπο με Φραντσίσκο. Μέσες άκρες το πρωτοσέλιδο του Φωτός, όλο και πιο κοντά. Ποιος είναι αυτός? Στον δρόμο για Πειραιά φέρεται να βρίσκονται η Μαφέο Μαρμόλ Πεδρόσα, έτοιμος να μπει στο αεροπλάνο ο Λόπεθ. Ανεβαίνει συνεχώς και ο γκολκίπερ Πόποβιτς. Για Ορτέγκα λένε στην Ιταλία και για Ταρέμι στην Τουρκία. Πάει το φως. Πάμε στη Live Sport εδώ. Μασούσε σίδερα. Με εντυπωσιακή παράσταση του Χέι Ντέιβις, 23 πόντους που πήρε την προσωπική ρεβάνς, ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-1 στη σειρά, νικώντας 68-58 τον Ολυμπιακό. Καταγγελία Ολυμπιακού διαστόματος Νίκου Λεπενιώτη, ντροπιαστική μέρα για τον μπάσκετ. Στον υπέρτιτλο, Γένσεν Βλαχοδήμος Τσάπρας. Αυτοί είναι οι τρεις πρώτοι μεγάλοι και δύσκολοι στόχοι του Παναθηναϊκού. Άλλα θέματα, έρχεται σήμερα και υπογράφει. Ποιος είναι αυτός? Ο Νίκολιτς. Ένα βήμα πιο κοντά στον Μαρμόλ, θέμα που αφορά τον Ολυμπιακό αυτό. Μπίρτς και Ντιμητρίεβιτς, οι νέοι στόχοι του Άρη στο μπάσκετ. Βόμβα, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού καλεί Λιόλιο και Προμηθέα για εξηγήσεις μετά τις καταγγελίες του Αμαρουσίου ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ είναι ο εγκρυπτό ιδιοκτήτης της πατρινής ΚΑΕ, κίνδυνος υποβιβασμού. Για να δούμε. Ενδιαφέρουσα είδηση αυτή. Λίγκα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θέλουν ΑΕΚ. Χτίζουν, λέει, μέτωπο κατά Ολυμπιακού. Έχουν προσεγγίσει, λέει, την Ένωση για να αναλάβει την προεδρία ο Μάριος Ηλιόπουλος ή ο Μινάς Λισάνδρου. Άλλο θεματάκι έτσι ξεχωριστό. Πάμε στη Sport Day. Εδώ, άμυνα 7 αστέρων. Μάλιστα. Καυτός όσο ποτέ, φοβερή εμφάνιση του Χέις Ντέιβις αυτή τη φορά. Συμπαραστάτες του Αμερικανού Ιωσμάν και το Λιόπουλος. Από ατσάλι ο Παναθηναϊκός βίδωσε στον Glass Floor τον Ολυμπιακό, ισοφαλίζοντας 1-1. Στον υπέρτιτλο, πάμε ενωμένοι μετά από 14 χρόνια πρώτη δημόσια τοποθέτηση Τζίγκερ για τον Παναθηναϊκό με μήνυμα ομοψυχίας εν όψη Βοτανικού. Αλαφούζος, κάναμε λάθη, αλλά τώρα είμαστε καλά. Πρόταση Άγγελου Φιλιππίδη για δημοψήφισμα σχετικά με την τύχη της Λεωφόρου. Μάλιστα. Εκεί που είχαμε βρει ένα δρόμο, γενικά είχαμε βρει, λέω πρωτοποθετικό, το τι θα γίνει, διπλή ανάπλαση, πότε και τι θα αυτό, τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία. Ο κύριος Βαρνογιάννης Τζίγκερ είπε σε αυτή την δήλωσή του, έτσι μια ενημέρωση κάνω τώρα, ότι καλό θα είναι να παραμείνει από όλη τη Λεωφόρο η θύρα 13, γιατί είναι, λέει, το εμβληματικό κομμάτι αυτού του ιστορικού γηπέδου. Για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα εξελιχθεί αυτή η διπλή ανάπλαση. Γιατί από ό,τι φαίνεται, άλλα συμφωνήθηκαν κάποτε και άλλα θα οδηγήσουν τις καταστάσεις. Από ό,τι φαίνεται. Ανακοινώνει Μάρκο, προχωράμε Λούκα, η ώρα των σπορ. Τελειωμένη συμφωνία με τον Σέρβο Κότς για το νέο συμβόλαιο που αναμένεται να γίνει και επίσημη τις επόμενες ώρες. Σε πολύ καλό δρόμο και η επέκταση του συμβολέου του αρχισκόρερ της ΑΕΚ, του Γιώβιτς δηλαδή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ? Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Πάει η ώρα. Πάμε. Κόκκινος πρωταθλητής. Η γνωστή ζούγκλα και το απίστευτο θράσος. Τρομοκρατία. Σοβαρός και δίκαιος ο κόουτς. Όλα πήγαν λάθος. Μπαρτζόκας, παίξαμε ατομικό μπάσκετ. Δική μου ευθύνη. Τι άλλο? Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στο ΆΚΑ με 68-58 σε συνθήκες τρομοκρατίας με τον DPG MVP του Παναθηναϊκού. Στο 1-1 η σειρά και τώρα μιλάει το σεφ τη Δευτέρα. Λεπενιώτης. Ο Γιανακόπουλος κυνηγούσε τους διαιτητές στο παρκέ. Γαύρος, λατρεία διαρκείας, περισσότερες από 15.500 ανανεώσεις. Δεν κρατιούνται για το Final Four του Champions League στη Μάλτα και τον ημιτελικό με την Ματαρό, την προσεχή Τετάρτη 16, μίλησε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Δόσκας. Και αυτό είναι η διπλή εφημερίδα και τα είπαμε όλα. Τα είπαμε όλα από ό,τι φαίνεται. Έτσι ακριβώς είναι. Πάνε οι αθλητικές μας εφημερίδες.

Θα διαβάσω τώρα ένα μήνυμα που μας έρχεται από το φίλο μας τον Γιώργη από την Αμοργό, χωρίς να σχολιάσω τίποτα. Θα πω αναγκαστικά τη φράση που λέει στην αρχή, όχι γιατί αρέσει στα αυτιά μου και στα μάτια μου, αλλά έτσι είναι το μήνυμα, για να το διαβάσω όλο. Μα πες τα Χρυσόστομο, τρία θαυμαστικά. Όταν έχουν 20 παραπάνω rebound, όταν έχουν πολλά κακά shoot μέχρι και χαμένα lay-up, γιατί να κάνει φάουλ ο Ολυμπιακός, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από την Αμοργό και συνεχίζει. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, όχι στραβός. Χρυσόστομος εδώ όχι φίλε μου Χρυσόστομος, δεν έχει καμιά κίτρινη κάρτα, μην τρελαίνεσαι. Λοιπόν, όλα καλά, θα μιλήσουμε. Ο Δημήτρης εδώ, ο Μυριούνης, λέει: είστε μια ήρεμη φωνή και συμφωνώ απόλυτα με το σκεπτικό ότι οι παράγοντες των ομάδων δεν έχουν καμία θέση στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος δημιουργεί πρόβλημα. Μα το θέμα μας, αγαπητέ μου Δημήτρη, είναι αν είναι μία φορά ή δέκα. Η ποσότητα έχει να κάνει. Για μένα είναι και η μία φορά όταν υπάρχει. Έτσι δεν είναι? Χωρίς να υφίσταται, λέει, την τιμωρία που προβλέπεται. Και βέβαια το λέει γιατί η ενέργεια αυτή δεν καταγράφηκε από την τηλεόραση. Αυτό δεν το ξέρω, παιδιά. Ειλικρινά, δεν το ξέρω. Δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω σε αυτό. Ο φίλος εδώ, την Άξο, θα απευθυνθώ, λέει, σε όλους τους προπονητές, ειδικούς παλέμαχους, σκάουτερς κτλ. Του πληκτρολογίου που έκραζαν τον Χέι Ντέιβις, τι έχουν να πούνε σήμερα. Μάλιστα. Ο Νίκος εδώ, δεν προλαβαίνω να πω τίποτα άλλο. Θα ακούσεις αργότερα, φίλε μου, το ρεπορτάζ που θέλεις, όχι τέτοια ώρα. Λοιπόν, τι άλλο έτσι σημαντικό να πούμε από τα ειδησιογραφικά? Είπαμε ότι είμαστε σε φάση προετοιμασίας λόγω παγκοσμίου κυπέλου, όπου πολλά πράγματα τέτοιες ώρες θα συμβαίνουν και νωρίτερα θα υπάρχουν παιχνίδια. Πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό, καλός ή κακός. Ειδησιογραφικά λοιπόν να δώσουμε κι άλλες ειδησούλες. Λοιπόν, για την ΑΕΚ τα είπαμε και με το θέμα των πρωτοσέλιδων. Ο Μπράτσος παραμένει στον μπάγκο του Βόλου. Από εκεί και πέρα ο Άρης έφτιαξε και το πρόγραμμα προετοιμασίας του, με βασικά στάδια προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδα και μετά στην Ιταλία. Μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών και πρόστιμο 4.000 στον ΠΑΟΚ για τον μπάσκετ επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ για όσα έγιναν στον ημιτελικό πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα ο Νας Μήτρου Λόγκ πήγε στον ΠΑΟΚ μετά τον 39χρονο Αμερικάνο Μάρκος Φώστερ. Ενισχύει το ΠΑΟΚ και ο Άρης από ό,τι φαίνεται θα κάνει κινήσεις σημαντικότατες. Στο βόλεϊ είχαμε μια νίκη και μια ήττα στις χθεσινές πρεμιέρες των εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τους άντρες να χάνουμε 3-2 από τη Σουηδία παρότι προηγήθηκαν 2-0 σετ και τις γυναίκες να επικρατούν της Κροατίας 3-1. Σήμερα οι άντρες παίζουν στις 5 με το Αζερμπαϊτζάν και μια ώρα αργότερα στις 6 οι γυναίκες με την Λιθουανία. Όσο αφορά τα παπαφλέσια στις 6 ώρα και από την ΕΡΤ2 θα δούμε τα 47, είναι το διεθνές meeting που πλέον αποτελεί και θεσμό. Συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη φορά που είχαμε τη διεξαγωγή αυτών των αγώνων. Φιλικά παιχνίδια εν ώψη Μουντιάλ, όπως καταλαβαίνετε, αρκετά και χτες και σήμερα θα υπάρξουν. Να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα στα χθεσινά παιχνίδια. Με δύο γκολ του επιθετικού της ΑΕΚ, του Μπαρναμπάς Βάργκα,
Η Ουγγαρία επιβλήθηκε 2-1 της Φιλανδίας. Η Ρωσία νίκησε την Μπουρκίνα Φάσο 3-0. Μολδαβία, Βουλγαρία και Σλοβακία, Μαυροβούνιο, τα δύο μάτσα αυτά ήρθαν 2-2. Αζερμπαϊτζάν, Μάλτα 0-2.

Στο τένις, κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε στο Roland Garros 4 η ώρα τον τελικό των γυναικών μεταξύ της μεγάλης έκπληξης διοργάνωσης της Πολωνής Σβαλένσκα, η οποία πέταξε έξω από το θεσμό, από τη διοργάνωση, την Μαρία Σάκαρη. Θα βρει απέναντί της την Αντρέεβα σε έναν τελικό ιδιαίτερο και σε μια διοργάνωση που φέτος είχε πάρα πολλές εκπλήξεις. Τα μεγάλα ονόματα δεν κατάφεραν να φτάσουν ψηλά. Στους άνδρες τώρα, εχθές είχαμε τάιμι τελικά. Ο Σβέρεφ έκανε το καθήκον του απέναντι στον Γιάκουμ Μέντσικ, τον κέρδισε με 3-1, 7-5, 6-2, 3-6, 6-3, 3 ώρες και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Εκεί θα βρει αντίπαλό του τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλι, που πέρασε χωρίς αγώνα αφού απέστειλε τη συμμετοχή του στον ημιτελικό ο συμπατριώτης του, ο Ματέο Αρνάλντι. Είπαμε, πολλές οι εκπλήξεις φέτος εκεί και διάφορα οι, πώς να το πω κανείς, στομαχικές διαταραχές και ο Τζόκοβιτς και κάποιοι άλλοι αθλητές. Δεν ξέρω τι συνέβη στο Παρίσι φέτος, αλλά αυτά καλώς ή κακώς θα πει κανείς, συμβαίνουν όταν διεξάγονται αγώνες σε ανοιχτό χώρο και με υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα λοιπόν μπορείτε να δείτε 9 παρατέταρτο Πορτογαλία Χιλή, φιλικό παιχνίδι Nova Sport Prime. 10 η ώρα υπάρχει το παιχνίδι της Αγγλίας με την Νέα Ζηλανδία, Nova Sport Start. Έχουμε τα Παπαφλέσσερ σε 6 ώρα από την ΕΡΤ2. Έχουμε τον τελικό του τένις 4 ώρα από το Eurosport εδώ. Και έχουμε φυσικά 1:30 το μεσημέρι ελεύθερες δοκιμές από το Grand Prix του Μπακού και στις 5 ώρα τις κατατακτηρίες από το Antenna Plus.

Και μια και που κάναμε κουβέντα νωρίτερα για τον εθνικό ύμνο και τι συνέβη χτες και τι γίνεται συνήθως, δείτε μια άλλη λεπτομέρεια που αφορά τον ερχόμενο Μουντιάλ. Η παρουσία, λέει, στον αγωνιστικό χώρο κατά την ανάκουση των εθνικών ύμνων, όχι μόνο των αρχικών ενδεκάδων των δύο ομάδων, αλλά όλων των παιχτών των δύο αποστολών. Μάλιστα. Άλλη είδηση από το εξωτερικό δελτίο είναι πως, όπως αποκάλυψε η ΑΣ, ο εξτρέμ της Μπάγερ Μονάχου, ο Λίσε, θα είναι από ό,τι φαίνεται η έκπληξη και πολύ δαπανηρή που επιφυλάσσει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ εφόσον κερδίσει τις αυριανές εκλογές στην Ρεάλ Μαδρίτης. 150 εκατομμύρια θα δοθούν για την απόκτηση του σπουδαίου αυτού παίκτη της Μπάγερ Μονάχου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο, καλημέρα στον Χρήστο εδώ. Σκοτώνω τη λαή για του αφέντη το φαΐ. Για πες τα πάλι ρε Χρήστο αυτά σε μερικούς. Ο Κωστής εδώ τι μας λέει. Από την Πάτρα. Αυτό το σκηνικό δεν το έχω δει, αγαπητέ μου φίλε. Άκουσα, διάβασα ότι υπήρχε μια έτσι λεκτική αντιπαράθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα με τον κύριο Σάβα Αρώνη. Είπαμε, οι πρωταγωνιστές τέτοιων συμπεριφορών είναι κατακριτέοι, όπως και να λέγονται. Τι παραπάνω σχολιασμό θες να κάνω? Απλά δεν έχω δει, για να έχω με τα ματάκια μου εικόνα τέτοια. Και δυστυχώς σε πολλά πράγματα δεν μπορείς να είσαι παρόν, ούτε να τα δεις. Και σε κάποια, όταν δεν έχεις και εικόνα από το διαδίκτυο, είναι δύσκολο να είσαι τόσο σίγουρος τι ακριβώς έγινε και υπόθηκε. Το καταλαβαίνεις αυτό, πιστεύω. Ανεξάρτητα όμως από αυτή την τοποθέτηση, ξαναλέμε, όποιος έχει μη σύνομη συμπεριφορά είναι κατακριτέος, όπως και να λέγεται. Θα μεταδίδουμε βέβαια, αγαπητέ φίλε, τα παιχνίδια. Βεβαίως. Βεβαίως. Θα υπάρχουν απεσταλμένοι στα γήπεδα στην Αμερική, στον Καναδά και στο Μεξικό, τη ΣΕΡΤ και η Ερασπορ εκεί. Και φυσικά θα υπάρχουν και συνάδελφοι που από εδώ θα παίρνουμε εικόνα, όπως οφείλει να το κάνει αυτό η διοργανώτρια αρχή, η FIFA με τις διοργανώτριες χώρες. Θα μας στέλνουν την εικόνα και θα υπάρχει μετάδοση. Βεβαίως. Ο Κώστας εδώ τι λέει. Μάλιστα. Ο φίλος μας εδώ ο Κώστας λέει ότι έχει δίκιο ο Παναθηναϊκός ο Γιαννακόπουλος σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Μάλιστα. Έχει δίκιο λέει ο Γιαννακόπουλος όταν βλέπει ατιμωρησία Μπαρτζόκα και Ολυμπιακού. Το μάτς χθες λέει αν δεν προστατευόταν πάλι ο Ολυμπιακός θα ήταν για 20 πόντους. Και χθες οι βολές υπέρ Ολυμπιακού 14-9. Σύνολο λέει στα δύο μάτς 43-14. Δεν είναι λογιστική ρε φίλε μου το άθλημα, το οποιοδήποτε άθλημα. Και αναγκαστικά με κάνεις τώρα να παίρνω τα κομμάτια που δεν θέλω. Το εξήγησα πριν τι συνέβη στο πρώτο παιχνίδι. Να μην λέμε τα ίδια πράγματα. Οι αριθμοί λέει μιλάνε από μόνοι τους. Ναι, αν το δεις στεγνά έτσι, μιλάνε από μόνοι τους. Η διαφορά 43-14 που λες. Αλλά έχει αξία γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά. Τα ακούσαμε και νωρίτερα, τα άκουσες πιστεύω νωρίτερα και από μηνύματα άλλων συνακροατών σου. Και όχι από τα δικά μου χείλη. Λοιπόν, καλημέρα λέει εδώ ο φίλος, ο Ευθύμης. Να είσαι καλά αγαπητέ μου φίλε. Ωραία. Λοιπόν, τι λέγαμε για το παγκόσμιο κύπελο. Προλαβαίνω να πω εδώ, γιατί θα πούμε μετά τις 8.30 και άλλα πραγματάκια.

Λοιπόν, πολλές ειδησούλες που μπορούμε να πούμε για το επερχόμενο Μουντιάλ. Εδώ τι άλλο έχουμε? Α, μου το αφιερώνει του Χριστάκη το τραγούδι ο Παναγιώτης ο Τζεφεράκος. Ποιος πήρε εδώ? Είναι δυνατόν, ρε φίλε Δημήτρη, να με παίρνεις τηλέφωνο 8 παρά 20 την ώρα της εκπομπής? Ο Δημητράκης ο Ερμήλιος. Να είσαι καλά, Δημητράκη μου. Καλημέρα στη φίλη μας την Ευαγγελία στην Πάτρα. Δεν έφτασε η Μελάνη, λέει, για το φιλαγόνα. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε εδώ? Ο φίλος μας εδώ τι μας ρωτάει? Μάλλον για τον Ουκρανό επιθετικό, αν κατάλαβα καλά. Αλλά δεν μου το βγάζει, ρε φίλε. Αν μου το βγάλει τώρα. Λοιπόν, ο Ουκρανός επιθετικός, φίλε, που πήρε η ΑΕΚ είναι διεθνής, που είναι σημαντικό. Με μια καλή ομάδα όπως είναι η Ουκρανία. Δεύτερο, έχει γεμάτο, είναι γεμάτο το βιογραφικό του. Και από τη συμμετοχή στις ομάδες που έχει αγωνιστεί και από τα τρόπια που έχει πάρει όταν αγωνίστηκε σε αυτές, Σαχτάρ, Τραμπζονσπορ. Φαντάζομαι ότι με και τα λίγα που έχουμε δει στο διαδίκτυο κυρίως, είναι ένας παίκτης που στα θέλω του Νίκολιτς και του Ριμπάλτα φυσικά κουμπώνει αρκετά. Γιατί όπως έχετε δει τα τελευταία χρόνια, πολλοί προπονητές χρησιμοποιούν παίκτες που να μπορούν να αγωνιστούν και στις δύο θέσεις του γηπέδου, αριστερά-δεξιά, να είναι καλοί παίχτες τεχνίτες. Ο συγκεκριμένος το έχει και το ένα και το άλλο, και να κουμπώνει στο παιχνίδι τους. Και το τρίτο στοιχείο στην κουβέντα, ο συγκεκριμένος παίχτης το έχει. Το έχει με αυτό που γνωρίζουμε. Τώρα το πώς θα κουμπώσει μέσα στην ΑΕΚ θα μας το δείξει ο ίδιος. Γιατί θυμηθείτε λίγο, μια παρόμοια περίπτωση ήταν και του Λιούμπισιτς, που πόσοι οι φίλοι της ΑΕΚ είχαν πει που όπως σπουδαία μεταγραφή θα κάνει πράγματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και δυστυχώς ο Λιούμπισιτς κάτι φεγγάρια έχει κάνει στην ΑΕΚ σε σχέση με αυτά τα οποία προσδοκούσαν οι άνθρωποι της και κυρίως οι φίλοι αυτή της ομάδος. Λοιπόν, δεν θα ανοίξω κουβέντες τώρα για το παγκόσμιο κύπελο, γιατί πλησιάζει το δελτίο, θα τα πούμε μετά. Φίλε Νίκο, έρχεσαι στα λόγια μου. Αν είχες ακούσει πριν από αρκετές εβδομάδες σε σχέση με αυτό που λες στο μήνυμά σου για τον κύριο Γιαννακόπουλο, ένα μεγάλο θέμα στη φετινή σεζόν για τον Παναθηναϊκό ήταν η αναντιστοιχία του ρόστερ σαν αξία παιχτών και της απόδοσης σε σχέση με τα πολλά λόγια συμπεριφορές τόσο του κύριου Γιαννακόπουλου όσο και του κύριου Άταμαν. Και εκεί κάπου χάθηκε το παιχνίδι. Τώρα λέγεται, με βάση αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα, ότι εδώ και πολλές εβδομάδες, μήνες, τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού δεν βγάζουν υγεία, που είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα σε αυτό το επίπεδο ειδικά. Και τελευταίο, για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, θα πω ότι αυτό που έκανε παραμονή του πρώτου αγώνα ο κύριος Γιαννακόπουλος σε σχέση με τους παίκτες, δημόσια τους έβαλε πρώτων ευθυνών τους, ουσιαστικά για μένα, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, ήταν ευθεία βολή στο πρόσωπο του Έργιν Άταμαν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη στρατηγική τους με το βλέμμα στους νέους σχηματισμούς σχεδιάζουν τα κομματικά επιτελεία. Περιορισμένης έκτασης αλλαγές αναμένονται στο κυβερνητικό σχήμα μετά την επιλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Πιθανότατα την Πέμπτη ανακοινώσεις. Σκιώδη κυβέρνηση ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κήρυξε διμέτωπο αγώνα ενάντια σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Μία από τις πιο κρίσιμες η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι στην αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, το μήνυμα του Σοκράτη Φάμελου. «Θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου όταν και όπως πρέπει», δήλωσε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς. Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για τον ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, ζήτησε συγγνώμη και απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα. Κλιμάκωση της σύγκρουσης στα στενά του Ορμούζ, αμερικανικά πλήγματα σε θέσεις ραντάρ του Ιράν. Σε αντίπεινα, οι φρούροι της Επανάστασης στόχευσαν αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Άστατος και ζεστός και σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, καταιγίδες στα βόρεια, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Ακούτε, Era Sport.

Αχ, Μαρία, που έλεγε και το τραγούδι το παλιό. Μαρία Παπακυρίτση, λοιπόν, στη θέση του Τάσου Σοηλεμέζη για το υπόλοιπο της εκπομπής μέχρι τις 9. Αχ, Μαρία, να είχα το κουράγιο, που το έχω βέβαια, να μπορούσα να διαβάσω αυτολεξί τα πολλά μηνύματα που στέλνουν κάποιοι και τη φρασιολογία τους. Πρόκειψε στα μάτια μου ένας καλός εδώ ακροατής της Ερασπόρ, ο οποίος είναι τόσο μελιστάλαχτος. Εγώ το ξαναλέω, πρώτη φορά βλέπω μήνυμα του σε μένα εδώ. Με χαρακτηρίζει και κάπως προσωπικά εμένα, αλλά και γενικότερα. Μη λαμβάνοντας υπόψη του το απλό, δηλαδή, πρώτον, σε ό,τι με αφορά, θα πω μια ωραία μαντινάδα που μου την έχει πει ο Κυριάννης. Δεν σπαταλώ το χρόνο μου για αυτούς που με μισούνε, γιατί δεν φτάνει να μετρώ αυτούς που με αγαπούνε. Δες το λίγο της και αυτό. Και από την άλλη, μια προειδοποίηση και όχι απειλή, μην το δεις έτσι. Βλέποντας σου τα μηνύματά σου, αγαπητέ μου Κώστα, δύο πράγματα καταλαβαίνω. Ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, αν δαγκώσεις τη γλώσσα σου, να πάθεις καμιά ζημιά. Να το κοιτάξεις αυτό. Γιατί βλέπω τι γράφεις και σε προηγούμενους συναδέλφους σε διαφορετικές μέρες και ώρες. Και το πιο σοβαρό, με αφορμή εσένα, που σου ξαναλέω, δεν μου χαλάς τη διάθεση. Απλά έτσι για να νομίζετε κάποιοι ότι κάνετε ταρζανιές. Υπάρχει και στην υπηρεσία εδώ και νομικό τμήμα, που αν τους δώσουμε τα μηνύματά σου και τον τρόπο που τα γράφεις, και εσένα και οποιοδήποτε άλλο, με αυτή τη λογική, του να έχετε αντίθετη άποψη σε ό,τι ακούτε, σεβαστεί τι θέλουμε. Τη φρεσολογία προσέχετε. Γιατί πολλά πράγματα είναι και μηνύσιμα. Και σήμερα, και όπως και άλλες φορές και άλλες μέρες, μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι μη σύνομα. Και αυτά ζητάτε εσείς να επιλαμβάνονται οι αρμόδιοι. Στην προκειμένη περίπτωση, εσείς τι κάνετε? Τη μία ζητάτε να τιμωρείτε ο Μπαρτζόκας, ο Γιαννακόπουλος, ο έτσι, ο αλλιώς, ο αλλιώτικος, και την άλλη επόμενη στιγμή γράφετε αυτά που γράφετε για κάποιους εργαζόμενους. Τη φρεσολογία, ξαναλέω. Και όχι την αντίθεση. Την αντίθετη γνώμη. Όπου η γνώμη προϋποθέτει και γνώση. Και όπως έλεγε ο Επίκτητος, αγαπητέ Κώστα, και όσοι έχετε την ίδια νοοτροπία και λογική στα πράγματα, ο Επίκτητος έλεγε, είναι αδύνατον, λέει, για έναν άνθρωπο να μάθει αυτά που νομίζει ότι ήδη ξέρει. Σωστά.

Ο φίλος ο Βασίλης εδώ λέει ότι έχω δίκιο για αυτά που λέω σε σχέση με τα rebound και τις κατοχές, αλλά ο Παναθηναϊκός φωνάζει για τη διαφορετική αντιμετώπιση σε ίδιες φάσεις. Δεν θα με βρεις αντίθετο στην τοποθέτησή σου, με ποια έννοια όμως? Πρώτον, στις ίδιες φάσεις επιλαμβάνονται διαφορετικοί άνθρωποι. Δυστυχώς. Και δεν το λέω για να συνεισφέρω στην τοξικότητα, όχι τη δική σου σε σχέση με εμένα, τη γενικότερη. Εδώ βλέπουμε πολλές φορές, ας το δούμε έτσι λίγο παράτερο το παράδειγμα. Πας σε 2-3 διαφορετικούς γιατρούς της ίδιας ειδικότητας και σου λένε 3 διαφορετικά πράγματα, όταν υποτίθεται και οι 3 έχουν σπουδάσει το ίδιο αντικείμενο. Έτσι δεν είναι? Μπράβο. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και εδώ. Ο ένας διαιτητής βλέπει παράβαση τη χ φάση και ο επόμενος συνάδελφός του για την ίδια ή παρόμοια φάση τη βλέπει χαλαρή. Παιδιά, ξαναλέμε, αν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική να εξετάσουμε ειδικά στο μπάσκετ φάση προς φάση στο ίδιο παιχνίδι, σε διαφορετικά παιχνίδια από διαφορετικούς διαιτητές, δεν θα κάνουμε ποτέ άκρη. Ωραίο θα ήτανε τα λάθη τους να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα, να μηδενιστούν, να αποκλείεται. Από εκεί και πέρα όμως, δυστυχώς, δεν βοηθάει και το όλο κλίμα. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω? Όταν είναι κυρίαρχο θέμα ποιοι διαιτητές θα σφυρίξουνε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Είδατε και πώς η κουβέντα σήκωσε η φάση του προχθεσινού παιχνιδιού του Ναν με τον Φουρνιέ. Μεγάλη κουβέντα. Μια φάση. Και τόσες άλλες. Όχι στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όχι χτες. Στο μπάσκετ. Λοιπόν. Ζητάει ένας φίλος εδώ, λέει, να μεταδίδουν, μάλλον να γίνεται μετάφραση των λόγων των εθνικών ύμνων των κρατών κατά την ανάκρουση αυτών στην έναρξη των αγώνων. Πώς να γίνεται αυτό, ρε αγαπητέ μου φίλε? Να μεταφράζουν τα λόγια των εθνικών ύμνων των άλλων χωρών? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Φίλε μου Αντώνη, στέλνεις μεγάλο μήνυμα εδώ. Θέλω χρόνο να το διαβάσω, γιατί αντιλαμβάνεσαι. Δεν σε αποφεύγω, αλλά είναι μεγάλο. Δεν έχω το χρόνο τώρα να το κάνω. Υγεία δύναμη σε όλους, λέει ο Χρήστος ο Καζάκος. Κάθε παιχνίδι που έρχεται γίνεται χειρότερο σε συμπεριφορές και τοξικότητα. Σε κάνω να μην γουστάρεις να το δεις. Μάλιστα. Η Μαρία μας εδώ, η φίλη, επίσης τεράστιο. Μήνυμα, αγαπητή μου Μαρία, πρέπει να το διαβάσω και αυτό το μήνυμά σου, γιατί δεν προλαβαίνω. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ για κάτι τόσο μεγάλο μήνυμα που δεν προλαβαίνω να το διαβάσω. Τοξικότητα παντού, λέει ο φίλος μας εδώ ο Νίκος. Ο Κωνσταντίνος εδώ τι μας λέει. Αλλά προφανώς, λέει, μιλάμε για τον ίδιο διαιτητή σε άλλους παίχτες. Ίδιος γιατρός, άλλος ασθενής. Εγώ λέω ότι για τους γιατρούς με τον ίδιο ασθενή που υποτίθεται πρέπει να του πούνε το ίδιο πράγμα. Έτσι, ναι. Είπα, το παράδειγμα μπορεί να με φαίνεται λίγο παράτερο, αλλά έχει την ίδια λογική. Διαφορετικοί άνθρωποι, οκ, okay, λέει ο φίλος εδώ. Λοιπόν, και επειδή είμαστε μέσα στο καλοκαιράκι που ξεκίνησε, μαράκι μου, να βάλουμε το πρώτο ελεύθερο τραγούδι για σήμερα. Έτσι να νιώσουμε κάπως ότι είμαστε σε μια παραλία. Σαββατοκύριακο είναι έτσι κι αλλιώς.

48 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, και πάμε ολοταχώς για το κλείσιμο και τη σημερινή μας εκπομπή. Πάρα πάρα πολλά τα μηνύματα και πραγματικά ευχαριστούμε γι' αυτό ως Eraspor και ως εκπομπή φυσικά. Πρόλαβα και διάβασα όσο ακούγαμε τις δυτικές συνοικίες, το 3 μεγάλα μηνύματα της καλής μας φίλης από το Ηράκλειο της Μαρίας, συνονόματι εδώ της συναδέλφου τεχνικού, της Παπακυρίτση, που αναφέρεται κυρίως σε όποιον κακόβουλο ακροατή, και θα απαντήσω ως εξής, Μαρία μου, στην προτροπή σου να κάνουμε αυτά που πρέπει μέσω της διεύθυνσης της Eraspor και του Σύφου Βοντζάκη. Μπορεί να σκεφτείς ότι αν για καθέναν από δάφτους μπαίναμε στη διαδικασία αγωγών κτλ., θα είχαν γεμίσει τα δικαστήρια της Ελβελπίδων με τέτοιες υποθέσεις. Δείχνουμε ανοχή μέχρι εκεί που δεν πάει. Αλλά κάποιες φορές σε κάποιους ίσως να είναι και αναγκαία συνθήκη να υποστεί τη βάσανο της Ευελπίδων για τους χαρακτηρισμούς. Και αυτό δεν είναι απειλή, το ξαναλέω, είναι προειδοποίηση. Δεκτή η αντίθετη γνώμη και σωστά καταγεγραμμένη εδώ, για να μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Οι χαρακτηρισμοί και οι διάφορες άλλες ευχοκατάρες, να το πω έτσι, ορισμένων, κάποια στιγμή μπορεί να υποστούν συνέπειες. Γιατί scripta manet, λέγανε οι Λατινοί. Λοιπόν, τα κείμενα τα μένουν. Ο Γιάννης εδώ από Λίμνο τι μας λέει, καλό κουράγιο φίλε, λέει, ό,τι να είναι πάλι σήμερα, υπάρχουν πολλοί, κατάλαβες. Αγαπητέ μου φίλε, δεν με χαλάει όπως το εννοείς εσύ. Με χαλάει με ποια έννοια? Ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω μπει ήδη στο δεύτερο μισό ενός αιώνα και λογικά στα 3/4 της ζωής μου, που δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει έτσι κι αλλιώς. Και πραγματικά τέτοια φαινόμενα, όταν ήμουν πιτσιρικάς εκτός του ραδιοφώνου και στη δουλειά τούτη τα πολλά πρώτα χρόνια, έλεγα ρε παιδί μου, κάποια στιγμή να μηδενιστούνε. Να μηδενιστούνε, να ελαχιστοποιηθούνε. Βλέπω όμως ότι γίνονται χειρότερα. Η εξήγηση είναι πολύπλοκη. Δεν θα την κάνω τώρα αυτή την κουβέντα. Απ' την άλλη όμως είναι εξοργιστικό να λες άλλα πράγματα, κάποιοι από δάφτους να καταλαβαίνουν άλλα και στη φούρκια τους επάνω να γράφουν άλλα. Όπως έχω πει πολλές φορές, γενικότερα είμαστε κακοί ακροατές σε μια συζήτηση όπου έχουμε να πούμε 10 πράγματα και δεν μας νοιάζει τι θα πει η Μαρία, τι θα πει ο Λουκάς. Εγώ θέλω να πω το δικό μου ρε παιδί μου. Αν τώρα η Μαρία μου λέει πώς θα φτιάξω καλά τα σουτζουκάκια, εγώ της λέω πώς θα φτιάξεις καλά το μπριάμ. Έτσι, να το πω λίγο παλαβά. Και πρέπει τώρα εμείς οι δύο αυτοί οι άνθρωποι να συνοηθούμε. Γίνεται? Όχι. Και το σύνθεση ποιο είναι? Να τσακωθούμε κιόλα. Και να θέλουμε να επιβληθούμε ο ένας στον άλλον. Πόσο μάλλον τώρα, γιατί τώρα είπα κάτι για μαγειρική, πόσο μάλλον τώρα για κάτι ίσως πιο σοβαρό ή, και αν θέλετε, και γεγονός το οποίο προϋποθέτει και γνώση. Γιατί για να έχεις γνώμη πρέπει να έχεις γνώση, έλεγε ο Πλάτωνας. Άποψη έχουμε όλοι. Γνώση, για να έχουμε γνώμη έχουμε, είχε διορατηθεί τότε ο Πλάτωνας, που θεωρώ ότι από μένα ήταν πολύ πολύ πιο σοφός, έτσι. Εδώ ο φίλος τώρα εδώ που έχει την απέτηση να του λένε οι συνάδελφοί μας τα λόγια των εθνικών ύμνων των εθνικών ομάδων που θα ακούγονται, και αναρωτιέται αν είναι τόσο δύσκολο. Μάλιστα. Okay. Το διαδίκτυο, αγαπητέ μου φίλε, υπάρχει. Εφόσον είσαι χρήστης του διαδικτύου, από ό,τι βλέπω και καταλαβαίνω, μπορεί να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, τι νόημα έχει να λέει τώρα ο χιπ συνάδελφος τα λόγια του εθνικού ύμνου του Ουσμπεκιστάν? Τι νόημα έχει, πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Εδώ ο φίλος μας λέει μια περίεργη παροιμία που δεν την έχω ξαναδεί στα μάτια μου. Ο Αντώνης από την Άξο λέει πως ο Πάκο και Άρης θα βοηθήσουν το πρωτάθλημα γιατί δυναμώνουν. Ο Νίκος εδώ
Το ψαλματάκι βοηθάει, λέει, για να ηρεμήσει ο κόσμος, βεβαίως. Τι γίνεται σήμερα, χάμος. Πρώτο μήνυμα του φίλου μας του Γιώργη, ο οποίος λέει, εχθές προσπαθήσαμε, λέει, με δύο ανήλικα παιδιά να δούμε τον αγώνα μπάσκετ. Οι απορίες τους ήταν μόνο για τις άγνωστες λέξεις. Η απόλυτη ζημιά στο άθλημα. Θέλω να πιστεύω αναφέρεσαι σε αυτά τα pick and roll και τα build up και τα τέτοια, ε. Και εμένα με ενοχλούν, φίλε. Τι να κάνουμε. Τεράστιο μήνυμα. Α, της Μαρίας τα είπαμε αυτά εδώ, ναι. Εδώ ο Γεράσιμος. Καλημέρα, φίλε μου. Και μου λέει Μπριάμ. τι γίνεται. Ωραία πράγματα. Ήθελα να πω για Μουντιάλ, θα τα πω αύριο, γιατί είπαμε από εδώ και πέρα έτσι θα πάμε. Αλλά προλαβαίνω να σας πω και να σας επιστήσω την προσοχή, γιατί στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που ξεκινάει σε λίγες μέρες και η ΕΡΤ θα είναι εκεί παρούσα με όλα της τα εργαλεία, να το πούμε, της ενημέρωσης για σας, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, social media, όλα αυτά που ξέρετε. Θα δείτε κάποια πράγματα που κάποιους μπορεί να τους ξερνήσουν. Δηλαδή τι? Η FIFA σε πολλά πράγματα σκέφτηκε σωστά κατ' εμέ και καλώς τα αποφάσισε και λέει: ένα, σε 5 δευτερόλεπτα πρέπει να έχουμε επανεκκίνηση παιχνιδιού από πλάγιο out ή από ελεύθερο λάκτισμα του τερματοφύλακα, όπως καταλαβαίνετε. Αλλιώς θα υπάρχει, όσον αφορά το πλάγιο out, αλλαγή κατοχής της μπάλας. Και αν είναι από τον τερματοφύλακα, ότι ξεπεράσαμε το όριο των 5 δευτερολέπτων, θα εκτελεί corner η αντίπαλη ομάδα. Δεύτερο, οι αλλαγές παιχτών πρέπει να γίνονται σε 10 δευτερόλεπτα από το πλησιέστερο σημείο. Αν όχι, τότε η αλλαγή του παίχτη, δηλαδή που πρέπει να μπει στον αγωνιστικό χώρο, θα μπαίνει στο γήπεδο μετά από ένα λεπτό, που σημαίνει η ομάδα του θα παίζει για ένα λεπτάκι με 10 παίχτες. Ποδοσφαιριστής που συμμετέχει σε καυγά και έχει το χέρι του σε στόμα θα τιμωρείται με κόκκινη κάρτα. Είδαμε προσφάτως τι έγινε στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ, ήταν ο Πρεστιάνη και ο Τσουαμενή, αν θυμάμαι καλά. Τέταρτο, ποδοσφαιριστής που δέχεται ιατρική φροντίδα εκτός γηπέδου θα επανέρχεται στον αγώνα μετά από ένα λεπτό. Γιατί αυτό? Για να αποφύγουν τις εσκεμμένες καθυστερήσεις. Το καταλαβαίνετε. Πέμπτον, όποιος παίχτης εκτός του αρχηγού πλησιάσει διαιτητή για διαμαρτυρία θα δέχεται κίτρινη κάρτα. Πολύ σωστό. Κατ' εμέ. Πάμε τώρα στο VAR. Θα επιλαμβάνεται στις δεύτερες κίτρινες κάρτες που οδηγούν σε κόκκινη. Όχι όμως για περίπτωση πιθανής δεύτερης κίτρινης. Την καταλαβαίνετε τη διαφορά. Όταν ένας παίχτης θα δέχεται κίτρινη κάρτα, τότε το VAR θα επιλαμβάνεται αν είναι σωστή η δεύτερη κίτρινη κάρτα, γιατί αμέσως θα γίνεται κόκκινη. Όμως σε κάποια φάση που κάποιος παίχτης μπορεί να έχει κάνει ένα φάουλ, παράδειγμα, που μπορεί να χαρακτηριστεί ως κίτρινη κάρτα, εκεί δεν μπορεί να το κάνει το VAR. Άλλο που επιλαμβάνεται το VAR: σε λανθασμένο corner που κερδίζει μια ομάδα θα επιλαμβάνεται το VAR, αρκεί το corner να μην έχει εκτελεστεί. Και τρίτον, το VAR μπορεί να επέμβει σε επιθετικό φάουλ, δηλαδή αυτά τα περίφημα σπροξήματα κυρίως στα corner ή στις εκτελέσεις φάουλ κοντά στις μεγάλες περιοχές των ομάδων. Θα τα δούμε αυτά και θα είναι κάτι καινούριο για όλους μας. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, ευχαριστώ από καρδιάς που αγαπάτε την Era Sport, το ξαναλέω γενικά. Την εκπομπή αυτή ευχαριστώ τη Μαρία την Παπακυρίτση που ήταν στην τελευταία μισή ώρα για την εκπομπή, τον Τάσο Σοηλεμέζη, όλους εσάς για την ακρόαση. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, την αγάπη μου, θα τα πούμε πάλι αύριο και θα κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι αφιερωμένο σε όλους εσάς που είσαστε στα υπέροχα ελληνικά νησιά και σε όσους θα εκδράμετε σε αυτά, τους φίλους Χιώτες που μαθαίνω ότι έχουν εκεί τα θεματάκια τους με το αεροδρόμιο, αλλά ενεργοποιείται περισσότερο το λιμάνι των Μεστών και μακάρι για να εξυπηρετούνται οι ντόπιοι κυρίως, αλλά και οι τουρίστες στο νησί. Την αγάπη μου, γεια σας!

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση γιατρά σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση

0: σου και μπες στο παιχνίδι. Δωρεάν συμμετοχή. Δήλωσε τώρα στο gerakas33basketball.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
3: Ακούτε Eraspor.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και τον Ντουνιά. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες της Era Sport και αντιστρόφως αν επιθυμείτε, ακροάτριες και ακροατές. Είναι εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων.

Και έτσι λοιπόν είμαστε σε διαφορετικά μέτωπα ο καθένας. Λοιπόν, Σάββατο 6 Ιουνίου σήμερα. Στη ρύθμιση των ήχων θα είναι η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μικρόφωνο τα ο Αντωνίνης. Για μία ώρα μαζί σας περίπου, μέχρι τις 10. Προσπαθώντας να καλύψουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας και να σας δώσουμε έτσι μια γεύση πρωινή για το τι θα συμβεί εντός και εκτός γηπέδων. Χθες είχαμε την πρώτη ήττα μετά από 2,5 μήνες του πρωταθλητή Ευρώπης από τον Επτάστερο. Και έτσι ήρθαν στα ίσια η σειρά των αιωνίων στους τελικούς της Basket League μετά την χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού με 68-58 επί του Ολυμπιακού στο Telecom Center. Ο Hayes Davis με 23 και ο Σμάν με 11 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους νικητές, και ο Φουρνιέ με 15 με τον Χολ με 11 πόντους για τους ηττημένους. Με τον τρίτο αγώνα της σειράς να γίνεται τη Δευτέρα στο ΣΕΦ στις 9 το βράδυ. Υπήρξε και σκληρή ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ κατά Μπαρτζόκα για ευρυστική συμπεριφορά και κατά Λεπενιώτη για στοχοποίηση δημοσιογράφων, με τους πράσινους να προαναγγέλουν προσφυγή στις αρχές. Εν τω μεταξύ, θερμή υποδοχή υπήρξε της εθνικής μας ομάδας στο Ηράκλειο μετά την επιστροφή από τη Σουηδία, με εκατοντάδες φίλους της να δημιουργούν πανηγυρικό κλίμα. Όπως είναι γνωστό, η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει αύριο Κυριακή την Ιταλία στις 10 το βράδυ σε ένα δεύτερο κατά σειρά φιλικό. Μετά τη Σουηδία, όπου στη Στοχόλμη η εθνική μας ομάδα ήρθε σώπαλη 2-2 με γκολ του Τσιμίκα και του Μασούρα στην τελευταία φάση του αγώνα. Εν τω μεταξύ, οριστικοποιήθηκε χθες η συμφωνία της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 29. Ο Σέρβος τεχνικός πιθανότατα θα έρθει σήμερα στην Αθήνα για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές του Ολυμπιακού με τους μεταγραφικούς στόχους, και μετά τον Ουνάι Λόπεθ φαίνεται πως οι Ερυθρόλευκοι πλησιάζουν την απόκτηση και του Πάμπλο Μαφέο. Ωστόσο, με εργοργούς ρυθμούς συνεχίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού τις ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας, οι οποίες πλέον έχουν ξεπεράσει τις 15.500, με περισσότερες από 4.000 να έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες 48 ώρες, παρακαλώ. Ο Κώστας Μπράτσος θα είναι στο μπάγκο του Βόλου και στη νέα χρονιά. Ο Βαγγέλης Μόρας αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία της Καλυθέας μετά τη θητεία του στην Εθνική Νέων. Ο Άρης κατάρτισε το πλάνο της καλογενής προετοιμασίας του με τα βασικά στάδια να διεξάγονται στην Πτολεμαΐδα και κατόπιν στην Ιταλία. Στο μπάσκετ πάλι, μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών και πρόστιμο 4.000 ευρώ επέβαλε στον ΠΑΟΚ ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ για όσα έγιναν στον ημιτελικό του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάλεσε την ΚΑΕ Προμηθέας, τους μετόχους της και τον Βαγγέλη Λιόλιο για παροχή εξηγήσεων. Εν τω μεταξύ, είχαμε νέα ενίσχυση χθες στην περιφέρεια για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ενέταξε στο ρόστερ του για 3 χρόνια τον Νας Μήτρου, Λόγκ, μετά τον 31χρονο Αμερικανό Μάρκους Φόστερ. Στο Βόλεϊ, μία νίκη και μία ήττα στις χθεσινές πρεμιέρες των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα,
με τους άνδρες να χάνουν με 3-2 από τη Σουηδία και τις γυναίκες να επικρατούν της Κροατίας με 3-1. Σήμερα οι άνδρες παίζουν στις 5 ώρα το απόγευμα με το Αζερβαϊτζάν και μία ώρα αργότερα στις 6 οι γυναίκες κοντράρονται με τη Λιθουανία. Στην Καλαμάτα λοιπόν έχουμε την Ελή του Στίβου σήμερα, καθώς διοργανώνει η Μεσσηνιακή Πόλη τα 407 Παπαφλέσια, ένα διεθνές meeting που πλέον αποτελεί θεσμό, καθώς φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του. Θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από τις 6 το απόγευμα από την ΕΡΤ2 και φυσικά ενημέρωση από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Πάμε τώρα στα προμουντιαλικά παιχνίδια, γιατί η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη επικράτησε 3-0 του Πόρτο Ρίκο σε φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας για το Μουντιάλ. Η Αϊτή τήθηκε 2-1 από το Περού σε φιλικό προετοιμασίας με τον Φραντζή Πιερό της ΑΕΚ να ξεκινά βασικός και να αγωνίζεται για μια ώρα. Ο Καναδάς έδειξε έτοιμος για το Μουντιάλ, όχι όμως και αποτελεσματικός, έμεινε στο 1-1 με την Ιρλανδία στο τελευταίο του φιλικό. Ενώ σε άλλα φιλικά παιχνίδια για το Μουντιάλ, Ουγγαρία-Φιλανδία 2-1, με τον Μπαρνάμπας Βάργκα να επιτυχάνει και τα δύο γκολ των Μαγιάρων, Ρωσία-Μπουρκίνα Φάσο 3-0, Μολδαβία-Βουλγαρία 2-2, Σλοβακία-Μαυροβούνιο 2-2 και Αζερμπαϊτζάν-Μάλτα 0-2. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Φίδου Χρόνος και αυτόν τον λόγο θα διακόψουμε το, ωραίο, την ωραία μουσική επιλογή που επέλεξε η Μαρία Πακυρίτση. Ροκού. Ροκού. Λοιπόν, να πάμε όμως στο καλό φίλο και συνάδελφο που πάντα σας ενημερώνει από την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων για τα μπασκετικά θέματα, στο καλό φίλο τον Νίκο Ντομπιντέλα. Καλή σου μέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, Τάσο.
0: Δεν σε ξυπνήσαμε σήμερα νωρίς, έτσι.
1: Όχι.
0: Είσαι επιποδός πολέμου, πρώτη γραμμή.
1: Ακριβώς, γιατί οι τελικοί της GBL έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και απέκτησαν ακόμη μεγαλύτερο και μετά όσα έγιναν χθες το βράδυ στο Telecom Center Athens.
0: Ναι.
1: Γιατί ουσιαστικά με το αποτέλεσμα αυτό και την νίκη του Παναθηναϊκού με 68-58, πλέον τα πράγματα μπαίνουν σε μία άλλη βάση δεδομένων και άρα σίγουρα θα έχουμε από εδώ και πέρα δύο παιχνίδια. Μπορεί να πάει και σε πέμπτο η σειρά των τελικών, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως ο Ολυμπιακός, που θεωρούνταν από πολλούς το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα, ακόμη και στο χθεσινό παιχνίδι ίσως να το θεωρούσαν φαβορί για την νίκη, χθες δεν τα κατάφερε απέναντι στον Παναθηναϊκό και η σειρά έγινε πλέον 1-1 για τον τίτλο του πρωταθλητή. Ο Παναθηναϊκός, που εμφάνισε ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με όλη τη σεζόν, επικράτησε με 68-58, κάνοντας πολύ καλή δουλειά στο πίσω μέρος του παρκέ. Αμυντικά η ομάδα του Έργιν Άταμαν ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτά που έπρεπε να κάνει κόντρα στον Ολυμπιακό. Περιόρισε όλα τα του των Πειραιωτών, οι οποίοι χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για ακόμη ένα παιχνίδι έδειχναν ότι έχουν σοβαρό πρόβλημα στο να δημιουργήσουν κάτι εκτός σχεδίου, εκτός δηλαδή από αυτά που είχε σχεδιάσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, τα οποία ο Παναθηναϊκός κατάφερε να τα καλύψει τα περισσότερα με την επιθετική του άμυνα. Ο Ολυμπιακός
0: και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι, γιατί στο πρώτο ο Ολυμπιακός είχε πάρει το πάνω χέρι.
1: Ναι, ακριβώς. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο. Είχε συνεχώς το προβάδισμα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Έφτασε κάποια στιγμή να έχει και διψήφια διαφορά στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Αλλά από ένα σημείο και μετά, στη δεύτερη περίοδο άρχισε η αντεπίθεση του Παναθηναϊκού και τελικά το ημίχρονο έκλεισε με την ελάχιστη τιμή της διαφοράς. 29-30 ήταν το σκορ στην ανάπαυλα χθες το βράδυ στο Telecom Center Athens. Ωστόσο, από νωρίς φάνηκε ότι το παιχνίδι πηγαίνει σε ένα χαμηλό σκορ, με την παραγωγικότητα να μένει πολύ χαμηλά και από τις δύο ομάδες. Φάνηκε ότι θα δούμε σκληρά μαρκαρίσματα μέχρι το φινάλε και ότι το σκορ δεν θα ξεφύγει, δηλαδή ο νικητής θα κριθεί σε πολύ λίγους πόντους, όπως και έγινε άλλωστε, αφού καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να ξεπεράσει τους 70, ο Ολυμπιακός δεν έφτασε ούτε καν τους 60 και μιλάμε για μια ομάδα που ήταν η καλύτερη επίθεση της Ευρώπης στη φετινή σεζόν στην EuroLeague, την οποία κατέκτησε και όλα σε αυτό το γήπεδο στις 24 Μαΐου. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε ως πρωταθλητής Ευρώπης στο Telecom Center Athens, αλλά αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Γνώρισε την πρώτη του ήττα σε αυτό το γήπεδο για τη φετινή σεζόν. Πρώτη ήττα για τον Ολυμπιακό και στο φετινό πρωτάθλημα, γιατί με την χθεσινή του νίκη ο Παναθηναϊκός έβαλε ένα τέλος σε ένα ήττο του Ολυμπιακού που κρατούσε για 32 συνεχόμενα παιχνίδια.
0: 2,5 μήνες,
1: στην GBL. Όχι.
0: Παραπάνω.
1: Κοίτα, εγώ λέω τώρα για το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Σε αυτό που λες έχεις δίκιο για το αίτητο του Ολυμπιακού. Εγώ λέω μόνο για το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός είχε να αιτηθεί από τις 30 Μαΐου του 2025. Ήταν ο περσινός πρώτος τελικός του πρωταθλήματος, όπου ο Ολυμπιακός τον είχε χάσει στο Telecom Center Athens και συνέχεια έκανε τρεις νίκες για να πάρει το πρωτάθλημα. Όντως ήταν και η πρώτη ήττα του Ολυμπιακού μετά από αρκετούς μήνες, γιατί ο Ολυμπιακός είχε ένα πολύ μεγάλο σερί που έτρεχε τους τελευταίους μήνες, το οποίο σταμάτησε χθες το βράδυ στο Telecom Center Athens. Ουσιαστικά το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό χάθηκε στην τρίτη περίοδο, που ο Παναθηναϊκός έκανε ένα επιμέρους 19-8 και πήρε το πάνω χέρι. Στην τρίτη περίοδο ήρθε και το πρώτο προβάδισμα του Παναθηναϊκού στη χθεσινή αναμέτρηση. Ένας Ολυμπιακός που εμφανίστηκε πολύ διαφορετικός στο δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με το πρώτο, όπου είχε το σταθερά τον έλεγχο του αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπορούμε να πούμε ότι δεν τον είχε σε κανένα σημείο. Όμως δεν είναι μόνο τα λάθη που έκανε ο Ολυμπιακός, είναι και η πολύ καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Παναθηναϊκός αμυντικά έδειξε ένα πρόσωπο που δεν νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί από την ομάδα του Έργιν Άταμαν, και κράτησε τόσο χαμηλά τον πρωταθλητή Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός μόνο με αυτόν τον δρόμο μπορεί να συνεχίσει για να πάρει το πρωτάθλημα. Πλέον κυνηγάει ένα break στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον τρίτο τελικό που θα γίνει τη Δευτέρα το βράδυ στις 9 η ώρα. Αυτό το παιχνίδι νομίζω θα κρίνει πάρα πολλά στη σειρά των τελικών.
0: Δευτέρα βράδυ.
1: Όποιος πάρει τάσο το παιχνίδι αυτό και κάνει το 2-1, είτε ο Ολυμπιακός είτε ο Παναθηναϊκός, γίνεται αυτομάτως και πολύ μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Έχει ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα διαχειριστούν και οι δύο ομάδες αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τώρα μετά τον δεύτερο τελικό. Και μιλάω για την αντίδραση που έβγαλε ο Παναθηναϊκός, αλλά και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δείχνει να μην παίζει στα δικά του στάνταρ, δηλαδή να μην είναι στο επίπεδο που ήταν μέχρι και το βράδυ της 24ης Μαΐου, όταν κέρδισε τη Real Madrid στον τελικό της EuroLeague και αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Από εκεί και πέρα έχει αλλάξει πολύ το κλίμα στον Ολυμπιακό μετά την επίτευξη του μεγάλου στόχου, και βεβαίως αυτό είναι κάτι για πολλούς αναμενόμενο, διότι μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός το 2013, όταν κατέκτησε τον προηγούμενο ευρωπαϊκό του τίτλο, έχασε με 3-0 στους τελικούς από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι.
1: Ή ότι ο Παναθηναϊκός, πρωταθλητής Ευρώπης το 2024, μπήκε στους τελικούς και έχασε τα δύο πρώτα παιχνίδια από τον Ολυμπιακό. Αν και το τριφύλι μετά κατάφερε να κάνει 3 σερί νίκες και να πάρει τον τίτλο.
0: Μπορούμε να πούμε, Νίκο, ότι το κρίσιμο παιχνίδι θα γίνει μάλλον στο Telecom Center, δεδομένου ότι αν κερδίσει ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ, μετά όλα θα κριθούν στο Telecom Center, στο ΆΚΑ.
1: Ναι, ακριβώς, Άσο. Πρέπει να δούμε τώρα τι θα γίνει στο τρίτο παιχνίδι. Αυτό θα καθορίσει πολλά.
0: Ναι.
1: Μετά, ανεξαρτήτως.
0: Και έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα έχει την ψυχολογική αβαντά, ή ο Παναθηναϊκός, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Όποιος και να είναι ο νικητής σε αυτό το παιχνίδι,
0: ναι.
1: Νομίζω είναι το πλέον κρίσιμο αυτής της σειράς, ο τρίτος αγώνας. Γιατί ο νικητής θα παίχει πλέον μία νίκη από το να κατακτήσουν τίτλο. Και σίγουρα όποια ομάδα και να το καταφέρει αυτό, θα έχει και παιχνίδι συνέδρα της μετά για να σηκώσει το τρόπαιο.
0: Και για τον Παναθηναϊκό ένας λόγος παραπάνω, δεδομένου αν πάρει το τίτλο, θα υποτίθεται, θα υποστηρίζει ότι κέρδισε τον πρωταθλητή Ευρώπης.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι και ψυχολογικό.
1: Ο Παναθηναϊκός θέλει εντός εισαγωγικών να σώσει τη χρονιά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, που είναι και αυτός ένας πολύ μεγάλος στόχος, και το λέω αυτό διότι είναι ξεκάθαρο ότι η χρονιά στην EuroLeague χαρακτηρίζεται ως αποτυχημένη στο πράσινο στρατόπεδο.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή το κλίμα μπορεί να αλλάξει κάπως εφόσον κατακτηθεί ο τίτλος του πρωταθλητή. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τον θέλει και ο Ολυμπιακός. Πάντα μετράει η τελευταία γεύση, η τελευταία εικόνα στο κλείσιμο της σεζόν. Και η σεζόν κλείνει με το πρωτάθλημα Ελλάδος.
0: Ακριβώς.
1: Και να έχει προηγηθεί στην Ευρωλίγκα, μετράει πάρα πολύ το τι θα γίνει στους τελικούς του πρωταθλήματος και για τις δύο ομάδες. Και αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Το ζήσαμε και πέρυσι αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε μισό λεπτό για να πάμε σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Πάμε τώρα.
1: Πάμε τώρα.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα πλέον. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την στρατηγική τους με το βλέμμα στους νέους σχηματισμούς σχεδιάζουν τα κομματικά επιτελεία. Περιορισμένης έκτασης αλλαγές αναμένονται στο κυβερνητικό σχήμα μετά την επιλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Πιθανότατα την Πέμπτη οι ανακοινώσεις. Σκιώδη κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κήρυξε διμέτωπο αγώνα ενάντια σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Μία από τις πιο κρίσιμες η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι στην αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, το μήνυμα του Σοκράτη Φάμελου. Νέες βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδη. Αριστερά χωρίς απεύθυνση στην κοινωνία δεν μπορεί να είναι αριστερά, δήλωσε στο ΕΡΤ News. Οι αποφάσεις μου όταν και όπως πρέπει, ανακοίνωσε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς, απάντηση στα βέλη του πρώην Πρωθυπουργού από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Στερείται λογική συτάφτιση Μητσοτάκη με Τσίπρα. Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για τον ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, ζήτησε συγγνώμη και απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα. Κλιμάκωση της σύγκρουσης στα στενά του Ορμούζ, αμερικανικά πλήγματα σε θέσεις ραντάρ του Ιράν. Σε αντίπεινα, οι φρούροι της επανάστασης στόχευσαν αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
7: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
6: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
7: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
6: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
8: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
9: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
10: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
10: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
10: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
10: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
10: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
10: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
10: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Και επειδή η εκπομπή μας δεν είναι μονοπρόσωπη, όπως είπαμε, λείπει σήμερα, είναι εκτός γηπέδων. Όχι λείπει, εκτός γηπέδων. Η Αντιγόνη Δρακάτου και κατά πέτηση του κοινού θα μιλήσουμε τηλεφωνικά. Καλή σου μέρα, Αντί.
1: Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Πού βρίσκεσαι, γιατί εδώ έχω σπάσει τα τηλέφωνα, στέλνω μηνύματα, που είναι η Αντιγόνη, που την έκρυψες και τέτοια.
1: Λοιπόν, έχω να σας πω ότι εδώ είναι μια, αν μπορούσα να σας δώσω εικόνα, φανταστική ημέρα.
0: Καταρχάς, πού είσαι?
1: Είμαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Και συγκεκριμένα έχω έρθει στο Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας και Ήπος Κλαμπ, το οποίο διοργανώνει μια πολύ πετυχημένη διοργάνωση και είναι η μεγαλύτερη διεθνής διοργάνωση της υπερπίδησης εμποδίων στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ρεκόρ συμμετοχών μάλιστα φέτος, γιατί είναι πάνω από 10 χώρες, είναι πάνω από 200 αθλητές και 300 άλογα. Και πραγματικά αυτή η εγκατάσταση ήταν φανταστική χθες, δηλαδή που
0: έφτασε
1: και την είδα. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Έχει ξεκινήσει από τις 4 του μηνά, από την 5η, και θα ολοκληρωθεί αύριο αυτό το
0: event.
1: Ναι.
0: Πιάσε κόκκινο.
1: Αγώνες. Είναι και αγώνες πρόκρισης, η αλήθεια είναι. Δηλαδή είναι σημαντικοί αγώνες αυτοί. Λοιπόν, χθες ήταν το Grand Prix το απόγευμα. Έχει όλη μέρα αγώνες. Η είσοδος είναι ελεύθερη, να πούμε, όσους βρίσκονται Θεσσαλονίκη ή εδώ στις γύρω περιοχές. Αξίζει να πάνε μία βόλτα, να έρθουν εδώ και να παρακολουθήσουν.
0: Γιατί είναι στο Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας, είπες.
1: Ναι, ναι, είναι, ναι, και είναι πάρα πολύ ωραία και η εγκατάσταση. Φανταστική. Και σε προδιαθέτει, δηλαδή. Και έχει, χθες λοιπόν ήταν το νωρίς το απόγευμα, ήταν το Grand Prix, στο ατομικό υπερπίδησης εμποδίων, με εμπόδια που φτάνουν το 1,55, είναι πολύ μεγάλο ύψος αυτό.
0: Ναι.
1: Και συμμετείχαν 39 αθλητές, ανάμεσά τους και δύο ελληνικές συμμετοχές. Είχαμε τον Ηλία τον Παλιούση και την Ιόλη την Ιτυλινέο, και τους δύο τους γνωρίζουμε, απλά την Ιόλη, 29 χρονών η Ιόλη, έτσι. Ήταν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη συμμετοχή.
0: Μάλιστα.
1: Μία από τις πιο μεγάλες στιγμές, δηλαδή, την αρχή. Και δυστυχώς για την Ιόλη χθες, ενώ Τάσο ήταν καταπληκτική όλη η διαδρομή της, ήταν άπεστη διαδρομή της. Στην αρχή όμως, όταν ξεκίνησε, έκανε το άλογο της έτσι μία... μία άρνηση μπροστά από ένα εμπόδιο, ναι. Και αυτό της τύχησε από το χρόνο, δηλαδή, πήρε τους βαθμούς ποινής στην ουσία και από την άρνηση. Αλλιώς θα είχε κάνει άπεστη διαδρομή, θα ήταν στους αγώνες μπαράζ του τέλος, που δίνουν οι αθλητές, τέλος πάντων.
0: Για να δημιουργήσει διάκριση.
1: Θα βγει πρώτος. Ναι. Ναι, ναι. Πρώτος ήταν, να πούμε, ο Τούρκος για την ιστορία, ο Νέτς Μιερέν.
0: Α, τελικά πρώτος βγήκε, ναι, γιατί το είδα το event.
1: Ναι. Ήταν πρώτος και μάλιστα έκανε τον καλύτερο χρόνο.
0: Και λιγότερα λάθη,
1: Ναι, άπτεστη ήταν η διαδρομή, του κάνει λάθος, δεν έκανε. Μετά ήταν ο δεύτερος ο Ιταλός, ο Κορεντού, και αυτός με πολύ καλό χρόνο. Και τρίτος, ο Ταμάς Μράζ, ήταν από την Ουγγαρία. Είναι από την Ουγγαρία.
0: Ναι, για τον Ιταλό μάλιστα είπε ο κύριος Δημαράς που τον φιλοξένησες κατά διάρκεια της περιγραφής.
1: Ο κύριος Γιώργος Δημαράς, να πούμε.
0: Ότι ήταν, έχει ολόκληρη, δηλαδή, φάρμα που τον στηρίζει.
1: Δεν έχω λόγια για τον κύριο Δημαρά. Είναι πολύ σημαντική προσωπικότητα στην ελληνική υπασία, γιατί εκτός το ότι είναι αθλητής ακόμα, δηλαδή συμμετείχε και στους αγώνες τώρα την Πέμπτη και, και νομίζω μου είπε και σήμερα, αλλά είναι και διοικητικό στέλεχος και εδώ με την Ομοσπονδία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει πολλά, δηλαδή, στο Παλμαρέτο, έχει πολύ καλή πορεία.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά ήταν πολύ περιγραφικός και τα έλεγε τόσο ωραία που δεν κούραζες.
0: Όχι,
1: δεν
0: καθόλου.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν μια χαρά. Ναι, αλλά ζει το άθλημα εντός και εκτός, έτσι.
1: Ναι, εντός και εκτός πραγματικά. Φοβερό.
0: Είναι δικός μας.
1: Είναι δικός μας. Εντός και εκτός, βέβαια. Και αύριο τώρα περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Στις 4:30 θα ξεκινήσει το ομαδικό αγώνισμα.
0: Ναι.
1: Του κυπέλλου εθνών. Έχουμε την ελληνική ομάδα βέβαια, η οποία είναι εκτός από την Ιόλη του Μητυλινέου και τον Ηλία τον Παλούση. Συμμετείχαν αυτοί χθες στο Grand Prix γιατί έχουν δύο άλογα και στο ομαδικό θα κατέβουν με άλλο άλογο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και ο Δημήτρης Σονάτσης και η Εκατερίνη Λασκαρίδου. Και περιμένουμε να δούμε καλά αποτελέσματα γιατί πέρσι είχαν βγει τρίτη, να πούμε, στην
0: ναι.
1: ίδια διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Είχαν πάρει το χάλκινο.
0: Ναι.
1: Οπότε θα είναι και σήμερα η μέρα έχει αγωνισματά.
0: Εσύ έχεις ανέβει και για λογαριασμό της ΕΡΤ φυσικά, όπου μεταδίδεις τα παιχνίδια, ναι, τους αγώνες υπασίας. Θα θέλαμε να μας πεις
1: ήταν...
0: αν έχει σήμερα να δω, μετάδοση κάποιου αγώνα.
1: Σήμερα δεν έχει μετάδοση. Ήταν μόνο χθες που είναι το Grand Prix και αύριο που είναι το ομαδικό.
0: Είναι
1: είπες, πιο σημαντικοί αγώνες. Όχι ότι σήμερα δεν είναι πολύ καλοί οι αγώνες και με ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Απλά ήτανε, το πρόγραμμα δεν βγήκε, δεν έβγαινε αλλιώς τηλεοπτικά.
0: Ναι,
1: έχουμε χθες ήταν στην ΕΡΤ.
0: Ήτανε και άλλες οι τηλεοπτικές ανάγκες προφανώς, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Μπράβο, Τάσο.
0: Ναι.
1: Και αύριο είναι στο Earth Sports η μετάδοση.
0: Τι ώρα?
1: Νομίζω μέσω Netflix. Ξεκινάει από τις 4.30. Αύριο ήταν και πολλές ώρες. Ξεκινάει από τις 4.30 και θα φτάσει μέχρι 8.
0: Α,
1: ναι.
0: Έχεις μαραθώνια μετάδοση.
1: Θα είμαστε πάλι με τον κύριο Γιώργο Δημαρά, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον η μετάδοση.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και αυτά που λέει και βλέπεις, γνωρίζεις πιο καλά το άθλημα και mm-hmm. τους αθλητές και τον τρόπο που δουλεύουν.
0: Ναι, γιατί είναι μια ολόκληρη, ένας ολόκληρος κόσμος που ασχολείται με το άλογο, δεν είναι μόνο αναβάτης.
1: Ναι, πραγματικά. Ναι.
0: Είναι ολόκληρη, ας πούμε, ομάδα.
1: Αυτό που μου αρέσει στην υπασία, γιατί είμαι χρόνια παρακολουθώ υπασία και είμαι...
0: Ήσαν και αθλήτρια. Ναι.
1: Όχι αθλήτρια.
0: Αμαζόνα.
1: Έκανα υπασία, αλλά όχι αθλήτρια, σε καμία περίπτωση.
0: Ωραία.
1: Αυτό που μου άρεσε πολύ είναι που όλα αυτά τα χρόνια αυτό που βλέπω ότι όταν πηγαίνει σε ένα κέντρο υπασίας είναι που έχει παντού όμως
0: ναι.
1: έχει σκυλάκια, αυτό είναι τα σκυλάκια τους ή υπάρχουν εκεί σκυλάκια, τα οποία είναι παντού δουλεύεις μέσα έξω, παντού ναι.
0: ναι
1: και είναι τόσο ήρεμα και τόσο φυσικά, λέει, τα άλογα εννοείται ότι δεν τρομάζουν με τα σκυλιά, ναι. Είναι
0: μάλιστα.
1: Πολύ ωραία εικόνα να έρθουν με τις οικογένειές στους κόσμους, ίσως
0: μπράβο.
1: Είναι ελεύθεροι
0: ναι, ναι, ναι.
1: και σήμερα και αύριο.
0: Ωραία, ανοιχτά, είναι open, έτσι, για
1: ναι.
0: όλη τη μέρα.
1: Ναι.
0: Ακόμα και για να χαζέψεις, ας πούμε, δεν είναι ανάγκη, δεν και καλά να γίνεις φίλαθρος της υπασίας. Έχει πολύ ενδιαφέρον και ειδικά τα νέα παιδιά, τα παιδιά γενικότερα, τους αρέσει το άλογο.
1: Έχεις δίκιο, γιατί χθες μετά τους αγώνες είχαν πάρει εκεί στην εγκατάσταση.
0: Α.
1: Και ήταν παιδάκια, και τώρα μιλάμε παιδάκια 6 χρονών, 5-6
0: ναι, και μικρότερα.
1: Τα οποία είχαν. Ναι, και μικρότερα.
0: Και βλέπεις ότι το άλογο έχει μια οικειότητα με τα παιδιά, πίστευτη, έτσι.
1: Ναι, ναι, τα άλογα έχουν μεγάλη πίεση. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Αν δηλαδή ψυχολογικά είναι κάπως, δηλαδή αν είσαι θυμωμένος, αν είσαι λυπημένος, το διαισθάνεσαι το άλογο και ανάλογα πώς να επηρεαστεί από τον αθλητή.
0: Ναι, ναι.
1: Χθες λοιπόν το βράδυ, για να ολοκληρώσω και με αυτό, ήταν τα παιδάκια που παίζανε μετά τους αγώνες. Έτσι που είχε το,
0: ναι, ναι.
1: Έχει το πάρτι να γιορτάσουμε τις νίκες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Παίζανε μπάλα μέσα στο εκεί, είχε, γιατί έχει παντού, έχει γκαζόν εκεί.
0: Ναι.
1: Και παίζανε μπάλα εκεί στο υποδρόμιο. Δηλαδή νιώθουν πολύ οικείο το χώρο εκεί.
0: Ναι, ναι. Θέλανε να το ζήσουν αυτό το χώρο.
1: Εξαιρετικός χώρος, δηλαδή είναι από τις καλύτερες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, το επικό κέντρο Μακεδονία.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα σας απολαύσουμε αύριο λοιπόν, μετά τις 4 η ώρα, έτσι.
1: Περιμένουμε το ομαδικό.
0: Ναι, για το ομαδικό. Ωραία.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια κιόλας, γιατί εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολη η μετάδοση στην υπασία, έτσι δεν είναι μπάλα.
1: Ό,τι αγαπάς είναι εύκολο.
0: Μπράβο.
1: Ό,τι αγαπάς είναι εύκολο.
0: Με αυτό θα κλείσω, γιατί πραγματικά είναι πολύ σωστό και δίκαιο για αυτό που κάνεις.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Ήταν Αντιγόνη Δρακάτου, βρίσκεται Θεσσαλονίκη, όπως ακούσατε, για τη μετάδοση αγώνων υπασίας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε.

0: Κλέψαμε λίγο τη διαδρομή και αντί να πάμε κατευθείαν direct όπως λένε σύνδεσαι στη Ρόδο, πήγαμε μέσω Θεσσαλονίκης στο νησί των Υποτών, δεδομένου ότι η καλή συνάδελφος, το έτερο νήμιση της εκπομπής, η Αντιγόνη Δρακάτου, βρίσκεται στο επικό κέντρο Μακεδονίας, όπου διεξάγονται αγώνες υπασίας και τους καλύπτει για λογαριασμό της ΕΡΔΙΟ. Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς στον καλό φίλο και συνάδελφο Χόρχε Αθανασίου. Δεν ξέρω αν θέλει να ξεκινήσεις πάλι από το πρωινό σου, το πλούσιο. Συμβαίνουν πολλά τώρα. Εν όψη Μουντιάλ, έχουμε προετοιμασίες, έχουμε φιλικά, έχουμε και εκλογικές διαδικασίες στη Ρεάλ, όπου από ό,τι φαίνεται οι δύο διεκδικητές της Προεδρίας υπόσχονται παπάδες.
1: Ναι.
0: Καλή σου μέρα, Χόρχε.
1: Καλημέρα στους ακροατές. Επειδή έχουμε περιορισμένο χρόνο, θα σου πω ότι ναι, μεν το Μουντιάλ είναι στην πρώτη γραμμή, όμως στη χώρα μας το θέμα της πρώτης γραμμής αθλητικά είναι τα παιχνίδια Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ, ναι.
1: Εάν δεν τελειώσει αυτή η ιστορία, όποιο Μουντιάλ και να φέρεις, δεν θα είναι πρώτη γραμμή, κατά την προσωπική μου πάντα άποψη.
0: Εντάξει, ο καθένα έχει τον χρόνο του και μάλιστα αυτή την περίοδο το δεσπόζει τα ντέρμπι των Ιωνίων.
1: Μα λογικό είναι. Ειδικά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.
0: 1-1 λοιπόν, για να υπενθυμίσουμε.
1: 1-1. Άρα σίγουρα το λιγότερο σκορ είναι 3-1.
0: Ναι.
1: Μάξι.
0: Οπωσδήποτε θα γίνουν δηλαδή δύο παιχνίδια ακόμα.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον. Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, πολύ ενδιαφέρουσα η μονομαχία αύριο για την Προεδρία της Ρεάλ. Mm-hmm. Ο Ενρίκε Ρικέλμε, που είναι αυτός που στην πραγματικότητα θέλει να πάρει την Προεδρία από τον Φλωρεντίνο Πέρες, υπόσχεται λαγούς και πετραχυλιά. Mm-hmm. Ο πρόεδρος ο σημερινός, υπόσχεται λαγούς με πετραχυλιά και λίγο παραπάνω. Οπότε για να δούμε πώς θα πιστεί ή τι θα αποφασίσει στις εκλογές το κάθε μέλος που ανήκει στην Ρεάλ.
0: Καταρχάς να ρωτήσω, ποιοι ψηφίζουν, μόνο τα μέλη. Τα μέλη που...
1: Όταν λέμε τα μέλη δεν μιλάμε τον Γιάννη, τον Κώστα και τον Βασίλη, ναι. Είναι με χιλιάδες μέλη. Ναι. Υπάρχει μια διαδικασία ολόκληρη.
0: Έχει μια λαϊκή βάση, ας πούμε, η Ρεάλ.
1: Πώς, άμα δεν έχει Ρεάλ, ποιος θα έχει.
0: Ναι. Ωραία. Όχι, εξηγούμε στον κόσμο για να ξέρει, ναι, και ποιος ψηφίζουν.
1: Ένα το ζητούμενο. Δεύτερο το ζητούμενο. Επαναλαμβάνω, ένας υπόσχεται εδώ, ο άλλος υπόσχεται εκεί, ο άλλος, ναι, ξανά εδώ, ο άλλος ξανά εκεί. Δεν έχει νόημα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί παράδειγμα να σας πω. Από τη μία λέει ο Ενρίκεφε, ο Ρικέλμε, ότι θα σου φέρω, κύριε, φίλε του, μέλος του της Ρεάλ, θα σου φέρω τον Κλοπ προπονητή,
0: ναι,
1: θα σου φέρω τον Άλαν προπονητή, θα σου φέρω τον Χόρχε προπονητή. Κανείς από αυτούς όμως δεν βγαίνει δημόσιο να πει ότι ξέρετε, ναι, έχω μιλήσει και τα λοιπά και τα λοιπά, και αν γίνει έτσι θα γίνει έτσι και θα έρθω,
0: ναι.
1: Τα περισσότερα που εμφανίζονται είναι αρνητικά, ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι το τι βλέπω εγώ. Το μόνο που θεωρείται πραγματικό είναι αυτό που έχει καταφέρει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ μέχρι τώρα, να συνεννοηθεί, να συνεργαστεί με τον Μουρίνιο. Mm-hmm. Εντάξει. Δηλαδή, εάν παραμείνει ο πρόεδρος στη θέση του, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, θεωρώ ότι ο επόμενος προπονητής της Ρεάλ θα είναι ο Μουρίνιο. Τώρα, ναι, ποιοι παίχτες θα έρθουν. Ποιοι δεν θα έρθουν, το τελευταίο που έχει πει είναι ότι θα κάνω πρόταση 150 εκατομμυρίων ευρώ να σας φέρω ένα παιχταρά. Θα κάνω πρόταση.
0: Ναι.
1: Όχι τον έχω κλείσει, θα τον φέρω.
0: Ναι.
1: Προσέξτε και τι λέμε.
0: Ναι.
1: Θα κάνω πρόταση 150 εκατομμυρίων για να φέρω τον Χόρχε. Okay. Το ξέρει ο Χόρχε. Ποιος ξέρει άραγε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: αποκαλύφθηκε το όνομα από ένα μέσο.
1: Καλά, έχω δει 50 ονόματα.
0: Έχεις δει 50?
1: 50, σου λέω 50.
0: Για πες μας μερικά.
1: Η μισή Paris Saint-Germain. Ναι. Πρέπει να ψάχνεις. Ναι. Δεν έχει νόημα να μπούμε σε αυτή την τρέλα. Ναι. Είναι μια τρέλα. Τώρα, αυτό που έχω να πω σίγουρα στο κράτος μας είναι ότι και οι δύο έχουν πάρα πολλά λεφτά. Ο Φλωρεντίνο Πέρες, τον οποίο γνωρίζω σαφώς πολύ περισσότερο και περισσότερα χρόνια, θεωρείται αυτή τη στιγμή ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους, όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Λόγω των επιχειρήσεων κτλ. Επιχειρήσεων του.
0: Ναι, ναι.
1: Από την άλλη πλευρά, είναι 70 πλάς σε ηλικία. Από την άλλη πλευρά έρχεται ένας κοντά στα 40, λιγότερο, μικρότερος είναι, νέος, ωραίος, εκπροσωπεί και τη νέα γενιά ως προς το θέμα του παραγοντισμού, έχει και αυτός χρήματα και σου λέει κάτσε εδώ, μήπως και μπορέσω εγώ να γίνω πρόεδρος και να αλλάξουν κάποια πράγματα στην Real.
0: Τα Γκάλοπ τι δείχνουν ως φαβορί? Γίνονται exit poll εκεί?
1: Εγώ δεν έχω δει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Από τον Παλμό όμως που παρακολουθώ, ο νέος ναι μην είναι ωραίος, αλλά ο παλιός
0: είναι αλλιώς.
1: Είναι αλλιώς.
0: Άρα Πέρεθ βλέπεις, ε?
1: Έτσι, προσωπικά ναι. Mm-hmm. Προσωπικά ναι. Και επειδή είμαι φίλος της Ρεάλ, ο λογικά σκεπτόμενος που ασχολείται με αυτά, αυτό που έχει να ευχηθεί, αυτός που θα βγει να κάνει καλύτερα από τα πράγματα από τον προηγούμενο ή από τον άλλον.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Ναι, σωστά. Αλλά είδες και εκεί, ας πούμε, ακόμα και σε αυτές τις εκλογές μιας τεράστιας ομάδας, ενός συλλόγου με μεγάλη ιστορία, πάλι σχεδόν πολιτικολογούν, ας πούμε, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών.
1: Όχι σχεδόν.
0: Ναι, πολιτικολογούν. Δηλαδή υπόσχονται πολλά και στην ουσία... Δηλαδή και τη γανίτα τίποτα που λένε οι Ιταλοί.
1: Να, οκ. Τι να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα δύο που προηγούνται της πραγματικότητας, mm-hmm. Και που είναι το Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ θα δούμε κάτι πάρα πολύ καινούριο στην πραγματικότητα. Ακόμα και στην παρουσίαση των ομάδων δεν έχουμε αυτό το κλασικό «βγαίνουμε» και τα λοιπά. Παρατάσσονται οι δύο εντεκάδες, ανάμεσά τους οι διαιτητές και τα λοιπά μπροστά εκεί όπου για να ακούσουμε τους εθνικούς ύμνους και τέτοια.
0: Ναι, όπως γινόταν μέχρι τώρα, έτσι.
1: Ναι, όλη η ομάδα από τη μία, όλη η ομάδα από την άλλη θα πάνε, λέει, στο κέντρο, στο ημικύκλιο, στον κύκλο,
0: ναι.
1: Να γίνει παρουσίαση, εγώ θα το δω αυτό, να γίνει παρουσίαση και να ακουστούν εκεί οι εθνικοί ύμνοι.
0: Και στη συνέχεια να βγει ενδεκάδα...
1: Ναι, συνέχεια.
0: Στην θα ανακοινωθεί.
1: Θυμίζω ότι είναι ένα Μουντιάλ σε τρεις διαφορετικές χώρες για πρώτη φορά. Είναι ένα Μουντιάλ το οποίο θα φιλοξενεί 48 χώρες για πρώτη φορά. Είναι ένα Μουντιάλ το οποίο θα έχει 104 μάτς σε 39 μέρες για πρώτη φορά. Είναι ένα Μουντιάλ βασικότατο που θα έχει καινούριους κανονισμούς. Έχει πολλά.
0: Ναι.
1: Το λέει ο Φαντίνο ότι θεωρεί ότι αυτό το Μουντιάλ είναι ιστορικό για αυτά που σας είπα και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν έχουμε τίποτα άλλο από το να παρακολουθήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Τα παιχνίδια δεν είναι μόνο μετάδοση, δεν είναι μόνο αγώνας. Υπάρχουν και άλλα πολλά, τουλάχιστον για μας που παρακολουθούμε τα ρεπορτάζ αυτά. Είναι πάρα πολλά τα ζητούμενα. Είναι κλιματολογικές συνθήκες. Επιστρέφει πάλι ακόμα και αυτό με τις καταιγίδες,
0: mm-hmm.
1: με τις ηλεκτρικές καταιγίδες.
0: Ah.
1: Σταματάει ο αγώνας στην περίπτωση που έχουμε καταιγίδα. Σταματάει ο αγώνας, μισή ώρα το λιγότερο. Δεν πρέπει στην περιοχή 8 μίλια, θυμάμαι καλά το νούμερο, να έχουμε ούτε καν βροντί, ούτε καν κεραυνό, ούτε καν... Μιλάμε για... είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον. Εκεί
0: να
1: το...
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πέρα από τη ζέστη, λένε ότι 25% περίπου 100% των παιχνιδιών θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα με τη ζέστη, με τις κακές καιρικές συνθήκες, mm-hmm. με τις ζεστές καιρικές συνθήκες.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο ένα θέμα που είναι ενδιαφέρον.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά για μας, πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα να ασχοληθούμε με αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Και φυσικά όλα τα παιχνίδια τηλεοπτικά από την ΕΡΤ, φυσικά πάρα πολλά παιχνίδια ραδιοφωνικά.
0: Το Μουντιάλ γυρίζει σπίτι του, να το πούμε αυτό.
1: Έτσι.
0: 11 Ιουνίου, 19 Ιουλίου, όλη η διαδικασία, όλα τα παιχνίδια εδώ από την ΕΡΤ θα μεταδοθούν και τηλεοπτικά αλλά και από την ΕΡΑ Σπορ φυσικά.
1: Για το ποιος θα βγει, ο ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής, ακούγονται πολλά και διάφορα. Θα τα πούμε όμως σίγουρα περισσότερο.
0: Ενευθέ το χρόνο, σωστά.
1: Και το πρωινό αύριο, φιλιά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Για τη γέννηση που μας έδωσε στη Μουντιαλική, αλλά και όχι μόνο, για την εκλογική διαδικασία που θα γίνει αύριο στη Ρεάλ Μαδρίτη για την ανάδειξη Προέδρου. Εμείς σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας και σήμερα. Ήταν εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Στο μικρόφωνο Τάσο Αντωνίνης, στη ρύθμιση των ήχων η Μαρία Παπακυρίτση. Δίνουμε τη σκυτάλη στον Πάρη Ποντίκα στην εκπομπή Γκαράζ. Από εμάς να έχετε μια καλή μέρα, ένα καλό Σαββατοκύριακο και μείνετε συντονισμένοι στην Ερα Σπορ για την έγκυρη και αγκαίρη ενημερώση όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιάνω.
3: Πιάλο.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντικά.
8: Θα ήθελα, κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
9: Στη σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Θα ταξιδέψουμε στο παρελθόν, θα φτάσουμε στο παρόν και θα μιλήσουμε για το μέλλον. Να σας καλημερίσω, όχι από το στούντιο, από τον Όμιλο Σιγκελίδη. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στο χρόνο με μια μάρκα που έγραψε ιστορία στους δρόμους της Ευρώπης και της Ελλάδας. Μια εταιρεία που ξεκίνησε από ραπτομηχανές, έγινε κολοσσό στα ποδήλατα και τελικά έβαλε ρόδες στα όνειρα εκατομμυρίων οδηγών. Κυρίες και κύριοι, σήμερα αυτό είναι το αφιέρωμά μας για την Opel. Να καλημερίσω την Πάμελα Καραΐσκου, την υπεύθυνη, καλημέρα Πάμελα, την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Opel στην Ελλάδα. Και θα μου επιτρέψεις να κάνω μία, γιατί εμένα μου αρέσει το παρελθόν, να κάνω μία ιστορική αναδρομή και ό,τι ξεχνώ να μου το πεις.
10: Ελεύθερα.
9: Πάμε λοιπόν. Όλα ξεκινούν το 1862. Ξεχνώ να μου το πεις.
10: Ελεύθερα.
9: Πάμε λοιπόν. Όλα ξεκινούν

0: τουλάχιστον στον κόσμο. Από τη Βελώνα στο Πεντάλ και από εκεί στο Γκάζι. Τη δεκαετία του 1920 και του 1930 η Opel καινοτομεί. Το 1924 παρουσιάζει την πρώτη γερμανική μαζικής παραγωγής. Το 1936 λανσάρει το Cadet, όνομα που θα μείνει μαζί μας και θα μας συντροφεύσει για δεκαετίες. Και το 1962, στα 100 χρόνια της, ανοίγει το εργοστάσιο στον Bochum για να φτιάξει ένα νέο μικρό αυτοκίνητο, το Cadet Alpha. Πάμε τώρα στα μοντέλα που αγάπησε η Ελλάδα, γιατί η σχέση της Opel με τις Έλληνες οδηγούς είναι ιδιαίτερη. Και να αρχίσουμε με το Opel Cadet, που μετέπειτα ήρθε το Άστρα.
1: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι? Το Cadet έγινε θρύλος. Ήταν ένα φτηνό, αξιόπιστο, εντός εισαγωγικών εγώ θα έλεγα σκυλί. Το 1991 το Cadet δίνει τη θέση τους στο Άστρα. Και τι Άστρα? Η νέα γενιά του που ήρθε την άνοιξη του 1998 στην Ελλάδα σημείωσε τεράστια επιτυχία. Το 1999 και το 2001 ήταν το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο στη χώρα μας. Το 2001 η Opel έκανε ρεκόρ 29.024 πωλήσεις μέσα σε ένα χρόνο, ένα αριθμό που καμία εταιρεία δεν έχει ξεπεράσει μέχρι και σήμερα στην Ελλάδα. Σου άρεσε η αναδρομή?
1: Πάρα πολύ.
0: Ε?
1: Πάρα πολύ.
0: Σε κάλυψα?
1: Ναι, αμέ.
0: Να μιλήσουμε λίγο για το Άστρα. Τι ήταν αυτό που το έκανε και ξεχώριζε, πιστεύεις? Ήταν το ιδανικό τότε hatchback για την Ελλάδα? Παραμένει βέβαια.
1: Παραμένει και τώρα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα υποδεχτούμε και το ανανεωμένο Άστρα που θα τα πούμε στη συνέχεια. Τι ήταν αυτό που το έκανε τόσο επιτυχημένο? Είναι η δέσμευση της Opel διαχρονικά να εκδημοκρατίζει την τεχνολογία, να γεμίζει δηλαδή τα αυτοκίνητά της με στοιχεία, με τεχνολογία, με διευκολύνσεις, με στοιχεία ασφάλειας που κανονικά τα περιμένουμε σε πιο ακριβά και αυτοκίνητα μεγαλύτερης κατηγορίας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν φέρνοντας την compact κατηγορία πολλές καινοτομίες με κάθε νέα γενιά Άστρα που λανσάραμε ανά τα χρόνια, καταφέραμε να κερδίσουμε τις καρδιές των καταναλωτών.
0: Συμφωνώ και βαυξάνω που λέω. Θέλω να μιλήσουμε όμως και για Opel Ascona, Vectra και Insignia. Το Ascona τρίτης γενιάς που βγήκε από το 1981 μέχρι το 1988 με τον 1,3 κινητήρα πούλησε σαν ζεστό ψωμί. Μάλιστα και ένα διάστημα συναρμολογούνταν και στην Ελλάδα. Το διαδέχτηκε το Vectra το 1988 και αργότερα το Insignia, η ναυαρχίδα της Opel, με έμφαση τότε στην άνεση και την τεχνολογία. Και φτάνουμε στο Corsa, το Opel Corsa, το μικρό που μεγάλωσε γενιές και γενιές. Η νέα γενιά Corsa παρουσιάστηκε στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2000 και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πρωτιά της Opel το 2001. Ένα ευέλικτο, οικονομικό, πρώτο αυτοκίνητο για χιλιάδες νέους οδηγούς και όχι μόνο. Opel Manta, Calibra και GT. Για τους λάτρεις της σπόρο οδήγησης, το Manta της δεκαετίας του 70, το Calibra των 90s με την αεροδυναμική που έσπαγε ρεκόρ και το κλασικό Opel GT, το mini Corvette, εγώ θα έλεγα, της Ευρώπης. Πάμε στα Opel SUV και τα ηλεκτρικά. Σήμερα η Opel κοιτάει μπροστά, Mokka, Crossland, Grandland στα SUVs και μπαίνει δυναμικά στην ηλεκτροκίνηση με το Corsa E, το Mokka E και το νέο Astra Electric. Μάλιστα, εγώ θα έλεγα ότι ο τίτλος είναι Opel για όλα τα γούστα. Συνεχίζοντας λοιπόν αυτή την καταπληκτική διαδρομή, σήμερα και για την επόμενη ώρα θα βουτήξουμε στον κόσμο της Opel, θα δούμε ηλεκτρικά, θα δούμε υβριδικά, θα δούμε SUVs για την οικογένεια, μικρά πόλεις, θα δούμε τι άλλο έφερε η Opel στην Ελλάδα για το 2026 και αν σκεφτούμε να αγοράσουμε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ποιο θα είναι αυτό. Ας αρχίσουμε λοιπόν με το Opel Frontera, εγώ θα έλεγα, για το μεγάλο comeback. Να ξεκινήσουμε με το όνομα που ακούγεται παντού. Ένα αυτοκίνητο που επέστρεψε και είναι εντελώς ανανεωμένο. Ένα compact SUV, πενταθέσιο ή εφταθέσιο, ιδανικό για την οικογένεια.

0: με κινητήρες που βγαίνει και 100% ηλεκτρικό, αλλά και ήπιο υβριδικό βενζίνης. Τιμή τώρα θα μας πεις, εγώ την είχα γύρω στις 20.900 για το ηλεκτρικό, με
1: σωστά,
0: την κρατική επιδότηση.
1: Και 22.900 για το hybrid.
0: Hybrid. Το Frontera Electric, το SR Edition στα 113 άλογα. Γιατί ξεχωρίζει αυτό το αυτοκίνητο? Καταρχήν είναι πολύ όμορφο.
1: Είναι πολύ όμορφο, είναι εντυπωσιακό όταν το βλέπεις και στο δρόμο. Είναι πραγματικά ένα ευρύχωρο SUV και λόγω σχεδίασης αλλά και λόγω πολύ καλής εκμετάλλευσης των χώρων στο εσωτερικό. Πάρα πολύ άνετα θα ταξιδέψουν 5 ενήλικες. Είναι ένα SUV που αγγίζει τα όρια της C κατηγορίας, έτσι, από θέμα διαστάσεων. Πάρα πολύ άνετο με τα καθίσματα IntelliSeats, μια καινούρια προσθήκη στην γκάμα της Opel. Η Opel έχει μια μακρά παράδοση στην άνεση καθισμάτων με τα καθίσματα AGR, με πιστοποιήσεις, και τώρα με τα IntelliSeats είναι επατενταρισμένο είδος καθίσματος που προσφέρει πολύ άνετες και ξεκούραστες διαδρομές.
0: Και είναι η χώρη, είναι η πρακτικότητα και είναι και η τιμή, εγώ θα έλεγα.
1: Είναι φυσικά και
0: είναι
1: η τιμή.
0: Είναι πολύ ανταγωνιστικό.
1: Είναι φυσικά και η τιμή. Ειδικά η έκδοση, ειδικά από τη στιγμή που το ηλεκτρικό είναι ακόμα πιο προσιτό από το υβριδικό, είναι ένα πολύ μεγάλο δέλεα, ειδικά για τη σημερινή εποχή που αντιμετωπίζουμε τα αυξημένα κόστη στο καύσιμο, αλλά και βλέποντας ότι σιγά σιγά η ηλεκτροκίνηση γίνεται όλο και πιο μέρος της καθημερινότητας και της ζωής μας. Βελτιώνονται οι υποδομές, γίνεται πιο γρήγορη η διαδικασία φόρτισης, οι εταιρείες προσαρμόζονται, ο κόσμος έχει εκπαιδευτεί πλέον περισσότερο, οπότε είναι μια πολύ καλή επιλογή για οικογενειακό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Η παράδοση συνεχίζεται, εγώ θα βάζα τίτλο. Το Frontera είναι ένα αυτοκίνητο που έχει γράψει τη δική του ιστορία και εντός και εκτός δρόμου, ειδικά τα παλιότερα μοντέλα.
1: Ναι, ναι.
0: Και σίγουρα είναι ένα αυτοκίνητο αξιοπρόσεκτο μέσα στην γκάμα της Opel, το οποίο πιστεύω ότι θα πάει και πηγαίνει ήδη καλά. Αυτό όμως που σίγουρα μας έχει συντροφεύσει όλα αυτά τα χρόνια, με πολλές γενιές και είναι best seller, είναι το Opel Corsa. Το Corsa δεν χρειάζεται συστάσεις. Για το 2026, αν θυμάμαι καλά, έρχεται με τρία πρόσωπα, βενζίνη, 1,2 turbo 100 άλογα από περίπου 18.600, αν θυμάμαι καλά, κατανάλωση 5,3 λίτρα ένα 100 χιλιόμετρα. Και δεν πληρώνει τέλη. Να το πω αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον
1: καμία
0: κόσμο.
1: Καμία έκδοση του Corsa δεν πληρώνει.
0: Σωστό. Mild hybrid, 1,2 turbo hybrid 110 άλογα αυτόματο. Αυτή είναι η δικιά μου επιλογή, να σου πω την αλήθεια. Από 21.200 εγώ έχω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Και η 4,6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Υπάρχει όμως και ηλεκτρική του μορφή με τα 136 άλογα ή τα 156, ανάλογα με το τι διαλέξεις, από 24.700 ευρώ, αυτονομία από 350 χιλιόμετρα στην έκδοση με τους 156 ύπους. Στα σύν, εγώ θα έλεγα ότι είναι η νέα μάσκα, η νέα ψηφιακή εμφάνιση της Opel, έτσι τη λέω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι το Opel Visor, το ψηφιακό cockpit και το γνωστό κράτημα στο δρόμο που όλοι όταν έχουμε οδηγήσει και OPC, κάτι θυμόμαστε.
1: Και τώρα να πω, μιας και ανέφερες και το OPC, ότι και προς το τέλος του έτους θα έχουμε και την ακόμα πιο δυναμική έκδοση του Corsa, το GSE, με 280 ύπους.
0: Σωστά. Η Opel κάνει, εγώ θα έλεγα, μία ηλεκτρική επίθεση. Μόκα, Άστρα, όλος ο ηλεκτρισμός, έτσι. Η Opel το είχε πει ξεκάθαρα ότι ο στόχος της είναι κάποια στιγμή να γίνει full ηλεκτρική. Το Opel Mokka λοιπόν, το στυλά το BSUV από 19.990 με το προωθητικό πρόγραμμα, βγαίνει και ηλεκτρικό.
1: Σωστά.
0: Με 156 άλογα. Τώρα περιμένουμε και το καινούριο βέβαια Άστρα, το οποίο θα έρθει ανανεωμένο. Ένα αυτοκίνητο που, όπως είπαμε και πριν, έχει γράψει τη δικιά του ιστορία. Ένα αυτοκίνητο sought after για τους Έλληνες. Και να περάσουμε στο Grandland, την αυαρχίδα της Opel, η οποία μεγάλωσε, έγινε πολύ πιο SUV για μένα. Πλατφόρμα STLA Medium, που σημαίνει μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία στις EV εκδόσεις. Η τιμή που εγώ είχα ήταν 31.900, δεν θυμάμαι τώρα αν είναι περισσότερο.
1: Ή λιγότερο. Σωστά, πολύ σωστά το θυμάσαι.
0: Ωραία, πάλι καλά, γιατί όλα αλλάζατε, παιδί, πολλές εταιρείες, τις τιμές σας.
1: Έχεις κάνει πολύ καλή, πολύ καλό homework.
0: Καλό είναι να σου πω να αλλάζουν τιμές. Αλλά να είναι υπέρ του καταναλωτή, να είναι προς τα κάτω.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Έτσι. Μα ούτως ή άλλως κι εσείς αν είστε πιο ανταγωνιστικοί, έχετε και περισσότερες πωλήσεις. Έτσι, ο νόμος της αγοράς, της προσφοράς και της ζήτησης. Πάμε σε ένα μοντέλο περίεργο, που εμένα τουλάχιστον μ' άρεσε πολύ, το Rox Electric. Το διθέσιο μικροαυτοκίνητο, που είναι 100% ηλεκτρικό, οδηγείται από 16 ετών με δίπλωμα μοτοποδηλάτου, είναι ιδανικό για μένα, για το ψυχικό, για το κολονάκι, να μην έχεις άγχος για το παρκάρισμα, γιατί μπορείς και μπαίνεις στη μικροκινητικότητα, παρκάρεις εκεί που είναι...
1: Θέση που δεν χωράς κανονικά.
0: Που δεν χωράς κανονικά και θέσεις δεν πληρώνεις για πάρκινγκ.
1: Ναι, ναι.
0: Στις άσπρες, εκεί που είναι άσπρες, που δεν είναι για τους μόνιμους κατοίκους, έφαγε μια κλίση εγώ προχτές, να σου πω την αλήθεια, την πλήρωσα 30. Βέβαια, δεν είχαν κάτω, δεν ήταν η σήμανση με μπλε.
1: Στο κέντρο.
0: Στο κέντρο, ναι. Την πλήρωσα. 30 ευρώ, εντάξει, τι να κάνουμε. Τι λέει η Opel για τη μικροκινητικότητα, την πιστεύει?
1: Την πιστεύει πάρα πολύ. Όλος ο όμιλος της Stellantis έχει εκπροσώπους στην μικροκινητικότητα. Είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος για το πρώτο βήμα στην ηλεκτροκίνηση, ειδικά το γεγονός ότι απευθύνεται και σε πιο μικρούς οδηγούς ηλικιακά. Να τονίσω εδώ ξανά ότι το συγκεκριμένο όχημα, το Rox Electric, δεν είναι κάτι όπως το πατίνια που το παίρνουμε και βγαίνουμε έτσι έξω. Πρέπει να έχει δίπλωμα μοτοποδηλάτου ο οδηγός, από 16 ετών και πάνω, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Έχει συγκεκριμένο όριο ταχύτητας, στο οποίο μπορεί να κινηθεί. Αμυγός ηλεκτρικό, φορτίζει πάρα πολύ εύκολα σε περίπου 4 ώρες από απλή οικιακή πρίζα. Και στην ουσία μας βάζει...
0: Και λιγότερο εγώ θα σου λέγα.
1: Ναι, και στην ουσία μας βάζει στην ηλεκτροκίνηση με το πιο εύκολο
0: ανώδυνο
1: και διασκεδαστικό
0: τρόπο. Γιατί μπορείς από απλή πρίζα σούκο να φορτώσεις και να έχεις 70 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά.
1: Κάπου εκεί είναι.
0: 70, ναι. Οπότε είναι ιδανικό για τις μετακινήσεις μέσα στο κέντρο. Δηλαδή, εγώ θα το προτιμούσα από ένα μηχανάκι.
1: Ναι,
0: θα εμπιστευόμουν το παιδί μου να πάρει ένα τέτοιο αυτοκίνητο, γιατί προστατεύεται κανονικά. Εντάξει,
1: έχει μεγαλύτερη προστασία.
0: Δεν έχεις αερόσακο, δεν έχεις air condition, δεν έχεις τέτοιες ανέσεις. Απ' την άλλη πλευρά, έχεις την άνεση ότι έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ότι δεν θα βραχείς, δεν θα γλιστρήσεις. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πράγμα. Να πάμε λίγο και στα επαγγελματικά. Combo Electric και Zafira Electric για οικογένειες van, έτσι συνήθως. Για οικογένειες που θέλουν χώρους και van χωρίς βενζίνη. Το Movano Electric και Vivaro Electric, τα επαγγελματικά της Opel, που γίνονται και ηλεκτρικά, που είναι πολύ σημαντικά, ειδικά για αυτούς που κάνουν delivery, που κάνουν μεταφορές στην Αττική. Βλέπουμε ότι η Opel δεν υστερεί πουθενά, έχει και προσφέρει αυτοκίνητα
1: μια πλήρη γκάμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Και μάλιστα, έχοντας στο νου μας το ότι φαίνεται πως ο κόσμος θέλει να κάνει το βήμα προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ωστόσο υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις, κάποιες αγωνίες σχετικά με την αυτονομία, τα βασικότερα που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, πού θα φορτήσω, πόση αυτονομία θα έχω,
0: σε πόσο χρόνο
1: είναι το κόστος συντήρησης ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου.
0: Σε πόσο χρόνο θα φορτήσω.
1: Σε όλα αυτά προσπαθούμε να δώσουμε απάντηση με το νέο πρόγραμμα της Opel, το Electric All-In. Στην ουσία αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συνοδεύει όλα μας τα ηλεκτρικά επιβατικά και περιλαμβάνει διάφορες διευκολύνσεις και υπηρεσίες που έχουν στόχο να πάρουν όλη αυτή την αγωνία από το μυαλό των πελατών. Πιο συγκεκριμένα, αγοράζοντας ένα ηλεκτρικό Opel, ο κάτοχος του αυτοκινήτου απολαμβάνει εγγύηση 8 ετών για την μπαταρία, έχει οδική βοήθεια για 5 χρόνια με την Opel Assistance, έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα wallbox, δηλαδή φορτιστή για το σπίτι σε πολύ καλή τιμή. Ταυτόχρονα, μέσα σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνεται δωρεάν τεχνική αξιολόγηση του χώρου σχετικά με την τοποθέτηση του wallbox και μέσα συμπεριλαμβάνεται και η υπηρεσία εγκατάστασης, σύνδεσης του φορτιστή, αλλά και σε περίπτωση που υπάρχει κάποια αστοχία, φυσικά και η συντήρησή του. Επιπλέον υπάρχει υπηρεσία, υπάρχουν τα connected services, οι υπηρεσίες της Opel που αφορούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μέσα στις οποίες περιλαμβάνεται και η εφαρμογή Roots, δίνοντας τη δυνατότητα στον οδηγό να προγραμματίσει εκ των προτέρων το ταξίδι του, αν πρόκειται να κάνει κάποιο ταξίδι πιο μεγάλο, να δει ποια είναι τα ενδεδειγμένα σημεία φόρτισης, να βλέπει ανά πάσα στιγμή την πραγματική αυτονομία της μπαταρίας.
0: Οπότε.
1: Στην ουσία αυτό
0: και φαίνεται και από, από τη μία στάση στην άλλη πόσο έχεις, πόσα χιλιόμετρα έχεις και πότε. Αν βάλεις και χρησιμοποιείς το Navi, σου λέει ότι πρέπει να κάνεις ανεφοδιασμό εκεί. Σου κάνει ένα προγραμματισμό.
1: Ακριβώς. Και στην ουσία απομακρύνει την αγωνία του που θα φορτίσω, πώς θα κάνω ένα ταξίδι.
0: Το anxiety.
1: Συν και ότι υπάρχει πλέον στο βασικό εξοπλισμό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ο πελάτης παίρνει και το καλώδιο για τη φόρτιση σε ταχυφορτιστή, αλλά και καλώδιο οικιακής χρήσης. Αυτά στον βασικό εξοπλισμό. Άρα λοιπόν ένα ολοκληρωμένο πακέτο που στόχο έχει να δείξει πως είναι πραγματικά προσιτή η ηλεκτροκίνηση και σε συνδυασμό και με την επιδότηση αλλά και με την προσπάθεια των εταιριών να κάνουν πιο ανταγωνιστικά τα ηλεκτρικά τους αυτοκίνητα, αποτελεί μια πολύ καλή λύση για τους υποψήφιους πελάτες.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Ακούτε Hera Sport.
9: Γκαράζ, με τον Πάρη Ποντίκα.
10: Να δούμε τι σημαίνει η γερμανική τεχνολογία, τι σημαίνει να αγοράσει ένα γερμανικό αυτοκίνητο. Για να μην ξεχνάμε ότι, δεν το ξεχνάμε βέβαια, ότι η Opel είναι μια γερμανική εταιρεία. Τι παίρνεις λοιπόν όταν επιλέξεις ένα μοντέλο Opel για το 2026? Παίρνεις το Opel Visor πρώτα απ' όλα. Εγώ θα σου πω αυτά που έχω συγκεντρώσει και έχω πει και να δούμε αν συμφωνούμε.
9: Για να δούμε.
10: Παίρνεις το Opel Visor, την ενιαία μάσκα σε όλα τα μοντέλα. Παίρνεις το Pure Panel, που είναι ψηφιακό ταμπλό με δύο οθόνες και ελάχιστα κουμπιά. Παίρνεις την IntelliLux LED, προσαρμοσμένη matrix προβολής που δεν τυφλώνουν. Παίρνεις εγγύηση, νομίζω ότι είναι 5 χρόνια για όλα τα Opel στην Ελλάδα. Παίρνεις την πράσινη λογική, το Greenovation, δηλαδή ηλεκτροκίνηση, χωρίς να χάνεις την πρακτικότητα και τη γερμανική αίσθηση στον δρόμο. Αυτό που απομένει, σαν συμπέρασμα, είναι να βρεις ποιο Opel είναι για σένα. Είσαι φοιτητής. Πρώτα μάξι πόλη το ROX, Electric και το Corsa, βενζίνη. Εγώ θα έλεγα, σε βλέπω, σ' αρέσει. Είσαι νέος οικογενειάρχης, ψάχνεις κάτι για value for money και θες 7 θέσεις, θα μπεις στο Frontera Electric. Θέλεις στυλ, θες τεχνολογία, το Mocha Electric είναι μονόδρομος για σένα. Ταξίδια χώρι, Grandland ή Astra Sports Tourer. Είσαι επαγγελματίας, το κόμπο το βιβάρο το ηλεκτρικό, για να μπορείς να μπαίνεις και στην πόλη. Αυτά είναι τα νέα μοντέλα της Opel. Μπορείτε να τα βρείτε παντού, σε όλους τους...
9: σε όλες τις εκθέσεις του επίσημου δικτύου, ανά την Ελλάδα.
10: Έτσι. Να προχωρήσουμε όμως και να δούμε λίγο τα σχέδια της Opel για την ηλεκτροκίνηση. Η Opel έχει δεσμευτεί πλήρως για την ηλεκτροκίνηση στα μοντέλα της, τα επιβατικά και τα επαγγελματικά και τα αμιγώς ηλεκτρικά. Κάθε νέο πλέον μοντέλο Opel μπορεί να παραγγελθεί και ως ηλεκτρικό. Πέρα από τα αμιγώς ηλεκτρικά προσφέρεται και plug-in υβριδικά, mild hybrid 48V, αλλά και οχήματα κυψελών υδρογόνου. Υπάρχουν επαγγελματικά με υδρογόνο. Το 2024 λανσαρίστηκε η νέα γενιά LCV, κόμπο βιβάρο και μουβάνο, όλα τα ήταν διαθέσιμα σε ηλεκτρικά, αλλά το μεγάλο νέο ήταν το μουβάνο, το hydrogen, το πρώτο υδρογονοκίνητο αυτοκίνητο της Opel με αυτονομία 500+ χιλιόμετρα και αναφοδιασμό σε λιγότερο από 5 λεπτά. Εκεί έχουμε το συνδυασμό με κυψέλη καυσίμου 110 kW με μπαταρία 11 kW για ανάκτηση ενέργειας. Το βιβάρο Hydrogen πιστεύετε ότι είναι κάτι μακρινό, κυκλοφορεί ήδη. Το αναφέρω γιατί είπα ότι θα μιλήσουμε για το παρελθόν, το παρόν, αλλά και για το μέλλον. Και το μέλλον μετά την ηλεκτροκίνηση για μένα μοιάζει ότι είναι το υδρογόνο. Ο στόχος της Opel που είχε ανακοινώσει ότι θα πουλάει μόνο ηλεκτρικά στην Ευρώπη, νομίζω ότι είναι κοντά.
9: Είναι κοντά, ωστόσο μέχρι να φτάσουμε στο σημείο αυτό συνεχίζουμε την στρατηγική των πολυενεργειακών πλατφορμών, δηλαδή προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα κινητήριων συνόλων σε όλα μας τα μοντέλα. Ένα παράδειγμα είναι το νέο Άστρα, το οποίο πάρα πολύ σύντομα θα βρίσκεται στην ελληνική αγορά.
10: Θα σε ρωτούσα κιόλας, τι καινούριο έρχεται, που το είπαμε ήδη από πριν, ναι. Νομίζω ότι το Άστρα έχει μια ειδική σχέση και θέση στην καρδιά των Ελλήνων.
9: Είναι ένα μοντέλο που έχει τη δική του ιστορία, που έχει που αποτελεί σημείο αναφοράς για την κατηγορία του ανά τα χρόνια, με πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, αλλά και πολύ αγάπη από το αγοραστικό κοινό. Πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμο στις εκθέσεις της Opel. Θα προσφέρεται με 4 διαφορετικά συστήματα κίνησης, κινητήρα diesel που συνδυάζεται με αυτόματο κυβότιο.
10: Και παρόλο που πιστεύει τον ηλεκτρισμό, δεν σταματάει τους κινητήρες diesel.
9: Σωστά.
10: Γιατί ειδικά για τους ανθρώπους που κάνουν πολλά χιλιόμετρα και κινούνται, εντάξει στο Άστρα, αλλά και στα επαγγελματικά, βλέπουμε ότι συνεχίζει. Κινητήρες diesel υπάρχουν, είναι εδώ. Δεν έχουν σταματήσει.
9: Και πέρα λοιπόν από τον κινητήρα diesel υπάρχει η έκδοση mild hybrid των 145 ύπων, plug-in hybrid με απόδοση 196 ύπους και τέλος βέβαια το αμυγός ηλεκτρικό των 156 ύπων. Θα ανακοινωθούν και οι τιμές πολύ σύντομα.
10: Θα είμαστε εδώ, θα είμαστε και θα τα πούμε, θα τα ανακοινώσουμε.

0: Μία ερώτηση που κάνει πολλοί κόσμος είναι κατά πόσον έχουν επηρεαστεί οι εταιρείες από τις συγχωνεύσεις και αν η Στελάτης επηρεάσε την πορεία της Opel. Η δική μου απάντηση σε αυτό είναι ότι την επηρεάσε και μάλιστα θετικά ως προς την ηλεκτροκίνηση. Από τότε που η Opel μπήκε στον όμιλο Στελάτης το 2017, έχουμε τις κοινές πλατφόρμες, χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες τις ηλεκτρικές ή ECMP και STLA του ομίλου. Αυτό μείωσε δραματικά το κόστος και δραστικά το κόστος εξέλιξης και επέτρεψε να βγάλει ηλεκτρικά Corsa ή Mokka E και Astra ηλεκτρικά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσε μόνη της. Υπάρχει αυτή η επιτάχυνση της στρατηγικής. Η Stellantis είχε θέσει στόχο το Dare Forward μέχρι το 2030 με πωλήσεις 100% πωλήσεις BEV στην Ευρώπη μέχρι το 2030. Η Opel το υιοθέτησε και τον είχε πάει ακόμα πιο μπροστά, τον πήγε μέχρι το 2028. Όλα αυτά βέβαια ήταν και είναι συζητήσιμα ανάλογα και με τις εξελίξεις. Υδρογόνο στα LCV, η τεχνογνωσία υδρογόνου για το Movano Vivaro ήρθε από το κοινό πρόγραμμα της Stellantis που αναπτύσσει fuel cell vans και για την Peugeot και για τη Citroën. Και βεβαίως τα εργοστάσια παραγωγής όπως το Russellheim έγιναν electric only με την επένδυση και μόνο της Stellantis. Με λίγα λόγια, χωρίς Stellantis η Opel πιθανότητα δεν θα είχε σήμερα πλήρως ηλεκτρική γκάμα, αυτή είναι η άποψή μου. Ο όμιλος της έδωσε πρόσβαση στην τεχνολογία, στην κλίμακα και κεφάλαια που χρειαζόταν για να γίνει αυτή η μετάβαση.
1: Και θα προσθέσω εδώ ότι έχοντας επωφεληθεί από αυτά που ανέφερες από την παρουσία της μέσα στον όμιλο Stellantis, η Opel έχει με τη σειρά της να συνεισφέρει στο τραπέζι την γερμανικότητα, το χαρακτήρα των μοντέλων που τη διαφοροποιούν τη μάρκα σε σχέση με τις άλλες μάρκες του ομίλου. Και μιας και μιλάς για το μέλλον, πρόσφατα ανακοινώθηκε μια συνεργασία εντός της Stellantis που αφορά την Opel και τη Leap Motor για την κατασκευή ενός καινούριου DSUV αμιγώς ηλεκτρικού. Σχεδιάζεται από την Opel στη Γερμανία. Θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη από ό,τι φαίνεται και θα υιοθετεί όλη την ηλεκτρική αρχιτεκτονική, την μπαταρία και όλα τα σχετικά και όλα αυτά της Leap Motor με στόχο σε 2 χρόνια το SUV αυτό να είναι διαθέσιμο για παραγγελία.
0: Και εδώ μπαίνουμε στα εξής ερωτήματα. Ποια είναι η προοπτική της ηλεκτροκίνησης στο άμεσο μέλλον? Θα μείνουν όλες οι εταιρείες αυτοκινήτων ενεργείας ή μοιραία κάποιες θα κλείσουν? Θα επιβιώσει η Ευρώπη από τον κινέζικο ανταγωνισμό? Τελικά θα οδηγηθούμε μοιραία στο υδρογόνο χρησιμοποιώντας ηλεκτρομοτέρ? Στο άμεσο μέλλον η άποψή μου είναι ότι η ηλεκτροκίνηση τρέχει με 2 ταχύτητες. Υπάρχει μια κριτική ανάπτυξη στις πωλήσεις, αλλά ταυτόχρονα σκληρό ξεκαθάρισμα εταιριών. Η αγορά μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα παρά τις αναταράξεις. Το 2026, τουλάχιστον σύμφωνα με τα μέχρι πρότινος στοιχεία που έχουμε, αναμένεται να πουληθούν 23 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα παγκοσμίως, σχεδόν 30% όλων των νέων αυτοκινήτων. Το 2025 τα EVs έφτασαν ήδη το 1/4 στα αυτοκίνητα. Η εγκατεστημένη βάση EVs θα πάει από τα 80 εκατομμύρια στα 116 εκατομμύρια και περιμένουμε αύξηση 30% σε ένα χρόνο. Το 2026 η αύξηση ήταν 30% σε σχέση με το 25. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει 23% μερίδιο το 26 και 28 το 27. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι καταλήτες που κάνουν τους πελάτες να προτιμούν τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά? Είναι η πτώση των τιμών στην μπαταρία, η επέκταση φόρτισης, τα αυστηρότερο γύρω στάνταρτς που συνήθως γίνονται με τη μορφή νόμων και την απαγόρευση εισόδου των αυτοκινήτων μέσα στις πόλεις και υψηλές τιμές των καυσίμων λόγω της κρίσης που υπάρχει στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το παιχνίδι αλλάζει και εγώ θα λέγα ότι από εκεί που λέγαμε ότι πάμε για ανάπτυξη πάμε για επιβίωση. Στην επόμενη φάση μετράει πάρα πολύ το δίκτυο, το σέρβις, τα ανταλλακτικά, η χρηματοδότηση, η εμπιστοσύνη των αντιπροσώπων και βεβαίως οι τράπεζες, οι οποίες αν θα ανοίξουν τη στρόφιγγα προς τους δανειολήπτες. Θα παραμείνουν όλες οι εταιρείες, θα νικήσουν όλες οι εταιρείες? Όχι, εγώ πιστεύω ότι έρχεται μια πολύ μεγάλη καθάριση, υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες. Μόνο στην Κίνα υπάρχουν 150 μάρκες ηλεκτρικών αυτή τη στιγμή. Έχουν γίνει κάποιες δηλώσεις. Ο sales director της Κόντα, ο Μάρτιν Γιάν, προβλέπει ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο και θα γίνει γρήγορα ενοποίηση. Αλλά υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες κινδυνεύουν. Ποιοι κινδυνεύουν, έτσι, οι startup εταιρείες χωρίς ρευστότητα, που χρειάζεται τεράστιο, να έχει τεράστιο κεφάλαιο για R&D και εργοστάσια και δίκτυο. Πολλές ήδη πιέζονται από τους τομολογιακούς πολέμους, γιατί υπάρχουν και αυτοί, να μην το ξεχνάμε. Μεταξύ των εταιριών ο ανταγωνισμός είναι αδυσόπιτος και πολύ μεγάλος. Υπάρχουν οι παραδοσιακοί, οι οποίοι άρχισαν να μπουν στον ηλεκτρισμό. Έτσι. Οι CEO της Toyota και της Honda και της Ford προειδοποιούν ότι δεν θα επιβιώσουμε αν δεν αλλάξουν γρήγορα απέναντι στην κινέζικη κυριαρχία. Η The Ford έλεγε ότι η Κίνα έχει ήδη παραγωγική ικανότητα να καλύψει όλη τη Βόρεια Αμερική. Επίσης, πρόβλημα θα έχουν και οι μάρκες που δεν διαθέτουν σέρβις. Οι dealers πλέον απορρίπτουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα με αδύναμη υποστήριξη ανταλλακτικών και εγγύησεων. Αν κλείσει μια μάρκα, μένεις χωρίς εγγύηση. Ποιοι θα μείνουν, έτσι. Γιατί πραγματικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό, να το πούμε και στους αγροατές μας, σύμφωνα με εμένα, έτσι. Οι αναλυτές βλέπουν ότι θα επιβιώσουν BYD και MG λόγω μεγέθους και χρηματοδότησης. Γενικά, Tesla, BYD, Geely και Legacy θα κάνουν συμμαχίες. Ήδη η Stellantis το έχει κάνει. Όπως πολύ σωστά μας είπες και εσύ πριν, θα πουλάει κινέζικα Dongfeng και Voya στην Ευρώπη. Θα επιβιώσει η Ευρώπη από τον κινέζικο ανταγωνισμό? Αυτό είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλο ερώτημα. Η Κίνα προηγείται ξεκάθαρα. 61% της παγκόσμιας εγκατεστημένης βάσης EV στο 26 θα είναι στην Κίνα. Η Κίνα ελέγχει το 70% της παγκόσμιας παραγωγής νέων EVs. Υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα κινέζικα που έχουν έρθει, νέες μάρκες στην Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη αντιπιτίθεται. Αλλά βέβαια κόστος. Ρυθμιστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση χαλάρωσε προσωρινά το στόχο για το 26. Αυτό έκοψε 2 εκατομμύρια πωλήσεις EVs. Αν δούμε από το 25 μέχρι το 27, υπάρχουν βεβαίως οι συμμαχίες. Η Stellantis φέρνει κινέζικα βόγια. Οι dealers ήδη αλλάζουν σε BYD, XPeng και MG. Η Ευρώπη μπορεί να χάσει 400 δις από αυτό σε αξία παραγωγής έως και το 2035, αν πέσει το μερίδιο των ευρωπαϊκών OEM στο 45%. Αλλά το συμπέρασμα είναι ένα, ότι η Ευρώπη θα επιβιώσει, αλλά όχι με τις σημερινές μάρκες. Θα δούμε συγχωνεύσεις, εξαγορές και κινέζικα αυτοκίνητα με ευρωπαϊκό σήμα. Το 2030-35 το διοξίδιο που ήταν ο στόχος είναι κλειδί. Αν μείνει τα BEV, θα φτάσουν σε ισοτιμία τιμής σε όλα τα segment και τελικά εγώ πιστεύω ότι θα οδηγηθούμε μοιραία στο υδρογόνο με το ηλεκτρομοτέρ. Ίσως όχι βραχυπρόθεσμα αλλά μακροπρόθεσμα και για συγκεκριμένες χρήσεις. Τώρα να δούμε γιατί έχει αρχίσει και επικρατεί σιγά σιγά η μπαταρία στην Ευρώπη. Είναι το κόστος και η υποδομή. Οι τιμές μπαταρίας πέφτουν αγδαία και η φόρτιση επεκτείνεται. Το υδρογόνο θέλει νέο δίκτυο διανομής ανεφοδιασμού, οπότε έχει ένα μειονέκτημα εκεί. Το σενάριο είναι ότι οι solid state μπαταρίες και η αυτόνομη οδήγηση θα διπλασιάσουν την αγορά των BEV. Και έρχομαι και στο τελευταίο ερώτημα, να δούμε πού έχει νόημα το υδρογόνο. Το υδρογόνο έχει νόημα στα βαριά φορτηγά, στα λεωφορεία, στην ναυτιλία, στην αεροπορία και περιοχές χωρίς δυνατό δίκτυο ρεύματος. Ήδη κάποιες εταιρείες, το Toyota και η Hyundai, έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό και εκεί να φτιάχνουν για δρόμους battery swap και fast charge. Αυτό συζητιέται πάρα πολύ στην Κίνα. Το υδρογόνο θα παίξει ρόλο συμπληρωματικά μετά το 2035, ειδικά στα επαγγελματικά. Τι να κρατήσουμε από όλα αυτά? Τα EVs ήρθαν για να μείνουν. 30% των νέων πωλήσεων αυτοκινήτων είναι ηλεκτρικά, 50% σε μεγάλες αγορές έως το 2034. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα επιβιώσουν όλοι. Από τις 150 κινέζικες μάρκες θα μείνουν 5-10, το ίδιο και στη Δύση. Η Ευρώπη θα αλλάξει μορφή, θα υπάρχουν λιγότεροι καθαρά ευρωπαϊκοί κατασκευαστές, θα υπάρχουν περισσότερες συμμαχίες με την Κίνα. Το υδρογόνο ναι, αλλά αργότερα και όχι για όλα. Συγκεκριμένα πιστεύω ότι πρέπει οι Ευρωπαίοι να αλλάξουν και να μην μείνουν μόνο παρατηρητές. Ένα είναι σίγουρο, ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Είναι πολλά, είναι και το τι θα κάνουν οι Αμερικανοί, οι δασμοί, ο πόλεμος, όλα αυτά έχουν φέρει νομίζω τα πράγματα πάνω κάτω.

0: Να μιλήσουμε λίγο για την Opel και να μας πεις για το μέλλον. Τι προβλέπετε, ποια είναι τα καινούργια μοντέλα που θα δούμε. Έχουμε πει για το Astra που βλέπουμε ότι θα έρθει.
1: Είπαμε για το Astra που είναι κάτι πολύ άμεσο που περιμένουμε και προς το τέλος του χρόνου, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, ότι περιμένουμε και το Corsa, το GSE. Ένα αμυγός ηλεκτρικό υψηλών επιδόσεων μικρό hatchback που θα φέρει μεγάλες συγκινήσεις και θα έρθει να προσθεθεί στην γάμα των GSE μαζί με το Mokka, το οποίο κυκλοφορεί ήδη.
0: Το Opel Mokka για μένα είναι από τα ωραιότερα αυτοκίνητα που εμένα μου αρέσει, και fun to drive αυτοκίνητα, έτσι.
1: Έτσι είναι και, και η έκδοση GSE πραγματικά είναι εντυπωσιακή και αν το μόλις προγραμματίσουμε να το οδηγήσεις θα δεις πόσο ωραίο κράτημα έχει στο δρόμο, πολύ καλή ρύθμιση πλαισίου και είναι και λογικό να σκεφτούμε ότι το αδερφάκι του, το Mokka GSE Rally, αγωνίζεται αυτή τη στιγμή, παίρνει μέρος στο ηλεκτρικό πρωτάθλημα rally της που συνδυώνει η ADAC με την Opel. Το Corsa τώρα, το GSE που περιμένουμε στο τέλος του χρόνου, θα δούμε πολλές ενδιαφέρουσες σχεδιαστικές λεπτομέρειες, προφυλακτήρες GSE, ειδικές ζάντες, ειδικά διακοσμητικά. Mm-hmm. Αλλά κυρίως θα δούμε εντυπωσιακές επιδόσεις, 281 ύπους, 345 νιουτόμετρα ροπής και επιτάχυνση το 0-100 σε 5,5 δευτερόλεπτα.
0: Από εκεί να καταλάβεις. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η άποψή σου, χρειάζεται, γιατί το συζητάω πολύ εδώ στην εκπομπή. Χρειάζεται να έχει τόσο πολύ μεγάλη υποδύναμη ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έχουμε δει ότι έχουν ξεφύγει. Δεν μιλάω τώρα ειδικά για την Opel, γενικότερα για τους κατασκευαστές.
1: Έτσι κι αλλιώς, κατά τη γνώμη μου, αυτά τα αυτοκίνητα, ο χαρακτήρας τους δεν είναι τόσο το εμπορικό ή το καθημερινό αυτοκίνητο που μπορούμε να έχουμε, ειδικά στην Ελλάδα, γιατί στη Γερμανία, όπου αυτά τα αυτοκίνητα έχουν μεγαλύτερο περιθώριο δράσης, γιατί υπάρχουν τα περιβόητα Autobahn στη Γερμανία, που είναι οι δρόμοι που δεν έχουν κανένα όριο ταχύτητα.
0: Και εκεί δικαιολογείται στο όριο ταχύτητας, όταν δεν έχεις όριο ταχύτητας, πρέπει να έχεις υποδύναμη.
1: Στην πραγματικότητα αυτό που έχει σκοπό η Opel μέσα από αυτή τη σειρά, την σειρά GSE, η οποία θέλω να πω ότι πηγαίνει και παλιά πίσω στον χρόνο από τα παλιά GSI, δηλαδή ακόμα και το Corsa Alpha είχε σπορ έκδοση. Είναι σημαντικό ένας κατασκευαστής που έχει τόση εμπειρία στο motorsport, τόση τεχνογνωσία, τόση τεχνολογία, να δείχνει όλα αυτά που διαθέτει τα όπλα στη φαρέτρα του. Τα αυτοκίνητα αυτά, αυτές οι ειδικές εκδόσεις έχουν στόχο να δείξουν
0: τις
1: επιδόσεις, την τεχνολογία, τη γερμανική ακρίβεια στο δρόμο.
0: Και επίσης να σου πω και κάτι
1: άλλο. Την αξιοπιστία, εγώ θα πω, γιατί το Mokka GSE Rally που αναφέραμε, όλο το ηλεκτρικό σύστημα, η καλωδίωση, η μπαταρία, τα πάντα, είναι η ίδια με το αυτοκίνητο παραγωγής. Mm. Άρα αυτό δείχνει πόσο πολύ καταπώνηση μπορεί να αντέξει το μοντέλο παραγωγής.
0: Και πόσο η τεχνολογία από τους αγώνες περνάει
1: στα
0: καθημερινά αυτοκίνητα.
1: Περνάει στην ουσία στον δρόμο, ναι.
0: Επίσης, εγώ θα έλεγα ότι το γεγονός ότι έχεις πολύ μεγάλη υποδύναμη κάτω από το δεξί σου πόδι αποτελεί και ένα γεγονός ενεργητικής ασφάλειας. Γιατί μπορείς να ανταπεξέλθεις πολύ πιο γρήγορα, να κάνεις μια πολύ πιο γρήγορη προσπέραση, να επιταχύνεις πολύ πιο γρήγορα αν έχεις κάποιο εμπόδιο. Έτσι. Όλα αυτά τώρα, εντάξει, βέβαια είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, γιατί κάποιοι σου λέει, εντάξει, έχουμε πολλά άλογα, τόσα άλογα, με 200 άλογα δεν μπορείς να πας, με 150 που ήταν πριν. Εντάξει, γιατί τώρα βλέπουμε και θηριώδεις.
1: Απλά η λογική των συγκεκριμένων, της συγκεκριμένης σειράς, είναι αυτή, να δείξει την τεχνογνωσία του κατασκευαστή.
0: Σίγουρα. Πάμε, λα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και θεωρώ ότι η Opel έχει και θα έχει ένα πολύ λαμπρό μέλλον. Γιατί ο κόσμος αναγνωρίζει ότι αυτή η γερμανική εταιρεία που τον έχει συντροφεύσει όλα αυτά τα χρόνια φτιάχνει αυτοκίνητα τα οποία και κρατούν στο χρόνο αλλά προσφέρουν επιδόσεις πάντα με αξιοπιστία.
1: Και εξελίσσονται για να αντιμετωπίσουν τις σημερινές ανάγκες.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ.
0: Με αυτά και με αυτά η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της.
2: Να θυμάστε πάντα, οι οδηγοί αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφάλειας και οι μοτοσυκλετιστές στα ακράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, νέοι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης. Στην πρώτη του σίτα μετά από 2,5 μήνες υποχρέωσε τους πρωταθλητές Ευρώπης ο Επτάστερος. Στα ίσα πλέον η σειρά των αιωνίων στους τελικούς της Basket League μετά τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού με 68-58 επί του Ολυμπιακού στο Telecom Center. Σκληρή ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ κατά Μπαρτζόκα για ευρυστική συμπεριφορά και κατά Λεπενιώτη για στοχοποίηση δημοσιογράφων για, με τους πράσινους να προαναγγέλνουν προσφυγή στις αρχές. Θερμή υποδοχή της εθνικής ομάδας στο Ηράκλειο μετά την επιστροφή από τη Σουηδία με εκατοντάδες φίλους της να δημιουργούν πανηγυρικό κλίμα. Η προετοιμασία για το φιλικό της Κυριακής με την Ιταλία στις 10 το βράδυ συνεχίζεται. Οριστικοποιήθηκε χθες η συμφωνία της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 29. Στο Ηράκλειο από χθες η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές του Ολυμπιακού για τους μεταγραφικούς στόχους και μετά τον Ουνάι Λόπεθ φαίνεται πως οι Ερυθρόλευκοι πλησιάζουν στην απόκτηση του Παμπλο Μαφαίο. Με χορκούς ρυθμούς συνεχίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού τις ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας τους, οι οποίες πλέον έχουν ξεπεράσει τα 15.500, με περισσότερες από 4.000 να έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες 48 ώρες. Με τον Κώστα Μπράτζο στον πάγκο του θα πορευτεί ο Βόλος και στη νέα χρονιά, ωστόσο υπάρχουν αλλαγές στους συνεργάτες του, καθώς πλέον θα έχει δίπλα του τον Αλέξανδρο Βεργόνη και τον τριαντάφυλλο Οικονόμου. Ο Βαγγέλης Μόρας αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Καλλιθέας. Νέος ομοσπονδιακός τεχνικός στην Εθνική Νέων αναλαμβάνει ο Τόλης Παπαβασιλείου. Ο Άρης κατήρτισε το πλάνο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του εν ώψη της νέας χρονιάς με τα βασικά της στάδια να διεξάγονται στην Πτολεμαΐδα και κατόπιν στην Ιταλία. Μία αγωνιστική για κλεισμένο των θυρών και πρόστιμο 4.000 ευρώ επέβαλε στον ΠΑΟΚ ο αθλητικός δικαστής για όσα έγιναν στον ημιτελικό του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάλεσε την ΚΑΕ Προμηθέας, στους μετόχους της και τον Βαγγέλη Λιόλιο για παροχή εξηγήσεων. Νέα ενίσχυση χθες στην περιφέρεια για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ενέταξε στο ρόστερ του για 3 χρόνια τον Νάζ Μήτρου Λόγκ μετά τον 30χρονο Αμερικανό Μάρκ Φώστερ. Στο βόλεϊ, μία νίκη και μία ήττα στις χθεσινές πρεμιέρες των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τους άνδρες να χάνουν με 3-2 από τη Σουηδία και τις γυναίκες να επικρατούν της Κροατίας με 3-1. Σήμερα οι άνδρες παίζουν στις 5 ώρα το απόγευμα με το Αζερμπαϊτζάν και μία ώρα αργότερα στις 6 οι γυναίκες κοντράρονται με τη Λιθουανία. Την ελίτ του Στίβου υποδέχεται σήμερα η Καλαμάτα, καθώς διοργανώνει τα 47 παπαφλέσια. Ένα διεθνές meeting που πλέον αποτελεί θεσμό, καθώς φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από τις 6 ώρα το απόγευμα και συγκεκριμένα από την ΕΡΤΙΟ τηλεοπτικά, ενώ η ΕΡΑΣΠΟΡ θα το καλύψει ενημερωτικά. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη επικράτησε 3-0 του Πόρτο Ρίκο σε φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας για το Μουντιάλ 2026. Η ΑΕΤ ιτήθηκε 2-1 από το Περού σε φιλικό προετοιμασίας. Ο Καναδάς έδειξε έτοιμος για το Μουντιάλ, όχι όμως και από 6. Η ΑΕΤ ιτήθηκε 2-1 από το Περού σε φιλικό προετοιμασίας. Ο Καναδάς έδειξε έτοιμος για το Μουντιάλ,

0: Hera Sport 101,8.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ...2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια δίκτυο More.
7: Χορηγός επικοινωνίας Hera Sport.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
9: Ακούτε Hera Sport.

0: Doom Spiro Goal.
1: Καλημέρα σε όλους. Η εκπομπή Doom Spiro Goal σήμερα με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, την Έφη Γεωργοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Όπως πολύ καλά ξέρετε, το έχω προαναγγείλει εδώ και μια εβδομάδα, έχει μετονομαστεί αυτό το Σαββατοκύριακο, το πούμε και έτσι, στα παγκόσμια κύπελα της ζωής μας. Αυτός είναι ο τίτλος, τα παγκόσμια κύπελα της ζωής μας. Εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου, όχι μόνο δεν θα μείνουμε αδιάφοροι, αλλά θα ακολουθήσουμε το πρωτόκολλο, το εννοώ, της στάσης αυτής της εκπομπής απέναντι στο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο προτείνω να είναι πρωτόκολλο συμπεριφοράς και δικό σας απέναντι στην κορυφαία διοργάνωση. Τι εννοώ? Το ποδόσφαιρο είναι το ελκυστικό προφανές, αλλά είναι τουλάχιστον αφελής όποιος αντικρίζει το παγκόσμιο κύπελο και βλέπει μόνο το ποδόσφαιρο ως ουσιαστικό τμήμα της κορυφαίας διοργάνωσης. Ομάδες

0: εκπρόσωποι λαών διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας, με διαφορετική στάση ζωής, με διαφορετικά δεδομένα, με διαφορά ιστορικά στοιχεία, με διαφορετική ιδιοσυγκρασία, το τονίζω, όλα αυτά αντανακλώνται εντός γηπέδου. Γι' αυτό αγαπούμε τα παγκόσμια κύπελα, γι' αυτό τα έχουμε συνδέσει και αρχικά με την παιδική μας ηλικία, με την ενηλικίωσή μας, μετά με την ορίμανση, επειδή μας προσέφεραν αναρρύθμιτες ουσιαστικές στιγμές. Αυτές θα επιχειρήσουμε και σήμερα να προσεγγίσουμε. Είναι ένα εγχείρημα που αυτή η εκπομπή το κάνει σε τακτάχρονα διαστήματα στα παγκόσμια κύπελα. Θα καλέσουμε λοιπόν ανθρώπους του ποδοσφαίρου, αλλά όχι μόνο, και πολίτες, εκπροσώπους του πολιτισμού, της τέχνης, των γραμμάτων και άλλων τομέων της δημόσιας ζωής που αγαπούν το ποδόσφαιρο, να μας μιλήσουν για τα παγκόσμια κύπελα της ζωής τους. Στην Γουαδελούπη, όπως διάβασα, στο υπερπόντιο τμήμα της Γαλλίας, στην Ανατολική Καραϊβική, ήδη στείνονται εξέδρες παρακολούθησης των παγκοσμίων κυπέλων και έχει χωριστεί ο πληθυσμός της νησιωτικής συστάδας στην Ανατολική Καραϊβική, επαναλαμβάνω, έχει χωριστεί ο πληθυσμός σε οπαδούς των εθνικών ομάδων. Γιατί η κατοχή της Γουαδελούπης άλλαζε χώρα από το 15ο αιώνα μέχρι σήμερα. Ισπανοί, Γάλλοι, Άγγλοι, Σουηδοί και πάλι Γάλλοι. Έτσι λοιπόν υπάρχουν μακρινοί απόγονοι των κατακτητών της Γουαδελούπης που υποστηρίζουν την ομάδα εκπρόσωπο της χώρας των προγόνων τους. Αλήθεια, ελκυστική πραγματικότητα. Στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου ήδη έχει στηθεί τεράστια οθόνη ικανή να απορροφήσει το ενδιαφέρον του πυκνού πληθυσμού της κινέζικης πρωτεύουσας. Χειμώνα στην Αμερική, ζέστη στην Ευρώπη, αλλά όποιες είναι οι καιρικές συνθήκες, όλοι θα αντικρίσουν το παγκόσμιο κύπελο. Στην Καμπέρα της Αυστραλίας διάβασα ότι τα στοιχήματα που ήδη γίνονται χαρακτηρίστηκαν από πολιτικούς της Αυστραλίας ίσα με τον προϋπολογισμό της χώρας. Αυτά και όχι μόνο είναι στοιχεία, είναι γεννήματα του παγκοσμίου κυπέλου. Αναπόφευκτη ουσιαστική παρατήρηση ήταν αυτή που έκανα στην αρχή, ότι είναι αφελής όποιος νομίζει ότι το παγκόσμιο κύπελο είναι μόνο η αγωνιστική διάστασή του. Εμείς θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα τις συζητήσεις για τα παγκόσμια κύπελα της ζωής μας με τον Μλάντεν Φορτούλα, τον Σερβοβόσνιο, που έχει γίνει κάτοικος στη Θεσσαλονίκη εδώ και δεκάδες χρόνια, τον άλλο τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, και θα τον καλέσουμε γιατί η Ιουγκοσλαβική σχολή, η σχολή ποδοσφαίρου της άλλοτε Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας, ήταν μία από εκείνες που αναδείκνυε το ποδόσφαιρο, τα παγκόσμια κύπελα της ζωής του. Κύριε Φορτούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Παγκόσμιο κύπελο από μέρα σε μέρα, παγκόσμιο κύπελο ενώπιόν μας, και σας το είπα ήδη ότι η πρόθεσή μου είναι κυρίως να μιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη Ιουγκοσλαβική ποδοσφαιρική σχολή. Αλλά πριν από την αναφορά σας στην Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, αλλά και μετά τη διαίρεσή της για την ποδοσφαιρική φυσιογνωμία,
1: ναι,
0: της μεγάλης πατρίδας, της άλλοτε μεγάλης πατρίδας, θέλω παρακαλώ πολύ, όταν σας λένε παγκόσμια κύπελα, ποιες μορφές, ποιες στιγμές έρχονται πρώτες στη μνήμη σας?
1: Όταν λένε παγκόσμια κύπελα, και σαν μικρός ακόμη, που το 58 περίπου, που ήμουν τότε 7,5 χρονών, θυμάμαι πρώτη φορά άκουσα ότι Βραζιλία είχε κερδίσει τότε την Σουηδία 5-2, που πλέον ήταν τότε 17 χρονών και όλοι άρχισαν να μιλάνε για αυτόν, και νομίζω ότι ήταν σκόρες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τότε αυτός με 6 γκολ. Θυμάμαι εκείνη την ομάδα, το Στάου, που ήταν εγκέφαλος για μένα, Μπάβα σαν σκόρερ και αυτός μεγάλος. Μετά θυμάμαι τον Ζαϊρζίνιο, τον Ριβελίνιο, όλους αυτούς. Γκαρίντσα, που είχε ένα πόδι πιο κοντό από το άλλο, αλλά ήταν φοβερός ντριμπλέρ και τα λοιπά. Και μάλιστα ξέρω ότι ήταν και μετά από τον πόδι και αλκοολικός και είχε προβλήματα και πέθανε σαν πτωχός άνθρωπος. Με εμένα, σου πω, εγώ μιλάτε γενικά του λατινοαμερικανικού ποδοσφαίρου. Αγαπώ αυτές τις χώρες σχολής.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι η Ιουγκοσλάβη ονομάζεστε η Βραζιλιάνη της Ευρώπης.
1: Ναι, ακριβώς. Και να σας πω ότι πόσο μας εκτιμάνε. Οι δύο ή τρεις φορές, μάλιστα το 1974, πρώτο μάτι στο Μούντιαλ στην Γερμανία, ανοίξαμε με τη Βραζιλία. Η Βραζιλία-Ιουγκοσλαβία 0-0. Μετά χάσαμε 2-0 από την Γερμανία και δεν πήγαμε τόσο καλά, παρόλο που είχαμε φοβερή ομάδα τότε. Φοβερή ομάδα. Εκείνο που θέλω να σου πω, θα το λίγο στη Βραζιλία και μετά στην Αργεντινή, γιατί πράγματι όσο μας εκτιμάνε, έδειξε και ο Πελέ που ζήτησε το τελευταίο παιχνίδι να το κάνει με τη Ιουγκοσλαβία, εθνική Ιουγκοσλαβία. Και το έκανε πράγματι. Ήταν σκορ 2-2 στο Μαρακανά με 100.000 κόσμο, 150.000 κόσμο. Είχαμε πάντα πολύ μεγάλους παίκτες, καλούς παίκτες. Εγώ θα σας πω το πρώτο Μουντιάλ, γιατί δεν το θυμάμαι, δεν ζούσα εγώ τότε, αλλά που έγινε στην Ουρουγουάη το
0: 1930.
1: Μπράβο. Ήταν μια περίφημη γενιά Σέρβων ποδοσφαίρου. Περισσότεροι, το 90% ήταν Σέρβοι. Παρόλο που ήμασταν τότε βασίλειο Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων.
0: Να θυμίσω ότι εδώ εσείς είστε Βόσνιος, έχετε γεννηθεί στη Βοσνία, έτσι.
1: Βγαίνει στο Σαράεβο και μετά πέρασε σε μια Κομπόπολη Φότσα που είναι γνωστή σε όλη την Προϊκοσλαβία.
0: Γιατί
1: μεγαλύτερες μάχες Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου μεταξύ Σαράεβου και του Ντρόμι, Κορέα, Τουρκία. Αλλά είμαι Σέρβος στην καταγωγή μου της Βοσνίας.
0: Ναι.
1: Καταλάβετε.
0: Σέρβο-Βόσνιος, ναι.
1: Όταν λέμε Σέρβος εννοούμε Χριστιανός Ορθόδοξος. Όταν λέμε Μουσλιμάνοι το εννοούμε ότι είναι Ισλαμιστές. Και όταν λέμε οι Κροάτες είναι Κατολικοί. Είμαστε όλοι ίδιας ράτσας. Αλλά η θρησκεία όπου μπλεκτεί, θρησκεία και η πολιτική είναι πιο επικίνδυνα πράγματα. Θρησκεία είναι γονέα, αλλά να σέβεσαι και την άλλη θρησκεία.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ ήμουν με γείτονες και μου αμεθανούς και λιγότερους Κροάτες.
0: 1930 λοιπόν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ουρουγουάης, στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο, η Ιουγκοσλαβία ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα. Έφτασες και στα ημιτελικά, έτσι.
1: Μπράβο. Πήραμε τέταρτη θέση, αλλά τότε είχαμε φοβερούς παίκτες. Αλεξάνδρα Τίναριτς, Μόσα Μεριάνοβιτς, Ήβιτσα Μπέκ. Μόσα Μεριάνοβιτς έτυχε να είναι και το 70 προπονητής μου στην Παρτιζάν. Δηλαδή μεγάλες δόξες, μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Να σας πω μόνο ότι 30 μέρες ταξίδευαν να φτάσουν στην Ουρουγουάη με πλοίο. Το ένα. Το δεύτερο, ότι η μόνη ευρωπαϊκή ομάδα που νομίζω συμμετέχει τότε στην...
0: Ναι, η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Ναι. Μετά είχαμε το 62 στη Χιλή, τέταρτη θέση πάλι στο Μούντιαλ, με πολύ ωραία ομάδα και τότε και πολλούς ποδοσφαιριστές άξιους και τα λοιπά.
0: Σκόμπλαρ.
1: Από εκείνες τις γενιές θυμάμαι τον Μπόμπεκ που το ξέρετε και εσείς από την Πανταϊκό, τον Τσαϊκόσκι που το ξέρετε και από την Γερμανία και από την Ελλάδα πέρασε πολλά χρόνια, τον Στάνκοβιτς, μετά τον Βεσελίνοβιτς, πάρα πολύ προπονητές που ήταν μετά μεγάλοι προπονητές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Το 1962 στη Χιλή,
1: ναι,
0: ο Γέρκοβιτς και ο Σκόμπλαρ ήταν τα μεγάλα ονόματα, έτσι.
1: Μπράβο. Ιώσιπ Σκόμπλαρ ήταν ένας παίκτης που σήμερα να τον είχαμε, ειλικρινά σας το λέω, με ένα τέτοιο παίκτη θα είχαμε πολλά εκατομμύρια και κέρδισαν πάντα του. Ήταν ένας φοβερός επιθετικός, έκανε την καριέρα στο Μπεόγραντ και... Τι να σας πω, αυτός ο Γκάλης Σέντερφορ περπίνει στην Παρτιζάν, Σόσκης μεγάλος τερματοφύλακας, ένας από τους καλύτερους της Ευρώπης μαζί με τον Γιασί και άλλους.
0: Πώς έπαιζε ο Σκόμπλαρ?
1: Έπαιζε και έξω αριστερά και Σέντερφορ. Ήτανε μοντέρνος παίκτης εκείνης της εποχής. Και όταν λέω μοντέρνος σας πω γιατί ήταν. Ήτανε κάθετος. Όταν έπαιρνε μπάλα ήτανε απευθείας, ξεκινούσε μπρος το τέρμα. Και δεν τον ενδιαφέρει αν ήταν μπροστά του ένας, δύο, τρεις παίκτες. Πολύ ευέλικτος και το αριστερό και το δεξί. Ήτανε πολύ μεγάλη μορφή. Πολύ μεγάλη μορφή ήτανε Ζέμπετς της Χάιντουκ. Ίσως να ήταν, θα το συγκρίνω τώρα με έναν δικό σας Έλληνα ποδοσφαιριστή από τη Δράμα που κατέληξε στον Παναϊκό και στον Άρη, Λουκανίδης. Γιατί όταν ο Μπόμπεκ το 1970 που πήγα εγώ στην Παρτιζάν και ήρθε από την Ελλάδα, ήταν προπονητής του Παναϊκού και επειδή σαν Παρτιζάν ερχόταν, μας έβλεπε και μάλιστα μας έβαζε και μουσική να ακούμε στην προπόνηση ελληνική μουσική στο μεγάλο το γήπεδο της Παρτιζάν. Και αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα και έλεγε ότι υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα που θα μπορούσε να παίξει σε όλες τις ομάδες της Ευρώπης. Και λέγαμε πώς, τι, γιατί τότε δεν είχαμε την μεγάλη εκτίμηση προς το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Και εννοούσε το Λουκανίδη.
1: Και μας είπε Λουκανίδης, επειδή στα σέρβικα Λουκ είναι Κρεμμύδη, το τύπωσα εγώ και μου έμεινε. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα, εγώ το γνώρισα τον άνθρωπο.
0: Γιουγκοσλαβία, τέταρτη στη Χίλη το 1962, να θυμίσω.
1: Ναι.
0: Στα προημιτελικά το 1954 που έγινε στην Ελβετία το Παγκόσμιο Κύπελλο.
1: Ναι.
0: Στα προημιτελικά στη Σουηδία το 1958.
1: Ναι.
0: Αλλά και το 1990 στην Ιταλία, στα προημιτελικά.
1: Ναι. 66 και 70 δεν συμμετείχαμε, δεν περάσαμε στα προκριματικά.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: 74 πήγαμε στη Γερμανία. 78 στην Αργεντίνη πάλι δεν περάσαμε. Το 82 στην Ισπανία πήραμε 16η θέση. Αλλά είχαμε τότε πολύ καλή ομάδα, αν θυμάστε τότε με το Ζάιτς και όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτος σκόρερ της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας, να ξέρετε, είναι ο Στέπαν Μπόμπεκ με 38 γκολ και ο πρώτος της συμμετοχής είναι Dragan Džajić, 85.
0: Μιλήστε μας για τον Dragan Džajić. Ο Dragan Džajić είναι μεγάλη προσωπικότητα.
1: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Ήταν τυχερός ο Παναθηναϊκός. Δεν έπαιξε ούτε στο Μιλιγάρι στο 4-1, ούτε στην Αθήνα στο 3-0. Ήταν έξω αριστερά ποδοσφαιριστής. Ήταν πολύ καλή τεχνική, φοβερό αριστερό πόδι και είχε φοβερή σέντρα. Σημάδευε το ποδοσφαιριστή και ακόμη ένα πλεονέκτημα που είχε ήταν ότι σκοράζει και ο ίδιος πολύ εύκολα, με ευκολία.
0: Θέλω παρακαλώ πολύ να υπογράψουμε τη συζήτησή μας,
1: ναι,
0: με αναφορά έτσι στον τρόπο που έπαιζαν άλλες μεγάλες μορφές του Ιουγκοσλαβικού ποδοσφαίρου. Βέλιμπορ Βάσοβιτς, Ντούσαν Μπάγκεβιτς τον ξέρουμε, Τόζα Βεσελίνοβιτς,
1: ναι,
0: Νταβόρ Σούκερ τον θυμόμαστε.
1: Ναι.
0: Για ποιον θέλετε να μιλήσετε?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα το ξεχώριζα σε τρεις γενιές. Η πρώτη γενιά ήταν αυτή που σας λέω το 30 που πήγε και διάβασε και έγινε έργο για αυτούς. Montevideo, Bogtevideo λέγεται στα σέρβικα που σημαίνει Montevideo, ο Θεός να σε δει. Δηλαδή τόσο καλή ήταν η ποδοσφαιριστή και ο Ρεξάντη από τόσο και τους όνομασαν έτσι. Έγινε ένα έργο φοβερό το 2000 που έτσι προς τιμήν αυτών των ανθρώπων. Δεύτερη για μένα γενιά μεγάλη ήταν το 60-70. Μπόμπεκ, Τσαϊκόφσκι, Στάνκοβιτς, Τόζα Βεσελίνοβιτς, Μπόσκοβ, μεγάλος τερματοφύλακας Μπεάρα, μετά Ζέμπετς, φοβερός παίκτης, μετά μεγάλος προπονητής στη Γερμανία. Αυτή η ομάδα ήταν φοβερή. Και μετά εγώ τα ξεχώριζα την ομάδα του 70-74 μέχρι το 80 που ήταν αυτή ομάδα με τους Τσούρκοβιτς, Σιμεώνοβιτς, τερματοφύλακες. Μετά είχαμε τον Μπάεβιτς, τον Τζάις, τον Ατσίμοβιτς, τον Κάραση, Καταλίνσκι, Στόπερ. Όλοι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, όλοι.
0: Με κύριο κοινό γνώρισμα την τεχνική, έτσι, την υψηλή τεχνική.
1: Εμείς, κοιτάξτε, γιατί δεν φτάναμε τόσο ψηλά, για μένα ήταν δύο λόγοι. Πρώτος ήταν που μπερδευόταν πολιτική στο αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επειδή είμαστε πρώην Ιουγκοσλαβία από 6 ομοσπονδίες, ήθελαν να ικανοποιήσουν όλες οι ομοσπονδίες. Από κάθε ομοσπονδία πρέπει να παίζει ένας-δύο παίκτες. Για μένα το ήταν λάθος. Αν ήταν η Κροατία οι καλύτεροι παίκτες, πάρε τότε που είχε Χάιντου φοβερή ομάδα, πάρε να είναι περισσότεροι παίκτες στη Χάιντου. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Αν είναι το Αστέρας ή Παρτιζάν, πάρε από τη Σερβία. Κατάλαβες. Δεν έπρεπε να πάσει τη ζωή, πρέπει να παίζει κάποιος από το Μαυροβούνιο, αφού δεν ήταν ικανός, ή ξέρω εγώ, από τη Σλοβενία. Με καταλαβαίνετε?
0: Βεβαίως.
1: Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος. Και το δεύτερο λάθος, είμαστε σαν έθνος περισσότερο πιαστόμαστε να κερδίσουμε κάποιον, να του περάσουμε μπάλα στα πόδια, να του κάνουμε μια τρίπλα. Πρέπει να σκάσουμε.
0: Παρά να βάλετε τον γκολ, έτσι.
1: Αν είχαμε την πειταρχία της Γερμανίας,
0: ναι,
1: τότε θα ήμασταν φοβεροί. Φοβεροί. Ή αν σου πω κακά άλλο, αν είχαμε την αγωνιστικότητα των Ελλήνων, πάλι θα ήμασταν πολύ καλοί.
0: Ακριβώς. Είναι χάρμα ιδέστε να βλέπεις έναν Ιουγκοσλάβο να κοντρολάρει την μπάλα, να τριπλάρει. Αλλά δεν ήσασταν αποτελεσματικοί, έτσι?
1: Ναι, δεν είμαστε. Πολύ γρήγορα επαναπαυόμαστε στις δάφνες. Το παιχνίδι είναι 90 λεπτά. Εμείς μπορούμε να παίξουμε 60 λεπτά φοβερό ποδόσφαιρο και μετά να κάτσουμε. Όπως κερδίζαμε τη Γερμανία 2-0 και τους είχαμε διαλέσει το 70 τόσο στο Βελιγράδι. Και μετά το έτρο μίχρονο βγήκε η Γερμανία και το έκανε 4-2.
0: Ναι.
1: Καταλάβετε.
0: Αυτό έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία του λαού, δεν έχει να κάνει με την αξία του ποδοσφαιριστή, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Πάντως, εμείς ευχαριστούμε την Γιουγκοσλαβία ακριβώς γιατί όταν βλέπαμε Γιουγκοσλάβους ποδοσφαιριστές σε όλες τις εποχές να παίζουν ποδόσφαιρο, γεννούσαμε επιφωνήματα.
1: Ευχαριστώ πολύ και να πω κι εγώ ένα πράγμα που τώρα είμαι και μισός-μισός. Μισός Σέρβος, μισός Έλληνας, γιατί εδώ ριζώσα, έκανα οικογένεια, έχω παιδιά, εγγόνια. Και άνεκατε ήμασταν φίλο Έλληνες, ο παππούς μου στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο πολέμησε εδώ την Ελλάδα. Παππούς της μάνας μου, γιατί του μπαμπά μου δεν το γνώρισε, είχε πετάνει το 35. Πάντα στην Ελλάδα και όχι μόνο εγώ, να μην σας πω 99% όλοι οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν εδώ, ίδιος ο Ιωβάνοβιτς τώρα, αν το ρωτήσετε αυτό που είναι προπονητής εθνικής, το ρωτάτε πώς νιώθει και λέει «Μα δεν είμαι ξένος». Καταλάβετε, δεν νιώθουμε στην Ελλάδα ξένοι.
0: Ακριβώς. Και αυτό έχει να κάνει και με το κοινό θρησκευμα. Είμαστε Ορθόδοξοι και εσείς και εμείς.
1: Και μπράβο. Έχουμε πάντα φιλικές σχέσεις. Είναι ένα αυτό. Είμαστε Ορθόδοξοι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλό παγκόσμιο κύπελο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εμείς δεν παίζουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά στο επόμενο νομίζω τα παιχτεί μαζί με την Ελλάδα να πάμε μπροστά.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Συγκροτούμε παρέα που εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου αλλάζει γνώμες, ανακαλεί τις μνήμες από τα παγκόσμια κύπελα της ζωής της. Αντώνης Γεωργιάδης, ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής, μας είχε μιλήσει σε αυτή την εκπομπή στο παρελθόν για το παγκόσμιο κύπελο του 1966 στην Αγγλία. Γιατί? Γιατί ήταν εκεί, στην Αγγλία. Κύριε Γεωργιάδη, το 1966 ήσασταν παρόν στα γήπεδα της Αγγλίας εκεί που έγινε το παγκόσμιο κύπελο.
2: Ναι, ναι. Είχα πάει ακριβώς σαν θεατής να δω το παγκόσμιο κύπελο της Αγγλίας και εν συνεχεία μετά από το 1966 πήγα κάθε χρόνο σχεδόν 15 φορές πήγα στην Αγγλία για να βρω προπονητές, διότι όπως γνωρίζετε και εσείς και όλοι οι Έλληνες ήμουν προπονητής σχεδόν 40 χρόνια. Το 1966 ήμουν στην Αγγλία και έτυχε να κάθομαι με εκείνον τον μεγάλο ηθοποιό δίπλα-δίπλα, τον David Niven, και έβλεπα, καταρχήν πρέπει να μιλήσουμε για τον τελικό, το περίφημο τελικό, το Γερμανία-Αγγλία, τον οποίο είδα, και ένα πολύ ωραίο μάτς με το Γιασίν τερματοφύλακα, το Ρωσία-Πορτογαλία.
0: Πορτογαλία-Σοβιετική Ένωση 2-1 είναι ο τελικός, ο μικρός
2: τελικός. Είμαι τελικός.
0: Ο μικρός τελικός.
2: Ναι,
0: ο μικρός τελικός.
2: Τελικό ήμουν σε αυτό το περίφημο που μπήκε και δεν μπήκε τον γκολ. Στον τελικό καθόμενο με τον David Niven, τον μεγάλο Άγγλο ηθοποιό, μαζί, δίπλα-δίπλα. Είδα εκείνο το περίφημο μάτς με το αμφισβητούμενο γκολ των Άγγλων. Η Αγγλία τότε είχε ένα πολύ μεγάλο προπονητή, τον Ράμψεϊ. Πάρα πολύ μεγάλο, και αυτό φαινόταν και στο παιχνίδι. Δηλαδή οι εντολές του κάθε προπονητού, για αυτούς που ξέρουν να δουν, δείχνονται πολλές φορές μέσα από το παιχνίδι και τις συνέργειες των παιχτών. Η Αγγλία τότε ήταν μια πολύ διαβασμένη ομάδα. Έβλεπες μεθοδικότητα στις κινήσεις και είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο παίκτη. Εγώ το θεωρώ μέσα στα 5 καλύτερα ονόματα του κόσμου, τον Alan Ball. Ήταν ο παίκτης τον οποίο άρεσα πάρα πολύ και συνεχίζω να τον μνημονεύω, γιατί σε μια εποχή που ήταν άγνωστες οι ιδέες που τώρα πρεσβεύουμε περί απόλυτης κίνησης, αυτός το έκαμνε και τότε.
0: Ένας νευρώδης παίκτης, γρήγορος, έτσι.
2: Γρήγορος παίκτης, κατάπινε χειρολεκτικά τα χιλιόμετρα μες στο γήπεδο, τα κατάπινε τα μέτρα μες στο γήπεδο. Θα σας πω για τον center back, τον μεγάλο center back, τον Bobby Moore, δύο Charlton και ο Bobby Moore. Ο Τζάκι Τσάρλτον ήταν η φυσιογνωμία τότε μαζί με τον Μπελέ, η φυσιογνωμία του ποδοσφαίρου της εποχής, γιατί εκτός από την απόλυτη κινητικότητα είχε άψογη τεχνική. Δηλαδή η πάση του ήταν μαγεία. Η πάση του και τα πολύ ωραία αυθίβολα σουτ ήταν μαγεία, παίκτης να χαίρεσαι να το βλέπεις. Είχε άψογη τεχνική, επαναλαμβάνω, μαζί με γρηγοράδα στις αποφάσεις του. Είχε πολύ, πολύ γρήγορη σκέψη, διότι πολλές φορές λέμε γρήγορο μυαλό, αλλά είναι αυτό, οι γρήγορες σκέψεις και εναλλακτικές λύσεις που έχει να παίξει μέσα στο παιχνίδι.
0: Μιλήστε μας για την ατμόσφαιρα στις εξέδρες στην Αγγλία το 1966.
2: Ήταν το κάτι άλλο, γιατί φαινόταν ότι η υπεροχή της Αγγλίας με μεθοδικότητες στο παιχνίδι και λοιπά πλησίαζε προς τον τίτλο, και βέβαια ήταν εκπληκτική η ατμόσφαιρα με τους Άγγλους να πανηγυρίζουν πρόωρα, και φυσικά μαγεύτηκα από όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Ήταν πραγματικά μεγαλείο η ατμόσφαιρα. Σαφώς λείπει, γιατί άλλαξαν οι εποχές, άλλαξαν οι συνήθειες, άλλαξε ο τρόπος ζωής και φυσικά άλλαξε ο τρόπος σκέψης. Αυτά τα πράγματα, θα έλεγε κανείς, καθοδηγούνται από κάποιον μεγάλο. Δηλαδή ο τρόπος ζωής και ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα έρχονται από κάπου. Δηλαδή τα φέρνει κάποιος, χωρίς να μπορείς να εξηγείς πώς και τι. Υπάρχει μια τελείως διαφορετική σκέψη σε όλα τα επίπεδα από εκείνη την εποχή μέχρι τώρα. δεν αντιλαμβάνεται κανείς, ούτε νιώθει αυτή τη μαγεία που ένιωθε βλέποντας ένα θέαμα ποδοσφαιρικό ή ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, γιατί τώρα πέσαμε στην εποχή, ας πούμε, τη λέξη, ας πούμε, που θα πει η έκφραση της κομπίνας. Η κομπίνα η οποία απολαμβάνει κάποια χρήματα για να επιβιώσεις, να ζήσεις.
0: Ακολουθούν τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και σε λίγο πάλι μαζί με τα παγκόσμια κύπελα της ζωής μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Πέμπτη ανακοινώσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη η επικύρωση της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας από την Πολιτική Επιτροπή του κόμματος. Εχμηρή απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στον Αντώνη Σαμαρά. Στερείται λογικής η ταύτιση Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Σχολιάζοντας την πιθανότητα πολιτικού σχηματισμού από τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι τα κόμματα πρέπει να απαντούν σε αιτήματα και αγωνίες της κοινωνίας. Σκιώδη κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κήρυξε δημέτωπο αγώνα ενάντια σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Μία από τις πιο κρίσιμες σημερινές συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ κλειδεί τα ψηφοδέλτια, όχι στην αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, το μήνυμα του Σοκράτη Φάμελου. Σε λίγες ημέρες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το ακατάσχετο όριο φιλετών που αφορά και τράπεζες, τόνισε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Κλιμάκωση της σύγκρουσης στα στενά του Ορμούζ, αμερικανικά πλήγματα σε θέσεις ραντάρ του Ιράν, σφοδρό ισραηλινό πλήγμα στο Λίβανο. Άστατος και ζεστός ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Η Hera Sport μετράει αντίστροφα εν ώψη του τελικού στο Wembley. Τελικοί που έμειναν στην ιστορία και στατιστικά των δύο φετινών αντιπάλων παρελάβουν από τη συχνότητα του σταθμού μας. Στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Ράνιος.
6: Το 1967, η Celtic έμελε να γράψει τη δική της ιστορία στο κύπελο πρωταθλητιών και μετέπειτα Champions League. Παρά το γεγονός ότι κατέκτησε το τρόπαιο κερδίζοντας την Ίντερ με 2-1, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, εντούτοις έμεινε στην ιστορία ως τα λιοντάρια της Γλασκόβης. Αιτία, οι 10 παίκτες που συμπεριλήφθηκαν στην αρχική ενδεκάδα, οι οποίοι ήταν γέννημα θρέμα της πόλης.

0: Ακούτε Eraspor.
1: Eraspor, τα παγκόσμια κύπελα της ζωής μας. Ο Χρήστος Παπαγεωργίου είναι μουσικός, είναι και ραδιοφωνικός παραγωγός, λίγα μέτρα από εδώ, στον ραδιοθάλαμο του τρίτου προγράμματος. Με πρόσθετη ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο, και το τονίζω αυτό γιατί οι εκπομπές, τα παγκόσμια κύπελα της ζωής μας, όπως τις τιτλοφόρησα και θα συνεχίζονται μέχρι την έναρξη της μεγάλης διοργάνωσης, παρέχουν δυνατότητα επικοινωνίας πέρα από το προφανές. Ναι, ας το πούμε και έτσι, όπως πέρα από το προφανές είναι και το ενδιαφέρον για το παγκόσμιο κύπελο, όπου προφανές η αγωνιστική του διάσταση, τα παιχνίδια. Έχω την χαρά να έχω δίπλα μου στον ραδιοθάλαμο της Eraspor, εκείνον τον οποίο τον ακούω καθημερινά ως πιστός ακροατής του τρίτου προγράμματος εγώ, τον Χρήστο Παπαγεωργίου, και θέλω πραγματικά, πριν το απευθύνω το λόγο, να σας τονίσω ότι δεν είναι ανάγκη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι παρόμοια εγχειρήματα η εκπομπή Doom Spiro Goal τα κάνει συχνά, ότι το ποδόσφαιρο λοιπόν έχει σαφέστατη οικαστική διάσταση. Το ποδόσφαιρο είναι θεατρική παράσταση, το ποδόσφαιρο έχει τη δική του μουσική, δεν εξισώνω σε καμία περίπτωση τις δύο πραγματικότητες, είναι κάτι που θα δικούσε και τους δύο χώρους. Χρήστο Παπαγεωργίου, καλώς ήρθες.
2: Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη η πρότασή σου, μιας και εγώ αγαπώ όπως και πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά της κλασικής μουσικής, το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Στην ιδεώδη, ιδεαλιστική του διάσταση, σε αυτή που αφήνει το περιθώριο για αγωνίες και για απόλαυση της νίκης και του αντιπάλου, πρέπει επίσης να σου πω.
1: Μα το ποδόσφαιρο, το γήπεδο σας εμπνέει τους ανθρώπους της μουσικής, είσαι μουσικός εκτός από ραδιοφωνικός παραγωγός στο τρίτο πρόγραμμα. Σας εμπνέει γιατί στο γήπεδο, που είναι ένας χώρος ευρύτερης σημασίας, υπάρχει και η χοροδία. Οι οπαδοί, οι οποίοι συντονισμένα εν χορό, προσπαθούν να παροτείνουν την ομάδα τους. Είναι και αυτός ένας λόγος που σας εμπνέει να το αγαπάτε, έτσι.
2: Εννοείται, εννοείται. Φυσικά έχεις απόλυτο δίκιο. Τα πες πολύ ποιητικά, Σπύρο, στην αρχή, και μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί συνήθως οι άνθρωποι που ακούμε στο ραδιόφωνο, στα σπορ, δεν έχουν ίσως και περιθώριο να είναι ιδιαίτερα ποιητικοί. Αν και πρέπει να σου πω, ο Διακογιάννης τα κατάφερνε, πρέπει να σου πω. Είναι λίγο αυτό, αλλά έδινε έναν τέτοιο τόνο που ανέβαζε και το επίπεδο του ακροατή, λόγω του ότι δεν εστίαζε στα προφανή, εστίαζε στα αφανή, και αυτό έδινε μια ευρύτερη εικόνα και αίσθηση του παιχνιδιού στα ψυχολογικά, στα ιστορικά, σε όλα αυτά στα οποία εστιάζεις εσύ και στα όλα αυτά στα οποία εστιάζει και η μουσική όταν την ακούς παράλληλα με τη δράση, όπως στις ταινίες ας πούμε, και όπως ακόμα και στις ποδοσφαιρικές ταινίες, που καταλαβαίνεις την ψυχολογία του ανθρώπου που, επειδή δεν μπορεί να του κάνει γκροπλάν εκείνη τη στιγμή και βλέπεις απλώς να κινείται σαν ένας αριθμός, σαν μια ρομποτική παρουσία, σπάνια καταλαβαίνεις το ψυχικό του δράμα, αλλά και το ήθος, το οποίο είναι καθοριστικό για να εκτιμήσεις εν γέννη και την ομάδα και τον αγώνα που κάνει ο καθένας. Στους Ολυμπιακούς ας πούμε είναι πιο κοντά και τους, ναι, καταλαβαίνεις. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι, γιατί είναι φυσικά, επειδή είναι ομαδικό παιχνίδι, η στρατηγική παίζει ρόλο, οπότε χάνεται το άτομο. Παρά τα αυτά, 11 προσωπικότητες μέσα δεν είναι και πάρα πολλές. Παίζουν και ατομικά, και αυτή είναι και η ομορφιά του.
1: Ούτως ή άλλως μπορούμε να βρούμε συνάφεια ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι με μια θεατρική παράσταση. Το πρωτόκολλο της παρουσίας των ηθοποιών και των ποδοσφαιριστών είναι παρόμοιο.
2: Εννοείται. Και ακριβώς. Όχι μόνο αυτό, αλλά η συμφωνική ορχήστρα με το ποδόσφαιρο και οποιαδήποτε άλλη ομάδα είναι ακριβώς το ίδιο. Και με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι πολύ μεγάλες εταιρείες, σε πληροφορώ. Οποιεσδήποτε ανθρώπινες ομάδες, είτε είναι αυτές που θα βγουν για κυνήγι, είτε θα κοπηλατήσουν για να πάει το πλοίο από τη μια μεριά στην άλλη, είτε η συμφωνική ορχήστρα έχει το ίδιο πράγμα. Ξέρεις ότι έχουμε 5 δάχτυλα, βέβαια. 2 χέρια, 5 δάχτυλα. Αυτή η πεντάδα είναι καθοριστική σημασία. Ξέρεις ότι υπάρχουν αυτές οι πεντάδες στη μουσική. Ξέρεις ότι οι πεντάδες, οι αναδιάδες των αμυντικών, οι θέσεις της άμυνας, κεντρικής θέσης του παίκτη και των επιθετικών, είναι ακριβώς ότι υπάρχει στην ορχήστρα. Έχουμε ακριβώς τα πρώτα βιολιά, τα πρώτα όργανα είναι επιθετικοί. Υπάρχουν τα μεσαία όργανα που κρατάνε τις μεσαίες φωνές και στηρίζουν όλο το βασικό οικοδόμα, σαν τη σπονδυλική στήλη. Και υπάρχουν και οι μπάσοι. Οι μπάσοι είναι χοντροί σαν τους μυς του ποδιού. είναι τα μπάτα, τα κοντραμπάσα είναι πάντα τα πιο δυνατά. Αυτά που όμως παίζουν και πιο αργά. Δεν περιμένεις από τον αμυντικό να τρέξει σαν τρελός, από τον επιθετικό θες. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει όπως και στο μπάσκετ. Εν τω μεταξύ έχουμε πέντε ομάδες. Ξέρεις ότι έχουν τέσσερις ομάδες εγχώρτων, πέντε τις ουσίες. Πέντε που στηρίζουν. Ξέρεις ότι είναι πέντε τα χάλκινα πνευστά. Ξέρεις ότι είναι πέντε τα ξύλινα. Και τα πέντε οι βασικές ομάδες των κλουστών. Δεν κάνουμε πλάκα.
1: Άρα βιάζομαι να ρωτήσω για τον Χριστό Παπαγεωργίου, ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων και γενικότερα. Ο αρτίστας, ο βιολιστής. Παρθούν ένα.
2: Να σου πω, δεν ξέρω ποιος, αλλά ένα έχω να σου πω. Σαν το Χατζηπαναγή, δεν έχει υπάρξει genius στον αιώνα των αιώνων. Και στο λέω γιατί. Και άλλοι είναι βέβαια. Απλώς πρόσεξε, έχει και μεγάλη σημασία.
1: Βιρτουόζος αυτός σχεδιασμός.
2: Καλά, τι λες. Χατζηπαναγής και ξέρω ψωμί. Έτυχε να παίξει με μεγάλες ομάδες. Αλλά σου πω κάτι, είναι από το απίστευτο πράγμα που παίζεις σε ένα καταγώγιο κάτω και αν είσαι genius. Σε προσέχουν και το θυμούνται. Σταματάνε οι βιοπραγίες, σταματάνε τα άγρια ζώα στη ζούγκλα και μένουνε ξερά και σε βλέπουνε. Αυτό το πράγμα που έκανε ο Χατζηπαναγής στα ξερά γήπεδα της Ελλάδος και στο ασήμαντο πρωτάθλημά μας είναι μια επιβεβαίωση, κάτι αντίστοιχη με αυτή του Σούμπερτ που δεν τον ήξερε κανείς, τον ήξερα 50 άνθρωποι. Τον αγαπούσαν όπως φανατικά. Αν δεν τον ήξερε κανείς, στενοχωριόταν που δεν ήταν διάσημος. Τι σημασία έχει, το ταλέντο είναι ταλέντο. Αργά ή γρήγορα το καταλάβεις. Τώρα, γιατί δεν έγινε ο Μαραντόνα, σιγά. Αυτό είναι αδιάφορο, γιατί προσέφερε στους συνανθρώπους του, προσέφερε αυτές τις σπάνιες στιγμές μεγαλείου που κάνουν τον άνθρωπο όπου και αν είναι να πιστεύει στον εαυτό του για κάτι καλύτερο.
1: Ελέγχεται για την αυτοπεποίθηση, για την απουσία ποιος θα αυτοπεποίθησης. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής δεν είχε την ψυχολογία του νικητή, δεν είχε το πνεύμα του νικητή που είχαν άλλοι ποδοσφαιριστές με μικρότερες δυνατότητες από τον ίδιο.
2: Έχει σημασία. Καταρχήν δεν πας να σκοτώσεις τον αντίπαλο, γιατί όλα αυτά τα πολλά που κάνουμε τώρα είναι το άρτος και θεάματα. Αντίστοιχα με τα ρωμαϊκά, πώς να πω, στο Κολοσσέο. Όχι κύριε, πας να απολαύσεις εμένα ένα
1: πράγμα. Μην φύγουμε από τα παγκόσμια κύπελα, λοιπόν.
2: Όχι από το παγκόσμιο.
1: Εγώ...
2: Μαραντόνα, Πελέ, Κρόιφ, Μπέκενμπάουερ, Ρουμενίγκε.
1: Τον γκολ του Μαραντόνα με την Αγγλία, με ποια μουσική το επενδύει?
2: Θα σου πω εγώ. Φινάλε από το κονσέρτο χειμώνας του Βιβάλντι.
1: Εγώ από το πρώτο μέρος του κονσέρτου για βιολί και ορχήστρα του Παγκανίνη. Αυτό το σόλο.
2: Α, ναι. Λοιπόν, το πήρες από το στόμα μου. Ξέρεις ότι και αυτή εμένα μου έχει έρθει. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι στο Βιβάλντι, το φινάλε, όπως και στο κονσέρτο Τσαϊκόφσκι. Τώρα θα βάλουμε το Βιβάλντι γιατί δεν έχουμε τα υπόλοιπα. Δεν πειράζει, θα καταλάβει ο κόσμος. Είναι ότι, ότι παρασύρει ο τύπος, ο ένας, όλους τους άλλους και κάνει γιουρούσι αέρα και φεύγουν. Ένας άνθρωπος τραβάει όλους τους άλλους μπροστά. Και είναι, ξέρεις, είπαμε το ίδιο πράγμα. Γιατί δεν μου πες για κονσέρτο για τούμπα? Γιατί δεν μου πες κονσέρτο για πιάνο? Γιατί όλοι σκεφτόμαστε το βιολί όταν πάμε για το βιρτουόζο?
1: Ακριβώς. Δίνει, παρέχει ρυθμό.
2: Όχι μόνο αυτό. Διότι, και αυτό. Διότι είναι μόνος του και ευέλικτος. Ο παιχταράς που θα βάλει τον γκολ είναι. Η αιχμή του δόρατος. Κάνει λεπτές.
1: Το λες περιφραστικά, το είπα μονολεκτικά.
2: Ναι, τέλειος. Ναι. Αυτό. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ας το ακούσουμε.

0: Ναι, πράγματι. Ο Ντιέγκο εξορμά τριπλάρει και τη Βασίλισσα Ελισάβετ, το προσπάθησε να λέω. Και βάζει την μπάλα στα δίχτυα των Άγγλων.
1: Ακριβώς. Και του παρασύρει και όλου μαζί. Πρόσεξε, ο Μαραντόνα έχει ηγετικό ρόλο, όπως ο σπουδαίος σολίστ μέσα στο κοντσέρτο. Παρασύρει την ορχήστρα. Ένα σπουδαίος, ας πούμε, ορχήστρα παίζει καλά μαζί του.
0: Σολίστη μαέστρο είναι ο Ντιέγκο.
1: Ο μαέστρο είναι πάντα ο προπονητής. Ξέχνατε τα άλλα. Αλλά γίνεσαι εμέσως μαέστρος όταν είσαι σπουδαία προσωπικότητα. Διότι κάνεις μια υπερκέραση ακόμα και της γοητείας και της θέσης και του θεσμού του προπονητή. Διότι προσβλέπουν σε σένα, εμπνέονται από σένα, αν είσαι πραγματικά ένας σπουδαίος αρχηγός. Έτσι. Οπότε αυτό δεν είναι κακό για τον προπονητή. Ένας έξυπνος προπονητής δεν τον καταστρέφει από τον παίχτη, το χρησιμοποιεί να ασκήσει. Αλλά υπάρχουν τα εγώ, τα οποία είναι σαν κλαμάρες και στη μουσική υπάρχουν, παντού υπάρχουν. Απλώς μερικές φορές, όπως είναι τόσο μεγάλο το άθλημα, όπως και η μουσική, που μετά από λίγο εξαφανίζεται το εγώ, γιατί υπηρετείς αυτό καθ' αυτό το...
0: Τόσο μεγάλο το άθλημα, τόσο μεγάλο το παιχνίδι, τόσο μεγάλο το ποδόσφαιρο, είπε ο Χρήστος Παπαγεωργίου, και ανακαλώ στη μνήμη μου τα λόγια του Πιερ Πάολο Παζολίνη, ότι το ποδόσφαιρο είναι η ατόφια, η ιερή παράσταση των καιρών μας.
1: Το πιστεύω σε ένα μεγάλο βαθμό, βεβαίως. Δεν ξέρω αν είναι... Ιερή σίγουρα μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι, γιατί οι άνθρωποι, ανάλογα με το χαρακτήρα τους, τις δίνουν την έγκλη και την άβρα. Αλλά οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Και επειδή μου έχεις κάνει περίεργες ερωτήσεις και με έχεις τρελάνει τώρα, με έχεις ρωτήσει στο παρασκήνιο, δεν ξέρω τώρα, μου λες ποια είναι αυτή που παίζει total football, ας πούμε. Ποια είναι η πιο καλή, ας πούμε, ομάδα.
0: Ομάδα, ναι. Που... Η ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο κονσέρτο. Η ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο συμφωνικό έργο.
1: Ακού. Αυτό που είπε στο κονσέρτο είναι φοβερή κουβέντα. Δεν είναι της πλάκας. Κονσέρτο, ξέρεις, σημαίνει. Ο κονσέρτο γκρόσο, και αυτό θα σου βάλω τώρα, είναι αυτό που παίζουν όλοι και είναι σολίστες όλοι.
0: Ποια ομάδα στην ιστορία του παγκοσμίου
1: έλα πόλου. Εσύ τώρα πια, η Ολλανδία, πια υπάρχει.
0: Έτσι.
1: Μία είναι ομάδα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Θες ακούσεις, άκου τώρα για να καταλάβεις το αντίστοιχο μουσικό.
0: Φωνάζω έτσι γιατί εγώ αγάπησα το ποδόσφαιρο από τον Κρόιφ.
1: Όλοι παίζανε μπάλα εκεί. Και ο αμυντικός επιθετικός, και ο Κρόιφ γύριζε πίσω και έκοβε. Και ο τερματοφύλακας έπαιζε.
0: Άλλη μουσική εκτός από Μότσαρτ ταιριάζει με τον Κρόιφ.
1: Φυσικά. Το Βραδεμβούργιο Κονσέρτο αριθμός 3, φινάλε. Ξέρεις γιατί, μπράβο. Ξέρεις γιατί. Γιατί όλοι οι μουσικοί κοπανιούνται το ίδιο. Συνήθως τα μπάσα δεν παίζουν. Εδώ έχει βάλει κόντρα μπάσα, να παίζουν γρήγορα. Το ίδιο παίζουν, δηλαδή γίνεται μια θύελα και παίζουν όλοι total football. Άκουτο.

0: Μην το χαμηλώνεις, Στεφανία μου, δώσε, δώσε. Κοίταξε, τους κοπανιούνται όλοι. Αφού στο βιολί, τα κοντραμπάς από κάτω, τα όλοι παίζουν. Γυρίζει ο πίσω, μπροστά, δίνει πάσα ένα στον άλλον και παίζουν όλοι μαζί. Σαν σύνολο, πρόσεξε, ξεχωρίζεις ποιος είναι ο Κρόιφ, αλλά τους ακούς όλους παράλληλα. Κοίτα, κοίτα να δεις τι.
1: Καλπασμός.
0: Βέβαια. Αλλά συνεργασία, πού σε, ακρίβεια. Πάσα ακριβίας. Δεν χάνουν, αυτοί δεν χάνουν δευτερόλεπτα.
1: Εγώ πάλι, μέσα. Γιατί όταν βλέπω τον Μπέκεμπάουερ, είτε να σηκώνει το κύπελλο του 1974 στα χέρια του, είτε γενικότερα τη φυσιονομία του, υπογράφω την παρουσία του με την κορύφωση από την Πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν. Τη γνωστή κορύφωση από την Πέμπτη.
0: Δεν έχεις άδικο, διότι.
1: Το κύρος που εκπέμπει.
0: Θες να σου πω, κάτσε να ολοκληρωθεί εδώ το κοντσέρτο Γκρόσο, να ακούσουμε τον Γκρόιφ, γιατί αυτή είναι η μπάλα η σοβαρή τώρα, και θα σου πω τα υπόλοιπα.

0: Αυτά είναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, θα σου πω γιατί. Διότι οι Γερμανοί έχουν μια καθεδρικότητα και σαν νοοτροπία είναι σαρωτική. Αυτό που τους ενδιαφέρει.
1: Επιβολή.
0: Να κατατροπώσουν τον αντίπαλο.
1: Επιβολή, ακριβώς.
0: Ενώ οι άλλοι είναι μεγάλοι δεξιοτέχνες. Οι άλλοι παίζουν για τη χαρά του ποδοσφαίρου. Οι άλλοι παίζουν για την νίκη. Δεν είναι το ποδόσφαιρο το οποίο θα σε μαγέψει. Είναι το ποδόσφαιρο που ξέρεις ότι θα πας μαζί και θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα και θα νικήσουν. Αυτό βέβαια τους βγάζει το καπέλο.
1: Προσδοκούμε σε αυτό το παγκόσμιο κυβέρνο να επανέλθει ο αυτοσχεδιασμός, ο οποίος έχει χαθεί. Έχει μειωθεί τα τελευταία 25-30 χρόνια. Αυτό είναι επίσημη καταγραφή αθλητικού συντάκτη που κάνω αυτή τη στιγμή. Ο αυτοσχεδιασμός, αυτό το ελεύθερο θέαμα που συναρπάζει, έχει φτάσει να εξαφανιστεί. Και προσδοκούμε τον νέο Μέση, τον νέο Μαραντόνα, τον νέο Κρόιφ, για να σπάσει τις άμυνες, αυτή τη γραμμή Μαζινό που στείλουν οι ομάδες.
0: Α, Σπύρο, τι μου είπες τώρα. Σε καταλαβαίνω, έχεις απόλυτο δίκιο. Ακριβώς τον ίδιο προβληματισμό έχω κι εγώ. Και αυτό που μου είπες, όσο για τους Γερμανούς, είναι το γεγονός ότι, κοίτα, ναι, μεν έχουν αυτό το θέμα με την επιμονή στη νίκη, αλλά ταυτόχρονα αυτό είναι και μια θέση. Το μεγαλείο δηλαδή του ανθρώπου, του ακατάβλητου, φαίνεται πολλές φορές ακόμα και σε αυτούς, τους κατά τα άλλα ποδοσφαιρικά όχι ακαλλιέργητους, αλλά αρκετά βάρβαρους, με την έννοια ότι είναι μια νοοτροπία σαρωτική. Μου θυμίζει πάρα πολύ το φινάλε της 6ης συμφωνίας του Τσαϊκόφσκι, αλλά ακόμα περισσότερο όμως αυτές τις εισαγωγές του Βάγκνερ, ξέρεις, που έχουν το μεγαλείο και την πεποίθηση ότι είμαστε κάτι ανώτερο. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι στην τύχη. Γι' αυτό και ο Βάγκνερ είναι ο Βάγκνερ και γι' αυτό και ο Μπετόβεν είναι ο Μπετόβεν. Βέβαια, ο Μπετόβεν απευθύνει. Ξέρεις ότι είναι Ολλανδός ο Μπετόβεν. Βαν Μπετόβεν. Φαν Μπετόβεν. Ολλανδός είναι. Φλαμανδός, αλλά εν πάση περιπτώσει εκφράζει όλο τον κόσμο, γιατί είναι πραγματικά η πιο καθαρή έκφραση του ανθρώπινου πνεύματος. Με τους Γερμανούς όμως πρέπει να σου πω ότι αυτό που με συγκίνησε, μιας και είπες για τη γραμμή Μαζινό, ο ασύγκριτος ημιτελικός στο 1982 με το Μέτρ Πλατινί, που μεγαλουργούνε και τους κερδίζουν 3-0, δεν ξέρω πόσο, και εμφανίζεται ο Ρουμενίγκε με σπασμένο χέρι, άρρωστος, και μπαίνει στο γήπεδο, φίλε, με το χέρι κρεμασμένο. Σπασμένο.
1: Αχ, ο Γκάρι Λίνεκερ, αν ήταν εδώ, θα απαντούσε στον Χρήστο Παπαγεωργίου. Ποδόσφαιρο, επιλέξει, το έχει πει ο Γκάρι Λίνεκερ, ο Άγγλος επιθετικός. Ποδόσφαιρο είναι το παιχνίδι στο οποίο δύο ομάδες προσπαθούν και πάντα στο τέλος νικούν οι Γερμανοί.
0: Μα να σου πω κάτι. Αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν η κυρία Τσακίρη μπορέσει να μας βάλει το φινάλε από την 6η συμφωνία του Τσαϊκόφσκι, που είναι ένα σαρωτικό πράγμα. Εμφανίζεται ο άνθρωπος με σπασμένο το χέρι και παίρνει πάνω του όλη την ομάδα, βάζει το πρώτο γκολ και παίρνει την μπάλα, τη στείνει στο γήπεδο και κάνει ο Φίσερ ανάποδο ψαλίδι και βάζει γκολ και γίνεται από το 3-3.

0: Από την άλλη, όμως, όταν ο Σουμάχερ
1: προσπαθούσε
0: να σκοτώσει στο γήπεδο των Βατιστών.
1: Αυτό είναι αυτό που σου είπα, η βαρβαρότητα.
0: Εκεί είπαμε Ναζί, τη λέξη Ναζί είπαμε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και για μένα έπρεπε και μόνο για αυτό το λόγο και επειδή υπάρχει ηθική ισορροπία, γιατί ο κόσμος θα έπρεπε οι Ιταλοί να τους βάλουν 3-1, 10-1 πρέπει να τους βάλουν, όχι 3-1. Γιατί πέρα από το ότι ήταν ο θεϊκός Τσόφ, ο οποίος έπαιξε το παιχνίδι της ζωής του, και όλοι οι γίγαντες, τι σειρέα, τι ήταν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
0: Είναι εκεί, σχολή οι Ιταλοί, οι οποίοι απουσιάζουν πάλι από παγκόσμιο κύπελο, το τρίτο συνεχές παγκόσμιο κύπελο. Είναι αντιστρόφως ανάλογα με την αληθινή αξία του.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά πρέπει να σου πω και κάτι άλλο όμως. Ότι επειδή μίλησες για τους Νότιο Αμερικανούς και ήταν αυτοί οι οποίοι λόγω του χαρακτήρου τους απελευθερώνουν όλα αυτά τα στοιχεία που λες του χαρακτήρου τους, τα εθέρια στοιχεία που σε βοηθούν να αυτοσχεδιάσεις, να μεγαλουργήσεις και να δημιουργήσεις το απρόσμενο, την υπερβολή.
0: Το υπερβατικό.
1: Το υπερβατικό. Μπράβο σου. Πολύ ωραία. Ακριβώς αυτό. Απρόσμενο και το διαισθητικό, ας πούμε. Πράγματι, η μουσική που τους ταιριάζει είναι η χορευτική μουσική της χώρας τους. Ξέρεις, έχει γράψει ο Γκέρσουιν μια απίστευτη, πήγε στην Κούβα.
0: Βέβαια.
1: Την περίφημη κουβανέζικη εισαγωγή, όπου γίνεται το πανηγύρι του Έλα να δεις εκεί μέσα.
0: Την αρτιότητα του Πελέ, με ποια μουσική την υπογράφουμε?
1: Σε πληροφορώ με αυτήν, διότι υπάρχει ακρίβεια. Σε αυτή τη μουσική παίζει όλη η ορχήστρα. Και ο Πελέ είναι μια ολόκληρη ορχήστρα ο ίδιος από μόνος του. Είναι ένας, μια ιδιοφία που γεννιέται όπως και ο Μπετόβεν. Ξέρεις ότι αν έλεγες ποια ήταν η μάνα του Μπετόβεν και ποιος ο πατέρας του Μπετόβεν, θα έλεγες καλύτερα να μην κάνουν παιδιά αυτοί γιατί θα βγουν ζαβά. Όταν σε μια φαβέλα γεννιούνται σε παιδιά, είναι απίστευτο πώς γεννιέται μια ιδιοφία και ένας χαρακτήρας, διότι μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν ένας gentleman, ένας κύριος. Έτσι, και ταυτόχρονα διατήρησε αυτό το ταλέντο που, όπως είπα για τον Χατζηπαναγή, είναι μια στο εκατομμύριο. Και δεν έχει σημασία αν ο Μαραντονίκ είναι όλο το πακέτο μαζί με τον Πελέ. Όλο. Είναι η σοβαρότητα, η ακρίβεια, η επιμονή του και το ήθος. Μέχρι το τέλος της ζωής του αυτός δεν άλλαξε χαρακτήρα και οι αρχές του ήταν το ίδιο καθαρές όπως και η μπάλα που παίζε. Και μην μου πεις τώρα ότι κλώτσαγε και τα λοιπά, διότι τον είχαν σακατέψει τον άνθρωπο. Όπως οτιδήποτε θεϊκό και το Ιησούς Χριστός το σταυρώσανε. Δηλαδή κάποια στιγμή και αυτός θα τι να πει.
0: Έτσι.
1: Τέλος πάντων, ακούμε τώρα την κουβανέζικη εισαγωγή περισσότερο, γιατί θέλω να δώσω. Βέβαια. Γιατί θέλω να δώσω έναν εορταστικό χαρακτήρα στην λήξη της κουβέντας μας, η οποία ξέρω ότι αν ξεκινήσει και επειδή με έχεις φτιάξει πάρα πολύ και έχω φύγει από τη σοβαρότητα του προγράμματος και ήρθα στην ουσία της ζωής, μπορεί να μην τελειώσει και ποτέ.
0: Η κυρία με τη στριχνίνη θα δει παγκόσμιο κύπελλο. Είναι ο τίτλος εκπομπής. Αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη.
1: Ναι.
0: Η κυρία με τη στριχνίνη θα βρει χρόνο να δει Μουντιάλ.
1: Οπωσδήποτε. Πρέπει να σου πω όμως ότι συμφωνώ μαζί σου. Ότι αναζητώ κι εγώ, όπως με την κυρία με τη στριχνίνη, το κρυφό πρόσωπο της μουσικής, το κρυφό πρόσωπο της μπάλας που είχε χαθεί από την κλασική εποχή της.
0: Τι ακούμε για να απογράψουμε και την κουβέντα μας?
1: Πάντα το φινάλε. Θέλω. Για φινάλε, ξέρεις τι? Ναι. Θα βάλω άντε. Για εμάς που είμαστε της Κυριακής χαρά και της Δευτέρας λύπη, τον εθνικό μας ύπνο, αλλά τον εθνικό μας όχι ύπνο, τον εθνικό μας ύμνο με τον Χέρμπερτ φον Κάραγιαν, που είναι και αυτός μισός Έλληνας, και τη Φιλαρμονική του Βερολίνου. Και ελπίζω κάποια στιγμή να τον ακούσουμε στα επόμενα Μουντιάλ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Μουντιάλ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Η συζήτηση με τον Χρήστο Παπαγεωργίου το γνωρίζω ηχούσε αλληγορική, αλλά όχι. Ήταν απτή πραγματικότητα, γιατί επαναλαμβάνω, το παγκόσμιο κύπελο δεν είναι μόνο το προφανές, δεν είναι μόνο η αγωνιστική διάστασή του. Όλα όσα είπαμε δίνουν πρόσθετο ενδιαφέρον σε όσα μας είπε ο Αντώνης Μίνου για το παγκόσμιο κύπελο του 1982.
1: Το 1982 παίχθηκε ένα πάρα πολύ καλό σε επίπεδο ποδοσφαίρου. Είδαμε ένα ανοιχτό ποδόσφαιρο. Ίσως ήταν η τελευταία χρονιά, μπορώ να πω, η τελευταία μάλλον μεγάλη διοργάνωση που δεν είχαμε τόσο μεγάλη σκοπιμότητα σαν αφορά και τα συστήματα. Οι ομάδες αυτές που συμμετείχαν κατά μεγάλο ποσοστό κοιτούσαν την καλή παρουσία τους και συνδυάζοντάς τους με ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Και από εκεί και πέρα το ποδόσφαιρο έγινε περισσότερο επιχείρηση από όσο ήδη ήταν. Γι' αυτό αναγκάστηκε, και το θέτω υπό την κρίση σας αυτό κύριε Μίνου, αναγκάστηκαν προπονητές και όχι μόνο, οι ποδοσφαιρικές κατατόπους οικογένειες να ενδιαφερθούν πρώτα για να μην χάνουν και μετά να νικούν. Είναι έτσι?
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος εδώ τα τελευταία χρόνια. Όλοι προσπαθούν μέσα από την καλή τους παρουσία και όσο μπορούν να προχωράμε σε υψηλότερες θέσεις βαθμολογίας να αποκομίζουν περισσότερα οικονομικά ωφέλη. Ο Ρώση, ο οποίος εκείνη την εποχή, εκείνο το Μουντιάλ, μπορώ να πω ότι είχε βάλει την προσωπική του σφραγίδα. Και ένα άλλο γεγονός είναι ότι πρωτοεμφανίστηκε το φαινόμενο Μαραντόνα.
0: Παόλο Ρώση, λοιπόν, τι έχει να πει στο νεότερο που μας ακούει ο Αντώνης Μίνου για αυτόν?
1: Ο Παόλο Ρώση ήταν ένας δεινός σκόρερ, ο οποίος δεν άφηνε σε καμία στιγμή και οποιαδήποτε ευκαιρία του εμφανιζόταν να περάσει ανεκμετάλλευτη. Έτσι, κατόρθωση μπορώ να πω, με προσωπικές και δικές του εύστοχες προσπάθειες να περάσει την Ιταλία μέχρι τα τελικά, γιατί συνάντησε ένα μεγάλο αντίπαλο στα ημιτελικά, την Βραζιλία, και συνεχεία να αντιμετωπίσει τη Γερμανία. Μπορώ να πω ότι ήταν προσωπικό το παιχνίδι που έπαιξε και καθόρισε ουσιαστικά αυτό το Μουντιάλ.
0: Με το νούμερο 5 της Ιουγκοσλαβίας δεν θα πούμε εμείς ποιος έπαιξε τότε το 1982. Θα το πει ο Αντώνης Μίνου, ο οποίος τον είχε και συμπαίκτη στο Παναθηναϊκό. Παρακαλώ.
1: Ποιος άλλος από τον Βέλη Μυριζάγιτς, ο οποίος μετά από αυτή την παρουσία και την μεγάλη του προσφορά στην ενοποιημένη Ιουγκοσλαβία, μπορώ να πω ότι ευχαριστήθηκα και αισθάνθηκα ιδιαίτερα περήφανος όταν τον είχα συμπαίκτη για 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης ο οποίος θύμιζε πολύ Μπέκεμπάουερ και γι' αυτό τον αποκαλούσαν και Μπέκεμπάουερ των Βαλκανίων. Ήταν ο παίκτης ο οποίος χωρίς να τριπλάρει ουσιαστικά τριπλάριζε με το σώμα του. Ένας παίκτης ηγέτης. Οι προσποιήσεις οι οποίες έκανε με το σώμα. Δεν κινεί το καθόλου η μπάλα.
0: Τα παγκόσμια κύπελα της ζωής μας, σκέλος πρώτο, συνέχεια αύριο Κυριακή. Η Έφη Γεωργοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Ο Σπύρος Τσάμις ήταν στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Τα λέμε αύριο με τα παγκόσμια κύπελα της ζωής μας.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νέοι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος ο Ελεμέζης. Στην πρώτη του ΣΥΤΑ μετά από 2,5 μήνες υποχρέωσε τους πρωταθλητές Ευρώπης ο Επτάστερος. Στα ίσια πλέον η σειρά των Ιωνίων στους τελικούς της Basket League. Μετά τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού με 68-58 επί του Ολυμπιακού στο Telecom Center. Ο Χέις Ντέιβις με 23 και ο Οσμαν με 11 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους νικητές, και ο Φουρνιέ με 15 με τον Χολ με 11 πόντους για τους ηττημένους. Με τον τρίτο αγώνα της σειράς να γίνεται τη Δευτέρα στο ΣΕΦ, πάντα στις 9 το βράδυ. Θερμή υποδοχή της εθνικής ομάδας στο Ηράκλειο μετά την επιστροφή από τη Σουηδία, με εκατοντάδες φίλους της να δημιουργούν πανηγυρικό κλίμα. Η προετοιμασία για το φιλικό της Κυριακής με την Ιταλία αύριο στις 10 το βράδυ συνεχίζεται εντατικά. Οριστικοποιήθηκε χθες η συμφωνία της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2029. Ο Σέρβος τεχνικός πιθανότατα θα έρθει σήμερα στην Αθήνα για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές του Ολυμπιακού με τους μεταγραφικούς στόχους του και μετά τον Ουνάι Λόπεθ φαίνεται πως οι Ερυθρόλευκοι πλησιάζουν την απόκτηση και του Πάμπλο Μαφέο. Με τον Κώστα Μπράτσο στον πάγκο του θα πορευτεί ο Βόλος και στη νέα χρονιά. Ο Βαγγέλης Μόρας αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία της Καλυθέας για τη νέα σεζόν μετά τη θητεία του στην Εθνική Νέων. Νέος ομοσπονδιακός τεχνικός στην Εθνική Νέων αναλαμβάνει ο Τόλης Παπαβασιλείου. Ο Άρης ακολουθεί στα βασικά της στάδια της προετοιμασίας του στην Πτολεμαΐδα και κατόπιν στην Ιταλία. Παραχωρεί την ΠΑΕ αναγέννηση καρδίτσα στο Δημήτρη Παπαδημητρίου. Μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών και πρόστιμο 4.000 ευρώ επέβαλε στον ΠΑΟΚ ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ για όσα έγιναν στον ημιτελικό του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ απέκτησε για 3 χρόνια τον Νας Μήτρου Λόγκ μετά τον 31χρονο Αμερικανό Μάρκ Φώστερ. Συμφώνησε με τον NBA'er Λιντέλ για 2 χρόνια ο Άρης. Στο βόλεϊ, μία νίκη και μία ήττα στις χθεσινές πρεμιέρες των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τους άνδρες να χάνουν με 3-2 από τη Σουηδία και τις γυναίκες να επικρατούν της Κροατίας με 3-1 σετ. Σήμερα οι άνδρες παίζουν στις 5 η ώρα το απόγευμα με το Αζερμπαϊτζάν και μία ώρα αργότερα στις 6 οι γυναίκες κοντράρονται με τη Λιθουανία. Την ελίτ του Στίβου υποδέχεται σήμερα η Καλαμάτα, καθώς διοργανώνει τα 47 παπαφλέσια, ένα διεθνές meeting που πλέον αποτελεί θεσμό, καθώς φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από τις 6 το απόγευμα από την ΕΡΤ2 και ενημέρωση από την Era Sport. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12, επόμενη αθλητική ενημέρωση στη 1.
1: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8.

0: Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
1: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, υπογειά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ακούτε Ερασπορ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 12 και 11 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, καλησπέρα. Ό,τι προτιμάτε. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Ελπίζουμε να είστε σε καμιά παραλία. Περπατούσα τώρα και είχε 30 βαθμούς. Πόσο έχει έξω.
1: Ναι, εντάξει. Επίσης, μ' άρεσε που είπες καλημέρα, καλησπέρα, γιατί.
0: Γιατί είναι για τον καθένα.
1: Υπάρχει αυτό το.
0: Μετά τις 12.
1: Ναι, μετά τις 12. Ακούτε. Έρασπορ 101,8. Λεωνίδας Κασνέτση.
0: Γιάννης Ροζής, μαζί θα πάμε μέχρι τις 2 μετά σε όλη μέση ήχους και Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Προφανώς και το ενδιαφέρον όλων είναι στο χθεσινό παιχνίδι στο ντέρμπι Ιωνίων ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο T-Center, όπου ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-1 στη σειρά των τελικών της Στοίχημαν GBL. Νομίζω ήταν ένα παραγωγικά κακό παιχνίδι. Θα μας πεις και εσύ στη συνέχεια τη δική σου ανάλυση, προφανώς καλύτερα από μένα. Απλά εγώ βλέποντας το παιχνίδι ήταν παραγωγικά πολύ κακό. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε λίγο καλύτερα από τον Παναθηναϊκό. Λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιθετικό πρόβλημα. Μετά στη συνέχεια ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, έβαλε 22 πόντους σε ένα ημίχρονο. Κάτι...
1: Ήταν από τις μικρότερες συγκομιδή του Ολυμπιακού μετά.
0: Επιθετικά. Ναι.
1: Επιθετικά, γιατί είναι μια ομάδα που σκοράρει πάρα από 90 πόντους, κοντά στους 95 σκοράρει στην GBL τη φετινή σεζόν. Αντίστοιχο, το έχω κρατήσει. Αντίστοιχο χαμηλό, ιστορικό χαμηλό που είχε ο Ολυμπιακός, η τελευταία του χαμηλότερη επίδοση που είχε σε παιχνίδι GBL ήταν πάλι με τον Παναθηναϊκό. Προφανώς, εντάξει, όχι ότι θέλουμε να ρίξουμε τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά ήταν το παιχνίδι της 30 Οκτωβρίου του 2023.
0: Δηλαδή τρία χρόνια πριν.
1: 54-66 ήταν η πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού στη νέα εποχή, στο νέο ρόστερ. 54-66 στο ΣΕΦ. Πάντως,
0: πρώτη ήταν το Ολυμπιακού στην GBL φέτος.
1: Μπράβο, μετά
0: και πρώτη ήταν μετά από 73 μέρες.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω.
0: Γενικά σε Ευρώπη και
1: γενικά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Να βάλουμε λίγο και τον κόσμο στην συνάρτηση, να στέλνουν τα μηνύματά τους ελεύθερα μέσω Viber 6-9-300-78-340 το νούμερο, ή αλλιώς Era Sport πατάτε στο Viber στην αναζήτηση και σας βγάζει την ομάδα σε μήνυμα Sport, το μήνυμά σου στο 54-160 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού erasport@er.gr. Το σπορ, όταν λέμε σπορ, είναι όπως τα ακούτε, χωρίς το ταφ, για να στέλνετε τα μηνύματά σας κατευθείαν εκεί. Το δεύτερο μάτς τελικών που πηγαίνω, το συνεχόμενο τουλάχιστον, γιατί δεν έχουν γίνει άλλη τελική, και στα δύο παιχνίδια που ήμουν και στο ΣΕΦ και στο T-Center, τρομερές ατμόσφαιρες, ηλεκτρισμένη βασικά η ατμόσφαιρα. Προφανώς περιμέναμε αυτό το οποίο είδαμε χθες από πλευράς Παναθηναϊκού, μια αντίδραση. Περιμέναμε ένα καλύτερο πρόσωπο που είχε η Ντέιβις, το οποίο το είδαμε μετά το 1 στα 13.
0: Νομίζω αυτό ήταν λίγο. Το περίμενε όλος ο κόσμος. Και θα γινότανε. Δεν γίνεται αυτό ο παίκτης να μένει στους δύο πόντους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και στα 1. Όχι, πόσο είχε, 0 στα.
1: 0 στα 8.
0: Στα τρίποντα, λέω.
1: Τρίποντα.
0: 0 στα 8.
1: 1-13 σουτ γενικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό που λες. Είναι λίγο γίνεται, δύσκολο αυτός ο παίκτης να μην σκοράρει. Βέβαια, χθες.
0: Και άμυνα πολύ καλός.
1: Και άμυνα πολύ καλός. Πήρε πολλά μαρκαρισμένα σουτ από πλευράς Ολυμπιακού. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός το αντιμετωπίζει καλά τον Χέις Ντέιβις μετά το Final 8 του κυπέλου που έγινε στην Κρήτη. Αλλά το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό ήταν να αντιδράσει. Επίσης, ο Ολυμπιακός, το πούμε και αυτό, σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι και το χθεσινό, εξακολουθεί να μου φαίνεται ότι είναι άδειος σωματικά και ψυχικά. Δηλαδή, είναι απολύτως φυσιολογικό μια ομάδα που έχει κάνει ένα τέτοιο φίνι στην Ευρωλίγκα, έχοντας σηκώσει το ευρωπαϊκό, και μετά από πρωτιά στην Ευρωλίγκα, τις περισσότερες νίκες, και να πηγαίνει τόσο πάνω τρένο τη συγκεκριμένη διοργάνωση, είναι απολύτως φυσιολογικό και οι παίκτες, λίγο ή πολύ, να έχουν.
0: Είναι κάτι που κυνηγούσα χρόνια μου, Γιάννη. Είναι σαν να σου φεύγει βάρος ετών, πολλών ετών. Δεν είναι ότι απλά είχε δύο χρόνια στήρα, ξέρω εγώ. Είχε 13 χρόνια να το πάρει και άλλα 4 σερί Final Four. Και όταν παίζεις και το καλύτερο μπάσκετ που λένε όλοι οι Ολυμπιακοί, είσαι το καλύτερο μπάσκετ. 3 στα 4 είσαι στην κορυφή της κανονικής διάρκειας. Ο coach Μπαρτζόκας έβγαινε ο καλύτερος προπονητής. Ο άλλος έβγαινε MVP κτλ. Και δεν πέραν το τρόπαιο ποτέ. Κάτι γινόταν δηλαδή στα Final Four και δεν το έπαιρνες. Άρα τους έφυγε ένα συσσωρευμένο βάρος. Κάπως άδειασαν. Πανηγυρίσαν κιόλας με τον κόσμο εκεί. 150-200 πώς ήταν στον Πειραιά, χιλιάδες άνθρωποι. Και άλλοι τόσοι εκατομμύρια, ξέρω εγώ, την Ελλάδα. Το πανηγύρισαν, okay. Αλλά είναι ένας τίτλος, φίλε. Είναι ένα τίτλο στον οποίο πρέπει να κυνηγήσουν. Γιατί αυτοί οι οργανισμοί, αυτές οι μεγάλες ομάδες, από αυτό τρέφονται, έτσι. Και είναι και κάπως θα μας πεις και εσύ τώρα πώς κλείνεις και τη σεζόν. Μετράει και λίγο το κλείσιμο τη σεζόν.
1: Μετράει. Συν τη άλλη.
0: Βέβαια, το Ολυμπιακό θα κλείσει η σεζόν με ευρωπαϊκό. Εντάξει, το
1: όχι, ναι. Η σεζόν είναι πετυχημένη για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, μετράει λίγο το κλείσιμο τη σεζόν.
1: Ναι, δεν παίρνουμε στη διαδικασία. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πούμε αν ναι ή όχι είναι πετυχημένο ο Ολυμπιακό στη φετινή σεζόν. Προφανώ και είναι. Απλά ίσω να κυνηγούσε το κερασάκι. Εντάξει, προφανώ ένα τίτλο όπω είναι το Πρωτάθλημα Ελλάδο προσθέτει ένα ακόμα τρόπαιο στο Παλμαρέ, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα και θέλει να έχει τίτλους στο Παλμαρέ όπως και ο Παναθηναϊκός. Απλά επειδή δεν έχει μείνει τίποτα άλλο για τον Παναθηναϊκό τη φετινή σεζόν, είναι απαραίτητο να πάρει το πρωτάθλημα. Μπαίνει λοιπόν και ο κόσμος στην εξίσωση της εκπομπής, γιατί προφανώς θέλουμε μια επικοινωνία. Θα μιλήσουμε για το διαιτητικό.
0: Να πάμε και καθαρά ναι. Και στο μπασκετικό, εντάξει. Ναι, εντάξει. Γιατί... εγώ δεν είμαι ειδικό στο μπάσκετ, αλλά λόγω δουλειάς και λόγω αθλητισμού γενικότερα από μικρός που ασχολούμαι, μ' αρέσει να κοιτάω, π.χ. όταν σου λέει άλλο 24-5 βολές, μ' αρέσει να κοιτάω γιατί. Χθες για παράδειγμα μπήκα στη διαδικασία να δω πιο στοχευμένα λίγο το παιχνίδι και νομίζω για ένα δεκάλεπτο ολόκληρο ο Παναθηναϊκός πρέπει να έκανε ένα ή δύο drive. Δεν θυμάμαι τώρα το δεκάλεπτο. Ένα ή δύο drive. Και εκεί λέω πώς να πάρει δηλαδή φάουλ για βολές.
1: Αυτό είναι το απαραίτητο και είναι σωστό που το επισημαίνει.
0: Σούταρε μόνο έξω από τα 6,75 ή εντός παιδιάς λίγο πιο από μέση απόσταση που λένε. Δεν έκανε πολλά drive. Μόνο με το shorts μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Που ο shorts είναι κοντό ρεβιθούλες, τους πέρναγε όλους, τα βάζε με τα drive του. Δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Θα μας πεις κι εσύ.
1: Ναι.
0: Για εδώ το λέει, λόγο για τις βολές.
1: Εδώ λέει ο φίλος ο 360. Λέτε συνέχεια coach Μπαρτζόκας, τον Αταμάν και το Αταμάν απαράδεκτη. Ευχαριστούμε πολύ. Για το κοπλιμέντο στο τέλος, δεν θα το πούμε, δεν υπάρχει λόγος. Φίλε 360.
0: Είπαμε εμείς τα ονόματά τους.
1: Δεν είπαμε coach Άταμαν και λέμε coach Μπαρτζόκας μόνο.
0: Πότε
1: γιατί αναφέραμε τον Άταμαν σήμερα.
0: Ούτε τον coach Μπαρτζόκα, ούτε τον coach Άταμαν.
1: Coach Μπαρτζόκα είπαμε.
0: Μέχρι στιγμής.
1: Ευχαριστούμε 360 για το κοπλιμέντο.
0: Τι ακούει.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Στο κομμάτι το διαιτητικό, επειδή είπες. Χθες λοιπόν η προσήγηση των διαιτητών, για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος, αφήσανε πιο πολύ τις επαφές από κάθε άλλο παιχνίδι.
0: Ωραίο είναι αυτό, εμένα μου αρέσει.
1: Το αφήσαν το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε πάρα πολύ σκληρά, στα όρια του φάουλ, με υπερβολικό physicality.
0: Έδειξε ο Παναθηναϊκός κιόλας, Γιάννη, σε διάφορα ναι. Ότι μπορεί να παίξει και άμυνα, γιατί λέγαμε ότι δεν ξέρει να παίζει άμυνα.
1: Σωστά. Στη σκακέρα των προπονητών νικητής χθες είναι ο coach Άταμαν με διαφορά. Με προβλημάτισε πάρα πολύ εμένα πριν μαζί με τους συναδέλφους που ήμασταν στο γήπεδο στο T-Center η επιλογή του coach Μπαρτζόκα να πάει με Νιλικίνα και Ντόντα Χολ. Για τον Χολ δεν προβληματίστηκα, για την επιλογή να μείνει ο Ward έξω και να προτιμηθεί ο Νιλικίνα. Τώρα
0: Ο λόγος που μπορεί να φανταστείς αυτός εδώ.
1: Ο λόγος Έχω ένα αφήγημα στο μυαλό μου, θα το πω. Νομίζω ότι ο κόουτς Μπαρτζόκας έχει πέσει σε μια παγίδα ότι, και το είδαμε χθες και με το Λαρετζάκι αυτό, ότι το ρόστερ δεν έχει κανένα μειονέκτημα.
0: Μήπως ότι... θέλει να δώσει, παιδί μου, ευκαιρίες σε όλους να τους χρησιμοποιήσει.
1: Όχι, Ελωνία, σε τελικούς θα δώσεις ευκαιρίες. Τι ευκαιρία να δώσεις σε τελικό πάνω από τον Ολυμπιακό.
0: Άρα πρέπει να υπάρχει άλλο αφήγημα για τη χρησιμοποίηση του Νιλικίνα.
1: Εγώ νομίζω αυτό που σου είπα. Πιστεύω ότι, για παράδειγμα, λέει, βγάζω το Word, θεωρώ ότι ο Νιλικίνα είναι εισάξιος με το Word. Σαν αξία παικτική. Ο Χολ το ίδιο με τον Τάιρικ Τζόουνς.
0: Για αυτούς τους δύο το ακούω, για Χολ και Τάιρικ. Για Νιλικίνα και Word δεν νομίζω, κάτι άλλο είναι.
1: Εσύ, και εσύ μπορεί να μην το ακούς, ούτε εγώ το ακούω. Ούτε εγώ το πιστεύω. Προφανώς. Λέει τώρα ο Word που έμεινε χθες εκτός με την απουσία του Χουάντσο από το παιχνίδι. Του,
0: λόγω... Θα έκανε part.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να μαρκάρει και τον Χέις Ντέιβις και τον Όσμαν για πλάκα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος το κάνει, είναι ένας 3D παίκτης. Επειδή τα έχουμε ακούσει όλα ότι δεν σουτάρει και τρίποντα ο Word και είναι απαράδεκτος τρόπος που σουτάρει. Ο Word σουτάρει με φανταστικά ποσοστά για τον χρόνο τον οποίο παίζει. Καλό μεσημέρι, παιδί. Μήπως υπάρχει περίπτωση να πείτε κάτι στο σημερινό τελικό γυναικών στο Ρολάν Γκαρός. Ευχαριστώ. Κρίμα που φέτος δεν έχουμε τον τελικό εμείς. Του Ρολάν Γκαρός, ναι. Έχουμε τελικό Ρολάν Γκαρός. Ναι, παλιά.
0: Ναι, είναι η Τσουαλίνσκα με την Αντρέβα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, η Τσουαλίνσκα έχει κάνει κάτι μυστικό. Είναι νούμερο 114 στο ταμπλό. Η Ανδρέεβα είναι 8.
1: Πάντα έτσι γίνεται στο τένις στις γυναίκες.
0: Ναι.
1: Κάποια έκπληξη έχουμε. Η αδυναμία με στη Σαμπαλένκα.
0: Αποκλείστηκε.
1: Πάλι εκτός. Να το πούμε και αυτό. Είναι μια απογοήτευση. Λοιπόν.
0: Στους 8 αποκλείστηκε. Στα πρέμι τελικά η Σαμπαλένκα.
1: Ναι. Στα του μάτς γενικά αυτό. Εξαιρετικός ο Χέις Ντέιβις. Έπαιξε αυτό το οποίο πρέπει να παίξει στον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα θα αναζητηθούν λύσεις από τον Εργκίν Άταμαν και στο τρίτο παιχνίδι. Εκεί όπου περιμένει τον Κώστας Λούκα, λογικά είναι και, υπάρχει και μια μέρα παραπάνω,
0: ναι,
1: ξεκούρασης τώρα.
0: Και για τους δύο είναι θετικό αυτό, γιατί μπορεί να προλάβει και ο Ντόρση τώρα. Ναι, φαντάζομαι θα παίξει ο Ντόρση τώρα.
1: Απλά το αξίζει τι γίνεται. Στη συνέντευξη τύπου που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά το μάτσε, είπε ότι δεν ξέρω, λέει, επειδή λέει δοκίμασε, πονούσε. Πόσο εύκολο είναι ένας παίκτης.
0: Για ποιον λες, για
1: με τον Ντόρση. Γιατί είπε ότι πονούσε ο Ντόρση.
0: Καλά, αυτό δεν θα σε αφήσει και ποτέ τώρα. Θα σε ταλαιπωρεί λίγο.
1: Ναι, είναι λίγο.
0: Αυτό το διάστημα εννοώ.
1: Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι μια περίπτωση που ξέρεις κάτι, επειδή
0: αν ήταν game 5 χθες θα έπαιζε ο Ντόρση ή δεν θα έπαιζε, εγώ σου λέω θα έπαιζε.
1: Είναι μεγάλο ρίσκο, Λονίδα.
0: Ναι, σου λέω, εγώ τι πιστεύω, αν ήταν game 5 θα έπαιζε.
1: Γιατί έχουμε δει, άμα δεις πως έχουν έρθει οι πιο σοβαροί τραυματισμοί αθλητών στο μπάσκετ, έρχονται από κάποιες μικροθλάσεις. Δηλαδή,
0: η αλήθεια είναι ότι όταν πονάς κάπου και ρίχνεις το βάρος στο άλλο πόδι, έτσι χτυπάς.
1: Δηλαδή ο Χαλιμπέρτον πέρσι το έπαθε ενώ είχε πρόβλημα στη γάμπα. Έκοψε
0: χείλιο. Γιατί πάταγε διαφορετικά, πάταγε στραβά, έπεφτε αλλού το βάρος.
1: Ο Ντουράντ το 19 το ίδιο έπαθε με τους Ράπτορς. Δηλαδή τώρα τι να πάρεις το ρίσκο να βάλεις έναν παίκτη ο οποίος πονάει, αυτό που είπες, θα βάλει δύναμη σε άλλο πόδι, να ρισκάρει να έχει κάτι χειρότερο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μπει στη διαδικασία αυτή τώρα ο Ολυμπιακός να σπαταλήσει την ενέργεια του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αν και να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έχει λύσεις ο Ολυμπιακός. Έχει λύσεις. Απλά υπάρχει ο περιορισμός των 6 παικτών, των Ελλήνων. Πρέπει να υπάρχουν 6 Έλληνες απαραίτητα στο ρόστερ. Το οποίο από ό,τι μαθαίνω δεν θα αλλάξει για του χρόνου, Λονία. Δεν θα πάμε στους 7 ξένους. Το οποίο για μένα είναι θετικό. Γιατί γελάς, τι στέλνουν.
0: Γιατί ο Κώστας εδώ είναι συγκεκριμένος που με κράζει σε κάθε εκπομπή. Ότι κάνω προπαγάνδα, λέει. Οι 6 εκατομμύρια λέει βγήκαν στον Πειραιά. Σου λέει και ο Τσουκαλάς. Εγώ ήμουν στον Πειραιά, ρε φίλε. Ήταν πάνω από 100.000. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είπε 100 εκατομμύρια. 100.000 είπα. Και άμα μετρήσει και πόσοι βγήκαν σε όλη την Ελλάδα, μπορεί να βγήκαν και 1 εκατομμύριο συνολικά, ξέρω εγώ. Για δες με το conference πώς είχαν βγει στους δρόμους. Δεν καταλαβαίνω. Ποια προπαγάνδα.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα, γιατί στέκεστε τώρα στους αριθμούς και.
0: Και αν δεν βγήκαν 150, βγήκαν 120.
1: Ρε παιδιά, σε κάνει καλύτερα. Πότε μπορεί να σταματήσει αυτό το πράγμα, λέει, τώρα, με το τέτοιο, με την τοξικότητα που υπάρχει.
0: Σιγά.
1: Δηλαδή τώρα, είπε έναν αριθμό. Δηλαδή πρέπει αυτόν τον αριθμό.
0: Δεν είπα, ρε φίλε, να δεις. 100.000 είπα.
1: Πρέπει να το τραβήξουμε από τα αυτιά, λέει, τώρα τον αριθμό αυτόν και να. Επειδή είπε έναν αριθμό 70, 100, 150, πάει να πει ότι είναι 6 εκατομμύρια. Γιατί κάνει τη ειρωνία, γιατί ειρωνεύεστε συνέχεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Και να πεις ότι λέω κάτι κακό για τον Παναθηναϊκό, όπως και για το φάουλ τότε με τον Άγκη και τα λοιπά. Τέλος πάντων, είναι προκατηλημένοι, το δέχομαι. Πρέπει να συγκεκριμένα να λες στοχευμένα πράγματα. Και πού τους μέτρησες, λέει Λεωνίδα. Εντάξει, φίλε μου Κώστα.
1: Κάποιος σχολιασμός, λέει ο φίλος Αντώνης, για την είσοδο του Γιαννακόπουλου και τα ευρυστικά συνθήματα στον Εθνικό Ύμνο. Λοιπόν, όσον αφορά και το δεύτερο, γιατί για μένα είναι κομβική σημασία σε αυτό, από τη στιγμή που μπήκε ο Εθνικός Ύμνος στα παιχνίδια της GBL, το οποίο δεν συμφωνώ. Δεν νομίζω ότι ο Εθνικός Ύμνος είναι κάποιο πανηγυράκι να τον παίζουμε συνέχεια ολημερής και ολυνυχτής.
0: Στο NBA τον παίζουν,
1: ναι. Ναι, είναι αστείο. Είναι αστείο.
0: Εκεί έχουμε τέτοια.
1: Εκεί
0: τελείως πανηγυράκι.
1: Εκεί είναι τελείως πανηγύρι. Ναι. Δηλαδή, ο άλλος παίζει τον Εθνικό Ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών, για παράδειγμα, χτυπώντας κατσαρόλες. Ο άλλος τον παίζει βαρώντας παλαμάκια και τώρα τον έχουμε φέρει και στην Ελλάδα αυτή τη συνήθεια, αλλά ευτυχώς η μουσική είναι η κανονική, είναι δηλαδή το κανονικό άσμα, ας πούμε. Είναι απαράδεκτο το
0: επειδή εγώ δεν το κατάλαβα αυτό χθες. Δηλαδή, είχα βάλει τη τηλεόραση, αλλά ήταν στο mute εκείνη τη στιγμή. Όταν έπαιξε ο εθνικός ύμνος, είχαμε υβριστικά συνθήματα για ποιο πράγμα.
1: Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού τραγουδούσαν ένα σύνθημα το οποίο είχε υβριστικές λέξεις.
0: Ναι, κατά του Ολυμπιακού, ας πούμε.
1: Νομίζω ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν σε κάποιον συγκεκριμένο, ήταν για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, σε παίκτη ή προπονητή, ήταν για τον Ολυμπιακό. Απλά το θεωρώ τεράστιο λάθος να υπάρχει ο εθνικός ύμνος σε παιχνίδια πρωταθλήματος. Μόνο με την εθνική ομάδα πρέπει να παίζει ο εθνικός ύμνος. Πουθενά άλλου. Γιατί, να σας πω την αλήθεια, όταν παίζει ο εθνικός ύμνος, ο Παναθηναϊκός χθες είχε 5 ξένους μέσα. Και ο Ολυμπιακός είχε 3 ξένους μέσα. Ποιος ο λόγος να έχουμε τον εθνικό ύμνο, εφόσον μισοί παίκτες και παραπάνω δεν είναι Έλληνες?
0: Περίμενε λίγο. Γιατί ναι. Ο Γιάννης εδώ στέλνει, είπε 150-200.000. Ναι, είπα 150-200.000 στον Πειραιά συνολικά βγήκαν έξω. Και αν δεν είναι 150-200, ήταν 100 συν. Και εκατομμύρια στην Ελλάδα. Με λες λίγο υπερβολικό. Okay. Αν αναλογιστεί σε όλη την Ελλάδα πόσοι βγήκαν στους δρόμους μαζί με αυτούς του Πειραιά, μπορεί να είναι 1.000.000. Δεν θες να είναι 1.000.000, θες να είναι 800.000. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι τρόπος έκφρασης, έτσι. Δεν είπα εγώ ότι όλη η Ελλάδα είναι κόκκινη και βγήκαν να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Ολυμπιακού. Μην τρελαθούμε.
1: Μην στέκεστε στις λεπτομέρειες, παιδιά. Εντάξει.
0: Αυτό. Και δεν είμαι εδώ, παιδιά. Ηρεμήστε. Όσοι με ακούνε από την αρχή μπορούν να καταλάβουν τι λέω. Πριν ένα μήνα με λέγατε Παναθηναϊκό. Τώρα με λέτε Ολυμπιακό. Αποφασίστε κι εσείς.
1: Μήπως είσαι ΑΕΚ τελικά.
0: Δεν ξέρω. Α δούμε.
1: Dragon Sakota. Λοιπόν, για την είσοδο του Γιαννακόπουλου. Ναι, χθες ήταν ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού, ο κ. Γιαννακόπουλος, στο γήπεδο. Είχε κάτσει στην αρχή στην σουίτα, την οποία είναι ως γνωστόν. Όσοι έχουν πάει στο T-Center ξέρουν που είναι. Και περίπου δύο λεπτά, δύο, μπορεί και λιγότερο από δύο λεπτά του ημίχρονου, κατέβηκε κάτω. Αυτό το οποίο φαίνεται λίγο από ένα πανοραμικό πλάνο, γιατί υπήρχε time out εκείνη τη στιγμή, ήταν ότι ο κ. Γιαννακόπουλος είχε περάσει τη sideline, τη γραμμή δηλαδή του γηπέδου, και είχε κατευθυνθεί προς τους διαιτητές. Υπάρχουν και φωτογραφίες σε αυτό. Προφανώς αυτό δεν συμφωνούμε. Δεν έχει καμία δουλειά κανένας.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει λόγος κανένας πέρα από αθλητές και διαπιστευμένους ανθρώπους των ομάδων να βρίσκονται εντός γηπέδου.
0: Καλά, στο παρκέ, στον glass floor συγκεκριμένα, οι διαιτητές και οι παίκτες πρέπει να είναι.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε ο coach Μπαρτζόκα, ούτε ο coach Άταμα.
1: Ακριβώς. Οι μοναδικοί οι οποίοι έχουν δικαίωμα να είναι στο παρκέ, στο glass floor, όπως λέγεται.
0: Μέσα από τις τέσσερις γραμμές.
1: Αυτό το glass floor μας έχει φάει, δηλαδή. Δεν μπορούμε να λέμε glass floor στο τέσσερις. Ναι. Ναι, είναι αυτοί. Δεν έχει κανένα δικαίωμα κανένας άλλος να είναι εκεί μέσα. Μετά είχαμε μπαράζ δηλώσεων, εντάξει, γνωστά. Τέλος πάντων, έχουμε ημίωρο, έχουμε
0: διαφημισούλες.
1: Διαφημισούλες.
0: Για να μην σε κόψεις, πάμε.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Πάμε στη διαφημίση και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: Ακούτε Hera Sport.

0: Επιστρέψαμε 12 και 34 πρώτα λεπτά πριν τη σέντρα συντονισμένη στην Ερασπόρ 101,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 με Γιάννη Ροζή και Λεωνίδα Καζλέτη στα μικρόφωνα. Και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Πολλά τα μηνυματάκια σας, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι, ότι σήμερα δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε όλοι.
1: Νομίζω ότι είναι απαραίτητο.
0: Αλλά να πρέπει να. Χρειάζεται να θυμηθούμε για ποιο λόγο όμως αγαπήσαμε τον αθλητισμό, ρε παιδί μου. Αγαπήσαμε τον αθλητισμό για το πάθος, για τις ανατροπές, για τις νίκες, για το σεβασμό στην ήττα.
1: Σωστά.
0: Για τις ωραίες μάχες που βλέπουμε εντός των αγωνιστικών χώρων. Είναι το συνέστημα, είναι η προσπάθεια. Ξέρω εγώ, κάποιες φορές βάζεις και τον εαυτό σου μέσα σε αυτού σου, βλέποντας έναν αγώνα, βάζεις και τον εαυτό σου μέσα, πώς θα ήταν εσύ να έπαιζες ή για ποιο λόγο αγάπησες τη συγκεκριμένη ομάδα. Αυτά αξίζει να βάλεις τώρα στο επίκεντρο. Το να κάθεσαι και να ασχολείσαι συνέχεια με τη διαιτησία, με τις συμπεριφορές των παραγόντων, με τις συμπεριφορές των ανώνυμων εταιριών, με κάποιες συμπεριφορές που κάποιοι εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα κτλ. Νομίζω χαλάει και σένα το μυαλό σου και ξεφεύγεις τελείως από το κέντρο. Το κέντρο ποιο είναι? Το κέντρο είναι αθλητισμός, έτσι. Και ο αθλητισμός πρέπει να παράγει πάθος και όχι μίσος. Και δεν υπάρχει λόγος να παραγεμίσει ο αθλητισμός.
1: Επειδή τώρα πάμε να φτιάξουμε ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό προϊόν όπως είναι το μπάσκετ, το οποίο θα εκτοξευθεί από την επόμενη σεζόν με την τεράστια δυναμική που θα έχει πλέον ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και η ΑΕΚ θα ακολουθήσει, να ξέρεις ότι δεν θα είναι μόνο αυτοί οι οποίοι θα ανέβουν. Γενικά όλο το πρωτάθλημα της GBL, επειδή πλέον υπάρχουν ομάδες όπως είναι το Περιστέρι, ο Κολοσσός, και εξετάζει και η Μύκονος το να πάει στην Ευρώπη, να διεκδικήσει την είσοδο της στην
0: FIBA Euro Cup, ας πούμε.
1: Ναι. Π.χ. ο Κολοσσός έχει ξεκινήσει ήδη την ελληνοποίησή του με Τσιακμά και Χριστίδη και Καμπερίδη. Έλληνες οι οποίοι είναι δοκιμασμένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα έρθουν και καλοί ξένοι, εφόσον παίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε όλοι θα ανέβουν ένα σκαλί. Κάποιοι θα ανέβουν και δύο και τρία. Ο ΠΑΟΚ θα ανέβει 2-3 σκαλιά. Δεν είναι ότι θα ανέβει ένα σκαλί μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Ο οποίος Άρης, να το πούμε και αυτό, γιατί τον είχαμε τον συνάδελφο στο γραφείο μας, ο Γιάννης Κάρμας, έβγαλε αποκλειστικό το ότι ο Κεμ Μπίρτς κλείνει στον Άρη. Μια πάρα πολύ μεγάλη κίνηση.
0: Και σήμερα έκανε μεγάλη.
1: Εντάξει τώρα, ο Λίντλ δεν είναι τόσο. Δεν είναι τόσο.
0: Λίντελ. Λίντελ.
1: Λίντελ ή Λίντελ. Αν το προφέρουν.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων.
0: Λίντελ νομίζω, ξέρω.
1: Λίντελ λες εσύ. Τον θυμάμαι αυτόν νομίζω στους.
0: Nets,
1: στους Pelicans τον θυμάμαι εγώ. Στους. Λίντελ, σωστά. Το σωστό είναι Λίντελ. Ναι, τον θυμάμαι στους Pelicans εγώ μια περίοδο. Ναι, είναι και στους Nets. Στη θηγατρική τώρα ήταν τον Nets, τέλος πάντων. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Προφανώς. Και τα υπόλοιπα ονόματα που έχουν ακουστεί, ναι, θα γίνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια από τον Άρη, ώστε να ανέβει και αυτός πολλά σκαλιά, για να δούμε και τι άκρη.
0: Πάω πέρα από το Φώστερ να ανακοινώσει και Μήτρου Λόγκ.
1: Σωστά. Πλέον ο ΠΑΟΚ κλείνει με τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Δεν έχει θέμα. Δηλαδή υπάρχει ο Ναζ. Είναι ο Περσίδης ο οποίος θα μείνει σίγουρα 2. Είναι ο Μπαζίνας 3. Είναι ο Χουγκάς 4. Και τώρα παίζεται μεταξύ κάποιων ακόμα παικτών. Δηλαδή τι θα γίνει με τον Κόνιαρη για παράδειγμα, αν θα μείνει ο Αντώνης Κόνιαρης. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα κλείσει με τους Έλληνες. Οπότε δεν έχει θέμα. Οι ξένοι είναι το ζήτημα τώρα. Τι θα γίνει με τον. Με τον Μπέβερλι, αν θα μείνει ο Μπέβερλι, ο Ταϊρή έχει ακόμα συμβόλαιο, να δούμε. Γιατί έρχονται και άλλοι παίκτες, ο Κάιλ Αλεξάνδερ είναι πρωτοπυλών, ο Φώστερ όπως είπες, καλή ομάδα υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκέρι. Θα έχει πολύ, η GBL θα ανέβει πάρα πολύ του χρόνου, δηλαδή το προϊόν θα είναι εξαιρετικό. Και είναι αυτό που είπες, ότι αντί να κοιτάξουμε λίγο στον πυρήνα, δηλαδή το παιχνίδι καθ' αυτό το μπάσκετ, καθόμαστε λάθος, τεράστιο λάθος, γιατί βέβαια έχει δώσει δικαιώματα και αυτό η διαιτησία, και χαλάει όλο αυτό το υπέροχο προϊόν το οποίο είναι έτοιμο να φτιαχτεί. Και όχι μόνο φέτος, και τα προηγούμενα χρόνια, και πριν 10 χρόνια, και πριν 15 χρόνια γινόντουσαν οι συζητήσεις. Ενώ είχαμε και έχουμε τις δύο κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Τώρα, μεταξύ μας, αν ο Παναθηναϊκός δεν είχε αυτό το θέμα της ταυτότητας το οποίο δημιούργησε φέτος, δεν βλέπει ούτε τη Ρεάλ, ούτε την Βαλένθια, ούτε τη Φενέρ. Με τις μονάδες τις οποίες έχει. Ναι. Απλά δεν έδεσε αυτό το γλυκό που λέμε. Είναι η πιο ακριβή ομάδα στην Ευρώπη. Με τους παίκτες που έχει. Για μένα είναι οι δύο κορυφαίες ομάδες αυτή τη στιγμή. Προφανώς έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης.
0: Και του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δυνατές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε
1: αυτές τις ομάδες τώρα. Τι να συζητάμε τώρα.
0: Κάπου διάβαζα χθες ότι ο Μπόγκα έκλεισε Ολυμπιακό. Μακιντάιρ, Μοντέρο, Μπόγκα λέει είναι τρεις κλεισμένοι του Ολυμπιακού.
1: Κοίτα, για Μακιντάιρ και Μοντέρο είναι πιστεύω από τις σίγουρες ή δεδομένες ας πούμε κινήσεις. Τώρα για το 3 το οποίο ψάχνει τώρα ο Ολυμπιακός, 3-4, ψάχνει να βρει τώρα έναν τον αντικαταστάτη του Πίτερς, όπως καταλαβαίνεις.
0: Γι' αυτό κάποιος, κάπου, όχι κάποιος, κάπου γράφανε για Μπόγκα πολύ.
1: Χθες ο Πίτερς τίποτα.
0: Ναι, ήταν άοσμος χθες.
1: Τίποτα. Ο Βεζέγκοφ πολύ λίγα.
0: 8 πόντους πρέπει να βάλει.
1: Και ο Φουρνιέ, ναι, μεν για πρώτο σκόρ. Αλλά είναι πλασματικό νομίζω ότι ήταν πρώτο σκόρ.
0: Υπήρχε άλλο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λείπει ο Ντόρσεϊ από τον Ολυμπιακό γιατί τα κάνει αυτό το απρόβλεπτο. Όταν δεν περνάει τον Μπαρτζόκα μπολ και καλά με το να γυρίζει μπάλα, όταν δεν του βγαίνει αυτό, θες και έναν Ντόρσεϊ που είναι αυτό το απρόβλεπτο ρε παιδί μου, να σε ξεκολλήσει λίγο επιθετικά. Που ο Ντόρσεϊ μπορεί να σου δημιουργήσει φάση μόνο του.
1: Ο Λεσόρ χθες έπαθε κράμπες από το.
0: Εντάξει, είναι το πάνω κάτω. Το παιδί.
1: Είναι λογικό.
0: Μόνο του παίζει.
1: Δεν έχει και προετοιμασία. Ο Φαρίντε δεν μπορεί να παίξει.
0: Εντάξει, Παναθηναϊκός θέλει ψηλό, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Κάνει μπάμο, θέλει ψηλό.
1: Όχι απλά ψηλό, ψηλούς θέλει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί όταν έχει τον περιορισμό των Ελλήνων στο πρωτάθλημα, πρέπει να βρει κάποιον ξένο για να κλείσει την τρύπα. Και αυτή τη στιγμή την πληρώνει ο Χουάντσο. Σε μηνύματα βλέπω, εντάξει, γίνεται ο χαμός εκεί. Θα μπούμε και σε αυτά σε λίγο.
0: Πες λίγο κάτι παραπάνω για τον Λίντελ, γιατί ρωτάει ο φίλος ο Φίλιππος, ο παγωτατζής από το Γκιζελγίρχεν που είναι αριανός.
1: Λοιπόν, θα ανοίξω τώρα την τέτοια, την καρτέλα.
0: Είναι 26 χρόνια, να πούμε 98, για τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι παίκτης του Άρη, όπως λένε. Power forward από τους Brooklyn Nets που αγωνιζόταν φέτος. Είχε κατά μέσο όρο 5,7 πόντους, 2,7 rebound και 0,9 assist. Αναγώνα σε 13,4 λεπτά συμμετοχής. Ξεκίνησε την καριέρα του στο NBA από τους Pelicans τη σεζόν 23-24.
1: 8 μάτς είχε εκεί.
0: Η επόμενη ομάδα ήταν οι Bulls εκεί. Τι είχε?
1: Στους Bulls είχε 12 παιχνίδια.
0: Συνολικά έχει 46 συμμετοχές στο NBA, να πούμε.
1: Μπράβο, ναι, δεν έχει
0: 5 φορές βασικός.
1: Μπράβο. Στους Nets είναι 5 φορές βασικός, 26 παιχνίδια στους Nets.
0: Το κορυφαίο του παιχνίδι ήταν φέτος.
1: Ναι,
0: πώς σε σεζόν 25-26, 26 πόντους και 10 rebound κόντρα στους Pacers με τη φανέλα των Brooklyn.
1: 5,7 σκουράρι στο NBA φέτος.
0: Κόντρα στους Bucks είχε πετύχει 21 πόντους και εκεί είχε κάνει ένα καλό παιχνίδι. Αυτά τώρα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, εγώ προσωπικά δεν τα ξέρω τι μπορεί να δώσει το παιχνίδι του.
1: Είναι ένας παίκτης σε καλή ηλικία. Προφανώς δεν έχει αγωνιστεί. Αυτό είναι τώρα μια παγίδα. Δεν έχει αγωνιστεί ποτέ εκτός Αμερικής.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Σίγουρα όμως υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είναι προφανώς κίνητρο για πάρα πολλούς παίκτες, η παρουσία του στον πάγκο θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Είδομεν. Προφανώς να ξέρετε ότι ό,τι παίκτες έρχονται τώρα στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι θα βγάλουν και την ολόκληρη τη σεζόν. Είναι γι' αυτό ένα θέμα προς συζήτηση. Κολεγιακά ο ίδιος παίκτης στο Οχάιο ήταν με αρκετές συμμετοχές, μέσω όρο περίπου 30 συμμετοχές από τη σεζόν 19-20 έως την 21-22. Εκεί είχε νούμερα. Συνολικά στην κολεγιακή του καριέρα είχε 14,1 πόντους. Δηλαδή το έχει το σκορ. Άρα εντός εισαγωγικών έρχεται ως σκόρερ στον Άρη να προσφέρει λύσεις.
0: Αυτά. Μπορεί να έχει και περισσότερο χρόνο συμμετοχής ανάλογα πώς θα χρησιμοποιηθεί κτλ.
1: Και τώρα όμως, άμα έρχεται τον Δημητρίεβιτς, αν έρχεται ο Λίντελ ή Λιντέλ όπως τον λένε τέλος πάντων, να μας το πει και ο ίδιος ο παίκτης, γιατί ξαναλέω, ο κάθε παίκτης έχει.
0: Ναι.
1: Έρχεται όπως την πατήσαμε με τον Νιλικίνα Ντιλικίνα.
0: Ναι.
1: Λιντέλ τέλος πάντων. Θα δούμε τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας. Και επίσης υπάρχει και τρομερή εμπειρία. Αν έρθει και ο Μπίρτσε, μιλάμε για τρομερή λύση.
0: Κοίτα, το budget του Άρη, εγώ πιστεύω θα πάει όχι 10 εκατομμύρια που λένε, κοντά στα 12. Και τρώγοντας ανοίγει και η όρεξη. Εγώ αυτό βλέπω στον Άρη.
1: Ναι.
0: Πρόβλεψή μου είναι, αίσθησή μου, αυτό εννοώ.
1: Κοίτα, με τα υπάρχοντα δεδομένα έτσι όπως το θέτεις.
0: Γιατί και ο ένας τραβάει και τον άλλον, πλέον Άρης ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ να τον βάλουμε και αυτόν στο, στο παιχνίδι από πλευράς μεταγραφών. Οι δύο παίκτες που έχουν ανακοινωθεί επίσημα είναι ο Μάρκους Φώστερ και ο Μήτρου Λόγκ. Ο Νάζ Μήτρου Λόγκ θα είναι αντίπαλος στην ίδια πόλη με τον αδερφό του. Βέβαια, να την πω την αλήθεια, εμένα ο Ελάιζα μου αρέσει πιο πολύ από ότι ο Νάζ. Υπάρχει στο προσκήνιο ο Ράικουαν Γκρέι, ο παίκτης της ΑΕΚ, ο οποίος πλέον δεν έχει συμβόλαιο με την Ένωση, να το πούμε και αυτό. Δεν δεσμεύεται από κάποιο συμβόλαιο ο Γκρέι, οπότε είναι πρώην παίκτης της ΑΕΚ προς το παρόν, αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή. Υπάρχει λοιπόν στον ορίζοντα ο Γκρέι, ο Κάιλ Αλεξάνδερ. Υπήρχε το σενάριο του Χάτζινς, οπότε και ο ΠΑΟΚ, αυτό που είπε ο Λεωνίδας, ποιος θα τραβήξει, ποιο είναι το θέμα, ποιος θα είναι στο τέλος από πάνω. Βέβαια τα μπάτζετ δεν παίζουν εκεί ένα το μπάσκετ, αλλά επειδή το έθεσε στο τραπέζι, ναι, και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί.
0: Ο Σπανούλης με μικρό μπάτζετ έχει καταφέρει, ναι, κάτι με το Περιστέρι.
1: Με το Περιστέρι έχει καταφέρει πάρα πολλά.
0: Του BCL.
1: Έχει καταφέρει πάρα πολλά, αυτό που είπες.
0: Το έχει αποδείξει δηλαδή. Και στην πρώτη μακριά του, νομίζω, προπονητική απόπειρα.
1: Η πρώτη.
0: Ναι.
1: Δεν είχε ξαναπροπονήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Να βάλουμε ότι και στον Άρη, επειδή είπαμε για Έλληνες, έρχεται και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Για δύο χρόνια λένε ότι είναι κλεισμένος ο Βασίλης.
0: Που ήταν στην ΑΕΚ. Έχει ξαναπεράσει από τον Άρη?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Και ο Χαραλαμπόπουλος θα μπήκε σε ένα κλαμπ παικτών που θα έχει αγωνιστεί σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Άρη. Έχει αγωνιστεί στους δύο νέους, έχει αγωνιστεί στην ΑΕΚ. Εντάξει, ο Χαραλαμπόπουλος, να το πούμε και αυτό γιατί το παιδί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Την σεζόν που αγωνίστηκε στην Τουρκία, όσοι το θυμούνται, στην Turk Telekom, στο πρώτο του παιχνίδι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στο BCL, απέναντι στον ΠΑΟΚ, ήταν στον Άρη, δεν θυμάμαι, τραυματίστηκε στο χιαστό του.
0: Πολύ άσχημα, ναι.
1: Και έμεινε εκτός όλη τη σεζόν.
0: Είχαμε παρουσία Michael Jordan στον Άμμο, στη Μύκονο.
1: Τι λες?
0: Και πάθανε σοκ, λέει, με το φιλοδόρημα που άφησε.
1: Τι άφησε, να μας πεις?
0: 50% του συνολικού λογαριασμού. Καταλαβαίνεις τώρα εκεί πόσο μπορεί
1: τώρα
0: να ήταν λογαριασμό.
1: Τι να φάει ο Μάικλ Τζόρνταν?
0: Δεν ήταν μόνος του, ρε φίλε. Είχε άλλους 20 και μαζί, θα ήταν ο λογαριασμός δυσόρυτος.
1: Ελπίζω να φάγε πολύ. Και αυτός και οι φίλοι του, για να αφήσαν και κάτι παραπάνω.
0: Σου λέει αυτό το 50% του συνολικού λογαριασμού, φαντάζομαι.
1: Δηλαδή, άμα πούμε ότι έκανε λογαριασμό.
0: 1000 ευρώ, 500 άφησε, ξέρω εγώ.
1: Τίποτα δεν είναι.
0: 1000 ευρώ ήταν εκεί μόνο.
1: Τίποτα. Για Μάικλ Τζόρνταν είναι τίποτα.
0: Δεν.
1: Τίποτα.
0: Ποιος ξέρει.
1: Άμα έκανε 10 χιλιάρικα, να αφήσει 5 ο άνθρωπος τα παιδιά. Να πάτε να πιείτε μια μπύρα. Γιατί στη Μύκονο οι μπύρες είναι ακριβές. Το βίωσα φέτος.
0: Παρέλαση θα γίνει τώρα, θα το λένε όλοι.
1: Εντάξει.
0: Θα βγαίνουν ενώ άρθρα συνέχεια για ο Τάδε πήγε εκεί και άφησε τόσο, ο Τάδε δώσε.
1: Ήταν στο παιχνίδι του με τον Άρη στο EuroCup, Turk Telekom, ναι. Μαύρη στιγμή αυτή. Και είχε κάνει μια φοβερή σεζόν με τη Σάσαρ την προηγούμενη, ο Χαραλαμπόπουλος. Με περίπου 9 πόντους και 4 rebound ένα παιχνίδι. Ήταν φοβερός ο Βασίλης και τώρα βρίσκεται τον εαυτό του. Είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα. Οπότε υπομονή για τις νέες κινήσεις του Άρη. Πρέπει να μάθουμε τι πήρε ο Τζόρνταν.
0: Να πάρουμε ένα τηλέφωνο.
1: Να πάρουμε ένα τηλέφωνο στο μαγαζί.
0: Εντάξει, θα είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, ρε φίλε. Τζόρνταν είναι. Το σκάφος του θα το έχει δέσει κάπου εκεί και μετά. Πώς, πάνω από 10 άτομα θα ήταν σίγουρα 20.
1: Δεν μας λένε όμως. Καλά, τώρα το. Να το πω και αυτό ότι το βλέπω μέσω του. Οι πληροφορίες έρχονται μέσω του Μύκονος Live TV. Τώρα δεν γίνεται, τον έχετε βγάλει φωτογραφίες, να τον έχετε βγάλει βίντεο, να τον ακολουθείτε παντού. Πηγαίνετε το λογαριασμό ότι έχει κάνει. Πείτε στο μαγαζί, ρε παιδιά, πόσα έκανε για να ξέρουμε.
0: Δεν θέλανε να δώσω λεπτό.
1: Ναι, μην πάθουν τίποτα κι αυτοί. Τέλος πάντων. Αλλά ναι, ο Μιχαήλ Ιορδάνης το έχει αυτό. Να σου πω κάτι. Έχει στεγνώσει λίγο,
0: Εντάξει. Μπορεί να κάνει προπόνηση ακόμα αυτό. Δεν κάνει και κάτι άλλο.
1: Τον βλέπω λίγο πιο δεμένο τώρα.
0: Businessman είναι, έχει χρόνο. 48 δεν είναι. Όχι.
1: 48 ποιο?
0: Όχι.
1: Ο Μάικλ Τζόρνταν.
0: Πατάτα είπα, περίμενα.
1: Ναι, μήπως είναι 58. Γιατί. Να,
0: 63. Ήθελα να πω 58 και 48, αλλά είναι 63, ναι.
1: Ναι. 48.
0: Το 63 γεννηθεί.
1: 48 μπορεί να είναι ο Tim Duncan.
0: 17 Φεβρουαρίου του 63.
1: Πώς λες να είναι ο Tim Duncan,
0: 48-45.
1: Ο Tim Duncan είναι 50.
0: 50 ακριβώς.
1: Ναι. Τάκλεισε κιόλας.
0: Υπερπέκτορας.
1: Τον Απρίλιο.
0: 25 Απριλίου.
1: Ναι. Τι έχουμε από μηνύματα, τι λένε οι φίλοι για το μπάσκετ.
0: Πάρα πολλά μηνύματα.
1: Εδώ, για πάμε ένα.
0: Ο Γιαννάρας έστειλε μήνυμα την καλημέρα του. Με Ροζή και Καζνέτσι λέει παρέα σήμερα. Πέρα από το μπάσκετ και τους τελικούς που είναι ένα σειρά, θέλω προβλέψεις για Μουντιάλ που ξεκινάει την εβδομάδα αυτή που έρχεται. Και έχει παράπονο, λέει, φέτος, γιατί τα μάτς είναι πολύ νωρίς και εγώ εργάζομαι εκείνη την ώρα. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται βαρβάτο πεντάρι, 25 συν λεπτών για τη νέα σεζόν.
1: Μάλιστα.
0: Του χρόνου είναι επιτακτικό η ομάδα να στηθεί γύρω από τον Άντζελ Χέις Ντέιβις, λέει.
1: Ναι.
0: Το skill set που έχει είναι elite. Τα mentals μοναδικά, ο χαρακτήρας του ξεχωριστός.
1: Ναι. Τώρα σε αυτά, προβλέψεις τώρα για Μουντιάλ.
0: Βραζιλία, Αντσελότη.
1: Λεωνίδα, κάθε Μουντιάλ τα ίδια πράγματα λέμε.
0: Τι.
1: Κάθε χρονιά για τη Βραζιλία δεν
0: όχι,
1: λέμε.
0: Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Εγώ δεν έχω ποτέ για τη Βραζιλία.
1: Ναι, αλλά πριν ξεκινήσει, κάθε φορά το φαβορί την έχουν.
0: Δεν νομίζω. Η Γαλλία είναι από τα φαβορί. Η Αργεντίνη με Μέση ήταν σε δύο Μουντιάλ έτσι ψηλό φαβορί. Η Βραζιλία δεν ήταν φαβορί τα προηγούμενα χρόνια. Είχε κακές ομάδες. Δεν ήταν αυτό το βραζιλιάνικο στυλ. Τώρα με Αντσελότη σου λέω εγώ ότι χρήζω φαβορί. Επειδή έχει Αντσελότη. Που και στα χαρτιά πάλι δεν είναι η Βραζιλία φαβορί. Είναι Γαλλία, Ισπανία νομίζω.
1: Και εγώ για Γαλλία, Ισπανία θα πήγαινα. Αλλά σε κάθε διοργάνωση δεν ψάχνουμε να βρούμε και ένα τέτοιο. Και ένα outsider το οποίο θα κάνει πορεία.
0: Εγώ θα σου έλεγα πάλι το Μαρόκο.
1: Το Μαρόκο λες.
0: Το προηγούμενο Μουντιάλ είχε πάει στους 4. Είχε χάσει το μικρό τελικό από την Κροατία. Τώρα βλέπω να πηγαίνει πάλι
1: στους 4. Κοίτα όμως τώρα τι γίνεται. Με βάση τώρα αυτό που λες, δεν μπορούμε να το βγάλουμε ως outsider γιατί βγήκε τέταρτο στο προηγούμενο. Είναι δύσκολο να το πεις outsider.
0: Εντάξει. Είναι μια ομάδα ρε, που δεν την περιμένει.
1: Αυτά όλα τα κουρασάω, τα από εδώ από εκεί, τίποτα. IT, τίποτα.
0: Δεν νομίζω ρε φίλε. Είπαμε.
1: Από...
0: Έχει τρομερή φανέλα το κουρασάω. Η δεύτερη εμφάνιση του κουρασάω.
1: Την έχω δει. Εκεί. Την έχω δει, είναι φοβερή.
0: Σπέψτε να την αγοράσετε, αν και γίνει ανάρπαστη νομίζω. Γίνει ανάρπαστη.
1: Τη βλέπει. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος δεν ξέρει καν που πέφτει το κουρασάω.
0: Είναι η πιο μικρή χώρα, νομίζω, σε πληθυσμό 150 κάτι χιλιάδες κάτοικοι.
1: Και η ιστορικότερα πιο μικρή που έχει παίξει ποτέ σε Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Καμιά άλλη τύπου ακτή ελεφαντος του είναι.
0: Η ακτή ελεφαντος του είναι, ναι.
1: Μια αφρικανική θέλουμε.
0: Νομίζω είναι.
1: Πρεμιέρα...
0: Το Μαρόκο δεν είναι αφρικανική.
1: Ναι, είναι. Αλλά επειδή βγήκε
0: τέταρτη
1: τότε, ναι, δεν μπορώ να τη βγάλω τώρα πάλι το Μαρόκο ότι θα είναι τέτοιο.
0: Πρεμιέρα είναι 11 Ιουνίου, 10 ναι. Ώρα. Μεξικό, Νότια Αφρική, από ΕΡΤ.
1: Λοιπόν, σε θέλω να μου πεις πότε αυτές οι ομάδες έχουν ξαναπαίξει μαζί πρώτο μάτς.
0: Το Μεξικό, Νότια Αφρική.
1: Ναι.
0: Στο Μουντιάλ του 10.
1: Ακριβώς.
0: Που ήταν διοργανώτρια χώρα του Νότια Αφρική.
1: Με μια γκολάρα είχε ένας τύπος, ο Τσαμπαλάλα.
0: Τσαμπαλάλα.
1: Νότια Αφρική.
0: 1-1 είχε λήξει.
1: 1-1 είχε έρθει αυτό το μάτς.
0: Τσαμπαλάλα και Μαρκές, ο Ράφα Μάρκες.
1: Ναι.
0: Της Μπαρτσελόνα.
1: Ο οποίος είναι. Μπουζού.
0: Ήδη.
1: Φυλάκα.
0: Ο Μάρκες.
1: Ναι.
0: Τι λες.
1: Σε μια υπόθεση με ναρκωτικά τον έχουν πιάσει. Και ήταν και από τα μεγάλα κεφάλια της οργάνωσης. Για ψάξε να το δεις. Νομίζω πριν από 2-3 χρόνια τον πιάσανε. Καλά είχε πάει αυτό.
0: Κατηγορείται για συμμετοχή σε καρτέλ, μπλεγμένος για ξέπλυμα χρήματος. Okay.
1: Α, το 17 και όλα. Πάνε πολλά χρόνια. Ναι, ναι είναι.
0: Ναι, ναι. Θα έχει βγει, φαντάζομαι αυτό.
1: Χαμός τότε είχε γίνει με τον Μάρκες.
0: Θα έχει αρνηθεί όλα, φυσικά.
1: Λέει ο φίλος ο 228, κύριε. Έπαιξα 50 ευρούλια, κατάκτησε Αργεντίνα, 9 απόδοση. Bill by συντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, εντάξει, εγώ δεν παίζω γενικά, αλλά νομίζω ότι είναι υπερβολή να κάνει repeat η Αργεντινή. Είναι σπάνιο. Έχει γίνει ποτέ repeat.
0: Σε Μουντιάλ δεν το θυμάμαι.
1: Repeat, δηλαδή όταν λέμε repeat να πάει μια ομάδα και να το πάρει δύο συνεχόμενες χρονιές. Διοργανώσεις όχι χρονιές. Ψέματα.
0: Διοργανώσεις.
1: Αλλά...
0: Εγώ Βραζιλία θα έλεγα, παιδιά, λόγω Αντσελότη. Γι' αυτό μου αρέσει πολύ Αντσελότη και πώς μπορεί να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Repeat έχουμε. Έχουμε το. Από την Ουρουγουάη πρέπει να έχουμε, φίλε.
1: Τι λες, η Ουρουγουάη έχει κάνει repeat, ε? Έχει δύο εντωμεταξύ παγκόσμια.
0: Η Ιταλία έχει κάνει repeat.
1: Δεν το βγάζει. Στις κατακτήσεις
0: η Βραζιλία έχει κάνει repeat.
1: Ναι.
0: Ναι, 58-62. Η Ιταλία έχει κάνει repeat. Το 34 και το 38.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, repeat λοιπόν έχει κάνει η Βραζιλία το 58-62 και η Ιταλία το 34-38.
1: Μια χαρά. Άρα τώρα ο Μπίλμπαϊ συντάξει έχει κάνει, την απόλυτη πρόβλεψη και θέλει να το ξαναπάρει η Αργεντινή. Πάντως περνάνε οι διοργανώσεις, συνεχίζονται όλα αυτά τα χρόνια. Το θυμάμαι από το 2006 με τις πρώτες συμμετοχές του Μέση και του Ρονάλντο. Και το 2026, 20 χρόνια μετά, είναι ακόμα εκεί οι δυο τους.
0: Μάλλον last dance σε αυτή τη σκηνή.
1: Η ερώτηση είναι άλλη. Αν το πάρει η Πορτογαλία, γίνεται go του Ρονάλντο?
0: Κοίτα, αυτό είναι πάρα πολύ υποκειμενικό. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η κουβέντα. Αλλά αυτό που ζήσαμε από Κριστιάνο Ρονάλντο και εμείς, δεν το ξαναζήσουμε αυτό το δίπολο για τόσα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει, νομίζω. Εντάξει, άμα δεις τα νούμερα του είναι ακραία, δεν γίνεται. Δεν θα ξαναγίνει.
1: Και εγώ αναγνωρίζω το ταλέντο του Λιονέλ Μέση. Απλά λόγω United, εγώ ήμουν πάντα φαν του Ρονάλντο. Σαν αθλητής μου άρεσε πάρα πολύ ο Ρονάλντο.
0: Και ο Ντελαφουέντε, τώρα προποντής της Εθνικής Ισπανίας, είπε ότι βγάζω το καπέλο στον Κριστιάνο Ρονάλντο κτλ. Πάντα τον έχω ως παράδειγμα, τον αναφέρω ως παράδειγμα για τα νέα παιδιά κτλ. Για τη δουλειά, για την εργατικότητα κτλ. Αυτό. Να. Του Κωνσταντίνου, του φίλου μας που στέλνει την καλημέρα, του λέει: εμένα δεν με ενδιαφέρει το Μουντιάλ προσωπικά.
1: Ναι, ναι.
0: Καλή εκπομπή να έχετε. Ολυμπιακός, δεν παίξαμε καλά και χάσαμε, λέει, χθες.
1: Σωστό. Mm. Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός χθες. Όχι πως ήταν και στο πρώτο παιχνίδι, αλλά ήταν κακός και ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό. Στους δύο κακούς επικρατεί ο λιγότερο κακός.
0: Φέτος το Μουντιάλ γίνεται σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Καναδάς είναι η πρώτη φορά που θα φιλοξενήσει παιχνίδια. Ωραία. Την τελευταία φορά που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 1994, το πήρε η Βραζιλία. Mm-hmm. Είχε νικήσει την Ιταλία στα πέναλτι με τον Μπάτζιο.
1: Τον Μπάτζιο, ναι.
0: Ωραία. Την τελευταία φορά που έγινε στο Μεξικό, γιατί αυτή είναι η τρίτη φορά που θα γίνει στο Μεξικό. Την τελευταία φορά λοιπόν που έγινε στο Μεξικό, το πήρε Αργεντινή. Λατινική Αμερική.
1: Τρίτη φορά που γίνεται στο Μεξικό.
0: Ναι, πρώτη φορά γίνεται αυτό.
1: Τρίτη χώρα λέει, που κάνει Μουντιάλ, ναι, μπράβο. Ναι.
0: Το 70, το 86 και το 26.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε στις Ηνωμένες Πολιτείες το είχε πάρει Βραζιλία, στο Μεξικό το είχε πάρει Αργεντινή και φέτος να δούμε κανένα.
1: Και είχε και πιο πάνω, είδα κι άλλο το Μεξικό που είχε και άλλη χώρα. Να το, πάλι η Βραζιλία.
0: Εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Το 70 στο Μεξικό η Βραζιλία, το 86 στο Μεξικό η Αργεντινή, το 94 στις Ηνωμένες Πολιτείες η Βραζιλία και τώρα.
1: Άρα, δηλαδή,
0: άρα θα το πάρει η Αργεντινή η Βραζιλία.
1: Επειδή έχουμε δύο Βόρεια Αμερική, δύο φορές που έχει γίνει διοργάνωση, δεν έχει ξαναγίνει δηλαδή από τότε σε δύο χώρες αυτές. Δεν έχουμε άλλη.
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Ιδιαίτερο.
0: Όχι.
1: Και σε χώρες που δεν φημίζονται Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες για το ποδόσφαιρο, προσπαθούν με κάποιον τρόπο να τις βάλουν στο παιχνίδι.
0: Εντάξει, ναι,
1: υπάρχει μια. Εντάξει.
0: Ανοίγει αγορά, ρε φίλε.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι μετά από ένα σημείο και μετά τα παιχνίδια θα είναι και σε ώρες Ευρώπης για λόγους τηλεθέασης, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Το 2030 θα γίνει σε Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία. Πάλι δηλαδή σε.
1: Ωραίο αυτό. Ιβηρική Χερσόνησο.
0: Ναι.
1: Γιβραλτάρ και τέτοια. Ναι.
0: Και το 34 Σαουδική Αραβία.
1: Ή Μάρτον. Ή Μάρτον πια. Τι να πω κάθε φορά με αυτό το πράγμα. Σαουδική Αραβία. Και χειμώνα. Και χειμώνα. Πού θα πάνε, καλοκαίρι να παίξουν μπάλα? Θα λιώσουνε.
0: Όπω 34 δηλαδή.
1: 100%.
0: Σε 8 χρονάκια.
1: Ναι. Θα λιώσουν οι παίκτες εκεί πέρα.
0: Και τώρα, γιατί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που έγινε στην Αμερική, δεν είδες που είχαν ανεμιστήρες με παγάκια?
1: Καλά, τα
0: παίζανε πάλι και ανεμιστήρες με παγάκια, λες, εσύ καφετέρια.
1: Λοιπόν, έχουμε δελτίο. Έχουμε δελτίο.
0: Και Air Bet Express έχουμε όλα τα.
1: Και Air Bet έχουμε.
0: Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νέοι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Παπακυρίτση. Την ελίτ του Στίβου υποδέχεται σήμερα η Καλαμάτα, καθώς διοργανώνει τα 407 Παπαφλέτσια, ένα διεθνές meeting που πλέον αποτελεί θεσμό, καθώς φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από τις 6 το απόγευμα από την ΕΡΤ2 τηλεοπτικά και ενημέρωση από την ΕΡΑ Σπορ. Στην πρώτη του ΣΥΤΑ μετά από 2,5 μήνες υποχρέωσε τους πρωταθλητές Ευρώπης ο Επτάστερος. Στα ίσα πλέον η σειρά των αιωνίων στους τελικούς της Basket League μετά τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού με 68-58 επί του Ολυμπιακού στο Telecom Center. Ο Χέις Ντέιβις με 23 και ο Σμάν με 11 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους νικητές. Φουρνιέ με 15, Χολ με 11 πόντους για τους ηττημένους. Με τον τρίτο αγώνα της σειράς να γίνεται τη Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 το βράδυ. Θερμή υποδοχή της εθνικής ομάδας στο Ηράκλειο μετά την επιστροφή από τη Σουηδία με εκατοντάδες φίλους της να δημιουργούν πανηγυρικό κλίμα. Η προετοιμασία για το φιλικό της Κυριακής με την Ιταλία που θα διεξαχθεί αύριο στις 10 το βράδυ συνεχίζεται δατικά. Οριστικοποιήθηκε χθες η συμφωνία της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 29. Ο Σέρβος τεχνικός πιθανότατα θα έρθει σήμερα στην Αθήνα για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές του Ολυμπιακού με τους μεταγραφικούς στόχους και μετά τον Ουνάι Λόπεθ φαίνεται πως οι Ερυθρόλευκοι πλησιάζουν στην απόκτηση και του Πάμπλο Μαφέο. Μέσα στον Κώστα Μπράτσο στον πάγκο του θα πορευτεί ο Βόλος και στη νέα χρονιά. Ο Βαγγέλης Μόρας αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Καλυθέας για τη νέα σεζόν μετά τη θητεία του στην Εθνική Νέων. Νέος ομοσπονδιακός τεχνικός στην Εθνική Νέων αναλαμβάνει ο Τόλης Παπαβασιλείου. Ο Άρης ακολουθεί στα βασικά της στάδια της προετοιμασίας του στην Πτολεμαΐδα και κατόπιν στην Ιταλία. Παραχωρεί την ΠΑΕ αναγέννηση καρδίτσας ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Μία αγωνιστική κερκυπνέων των θυρών και πρόστιμο 4.000 ευρώ επέβαλε στον ΠΑΟΚ ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ για όσα έγιναν στον ημιτελικό του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ απέκτησε για 3 χρόνια τον Νας Μήτρου Λόγκ μετά τον 39χρονο Αμερικανό Μάρκους Φώστερ. Συμφώνησε με τον NBA Ρερ Λιντέλ για 2 χρόνια ο Άρης. Στο βόλεϊ, μία νίκη και μία ήττα στις χθεσινές πρεμιέρες των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τους άνδρες να χάνουν με 3-2 από τη Σουηδία και τις γυναίκες να επικρατούν της Κροατίας με 3-1. Σήμερα οι άνδρες παίζουν στις 5 η ώρα το απόγευμα με το Αζερμπαϊτζάν και μία ώρα αργότερα στις 6 οι γυναίκες κοντράρονται με τη Λιθουανία. Στο Ρολάν Γκαρός στις 4 η ώρα το απόγευμα ο τελικός των γυναικών της Πολωνίας Τσουαλίνσκα και της Αντρέεβα από το Κόσοβο. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν όμως. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να

0: Φίλες και φίλοι Ερασπόρ, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Μπαίνουμε για τα καλά στην τελική ευθεία πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, κάτι το οποίο δείχνουν και τα φιλικά τα οποία γίνονται σε κανονικές συνθήκες. Αν σκεφτούμε ότι περισσότερα από τα απόψινά παιχνίδια γίνονται επί αμερικανικού εδάφους και γενικότερα με τις ομάδες να κάνουν την τελική τους πρόβα. Έτσι λοιπόν και εμείς θα κάνουμε τη δική μας πρόβα σε ένα Μουντιάλ που αναμένεται με πάρα πολλές εκπλήξεις και γεγονότα τα οποία σίγουρα δεν θα τα περιμένουμε και θα πρέπει να είμαστε κι εμείς προσαρμοσμένοι και προετοιμασμένοι για όλα αυτά. Οπότε πιστεύω ότι επειδή στο ξεκίνημα των αγώνων, όταν θα αρχίσει το Μουντιάλ, θα είναι μια συνέχεια των φιλικών αγώνων, το να πάμε στο goal-goal και over έχει αξία. Έτσι λοιπόν, πρώτη επιλογή είναι στο παιχνίδι ΗΠΑ-Γερμανία. Δύο ομάδες οι οποίες θα ανταμώσουν στο Σικάγο, θα παίξουν με ό,τι καλύτερο διαθέτουν, με πολύ λιγότερες δοκιμές στο δεύτερο ημίχρονο. Το λέω αυτό γιατί κυρίως η προσθήκη αρκετών αναπληρωματικών αλλίωνε λίγο το προφίλ των ομάδων, αλλά ακόμα και έτσι, όπως μας έριξαν στα τελευταία τους φιλικά παιχνίδια, πρόκειται για δύο ομάδες φύση επιθετικές που πολύ δύσκολα μπορούν να κρατήσουν το 0 στην άμυνα και δεν αποκλείται να πετύχουν ακόμα και δύο γκολ στην επίθεση. Έτσι λοιπόν, το goal-goal και over 2,5 στο συγκεκριμένο παιχνίδι νομίζω ότι μας δίνει μια προοπτική στο 1,75 να το επισκεφτούμε. Και επίσης έχουμε με την ίδια λογική ένα άλλο match που γίνεται πάλι επί αμερικανικού εδάφους, όπως είναι αυτό ανάμεσα στην Ελβετία και την Αυστραλία. Ναι, μεν η ομάδα της Ελβετίας είναι το φαβορί και αυτό φαίνεται μέσα από τις αποδόσεις. Όμως, όπως έχει δείξει, επειδή προετοιμάζεται και η Αυστραλία για να κάνει το δικό της ντεμπούτο στις πρώτες αγωνιστικές, είναι δύο ομάδες οι οποίες θα στηριχθούν στην επιθετική τους χρειά και με, βέβαια με όλα αυτά τα τελευταία αποτελέσματα που είδαμε και εδώ, νομίζω το να πάμε στο goal-goal και over 2,5 δεν είναι απίθανο. Επαναλαμβάνω, Ελβετία-Αυστραλία. Ένα παιχνίδι που είναι σήμερα στις 10 η ώρα goal-goal και over 2,5 με απόδοση στο 1,75 και με την ίδια απόδοση μιλάμε για ένα άλλο παιχνίδι όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες κόντρα στην Γερμανία στις 9,5. Καλή επιτυχία του και να επιλέξετε να ποντάρετε αύριο πολλά περισσότερα την ίδια ώρα.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε. Μία και δέαρτο. Οι συντονισμένοι σε ένα 100,8 πριν τη σέντρα με Γιάννη Ρωζή και Λέντα Καζνέτσι. Έχουμε άλλα περίπου 45 λεπτάκια. Έχετε στείλει πολλά μηνύματάκια στα οποία θα περάσουμε τώρα.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έχει πολύ ζέστη βέβαια. Δεν ξέρουμε αν είναι παραλία κτλ.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι σου λέει η Τζιά?
0: Ωραίο. Δίπλα είναι.
1: Ωραίο νησί.
0: Ναι, είναι και δίπλα.
1: Τι αλλιώς Κέα.
0: Κέα.
1: Είναι αυτό το μιμ. Είναι το μιμ που λέει, βγαίνει ο ρεπόρτερ στον δρόμο και λέει ποιο είναι πιο ωραίο νησί. Κέα ή Τζιά. Και λένε όλοι, Ε, Κέα ή Τζιά. Και του λέει, μα είναι δύο νησί. Αλλά. Οκ.
0: Ο Τζον Γουέιν έχει στείλει την ωραία ιστορία της Μάγια Χφαλίνσκα για την 19χρονη που έχει περάσει τον τελικό του Ρολάν Γκαρός. Ζει φυσικά το όνειρό της, ένα παραμύθι κόντρα στην Αντρέβα.
1: Τη μεξή Αντρέβα φαίνεται πιο μικρή.
0: Ναι, πολύ μικρούλα. Εντάξει, μικρή πρέπει να είναι κιόλας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Η Πολωνή λέει έχει περάσει και κατάθλιψη. Κάτι που την είχε αναγκάσει να κάνει ένα διάλειμμα 18 μηνών από το τένις.
1: Ναι, τώρα εντάξει.
0: Απλά δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι, ήμουν απλώς άψυχη για να είμαι ειλικρινής. Ήξερα ότι έπρεπε να κάνω ένα διάλειμμα γιατί αλλιώς απλά δεν θα μπορούσα να ζήσω. Ειλικρινά δεν ήξερα αν θα επέστρεφα ή όχι. Μετά από περίπου μήνες αποφάσισα να επιστρέψω. Έπρεπε να καταλάβω μερικά πράγματα στο μυαλό μου, θα έλεγα, και επέστρεψα με χαρούμενη που το έκανα, λέει, και μπράβο της, χαρακτήρια. Βρίσκεται σε ένα τελικό ενός πολύ μεγάλου Grand Slam να το διεκδικήσει. Και σε μικρή ηλικία είδες ότι δεν τελειώνει η ζωή. Είναι απλά πώς θα το αντιμετωπίσεις. Το σκότωσε αυτό το θηρίο και είναι πιο δυνατή από ποτέ, έτοιμη να διεκδικήσει ένα πολύ μεγάλο τρόπο. Πάμε λοιπόν και στα μηνυματάκια. Έχει στείλει φωτογραφία εδώ ο φίλος ο Χρήστος. Καλημέρα σε μορφόπεδα. Από Δράμα, με καλή παρέα και μαγκάλι. Καλά σε βοδοκιακό. Υγεία, δύναμη σε όλους. Η ατμόσφαιρα και οι συμπεριφορές έχουν γίνει αφόρητες, λέει. Ψήνουν εδώ, κοίτα λίγο φωτογραφία.
1: Την είδα.
0: Και έχει και πολύ ήλιο στη Δράμα και στη Δράμα. Παντού πρέπει να έχει.
1: Λεπτομέρειες για το ψήσιμο, τι έχετε βάλει.
0: Ναι. Κανείς δεν αμφισβητεί την ποιότητα του Ολυμπιακού, αλλά βρείτε μου ένα σημαντικό παιχνίδι που πήρε φέτος χωρίς να έχει υπερτριπλάσιες βολές από τον αντίπαλο, λέει ο Νίκος. Όσον αφορά τον εθνικό ύμνο, είναι η προσφορά της διοίκησης Λιόλιου στο ελληνικό μπάσκετ, λέει ο Νικήτας από τη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Ολυμπιακός φέτος έχει νικήσει επειδή παίρνει υπερτριπλάσιες βολές.
1: Όχι, εντάξει τώρα, δεν είναι μόνο οι βολές. Είναι το γενικό, όλο το μάτς, δεν είναι μόνο το τι συμβαίνει στη γραμμή των βολών.
0: Ο Θανάσης στέλνει την καλησπέρα του και λέει: φάουλ δεν δίνονται μόνο στα drive. Τα παράπονα ήταν για ανύπαρκτες βολές του Ολυμπιακού και κανένας καταλογισμός υπέρ Παναθηναϊκού για να πάει σε βολές.
1: Προφανώς τα φάουλ δεν γίνονται μόνο στο ζωγραφιστό. Αλλά παιδιά, στο χθεσινό μάτς, ξαναλέμε, οι βολές νομίζω ήταν 9 για τον Παναθηναϊκό, 14 για τον Ολυμπιακό. Και αυτό έγινε γιατί οι διαιτητές αφήσανε πάρα πολύ το physical παιχνίδι. Έπεσε μπασκετικό ξύλο, που λέμε. Οπότε μου φαίνεται λίγο ανούσιο να μπαίνουμε στη διαδικασία αν υπάρχουν βολές, πόσες βολές και όλα αυτά. Οπότε, ναι, πάμε, προχωράμε. Τελείωσε αυτό.
0: Ο Τάκης έστειλε μήνυμα και λέει ότι χθες η πρώτη λίγα που πραγματοποίησε την κλήρωσή της για την επόμενη σεζόν είναι η Serie A. Και όντως έχει δίκιο, γιατί έγινε κλήρωση και έχουμε το πρόγραμμα όλου του πρωταθλήματος. Πρώτη αγωνιστική, άντε να την πω, Αταλάντα Σασουόλο, Μπολόνια Λάτσιο, Φροζινόνε Γιουβέντους, Τζένο Ανάπολη, Ίντερ Μόντσα, Πάρμα Κάλιαρη, Ρώμα Φιωρεντίνα, Τωρίνο Μίλαν, Ουντινέζε Κόμο, Βενέτσια Λέτσε.
1: Να την πω την κακία μου. Αφού δεν έχουν πάει στο Μουντιέλ, με αυτό ασχολούνται. Τι να κάνουν.
0: Αυτός είναι το Ρήνο, φίλος μας εδώ, ο Παναγιώτης. Το Ρήνο και Πανιώνης, Νέα Σμύρνη.
1: Είναι το Ρήνο και δεν είναι Γιουβέντους,
0: Το Ρήνο και Πανιώνης.
1: Μάλιστα.
0: Αν παίξει ο Σλούκας και είναι εκτός ο Σόρτς, θα μπει ο Χουάντσο, ρωτάει τόσο από το Χαϊδάρι.
1: Ναι. Είναι θέμα με τον περιορισμό των ξένων. Γι' αυτό δεν παίζει ο Χουάντσο.
0: Επίσης, ο φίλος ο Δημήτρης ρωτάει αν ο Σλούκας θα προλάβει τα επόμενα μάτς. Και νομίζω ναι.
1: Υπό την προϋπόθεση ότι είναι καλά ο παίκτης, αλλά επειδή έβγαλε μέρος της προπόνησης προχθές, εικάζω πως θα τον δούμε στο ΣΕΦ, στο Game 3. Μην ξεχνάμε πίσω ότι ο Σλούκας έχει κάνει και αρθροσκόπηση, παιδιά.
0: Ναι, πολύ γρήγορα.
1: Πριν από 1,5 μήνα γύρισε πάρα πολύ γρήγορα για 36χρονο αθλητή.
0: Οπότε... Άλλες ομάδες δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, ρε μάγκες, λέει ο Αλέξανδρος. Έλεος με τα σάλια και τις γλίτσες. Σας ασκαλέψανε οι παλιοί, ε. Ναι, φίλε μου, Αλέξανδρε, έχεις δίκιο, γιατί χθες έπαιζε ο Ατρόμητος με τον Πανετολικό. Δεν έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Έπρεπε να ασχοληθούμε με αυτούς τους δύο.
1: Όχι, απλά δεν άκουσα ότι λέγαμε τόσο για τα μεταγραφικά του Άρη και του ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, στο μπάσκετ. Γιατί
0: είναι ΑΕΚ.
1: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
0: Δεν πειράζει.
1: Κάναμε ολόκληρη αναφορά ακόμα και στον Κολοσσό Ρόδο. Τι άλλο να κάνουμε.
0: Καλημέρα από Κέρκυρα. Νομίζω πρέπει να σταθούμε σε πράξεις που δεν συνάδουν με τον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Τέτοια παραδείγματα φέρνουν βία στα γήπεδα και κάνει τα παιδιά να μιμούνται.
1: Εντάξει. Δεν απέχει την πραγματικότητα, είναι σωστή παρατήρηση.
0: Γενικότερα πρέπει να
1: συμφωνούμε.
0: Αποφεύγουμε
1: παιδιά,
0: τέτοια.
1: Λίγο μικρότερα τα μηνύματα, είναι ολόκληρα σεντόνια αυτά τα οποία γράφετε. Λίγο πιο, ξέρετε, λίγο πιο σύντομα. Γιατί βλέπω ότι στέλνετε κατεβατά ολόκληρα. Θα τα διαβάσουμε τα μηνύματα, μην αγχώνεστε. Τώρα αυτό.
0: Ο Άγγελος, ο φίλος, έστειλε μια φωτογραφία εδώ με ένα καταράκτη. Πού είναι αυτό τώρα? Καλημέρα, φιλαράκια. Όμορφο Σαββατοκύριακο να έχετε. Η άποψή μου είναι ότι τα παιχνίδια πάνε σε 5. Η σειρά δηλαδή θα πάει σε 5 τελικούς. Και αυτό γιατί. Τι είναι αυτό? Για τα εισιτήρια. Α, το κλασικό που λέγαμε
1: είναι
0: κάποτε.
1: Ένα
0: το
1: παλιό,
0: πάνε σε
1: 5
0: μάτς για να έχουμε εισιτήρια, ναι. Τι λέει.
1: Ό, γιατί να μην πάει στα 4, να τελειώσει στα 4. Γιατί δεν θα έχουν και κανένα τους δύο παράπονο. Δύο παιχνίδια στην έδρα μου, δύο στην έδρα σου. Και βγήκε.
0: Επίσης. Κρίνει την είσοδο του κύριου Γιαννακόπουλου μέσα.
1: Τα είπαμε και πριν αυτά.
0: Ναι. Ευχαριστούμε για το μήνυμά σου, φίλε μου, Άγγελε. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρουμε τι συνέβη, Μανώλη, και για ποιο λόγο. Τι να σου πω. Μακάρι να ξέρουμε κι εμείς. Και εσύ, φίλε μου, unknown. Χρήστο. Τι να σου πω, φίλε μου. Δεν έχω απάντηση.
1: Παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, για το κομμάτι της μετάδοσης, εμείς το να πούμε κάτι, να σας πούμε κάτι, θα είναι το κάτι. Δεν είναι κάτι ουσιαστικό.
0: Και να πεις και κάτι και να εκτεθείς χωρίς λόγο για ποιο.
1: Ναι, δεν. Δηλαδή, ρωτάγανε σε μια άλλη εκπομπή για ποιο λόγο, για παράδειγμα, δείχνουν τις παρουσίες του γηπέδου, για παράδειγμα. Επιλογή σκηνοθέτη είναι αυτό. Τι θα πούμε εμείς τώρα, γιατί ο σκηνοθέτης δείχνει τον κόσμο. Αυτή τη διαδικασία δεν μπορούμε να πούμε εμείς.
0: AI παντού, λέει ο Θεόδωρος. Αντί για διαιτητές να τους αντικαταστήσουμε με AI.
1: Καλά, εκεί να δεις τι θα γίνει.
0: Ο Μπαρτζόκας πότε θα πάρει τεχνική ποινή, οι παίκτες του Ολυμπιακού, ενώ του Παναθηναϊκού παίρνουν για πλάκα. Δεν θα αλλάξει αυτή η κατάσταση, λέει. Καλή συνέχεια, σε εύχομαι και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά.
0: Δεν είδα. Εν τω μεταξύ, εκεί που μπήκε ο κύριος Γιαννακόπουλος μέσα στο γήπεδο, από ό,τι κατάλαβα ήταν ένα time out, και από ό,τι κατάλαβα μπήκε μέσα γιατί ο coach Μπαρτζόκας μίλαγε στους διαιτητές στο time out εκείνη τη στιγμή.
1: Κοίτα, επειδή εγώ το μάτς το είδα, όπως σου είπα, και διαζώσεις εκείνη τη στιγμή live, αυτό το οποίο είπε στη δικιά μου αντίληψη είναι ότι για κάποιο λόγο ο coach Μπαρτζόκας νομίζω διαμαρτυρήθηκε έντονα προς τους διαιτητές, και από εκεί και πέρα ο κύριος Γιαννακόπουλος μπήκε μέσα και τους έκανε νόημα κάτι για κάτι, για επαφές νομίζω τους
0: είπα. Από αυτό το πλάνο που έχω δει εγώ,
1: ναι.
0: Από αυτό που έχω δει σου λέω, γιατί δεν ήμουν μέσα, από αυτό που έχει προλάβει να δει το μάτι μου,
1: ναι.
0: Είναι ο coach Μπαρτζόκας,
1: ναι.
0: Να μιλάει με έναν από τους διαιτητές.
1: Αυτό είναι το
0: αυτό
1: μετά.
0: Είδα.
1: Αυτό είναι το μετά.
0: Οκ, okay, δεν έχω δει κάτι
1: αυτό
0: άλλο.
1: Το μετά, υπάρχει εντάξει. Και πριν.
0: Δεν
1: αλλά
0: το έχω δει.
1: Προφανώς ξαναλέω ότι δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να δικαιολογήσουμε κανέναν. Δεν έχει καμία δουλειά κανένας παράγοντας μέσα στο γήπεδο. Κανένας.
0: Καλημέρα σας από το φίλο μας τον Γιάννη. Λεωνίδα και εγώ έριξα Βραζιλία, λέει. Πιστεύω να πληρωθούμε. Μακάρι, φίλε. Γεια σας, παλικάρια. Βλέπω Νορβηγία στο Μουντιάλ να κάνει πορεία. Ίσως και Μεξικό, να, λέει ο Γιώργος από την πανέμορφη Ιερά Πέτρα, και έχει δίκιο.
1: Έδωσε το outsider, λοιπόν.
0: Συμφωνώ με Βραζιλία ότι είναι στα φαβορί λόγω Καρλίτο. Θα τους βάλει σε καλούπι και θα τους αφήσει. Δεν θα τους βάλει σε καλούπι και θα τους αφήσει ελεύθερους να παίξουν κάτι που τους ξαναγεννά το DNA τους που είχαν χάσει τα προηγούμενα Μουντιάλ. Συμφωνώ και εγώ με αυτό. Είχαμε ξεχάσει αυτή τη βραζιλιάνικη μαγεία.
1: Κοίτα, αυτό σημαίνει γιατί έχουν εξευρωπαϊστεί οι Βραζιλιάνοι.
0: Ναι, πολύ, πολύ.
1: Δηλαδή πλέον είναι πιο πολλοί αθλητές παρά αυτό το.
0: Είχαμε χάσει αυτή τη μαγεία που βγάζανε οι Βραζιλιάνοι, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, του θυμάσαι πως, το Ριβάλντο, το Ροναλντίνιο.
0: Ριβάλντο, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Κακά, ξέρω εγώ, Αντριάνο.
1: Που ήταν έτσι λεπτά κορμιά.
0: Ρομπίνιο.
1: Ναι.
0: Νεϊμάρ στα καλά.
1: Όχι
0: του,
1: αυτό το.
0: Όταν έπαιξε λίγο.
1: Τον ταυραντισμένο. Που είναι πλέον
0: τιμωρία του Παναθηναϊκού θα έχουμε, λέει ο Δημήτρης.
1: Γράψαν οι διαιτητές στην αναφορά τους μετά το τέλος του αγώνα. Απλά, παιδιά, να ξέρετε ότι οτιδήποτε συμβεί από πλευράς ΔΕΑΒ θα κινηθεί και θα βγει απόφαση μετά από 5 μέρες. Λέτε ότι για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ η ΔΕΑΒ έβγαλε απόφαση προχθές, ενώ το παιχνίδι έχει γίνει εδώ και 6-7 ημέρες. Άρα λοιπόν, σε περίπτωση που υπάρξει τιμωρία της έδρας του Παναθηναϊκού, δεν θα είναι για το παιχνίδι της Τετάρτης. Το λέω από τώρα για να το ξέρετε. Θα γίνει για το τέτοιο.
0: Δεν θα υπάρξει άλλο.
1: Τι?
0: Δεν θα υπάρξει άλλο. Άμα δεν γίνει τώρα.
1: Για την επόμενη σεζόν.
0: Ναι, ενώ στους τελικούς.
1: Ναι. Επειδή μάλλον ρωτάνε αν θα υπάρξει τιμωρία της έδρας για το τέταρτο παιχνίδι. Λέμε ότι θα πάει.
0: Αν δεν γίνει τώρα, δεν θα υπάρξει άλλο στους τελικούς.
1: Θα πάει για του χρόνου. Ναι. Θα πάει για το πρώτο εντός.
0: Καλό Σαββατοκύριακο από Κέρκυρα. Σιγά μη στενοχωρηθώ που έχασα χθες μπιφτέκια με κρεμμύδια μελωμένα. Και είναι και τρομερά. Το Δημήτρη είναι top, φίλε.
1: Τι είχε βάλει πάνω στα μπιφτέκια, πατάτες αυτές?
0: Όχι, ρε, σου λέει κρεμμύδια μελωμένα.
1: Α, κρεμμύδια είναι αυτά. Σαν πατάτες. Συγγνώμη, μου φανήκαν για πατάτες αυτά.
0: Παιδες, υποστηρίζουμε IT. Η πρώτη χώρα που μας αναγνώρισε ως κράτος και έχει και ωραίες γυναίκες. Λέει ο Μπιλ.
1: Επικροτούμε και στα δύο. Συμφωνούμε και στα δύο. Να πούμε και τα άλλο ότι αυτό που λέει είναι σωστό, γιατί μας αναγνώρισε ως κράτος. Mm. Την ελληνική επανάσταση η IT την αναγνώρισε.
0: Καλημέρα στα παιδιά, χαιρετισμούς από Λονδίνο. Μπρέτφορντ Νίκος Αελάρα, μπράβο για την εκπομπή. Βραζιλία είμαι και θέλω να το πάρει. Αλλά και ο μεγάλος Κριστιάνο Ρονάλντο να το πάρει, λέει ο Νικόλας. Εντάξει, και εγώ δεν θα είχα θέμα με αυτούς τους δύο. Παιδιά, πώς βλέπετε την Νορβηγία στο Μουντιάλ, σκέφτομαι να τη στηρίξω στοιχηματικά για να μην πάω με τα κλασικά φαβορί, αφού σου δίνουν στοιχηματικές και επιστροφές για κάθε νίκη που θα κάνει στην πορεία, λέει ο Νικήτας. Ναι, είναι μια πολύ καλή επιλογή, Νικήτα. Όντως έχει καλή ομάδα. Εγώ θα έπαιζα σκόρερ και Χάλαντ. Είναι ψιλοβατός ο όμιλος για τον Χάλαντ να βρει δίχτυα πολλές φορές. Όταν λέω ψιλοβατός, εννοώ να μπορέσει ο Έρλινγκ Χάλαντ να πετύχει πολλά τέρματα. Και ο Χάλαντ και ο Χάρι Κέιν. Πιστεύω είναι παίκτες οι οποίοι θα σκοράρουν πολλές φορές σε αυτό το Μουντιάλ. Και ίσως έπαιζα και Χάρι Κέιν είναι πρώτο σκόρερ διοργάνωσης και Εμπαπέ, αυτή την τριάδα τελικά. Χάλαντ, Εμπαπέ, Κέιν, αυτού σκέφτομαι.
1: Θα λυτρωθεί ο Κέιν άραγε.
0: Εντάξει, είναι δύσκολο. Η Αγγλία, εγώ πιστεύω η Αγγλία θα είναι μεγάλη απογοήτευση με Τούχελ. Δεν ξέρω γιατί μου έχει καρφωθεί. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα κάνει κάτι καλό. Η Νορβηγία είναι μεγαλεία, Σενεγάλη και Ιράκ στον όμιλο. Οπότε ο Χάλαντ έχει την ευκαιρία με Σενεγάλη και Ιράκ να βρει δίχτυα, ειδικά με το Ιράκ.
1: Παίζουν πάλι Ιράκ, Σενεγάλη.
0: Γαλλία.
1: Γαλλία.
0: Γαλλία έχει τρομερή
1: άμυνα. Η πρωτιά θα κρυθεί στο Γαλλία-Νορβηγία.
0: Μην την ξεγράφει Σενεγάλη.
1: Ναι.
0: Μόλις κατέκτησε το κύπελλο Εθνών Αφρικής και είχε καλή ομάδα.
1: Αυτό που πήρε στα χαρτιά.
0: Όχι στα χαρτιά, στο γήπεδο το πήρε, αλλά θέλει να το πάρει στα χαρτιά το Μαρόκο.
1: Κάτσε εσύ.
0: Η Σενεγάλη νίκησε τον τελικό.
1: Το σύριαλ θύμισε το μου το αυτό.
0: Κέρδισε πέναλτι το Μαρόκο στο 90 συν φεύγα.
1: Το χάσε.
0: Το χάνει ο Μπραχήμ Ντίας.
1: Εντάξει, αστείο πράγμα, πάμε παρακάτω.
0: Πριν εκτελεστεί το πέναλτι, φεύγει η Σενεγάλη.
1: Φεύγουνε.
0: Ναι, ξαναέρχονται.
1: Ναι.
0: Εκτελείται το πέναλτι, το χάνει. Πάει στην παράταση του μάτς και νικάει η Σενεγάλη.
1: Α, το πήρε η Σενεγάλη έτσι. Ναι, αυτό δεν θυμάμαι.
0: Κανονικά το πήρε.
1: Α, εντάξει. Και το νομίζω ότι την όρισε η.
0: Βγήκε απόφαση του τελικά η ΚΑΦ. Αλλά αυτοί θα προσφύγουν στο ΚΑΣ. Καλημέρα και συγχαρητήρια την εκπομπή. Πότε θα ξέρουμε αν η ΔΕΑΒ τιμωρήσει όχι τον Παναθηναϊκό, λέει ο φίλος μας ο Πάνος. Απάντησε τώρα ο Γιάννης. Λογικά δεν θα έχουμε τιμωρία αυτή την Τετάρτη. Σε όλο το Ρήνο, λέει ο Παναγιώτης. Το διαβάσαμε το μήνυμά σου, φίλε μου. Ναι, και μας στέλνει και κάρτα διαρκείας στο Ρήνο. Φοβερός.
1: Εντάξει, τρομερό. Κάρτα διαρκείας, Ωραίο.
0: Ναι.
1: Στα χρώματα τα πορφυρά.
0: Grande Toro.
1: Όχι πορφυρό, είναι άλλο.
0: Έχουμε διαφημισούλες. Πάμε σε τρελεράκια διαφημισούλες και έχουμε και επιστρέφουμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
2: Ακούτε, Hera Sport. Peace out.

0: Μαρία Παπακυρίτσι, Άσερ, Γεία. Θυμήθηκα τώρα που γυμνάστηκα ότι ήμουν να χορεύα με αυτά τα τραγουδάκια. Σε όλα τα πάρτι.
1: Άσερ δεν είναι αυτό.
0: Άσερ, Γεία.
1: Άσερ είναι.
0: Πολύ δυναμικό.
1: Hip hop.
0: Ωραίο τραγουδάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Τζον, ο φίλος που διαβάζει τα μηνύματά μου. Εννοείται, φίλε μου, Τζον. Πώς να με το διαβάσουμε. Πρέπει να έχει τεχνική με τέτοιο ύψος. Για ποιον λέει.
1: Γιατί είναι.
0: Για την τενίστρα, λέει.
1: Ναι.
0: Ναι. Α, πάρα πολύ καλό τένις, πάρα πολύ τεχνικό. Όχι μπαμ-μπαμ για να περάσει μπάλα, λέει. Δεν υπάρχει άλλη παίκτρια που είναι τόσο καλή τεχνικά. Είναι ένα 64.
1: Εντάξει, για το ύψος της πρέπει να είναι και σφεντόνα.
0: Ναι. Πάμε πάλι στα μηνυματάκια. Ο Κλικ έστειλε τα δύο του σκυλάκια. Φοβερά παραλία. Εμένα πύρλο δεν βουτάει, ρε Κλικ. Κοιτάει.
1: Φοβάται.
0: Το νερό είναι μπροστά του και αυτός κοιτάει πίσω. Απλά μας έπαιξε ένα μάτς. 3-1 θα νικήσει ο Ολυμπιακός. Άντε καλαμπάνια, λέει. Θα νικήσει σειρά 3-1 Ολυμπιακός, λέει. Γεια σας, συνήθως ακούω και δεν στέλνω μηνύματα. Σήμερα όμως θα στείλω ένα. Ο Μπαρτζόκας είναι Μπαρτζόκας και ο Γιανακόπουλος είναι κύριος Γιανακόπουλος. Έτσι σου αποκαλείται και νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Ή Μπαρτζόκας και Γιανακόπουλος ή κύριος Μπαρτζόκας και κύριος Γιανακόπουλος. Φίλε μου, φίλε μου, φέδω να... Εντάξει, οκ. Okay. Κύριο Μπαρτζόκα, κύριε Γιανακόπουλο, coach Μπαρτζόκα, κύριε Γιανακόπουλο. Δεν νομίζω να μην του σεβόμαστε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θες να πεις.
1: Απλά μάλλον δεν έχει ακούσει άλλες εκπομπές που μπορεί να έχουν πει τους κύριους Αγγελόπουλους, κυρίως οι Αγγελόπουλους και εδώ.
0: Εντάξει. Δεν φαίνεται έτσι ο σεβασμός, αλλά και πάλι δεν έχουμε κάνει κάτι μεμπτό, θεωρώ. Η IT γράφει ο άνθρωπος. Μιλάει στο κινητό του και γράφει. Και αντί να γράψει η IT, λέει η IT. Η IT είναι όντως η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την Ελλάδα και μάλιστα έστειλε και ένα καράβι με στρατό στην Ελληνική Επανάσταση, το οποίο χάθηκε στη θάλασσα. Δεν έφτασε ποτέ στην Ελλάδα, λέει.
1: Χάσαν τον δρόμο οι άνθρωποι.
0: Πανσέτες, λουκάνικα, σουτζουκάκια, σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, καυτερές πιπεριές, μελιτζάνες, τσίπουρο και μπύρες. Όλα τα καλά του Θεού, κοπιάστε, λέει ο Χριστάρας. Αμαρτία. Είναι αμαρτία αυτό που κάνεις τώρα, να είμαστε εμείς εδώ στην εκπομπή και εσύ
1: είναι τον κατάλογο.
0: Να περνάς έτσι. Τυροκαυτερή δεν γράφεις κάπου. Άμα έχεις τυροκαυτερή με λατζίνο σαλάτα, κάτι γινότανε.
1: Εντάξει.
0: Από Ρέθινο έστειλε φωτογραφία Ραοριών. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Φωτογραφία άρα.
1: Με ηλιοβασίλεμα.
0: Και αυτό το καταμαράν, τι είναι αυτό.
1: Καταμαράν.
0: Ωραία φώτο. Κοίτα το Ρέθινο. Εκεί ωραία έπρεπε είναι να είμαστε.
1: Σίβης Βοντζάκης από Ρέθινο.
0: Είναι ωραίο μέρος.
1: Θα το πούμε γι' αυτό.
0: Στέλιος Κοζανίδης αντί Θαλή Θεοδωρίδη στην ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της ΑΕΚ. Είχαμε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, λοιπόν. Η ένωση, η οποία φέτος δεν κατέκτησε ούτε το πρωτάθλημα ούτε το κύπελο. Πέρσι είχε κάνει double, φέτος ήταν η σειρά του ΠΑΟΚ. Ο Μπατίστα έκανε κάποιες δηλώσεις, βλέπω. Και είπε για το Διαμαντίδη ότι είναι το πρόσωπο της EuroLeague. Είναι ο GOAT της EuroLeague. Ο Διαμαντίδης.
1: Μάλιστα.
0: Να,
1: ήτανε είναι. κορυφαίο δίδυμο οι δυο τους. Ο τρόπος που παίζονταν αυτό το pick and roll μεταξύ των δύο παικτών δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο άρτιο.
0: Έχει κάνει και ανάλυση στο παιχνίδι του. Το 2004 ήταν στον Ηρακλή, δεν ήταν καθόλου καλό σουτέρ. Πηγαίναμε από κάτω σαν σκριν απέναντί του. Του δίναμε χώρο. Ήταν ήδη σπουδαίος αμυντικός, αλλά είχε κάποια κενά στο επιθετικό του παιχνίδι. Όταν τον υπογράψαμε στον Παναθηναϊκό, ξέραμε ότι παίρναμε έναν πολύ καλό παίκτη. Αμυντικά ήταν νούμερο ένα. Υπήρχαν ακόμη κάποια κενά στην επίθεσή του. Όμως η δουλειά που έκανε στο σουτ του και στο να εξελιχθεί επιθετικά ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Okay. Α, η άμυνά του ήταν χαραγμένη στην πέτρα. Όταν όμως ήρθε και η επίθεση, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τον αντιμετωπίσει. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που αξίζουν αυτόν τον τίτλο, εννοεί του GOAT, αλλά για μένα αυτή θα ήταν η επιλογή μου. Αυτός είναι το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, είπε ο Μάικ Μπατίστ. Πού το είπε όμως?
1: Basketball
0: News, Film Session. Έχει κάποιο ντοκιμαντέρ με τον Ορμπόνας?
1: Μάλλον.
0: Κάποια σειρά ντοκιμαντέρ με τον Ντονάτας Ορμπόνας, Εντάξει. Οι δυο τους είχαν στήσει ένα εκπληκτικό δίδυμο. νομίζω είναι, αν όχι το κορυφαίο, από τα κορυφαία δίδυμα κοντού ψηλού που λέμε. Σε συνεργασία.
1: Στην Ευρώπη δεν υπάρχει.
0: Στην Ευρώπη.
1: Δεν υπάρχει δεύτερο.
0: Ε, δεν υπάρχει δεύτερο.
1: Όχι, ναι.
0: Αν όχι το κορυφαίο, από τα κορυφαία, δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι
1: άλλο. Αν λες κοντού ψηλού, είναι,
0: ναι, αυτό.
1: Δεν υπάρχει άλλο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το πώς στείνανε τα pick and roll και τα λοιπά.
1: Μπράβο.
0: Έβγαινε ο Μπατίστο, έκανε το screen του. Τον κράζανε και όλα εισαγωγικά οι αντίπαλοι. Τα κάνει με τον κόλλο κινητό screen.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό ισχύει τώρα ότι είναι κινητό.
1: Πρέπει να είσαι σταθερός.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να κάνεις screen και να κουνιέσαι.
0: Ω, ευχαριστούμε Σωτήρη για το καλό σου μήνυμα. Ευχαριστούμε πραγματικά για το καλό σου μήνυμα. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, υγεία πάνω απ' όλα. Πάντα με τέτοια μυαλά. Να είσαι έτσι με τον καλό λόγο στο στόμα.
1: Τι μας έδωσε κοπλιμέντο.
0: Ναι, τρομερό κοπλιμέντο. Με τον καλό λόγο στο στόμα.
1: Να είναι καλά.
0: Εδώ διάβασες.
1: Εντάξει. Εντάξει. Με πολύ αγάπη, Σωτήρη.
0: Για πάρτι ό,τι θες, η μελιτζάνα θα γίνει μελιτζανοσαλάτα με μπόλικο σκόρδο. Ναι ρε φίλε, Χρυσταρά, έτσι. Μελιτζανοσαλάτα και τυροκαυτερή. Θα έρθω δράμα, είναι ωραία η δράμα. Νάτος και ο Αντωνάρας τώρα, έστειλε και ο Αντώνης από τη Σάμο τις δικές σου εδώ, πανσέτες τι είναι.
1: Ρε παιδιά,
0: παρακαλώ τώρα... κοπιάστε λέει, έχει πατατούλες και πανσέτες.
1: Μας έχετε διαλύσει, μας έχετε διαλύσει.
0: Δεν χάθηκε στο δρόμο, βούλιαξε το καράβι, λέει ο Φέδωνας, διορθώνει. Στο δρόμο θα ήταν δύσκολο να χαθεί.
1: Α.
0: Μπορεί να έχει χαθεί στα ανοιχτά εκεί, αλλά.
1: Πάντως.
0: Βούλιαξε το βουλιάξαν, τι έγινε.
1: Εκεί τώρα, και εκείνη την περίοδο τώρα να πας με καράβι. Από την IT τώρα.
0: Έκανες 3 χρόνια.
1: Πες ψέματα, άμα κάνει και κουπί κιόλας.
0: Ναι.
1: Το θλιβερό επίσης είναι ότι η Ελλάδα είχε στείλει και βοήθεια στην IT τότε. Όχι θλιβερό, υποστηρικτικό, αλλά ήταν τα θλιβερά τότε με το σεισμό, τον θυμάσαι, που τους δολοφονικούς σεισμούς,
0: ναι, ναι,
1: στην IT που διαλύθηκαν τα πάντα.
0: Που έχουν περάσει χρόνια τώρα.
1: Ναι, ήταν το 10, το 11, ναι, κάπου ναι, εκεί πρέπει να ήταν. Πολύ, πολύ δύσκολα πράγματα τότε, δύσκολες καταστάσεις για την IT. Η Ελλάδα τότε βοήθησε. Γι' αυτόν τον λόγο μάλλον και βοήθησε.
0: Έχουμε κάτι λιγότερο από 20 λεπτά. Και εσείς εννοώ όσο στέλνετε μηνυματάκια να μιλήσουμε λίγο για Μουντιάλ, γιατί υπάρχει και αυτό. Είναι καλή ευκαιρία τώρα αυτές τις 2 μέρες μέχρι να έχουμε και τον άλλο τελικό στην GBL να μιλήσουμε λίγο για Μουντιάλ. Πάμε να δούμε λίγο πώς θα είναι η δομή του και να σας πω ότι φέτος οι ομάδες θα είναι 48 από 32 που είχαμε συνηθίσει, δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη διεύρυνση. Από τους ομίλους περνάνε οι δύο κλασικά, οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου περνάνε απευθείας στα νοκάουτ. Θα έχουμε φάση του 32, αλλά στη φετινή διοργάνωση θα έχουμε και τις 8 καλύτερες τρίτες ομάδες που θα περάσουν στους 32. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ θα έχουμε φάση του 32, δεν πάμε δηλαδή κατευθείαν στους 16 αφού έχουμε 48 ομάδες. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερες εκπλήξεις ή μάλλον περισσότερες ευκαιρίες για εκπλήξεις. Έτσι. Μπα να περάσει καμιά ητή στους 32 για να κάνει το κόλπο γκρόσο. Να αποκλείσει καμιά Αγγλία, ξέρω εγώ. Πώς πάνε αυτά. Καμιά Γερμανία, καμιά Αγγλία. Η ομάδα που θα φτάσει μέχρι την κατάκτηση του Μουντιάλ θα χρειαστεί να δώσει συνολικά 8 αγώνες. Ένα περισσότερο δηλαδή σε σχέση με, με τις προηγούμενες διοργανώσεις, αφού έχουμε και τη φάση του 32. Η εθνική ομάδα που θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το μεγάλο τελικό και να σηκώσει το τρόπαιο θα χρειαστεί να δώσει 8 αγώνες, ξαναλέμε, κατά τη διάρκεια του τουρνουά αντί για 7. Έτσι. 16 πόλεις φιλοξενούν το Μουντιάλ του 2026. ΗΠΑ 11 πόλεις. Μεξικό 3 και Καναδάς 2. Τώρα να αναφέρω όλες τις πόλεις, άντε. Στη ΗΠΑ Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, και εκεί θα γίνει και ο μεγάλος τελικός στο MetLife Stadium. Λος Άντζελες, Ντάλλας, Σαν Φρανσίσκο, Μαϊάμι, Ατλάντα, Σιάτλ, Χιούστον, Φιλαδέλφια, Κάνσας Σίτι και Βοστόνη. Στο Μεξικό έχουμε την πόλη του Μεξικού, Μοντερέι και Γουαδαλαχάρα, και το θρυλικό στάδιο Αζτέκα στην πρωτεύουσα θα γράψει ιστορία καθώς θα φιλοξενήσει την επίσημη πρεμιέρα του Μουντιάλ σε 11 Ιουνίου. Και στον Καναδά έχουμε Βανκούβερ και Τορόντο, οι οποίες για πρώτη φορά θα φιλοξενήσουν αγώνες παγκοσμίου κυπέλου ανδρών. Αυτά είναι.
1: Να κάνουμε και προβλέψεις άμα είναι. Για κάθε όμιλο, ναι, ή τους όγκους μπροστά μου.
0: Φίλε, 48 ομάδες, 104 αγώνες, νέες χώρες, νέοι πρωταγωνιστές, χαμούλης.
1: Ζωντανά όλα,
0: ERT2SPOR, ERASPOR,
1: μπράβο,
0: και ERTSPOR.gr.
1: Όλα.
0: Τα πάντα.
1: Όλα εκεί, παιδιά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και επειδή έχει γίνει και λίγο πιο hybrid η φάση.
0: Τα πάντα όλα.
1: Μέσα στο ERTFLIX μπαίνετε. Έχει πολλές κάμερες. Έχει όλα τα μάτς κανονικά που θα παίζονται live. Οπότε μπορείτε να έχετε πάρα πολλές επιλογές. Λοιπόν, εγώ βλέπω τώρα τους ομίλους. Πώς να το πάμε, να το πάμε τους δύο πρώτους που θα προκριθούν, ας πούμε.
0: Θα πούμε τους δύο πρώτους, τώρα μην μπλέξουμε με,
1: ναι, τώρα
0: με το,
1: τρίτους,
0: γιατί
1: ναι,
0: είναι 8 από τους 12 τρίτους.
1: Ωραία. Πρώτος όμιλος, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία.
0: Πιστεύω Μεξικό και θα περάσει το Μεξικό σίγουρα στους 16.
1: Ναι.
0: Και μετά είναι Νότια Κορέα, Τσεχία. Και θα πω Νότια Κορέα.
1: Τα ίδια. Β' όμιλος, Καναδάς, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κατάρ, Ελβετία. Έμα και άμμος.
0: Θα πω Ελβετία, Καναδάς.
1: Ελβετία, Καναδάς, λες εσύ.
0: Mm.
1: Εγώ θα πω Ελβετία, Κατάρ. Βλέπω Λοπεντέκη να περνάει η ομάδα του.
0: Παρένθεση, γιατί στέλνει ο φίλος 143. Για κοιτάξτε λίγο τη συνεργασία Γκάλι Βράνκοβιτς όταν έπαιζαν στον Άρη. Ήταν το καλύτερο δίδυμο κοντού ψηλού. Εγώ προσωπικά δεν το έχω δει.
1: Συγγνώμη. Μιλάμε για Ευρωλίγκα τώρα.
0: Ιστορία Euroleague, βέβαια. Ναι, δεν...
1: Μιλάμε για Ευρωλίγκα. Δεν είπαμε γι' αυτό. Αλλά ναι, προφανώς και αυτό σαν δίδυμο ήταν αχτύπητο. Απλά έχουμε τέτοιο. Μιλάμε για Ευρωλίγκα τώρα, παιδιά. Εγώ είπα Κατάρ και.
0: Κατάρ,
1: Ελβετία. Θα περάσει το Κατάρ.
0: Λοπετέγγι προπονητής.
1: Λοπετέγγι.
0: Ναι.
1: Τρίτος όμιλος. Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Ας βγάλουμε τη Βραζιλία εκτός.
0: Βραζιλία-Μαρόκο.
1: Βραζιλία-Μαρόκο. Η Αϊτή θα πάρει βαθμό.
0: Όχι.
1: Όχι. Τέταρτος. USA, Παραγουάι, Αυστραλία, Τουρκία.
0: Είπα και Τουρκία.
1: Δεν ξέρω τι κατεβάζει η Παραγουάι. Δεν έχω εικόνα.
0: Χτύπησε και ο καλός ο ενσύσο της Παραγουάης. Να δούμε αν θα προλάβει το μουντιάλ.
1: Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν και Τουρκία.
0: Ναι.
1: Πέμπτος όμιλος. Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ.
0: Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού.
1: Κουρασάο παίρνει βαθμό.
0: Όχι.
1: Group F. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία.
0: Ολλανδία, Ιαπωνία.
1: Τινησία παίρνει βαθμό.
0: Ναι, από τη Σουηδία.
1: Ωραία. Group G. Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Βέλγιο-Ιράν.
1: Βέλγιο-Ιράν. Μάλιστα. Group H. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Κάπο Βέρντε δηλαδή. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάι.
0: Ισπανία-Ουρουγουάι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτή η διάδα θα περάσει πανεύκολα.
1: Εγώ όμως από αυτό το όμιλο βλέπω ότι ο καλύτερος τρίτος θα περάσει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μου φαίνεται επειδή το Σαουδική Αραβία πράσινο ακροτήρι κάποιος θα πάρει νίκη εδώ.
0: Πολλά με λίγα.
1: Ναι. Group I. Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία.
0: Εδώ είναι χαμός. Η Γαλλία θα περάσει πιστεύω. Εκτός και να δούμε μια μεγάλη έκπληξη να περάσει, δηλαδή Νορβηγία, Σενεγάλη. Αλλά πρέπει να κάνω πρόβλεψη. Γαλλία, Σενεγάλη.
1: Γαλλία, Σενεγάλη. Το Ιράκ παίρνει βαθμό εδώ.
0: Νομίζω δεν θα πάρει, όχι.
1: Δεν θα πάρει.
0: Δεν θα πάρει και θα περάσει η Νορβηγία από εδώ καλύτερη τρίτη.
1: Καλύτερη τρίτη. Group J. Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία.
0: Αργεντινή θα περάσει. Και εδώ θα περάσει καλύτερη τρίτη.
1: Ναι.
0: Καλύτερη τρίτη εδώ θα είναι η
1: Αλγερία.
0: Αυστρία.
1: Η Αυστρία θα είναι.
0: Θα βάλω την Αλγερία δεύτερη μόνο και μόνο επειδή είναι πιο συνηθισμένη σε τέτοιες καιρικές συνθήκες.
1: Μάλιστα.
0: Η Αυστριακή είναι λίγο πιο βόρεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Κεντροευρωπαίη.
0: Ναι, ναι. Χεμόν.
1: Group K. Έχουμε φτάσει στο K. Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
0: Πορτογαλία, Κολομβία.
1: Πορτογαλία, Κολομβία. Και Κονγκό, Ουσμπεκιστάν τώρα εδώ. Τελευταίο όμιλο. Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς.
0: Πόπο, δεν ξέρω, δεν έχω καλό προέστημα για την Αγγλία γενικότερα στο τουρνουά, αλλά άντε σου λέω ότι περνάει τον όμιλο. Δύσκολα θα περάσει εδώ με Κροατία και Γκάνα.
1: Εγώ νομίζω θα κάνει μόλις μία νίκη θα κάνει η Αγγλία εδώ πέρα. Και τα υπόλοιπα τα πάρει με χινάρια.
0: Θα τη βάλω την Αγγλία να περάσει, βέβαια, τον όμιλο. Αλλά με Κροατία και Γκάνα δεν ξέρω τι κάνω. Θα βάλω και εδώ να περάσει Αγγλία, Κροατία, Γκάνα τρίτη, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Παναμάς δεν πιστεύω ότι θα έχει τύχει. Αυτό.
1: Παιδιά, τα είπαμε μετά των προβλέψεων για το Μουντιάλ. Εντάξει, τα υπόλοιπα τηλεοπτικά, τα έχουμε ξαναπεί.
0: Ο Χριστάρα στέλνει μήνυμα και λέει: καλησπέρα, παιδιά. Πεινάω πολύ. Θα περάσω από όλους αυτούς που στέλνουν φαγητά και δεν θα αφήσω τίποτα. Καμένη γη.
1: Ο χαμός. Ο χαμός.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Μόλις έβαλα τις πανσέτες στη Χάρα. Είστε καλύτερη παρέα. Καλό μεσημέρι. Κώστας Μενίδη, το Λοκαρδανίας.
1: Άκουσα Μενίδη και λέω: εντάξει, κοντά είμαστε. Αλλά μας βγήκε.
0: Με ριγανούλα πάμε, αλλά.
1: Ωραίες μπριζόλες.
0: Καλά να περάσετε, Κώστα. Πανώ με διπλό μήνυμα τον Μάιο στην επέτειο μνήμης τραγωδίας για την Grande Granata. Okay, Forza Toro, Sola per la Malia. We're here to see Torino Grande again. Torino Fan Club, New Ανέα Σμύρνη, Greece. Άρα είναι αδελφοποιημένα σωματεία οι οπαδοί μεταξύ τους.
1: Μάλλον, ναι. Μάλλον, ναι.
0: Νάτος και ο φίλος.
1: Με τη φωτογραφία εκεί,
0: Με φούτερ Torino Cascol Panionio και Cascol Torino. Όλα τα έχει.
1: Μου είναι ραμμένο μπρος πίσω, λες. Όχι.
0: Δύσκολο. Λες.
1: Δύσκολο να
0: όχι, είναι όχι, διαφορετικά.
1: Όχι, είναι διαφορετικά.
0: Ο Ερίων, ο φίλος και άλλες φωτογραφίες.
1: Είναι όλα με ηλιοβασίλεμα. Είναι κονσέρβα φωτογραφίες, Ριών, από το καταλάβει. Τώρα ηλιοβασίλεμα, δύσκολα.
0: Παιδιά, δουλεύω 8-8, μη ρωτάτε γιατί. 8ωρο πάει στο ενίκιο και έτσι σας ακούω όλη μέρα και όταν σχολάω πάω στο ηλιοβασίλεμα και βγάζω καμιά φωτογραφία.
1: Ωραίες
0: φώτος.
1: Ωραίος, ωραίος. Πολύ ωραίες.
0: Πολύ ωραίες φώτο. Όντως πολύ ωραίες.
1: Εκεί με τα παιδάκια
0: δικός μου,
1: με τα ηλιοβασίλεματα.
0: Ναι, τρομερά.
1: Πολύ ωραία.
0: Τριαντάφυλλο στέλνει την καλησπέρα του. Παιδιά, εγώ έπαιξα Μεξικό να φτάσει στους 4.
1: Και αυτός βλέπει μια έκπληξη ο Τριαντάφυλλος.
0: Το Μεξικό δεν έχει φτάσει ποτέ τόσο μακριά.
1: Ενώ δεν λείπει από τα Μουντιάλ.
0: Συνήθως μέχρι τους 16 πάει. Δεν μπορεί να ξεφύγει.
1: Ο Τσόα έχει. Έχει ο Τσόα.
0: Έχει, αλλά είναι 40. Αλλά νομίζω, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, ο Τσόα θα παίξει γιατί ο βασικός τερματοφύλακας τραυματίστηκε και έπαθα χείλιο. Οπότε νομίζω θα παίξει ο Τσόα. Αυτός και έβαλε ένα από του άλλου δύο, δεν ξέρω.
1: Αυτό ισχύει που λένε ότι είχε 6 δάκτυλα.
0: Ήταν μύθος, ρε φίλε. Εντάξει.
1: Εντάξει, ξέρω εγώ. Γιατί λένε μια οικογένεια λέει 6 δάκτυλων. Και όλοι λέει οικογενειακός έχουν 6 δάκτυλα και τέτοια. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Δεν νομίζω, εντάξει. Ήταν ωραίο μύθο.
1: Ναι.
0: Μάικ Τζέιμς και Σπανούλης που συναντήθηκαν στη Βουλιαγμένη.
1: Φάγανε. Οι MVP της EuroLeague συναντηθήκανε και τα πάνε.
0: Τώρα... Είχε Άρη μέσα συζήτηση.
1: Σίγουρα δεν γίνεται να μην είχε Άρη. Ο Τζέιμς δεν έχει ομάδα ακόμα.
0: Ελεύθερος δεν είναι.
1: Ναι.
0: Μπαρτσελόνα δεν λέγανε ότι έχει κλείσει.
1: Λέγανε. Έτσι λέγανε. Αλλά τώρα που φεύγει ο Τσάβι ο Πασκουάλ από εκεί πέρα θα γίνει. Α, ο κύριος Τσάβι Πασκουάλ, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Μπαρτζόκας. Δεν κάνει. Αν δεν λέμε κύριε και κύριε.
0: Να τους ο κύριος Κουνούπης, πανετολικός θα κάνει του χρόνου. Μια πρόβλεψη.
1: Champions League.
0: Ευρώπη.
1: Ευρώπη.
0: Ευρώπη, Okay. Πανετολικός Ευρώπη του χρόνου.
1: Τόδος.
0: Μεταγραφές δεν έχουμε κάνει ακόμα όμως, ανησυχώ. Δεν θέλουμε.
1: Δεν θέλουμε.
0: Αφού φεύγουν παίκτες. Okay. Από τις ακαδημίες θα ανεβάσουμε μικρούλιδες. Okay. Ευρώπη,
1: Θα πει και έφυγε.
0: Μπαπέ είπε ότι ο τελικός του 22 ήταν από τους καλύτερους όλων των εποχών. Δραματικός φίλε με τη Γαλλία, με την Αργεντινή.
1: Και ας μην το πήρε,
0: Λέει δεν μπορώ να τον ξαναδώ, λέει. Ξυπνήσουν οι δαιμονές μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι εκεί.
0: Και ό,τι και να γινόταν, έχει δίκιο. Θα ήταν ιστορικό γιατί θα ήταν το δεύτερο συνεχόμενο για τη Γαλλία ή θα ήταν το Μουντιάλ του Μέση, το πρώτο. Και ήταν του Μέση.
1: Πάντως τότε μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση πόσο ο Ντεσάν διάβασε στο ημίχρονο τι πρέπει να κάνει. Και έβγαλε πριν το ημίχρονο Ζηρού και ποιον άλλον. Και έναν ακόμα έβγαλε.
0: Στο ημίχρονο, λες.
1: Ναι, ναι, στο ημίχρονο.
0: Πριν το ημίχρονο είχε κάνει αλλαγές.
1: Πριν το ημίχρονο είχε κάνει τις αλλαγές. Δηλαδή έβαλε Κολομουανί και. Ποιον άλλο Λεβέντι. Έβαλε ένα ακόμα.
0: Του βγήκε πάντως αυτό.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Το διάβασε και το γύρισε το μάτς.
0: Μπαπέ έκανε μυθικό Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Και το 18 και. και το 22, έκανε πολύ ωραίο μουντιάλ, Μπαπέ. Και πρώτο σκόρ πρέπει να βγει.
1: Εντάξει, το σύνολο της Γαλλίας, καλός ή κακός, σε κάθε διοργάνωση έχει τρομερές μονάδες και σαν σύνολο οι παίκτες γνωρίζονται μεταξύ τους, οπότε προφανώς μπαίνουν πάντα στην εξίσωση το τι γίνεται.
0: Θέλω να θυμηθώ λίγο
1: τι αλλαγές γίνανε,
0: ναι.
1: Ο Ζιρού βγήκε σίγουρα.
0: Είχε ξενερώσει.
1: Ναι. Είχε βγει σίγουρα πριν το ημίχρονο Ζιρού και άλλος ένας.
0: Συνθέσεις εδώ. Λοιπόν,
1: ο Τουράμ
0: μπήκε ο Τουράμ και ο Κόλο μου ανήσω 40.
1: Μπράβο.
0: Και βγήκανε. Πού το λέει αυτό τώρα? Γιατί δεν το λέει εδώ?
1: Πας στις διοργανώσεις, θα σου πω εγώ τώρα τι θα γίνει εδώ. Πας εδώ, Μουντιάλ, και να σου πω ποιος έφυγε. Ποιος έφυγε, ποιος έμεινε.
0: Να το. Μπήκε, βγήκε ο Ζιρού και ο Ντεμπελέ.
1: Α, μπράβο.
0: Ο κάτοχος χρυσής μπάλας. Και μπήκαν ο Μουανί με τον Τουράμ.
1: Και εκεί άλλαξε το μάτς.
0: Ναι. Ναι, δεν είχε γίνει καλά η Γαλλία.
1: Ναι, ο οποίος Ζιρού δεν είναι.
0: Ο Ζιρού, αν δεν κάνω λάθος, στο Μουντιάλ που πήρε η Γαλλία το 18, δεν πρέπει να κάνει ούτε στο στόχο.
1: Δεν έκανε ούτε στο στόχο, αυτό που είπες.
0: Ναι, ναι.
1: Τραβούσε τις άμυνες επάνω του.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Λεωνίδα, επειδή λες ότι σε κράζω, επειδή μου αρέσει να είμαι δίκαιος άνθρωπος, όταν όμως σε ακούω να βγάζεις φουλ ολυμπιακοφροσύνη, θα το κάνω. Όταν όμως σε ακούω να λες σωστά και δίκαια πράγματα, θα σε επιβραβεύω. Από σένα εξαρτάται.
1: Κάτσε ρε Κώστα.
0: Τι είσαι ρε, ο δικαστής των πάντων.
1: Δικαστής είσαι
0: και τι έχω πει για τον ολυμπιακοφροσύνη, δεν πούλησα κάτι.
1: Ρε παιδιά, μια παρέα είμαστε. Γιατί το φτάνετε τώρα στα άκρα πάλι.
0: Θα με επιβραβεύει ο Κώστας για ό,τι κάνω.
1: Ρε Κώστα.
0: Επίσης, έχω τη δική μου άποψη σε κάποια θέματα, όπως και εσύ έχεις τη δική σου άποψη. Και επίσης, έχεις και εσύ κριτική σκέψη, όπως έχω και εγώ κριτική σκέψη. Και δεν είμαι εδώ για να πουλήσω κάτι, πίστεψέ με.
1: Γιατί ρε Κώστα, σε έχουμε κατακρίνει εμείς για αν έχεις πει κάτι.
0: Μπορείς να το σεβαστεί τη δική σου άποψη. Με σεβασμό πάντα έτσι.
1: Βεβαίως. Σεβαστές είναι όλες οι απόψεις.
0: Σήμερα είχαμε κόντρα για το πόσους οπαδούς έβγαλε στον δρόμο Ολυμπιακός, ας πούμε, μετά την EuroLeague. Δηλαδή, αν το έπαιρνε ο Παναθηναϊκός, δεν θα έλεγα αντίστοιχα ότι ο Παναθηναϊκός έβγαλε κόσμο στους δρόμους.
1: Μα δηλαδή, σου είναι μόνο το σεβασμό. Είναι άσχετο χρονικά να το συζητήσουμε τώρα αυτό. Ναι. Και να πούμε στη διαδικασία πώς ήταν οι οπαδοί και πώς βγήκαν στον δρόμο. Είχαμε τελικό χθες και συζητάμε τώρα πώς είχαν πάει τότε. Παιδιά, ελάτε λίγο στην πραγματικότητα. Πάμε λίγο. Τι λέμε τώρα.
0: Ελά, John Wayne. Ελπίζω ότι σε αυτό το τελικό δεν σας έκανε ζημιά ο Μαρτσίνιακ. Ενώ τους φίλους του Ολυμπιακού. Ελπίζω ότι σε αυτό το τελικό δεν έκανε ζημιά ο Μαρτσίνιακ. Σε ποιο τελικό?
1: Του στο Μουντιάλ δεν ήταν αυτός? Ο Μαρτσίνιακ ήταν στο τελικό του.
0: Ναι, αλλά γιατί λέει ενώ τους φίλους του Ολυμπιακού? Τους φίλους του Ολυμπιακού.
1: Δεν ξέρω. Έχει σφίξει κάποιο παιχνίδι ο Μαρτσίνιακ του.
0: Το Μουντιάλ σφίριξε ο Μαρτσίνιακ, αλλά του Ολυμπιακού έχει σφίριξει παιχνίδι. Λεωνίδα, βλέπεις ότι το θέτεις στραβά. Με έκανες και δικαστή ειρωνικά. Μα λες ότι θα με κρίνεις. Θα με επιβραβεύεις. Τι είμαι για να με επιβραβεύεις?
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή, εγώ θα κρίνομαι και θα με επιβραβεύεις εσύ?
1: Παιδιά, σφυράμε λήξη. Το σφυρίξαμε, τέλος. Δεν έχει άλλα.
0: Τι ακολουθεί?
1: Άλλα μηνύματα, γιατί ακολουθεί.
0: Κατά τη εφημερίδα με Θάνο Μπλούνα.
1: Έτσι, έχει το Θάνο Μπλούνα.
0: Μην τη συντονισμένη στην Ερασπόρ, έτσι κι αλλιώς κάτι καλό ακολουθεί. Θα τα μάθετε όλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλά να περάσετε. Με υγεία πάνω απ' όλα. Έχει και πολύ ωραίο καιρό να πάτε και για μπάνι, να δροσιστείτε. Να είστε καλά.
1: Με υγεία πάνω απ' όλα. Ήταν ο Λουνέας Κασνέτσι.
0: Ο Γιάννης Ροζής. Μαρία Παπακυρίτση στους ήχους. Διαδέχθηκε τον Τάσο Ελεμέζη. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι για σας.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Ακούτε Era Sport.

9 λεπτά μετά τις 2, Era Sport 101,8. Καλό μεσημέρι. Είναι η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Με την Μαρία Παπακυρίτση στην ρύθμιση των ήχων. Την Ειρήνη Παπαζήση στην επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και το Θάνο Μπλούνα στο μικρόφωνο. Σε μια ημέρα που όσον αφορά στο μπάσκετ είμαστε στον απόϊχο στην επόμενη μέρα, αν θέλετε, του δεύτερου τελικού της GBL ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με διαφορά 10 πόντων, έκανε το 1-1 στη σειρά των αγώνων, η οποία μεταφέρεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην έδρα του Ολυμπιακού την ερχόμενη Δευτέρα, μεθαύριο. Στο μπάσκετ έχουμε και μεταγραφικές εξελίξεις όσον αφορά τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, που αναμένεται να παρουσιαστούν ισχυρότεροι φέτος, έπειτα από την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.

Ενώ σε μεταγραφικούς ρυθμούς κινούμαστε και στο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό αυτή τη στιγμή, αλλά είναι η περίοδος που οι ομάδες κάνουν τις επαφές, κλείνουν τις συμφωνίες, φτιάχνουν, αν θέλετε, το ρόστερ της επόμενης μεταγραφικής περίοδου. Ούτως ή άλλως αγωνιστική κίνηση δεν υπάρχει όσον αφορά τις διασυλλογικές διοργανώσεις. Οι παίχτες που δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες είναι σε περίοδο διακοπών. Ωστόσο, τα επιτελεία των ομάδων δουλεύουν όσον αφορά το ρόστερ της επόμενης μεταγραφικής περίοδου και βεβαίως είμαστε λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του επόμενου του προσεχούς παγκοσμίου κυπέλου που θα γίνει σε τρεις χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στον Καναδά και στο Μεξικό, με την ΕΡΤ να είναι παρούσα. Να θυμίσουμε, την 5η 11 Ιουνίου στις 10 γίνεται η πρεμιέρα με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική και όπως είπαμε η ΕΡΤ θα βρίσκεται εκεί και με την τηλεόραση αλλά και εδώ η ΕΡΑΣΠΟΡ.

0: Η ειδησιογραφία, ωστόσο, επιτάσσει να ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Είναι ακόμη νοπά όσα συνέβησαν χθες στο Telecom Center. Νίκη του Παναθηναϊκού, υπενθυμίζουμε, με διαφορά 10 πόντων, 1-1 στη σειρά των αγώνων, αλλά και πολλή συζήτηση στο τρίτο ημίχρονο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, με τον Ολυμπιακό να στρέφεται κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον τρόπο που διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές στο πρώτο ημίχρονο, και την πλευρά του Παναθηναϊκού να στρέφεται κατά του προπονητή του Ολυμπιακού, του Μπαρτζόκα, αλλά και του Λεπενιώτη, ο οποίος έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ στο ημίχρονο του αγώνα, καταγγέλλοντας την συμπεριφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε τώρα με τον Νίκο Μπιντέλα, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εντάξει, όπως είναι λογικό, πάντα αναμενόμενο, μάλλον θα πω εγώ, πάντα αυτά τα παιχνίδια

0: και ένα τρίτο ημίχρονο, όλα αυτά που ανέφερες εσύ. Δυστυχώς οι μάχες των αιωνίων στην GBL φέρουν πολλά πράγματα που δεν αφορούν καθαρά το μπασχετικό κομμάτι και τα όσα γίνονται εντός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ. Και αυτό το είδαμε και χθες το βράδυ στον δεύτερο τελικό της Greek Basketball League, όπου ο Παναθηναϊκός σοφάρισε σε 1-1 τη σειρά με τη νίκη του με 68-58 επί του Ολυμπιακού. Ένα παιχνίδι που βάζει πλέον Θάνο σε άλλη βάση, ξεκινάει πλέον η συζήτηση για τη σειρά από άλλη βάση πλέον, μετά από αυτή τη νίκη του Παναθηναϊκού. Πλέον όποιος πάρει το τρίτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει το βράδυ της Δευτέρας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, γίνεται αυτομάτως και το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αλλά αυτό που κρατάμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός έβγαλε μια πολύ μεγάλη αντίδραση, και η οποία συνοδεύτηκε όχι μόνο από νίκη αλλά και μια καλή εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό, τον οποίο τον κράτησε πάρα πολύ χαμηλά. 58 πόντι, δεν θυμάμαι από πότε έχει να κάνει τέτοια επίδοση, ναι, τόσο χαμηλά ο Ολυμπιακός επιθετικά.
1: Ο οποίος είχε την καλύτερη επίθεση.
0: Την καλύτερη επίθεση όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Στην Ευρωλίγκα έβαζε μέσω όρο πάνω από 90 πόντους ανά παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Ο οποίος είχε ένα ήττητο το οποίο το έτρεχε εδώ και περίπου 2,5 μήνες. Δεν είχε καμία ήττα σε όλες τις διοργανώσεις τους τελευταίους 2,5 μήνες περίπου ο Ολυμπιακός. Και μάλιστα στο ελληνικό πρωτάθλημα είχε σερί 32 συνεχόμενων νικών. Τελευταία του ήττα ήταν στις 30 Μαΐου του 2025. Ήταν ο πρώτος τελικός του περσινού πρωταθλήματος, ο Telekom Center Athens, όπου ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει με 80-68 και είχε κάνει το 1-0. Όμως ακολούθησαν τρεις νίκες του Ολυμπιακού που τον έχασαν και πρωταθλητή Ελλάδος για το 2025.
1: Mm-hmm. Πώς φτάσαμε λοιπόν σε αυτό που μας περιέγραψες, δηλαδή στη νίκη του Παναθηναϊκού με αυτά τα χαρακτηριστικά, με τον Ολυμπιακό να πετυχαίνει ίσως τους λιγότερους πόντους που έχει πετύχει φέτος σε παιχνίδι, και τον Παναθηναϊκό να καταφέρνει να νικήσει μια ομάδα που ήταν αίτητη για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και σε αυτό το γήπεδο πριν που έγινε ο αγώνας, λίγες μέρες πριν, κατέκτησε και την Ευρωλίγκα.
0: Ο Ολυμπιακός έδειχνε από την αρχή και σχεδόν σε όλο το διάστημα του πρώτου ημιχρόνου να ελέγχει το παιχνίδι. Είχε σταθερά το προβάδισμα από το ξεκίνημα του αγώνα. Δεν το έχασε μέχρι την ανάπαυλα. Και στο μεγαλύτερο διάστημα είχε και μια καλή διαφορά, η οποία έφτασε μέχρι για το συν 10 στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου, όταν το σκορ ήταν 11-21. Και για τα δικά του δεδομένα από την αρχή του αγώνα είχε μείνει πολύ χαμηλά ο Ολυμπιακός, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε μείνει επίσης πολύ χαμηλά. Και παρόλα αυτά οι Πειραιώτες είχαν το προβάδισμα και τον έλεγχο του αγώνα. Σταδιακά από τα μισά της δεύτερης περίοδου και μετά ο Παναθηναϊκός άρχισε να παίρνει αυτό τον έλεγχο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το ημίχρονο έκλεισε με τη διαφορά να είναι στην ελάχιστη τιμή της. 29-30 ήταν το σκορ στα μισά του παιχνιδιού. Με το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου ο Παναθηναϊκός πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ και δεν ξαναέχασε το προβάδισμα. Δέχθηκε μόλις 8 πόντους στην τρίτη περίοδο και η άμυνα είναι αυτή που έδωσε χθες στην ομάδα του Έργιν Άταμαν τη νίκη. Το τονίζουμε αυτό διότι δεν έχουμε ξαναδεί τόσο αποτελεσματικό τον Παναθηναϊκό στο αμυντικό του κομμάτι, mm-hmm, επί της θητείας του Τούρκου τεχνικού και μάλιστα ειδικά τη φετινή σεζόν. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε πάρα πολύ επιθετική άμυνα, οι παίχτες του έβγαιναν πολύ δυναμικά μετά τα σκριν και πολλές φορές έστειναν και παγίδες στον παίκτη του Ολυμπιακού που είχε τον χειρισμό της μπάλας. Τις περισσότερες αν όχι για όλες τις περιπτώσεις αυτός ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος αν και έκανε πάρα πολλά λάθη μπορούμε να πούμε ότι ίσως να ήταν και ο μόνος που διασώθηκε για τον Ολυμπιακό.
1: Νομίζω πέτυχε και τους περισσότερους πόντους.
0: Ναι, ήταν πρώτο σκόρερ, είχε με 15 πόντους, είχε και 7 rebound και 7 assist, αλλά έκανε και 6 λάθη, είχε και πολλά άσοχα shoot.
1: Ναι.
0: Και γενικότερα, αλλά ίσως να ήταν ο μόνος που διασώθηκε από το κακό δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού στον χθεσινό δεύτερο τελικό. Έτσι ο Παναθηναϊκός κατάφερε λίγο με την άμυνά του να χαλάσει το μυαλό του Φουρνιέ, ο οποίος πολλές φορές πήρε λάθος αποφάσεις. Δεν έδινε γρήγορα την μπάλα. Και αυτό οδήγησε σε πολλά λάθη τον Ολυμπιακό επιθετικά, που σε όλο το δεύτερο ημίχρονο δεν κατάφερε να βρει καλές προϋποθέσεις ώστε να εκτελέσει επιθετικά το πλάνο του. Είναι κάτι που το τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη συνέχεια μετά το τέλος του παιχνιδιού, ότι η ομάδα, ότι η ομάδα του δεν έπαιξε το μπάσκετ που έχει συνηθίσει, το δικό της μπάσκετ. Δεν είχε συγκέντρωση.
1: Ναι, μίλησε και για ατομικότητα στις προσπάθειες των παιχτών του.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Είχε μια βιασύνη Ολυμπιακός και δεν κυκλοφορούσε καλά την μπάλα. Ήταν ένα αποτέλεσμα αυτό από την πολύ καλή άμυνα του Παναθηναϊκού. Και να δούμε τώρα αν ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει να εφαρμόζει αυτό το πλάνο από εδώ και πέρα, που έρχεται ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά και ποια θα είναι η αντίδραση του Ολυμπιακού μετά από αυτή την ήττα, γιατί κάπως έτσι ήταν και τα πράγματα στους περσινούς τελικούς, Στάνο. Δηλαδή, είχε ξεκινήσει από την ανάποδη, θέλω να πω. Ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός με μια νίκη και έδειχνε να είναι το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, και στη συνέχεια ήρθε η αντίδραση του Ολυμπιακού.
1: Σε ένα δεύτερο παιχνίδι, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νίκο, το οποίο ήταν επίσης επεισοδιακό με την παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, θυμίζω, στο ΣΕΦ. Αμέσως μετά υπήρξε και μια διακοπή των τελικών, συναντήσεις με τον Γιάννη Βρούτσι και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, εννοώ των ιδιοκτητών τους. Στη συνέχεια ψηφίστηκε και ένας νέος νόμος σχετικά με τη συμπεριφορά παραγόντων στα γήπεδα, ένα νέο ποινολόγιο, για να το πω καλύτερα, και έτσι συνεχίστηκαν οι τελικοί, αλλά αυτό γύρισε μετά υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι, βλέπουμε πολλές ομοιότητες, Στάνο, σε σχέση με τους περσινούς τελικούς, μέχρι τώρα τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια. Απομένει να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, γιατί το ξαναλέω ότι το παιχνίδι της Δευτέρας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις δύο ομάδες.
1: Νομίζω ότι πρέπει να γίνει και μια αναφορά στον Χέις Ντέιβις, ο οποίος ήταν μεταμορφωμένος σε σχέση πρώτο τελικό, που ήταν πολύ άστοχος. Και μάλιστα στα αποδυτήρια, σύμφωνα με ρεπορτάζ που διάβαζα εγώ, έκλαιγε και οι συμπαίκτες του προσπαθούσαν να τον
0: παρηγορήσουν. Και στον πάγκο το έκανε.
1: Και στον πάγκο,
0: τον είχαμε δει και στον πάγκο του στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Χθες ήταν ο πιο επιδραστικός, τουλάχιστον επιθετικά, παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι, όχι, είσαι απόλυτο δίκιο, και ήταν και αμυντικά, θα προσθέσω εγώ, γιατί βοήθησε πάρα πολύ και στο αμυντικό κομμάτι ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Με βάση αυτό το σύστημα που επέλεξε να ακολουθήσει χθες ο Παναθηναϊκός στο πίσω μέρος του παρκέ, ο Αμερικανός forward, ο οποίος είχε τελειώσει το μάτσο σεφ με ένα στα 13 σουτ, ήταν πραγματικά απογοητευτικός, και δηλαδή ίσως άμα είχε να κάνει μια στοιχειώδη καλή εμφάνιση ο Χέις Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός μπορεί και να φεύγει νικητής από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Χθες ήταν πάρα πολύ καλός. Εντάξει, το ξέραμε για την άμυνα, και στην επίθεση όμως ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικός. Έβαλε 23 πόντους και ήταν αναμφίβολα ο κορυφαίος στο χθεσινό δεύτερο τελικό και στην μεγάλη νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός. Μια νίκη που ο Παναθηναϊκός έπρεπε να την πάρει, γιατί αν έκανε το 2-0 ο Ολυμπιακός, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Δεν ήταν όπως το 2024. Που ναι, μεν ο Παναθηναϊκός το γύρισε από 2-0 σε 3-2. Τότε ο Παναθηναϊκός ήταν πρωταθλητής Ευρώπης, τώρα Ολυμπιακός. Όμως τότε ο Παναθηναϊκός είχε δύο παιχνίδια στο Telecom Center Athens και ένα στο ΣΕΒ, γιατί είχε το πλεονέκτημα έδρας. Τώρα είναι το αντίθετο. Όμως έκανε το 1-1 ο Παναθηναϊκός και τώρα μπαίνει σε μια άλλη βάση συζήτηση σε αυτή η σειρά.
1: Τώρα, εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας, αναφέρομαι στις απουσίες που έχουν οι δύο ομάδες. Έχουμε κάτι νεότερο? Για παράδειγμα, ο Σλούκας θα παίξει για τον Παναθηναϊκό?
0: Πιθανότατα θα παίξει. Δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά από τώρα, αλλά οι πιθανότητες είναι με το μέρος του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Μάλλον θα δούμε τον Κώστα Σλούκα να αγωνίζεται το βράδυ της Δευτέρας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Χθες επέστρεψε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο διάστημα από πελματιέ, από νευροσίτιδα. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έχει το γνωστό θέμα στο γόνατο που τον είχε βάλει και στο χειρουργείο στα τέλη Απριλίου. Και επομένως τώρα με την επιστροφή του Ρογκαβόπουλου στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά και με τη διαφαινόμενη επιστροφή του Κώστα Σλούκα τη Δευτέρα, αλλάζουν πολύ ισορροπίες. Και το λέω αυτό διότι αυτό είναι κάτι που θα καθορίσει και την τελική επιλογή του Άταμαν στην εξάδα των ξένων που θα αγωνιστεί στο παιχνίδι, στον τρίτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Γιατί ο Τούρκος τεχνικός έχει αφήσει τα δύο πρώτα παιχνίδια τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ εκτός εξάδας, και πήρε τον TJ Shorts, επειδή ο Σλούκας δεν μπορούσε να αγωνιστεί. Στο πρώτο παιχνίδι έλειπε και ο Ρογκαβόπουλος και αναγκαστικά έπρεπε να έχει και περισσότερες επιλογές στην περιφερειακή του γραμμή για να καλύψει αυτά τα κενά. Τώρα θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα αν ξέρουμε 100% ότι θα παίξει ο Σλούκας. Γιατί,
1: ίσως αύριο να έχουμε μια εικόνα.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm. Γιατί η λογική λέει ότι αυτό θα φέρει και μια επιστροφή του Χουάντσο, ο οποίος είναι πολύ καλός αμυντικός. Θα δώσει και μια άλλη οντότητα στη γραμμή ψηλών του Παναθηναϊκού και θα βοηθήσει το Τριφύλλι να περιορίσει την δραστηριότητα των ψηλών του Ολυμπιακού και την έφεση που έχουν οι ψηλοί του Ολυμπιακού στον τομέα του rebound, γιατί και στα δύο παιχνίδια ο Ολυμπιακός έχει κυριαρχήσει απόλυτα στα rebound και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Mm-hmm. Τώρα από την άλλη πλευρά, για τον Ολυμπιακό υπάρχει το θέμα με τον Tyler Dorsey, ο οποίος ταλαιπωρείται από μια τενοντίτιδα, έχει λίγο πάνω από το γόνατο, από τον πρώτο ημιτελικό απέναντι στην ΑΕΚ. Και αυτό είναι κάτι που στον Ολυμπιακό το εξετάζουν μέρα παραμέρα. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι με ακρίβεια αυτή τη στιγμή. Ίσως να είναι κάτι που θα κριθεί λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ στο παιχνίδι της Δευτέρας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, διότι έχει φανεί και στα δύο πρώτα παιχνίδια και ειδικά χθες ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει λείψει πάρα πολύ από τον Ολυμπιακό. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν παίκτη με ελληνικό διαβατήριο, κάτι που μετράει πάρα πολύ στο πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα. Και να κλείσουμε κάνοντας μια αναφορά στη χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Είναι επιτροπή που ανήκει στο αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργείο και αφορά τον Προμηθέα αλλά και τον Λιόλιο που είναι ο πρόεδρος της ΕΟΚ έπειτα από καταγγελία που έκανε η ομάδα του Αμαρουσίου και καλείται ο Προμηθέας σε ακρόαση και αντιμετωπίζει την ανάκληση, την ποινή ανάκλησης του χορηγηθέντος πιστοποιητικού συμμετοχής στο τρέχον πρωτάθλημα και αντιμετωπίζει και τα άρθρα που αφορούν την μετοχική σύνθεση της ομάδας του Προμηθέα και για να το πούμε πιο απλά λόγια, Νίκο, η καταγγελία έχει να κάνει με το ότι ο κύριος Λιόλιος, παρότι εκ του νόμου δεν επιτρέπεται, παράλληλα με τη θεσμική θέση που έχει σήμερα, είναι και ο ενκρυπτό μεγαλομέτοχος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Προμηθέας.
0: Ακριβώς, Άνω, και γι' αυτό το λόγο μαζί του έχουν κληθεί και οι τρεις άνθρωποι στους οποίους είχε μεταβιβάσει πριν από μερικά χρόνια το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Προμηθέας σε τρία ποσοστά που ήταν περίπου από 30 μέχρι 25% αν θυμάμαι καλά. Και είναι μια υπόθεση έτσι που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί μπορεί να φέρει πολλές αλλαγές στο χώρο του μπάσκετ. Είναι κάτι που μπορεί να, ας πούμε, να οδηγήσει υποβιβασμό τον Προμηθέα Πάτρας ή και σε αλλαγή στην θέση του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό για το ελληνικό μπάσκετ που μπορεί να επηρεάσει το ίδιο το άθλημα με πάρα πολλούς τρόπους. Εξαρτάται όμως από την απόφαση που θα πάρει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Σίγουρα θα το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες. Ήταν μια υπόθεση που άρχισε πριν από περίπου 2 μήνες. Θυμόμαστε τότε τη συνέντευξη που είχε δώσει η ΚΑΕ Αμαρουσίου και τις καταγγελίες που είχε κάνει εναντίον του Προέδρου της ΕΟΚ. Όλο αυτό συνεχίζεται τώρα και μπορεί να φέρει ένα ντόμινο εξελίξεων στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, κάτι που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το άθλημα στη χώρα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα.

0: Μένουμε στο χθεσινό παιχνίδι, στον δεύτερο τελικό της GBL ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε πρώτα ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μετά τη λήξη στην κάμερα της ΕΡΤ.
1: Παίξαμε λάθος τελείως. Λάθος τακτικά. Δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματά μας. Έπρεπε να παίξουμε πασαρώντας την μπάλα. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Νιώσαμε ότι πρέπει να πάμε σε προσωπικό μπάσκετ εδώ πέρα που δεν υπήρχε κανένας λόγος να το κάνουμε αυτό. Όσο κυκλοφορούσαμε την μπάλα, είχαμε πάρει διαφορά 10 πόντους και πάνω στο πρώτο ημίχρονο. Και μετά για κάποιο λόγο σταματήσαμε να το κάνουμε αυτό. Είχαμε πάρα πολλούς παίκτες που υστέρησαν σοβαρά. Όχι μόνο όσον αφορά το πώς ακολούθησαν το πλάνο, αλλά και πώς παίξαν το παιχνίδι αμυντικά και επιθετικά. Όπως πάντα σε αυτές τις σειρές, πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι, να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι, να παίξουμε πολύ καλύτερα από αυτό που παίξαμε σήμερα στην έδρα μας και να ξαναρθούμε εδώ μετά.
0: Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Πάμε να ακούσουμε τώρα τη δήλωση και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίνα Ταμάν.
2: Yes, we made a great defense starting the first minute until the last minute. We played very smart, defensively very aggressive. We didn't let especially to keep inside offense for Molutinov and we didn't give the open shots, easy shots for Fournier. Offensively, we can play much better, but second half with Nigel Hayes, he played great. He breaked block, so we played, he found score, and then we get confidence. And also we had contribution from the bench, from Toliopoulos, and that's 1-1. This series will be very tough. Now we will be ready for the next game in Piraeus.
3: This is the way for you in order to have a chance to win in Piraeus.
2: No, this is the way for the two teams. This is the final. So both teams, they will try to put their best of the aggressivity to be smart in offense. This is the final. We play against a very good team, against a big team. We were also very close to one. The first game, but you know what happened in the first game. Now I hope that everything will be fair in everywhere, and we will continue to fight. Finally, the best team will be in the title.
3: And one last thing, coach, about Nigel Hayes-Davis, because in Piraeus he couldn't make a shot, and tonight he made all the shots. He was the best player from your team.
2: Okay, that kind of a player is like this. Finally, he found his final statistic in two games. He found his regular average. It's not mean. I told the team also to him yesterday. Every game is different. One game, he didn't make the shots. It can happen for everybody. But today, he played like with confidence. Anyway, he's a great player for sure, and he played a great game.
3: Thank you very much, coach.
2: Thank you.
3: Ας ξεκινήσουμε από το τέλος και τον Hayes Davis. Όπως ανέφερε ο Εργκίνα Ταμάν, του είπε και του ιδίου χθες στην προπόνηση ότι κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Σήμερα βρήκε τα στατιστικά του, τα νούμερά του. Ουσιαστικά εννοούσε ότι βρήκε το ρυθμό του και τις θέσεις από τις οποίες μπορεί να σκοράρει και το έκανε, όντας ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού. Από εκεί πέρα για τον αγώνα ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε εξαιρετική άμυνα από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος του αγώνα, έχοντας έναν διπλό πόλο να σταματήσει το εσωτερικό παιχνίδι του Μιλουτίνοφ μέσα στη ρακέτα δηλαδή και τα ελεύθερα σουτ του Φουρνιέ. Τα κατάφερε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και έτσι ουσιαστικά αποδιοργάνωσε τον Ολυμπιακό, όπως ανέφερε ο Εργκίνα Ταμάν. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο παιχνίδι, είπε ότι και οι δύο ομάδες και ο Ολυμπιακός είναι μια εξαιρετική ομάδα, μια ομάδα τόπου επίπεδου και αυτή η τελική είναι μια σειρά όπου τα πάντα κρίνονται στις λεπτομέρειες σε όποιο γήπεδο και αν γίνονται οι αγώνες. Στο ΣΕΦ για το τρίτο παιχνίδι ανέφερε ότι και ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να επιβάλλει το ρυθμό του, το ίδιο όμως θα κάνει και ο Ολυμπιακός. Όποιος θα είναι πιο έξυπνος τότε θα τα καταφέρει, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ στο επιθετικό κομμάτι για το σημερινό παιχνίδι πρόσθεσε ότι πέραν από τον Hayes Davis πήρε βοήθεια ο Παναθηναϊκός και από τον Πάγκο, όπως με τον Τογιόπουλο για παράδειγμα, ο οποίος έδωσε αρκετές λύσεις.
4: Era Sport 101,8.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
7: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Ακούτε Eraspor.
0: 32 λεπτά μετά τις 2, ακούτε Eraspor στους 101,8. Είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Αφήνουμε το μπάσκετ. Θα επιστρέψουμε αργότερα σε αυτό, γιατί υπάρχει, όπως είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής, μεταγραφική κινητικότητα στις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Αρχίζουμε με τον Παναθηναϊκό. Στέλιος Σωτηρόπουλος μαζί μας για να μας πει τι εξελίξεις υπάρχουν, αν υπάρχουν, στο χτίσιμο του νέου ρόστερ. Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
9: Καλό μεσημέρι, Θάνο, σε όλες και σε όλους. Υπάρχουν, ας το πούμε τώρα, λίγο αδόκιμα έμεσες και όχι άμεσες. Δηλαδή δεν έχει ανακοινώσει το Τριφύλι κάποια μεταγραφή. Μισό λεπτό, Θάνο.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε το Στέλιο Σωτηρόπουλο μαζί μας. Μας λέει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ανακοινώσει κάποια μεταγραφή. Πιθανόν να δέχτηκε κάποιο τηλεφώνημα, μακάρι να είναι για μια μεταγραφή, έτσι.
9: Όχι, όχι, εντάξει. Ότι έφτασε το παιδί στο φροντιστήριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
9: με συγχώρεστε, αν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση μεταγραφής του Παναθηναϊκού. Ξέρουμε όμως εδώ και αρκετό καιρό, το έχουμε πει στην εκπομπή σου, Θάνο, και φυσικά στην Ερασπορ εννοείται, ότι είναι σε εξέλιξη η κινήση του Παναθηναϊκού και το ότι δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ακόμα δεν σημαίνει ότι δεν θα ανακοινωθεί άμεσα ή προφανώς ότι δεν γίνεται τίποτα. Ίσα-ίσα που δουλεύουν στο πράσινο στρατόπεδο φούλοι οι μηχανές. Θα σου πω και μια τελευταία εξέλιξη, η οποία πιθανώς να φέρνει ακόμα πιο κοντά τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο στο Παναθηναϊκό. Σε θεωρητικό επίπεδο είναι η κουβέντα που κάνουμε αυτή τη στιγμή, Θάνο, γιατί δεν υπάρχει κάτι σίγουρο. Όμως η Newcastle, στην οποία ανήκει ο 32χρονος Όντι, ο εκ των τερματοφυλάκων της Εθνικής Ελλάδος, έπεσε, όπως ξέρουμε όλοι, ιδανικό στη Σεβίλη και είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Στον Παναθηναϊκό εδώ και καιρό επιθυμούν διακαώς, όπως και ο ίδιος ο Βλαχοδήμος, την επιστροφή του στο Κοροπή. Αυτό φυσικά δεν είναι εύκολο, όμως η απόκτηση...
0: Το επιθυμεί και ο Βλαχοδήμος ή θέλει να συνεχίσει στο εξωτερικό και έχει τον Παναθηναϊκό ως πρώτη επιλογή σε περίπτωση που επιστρέψει στην Ελλάδα?
9: Δεν μπορώ να σου απαντήσω ακριβώς, γιατί δεν είμαι στο μυαλό του. Ξέρω όμως ότι έχει, να το πω τώρα απλά, αγαπάει τον Παναθηναϊκό και θέλει να επιστρέψει, γιατί ξέρουμε ότι πριν από περίπου 10 χρόνια έφυγε εκείνη κακός, έτσι. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, αλλά θέλει να επιστρέψει ίσως για να συνεχίσει και να ολοκληρώσει αυτό το οποίο άφησε τότε ο Βλαχοδήμος, και ο Παναθηναϊκός να τον αποκτήσει, αναγνωρίζοντας, εκτός από την τεράστια αξία του Οδυσσέα, και το σφάλμα που έγινε πριν από αρκετά χρόνια σε μια πολύ δύσκολη εποχή για το Τριφύλι τότε. Λοιπόν, απέκτησε, αυτό ήθελα να πω, απέκτησε η Newcastle έναν 20χρονο τερματοφύλακα Γάλλο, τον Εβέν Ζαουέν. Ξέρουμε όλοι επίσης ότι η Newcastle έχει τον Pope, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι 34 ετών, ως βασικό τερματοφύλακα. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει πιθανώς η πόρτα της εξόδου για να φύγει ο Βλαχοδήμος από το Newcastle και να αναζητήσει αλλού το μέλλον του. Και στην περίπτωση αυτή, και επίσης είναι πολύ σωστή, Θάνο, η τοποθέτησή σου, αν δεν ευδοκιμήσει η λύση του εξωτερικού ή αν προτιμήσει ο Οδυσσέας το εσωτερικό από το εξωτερικό, να το δούμε και πάλι να φορέσει τα πράσινα, το τριφύλι στο στήθος και τα γάντια του πορτιέρε των πράσινων.
0: Ναι.
9: Ακόμα όμως αυτή η συζήτηση είναι σε εμβριακή θέση, γιατί όλα αυτά έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες. Ας το κρατήσουμε.
0: Αλλά είναι μια εξέλιξη την οποία καλώς κάνεις και τη μεταφέρεις και την καταγράφουμε, γιατί μπορεί να παίξει το ρόλο της.
9: Σωστά. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει. Mm-hmm. Και αν μου έλεγες να διακινδυνεύσω μια πρόβλεψη, θα έλεγα, ξέρεις ότι μου αρέσει να σε συζήτηση. Να ρισκάρω, πιστεύω ότι ο Βλαχοδήμος, κατά την προσωπική μου άποψη, έτσι όπως το διαισθάνομαι και το κρίνω, λέω ότι θα έρθει στον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
9: Θα το δούμε όμως το άμεσο μέλλον.
0: Αυτό θα λύσει ένα θέμα του Παναθηναϊκού στη θέση 1.
9: Σαφώς.
0: Εφόσον γίνει, και είναι ένα θέμα που το έχει τουλάχιστον, ας πούμε, από τότε που έφυγε ο Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι της πρώτης περίοδου και όχι λίγους μήνες πριν φύγει, έτσι. Υπάρχουν δύο περίοδοι.
9: Λοιπόν. Δεν ήταν κατά την άποψη, δεν ήταν εν πωλής η στάση του Μπρινιόλι σωστή σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Είναι εξαιρετικός τερματοφύλακας, πολύ καλό παιδί, αλλά λοιπόν, προχωράμε. Ό,τι έγινε.
0: Άρα έχουμε αυτή την περίπτωση. Μετά διαβάζουμε για Τσάπρα, διαβάζουμε για Γένσεν.
9: Ναι. Για τον Τσάπρα. Είναι μια πάρα πολύ καλή επίσης ερώτηση. Τι θα γίνει με τον Τσάπρα? Λοιπόν,
0: για τον οποίο φέρονται να ενδιαφέρονται και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Βάσει δημοσιευμάτων πάντα, έτσι, και ρεπορτάζ.
9: Για τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω τι θα σου πω. Ενδιαφέρεται πάντως τα μάλα που λένε ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή επίσης αν μου έλεγες να πω πιθανότητες, θα έλεγα είναι 33,3% να έρθει στον Παναθηναϊκό, 33,3% στον Ολυμπιακό και 33,3% να πάει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
9: Δηλαδή όλα παίζονται. Ο Γιάννης Κομπότης τον κοστολογεί με πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
9: Πιστεύω ότι όποια ομάδα τα προσφέρει αυτά, γιατί στην εποχή που ζούμε η αξία πώλησης έχει την δυστυχώς ή ευτυχώς τη μεγαλύτερη σημασία. Όποιος θα δώσει αυτά, όποιος θα σκάσει, τώρα επίτρεψέ μου τη λαϊκή έκφραση Θάνο, θα αποκτήσει και το Τσάπρα. Νομίζω όμως από όσα διαισθάνομαι και από όσα μαθαίνω και από όσα μου λένε, ότι δεν έχει γίνει ακόμα η συζήτηση μεταξύ Παναθηναϊκού και των διοικούντων, τον Παναθηναϊκό και του Κομπότη, που θα κρίνει αν θα πάει ο Τσάπρας στο Κοροπή ή όχι.
0: Εντάξει, πάντως οι σχέσεις των ιδιοκτητών Παναθηναϊκού και Λεβαδιακού λέγεται πως είναι αρκετά καλές.
9: Νομίζω στην περίπτωση αυτή δεν μπαίνει τόσο ρόλο, Θάνο, αν επιτρέπεις.
0: Ναι, όχι, λέω για την επικοινωνία.
9: Ναι, σωστά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Όχι, πρόβλημα επικοινωνίας δεν υπάρχει.
0: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, εντάξει.
9: Πιστεύω ότι όποιος δώσει πάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ή
0: κάποιος άλλος,
9: θα πάρει τον Τσάπρα.
0: Μάλιστα.
9: Πάντως όποιος τον αποκτήσει θα έχει κάνει, πιστεύω, κόλπο γκρόσο. Είναι ένας φέρελπης ακραίος αμυντικός που θα λύσει τα χέρια του προπονητή της ομάδας που θα τον αποκτήσει.
0: Ο οποίος παίζει στη δεξιά πλευρά.
9: Ναι. Δεξιμπάκινο. Ναι.
0: Εκεί δηλαδή που ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή τον Καλάμπρια και τον Κότσιρα, του οποίου το συμβόλαιο λύγει.
9: Νομίζω, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, ότι ο Κότσιρας αποτελεί παρελθόν, Θάνο.
0: Ναι.
9: Παρελθόν μαζί με τον Τζούρισιτς, μαζί με τον Ρενάτο. Ο Γετβάη είναι στην πόρτα της εξόδου.
0: Λύγει το συμβόλαιο του Γετβάη?
9: Το συμβόλαιο του Γετβάη, από όσο θυμάμαι, δεν λύγει, αλλά δεν είναι και πολύ θετική στο να τον κρατήσω στον Παναθηναϊκό.
0: Αναζητείτε ομάδα για να...
9: Ναι. Θα δούμε βέβαια και τη γνώμη, το έχουμε πει άπειρες φορές, και τη γνώμη την τελική του Νίσλου.
0: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ποιον τα συμβόλαια λήγουν και ποιον όχι, γιατί εκεί μπορεί να παίξει ρόλο και η γνώμη του νέου προπονητή. Όχι να παίξει ρόλο, μπορεί να παίξει τον κυρίαρχο ρόλο και έτσι θα έπρεπε να είναι. Θα πρέπει να είναι.
9: Με τα δεδομένα που ξέραμε, για τον Τζούρισιτς δεν ήταν θετική στον Παναθηναϊκό να τον κρατήσουν περαιτέρω. Ο Ρενάτο Σάντσες δανεικός. Για τον Γετβάη είπαμε επίσης ότι η μη πιστή εικόνα του και η παρουσία του στα παιχνίδια έκαναν τον Παναθηναϊκό να μην τον θέλει πια, να τον κρατήσει στάξεις, το εννοείται, έτσι. Και υπήρχαν, αν δεν κάνω λάθος, και συζητήσεις με τη Δυναμό Ζάγκρεπ.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, ποιος άλλος είναι? Ο Ρενάτο, ο Κότσιρας, ο Γετβάη, ο Τζούρισιτς,
0: ο Ερνάντεθ.
9: Ο Ερνάντες, πολύ σωστά. Όλοι αυτοί πρέπει να θεωρούνται παρελθόν.
0: Και ο Λαφών, όπως είπες.
9: Ναι, και ο Λαφών. Το έχουμε πει, νομίζω. Έτσι,
0: το έχουμε πει, βεβαίως.
9: Ότι ήθελε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ για να παραμείνει, κάτι το οποίο δεν το θεώρησαν ποδοσφαιρικά λογικό στον Παναθηναϊκό, και τελείωσε η συνεργασία.
0: Αλλά
9: τους.
0: Εδώ τώρα θεωρείται δεδομένο, δηλαδή, ότι έχει κλείσει η περίπτωση του Λαφών. Δεν είναι μια περίπτωση που θα περιμένουμε να δούμε ποιον τερματοφύλακα θα πάρει ο Παναθηναϊκός και εν συνεχεία να τελειώσει η περίπτωση του Λαφών.
9: Πρέπει να θεωρείται τελειωμένη η παρουσία του Λαφών και να αποτελεί παρελθόν. Μάλιστα. Απλά δεν έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τους προαναφερθέντες. Ούτε για τον Κότσιρα, ούτε για τον Τζούρισιτς, ούτε για τον Γετβάη, αν φύγει.
0: Ναι.
9: Για τον Ρενάτο, και ο Λαφών και ο Ρενάτο ήταν δανεικοί, έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό. Ο Μεν από την Αντ, ο Λαφών, ο Δε Ρενάτο από την Πεσεζέ. Ήταν δανεικοί αυτοί οι παίκτες. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν ενεργοποίησε τη ρήτρα του Λαφών. Όσο για τον Ρενάτο Σάντσες, η εισήγηση ήταν αρνητική στο να παραμείνει, γιατί όπως θυμάσαι και εσύ, πέραν τη μεγάλη του αξία που έχω πει ότι αν ήταν υγιή, ούτε από το Βενιζέλο δεν θα περνούσε, δεν μπορούσε κανεί να στηριχτεί πάνω στο Ρενάτο Σάντσε. Τρεις έξω, μία μέσα.
0: Τώρα, με την περίπτωση του Γένσεν, υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε?
9: Αυτό που είχαμε πει και τις προάλλες, το ότι ανανέωσε με την Μπρέντφορντ, αυτό καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την περίπτωσή του. Όμως μην αποκλείουμε κάποια ανατροπή της τελευταίας στιγμής. Αν σου πω και για τον Χατζηδιάκο μετά.
0: Ναι, ναι.
9: Λοιπόν, μην αποκλείσουμε κάποια ανατροπή. Πρόκειται περί δανό παίχτη που προφανώς τον ξέρει και ο Νίστρουπ, έτσι, ναι. Έχει ήδη άποψη. Είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός, 30 χρόνων αν δεν με πατάει η μνήμη μου. Όχι αμυντικός, μέσος. Γιατί το τριφύλι ψάχνει και στο 6 και στο 8. Μην αποκλείσουμε να γίνει κάποια ανατροπή και τελικά, παρότι φαίνεται δύσκολο, να εν τέλει να φορέσει ο Μπρέντφορντ τα πράσινα.
0: Όχι ο Μπρέντφορντ, ο Γένσεν.
9: Συγγνώμη. Ο Ματίας Γένσεν. Λοιπόν, μπράβο του Μπρέντφορντ. Εντάξει. Να φορέσει λοιπόν τα πράσινα ο Γένσεν. Ο Χατζηδιάκος παλιότερα ούτε καν το συζήταγε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Τώρα όμως που το project του Παναθηναϊκού είναι ελκυστικό, δεν λέω ελκυστικότερο γιατί δεν γίνεται καν σύγκριση με τα παλιότερα χρόνια, πριν από 10 χρόνια για παράδειγμα, ξέρω εγώ 5-6 χρόνια τέλος πάντων, ο Χατζηδιάκος φέρεται θετικός στο να επαναπατριστεί πιθανώς για χατήρι του Παναθηναϊκού. Και ο Παναθηναϊκός αναζητά και δύο, ίσως και τρεις, θα δούμε, κεντρικούς αμυντικούς θάνο. Mm-hmm. Ας κρατήσουμε τώρα με τον Παντελή Χατζηδιάκου.
0: Μάλιστα. Τώρα, ναι, έχεις κάτι άλλο για το κομμάτι αυτό το μεταγραφικό?
9: Ξεχάσαμε κάποιον. Για τον Βλαχοδήμο είπαμε, για τους υποαναχώρηση.
0: Υποαναχώρηση καλύτερα βέβαια, γιατί παραχώρηση είναι άλλο. Μάλιστα. Τώρα, να κάνουμε μια αναφορά στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στις νέες εγκαταστάσεις μάλλον του Παναθηναϊκού, γιατί δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό γήπεδο, είναι και οι εγκαταστάσεις του ερασιτεχνικού Παναθηναϊκού, για τις οποίες εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας, ώστε να αρχίσουν, είναι ένα βήμα δηλαδή, για την έναρξη των έργων.
9: Στο πλαίσιο αυτό θα σας απαντήσω. Καταρχήν, ερασιτέχνης... Πρέπει πάντα, παρότι υπάρχουν αναταράξανα εποχές, ίσως και σοβαρές κάποτε, ο Παναθηναϊκός Οργανισμός είναι ενιαίος και αδιαίρετος. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Και επίσης πρέπει να σου πω ότι το MOU, το μνημόνιο, λέει ότι ο Βοτανικός πρέπει να παραδοθεί όταν θα είναι έτοιμο και το ποδοσφαιρικό και η εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη.
0: Όχι ο Βοτανικός, εννοείς η Λεωφόρος, το Απόστολος Νικολαίδης.
9: Όχι, το Βοτανικό εννοώ, ότι όταν θα παραδοθεί, πρέπει να παραδοθεί την ίδια ημερομηνία.
0: Όταν δηλαδή θα είναι έτοιμο το γήπεδο, το ποδοσφαιρικό, να είναι έτοιμα και τα υπόλοιπα. Αλλά αν ετοιμαστεί το γήπεδο το ποδοσφαιρικό και δεν είναι έτοιμα τα υπόλοιπα, δεν θα αγωνίζεται η ποδοσφαιρική ομάδα, γιατί δεν θα είναι έτοιμο, ξέρω εγώ, το γήπεδο ενός άλλου αθλήματος.
9: Το ζητούμενο είναι να είναι έτοιμο.
0: Εντάξει, θα το δούμε. Μακάρι να είναι έτοιμο, εντάξει.
9: Και πάνω στο Βοτανικό, το ποδοσφαιρικό, έχουμε τις δηλώσεις του Γιάννη Ελαφούζου στο ντοκιμαντέρ του Sky, που είπε ότι θα του δοθεί και ένα όνομα, δεν θέλησε να αποκαλύψει ποιο όνομα θα είναι, ότι δηλαδή θα ονομαστεί κάπως το γήπεδο και δεν θα είναι, από ό,τι κατάλαβα, Βοτανικός ή κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια.
9: Έχω να κάνω μια πρόβλεψη. Γιατί να μην ονομαστεί, προφανώς υπάρχει και μια εμπορική ονομασία, χορηγική, αλλά γιατί να μην ονομαστεί, ίσως. Λέω τώρα εγώ μια πρόβλημα, χωρίς να ξέρω κάτι, γιατί δεν με ονομαστεί Απόστολος Νικολαίδης. Ναι. Επειδή λεγόταν η Λεωφόρος, έτσι, το ένα δεν αποκλείει το άλλο, νομίζω.
0: Ναι, θα το δούμε. Αυτό είναι αυτό το χρόνο.
9: Ημίμης Δωμάζος,
0: ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση στα θέματα του Παναθηναϊκού. Φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό, πάμε στον Ολυμπιακό. Εκεί φαίνεται να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη κινητικότητα όσον αφορά στα μεταγραφικά. Υπάρχει ήδη η επιστροφή του Φορτούνη και φαίνεται πως ο Ολυμπιακός είναι κοντά στο να κλείσει την υπόθεση του Μαφαίο. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα ονόματα, όπως του Ναϊ Λόπεθ, πάντα στην ημερήσια διάταξη τις τελευταίες ημέρες, και του Μαρμόλ, αλλά και του Τσάπρα, Γιάννη Ράνιο. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και εσένα και στους φίλους ακροατές. Αυτά και άλλα πολλά ονόματα, θα έλεγα, τα οποία παίζουν καθημερινά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Και μάλιστα υπάρχει μια ισχυρή αίσθηση ότι η εβδομάδα που θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα ίσως σηματοδοτήσει την έλευση, την υπογραφή ενός ίσως και δύο ποδοσφαιριστών από πλευράς του Ολυμπιακού. Να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και τι περιμένουμε πλέον με όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Το πρώτο έχει να κάνει με τον Ουνάι Λόπεθ. Είναι ένα όνομα το οποίο είναι η αλήθεια ότι κυκλοφορεί και κυκλοφορείται έντονα τις τελευταίες 3 εβδομάδες. Δεν έχω κάποιο στοιχείο του ρεπορτάζ που να δείχνει από τη μία ή από την άλλη πλευρά ότι υπάρχει κάποιο αγκάθι, παρά τις προτάσεις που είχε δεχτεί και από την Bilbao αλλά και από κάτι ανανεωμένο που βγήκε από πλευράς Βαγεκάνο. Θυμίζω ο παίχτης ολοκλήρωσε το συμβόλαιό του φέτος με την ισπανική ομάδα. Οπότε είναι ο υπαριθμό ένα στόχο του Ολυμπιακού που αναμένεται ο Σονούπο να υπογράψει. Τώρα, τι γίνεται με τις άλλες περιπτώσεις και πού ακριβώς βρισκόμαστε. Εγώ θα έλεγα ότι και η περίπτωση του Μαφέο είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση της Μαγιόρκα, μιλάω τον ποδοσφαιριστή. Αυτή θα είναι μεταγραφή η κίνηση. Οι υπόλοιπες θα είναι προσθήκες ουσιαστικά. Το λέω γιατί του Φορτούνη ήταν ένα συμβόλαιο που ολοκληρώθηκε. Του Ουνάι Λόπεθ, εφόσον γίνει το ίδιο. Εδώ μιλάμε για μεταγραφή από τη Μαγιόρκα. Παύλο Μαφέο, τον έχουμε αναλύσει και σε προηγούμενες εκπομπές. Αριστερό πόδαρο στόπερ. Έχει όμως ένα στοιχείο που σίγουρα προσμετρά διπλά στην λογική του με τη Λίμπαρ. Μπορεί να παίξει κατά συνθήκη και ως αριστερός μπακ. Γιατί ο Ολυμπιακός κοιτάζει του πώς θα δημιουργήσει εκεί την κατάσταση και πώς θα ενισχυθεί. Γιατί όλο και κάτι φαίνεται να κινείται για τον Ορτέγκα και παράλληλα δεν θα απέκλεια κινητικότητα που προκύπτει τις τελευταίες μέρες χωρίς κάτι επίσημο αυτή τη στιγμή για τον Μπρούνο από την Τουρκία. Θα το δούμε για το τι και το πώς, αλλά στεκόμαστε στις προχωρημένες διαπραγματεύσεις που υπάρχουν με τον Μαφέο και εδώ φαίνεται ότι ίσως να είναι ακόμα ένας στόχος από τα θέλω του Μεντιλίμπαρ, όχι απλά θα δώσει την έγκρισή του, αλλά έχει ζητήσει συγκεκριμένα παίχτες που θα ενισχύσουν τη θέση και του αριστερού στόπερ, αλλά και του...
0: Αυτό θα σε ρωτούσα, ναι. Ο Μαφέο αγωνίζεται ως στόπερ.
10: Ναι, ναι, αυτό που είπα νωρίτερα, δηλαδή είναι αριστεροπόδαρο στόπερ και μπορεί να αγωνιστεί κατά συνθήκη και ως αριστερός μπακ. Οπότε το δεύτερο στοιχείο θα το κρατήσουμε για μελλοντική χρήση, γιατί πάντοτε οι διπλοθεσίτες ποδοσφαιριστές ιδρυγκάρουν λίγο περισσότερο τον Μεντιλίμπαρ. Και μετά από αυτούς τους δύο παίχτες θα δούμε, γιατί είναι αλήθεια ότι ενισχύεται αμυντικά ο Ολυμπιακός, τι θα γίνει με τη Λάντς και τον Μπιανκόν. Υπάρχει μια πρόταση περίπου στα 3 εκατομμύρια από το γαλλικό σύλλογο για τον μεγάλο στόπερ. Θα δούμε και το επίσημο που όλα δείχνουν εκτός του γνωστικού απρόπτου ότι ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του Καλογερόπουλου και δεν θα ανανεωθεί, γιατί ο ίδιος είναι με το 1,5 πόδι, εγώ θα έλεγα, σε ομάδα του εξωτερικού και προς Ιταλία μεριά. Αλλά και βεβαίως για τη θέση των goalkeeper, εκεί όπου δεν θα συνεχίσει ο Πασχαλάκης, δεν θα συνεχίσει ο Μπότης. Και γι' αυτό έχουμε πει ότι περιμένουμε από τους Έλληνες παίχτες ο Δημήτρης Τουρνάρας να πάρει θέση ως τρίτος goalkeeper στο ρόστερ του Ολυμπιακού.
0: Εκεί έχει γραφτεί το όνομα του Πόποβιτς για τερματοφύλακα, εννοώ.
10: Ναι, εκεί είναι μια άλλη περίπτωση ως δεύτερου, αλλά και του goalkeeper της Ρίο Άβε, που και αυτός δεν είναι μια μελιτέα ποσότητα. Όμως καταλαβαίνεις ότι πάρα πολλά θα δούμε εφόσον κλείσει πρώτα η θέση δεύτερου τρίτου goalkeeper. Τρίτου με τον Σουρνάρα, δεύτερο Πόποβιτς ή κάποιος άλλος. Και τι μέλη γενέστε με τον Τζολάκη. Γιατί είναι η αλήθεια ότι περιμένουν στον Ολυμπιακό μια πρόταση να έρθει. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτή θα είναι δελεαστική, έτσι ώστε να μπορέσει ο Ολυμπιακός να πει όχι, να κάνει την άμεση κίνηση και να καλύψει αυτό το κενό. Κατά πάσα πιθανότητα, μη σου πω με βεβαιότητα, δεν θα έχουμε τριάδα Ελλήνων goalkeeper φέτος όπως είχαμε φέτος και πέρυσι στον Ολυμπιακό. Σίγουρα θα είναι ένας, ίσως και δύο οι ξένοι που θα πλαισιώνουν αυτή την τριάδα των τερματοφυλάκων.
0: Ή να το πούμε αλλιώς, υπάρχει πιθανότητα να αλλάξουν και οι τρεις τερματοφύλακες του Ολυμπιακού.
10: Πολύ σοβαρά. Κοίταξε, εφόσον αλλάζουν οι δύο, στο 50-50 θα αλλάξει και ο τρίτος. Απλά το λέω γιατί το ελληνικό στοιχείο, επειδή ο Ολυμπιακός θέλει να το αυξήσει και η δυνατότητα να ρίξει και το μέσο όρο ηλικίας, έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον. Τώρα, όσον αφορά για την περίπτωση Τσάπρα, επειδή πιάσαμε κυρίως τους αμυντικούς, είναι μια περίπτωση την οποία παρακολουθεί ο Ολυμπιακός. Είναι η αλήθεια ότι υπάρχει ενδιαφέρον, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, και από το εξωτερικό κάτι κινείται, δεν περνάει παρατήρητος από τα ραντάρ του Παναθηναϊκού. Οπότε είναι μια κίνηση που κοιτάζει ο Ολυμπιακός το τι και το πώς. Αν και ο Λεβαδιακός θα ήθελε το ευκταίο για τον ίδιο να πουλήσει πακέτο δεξί-αριστερό μπακ και τον Τζάπρα και τον Βίχο, που για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα θα ήταν μια καλή λύση, με καλούς ποδοσφαιριστές, με τη σχετική τους εμπειρία, σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία και βεβαίως εξελίξιμους για να καλύψεις δεξί-αριστερό πιστοφύλακα, θέσεις που δεν βρίσκεις εύκολα και ειδικά στην ελληνική αγορά.
0: Τώρα, για τις περιπτώσεις Ποντένσε και Γιάρεμτσουκ υπάρχει κάτι νεότερο, Γιάννη?
10: Όχι, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Ειδικά για την περίπτωση του Ποντένσε, θα σου έλεγα ότι δεν μου προκύπτει στο ρεπορτάζ αυτών των ημερών πολύ μεγάλο ζεστό ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί είναι το αγκάθι του μεγάλου συμβολαίου που έχει ο παίκτης. Θυμίζω ότι φέτος ένα σημαντικό μέρος το πλήρωσε η ομάδα στην οποία ανήκει. Περίπου στα 2 εκατομμύρια έδωσε ο Ολυμπιακός. Συμβόλαιο το οποίο έχει περίπου στα 5 εκατομμύρια ποδοσφαιριστής. Και ας μην ξεχνάμε ότι δεν είχε και τη χρονιά που θα περίμενε ο Μεντιλίμπαρ. Είτε για λόγους τραυματισμού, είτε για λόγους άλλους που εν πάση περιπτώσει τον έφεραν κάτω του μετρίου. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός κοιτάζει κάτι διαφορετικό και να το έχουμε ως μια γενική εικόνα ότι οι Ερυθρόλευκοι θα κοιτάξουν ως επιτοπλίστων παίχτες οι οποίοι έχουν θητεία στην Ισπανία, που τους ξέρει πάρα πολύ καλά δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ σε αυτό το στοιχείο, και ταυτόχρονα να κρατήσουμε και το όνομα ενός παίχτη που παίζει αρκετά. Μιλάω για τον Πέταρ Στάνιτς, τον είχαμε αναφέρει από προχθές, ένα από τα ταλέντα της Σερβίας, και να δούμε κατά πόσο μπορεί να παίξει μέχρι το τέλος. Ένας παίχτης ο οποίος φέτος ήταν με τη φανέλα του Λουντογκόρετς και έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά με 15 γκολ, 11 assist, και επαναλαμβάνω είναι από τα ονόματα που έχουν παίξει λιγότερο, αλλά τουλάχιστον είναι από τα ονόματα τα οποία υπάρχουν στα ραντάρ του Ολυμπιακού και λόγω Κοβάσεβιτς, Πέταρ Στάνιτς, που ανήκει στη νέα γενιά των Σερβών παιχτών.
0: Να κάνουμε και μια αναφορά στα εισιτήρια διαρκείας, γιατί διαβάζω, Γιάννη, ότι η πώλησή τους γίνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
10: Ναι, σίγουρα το γεγονός ότι έχουν γίνει 15.500 ανανεώσεις δεν το λες και μικρό πράγμα. Και το λέω αυτό γιατί περισσότερες από 4.000 από αυτές έγιναν τις τελευταίες δύο ημέρες. Και αυτό δείχνει το πώς οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν τη δική τους προσμονή, τη δική τους πίστη και το δέσιμο με την ομάδα. Και τονίζω ότι δεν είναι όπως πέρσι που ο Ολυμπιακός ερχόταν από τον Double, έχοντας εξασφαλίσει τη League Phase του Champions League και γνωρίζοντας πάνω κάτω τι θα κάνει με τα γραφικά. Αυτή τη στιγμή τίποτα από τα τρία δεν έχει. Και παρόλα αυτά, βλέπεις ότι έχουν φύγει 15.500 εισιτήρια διαρκείας. Και υπάρχει και η σχετική ανακοίνωση που έχει βγει για τους κατόχους, πως παρατείνεται η προθεσμία των δικαιωμάτων ανανέωσης μέχρι μεθαύριο Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι. Και ότι δικαίωμα ανανέωσης στη θέση τους έχουν όλοι οι περσινοί κάτοχοι με τις παρακάτω παρουσίες. Δηλαδή άνω των 20 αγώνων με έκπτωση 5% σε αρχές τιμές, άνω των 14. Δηλαδή υπάρχει μια επιβράβευση για την παρουσία και νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σωστό, το οποίο αξίζει να βρει και μιμητές και σε άλλες ομάδες.
0: Εντάξει, και σε άλλες ομάδες μια παρόμοια πολιτική ακολουθείται πάνω κάτω σχετικά με τους προηγούμενους, εννοώ κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας.
10: Το λέω κυρίως με την επιβράβευση έκπτωσης που έχουν όταν παίζουν κάποια παιχνίδια.
0: Ναι. Και όχι στο να έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν πρώτοι το εισιτήριο διαρκείας επόμενης περίοδου. Και μιας και μιλάμε για εισιτήρια διαρκείας, τελικά οι εργασίες που επρόκειτο να γίνουν στο Καραϊσκάκης για την αύξηση της χωρητικότητάς του δεν θα γίνουν αυτή την σεζόν, όπως όλα δείχνουν, μεταφέρονται για την επόμενη, αφού λυθεί και το θέμα του Παναθηναϊκού με το ΟΑΚΑ, μάλλον αφού ολοκληρωθεί και η σύμβαση που έχει ο Παναθηναϊκός με το ΟΑΚΑ, βάσει της οποίας για να αγωνιστεί κάποιος άλλος, κάποια άλλη ποδοσφαιρική ομάδα, πρέπει να έχει τη συνένεση του Παναθηναϊκού. Αυτό υπάρχει μέχρι το επόμενο καλοκαίρι του 2027 δηλαδή.
10: Εντάξει, προφανώς και γι' αυτό ανακοινώθηκαν και πριν από περίπου 3 εβδομάδες τα εισιτήρια διαρκείας. Και αν θες και τη γνώμη μου, νομίζω ότι είναι μια σωστή κίνηση τώρα, έτσι ώστε ο Ολυμπιακός να πάει με ηρεμία, σωστό σχεδιασμό από του χρόνου και να δει και το αγκάθι της μετακίνησης των φίλων. Γιατί δεν είναι μόνο ποτέ δεν παίζει ο Παναθηναϊκός να αγωνίσει ο Ολυμπιακός. Είναι ποτέ δεν έχει υποχρεώσεις και η μπασκετική ομάδα του Παναθηναϊκού που είναι δίπλα.
0: Η οποία βέβαια θα παραμείνει δίπλα και εκεί είναι, θα είναι ένα κυρίως αυτό θα έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά ή αγώνες του Σαββάτου, αλλά νομίζω ότι θα ρυθμιστεί.
10: Θα ήταν ένα ντόκου, δηλαδή από τη μία να έχει την ποδοσφαιρική ομάδα, από την άλλη την μπασκετική του Παναθηναϊκού, και όλα αυτά να βρει ημερομηνίες, ώρες. Τουλάχιστον τώρα ξέρει ότι θα προσανατολίζεται μόνο πότε δεν θα παίζει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό. Πάμε στην ΑΕΚ για να μάθουμε τι γίνεται με τις περιπτώσεις της ανανέωσης συμβολαίων. Αφενός μεν με του Νίκολιτς, η οποία φαίνεται να είναι πάρα πολύ κοντά και να απομένει η ανακοίνωσή της, η επέκτασή της δηλαδή μέχρι το 2029 για δύο επιπλέον χρόνια, αλλά τι γίνεται και με την περίπτωση του Γιόβιτς και αυτήν την ανανέωση συμβολαίου που φέρεται να θέλει να κάνει η ΑΕΚ. Ο Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας. Καλούμε σήμερα, Νίκο.
11: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Ναι, όπως τα είπες, είναι ο Μάρκο Νίκολιτς. Ουσιαστικά θα είναι ο προπονητής της ΑΕΚ μέχρι και το 2029. Έχουν συμφωνηθεί τα πάντα. Το μόνο που μένει είναι οι οριστικές ανακοινώσεις για να έχουμε και τυπικό τέλος στην υπόθεση αυτή. Να πούμε ότι στο συμβόλαιο του σερβοτεχνικού έχει υπάρξει μια σημαντική αύξηση της τάξης των 300.000 ευρώ. Κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό μετά και την πρώτη του επιτυχημένη χρονιά στην Ένωση, ενώ έχει μπει και υψηλό μπόνους για την κατάκτηση back-to-back του πρωταθλήματος. Είναι το υψηλότερο μπόνους, το οποίο έχει μπει μάλιστα σε συμβόλαιο προπονητή στην ΑΕΚ για κατάκτηση δεύτερης συνεχόμενης χρονιάς πρωταθλήματος. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως είπες, η ΑΕΚ έχει ως πρόθεση να ανανεώσει τα συμβόλαια και του Λουκαγιώβιτς και του Ορμπελίν Πινέδα. Του Λουκαγιώβιτς φαίνεται να γίνεται κάτι, οτιδήποτε είναι να γίνει, θα γίνει πιο γρήγορα σε σχέση με τον Μεξικανό, ο οποίος καταλαβαίνεις ότι έχει και το Μουντιάλ και είναι απόλυτα προσιλωμένος πάνω στις υποχρεώσεις
0: στο στόχο του με την εθνική ομάδα του Μεξικού. Ναι. Τώρα, οπότε, για τον Ορμπελίν Πινέδα υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα, πάλι για ενδιαφέρον της Μοντερέι. Λέω πάλι γιατί και στο παρελθόν έχουμε διαβάσει.
11: Αυτό λέει και ο Μεξικανός δημοσιογράφος.
0: Ναι,
11: έχει κουράσει όλη η υπόθεση, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει. Ναι, από το Μεξικό λένε ότι ο Αλμέιδα ζήτησε την απόκτηση του Ορμπελίν Πινέδα από την Μοντερέι. Στην ΑΕΚ δεν υπάρχει κάτι. Mm-hmm. Πολύ απλά είναι τα πράγματα.
0: Στη Μοντερέι, στην ομάδα του Μεξικού, είναι ο Αλμέιδα προπονητής.
11: Ναι, έτσι, έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μοντερέι.
0: Άρα αυτό κάπως βοηθάει για να πιστέψουμε περί ενδιαφέροντος.
11: Το ενδιαφέρον Θάνο της Μοντερέι για τον Πινέδα
0: είναι δεδομένο.
11: Είναι δεδομένο. Εδώ και πάρα πολλά, αρκετά
0: χρόνια. Υπάρχει μια ρήτρα εκεί, αν είναι ομάδα του Μεξικού, νομίζω είναι 8 εκατομμύρια.
11: Υπάρχει ρήτρα 8 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία πρέπει να καταθέσουν άμεσα στην
0: Ένωση. Άρα όποιος θέλει δίνει 8 εκατομμύρια και τον παίρνει.
11: Ναι, αλλά δεν έχει εμφανιστεί για κανένα εδώ στον
0: παιδί. Μάλλον θέλουν να ρίξουν την τιμή.
11: Ναι, και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και το συμβόλαιο του Ορμπελίν Πινέδα εκπνέει του χρόνου, οπότε δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολο να διέσει μια ομάδα και να δώσει τα 8 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις ότι εκεί θα υπάρχουν διαπραγματεύσεις, οπότε ο θεστής από την άλλη περνάει καλά στην ΑΕΚ, θέλει να μείνει στην ΑΕΚ και στην Ελλάδα γενικότερα. Φέτος έχει και ως στόχο το Champions League, είναι αυτό το οποίο έχει αφήσει έχει μείνει ως αποθυμένο, δεν έχει αγωνιστεί στο Champions League στην Ευρώπη, έπαιξε στο Conference, έπαιξε στο Europa με τη φανέλα της ΑΕΚ. Φέτος έχει μια μεγάλη ευκαιρία για να παίξει και στο Champions League, ή οποιαδήποτε συζήτηση ή οποιαδήποτε εξέλιξη με τον Ορμπελίν Πινέδα έχει μετατεθεί για μετά το Μουντιάλ, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, σχετικά με τις άλλες δύο περιπτώσεις που φαίνεται να κοιτάζει η ΑΕΚ, ενώ όσον αφορά την ενίσχυσή της, του Στόπερ και του Χαφ, υπάρχει κάτι νεότερο που μπορούμε να πούμε, Νίκο?
11: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι το οποίο να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για να μπορέσουμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Είναι δεδομένο ότι η Ένωση θα προχωρήσει στην απόκτηση ενός παίχτη στα ΧΑΦ, ο οποίος θα είναι εισάξιος του Ορμπελίν Πινέδα και του Ρασβάν Μαρίν, και ενός στόπερ στο κέντρο της άμυνας, δεξιοπόδαρος από ό,τι όλα δείχνουν. Θα είναι στην ίδια κατάσταση με το ΧΑΦ, δηλαδή να είναι εισάξιος με τον Ρέλβας και Μουκουντή για να μπορέσει να μπει και ψηλά στην ιεραρχία. Είναι και τόσα πολλά άλλωστε τα παιχνίδια τα οποία θα δώσει του χρόνου η Ένωση, είτε είναι στη League Phase του Champions League, είτε είναι στη League Phase του Europa League, και χρειάζεται ένα μεγάλο ρόστερ, το οποίο έχει προαναγγείλει έτσι κι αλλιώς και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις. Στόχους των ανθρώπων της ΑΕΚ είναι να κλείσουν οι μεταγραφικές εκκρεμότητες και να έχει κάνει αυτές τις δύο μεταγραφές η Ένωση μέχρι και τις 6 Ιουλίου, που θα φύγει η ομάδα για το Απέλντορν της Ολλανδίας και για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη.
12: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
3: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
6: Ακούτε Era Sport.

6 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε την μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Και θα πάμε στην Θεσσαλονίκη για να μάθουμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Ο Πάνος Μπλέτσος είναι μαζί μας. Υπάρχει ησυχία πάνω. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα μάλλον, στον ΠΑΟΚ τις τελευταίες μέρες. Και δεν ξέρω αν είναι αυτό που λέμε ησυχία πριν από την καταιγίδα. Εξελίξεων εννοώ, αποφάσεων κτλ.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι καταιγίδα, αλλά σίγουρα περιμένουμε δραστηριότητα και ενδεχόμενα μαζικά. Θάνο, καλησπέρα καταρχάς και σε σένα και στους φίλες και φίλους που μας ακούν, που ακούν την Era Sport. Έχεις απόλυτο δίκιο σε ό,τι αφορά την ησυχία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά από πλευράς επίσημων ανακοινώσεων ή αν θέλεις ακόμη και συγκεκριμένων διαρροών σε ό,τι αφορά τη στελέχωση της ομάδας, τις αποχωρήσεις. Έχουμε φτάσει 6 Ιουνίου πλέον, έχει μερικές εβδομάδες που τελείωσε η σεζόν. Μια σεζόν η οποία δεν πήγε όπως ο ΠΑΟΚ θα περίμενε, τη σεζόν των 100 του 6 Ιουνίου πλέον έχει μερικές εβδομάδες που τελείωσε η σεζόν. Μια σεζόν η οποία δεν πήγε όπως ο ΠΑΟΚ θα περίμενε, τη σεζόν των 100 του

0: αν μπορώ να την αποκαλέσω είδηση περί επικείμενης αναβάθμισης του Άντρεβι Ρίνια. Mm-hmm. Υπενθυμίζω ότι αφού το αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, ανέλαβε ρόλο συμβούλου του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, του Ιβάν Σαββίδη, ο εμβληματικός Πορτογάλος άσος.
1: Και ήδη υπάρχει και η προσθήκη του Ανδρέα Παπαμιμίκου.
0: Σωστό. Mm. Εντάσσεται, όπως πολύ σωστά λες, αυτό το πλαίσιο των αλλαγών, παρότι δεν ήταν κάποιος ο οποίος δεν είχε εμπλοκή στην καθημερινότητα της ΠΑΕΠΑΟΚ ο Ανδρέας Παπαμιμίκος, αλλά έχει επίσημα εδώ και μερικές εβδομάδες και αντίστοιχο τίτλο με αυτόν τον οποίο συζητούσαμε για τον Βιερίνια. Δεν αναμένεται να αναλάβει κάτι ως γενικός αρχηγός ο Έλληνο-Πορτογάλος, όπως συζητάμε, ο οποίος ηρίστον παρόλο βέβαια ετοιμάζεται να πάρει και το δίπλωμά του στην προπονητική, εξετάζοντας όλες τις επιλογές του για το επόμενο στάδιο της καριέρας του. Δεν αποκλείεται ακόμη, ακούγεται αρκετά έντονα, όλο και πιο έντονα όσο περνούν οι μέρες, η επιστροφή στον ΠΑΟΚ του Ζήση Βρίζα, ο οποίος έχει, βέβαια δεν χρειάζεται να το πω εγώ, έχει συνδέσει το όνομά του σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον ΠΑΟΚ και ως ποδοσφαιριστής και ως τεχνικός διευθυντής, μερικές από τις πιο πετυχημένες μεταγραφές ξένων, ειδικά την περίοδο του Φερνάντο Σάντος, είχαν τη δική του σφραγίδα. Οπότε μοιραία, ίσως και γι' αυτό θα είμαι, επειδή ακριβώς αναμένουμε αυτές τις αλλαγές που έχουν να κάνουν και με ανθρώπους που θα πάρουν σημαντικές αποφάσεις, δεν έχουν ληφθεί και σημαντικές αποφάσεις στο καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι, σε ό,τι φορά το ρόστερ, για να το πω.
1: Ναι, αλλά εκεί δεν είναι μια υπόθεση του Λουτσέσκου κυρίως.
0: Με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια πορεύεται χωρίς τεχνικό διευθυντή, μοιραία αυτές οι αποφάσεις περί προσθηκών και αποχωρήσεων πέφτουν στον εκάστοτε προπονητή, πολύ περισσότερο σε μια τόσο κεντρική φιγούρα στον οργανισμό του ΠΑΟΚ όπως είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν νομίζω ότι ήταν ένα κομμάτι της δουλειάς που του άρεσε να επομίζεται ο Ρουμάνος Σάνο, χωρίς να έχω συζητήσει μαζί του, ναι, βέβαια.
1: Πιστεύεις πάνω.
0: Νομίζω ότι ήταν κάτι που θα ήθελε.
1: Πιστεύεις πάνω ότι μπορεί να έχουμε και προσθήκη τεχνικού διευθυντή αυτή τη φορά, στις αλλαγές που θα γίνουν?
0: Ναι.
1: Και ίσως, ναι, γι' αυτό να μην κινείται κάτι τόσο έτσι δραστικά.
0: Μου φαίνεται λογικό με βάση όσα ξέρουμε και όσα δεν ξέρουμε, πάνω, για να το πω χαριτολογώντας κάπως, ότι δεν αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Αν και εφόσον όντως ο ΠΑΟΚ πάει επιστρέψει σε μοντέλο με τεχνικό διευθυντή, η δική μου αίσθηση είναι ότι έχει αργήσει ήδη, ναι, γιατί σε μερικές εβδομάδες η ομάδα θα αρχίσει προετοιμασία για την επόμενη σεζόν με το βασικό στάδιο και φέτος στην Ολλανδία, και υπάρχουν και σημαντικές εκκρεμότητες σε ό,τι αφορά το ποιο θα είναι το ρόστερ της σεζόν 26-27. Ναι. Τα έχουμε συζητήσει, τα έχεις πει και εσύ εκτενώς και οι άλλοι φίλοι συνάδελφοι.
1: Εγώ διαβάζω.
0: Τα συμβόλαια λήγουν, δανεικοί, ναι, που επιστρέφουν και δανεικοί που είναι να φύγουν.
1: Εγώ από αυτά που διαβάζω και σήμερα, δηλαδή, έτσι στην κορυφή της επικαιρότητας, είναι η περίπτωση του Γιαννούλη, το τι θα γίνει, ναι, με τον Γιακουμάκη και η απόκτηση ενός στόπερ.
0: Σωστό. Τουλάχιστον ενός στόπερ, να προσθέσω, γιατί όπως όλα δείχνουν θα αποχωρήσει. Δεν θα κάνει συμβόλαιο μετά τον δανεισμό του και ο Άλεξ Βολιάκο. Οπότε ο ΠΑΟΚ ψάχνει ουσιαστικά για δύο κεντρικούς αμυντικούς. Έχει αυτή τη στιγμή για δεξιό στόπερ και τον Τόμας Κετζιόρα, για αριστερό στόπερ τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Το Λόβρεν θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν. Τα ονόματα που είπες είναι όντως εδώ και μερικές εβδομάδες στην κορυφή της επικαιρότητας στη σχετική λίστα του ΠΑΟΚ. Θέλει και ο ίδιος ο Γιαννούλης να επιστρέψει και ο ΠΑΟΚ θέλει τον Γιαννούλη. Υπάρχει το σημαντικό εμπόδιο της Augsburg. Μιλάμε για ένα κλαμπ της Bundesliga, μου ό,τι σημαίνει αυτό. Τα οικονομικά μεγέθη είναι σαφώς ανώτερα από τα δικά μας. Και βέβαια και είναι ένας από τους βασικούς παίκτες της Augsburg. Ο Γιαννούλης έκανε πολύ καλή σεζόν φέτος, εν ενεργεία διεθνής. Οπότε ίσως το θέμα τελικά καταλήξει στο οικονομικό, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει συμβόλαιο ο Γιαννούλης ακόμη. Και το ίδιο φαίνεται ότι πάνω εκεί, στο οικονομικό δηλαδή, γίνεται και όλο το παιχνίδι, όλο το παζάρι στο θέμα του Γιώργου Γιακουμάκη, ο οποίος δεν θέλει να επιστρέψει στο Μεξικό. Ο Κρους Αζούλ, με βάση και σημερινό δημοσίευμα πάλι της Record, τις μεγάλες μεξικανικές εφημερίδες, δεν θέλει να τον πάρει πίσω. Υπάρχει αυτή η περίφημη ρήτρα των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν νομίζω ότι θα τα δώσει ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν ξέρω αν θα βρεθεί αυτή την περίπτωση χρυσή τομή. Είναι μια περίπτωση η οποία βέβαια θα μπορούσε και να καθυστερήσει,

0: αντιλαμβάνεσαι, με δεδομένο ότι εμπλέκονται τρεις πλευρές ουσιαστικά, τα θέλω του ίδιου του παίκτη, τα θέλω του ΠΑΟΚ και τα θέλω ή δεν θέλω της, της Κρουσαζούλα. Mm-hmm. Αλλά κατά τα άλλα, άλλα ονόματα δεν έχουν εμφανιστεί στο προσκήνιο από πλευράς ονομάτων του, του ΠΑΟΚ, ναι, στις τελευταίες ημέρες. Στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον.
1: Πιστεύεις ότι από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις έτσι πιο ουσιαστικές?
0: Νομίζω ότι είναι, όπως λένε συνήθως στις αμερικάνικες ταινίες, θάνο είναι σαν το μπουκάλι του κέτσαπ. Κάθε στιγμή το γυρίζει ανάποδα και όταν ανοίξει το καπάκι αρχίζει και τρέχει μαζικά. Δηλαδή ότι θα προκύψουν πολλές ειδήσεις μαζί τον ΠΑΟΚ και μάλλον συντομότερα παρά αργότερα, με δεδομένο ότι ξαναλέω, είμαστε στις 6 Ιουνίου ήδη και η σεζόν έχει τελειώσει εδώ και αρκετές εβδομάδες. Αλλά αυτό είναι μόνο προσωπική εκτίμηση, ναι, έτσι δεν, ναι, ότι, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος παίρνει και τις περισσότερες και τις σημαντικότερες αποφάσεις ό,τι αφορά την ΠΑΕ.
1: Τώρα, να κάνουμε, αν έχεις ολοκληρώσει με τα θέματα του ποδοσφαίρου, να κάνουμε και μια αναφορά στο μπάσκετ, γιατί εκεί έχουμε την ανακοίνωση της απόκτησης από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, εννοώ, του Μήτρου Λόγκ για 3 χρόνια. Αναφέρονται και άλλοι καλαθοσφαιριστές ως υποψήφιοι στόχοι όπως ο Χατζίνς, και έχουμε και τη δήλωση του Μπουένο της EuroLeague, ο οποίος λέει ότι ο ΠΑΟΚ και άλλες 4 ομάδες θέλουν να παίξουν στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι μόνο 4 αυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, γιατί το σχετικό νούμερο ποικίλει. Ίσως περνώντας οι μέρες, ο Τσούς Μπουένο το είπε αυτό, φάνω επειδή περνάνε από φίλτρα οι διάφορες περιπτώσεις και μειώνεται αυτός ο αριθμός. Είναι δεδομένη η διάθεση του ΠΑΟΚ να ενταχθεί στην Ευρωλίγκα, αν όχι άμεσα την μεθεπόμενη σεζόν, κάτι που θα, κατά την προσωπική μου άποψη και πάλι, θα ήταν μάλλον πιο όριμο σε ό,τι αφορά τη μετάβαση από μια ομάδα επίπεδου FIBA Europe Cup, έστω και με 2 συνεχόμενους τελικούς εκεί, σε μια ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκας. Αλλά μιλάμε και για μια εντελώς διαφορετική ομάδα από πλευράς του καθαρά αγωνιστικού κομματιού, Θάνο. Έτσι, δεν αναφέρομαι μόνο σε έναν προπονητή επίπεδου Ευρωλίγκας όπως ο Ανδρέα Τρινκέρι, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη και τρέχει, ασχολείται και αυτό με τα γραφικά. Αναφέρομαι και στους παίκτες που έχουν ήδη έρθει στον ΠΑΟΚ και θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Όντως, ο Νάς Μήτρου Λόγκ ήταν η τελευταία επίσημη προσθήκη ως το 2029. Επιστρέφει στην Ελλάδα μετά τον Ολυμπιακό. Είχε προηγηθεί 24 ώρες νωρίτερα ο Μάρκους Φώστερ. Πρώτη μεταγραφή του καλοκαιριού ήταν εκείνη του Νάσου Μπαζίνα, ταλέντο για την ηλικία του από τους κορυφαίους Έλληνες παίκτες. Τον ήθελαν αρκετοί σύλλογοι διακαώς. Υπάρχει ο Νίκα Λάθης και αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις. Ο Ραϊκουάν Γκρέι, ο Κάιλ Αλεξάνδερ, ο Τρέβορ Χάτζινς, όπως είπες. Και τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν και στο εξωτερικό, γιατί είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ έχει χρήμα για να ρίξει την αγορά πλέον, επί τέλη Μιστακίνη, δεν είναι μυστικό αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα ήθελα να μπω σε ονοματολογία, γιατί δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν όντως είναι βασική στόχη του ΠΑΟΚ ο Σέιβον Σίλς, για παράδειγμα, ή ο Κέμ Μπίρτς, ή όχι, ή αν είναι απλά στην λίστα των υποψηφίων. Αλλά εδώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο ολοκληρωμένα σε ό,τι αφορά την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, δηλαδή σε σχέση με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σε ό,τι αφορά το ρόστερ της σεζόν που έρχεται, Θάνο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Πάνο Μπλέτσο. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, φεύγουμε από τον ΠΑΟΚ, πάμε στον Άρη. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Μπουμπουγιατζή. Λέω, Δημήτρη, καλησπέρα. Να μιλήσουμε πρώτα για τον μπασκετικό Άρη, γιατί εκεί υπάρχουν οι εξελίξεις, και μετά την συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας, υπογράφοντας συμβόλαιο τριετίας, αλλά και με την συμφωνία που έγινε πριν από λίγο γνωστή με τον Λιντέλ, έναν παίκτη ο οποίος έχει αγωνιστεί και στο NBA.
2: Καλησπέρα. Κοίταξε, θα ήταν και δική μου πρόταση, γιατί σας άκουγα πρώτον, για να το πάμε και συνέχεια, γιατί έχει και νοηματικά συνέχεια με αυτό που λέγατε τώρα, ακριβώς ως συγκεκριμένη παροχία. Είναι έτσι, ΠΑΟΚ και Άρης, σε κάθε περίπτωση, πολύ περισσότερο φέτος που φαίνεται να αναγεννώνται και τα δύο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είδες, σχεδόν, όχι σχεδόν, ταυτόχρονα οι αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, και περιμένουμε έναν οξυμένο ανταγωνισμό. Και τον μπάσκετ να επιστρέψει και στη Θεσσαλονίκη.
2: Πανέκαθεν δεν ισχύει αυτό. Ο ένας δεν τραβούσε τον άλλο. Σε όποιο δίπολο και αν πάρει. Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Άρη ΠΑΟΚ, παντού. Ταυτόχρονη ήταν η ακμή και η παρακμή, νομίζω, και των δύο. Τέλος πάντων.
1: Μπαίνουμε σε φάση ακμής τώρα.
2: ακμής και κάτι παραπάνω. Για... Δεν ξέρω αν είναι η σύμπτωση των τελικών της Basket League, γιατί το ζευγάρι των δύο που είναι πανίσχυροι και ευρωπαϊκά, αφαλώς έχει τον πρώτο λόγο, είναι παιχνίδια. Σε διαφορετική περίπτωση όμως, το θέμα Σπανούλη θα έχει ακόμη μεγαλύτερο γκέλ. Είναι ήδη τεράστιο, γιατί δεν ξέρω αν πόσα χρόνια έχει η Θεσσαλονίκη έτσι, σε ένα τέτοιο επίπεδο να βγάλει μια τόσο μεγάλη είδηση. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Σπανούλη σε επίπεδο EuroLeague, μιλάμε για το φιναλίστ πέρσι της Ευρωλίγκας, ήταν ένας προπονητής που σενάρια τον έφερναν και τη μία σεζόν σε ομάδα κορυφής. Ίσως αν ο Μπαρτζόκας δεν ανανέωνε με τον Ολυμπιακό, ίσως σε ομάδα στάτους μιας Μπαρτσελώνα, για πάρα πολλά κλαμπ έπαιξε. Και είναι de facto επιτυχία και τεράστια επιτυχία του Άρη που τον έπεισε να ηγηθεί στο καινούργιο project. Παρεμπιπτόντως 15 του μήνα, έτσι, την μεθεπόμενη Δευτέρα θα είναι η παρουσίαση εκτός απρόπτου. Η Θεσσαλονίκη ασφαλώς και περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία, τουλάχιστον το σκέλος του Άρη, αλλά ξαναλέω, το ένα τραβάει και το άλλο. Οπωσδήποτε το ότι ο Άρης μπήκε σε μια εποχή έφερε και την αναγέννηση του ΠΑΟΚ με τον Μιστακίδη. Και οι πρώτες κινήσεις του Μιστακίδη ίσως να έπεισαν και τους ανθρώπους του Άρη να κινηθούν πιο δυναμικά. Έτσι. Για budget 10 πλάς πάμε και στους δύο. 10 πλάς εκατομμυρίων ευρώ μιλάω. Τώρα, με πρώτο λοιπόν το θέμα Σπανούλη που έχει γίνει μείζον ζήτημα και πανευρωπαϊκά, ακόμη και το site της EuroLeague αναφέρθηκε και πολύ φυσιολογικό, έτσι. Δεν είναι μόνο ότι έχει κατακτήσει 3 φορές την Ευρωλίγα ως παίχτης, ήταν φιναλίστ ουσιαστικά στην πρώτη του σημαντική προπονητική δουλειά. Έτσι. Πήρε το μετάλλιο με την Ελλάδα επίσης. Είναι από τα πιο καυτά ονόματα προπονητή στην Ευρώπη αυτή την εποχή. Και παρότι δεν έχει πολλά χρόνια καριέρα, το Περιστέρι προετραετία ήταν η πρώτη του δουλειά. Προφανώς κάνει την επιτυχία του Άρη μεγαλύτερη. Το ενδιαφέρον με τον Άρη ξεκίνησε με τον Λιντέλ, που δεν είναι επίσημη ανακοίνωση, έτσι να το διευκρινίσουμε, είναι όμως διαρροή ότι υπάρχει συμφωνία. Ναι. Το ενδιαφέρον λοιπόν με τον Άρη είναι ότι πρακτικά έχει τη μισή ομάδα έτοιμη. Δεν μπορούν να πάνε σε ανακοινώσεις, γιατί οι περισσότεροι από τους παίχτες έχουν ακόμη υποχρεώσεις, τα συμβόλαιά τους δεν έχουν λήξει. Κάποιοι έχουν και παιχνίδια ακόμη. Αλλά η αίσθηση. Η πληροφόρηση είναι ότι ο Άρης έχει κλείσει ήδη 5-6 παίχτες. Και θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Για τον Λίντελ είναι πολύ φρέσκο. Μιλάμε για ένα forward με περισσότερο χρόνο συμμετοχή στην αναπτυξιακή λίγα του NBA, αλλά και στο NBA με τους Brooklyn Nets. Είναι 26 ετών. Δεν είναι ούτε καν 2 μέτρα, αλλά περισσότερο παίζει στο 4 με λίγα λόγια. Είναι ένα δυναμικό forward. Στο μπάσκετ που αρέσει στον Σπανούλη, περισσότερο με αθλητικά προσόντα. Αυτό μας έδειξε και στη σωστόρα δουλειά του. Ο Λιντέλ λοιπόν είναι σημερινή είδηση και ασφαλώς την αναφέρουμε πρώτη, αλλά και των προηγούμενων ημερών έχουν όλα βάση. Και για τον Κέμπερτς είναι αρκετά κοντά ο Άρης. Είναι, να μην το πω τελειωμένο, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά ο παίχτης που αυτή τη στιγμή έχει υποχρεώσει με τη Φενέρμπαχτσε πέρσι νικητής της EuroLeague. Και επίσης πριν από μια δεκαετία συμπέφτει του Σπανούλη στον Ολυμπιακό. Πρέπει να ήταν στη σεζόν 16-17 που είχε πάει και τελικό EuroLeague Ολυμπιακός με τον Σπανούλη στα 35.
1: Άρα τον ξέρει από πρώτο χέρι.
2: Το ξέρει, ναι, το ξέρει και προσωπικά, ναι. Έτσι παίζει και αυτό τον ρόλο του οπωσδήποτε. Mm-hmm. Πέρα από τον γραφείο manager που επίσης παίζουν ρόλο, έτσι. Αλλά είναι και προσωπική η γνωριμία. Εικάζεται ότι είναι συμφωνημένος ο Δημητρίεβιτς που και αυτός είναι παίχτης EuroLeague με θητεία τα τελευταία χρόνια σε Bayern και Armani Milano, ένα scoring guard γεννημένο στα Σκόπια. Πέρασε και από τη Ρωσία, αρκετά ποιοτικός παίχτης, και αυτό νομίζω αξίζει να δουλεύει. Είναι status EuroLeague όλοι αυτοί οι παίχτες που αναφέρουμε, και αν μη τι άλλο, αυτό είναι που κάνει την ομάδα να αισιοδοξεί και για, για την εμπειρία που έχουν από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και προφανώς έχει να κάνει και με τα χρήματα που θα δαπανηθούν. Για να καταλάβει κανείς ότι αυτά τα περί 10 ή και 12 εκατομμυρίων ευρώ budget δεν είναι σχήματα λόγου, είναι πραγματικότητα. Επίσης, για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, επίσης έχουν μπόλικα δημοσιεύματα έχουν υπάρξει ότι είναι πάρα πολύ κοντά και αυτός έχει να τελειώσει μια συμφωνία με την ΑΕΚ ημερολογιακά πάντα. Μιλώντας, έχει και αυτός πολύ καλή σχέση με τον Σπανούλη από την εθνική ομάδα. Ήταν παρόν με τον Σπανούλη προπονητής του Ολυμπιακού Αγώνα. Υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση. Και ένα μεγάλο γκάρντο Μουκοκό που ήταν νικητής του EuroCup φέτος με την Μπουρ, η οποία όμως από ό,τι μάθαμε δεν θα πάει στην Ευρωλίγκα, παρότι είχε το δικαίωμα στην κίτρια, και αυτός φαίνεται να είναι κλεισμένος για τον Άρη. Τώρα σου ανέφερα πρακτικά 5-6 ναι. παίχτες, έτσι. Mm-hmm. Αυτό μη φανταστεί κανείς ότι είναι μόνο αυτοί, γιατί Θα πάει σε μοντέλο Άρης, αυτό είναι αποφασισμένο. Σε μοντέλο αυτό που είδαμε φέτος από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Τακτικά 15 παιχτών. Τα ρόστερ των 12 παιχτών δεν μπορούν να υφίστανται πια στο μπάσκετ που τα παιχνίδια πάνε κοντά στα 80. Ελλάδα και Ευρώπη μιλάω, έτσι. Το EuroCup που Άρης θέλει να πρωταγωνιστήσει και γιατί όχι να το κατακτήσει για να πάει στην EuroLeague, είναι επίσης απαιτητική διοργάνωση. Δεν είναι στα επίπεδα της EuroLeague των 40 παιχνιδιών, αλλά είναι κοντά. Δεν είναι πολύ μακριά. Είναι μια 25-30 μπορεί να είναι, αν πας μακριά. Με λίγα λόγια, θα πάει σε ρόστερ 15 παιχτών. Υπάρχουν τουλάχιστον 2-3 περιπτώσεις ακόμη που δεν είναι όμως στο χέρι του Άρη, από ποια άποψη. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έπαιξε στον Άρη φέτος, είναι δανεικός όμως από τον Ολυμπιακό. Δεσμεύεται συμβόλαιο. Πρέπει να αποφασιστεί τι θα γίνει. Σίγουρα θα ενδιαφέρει τον Άρη ο Βασίλης Κολιόπουλος. Γι' αυτός όμως έχει συμβόλαιο και μάλιστα και καλώς θες στη νίκη του Παναθηναϊκού. Εκεί ακόμη πιο σύνθετη η κατάσταση. Γιατί ποιο θα αποφασίσει, ο Αταμάν θα είναι του χρόνου στο Παναθηναϊκό. Ναι. Εκεί θα πρέπει να περιμένουμε άλλα πράγματα.
1: Εκεί χρειάζεται υπομονή και επιμονή.
2: Πολύ υπομονή είναι σίγουρο. Αλλά το μπάσκετ έχει αυτό το πλεονέκτημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορείς να πας και ακόμη και το Σεπτέμβριο να κάνεις μεταγραφή, όχι τον Αύγουστο. Από τους τωρινούς, λάθος, όχι τωρινούς ακριβώς, τους περσινούς, γιατί τέλειωσε η σεζόν για τον Άρη παίχτες, λίγοι θα μείνουν, ανανέωσε ο Μήτρου Λόγκ. Και αυτοί που έχουν συμβόλαιο, Μποχορίδης, Πουλιανίτης, ο Χαρέλ που είναι αρκετά κοντά, ναι μεν θα είναι και τη νέα σεζόν, αλλά επαναλαμβάνω αυτό που ανέφερα και πριν. Μιλάμε για ρόστερ 15 παιχτών, με λίγα λόγια αυτοί που ήταν πέρσι 7η, 8η, 1η λύση θα πάνε πιο πίσω και θα καταλάβει κανείς ότι θα επέλθει πραγματική ενίσχυση και μην φανταστεί κανείς, όλοι θα χρειαστούν, το βλέπουμε στη φετινή σεζόν με τους πολλούς τραυματισμούς, τα πολλά παιχνίδια, την κόπωση. Ακόμη και ο 13ος, 14ος παίχτης μιας ομάδας κάνει 25 συμμετοχές ή 30. Και δεν μιλάω για το ελληνικό πρωτάθλημα, που στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι μια άλλη υπόθεση και φαντάζομαι ότι και αυτή θα διαφοροποιηθεί. Αν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης εμφανιστούν τόσο ισχυροί όσο φανταζόμαστε, δεν θα κρίνεται η πρωτιά της κανονικής περίοδου στη 0 έως μία ήττα. Θα κρίνεται στις 4 ή στις 5.
1: Ναι.
2: Θα γυρίσουμε σε εποχές 90, φαντάζομαι. Δηλαδή που το να περάσει κάποιος από τη Θεσσαλονίκη θα είναι κατόρθωμο πια, όχι de facto. Όλα αυτά θα τα δούμε και στην πράξη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εκείνο που φαίνεται είναι ότι αλλάζει το ταβάνι για τον Άρη και του ΠΑΟΚ φυσικά. Και ξαναλέω, είναι πάρα πολύ ωραία η συγκυρία. Ο ένας να τραβάει τον άλλον να δημιουργεί ανταγωνισμός. Καλός ενόμενος, γιατί το άλλο σκέλος το βλέπουμε. Το κακός ενόμενο το βιώνουμε δυστυχώς αρκετά συχνά. Την αντιπαλότητα των δύο της Αθήνας.
1: Τώρα, να κάνουμε και μια αναφορά στον ποδοσφαιρικό Άρη, παρότι εκεί τα πράγματα είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Δηλαδή υπάρχει μια άπνοια, μια ανομβρία. Αλήθεια είναι.
2: Διόλου τυχαία, ακόμη και στην οικογένεια του Άρη, το μπάσκετ είναι, όχι στο επίκεντρο απλά. Σχεδόν αποκλειστικά στην επικαιρότητα. Τώρα τα του ποδοσφαίρου. Το καλοκαίρι δεν είναι όπως τα συνηθισμένα και το εννοώ από την άποψη ότι. Τέτοια εποχή ο Άρης τα προηγούμενα χρόνια έπρεπε να είναι ήδη σε προετοιμασία, γιατί αρχές Ιουλίου, βαριά μέσα Ιουλίου, είχε αγώνες. Την πρώτη προκριματική φάση της εκάστοτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης όπου έλαμβανε μέρος. Αλλά αυτό δημιούργησε για ένα φαύλο κύκλο μεταγραφές της τελευταίας στιγμής, ανέτοιμων ουσιαστικά παιχτών να μπαίνουν. Ο Άρης να βιώνει πικρούς έως και ταπεινωτικούς αποκλεισμούς από αδέρους, ό,τι μπορεί να φανταστεί της Τεσχατιάς της Ευρώπης. Και να δημιουργεί μια αρνητική κατάσταση που την παλούσε για καιρό μετά. Ναι. Φαύλος κύκλος γινόταν.
1: Ναι.
2: Τώρα, μέσω κακό, υπάρχει και ένα καλό. Ότι έχει χρόνο ο Άρης, περίπου, να μην πω 1,5, αλλά κοντά στον 1,5 μήνα για να ξεκινήσει η προετοιμασία. Είναι ένας μήνας και κάτι, γιατί η πρώτη υποχρέωση του Άρη είναι το πρωτάθλημα Αύγουστο μήνα. Μαθαίνουμε σιγά σιγά πράγματα, αλλά σε καμιά περίπτωση. Αυτό που είπες. Δεν πάνε γρήγορα
1: τα πράγματα.
2: Δεν τρέχουν.
1: Αλλά από την άλλη υπάρχει χρόνος, όπως λες. Επομένως...
2: Αυτά που μαθαίνουμε λοιπόν, τα δεδομένα είναι ότι η προετοιμασία θα πάει ξανά η Ιταλία μετά από 15 σχεδόν χρόνια στην Πρέσια, χωρίς να έχουμε ούτε εκεί συγκεκριμένη ημερομηνία ακόμη. Μαθαίνουμε επίσης ότι ο Ογκλά, ο Καμερουνέζος, πρώτον θα μείνει στην ομάδα, ήταν δανεικός στην Μιζόπρεση στη Γρανάδα. Θα μπει όμως στο χειρουργείο και θα χάσει ένα σημαντικό διάστημα περίπου. 25 ημερών, ίσως και λίγο πάνω από μήνα, αλλά θα προλάβει το βασικό στάδιο ή κάποιο σημαντικό στάδιο της προετοιμασίας. Μπαίνει δηλαδή στο χειρουργείο για να τελειώνει, να το πω έτσι. Και κατά τα άλλα, υπάρχουν και εδώ μεταγραφικά που και εκεί και σε αυτήν την περίπτωση θέλει υπομονή. π.χ. είναι σίγουρο ότι ο Άρης, αν ο Παναθηναϊκός δεν ενδιαφέρεται να κρατήσει το Σιώπη, θα ενδιαφερθεί. Αλλά και εκεί πρέπει να αποφασίσει πρώτα ο Νέστρουπ. Έτσι. Δεν είναι του Άρη ναι. το ζήτημα. Είναι ένα παίκτη που σίγουρα ενδιαφέρει, έχει ξαναπαίξει στον Άρη και με, νομίζω με περισσότερη επιτυχία από οπουδήποτε άλλο στην Ελλάδα. Γιατί πήγε καλά και στην Τουρκία βέβαια, αλλά από τις ελληνικές του ομάδες νομίζω ο Άρης ήταν η σημαντικότερη του στιγμή. Στο Παναθηναϊκό δεν είχε τόσο κεντρικό ρόλο. Μπορεί να προκύψει αύριο, μεθαύριο κι άλλος πρώην παίχτης του Άρη, ο Μανσίνη ενδεχομένως, ή κάποιος που μένει ελεύθερος, όπως ο Κότσιρας. Όλα αυτά γράφονται. Mm-hmm. Αλλά γραφόταν και ο Φούντας που από ό,τι φαίνεται.
1: Παραμένει στον Όφη.
2: Διάλεξε να πάει στον Όφη.
1: Μάλιστα, είπαμε, θα τα δούμε.
2: Ευρώπη δεν έχει φέτος ο Άρης. Άλλοι έχουν το κίνητρο.
1: Δεν έχει Ευρώπη, αλλά έχει χρόνο, Δημήτρη Μπουμπουγιατζή.
2: Δεν έχω να βγει καλού.
1: Ναι, μένει να δούμε αν έχει και την δυνατότητα, την οικονομική να κάνει ευστοχότερες κινήσεις.
2: Γιατί είχαμε μήνες, νομίζω. Ναι. Την παραφιλολογία ενός.
1: Θα την κάνουμε άλλη στιγμή.
2: Μια αλλαγή, αλλά δεν την εισπαρούσε σίγουρα.
1: Δεν την εισπαρούσε. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μπουμπουγιατζή για την ενημέρωση στα θέματα του Άρη, του μπασκετικού και του ποδοσφαιρικού. Πάμε ξανά στο Γιάννη Ράνιο, γιατί ένα δημοσίευμα από την Ισπανία που αφορά τον Ουναή Λόπεθ και το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού επιβεβαιώνει το κλίμα και τις πληροφορίες που μας μετέφερε πριν από λίγο ο Γιάννης Ράνιος για αυτή την περίπτωση. Ακούμε, Γιάννη.
3: Ακριβώς, όπως τα λες, Τάνο, με την Elco Digital, μια ισπανική ιστοσελίδα η οποία επικαλείται τις δικές της πηγές και δεν έχουμε λόγο να το αρνηθούμε παρά το γεγονός ότι από πλευράς Ολυμπιακού δεν διαρρέεται το παραμικρό. Αναφέρει ότι ο Νέι Λόπεθ έχει δώσει την έγκρισή του στον ελληνικό σύλλογο και έχει πει ναι στην προσφορά του. Οπότε η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει μόλις ο ποδοσφαιριστής ολοκληρώσει τις διακοπές του. Αυτό επαναλαμβάνω με το ρεπορτάζ της Elco Digital. Που γενικότερα παρατηρούσα ότι πέφτει μέσα σε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις που αφορούν Ισπανούς ποδοσφαιριστές και συμπληρώνει στο ρεπορτάζ ότι οι λόγοι δεν έχουν αποκαλυφθεί ότι η υπογραφή του ως ελεύθερου παίκτη εξετάστηκε σοβαρά και από την πλευρά της Μπιλμπάου και ότι πλέον προτεραιότητα του ποδοσφαιριστή ήταν και εξακολουθεί να είναι ο Ολυμπιακός. Οπότε περιμένουμε μια δρομολογημένη μεταγραφική κίνηση να έχει αίσει ο τέλος και πλέον να δούμε. Κατά πόσο και η περίπτωση του Μαφέο είναι και αυτή που έχει μπει στην τελική ευθεία για τους Ερυθρόλευκους.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο.

0: Hera Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Κλιματική αλλαγή. Στόχος, προσαρμογή.
5: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
6: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
7: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
8: Ακούτε Hera Sport.
9: Ακούτε Hera Sport στους 101,8, είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα, 32 λεπτά μετά τις 3. Αύριο το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Ανδρών Ποδοσφαίρου στο Παγκρίτιο με αντίπαλο την Ιταλία. Θυμίζουμε ότι προχθές η Εθνική Ομάδα ήρθε ισόπαλη με την Σουηδία στην Στοκχόλμη. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα της ομάδας, ποιο είναι το πρόγραμμα μέχρι το αυριανό παιχνίδι από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Καλησπέρα Πέτρο.
10: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα φίλες και φίλοι από το Ηράκλειο της Κρήτης. Τα νέα. Τίποτα στην πραγματικότητα. Μάλιστα είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη που θα δώσει σε εξετάζοντα ο Γιωβάνοβιτς. Πας και ρωτήσουμε κάτι, αν για παράδειγμα θα διατηρηθεί, που μάλλον θα διατηρηθεί η τριάδα στην άμυνα, αν χρησιμοποιηθούν και οι δύο παίχτες που δεν χρησιμοποιήθηκαν στο προηγούμενο παιχνίδι, μιλάω δηλαδή για τον Ανδρούτσο και για τον Κιζηρίδη. Αν ο Μαυροπάνος που ήταν ο μοναδικός που έβαλε όλο το μάτς από τις 11 που ξεκίνησαν δεν παίξει στο αυριανό παιχνίδι και ξεκουράστηκε. Και γενικότερα αν είναι ικανοποιημένος, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι συνέντευξη που δεν πήγαμε πολύ δημοσιογράφοι, είχαμε σταθεί στη μεικτή ζώνη για δηλώσεις. Και επειδή ως γνωστόν το ΣΕΡΣ και η συνέντευξη που του Γιωβάνοβιτς και μαγνητοσκοπείται και παίζει και ζωντανά και μην δράσει το αέριο. Τότε πάμε που έχουμε δυνατότητα να δούμε και μετά, αυτό ήθελα να πω. Να σταθούμε λίγο σε αυτή την περιβόητη τριάδα στην άμυνα και στο 3-4-3 και αν θα σκοπεύει ο Ιβάν να το καθιερώσει. Το είχαμε συζητήσει και μαζί, το είχαμε συζητήσει και με άλλους συναδέλφους. Εντοπίζοντας τα 9 γκολ στα 3 παιχνίδια σε συνδυασμό με αυτό που είπε η συνέντευξή του πριν από το παιχνίδι με την Σουηδία, καταλάβαμε ότι κάτι στην άμυνα θέλει να αλλάξει, χωρίς να θέλει να ταμπουρώσει ιδιαίτερα αυτούς τους πολύ καλούς από πλευράς ταλέντου μεσοεπιθετικούς ποδοσφαιριστές που έχουμε γενικότερα. Γιατί ναι, μεν ακούει κάποιος ότι τριάδα στην άμυνα, αλλά σου λέει πόσα αμυντικά θα παίξουμε και πώς θα μαζέψει τον Καρέτσα, τον Τζόλι, τον Κωνσταντέλια, όλους τους άλλους μεσοεπιθετικούς καλούς που έχουμε. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Το 3-4-3 ή 3-5-2 που το βαφτίζουν κάποιοι, μας ήταν 3-4-3 πάντως, μπορεί να είναι ταυτόχρονα και αμυντικό και επιθετικό, όπως και όλα τα συστήματα και οι διατάξεις.
9: Ναι. Τώρα, η Εθνική Ιταλία έρχεται με μια ομάδα η οποία δεν είναι.
10: Εθνική Ιταλία, ναι, ναι, χάλια μαύρα. Κέρδισε το Λουξεμβούργο, βέβαια, και πανηγυρίζουν. Έλεγε αυτή. Αλλά όντως έρχεται με ποδοσφαιριστές που δεν είναι ευρέως γνωστοί. Μάλιστα και για αυτούς, όπως και για τους δικούς μας διεθνείς, είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα δώσουν για αυτήν τη σεζόν, να το πω έτσι, γιατί και η Ιταλία δεν έχει Μουντιάλ. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν δημιουργεί καμία ιδιαίτερη όρεξη, να το πω έτσι, στους ποδοσφαιριστές, και το ίδιο ισχύει για μας. Απλά εμείς δεν είμαστε διαλυμένοι. Εμείς έχουμε και προπονητή, έχουμε και ομοσπονδία, έχουμε και μια συνοχή γενικότερα και φάνηκε από το μάτς με την Σουηδία. Οι Ιταλοί έχουν κάποια ζητήματα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα, πώς θα το αντιμετωπίσουν το παιχνίδι. Αλλιώς να παίζουν με το Λουξεμβούργο και αλλιώς να παίζουν με την Ελλάδα εκτός έδρας 10 η ώρα το βράδυ και σε ψηλοδύσκολες καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες, είναι η αλήθεια με την υγρασία. Αυτό μένει να το να αποδειχθεί προσωπικά. Δεν μπορώ να ξέρω δηλαδή τι σκοπεύουν να βάλουν οι Ιταλοί στο γήπεδο, αλλά θα το διαπιστώσουμε αύριο. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Ντόναρουμα για παράδειγμα, που είναι ο πιο διάσημος, μην πω ο μόνος, από την αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ιταλίας.
9: Ναι. Όσον αφορά την κίνηση των εισιτηρίων.
10: Κοίτα, θα σου πω ένα παράδειγμα, το οποίο δείχνει κάτι. Πρώτα απ' όλα ξέρουμε ότι, καταρχάς θέλω να πω ότι η Εθνική λίγο ταλαιπωρήθηκε, γιατί είχε κανένα 2 ώρα καθυστέρηση η πτήση τσάρτερ για να έρθει, τα λοιπά, να υποδιαστήκεται. Ταλαιπωρήθηκε, φτάσαμε ψηλά αργά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί την ώρα που φτάσαμε, που ήταν γύρω στις 11, 11 και κάτι, σκέψω ότι εκείνη την ώρα περίμεναν πιτσιρικάδες κριτικοί, και όχι μόνο πιτσιρικάδες, δηλαδή και μεγάλοι, την εθνική ομάδα για να αποθεώσουν Ελλάς, ολέ, ολέ κτλ. Να τους χειράσουν τις καλτσούνια, να τους δώσουν από ένα λουλούδι, ο Ιβάν να πάρει μια ανθοδέσμη κτλ. Το λέω αυτό γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η δύο ώρη καθυστέρηση και έφτανε στον προορισμό του το αεροπλάνο στις 9 που ήταν προγραμματισμένο, θα είχε ακόμα περισσότερο κόσμο. Μάλιστα, νομίζω είχαν προγραμματίσει και όργανα κτλ. Για να αποδεχθούν την εθνική με, όπως ξέρεις, με την κριτική φιλοξενία, όπως λέμε. Αυτό το πράγμα λοιπόν δίνει μερικές ελπίδες, να το πω, στο γεγονός ότι θα πάνε πάνω από 10.000 φίλοι στο γήπεδο. Εγώ θεωρώ ότι θα πάνε πάνω από 10.000 φίλοι στο γήπεδο της εθνικής. Αν όμως ήταν, θα σου πω, παιδί μου, η Ιταλία, λίγο πιο Ιταλία, πιο κανονική ομάδα.
9: Ναι, ή αν ήταν το τελευταίο της φιλικό πριν το Μουντιάλ, για παράδειγμα.
10: Ναι, ρε παιδί, για παράδειγμα, θα ερχόντουσαν και αυτοί, Ηράκλειο, Greek weather, good, very good κτλ. Κατάλαβες, θα περνούσαν μια χαρά, ας πούμε, οι άνθρωποι, αλλά και αυτοί δεν είναι ικανοποιημένοι. Και να σου πω την αλήθεια, δεν κυκλοφόρησε και ιδιαίτερα στο Ηράκλειο. Είδα κανένα δύο φανελίτσες έτσι, ιταλικές που συνδυάζονται, φαντάζομαι, μετά πιστεύω να έρθουν μόνο και καλά για το φιλικό, να είναι τόσο λαμμένη τυφόζη, αλλά συνδυάζεται και λίγο. Ναι. Θα το δούμε. Είναι ένα ερώτημα πάντως αυτό. Καλά κάνεις και το λες. Γενικώς από την Ομοσπονδία υπάρχει μια αισιοδοξία ότι δεν θα είναι άδειο το γήπεδο. Εγώ λέω δεν θα είναι και γεμάτο πάντως, αλλά οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις κάνουν λόγο για πάνω από 10.000.
9: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει και ένα φιλικό παιχνίδι, μάλλον υπάρχει και ένα παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Νέων απόψε στις 6
10: με την Πορτογαλία.
9: Την Πορτογαλία στην Τούμπα.
10: Ναι, ξέρεις τι είναι δύσκολο παιχνίδι αυτό, γιατί οι Πορτογάλοι σε αυτές τις κατηγορίες παραδοσιακά τώρα το συζητάμε, αλλά και η συγκεκριμένη φουρνιά έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν είμαστε δηλαδή φαβοροί. Σε περίπτωση που το καταφέρουμε, θα είναι μια καλή υπέρβαση και ένα καλό αποτέλεσμα που το χρειαζόμαστε. Είπαμε, νομίζω μαζί το συζητούσαμε, τότε είχε τελειώσει το παιχνίδι. Τα χαλάσαμε λίγο με τη Σερβία, με τον γκολ που δεχτήκαμε στο φινάλε και έχουμε δυσκολεύσει λίγο τη ζωή μας. Να δούμε πώς θα πάει και το μάτς με την Πορτογαλία και να δούμε μετά τι πιθανότητες έχουμε ακόμα για πρόκληση στη μεγάλη διοργάνωση, στο Euro.
9: Και από την Δευτέρα μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ, έτσι, παγκοσμίου κυπέλου, το οποίο θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά και στο Μεξικό, με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Την 5η 11 Ιουνίου στις 10 η πρεμιέρα, Μεξικό, Νότια Αφρική, και εσύ, Πέτρο, θα είσαι ένας εκ των απεσταλμένων της ΕΡΤ.
10: Θα είμαι στη Νέα Υόρκη όλο το χρονικό διάστημα. Για όλες τις ανάγκες, οτιδήποτε χρειαστεί κτλ. Εννοείται και θα είμαστε να τα συζητάμε και να τα λέμε, και ας έχει διαφορά ώρας και τέτοια. Ελπίζω να γυρίσουμε με ωραία πράγματα από εκεί.
9: Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.
10: Καλή συνέχεια.

0: Και όπως συμβαίνει σε κάθε Mundial, έτσι και τώρα οι αγώνες θα μεταδοθούν από τα κανάλια της ΕΡΤ και βεβαίως θα μπορείτε να τους ακούτε και εδώ από την συχνότητα της ΕΡΑΣΠΟΡ, είτε αυτούς που γίνονται πριν από τα μεσάνυχτα, είτε αυτούς που γίνονται μετά τα μεσάνυχτα. Σε 24ωρο μετατρέπεται το πρόγραμμα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Για το Μουντιάλ θα μιλήσουμε και τις επόμενες μέρες περισσότερο και αναλυτικότερα. Πάμε πάλι στα ρεπορτάζ των ομάδων της Super League στη Θεσσαλονίκη. Ξανά φεύγουμε από το Ηράκλειο, πάμε στη Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Γιώργο Μαυρόπουλο και να μάθουμε τι γίνεται στον Ηρακλή, όπου υπάρχει και το θέμα του Καφτατζογλίου σταδίου και των ετοιμασιών προκειμένου να μπορέσει να φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας. Είναι σε αναμονή ο Ηρακλής και της άφιξης του νέου προπονητή, του Βάλτερ Ματσάρη. Χτίζεται και το ρόστερ της νέας περίοδου, αλλά υπάρχει και μια θετική ανταπόκριση από την πλευρά των φιλάθλων της ομάδας στα εισιτήρια διαρκείας της νέας περίοδου και είναι εύλογο. Αυτό είναι λογικό αφού ο Ηρακλής επιστρέφει στα επωνομαζόμενα μεγάλα σαλόνια του πρωταθλήματος έπειτα από αρκετά χρόνια. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Να αρχίσουμε από αυτό το τελευταίο που είπες με τα εισιτήρια, τα οποία πλησιάζουν περίπου στις 2.000 και νομίζω ότι είναι και θέμα μεταγραφών στη συνέχεια. Βλέπε σύστημα Παναγιώτη Μονεβασιώτη, δεν ανακοινώνει μεταγραφές, δεν λέει για παίκτες, αφήνει να ενωρούνται διάφορες φήμες για το ποιοι μπορεί να έρθουν, ποιοι δεν θα έρθουν, αλλά θέλει σε κάποια καλή στιγμή να αρχίσει να ανακοινώνει. Βέβαια, για να συμβεί αυτό, για μερικούς ποδοσφαιριστές είναι σημαντικό το να ανακοινωθούν μετά από τη λήξη του συμβολέου τους με ποια ομάδα έχουν, που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν μέχρι τις 30 Ιουνίου. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, όλα αυτά θα δέσουν και εκεί που θα υπάρξει η μεγάλη αύξηση στην ζήτηση των διαρκείας θα είναι όταν θα αρχίσουν να ακούγονται τα ονόματα που θα έρχονται στο Ηρακλή, θα είναι τουλάχιστον 20 ποδοσφαιριστές. Καθώς κάθε μέρα που περνάει, αντί να πούμε ότι θα μείνουν περισσότεροι παίκτες από τον περσινό κορμό, φαίνεται ότι θα μείνουν λιγότεροι. Ένα όνομα που ακούγεται σήμερα πάρα πολύ είναι αυτό του Αλέσιο Τσερμπίν. Δεν έχει βγει η φήμη από την Ελλάδα, έχει βγει από την Ιταλία. Είναι παίκτης που το γνωρίζει καλά ο Ματσάρη. Είναι παίκτης παιδί γέννημα θρέμα της Νάπολη. Πέρσι έπαιζε ως δανεικός από την Νάπολη στην Κρεμονέζε. Επειδή κάπου ακούστηκε ότι είναι μέσο επιθετικός, δεν είναι. Είναι δεξί back half όλη την πλευρά. Στην αρχή, στα πρώτα του χρόνια, έπαιζε κυρίως από την άλλη πλευρά, αλλά με ανάποδο πόδι. Ένας ποδοσφαιριστής σε καλή ηλικία, Ιταλός 27 ετών, 1,82 ύψος. Νομίζω ότι η αγορά που θα προσεγγίσει ο Ηρακλής θα είναι περίπου τέτοια. Παίκτες σε ηλικίες εκεί μεταξύ 25 με 29, παικτών από καλά πρωταθλήματα, όχι από κορυφαίες ομάδες βέβαια, αλλά από καλές δυνατές ομάδες, γιατί για παράδειγμα δεν ξέρω ποιος παρακολουθεί ιταλικό πρωτάθλημα, ξέρει καλά ότι δεν υπάρχουν ομάδες κακές στην πρώτη εθνική, είναι όλες καλές και η Κρεμονέζη καλή είναι, άσχετα αν υποβιβάστηκε. Και βέβαια την αγορά αυτή την ξέρει πολύ καλά ο Ματσάρη. Υπάρχουν βέβαια και οι άλλες αγορές, μέσω Γιάννη Κόντι, όπως γνωρίζεις, και από την παρουσία του στον Άρη ξέρει πάρα πολύ καλά να πλησιάζει και να φτάνει σε συμφωνίες με ποδοσφαιριστές από την αγορά της Ισπανίας αλλά και της Λατινικής Αμερικής. Ο Γιάννης Σαμανατίδης γνωρίζει καλά την αγορά της Γερμανίας, αν και δεν έχω ακούσει ότι θα κινηθεί πολύ προς τα εκεί. Κυρίως ελληνικό πρωτάθλημα, Super League, ομάδες που έχουν παίκτες μέχρι τις 30 Ιουνίου και θα αρχίσουν να φεύγουν κάποιοι από αυτούς, θα λήξουν τα περισσότερα από τα συμβόλαια. Σπάνια βλέπουμε ποδοσφαιριστές με περισσότερα από 1-2 χρόνια συμβόλαιο με ομάδες. Και σίγουρα το καλοκαίρι, τουλάχιστον όσον αφορά το μεταγραφικό τομέα, Αναμένεται καυτό από τη στιγμή που έγιναν πρώτα οι κινήσεις για να ενισχυθεί περιφερειακά η ομάδα με ανθρώπους με τεχνογνωσία, με εμπειρίες, γνωρίζουν από ποδόσφαιρο όπως είναι ο Μπασινάς, ο Αμανατίδης, Γιάννης Κόντης κλπ. Και ένας φυσικά προπονητής ο οποίος είναι και γνωστός σε όσους ασχολούνται με το διεθνές ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν θέλεις να συνεχίσουμε κάτι παραπάνω, αν θες, για κάποιον ποδοσφαιριστή, γιατί πραγματικά ακούγονται πάρα πολλά ονόματα.
0: Εγώ διαβάζω το όνομα του Όσμπολντ για παράδειγμα.
1: Ακούγεται και αυτό. Δεν διαψεύδεται ούτε επιβεβαιώνεται. Εκεί είναι και φυσιολογικό αυτό, ξέρεις, γιατί όπως και να το κάνουμε, περιμένουν ακόμα και να κλείσουν ένα ποδοσφαιριστή, να συμφωνήσουν προφορικά, να πέσουν υπογραφές. Mm-hmm. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορεί οτιδήποτε να χαλάσει. Πέρα από το Αθανασιάδη που δεν χαλάει με τίποτα, μία στις χίλιες να χαλάσει.
0: Από εκεί του τερματοφύλακα που αγωνιζόταν στον Άρη στο πρωτάθλημα που τελείωσε.
1: Ναι. Απλά λέμε για τον Αθανασιάδη πιο πολύ, γιατί είναι ένα παιδί από κιανόλευκη οικογένεια, Ηρακλείδας από μικρός, δεν είναι ένας παίκτης που έρχεται, κοιτάει μόνο ένα επαγγελματικό συμβόλαιο, είναι και συναισθηματικά δεμένος με τον Ηρακλή. Το είχε πει και πριν από 2-3 χρόνια όταν είχε αρχίσει να ανακάμπτει κατά κάποιο τρόπο ότι θα ήθελε να παίξει ξανά στον Ηρακλή. Είχε ξεκινήσει από τις ακαδημίες, είχε πάει στον Πανθρακικό στα 18 του, αν θυμάμαι καλά, στα 19 του, κάπου εκεί. Και από εκεί πέρα βέβαια έκανε και την πορεία που όλοι ξέρουμε. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ακούγεται το όνομα του Σάστρε, ακούγεται όπως είπες του Όσμπολτ, ακούγεται το όνομα του Λαρουσί, του Πόμπο. Με αυτούς τους δύο συνεργάστηκε ο Άγγελος Μπασινάς στην Κηφισιά. Πολλά ονόματα ακούγονται, αλλά ας κρατήσουμε μικρό καλάθι.
0: Να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Τώρα, να κάνουμε μια αναφορά και στο Καφτατζόγλιο και στα έργα που πρέπει να γίνουν εκεί, ώστε να είναι έτοιμο το στάδιο για τον Ηρακλή, για την έναρξη του πρωταθλήματος.
1: Ακριβώς. Για το Καφτατζόγλιο μας λένε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Βέβαια, πολλοί αναρωτιούνται γιατί δήλωσε σαν δεύτερη έδρα το γήπεδο του Βόλου. Mm-hmm. Το γήπεδο του Βόλου δηλώθηκε επειδή δηλωθεί ένα γήπεδο.
0: Είναι υποχρεωτικό, ναι, το Πανθασσαλικό, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια προσυνεννόηση, έτσι δεν δηλώνονται τα γήπεδα.
1: Βέβαια. Προφανώς.
0: Πρέπει και το γήπεδο δηλαδή να δώσει την συνένεσή του το στάδιο, η διοίκηση του σταδίου του Πανθασσαλικού.
1: Βεβαίως και σίγουρα τη δώσαν από τη στιγμή που ανακοινώθηκε και επίσημα. Αλλά το θέμα είναι ότι με το Καφτατζόγλιο, από ό,τι φαίνεται, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Τουλάχιστον αυτές είναι οι διαβεβαιώσεις που έχουν οι άνθρωποι της ΠΑΕ Ηρακλής, ειδικά μετά από την τελευταία σύσκεψη που έκαναν. Και αυτό βέβαια ήταν και το ζητούμενο, γιατί όπως καταλαβαίνεις, οποιαδήποτε ομάδα δεν είναι μόνο η έδρα που έχει, είναι και, καταλαβαίνεις, ο κόσμος να μπορεί να πάει, γιατί θα δώσει τόσα χρήματα που θα δώσει ο κάθε φίλος του Ηρακλή για να πάρει το διαρκείας του ή το απλό του εισιτήριο. Φαντάζεσαι πόσα χρήματα επιπλέον θα χρειαστεί για να πάει στο Βόλο, μια πόλη που έχει από τη Θεσσαλονίκη 200 χιλιόμετρα.
0: Γιατί δεν δήλωσε το γήπεδο του Πανσεραϊκού ο Ηρακλής, που είναι πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη και πληρεί τις προϋποθέσεις γηπέδου Super League?
1: Προφανώς δεν θα τα βρει και με τους ανθρώπους του Σερών. Είναι κάτι που δεν το γνωρίζω και εμείς περιμέναμε Σερών, Ξάνθης ακούγονταν. Του Βόλου έπεσε λίγο περίεργα στα αυτιά μας, γιατί δεν το είχαμε ακούσει καν. Και είναι και πιο μακριά. Θα μου πεις και η Ξάνθη στο 200 χιλιόμετρο.
0: Τη Ξάνθη, επειδή και η Ξάνθη λείπει χρόνια, δεν χρησιμοποιείται λέει, το γήπεδο για αγώνες Super League, θα χρειάζεται σίγουρα να γίνουν έργα. Ενώ του Πανσεραϊκού είναι έτοιμο. Αυτό λέω. Δηλαδή οι κάμερες που πρέπει να μπουν, τα τουρνικέ, ό,τι χρειάζεται, ό,τι προβλέπει ο νόμος, υπάρχει στο γήπεδο των Σερών. Όπως υπάρχει και στο γήπεδο και στο Πανθασσαλικό στάδιο βεβαίως, αλλά επειδή των Σερών είναι πιο κοντά, σε ρωτάω.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά είναι κάτι που δεν ανακοινώθηκε. Έκαναν τις συζητήσεις.
0: Ίσως να είναι αυτό που λες, ότι δεν επήλθε συμφωνία με το ένα γήπεδο και επήλθε με το άλλο.
1: το πιθανότερο είναι αυτό. Το είχαμε κάπως σίγουρο, να σου πω την αλήθεια, γιατί είχαμε πάει σε ένα τουρνουά που έπαιζε ο γιος μου στις Σέρες και μας έλεγαν σε Ρέι θα έρθει ο Ηρακλής, χαιρόμαστε, θα έχει και πολύ κόσμο εδώ, έχει και εδώ στις γύρω περιοχές. Περιμέναν και οι ίδιοι, ήταν σχεδόν σίγουροι ότι ο Ηρακλής θα δηλώσει σαν δεύτερη έδρα το γήπεδο των Σέρων. Δηλαδή, προφανώς το συζητούσαν και μεταξύ τους. Τώρα, γιατί δεν έγινε αυτό, να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω ακούσει. Δεν άφησα να διαρρεύσει κάτι από την πάει Ηρακλής, για ποιο λόγο έγινε αυτό. Μάλιστα. Απλά είναι σίγουροι για το Καφαντζόγλιο από ό,τι φαίνεται. Οπότε, νομίζω από εκεί πέρα μικρή σημασία έχει ποια θα είναι η δεύτερη έδρα για τον Ηρακλή.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στην Καλαμάτα, η οποία έχει και αυτή παρόμοιο θέμα να αντιμετωπίσει, και εκεί στο γήπεδο της, στο γήπεδο της παραλίας, θα πρέπει να γίνουν έργα. Δεν ξέρω κατά πόσο, Σταύρος Ζορμπαλά, καλησπέρα, προκύπτει η ίδια αισιοδοξία ότι θα είναι έτοιμα τα πράγματα με την έναρξη του πρωταθλήματος. Πάντως, ενώ ο Ηρακλής ως δεύτερη έδρα δήλωσε το Πανθεσσαλικό, η Καλαμάτα ως δεύτερη έδρα δήλωσε το Κλεάνθης Βικελίδης, την έδρα του Άρη. Και προημερών ήταν και ο Γιάννης Βρούτσης εκεί στην Καλαμάτα και έκανε δηλώσεις σχετικά με το γήπεδο και τις εργασίες που θα γίνουν.
2: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, δεν είναι γήπεδο η παραλία της ΠΑΕ Καλαμάτα. Έτσι, δημοτικό είναι το γήπεδο. Οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν να έχουν περιουσιακά στοιχεία. Έχουν μόνο άειλα περιουσιακά στοιχεία, την αξία των συμβολαίων, των παικτών και αυτά. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου πρόσφατα, προημερών, ενέκρινε το 1,7 όσον αφορά τα χρήματα, ενέκρινε το πρακτικό του διαγωνισμού στην ουσία, και τώρα πρέπει αυτές τις ημέρες να γίνει η υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, δηλαδή να υπογράψει ο εργολάβος ανάδοχος αυτό το έργο, 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το τέος πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κάποια αδιάθετα ποσά μέσω πρόσκλησης πράξης που συμμετείχε ο Δήμος Καλαμάτας. Τώρα, πότε θα γίνει αυτή η υπογραφή? Προφανώς και αυτή την εβδομάδα. Και μετά, αφού γίνει η υπογραφή, έχει ένα εύλογο διάστημα ο εργολάβος να εισέλθει στο γήπεδο, στο στάδιο, να αναπτύξει το εργοτάξιό του. Σε συγκεκριμένες ημερομηνίες μετά θα πρέπει να τελειώσει το έργο. Αυτές οι ημέρες μπορεί να είναι 200, 250, 300, αναλόγως τι λέει η εργολαβική σύμβαση. Σε φάση υλοποίησης, Θάνο, είναι και η σύμβαση για την προμήθεια και την εγκατάσταση εξοπλισμού, επίσης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, από το ΕΣΠΑ δηλαδή, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είναι αυτές οι 266 και κάτι χιλιάδες ευρώ. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν κάποια χρήματα που θα βάλει ο ίδιος ο Δήμος Καλαμάτας, και υπάρχει και αυτή η δέσμευση από το Υπουργείο και τον κύριο Βρούτση ότι και το Υπουργείο θα συνδράμει οικονομικά. Τώρα, όμως, όλα αυτά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι έτσι σε μια κατάσταση όπου προφανώς όταν θα κληθεί να υπάρξει μια αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, ίσως να μην μπορεί να ανταπεξέλθει η ΠΑΕ στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο που απαιτείται για το φάκελο. Άρα λοιπόν πρέπει να αναζητήσει μισθωτήριο, να νοικιάσει κάποιο άλλο γήπεδο που πληρεί προϋποθέσεις Super League 1. Το δεύτερο αυτό, η δεύτερη έδρα, όπως είναι το Κλεάνθης Βικελίδης, είναι ένα τυπικό κομμάτι που το κάνουν όλες οι ΠΑΕ, που δηλώνουν και δεύτερες έδρες και πολλές φορές και αναπληρωματικές. Δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι αυτό θα χρησιμοποιηθεί τις πρώτες αγωνιστικές. Τώρα υπάρχει ένα σενάριο, Θάνο, που ακούγεται το τελευταίο διάστημα, ότι μπορεί το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να φιλοξενήσει, ίσως με μια συμφωνία μισθώματος, 2-3 παιχνίδια της Καλαμάτας, η οποία βέβαια αρχικά μπορεί και να ζητήσει και κλειδάριθμο, Θάνο, ώστε τα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος να τα δώσει εκτός έδρας. Και μετά να ακολουθήσει αυτή η φιλοξενία προσωρινή στην Τρίπολη. Θα το δούμε αυτό, εάν έχει βάση. το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως να σου πω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας πρόσφατα πήρε και μια απόφαση όπου ένα γήπεδο στην περιοχή της Μικρομάνης το παραχωρεί για 5 χρόνια αρχικά, υπάρχει δυνατότητα και επέκταση της συμφωνίας, για να στεγαστούν οι ακαδημίες, πιο συγκεκριμένα η ομάδα K19 υποχρεωτικά πρέπει να έχει στη Super League 1 K19, K17, K15 να μετέχουν στα πρωταθλήματα. Εκεί λοιπόν θα στεγαστεί αυτή η K19 και όχι μόνο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλες ομάδες, θα γίνουν και κάποιες μικροβελτιώσεις στις εγκαταστάσεις, είναι δημοτικός ο χώρος και υπάρχει αυτή η συμφωνία. Αυτά με το γήπεδο.
0: Η εκτίμηση για το πότε θα είναι έτοιμα τα έργα, πότε θα παραδοθεί το γήπεδο δηλαδή και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ποια είναι?
2: Τώρα όλοι μιλούν ότι μπορεί και μέχρι τέλη Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου αυτά τα βασικά έργα της περιφέρειας να έχουν γίνει, να έχουν ολοκληρωθεί. Δεν είμαι σίγουρος όμως εάν έχουν γίνει και άλλα πράγματα που απαιτεί μια αδειοδότηση Super League 1. Δηλαδή μιλάω για πιστοποιητικά πυρ ασφάλειας πυροπροστασίας, για αδειοδοτήσεις γηπέδου, για θέματα που έχουν να κάνουν με κάποια γραφειοκρατικά και άλλα ζητήματα, να περάσουν γραμμές ειδικής τεχνολογίας για την οπτική, να απαραίτητη σε γήπεδο Super League 1 για να λειτουργήσει το VAR, ζητήματα με μίσθωσης χώρων για να λειτουργούν πάρκιν αδειοδοτημένα. Πρέπει να υπάρχουν, να γίνουν και άλλα πράγματα, όπως κάποιες στην περίφραξη να υπάρξουν κατασκευές εισόδου, εξόδου, μια αυτονομία σε κάθε κομμάτι κερκίδας που να έχει τη δικιά της είσοδο και έξοδο, να έχει απόλυτη προσβασιμότητα του γήπεδου, δηλαδή χρειάζονται κατασκευές τουαλετών ανδρών, γυναικών, αμαία. Υπάρχουν και τέτοια ζητήματα. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυτά τα χρήματα, το 1,7 και τα 200 τόσα χιλιάρικα της περιφέρειας Πελοποννήσου για βασικά έργα όπως είναι το σκέπαστο ή τα δημοσιογραφικά θεωρία ή ο ηλεκτρονικός πίνακας ή ο χλωοτάπητας ή η προβολής. Είναι και ένα σωρό άλλα πράγματα. Το μισθωτήριο που πρέπει να υπάρξει ανάμεσα στο Δήμο Καλαμάτας, της παραχώρησης δηλαδή του γηπέδου στην ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Τι θα περιλαμβάνει αυτό, τι όρους θα έχει αυτό, πρέπει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να περάσει και από δημοτική, να υπάρξει απόφαση δηλαδή. Είναι μια σειρά πράγματα που δεν ξέρω όλα αυτά πώς κάποιος έτσι τα σκέπτεται. Καλά, οι φύλαθοι δεν ξέρω αν τα γνωρίζουν. Εμείς που είμαστε πιο κοντά, έτσι δημιουργείται αυτή η αμφιβολία και το ερωτηματικό. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και άλλα ζητήματα με την αδειοδότηση για τα οικονομικά στοιχεία και όλα αυτά της εταιρείας, ξέχωρα δηλαδή από το φάκελο αδειοδότησης και για τα πιστοποιητικά συμμετοχής.
0: Τώρα αυτές τις μέρες θα βγουν οι αποφάσεις για την αδειοδότηση όσον αφορά στην ΕΠΟ και στο πρωτοβάθμιο όργανο. Έτσι, και θα...
2: Γιατί πρέπει εκεί να έχεις όλα, να τα έχεις διοθετήσει. Δηλαδή όλα αυτά τα κριτήρια της αδειοδότησης.
0: Η καταληκτική ημερομηνία είναι 31 Μαρτίου.
2: Περιβαλλοντικά, προσωπικού, διοικητικά, οικονομικά, να μην κουράζουμε τον κόσμο, είναι ένα σωρό πράγματα.
0: Κάνουμε μια αναφορά, Σταύρο, και στο ρόστερ της ομάδας. Έχουν γίνει κάποιες μεταγραφικές κινήσεις?
2: Λοιπόν, να τα πούμε. Έχουμε τον Μαρσελίνο Καρεάσο, είναι ένας για 2 έτη, 26 ετών, ένας χαφ, Κολομβιανός, αλλά και από Βενεζουέλα. Έχει παίξει σε διάφορες ομάδες, ήταν και στην Κύπρο, στον Απόλλωνα Λεμεσού, τελευταία ήταν στη Μολδαβία, στην Σέριφ Τιρασπόλ. Αυτός έχει ανακοινωθεί επίσημα, όπως και ο Χούλιο Αλόνσο, ένας Ισπανός, 27 ετών, για 2 χρόνια, αριστερός μπακ, και αυτός από την Μπέτις, από τις Ακαδημίες, δεύτερη ομάδα, την Αλμπαφέτη, 3 χρόνια, τη Μιραντές και την Ουέσκα φέτος. Περιμένουμε να ανακοινωθεί και ο Κένεθ Βάργκας, άλλα 2 έτη, 24 ετών, κοσταρικανός, διεθνής επιθετικός, ανήκει στη Χάρτς, δανεικός σε ομάδα στη χώρα του ήταν φέτος. Δεν έχει αυτός επίσημα ανακοινωθεί. Να δούμε, αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία, αρχικά στο Πίλιο, μετά στη Βουλγαρία, στο Πράβετς, έτσι λέγεται. Να δούμε ποιοι θα συνεχίσουν και από τους παίκτες που έχουν συμβόλαια, αλλά και από τους παίκτες που λήγουν τα συμβόλαια, ποιοι θα μείνουν και ποιοι δεν θα μείνουν. Συμβόλαια έχει ο Μιράντα, ο Οικονόμου, ο Μάντζης, ο Μορέιρα, ένα συνένα ο Μορέιρα, είναι ο Στρούγκης, ο Κατάλντι, ο Τάχατος, ο Λαβάς. Αυτοί έχουν όλοι συμβόλαια. Υπάρχουν και κάποιοι που 30 Ιουνίου ολοκληρώνουν τα συμβόλαιά τους και αποχωρούν. Ή μπορεί κάποιοι να ανανεώσουν. Θα το δούμε. Περιμένουμε και μια συνέντευξη τύπου, όπου θα παρουσιαστεί το τεχνικό επιτυχία τελείω. Σε λίγες ημέρες αυτό θα γίνει. Έχει στελεχωθεί ο προπονητής, είναι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ο Θόδωρος Αντωνόπουλος είναι ο πρώτος βοηθός προπονητή. Ο Ντανιέλ Μπατίστα έτσι είναι ο team manager. Ο Νίκος Καλέτρης είναι, αποτελεί παρελθόν από την τεχνική, ήταν τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών. Αυτά όλα έχουν επίσημα ανακοινωθεί. Αλλά αντιλαμβάνεσαι, Θάνο, ότι υπάρχουν πάρα πολλές ακόμα εκκρεμότητες σε όλα τα επίπεδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Σταύρο Ζορμπαλά.
2: Καλό απόγευμα.
0: Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Hera Sport φτάνει στο τέλος της. Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Μαρία Παπακυρίτση ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Hera Sport. Ακολουθεί ο Μιχάλης Λαδόπουλος.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Ακούτε Era Sport.

Και τα τάχε που τάχε χήμα η Ολυμπία, της ήρθαν και τσουβαλάτα, καθότι έσκασε δίπλα της ο ένας και μοναδικός Νίκ Κόνοψ, ή αν προτιμάτε Νίκος Κουνούπης. I should have walked away.

δέχομαι παρεμβάσεις γι' αυτό και η παύση η μικρή για το πώς θα έπρεπε να έχω στήσει την εκπομπή, τι να βγάλω κτλ. Κατόπιν διαπραγματεύσεων εδώ κατά κύριο λόγο με τον Κουνούπη, κατά δεύτερο με την Ολυμπία, η οποία δεν μπλέκει σε τέτοιες διαμάχες, έρηδες και διαξυφισμούς, αποφασίσαμε τι θα κάνουμε. Δεν σας το λέμε από τώρα, θα το δείτε στη συνέχεια της εκπομπής.

Είναι η Ερασπορ πάντως, η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ξεκινάμε, θα πάμε παρεούλα για περίπου ένα-δύο ωράκι, ευελπιστώντας και στην δική σας συμμετοχή για να δούμε τι γίνεται, να σχολιάσουμε την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο αθλητική, καθότι στο κλείσιμο της εκπομπής έχουμε προγραμματίσει και ένα θεματάκι, μια συνέντευξούλα να το πούμε και με τους δύο τρόπους, για κάτι που δεν είναι αθλητικό αλλά απασχολεί τη χώρα μας τις τελευταίες ώρες και τελευταίες ημέρες, θα μπορούσαμε να πούμε, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει αυτό το event, συμβάν, γεγονός στη χώρα μας. Δεν λέω περισσότερα, όσοι ακούτε γνωρίζετε την άποψή μου περί του θέματος. Ποτέ δεν προαναγγέλεις μια συνέντευξη η οποία είναι προγραμματισμένη για κάποιο χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής, καθότι πολλά μπορεί να συμβούν, μπορεί να χαλάσει το κινητό, μπορεί να βραχεί ένα κινητό, μπορεί ένας άνθρωπος να αντιμετωπίσει κάποιο ξαφνικό θέμα και να μην μπορεί να βγει στο κινητό, οπότε την ώρα που είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη θα ακούσετε και θα καταλάβετε γιατί μιλάμε.

Όπως ήδη ακούσατε, στην κονσόλα των ήχων είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, γνωστή, μια εξαιρετέα, μια μοναδική, άοκνη, ακάματη, ακαταπώνητη. Εδώ χαμογελάει, άντε πάλι αυτός άρχισε να μιλάει, σκέφτεται από μέσα της, χαμογελάει. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, παύλα αρχισυνταξία της εκπομπής, είναι η Ειρήνη Παπαζήση. Δεν χρειάζονται συστάσεις για το παραλήρημα από το μικρόφωνο της Ερασπόρου.

Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τους τρόπους που ήδη σας είναι γνωστοί, αλλά καθότι η επανάληψη μήτυρ μαθήσεως, ο ένας από αυτούς είναι το SMS. Με το κινητό αναχείρας γράφετε σπόρ με όποιο τρόπο θέλετε, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, πεζάει κεφαλαία. Αφήνετε ένα κενό, το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού Eraspor, χωριστά στο τέλος, παπάκι, ERT.

radio@sport.gr. Και ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας είναι το email. Μπαίνετε στο... το Viber, όχι το email, συγγνώμη. Μπαίνετε στην εφαρμογή του Viber στο κινητό σας τηλέφωνο. Αρχίζετε να γράφετε στην αναζήτηση στο μεγεθυντικό φακό που λέει και ο Λουκάκης Eraspor. Από το δεύτερο ή τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω. Κάνετε κλικ πάνω του, μπαίνετε και από εκεί και στέλνετε και από εκεί τα μηνύματάκια σας.

Αυτή την ώρα το... η μοναδική, να το πούμε, αγωνιστική δραστηριότητα που υπάρχει είναι μακριά από εδώ, είναι στο Παρίσι, όσον ούπου ετοιμαζόμαστε να παρακολουθήσουμε τον τελικό των γυναικών στο Ρολάν Γκαρός, ανάμεσα στην μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης, ενδεχομένως στην μεγαλύτερη έκπληξη που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της διοργάνωσης. Μιλάμε για την Πολωνή, την Μάγια Χβαλίνσκα, που έχει φτάσει στον τελικό ξεκινώντας τις υποχρεώσεις της στο Παρισινό Open, όπως είναι η δεύτερη ονομασία του εκτός από Ρολάν Γκαρός, ξεκινώντας από την 114η θέση, το επαναλαμβάνω, 114, 1-1-4 αν προτιμάτε. Αυτή είναι η θέση που είχε στον κόσμο η Πολωνή 24 στα 25 χρόνια της πριν ξεκινήσει το Ρολάν Γκαρός. Βέβαια χρειάστηκε 3 προκριματικούς γύρους πριν αρχίσει να μπει στο κυρίως ταμπλό και φτάσει σήμερα στον τελικό. Ο τελικός, ο οποίος είναι το 10ο, παρακαλώ, το 10ο παιχνίδι της Χβαλίνσκα στο φετινό Ρολάν Γκαρός, δεν έχει καταφέρει άλλη κοπέλα, δεν υπάρχει άλλη αθλήτρια στην ιστορία του τένις που να έχει ξεκινήσει από τόσο πίσω και να φτάσει τόσο ψηλά.

Αυτή τη στιγμή η Πολωνία βρίσκεται στην 21η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, επαναλαμβάνω, από 114 που ξεκίνησε, και σε περίπτωση που φτάσει στην κατάκτηση του Ρολάν Γκαρός, η παγκόσμια κατάταξη την Δευτέρα θα τη βρει στη 14η θέση, δηλαδή μέσα σε 2 εβδομάδες, γιατί τόσο είναι η διάρκεια του Παρισινού Open. Έχει ανέβει 100 θέσεις. Απέναντί της είναι η Ρωσίδα η Μίρα Αντρέβα, η οποία ξεκίνησε μάλλον το Ρολάν Γκαρός από η Ρωσίδα από τη θέση 8 στον κόσμο. Ό,τι και να κάνει, τη Δευτέρα θα είναι στη θέση νούμερο 6. Δηλαδή, ακόμα και αν το κατακτήσει ή να μην το κατακτήσει, η πορεία της θα ολοκληρωθεί στην θέση νούμερο 6 της παγκόσμιας κατάταξης. Θα περιμένατε ίσως να ακούσετε να λέμε πιτσιρίκα την Πολωνή, την Χβαλίνσκα, από τη στιγμή που τη συνέβη αυτό που τη συνέβη και τη συμβαίνει αυτό που τη συμβαίνει, από 114 στον κόσμο να φτάσει στον τελικό του Ρολάν Γκαρός. Και όμως η πιτσιρίκα είναι η Αντρέεβα, είναι η Ρωσίδα, η οποία είναι άκλειστα 20, στα 19 της χρόνια φτάνει και αυτή σε τελικό Grand Slam, όχι σε γενικά τελικό, σε τελικό Grand Slam για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Ο φίλος ο 098, συγγνώμη για το γέλιο, μου στέλνει το εξής μήνυμα. Ό,τι κάντς, εγώ πάντως θα σ' ακούσω, γιατί βαριόμαι να σηκωθώ και να αλλάξω σταθμό. Λέγει ό,τι θέλεις. Να σε καλά, φίλε.

αυτό είναι το σε εξέλιξη, μάλλον όχι ακόμα σε εξέλιξη, έχει ολοκληρωθεί το τελετουργικό στο Φιλίπ Σατριέ, στο κεντρικό γήπεδο του Ρολάν Γκαρός. Έχουν μπει αθλήτριες και έχει ξεκινήσει το ζέσταμα. Υπολογίζω ότι γύρω στις 4:30 θα ξεκινήσει ο τελικός ανάμεσα σε Χβαλίνσκα και Αντρέβα. Έχουμε επίσης δύο παιχνίδια βόλη σήμερα των εθνικών μας ομάδων, τα δεύτερα τους στο European League. Οι άντρες μετά την ήττα με 3-2 στην πρεμιέρα από την Σουηδία παίζουν με το Αζερμπαϊτζάν, 5 η ώρα το παιχνίδι. Αντίθετα, τα κορίτσια κέρδισαν την Κροατία, την Οικοδέσποινα, όπως και οι άντρες έπαιζαν με την Οικοδέσποινα. Τα κορίτσια κέρδισαν με 3-1 την Κροατία στο πρώτο παιχνίδι και παίζουν στις 6 με την Λιθουανία. Στο ΟΣΙΓΕΚ της Κροατίας γίνονται τα παιχνίδια των κοριτσιών. Στο ΛΟΥΝΤ της Σουηδίας γίνονται τα παιχνίδια των αγοριών.

Μετά έχουμε επίσης, μάλλον όχι μετά, έχουμε και τα παπαφλέσια, το αρκετά καταξιωμένο, η αρκετά καταξιωμένη διοργάνωση του Στίβου που γίνεται στην Καλαμάτα, και κάπως έτσι συνοψίζεται και ολοκληρώνεται το, η σημερινή αγωνιστική δράση, με εξαίρεση το Ρολάν Γκαρός, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με ελληνικού ενδιαφέροντος γεγονότα.

Και φυσικά έχουμε και τα απόνερα του χθεσινού δεύτερου τελικού, δεύτερου παιχνιδιού των τελικών της Α1 του μπάσκετ. Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού, έκανε το 1-1 στη σειρά και τώρα θα πάμε την Δευτέρα σε τρίτο τελικό, αυτή τη φορά στην έδρα των Ερυθρόλευκων στο ΣΕΦ.

Και η καθυστέρηση οφείλεται γιατί τόση ώρα ψάχνω να βρω για ένα παιχνίδι που το είδα στο διαδίκτυο αλλά δεν το έχω στο δικό μου πρόγραμμα και τελικά όντως ισχύει. Είναι ένα παιχνίδι για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού κάτω των 19 ετών. Το παιχνίδι ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ελλάδα, το οποίο θα ξεκινήσει στις 18:00 το απόγευμα.

Ένα παιχνίδι για τον έκτο όμιλο του, που εκτός από την Ελλάδα και την Πορτογαλία συμμετέχουν ακόμη το Καζακστάν και η Σερβία. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η δεύτερη αγωνιστική, έχουν προηγηθεί, έχουν παίξει δύο παιχνίδια το Καζακστάν και η Σερβία. Οι Καζάκοι είναι στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς, με μία νίκη και μία ισοπαλία. Οι Σέρβοι με μία νίκη και μία ήττα είναι στη δεύτερη θέση με 3 βαθμούς. Μία ισοπαλία ή ένα βαθμό έχει η Πορτογαλία, ενώ μία ήττα έχει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και δεν έχει ακόμα βαθμό.

Λίγο νωρίτερα από την πρόβλεψη ξεκινάει το Roland Garros με την Χβαλίνσκα να σερβίρει και να κάνει double fault στο πρώτο της σερβίς. Έχει αρκετό ψωμί προφανώς μπροστά, τώρα ξεκίνησε πρώτος πόντος ήταν αυτός. Τώρα η Χβαλίνσκα προσπαθεί να και τώρα παίρνει και αυτή τον πρώτο δικό της πόντο από ένα πόντο οι δυο τενίστρες, η Χβαλίνσκα και η Αντρέβα στο πρώτο σετ, στο πρώτο game του πρώτου σετ του τελικού του Roland Garros.

Ο φίλος ο Ανδρέας από το Λουτράκι στέλνει ένα μήνυμα εδώ στο Viber και λέει: λίγα με τον κουνούπι γιατί είναι γίγαντας. Ποτέ, φίλε Ανδρέα. Εγώ τον κουνούπι τον έχω στην καρδιά μου, είναι φίλος μου. Έχουμε παρακολουθήσει και κάποια παιχνίδια μαζί. Μάλιστα, είχαμε πάει και στη Λιβαδιά παρεούλα για παιχνίδι Λεβαδιακός Πανετολικός. Τον κουνούπι, τέλος, δεν έχω να πω, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο για τον κουνούπι.

0: Ο φίλος ο συνονόματος ο Μιχάλης από τη Φλόρινα λέει ότι ξέρω να δημιουργώ μυστηριακή ατμόσφαιρα. Κάτσε να δω την ώρα, ναι, γύρω στις 4 και 10 τώρα μυστηριακή ατμόσφαιρα. Πιθανό να εννοεί ο φίλος ότι ήταν εκεί που έλεγα για το θέμα που έχουμε προγραμματίσει για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και το οποίο μέχρι να έρθει η ώρα του δεν μπορώ να πω περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι θέμα μυστηριακής ατμόσφαιρας, είναι, πώς να το πω, πάγια τακτική αυτό το πράγμα που κάνω. Επαναλαμβάνω για τους λόγους που είπα, αν εννοείς αυτό βέβαια, έτσι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να τύχει στον άνθρωπο με τον οποίο έχουμε συμφωνήσει νωρίτερα να βγει να δώσει τη συνέντευξη. Οπότε δεν το προαναγγέλεις για να μην εκτεθείς ούτε εσύ ούτε αυτός. Λοιπόν, πολλά είπαμε. Κυρία Γιαννικοπούλη, παρακαλώ, μπορείτε να πάρετε το λόγο και τη σκυτάλη και ό,τι θέλετε δικό σας.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
6: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
8: Ακούτε Έρα Σπορ.

Με δύο κυρίες τα πρώτα δύο μουσικά ακούσματα για την εκπομπή, η οποία αισίως μπήκε στο δεύτερό της μισάωρο 37 λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου 2026 εδώ στην Era Sport. Ξεκινήσαμε με Jennifer Ash, συνεχίσαμε με Joan Jett. Παραμένουν οι δύο κυρίες έξω από το στούντιο, η Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Παραμένει το παραλήρημα του Μιχάλη Αδόπουλο από τα μικρόφωνα της Era Sport. Δεύτερο game στο πρώτο σετ για τον τελικό του Roland Garros. Με break η Μίρα Ντρέβα, η Ρωσίδα, προηγείται με 1-0. Τώρα πάει να απαντήσει η Μάγια Χβαλίνσκα, η Πολωνή, με break στο break. Προηγείται 40-15 στο δεύτερο game. Σερβίρει η Ντρέβα.

Στέλνει Δέσποινα μήνυμα, θα πάει μαζί μέχρι τις 8, έτσι. Όχι, δεν θα πάει μαζί μέχρι τις 8, αν είπα έτσι, θα πάει μαζί μέχρι τις 6. Δέσποινά μου, έτσι προβλέπεται από το πρόγραμμα. Και ο φίλος ο Παναγιώτης στέλνει και αυτός ένα Viber. Σωτήριο έτος, λέει, είναι μόνο για τους Μητροπολίτες και τον Αρχιεπίσκοπο που πήραν αύξηση 90%. Αυτό που το βάζεις πάλι, ρε παιδιά, φοβερά πράγματα, έτσι. Διπλασιασμός ουσιαστικά των αποδοχών Μητροπολιτών κλπ. Δηλαδή των υψηλόβαθμών, να το πω έτσι, επιτρέψτε μου, δεν μου έρχεται άλλη λέξη αυτή τη στιγμή, της Εκκλησίας, διπλασιασμός αποδοχών. Τι να πεις, τα αφήνω ασχολίαστο εντελώς.

Έγινε το break στο break και η Χβαλίνσκα ισοφαρίζει σε 1-1 την Αντρέβα στο πρώτο σετ του τελικού στα κορίτσια του Ρολάν Γκαρός, το οποίο ξεκίνησε πριν από λίγο. Προφανώς, όπως έχετε καταλάβει, βρισκόμαστε ακόμα στο πρώτο σετ.

και μια και μιλάμε για τένις και για Ρολάν Γκαρός, να κλείσουμε λίγο το θέμα και για τον αυριανό τελικό των αντρών. Αύριο που ο Γερμανός Αλεξάντερ Σβέρεφ, νούμερο 3 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό, τον Φλάβιο Κομπόλι, νούμερο 14 στην παγκόσμια κατάταξη. Ένα παιχνίδι που, όπως καταλαβαίνετε όλοι, έχει καθαρό φαβορί τον Σβέρεφ, σε αντίθεση με το σημερινό που, ναι μεν, βάσει κατάταξης το νούμερο 8 αυτή τη στιγμή της Αντρέεβα είναι πολύ καλύτερο από το νούμερο 114 της Χβαλίνσκα, πλην όμως με την πορεία που είχε μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, η Πολωνή στο Ρολάν Γκαρός, δεν μπορείς να πεις ότι η Ρωσίδα είναι το φαβορί.

Νάτος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος με φωτογραφία μιας συμπαθέστατης κυρίας. Με αποκαλεί άτακτο αγόρι που πειράζω τα κορίτσια. Εγώ ποτέ, φίλε Παναγιώτη μου, εγώ ποτέ δεν πειράζω τα κορίτσια. Τα έχω κορώνα στο κεφάλι μου τα κορίτσια.

Λέγαμε πριν για το χθεσινό δεύτερο τελικό της Α1 και το 68-58 του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού για να γίνει το 1-1 στην σειρά. Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε τα διπλάσια λάθη που έκανε ο Ολυμπιακός στο χθεσινό παιχνίδι. Βελτίωσε κατά πολύ, έως κατά πάρα πολύ, την κατάσταση με τα rebound. Χθες ο Ολυμπιακός είχε μόνο 3 περισσότερα συνολικά rebound στο παιχνίδι, σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ που υπήρχε, αν θυμάμαι καλά, σχεδόν double score στα rebound υπέρ των Ερυθρόλευκων. Πήρε το match. Πήγε τη σειρά στο 1-1 και τη Δευτέρα οι δυο τους θα ξαναπάνε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να παίξουν τον τρίτο τελικό.

Και επειδή έχει γίνει αρκετά έτσι μεγάλη συζήτηση από χθες το βράδυ για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο και την ΔΕΑΒ που θα τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, καθότι η είσοδο στο αγωνιστικό χώρο του μεγαλομέτωχου της Πράσινης ΚΑΕ τιμωρείται και από τη στιγμή που προκάλεσε και διακοπή του παιχνιδιού, τετράλεπτη πάνω κάτω ήταν η διακοπή του παιχνιδιού, θα τιμωρηθεί με ποινή μιας αγωνιστικής για τον Παναθηναϊκό. Δεδομένο θεωρείται αυτό, αλλά είναι επίσης δεδομένο ότι η ποινή δεν θα εκτιθεί την φετινή αγωνιστική περίοδο, αλλά θα πάμε για του χρόνου.

Καθότι ναι μεν προφανώς όλα θα γίνουν άμεσα, δηλαδή πιθανότατα και αύριο, το βλέπω δύσκολο για σήμερα, αλλά πιθανότατα αύριο θα βγει η κλήση από την ΔΕΑΒ για τον Παναθηναϊκό. Πιθανότατα τη Δευτέρα θα εκδικαστεί η υπόθεση και θα πάρθει και η απόφαση, η οποία η λογική λέει ότι θα είναι μια αγωνιστική και κλεισμένα των θυρών, αλλά για να ισχύσει στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο η ποινή θα πρέπει να μεσολαβούν από την ημέρα έκδοσης της ποινής μέχρι την ημέρα που είναι προγραμματισμένο να γίνει το παιχνίδι 5 ημέρες. Προφανώς το Δευτέρα Τετάρτη δεν ανήκει σε αυτό το πενθήμερο, άρα η ποινή που θα επιβληθεί στον Παναθηναϊκό θα εκτιθεί την επόμενη τη νέα αγωνιστική περίοδο, δηλαδή αυτή που θα ξεκινήσει Σεπτέμβρη, κάπου εκεί.

Εξού και ο Παναθηναϊκός έσπευσε αμέσως, όχι αμέσως, λίγο μετά το τέλος του παιχνιδιού και το 1-1 στη σειρά, να κυκλοφορήσει τα εισιτήρια για το τέταρτο παιχνίδι, που ούτως ή άλλως θα γίνει από τη στιγμή που η σειρά πήγε στο 1-1.

Ο φίλος ο Παναγιώτης μας στέλνει μήνυμα και λέει μαζί με τις καλησπέρες του ότι πήραν αύξηση για να μπορούν απρόσκοπτα να επιτελούν και να υπηρετούν τον Λόγο του Θεού. Λογικό και αυτό, λογικό μου ακούγεται. Πεινάνε οι άνθρωποι να μην τους δώσει μια μικρή βοήθεια, λέει και η φίλη μας η Δέσποινα, επαναλαμβάνω, για τον σχεδόν διπλασιασμό των αποδοχών των υψηλόβαθμων κληρικών μετά από τις τελευταίες εξέλιξεις.

τρίτο σερί break στο Roland Garros. Το πήρε και το τρίτο game, μάλλον στο πρώτο σετ, η Αντρέεβα από την Χβαλίνσκα. Τώρα προηγείται με 2-1 και σερβίρει αυτή, και η Χβαλίνσκα είναι στο 30-15. Τώρα ισοφαρίζει σε 30 όλα η Αντρέεβα. Πάει να γίνει δηλαδή μέχρι στιγμής στα τρία πρώτα game, καμία από τις δύο κοπέλες δεν έχει κρατήσει το σερβίς της. Έχει κάνει δύο break η Αντρέεβα και ένα break η Χβαλίνσκα.

Αυτός ήταν και ο Phil Collins και το επικό In the Air Tonight, και μάλιστα πριν από λίγο καιρό, 10-15 μέρες ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο ήταν ο χρόνος αυτός, ο Phil Collins σε κάτι δηλώσεις, κάτι αναρτήσεις που είδα, είπε ότι είναι σε καλή κατάσταση, έχει ξεπεράσει σε σημαντικό βαθμό τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε και τα οποία τον είχαν αναγκάσει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, να το πούμε έτσι, εντελώς αθλητικά, και κάποιοι μάλιστα έσπευσαν να προκαταβάλουν ότι ενδεχομένως κάποια στιγμή, αν συνεχιστεί αυτή η βελτίωση της υγείας του μεγάλου αυτού μουσικού, δεν είναι μόνο ντράμερ, είναι τα πάντα ο Phil Collins, ενδεχομένως κάποια στιγμή στο μέλλον να τον ξαναδούμε να ανεβαίνει σε σκηνή για να δώσει συναυλία.

Μετά από 4 break στο Roland Garros και το σκορ στο 2-2, η Χβαλίνσκα κατάφερε να κρατήσει το σερβίς της και να προηγηθεί με 3-2 με έναν πιο φυσιολογικό τρόπο από ό,τι είχε γίνει μέχρι τώρα. Ενώ στο game που παίζουμε αυτή τη στιγμή, οι δύο τενίστριες ανταλλάσσουν για κανένα δίλεπτο, τρίλεπτο μπαλιές και τώρα με ένα πολύ καλό winner στη διαγώνιο. Η Αντρέβα παίρνει τον πόντο, προηγείται 4-15 και πάει και αυτή να κρατήσει για πρώτη φορά στον τελικό του Roland Garros το σερβίς της Χβαλίνσκα. Αντρέβα 3-2 λοιπόν στον πρώτο σετ. Στο πρώτο σετ του τελικού του Roland Garros, σερβίρει Αντρέβα και προηγείται σε αυτό το έκτο game με 40-15.

Δύο μηνύματα για τις αυξήσεις στους κληρικούς που συμφωνούν από ό,τι φαίνεται, από ό,τι βλέπω μεταξύ τους, από τον Χρήστο και τον Αντρέα, ο οποίος λέει αύξηση αυτή στην ανώτερη εξουσία της Εκκλησίας είναι για να μην ξεσηκώσουν τον λαό, ουσιαστικά αυτό λένε και οι δύο ακροατές, εν όψη των εκλογών που έρχονται, που θα γίνουν, το πιθανότερο είναι μέσα στο πρώτο τετράμινο, πεντάμινο του 2027. Αυτό συμφωνούν, σε αυτό μάλλον συμφωνούν οι δύο φίλοι μου, οι φίλοι μας, οι ακροατές, ο Χρήστος και ο Ανδρέας. Ενώ ο φίλος ο Μαρίνος λέει ότι αδικείται, κύριε Λαδόπουλο, λέει, τους Αγίους Πατέρες. Στην αύξηση συμπεριλαμβάνονται τα οικογενειακά επιδόματα, τα βαρέα και ανθυγινά, τα υψηλού επαγγελματικού κινδύνου κλπ. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, φίλε Μαρίνο. Ένα δίκιο το έχεις, όπως και αν το κάνουμε.

φίλος ο Κώστας έχει στείλει στο Viber ένα βιντεάκι. Φίλε Κώστα, το έχουμε ξαναπεί ότι από το Viber μπορούμε να ανοίξουμε μόνο φωτογραφίες. Τέτοιου είδους link με βίντεο, με τέτοια πράγματα δεν μπορούμε, υπομορφή, όχι υπομορφή, για την προστασία να μην υπάρχουν ή και δημιουργηθούν πρόβλημα, δημιουργηθούν προβλήματα στα κομπιούτερ που έχουμε μέσα στο στούντιο. Γι' αυτό και βίντεο και τέτοια πράγματα δεν μπορούμε να ανοίξουμε από το Viber. Φωτογραφίες προφανώς και μπορούμε, αλλά αυτό που έχει στείλει είναι βίντεο.

Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάει η ώρα 5. Θα έρθει ο Γιάννης Παπαγεωργίου για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε μετά για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κύριε Σκέφερα της Era Sport, χαίρετε στη ρυθμίση του ήχου, η Ολυμπία Γιαννικόπουλου στο μικρόφωνο, Γιάννης Παπαγεωργίου. Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 2 χρόνια στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ζητάει η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Με σημερινή καταγγελία της προς τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ ζητά επίσης την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ στο μεγάλο μέτοχο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Επιπλέον ζητά για τον ίδιο λόγο την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στα ίσα πλέον η σειρά των αιωνίων στους τελικούς της Basket League μετά τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού με 68-58 επί του Ολυμπιακού στο Telecom Center. Ο Hayes Davis με 23 πόντους και Osman με 11 πόντους, πρώτη σκόρερ για τους νικητές. Ο Fournier με 15 και ο Hall με 11, η πρώτη σκόρερ για τους ηττημένους, με τον τρίτο αγώνα της σειράς να γίνεται τη Δευτέρα στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, πάντα στις 9 το βράδυ. Το ποδόσφαιρο οριστικοποιήθηκε χθες η συμφωνία της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2029. Ο σερβοστεχνικός πιθανότητα θα έρθει σήμερα στην Αθήνα για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Στο Ηράκλειο από χθες η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών ενώπιση του δεύτερου προγραμματισμένου της φιλικού την Κυριακή με την Ιταλία. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού τις ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας τους, οι οποίες πλέον έχουν ξεπεράσει τις 15.500, με περισσότερες από 4.000 να έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες 48 ώρες. Με τον Κώστα Μπράτσο στον πάγκο του θα πορευτεί ο Βόλος και έτσι τη νέα χρονιά, ωστόσο υπάρχουν αλλαγές στους συνεργάτες του, καθώς πλέον θα έχει δίπλα του τον Αλέξανδρο Βεργόνη και τον Τριαντάφυλλο Οικονόμου. Ο Άρης κατήρτισε το πλάνο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του ενώπιση της νέας χρονιάς με τα βασικά στάδια να διεξάγονται στην Πτολεμαΐδα αρχικά και κατόπιν στην Ιταλία. Ξανά στο μπάσκετ, μια αγωνιστική για κλεισμένων των θυρών και πρόστιμο 4.000 ευρώ επέβαλε στον ΠΑΟ ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ για όσα έγιναν στον ημιτελικό του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάλεσε την ΚΑΕ Προμηθέας, τους μετόχους της και τον Βαγγέλη Λιόλιο για παροχή εξηγήσεων. Ενώ νέα ενίσχυση χθες στην περιφέρεια για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ενέταξε το ρόστερ του για 3 χρόνια τον Άσμι Τρουλόν μετά τον 31χρονο Αμερικανό Μάρκους Φώστερ. Στο βόλεϊ, μία νίκη και μία ήττα στις χθεσινές πρεμιέρες των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τους άνδρες να χάνουν με 3-2 από τη Σουηδία και τις γυναίκες να επικρατούν της Κροατίας με 3-1. Σήμερα οι άνδρες παίζουν αυτή την ώρα με το Αζερμπαϊτζάν, ενώ στις 6 οι γυναίκες κοντράρονται με τη Λιθουανία. Την ελίτ του Στίβου υποδέχεται σήμερα η Καλαμάτα, καθώς διοργανώνει τα 407 παπαυλέσια, ένα διεθνής meeting που πλέον αποτελεί θεσμό, καθώς εφέτος συμπληρώνεται 70 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από τις 6 το απόγευμα και μετά από την ΕΡΤ2. Και στα νέα από το εξωτερικό, σε διεθνή φιλικά που έγιναν χθες, Ουγγαρία Φινλανδία 2-1 με τον Μπαρνάμπας Βάργκαν επιτυγχάνει και τα 2 γκολ των Μαγιάρων. Ρωσία Μπουργκίνα Φάσο 3-0, Μολδαβία Βουλγαρία 2-2, Σλοβακία Μαυροβούνιο 2-2 και Αζερβαϊτζάν Μάλτα 0-2. Στο τένις, Βέρεφ Κομπόλι, ο τελικός των ανδρών στο Ρολάν Γκαρός, με τον Γερμανό να επικρατεί με 3-1 του Τσέχου Γιάκουπ Μένσικ στο χθεσινό ημιτελικό και τον Ιταλό να προκρίνεται χωρίς αγώνα, πάντα στο Ρολάν Γκαρός αυτή την ώρα, ο τελικός των γυναικών μεταξύ της μεγάλης έκπληξης της διοργάνωσης Πολωνής Τσολένσκα και της Αντρέβα από το Κόσοβο. Σημαντική αλλαγή από την FIFA στο επερχόμενο Μουντιάλ, η παρουσία στον αγωνιστικό χώρο κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, όχι μόνο των αρχικών ενδεκάδων των 2 ομάδων, αλλά όλων των παικτών των 2 αποστολών. Τέλος, όπως αποκάλυψε η ΑΣ, ο εξτρεμιτής Bayern Michael Olise θα είναι η βόμβα ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ που υποσχέθηκε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ στους οπαδούς της Real αν εκλεγεί στον προεδρικό θόκο των Μερέγκες. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, συνέχεια με Μιχάλη Λαδόπουλο.
0: Eraspor 101,8.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
5: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν,
6: η δική μας γεύση.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν?

Μετά τη φωνή του Παπαγεωργίου και το άσμα των Rolling Stones, ο διαιτητής εσφύριξε για να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής. 13 λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου 2026. Μία αλλαγή για να συμπληρωθεί το πελοποννησιακό τρίο μέσα και έξω από το στούντιο. Η Βιβή Νικολοπούλου αντικατέστησε την Ειρήνη Παπαζήση. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου παραμένει στην κονσόλα των ήχων και ο Μιχάλης Λαδόπουλος παραμένει στα μικρόφωνα της Ερασπορ.

Άφησα 5 λεπτά το Γιαννάκη να πει δελτίο και τα έκανε μπάχαλο στον τελικό του Ρολάν Γκαρός. Από 3-2 που προηγείτο η Χβαλίνσκα έκανε ένα σερί 4-0.

Δεν η Αντρέβα και έτσι πήρε το πρώτο σετ με 6-3. Προηγείται η Ρωσίδα της Πολωνής και τώρα ξεκινάει το δεύτερο σετ στο Ρολάν Γκαρός. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε, τελικό γυναικών του Ρολάν Γκαρός, όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε με τρεις τρόπους. Ο ένας είναι τα SMS, σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160. Ο δεύτερος είναι το email του σταθμού ERASPOR, χωρίς ταφ στο τέλος, papaker.gr. Και ο τρίτος είναι το Viber, εκεί όπου γράφεται ERASPOR στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο. Στο δεύτερο τρίτο γράμμα σας βγάζει το εικονίδιο. Προχωράτε και από εκεί πράττοντας τα δέοντα.

Την ώρα που λέγαμε ότι ακόμη και να τιμωρηθεί με ποινή μιας αγωνιστικής ο Παναθηναϊκός για την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο και την τετράλεπτη διακοπή του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό, αυτή η ποινή θα εκτιθεί από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Εκείνη την ώρα λοιπόν γνωστοποιήθηκε ότι ο Ολυμπιακός έκανε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ και ζητάει να επιβληθεί ποινή διετούς απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ακριβώς για αυτό το λόγο, για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο και για όσα είπε στους διαιτητές του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό, κάποια από τα οποία δεν ξέρω αν είναι όλα ή αν είναι κάποια από τα οποία έχουν καταγραφεί και στο Φύλλο Αγώνα, και παράλληλα ζητάει και επιβολή προστίμου στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός 100.000 ευρώ. Μάλιστα στην καταγγελία κάνει λόγο και για την επιβάρυνση που προβλέπονται από το γεγονός ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι υπότροπος και ζητάει μαζί και με αυτές τις ποινές στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ζητάει να επιβληθεί και πρόστιμο 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επαναλαμβάνω, είναι για την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και για όσα είπε στους διαιτητές που προκάλεσαν την τετράλεπτη διακοπή του παιχνιδιού.

Ο φίλος ο Κωνσταντίνος που δηλώνει Ολυμπιακός γράφει: δεν παίξαμε καλά και χάσαμε. Προφανώς αναφέρεται στο χθεσινό δεύτερο τελικό. Λίγο νωρίτερα τρώνε από παντού, λέει, και θέλουν να φάνε κι άλλα. Οι ιερείς, συγγνώμη κιόλας. Αυτά είναι τα δύο μηνύματα που έστειλε ο φίλος, ενώ ο Κώστας επεξηγεί τα βίντεο που έστειλε και το οποίο, όπως το εξήγησα, δεν μπορούμε να παίξουμε. Έχει ανεβάσει, έχει στείλει μάλλον το βίντεο που έχει ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, και αναφέρεται στα επεισόδια, στο επεισόδιο και στη φραστική, στο φραστικό διαξηφισμό, πώς να το πούμε, που είχε ο Μπαρτζόκας με τον Αρώνη, τον άνθρωπο του Παναθηναϊκού, στα αποδυτήρια του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Αυτό το βίντεο και μετά όσα φέρεται να λέει, ή μάλλον λέει, γιατί είναι καταγεγραμμένα στο βίντεο, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αυτό έστειλε ο φίλος ο Κώστας και ζητάει να υπάρξει εισαγγελέας και κατά του προπονητή του Ολυμπιακού, και γιατί, αναρωτιέται, γιατί να έχει μόνιμη ατιμωρησία ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αυτό είναι και το περιεχόμενο του βίντεο. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούσα να το δω, δεν μπορούσα καν να το ανοίξω.

Από ό,τι φαίνεται η Πολωνή είναι, η Μάγια Χβαλίνσκα είναι εντελώς εκτός κλίματος τελικού. Εντάξει, και με το, και με, και το που έφτασε ως εδώ, ξεκινώντας από τον τρίτο προκριματικό γύρο, περνώντας τρεις προκριματικούς και άλλα έξι παιχνίδια μέχρι να φτάσει στο δέκατο που είναι ο τελικός, είναι τεράστια επιτυχία για αυτή την κοπέλα που βρίσκεται στο 114 της παγκόσμιας κατάταξης. Έχει χάσει το πρώτο σετ από τη Ρωσίδα, την πιτσιρίκα, τη 19χρονη, τη Μίρα Αντρέεβα με 6-3. Η Αντρέεβα προηγείται 1-0 στο δεύτερο σετ και έχει και ένα break point στο σερβίς της Χβαλίνσκα για να κάνει το 2-0 και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο προς την κατάκτηση του πρώτου Grand Slam της καριέρας της.

Από εκεί και πέρα, σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, το λέγαμε όλο αυτό το καιρό, ήταν ουσιαστικά δεδομένο, αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες, ίσως και το Σαββατοκύριακο, να πάρει και επίσημη μορφή η επέκταση του συμβολέου, αν προτιμάται ανανέωση, επέκταση, όπως θέλει το λέει ο καθένας, του Νίκολιτς με την, του Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ. Οριστική η συμφωνία για να πάνε παρέα μέχρι το 2029 οι δύο πλευρές. Ο Νίκολιτς αναμένεται, επαναλαμβάνω, μέσα στο Σαββατοκύριακο να έρθει στην Αθήνα για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, την ίδια στιγμή που συνεχίζονται και οι διεργασίες, να το πω, της, στην ΑΕΚ για την ολοκλήρωση και της τρίτης περίοδου. Θα χρειαστούν τρεις περίοδοι για να φτιάξουμε το project που θέλουμε, είχε πει ο Ριμπάλτα πριν από δύο περιόδους, αυτή είναι η τρίτη, όταν ανέλαβε την θέση του τεχνικού διευθυντή των Κιτρινόμαυρων. Ήδη έχει γίνει με τον Ζούπκοφ η πρώτη κίνηση και τώρα περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες κινήσεις, παύλα μεταγραφές της ΑΕΚ.

Ξεκίνησε το και το παιχνίδι της Εθνικής Βόλεϊς στην Σουηδία, το δεύτερο παιχνίδι για το European League. Όπως είπαμε και νωρίτερα στην πρεμιέρα, έχασε από τους διοργανωτές, τους οικοδεσπότες του συγκεκριμένου γκρουπ του Σουηδούς με 3-2. Αυτή την ώρα βρισκόμαστε στην εξέλιξη του πρώτου σετ του παιχνιδιού με το Αζερβαϊτζάν. Η Εθνική προηγείται 17-16, επαναλαμβάνω, στο πρώτο σετ.

βγήκαν και οι ενδεκάδες για το παιχνίδι της Ελλάδας με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 19. Είπαμε σέντρα στις 6 στην Τούμπα. Κρυαράς, Καινουριάκης, Αβραμούλης, Αυγητίδης, Χριστόπουλος, Γκιώκα, Κάπελας, Κυριαζίδης, Μπέρντος, Αρέτης και Τσιόκος, η 11 για τον ομοσπονδιακό προπονητή τον Βασίλη Παπαδάκη, που έχει στον πάγκο τον Σταμέλο, τον Βίντρα, τον Θεοχάρη, τον Σιδηρόπουλο, τον Ιωάννο, τον Τουρσουνίδη, τον Χνάρη, τον Βενέτη και τον Σιτμαλίδη.

ο Παναγιώτης λέει, κύριε Λαδόπουλο, άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη. Εσείς έχετε το επώνυμο, οι Μητροπολίτες θα λαδώσουν το αντεράκι τους. Δεν πέσουν. Οκ, εντάξει. Καμία σχέση, φίλε Παναγιώτη, αλλά εύστοχο αυτό που αναφέρεις.

Φίλε Μαρίνο, δεν προτείνει ποινή ο αντίδικος. Ο αντίδικος κάνει καταγγελία και αναφέρει στην καταγγελία του τι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία της αθλητικής δικαιοσύνης του πειθαρχικού δικαίου, να το πούμε έτσι, του ΕΣΑΚΕ. Δεν προτείνει ποινή, καταγγέλει προφανώς την είσοδο του Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο, και η οποία, επαναλαμβάνω, είναι καταγεγραμμένη από ό,τι έχω διαβάσει και στο Φύλλο Αγώνα και με κάποιες φράσεις που χρησιμοποίησε προς τους διαιτητές ο ιδιοκτήτης και μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναίκος, και αναφέρει ότι βάσει αυτών που προβλέπονται από τον πειθαρχικό κώδικα είναι αυτές οι ποινές που προκύπτουν. Δεν προτείνει ποινές. Αναφέρει στην καταγγελία του και τις προβλεπόμενες βάσει πειθαρχικού κώδικα ποινές.

Μάλιστα, και τώρα προκύπτει και η απάντηση, να το πούμε έτσι, του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει προχωρήσει και αυτός σε καταγγελία εναντίον του κύριου Λεπενιώτη, με, όπως αναφέρεται, σχετική ανακοίνωση με στοχοποίηση δημοσιογράφων, δυσφήμιση αθλήματος και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Καθυβρίζει ιστορικό μας τέλεχος, μπαίνει στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενους σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν, και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας τέλος η ανοχή. Είναι η λέξη με τις οποίες ολοκληρώνει την ανακοίνωσή του Παναθηναϊκός, με την οποία ανακοίνωση ουσιαστικά ενημερώνει και για την καταγγελία που έχει προχωρήσει και αυτός στο πειθαρχικό του ΕΣΑΚΕ εναντίον Λεπενιώτη, προφανώς, και Μπαρτζόκα. Προφανώς και αυτό, έτσι.

0: Και μια σύντομη κουβέντα για το παιχνίδι της Εθνικής Κάρπατο κάτω των 19 με την Πορτογαλία. Με ήττα και ύστερα από την νίκη της του Καζακστάν επί της Σερβίας με 3-1, σε περίπτωση που η εθνική μας χάσει από την Πορτογαλία, υποβιβάζεται στην Β' κατηγορία, και σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρήσει τις ελπίδες της και πρέπει να κερδίσει και το Καζακστάν την τελευταία αγωνιστική για να παραμείνει στην κατηγορία. Επαναλαμβάνω, το συγκεκριμένο παιχνίδι ξεκινάει στις 6. Ολυμπία.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

0: Η Εθνική Βόλεϊ, και ενώ μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, πήρε το πρώτο σετ στο παιχνίδι της με το Αζερμπαϊτζάν για το European League που διεξάγεται στην Σουηδία. 25-20 η επικράτηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος σε αυτό το πρώτο σετ. Επαναλαμβάνω, είχαμε χάσει στην πρεμιέρα με 3-2 από τους Σουηδούς. Τώρα παίζουμε το δεύτερο παιχνίδι. Όπως επίσης τα κορίτσια σε περίπου ένα μισάωρο από τώρα παίζουν και αυτά το δεύτερό τους παιχνίδι με την Κροατία. Λοιπόν, το Born to be Wild, με το οποίο επιλέξαμε να ξεκινήσουμε το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, δεν μπήκε τυχαία, από τους Steppenwolf και από το Easy Rider, την γνωστή ταινία, καθότι κάπως έτσι είναι τις τελευταίες ώρες η κατάσταση και στην Ιγουμενίτσα. Διαβάζω για κατάληψη, διαβάζω για εισβολή, διαβάζω για απόβαση, διαβάζω ότι η Ιγουμενίτσα βούλιαξε από την άφιξη των Hells Angels για την ετήσια συγκέντρωσή τους. Σταματάω εγώ εδώ. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δήμαρχο της Ιγουμενίτσας, τον κύριο Παναγιώτη Νταΐ, να μας πει ως πρώτη ερώτηση τι από όλα αυτά, τι από όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς που ακούσαμε, κατάληψη, απόβαση, βούλιαξε κτλ., τι ισχύει. Καλησπέρα, δήμαρχε.
1: Καλησπέρα. Αν και είναι δημοσιογραφική ορολογία, θα έλεγα ότι ισχύουν, θα μπορούσαν να ισχύσουν όλα αυτά. Για να καταλάβετε, σε μία πόλη, ένα πολεοδομικό συγκρότημα με 17.000 κατοίκους, έχουμε πάνω από 6.000 μοτοσυκλετιστές από την περασμένη Πέμπτη μέχρι και σήμερα, και ως αύριο που ολοκληρώνεται αυτή η εκδήλωση. Άρα η αλήθεια είναι όντως ότι έχουν έρθει χιλιάδες φίλοι της αμερικανικής μοτοσυκλέτας, της Harley Davidson, από πάρα πολλές χώρες της Ιφηλίου, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και από Νότια Αμερική και από Αφρική, για την ετήσια, όπως είπατε, συγκέντρωσή τους, που φέτος για μια ακόμα φορά, δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγουν την περιοχή μας, η τελευταία φορά ήταν πριν από 11 χρόνια, το 2015, για μια ακόμα φορά λοιπόν έχουν έρθει εδώ, χρησιμοποιούν μία από τις πιο γνωστές και πανέμορφες παραλίες της Ιγουμενίτσας, στην παραλία Δρέπαν, ως βάση τους για τις εκδηλώσεις του τριημέρου. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, λόγω του αριθμού που προανέφερα, μένουν, κινούνται, διασκεδάζουν, ψυχαγωγούνται, τρώνε, αγοράζουν από περιοχές που εκτείνονται σχεδόν σε όλο το μήκος των παραλιών της Θεσπρωτείας.
0: Μάλιστα. Αν κατάλαβα καλά τα νούμερα, είναι αυτοί που έχουν έρθει είναι περίπου το 1/3 του συνολικού πληθυσμού της Ιγουμενίτσας.
1: Ναι, του, όχι του Δήμου, ο Δήμος έχει προφανώς μεγαλύτερο πληθυσμό, του πολεοδομικού συγκροτήματος. Περίπου αυτή είναι η αναλογία,
0: Κύριε Νταΐ, διάβαζα μεσοβδόμαδα για τρόμο έρχονται, όχι Παναγία μου, πανικός, φόβος κτλ. Ισχύει ή είναι νορμάλ άνθρωποι? Εντάξει, νορμάλ δεν είναι, το λέει και το όνομά τους βέβαια, έτσι, Hells Angels. Αυτό που προκαλούν γενικά στην περιοχή είναι τρόμος ή έκπληξη λόγω της γραφικότητάς τους, ας το πούμε και έτσι?
1: Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν αυτό το πάθος με την μοτοσυκλέτα. Έχουν στην κυριότητά τους μηχανές δεκάδων χιλιάδων ευρώ, έτσι να το πούμε και αυτό. Άρα είναι άνθρωποι που έχουν χρήματα για να αγοράσουν και να συντηρούν μια τέτοια μηχανή. Και έχουν μια ειδική κουλτούρα, το γνωρίζουμε αυτό. Η εμφάνισή τους νομίζω είναι λίγο αυτή που ξενίζει. Αλλά κατά τα άλλα πρέπει να πω ότι η συμπεριφορά που έχουν επιδείξει αυτό το τριήμερο δεν έχει δημιουργήσει πραγματικά κανένα πρόβλημα. Ίσα ίσα που είναι ευγενικοί με τους ανθρώπους εδώ που συναλλάσσονται και έχουν επαφές, ακούνε και συνεργάζονται, και βεβαίως όλα αυτά που ακούστηκαν μας ανησύχησαν και μας θορύβησαν. Δεν αμφισβητώ ότι σε κάποια άλλα κράτη τα παραρτήματα, τα εθνικά, αν θέλετε, αυτής της οργάνωσης εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτό είναι θέμα το οποίο έχει αποδειχθεί, νομίζω, και έχει αναδειχθεί και στα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών. Όμως εδώ η εικόνα που υπάρχει είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν να συναντηθούν, να ανταλλάξουν τις απόψεις τους, να κάνουν τις εκδηλώσεις τους, να περάσουν καλά και να γυρίσουν έτσι με καλές αναμνήσεις στις πατρίδες τους.
0: Αυτές οι συλλήψεις, 4-5 δεν θυμάμαι πόσες είναι που διάβασα, είναι για παραβάσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν και κουβαλάνε ποινικό μητρό, να το πούμε έτσι, ή για κάτι που έκαναν κατά την άφιξή τους?
1: Η μία μόνο οφείλεται σε μία παράβαση από το παρελθόν, ένας ο οποίος είχε προκαλέσει τροχαίους στην Πολωνία και ήταν φυγόδικος, και οι άλλες αφορούσαν την κατοχή κάποιων αντικειμένων όπως μαχαιριών, που είναι, δεν επιτρέπεται βέβαια η χρήση τους στην Ελλάδα. Και έγιναν οι συλλήψεις όχι μέσα στην πόλη, την ώρα που έμπαιναν κάποιοι από εδώ, από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, και κάποιοι άλλοι στα οδικά σύνορα, νομίζω στον Προμαχώνα. Εδώ μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα επεισόδιο που να οδηγήσει σε προσαγωγή ή πολύ περισσότερο σε σύλληψη. Mm-hmm. Πρέπει να πω εδώ όμως ότι η αστυνομία έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι οργανωμένη, είναι συστηματική, είναι επαγγελματίες και πραγματικά έχουν συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο να έχουμε αυτή την ηρεμία.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχουν ρυθμίσεις κυκλοφορίας, υπάρχει αστυνόμευση? Τι μέτρα υπάρχουν έτσι για να... Όχι για να προληφθεί κάτι, δηλαδή για να τους παρακολουθούμε διακριτικά τους συγκεκριμένους και για να μην δημιουργηθεί κάποια έκριθμη κατάσταση?
1: Ναι, υπάρχουν μέτρα. Καταρχήν, όπως σωστά είπατε, υπάρχουν αρκετά μέτρα κυκλοφοριακά, ρυθμίσεις, που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν την ομαλή κυκλοφορία και των επισκεπτών αλλά και του κόσμου που μένει εδώ στην Ιγουμενίτσα. Λειτουργήσαν τα μέτρα αυτά, δεν είχαμε κανένα ατύχημα, ας το πω έτσι, παρά το γεγονός ότι οι δρόμοι μας το τελευταίο τριήμερο είναι πολυσύχναστοι. Και βέβαια η αστυνομία παρακολουθεί διακριτικά τις κινήσεις και λειτουργεί, πιστεύω, αποτρεπτικά. Έτσι δείχνουν τα πράγματα.
0: Είχατε και γάμο στο Δρέπανο, διαβάζω?
1: Υπήρχε μια τελετή, εντάξει, δεν ήταν γάμος με την έννοια της ελληνικής ένομης τάξης.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ούτε της πολιτείας, ούτε της εκκλησίας πολύ περισσότερο. Μάλλον κάτι, μια τελετή δική τους ήταν, περισσότερο έτσι για να... υπάρξει μια ποικιλία εκδηλώσεων, έτσι πιστεύω.
0: Είναι αυτό που λέμε, ανταλλάξανε όρκους που λένε...
1: Κάτι τέτοιο, ναι, ναι. Αν και δεν ξέρω αν ήταν Αμερικάνοι, από ό,τι γνωρίζω στο Las Vegas παντρεύεσαι όπως και όποτε θέλεις με τον οποιονδήποτε εκεί βρίσκεται, τον αναγάγησε εκπρόσωπο της πολιτείας. Πάντως ήταν ένα event, έτσι πήρε μια διάσταση εδώ γραφικότητας και έδωσε έναν άλλο τόνο.
0: Ο Δήμαρχος πήγε για να προσδώσει και άλλη έγκλη στο event?
1: Όχι. Εμείς επιλέξαμε και σε συνεννόηση με τους οργανωτές, με τους οποίους είχαμε καλή συνεργασία, πρέπει να ομολογήσω, επιλέξαμε να μην συμμετάσχουμε. Είναι ένα δικό τους, μια δική τους εκδήλωση. Έχουν τα δικά τους ήθη και έθιμα, τη δική τους παράδοση. Εμείς προσπαθήσαμε να τους διευκολύνουμε. Προσπαθήσαμε να βάλουμε όλες τις ρυθμίσεις για να συλλειτουργήσουμε αυτό το τριήμερο στην πόλη και πιστεύω ότι το καταφέραμε, με προφανή βεβαίως ωφέλη για την τοπική οικονομία, γιατί εδώ πρέπει και αυτό να το πούμε, όλα τα καταλήματα πάσης φύσεως, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα, Airbnb και όλα τα σχετικά είναι υπερπλήρη. Ακόμα υπάρχουν, να σας πω, μέλη των μοτοσυκλετιστών που δεν βρήκανε κατάλημα εδώ στην Θεσπρωτεία και μένουν στην Κέρκυρα και πηγαίνουν έρχονται καθημερινά. Η εστίαση λειτουργήσε πολύ καλά, η ψυχαγωγία και η διασκέδαση λειτουργήσε πολύ καλά και σε μια εποχή off-season, δηλαδή αν δεν υπήρχε αυτή η κίνηση, το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο στη Θεσπρωτεία δεν θα είχαμε και ιδιαίτερη άφηξη τουριστών, γιατί είναι ακόμα νωρίς.
0: Καλή ένεση δηλαδή οι Hells Angels, έτσι. Μπορούμε να το πούμε και αυτό.
1: Ναι. Εννοείται. Ελπίζουμε να είναι και μια καλή προβολή για την περιοχή μας.
0: Αυτό θα έλεγα, διαφήμιση. Ναι. Γυρνώντας στις πατρίδες τους δηλαδή, θα πούνε πηγαίνετε εκεί, παιδιά, είναι ωραία.
1: Ναι, και ως εικόνα και ως φιλοξενία, διότι εδώ η τοπική κοινωνία είναι μια ανοιχτή κοινωνία. Είναι μια κοινωνία που έχει σχηματιστεί δίπλα σε ένα διεθνές λιμάνι τα τελευταία δεκάδες χρόνια. Είναι μια κοινωνία που έχει συνηθίσει τις επαφές με το εξωτερικό, που δέχεται ανθρώπους, δέχεται εμπορική κίνηση, δέχεται τουριστική κίνηση, δέχεται ιδέες. Όλα αυτά πιστεύω ότι βγήκαν το τριήμερο και θα αποτελέσουν ένα καλό, έτσι, μια καλή βάση για την περαιτέρω προβολή της περιοχής μας στο εξωτερικό. Και βέβαια να πούμε και εδώ, γιατί υπήρχαν και κάποιες έτσι αμφιβολίες ότι μπορεί να αποτρέψει την είσοδο άλλων τουριστών αυτή η εκδήλωση, να πούμε ότι όπως φαίνεται και από τα στοιχεία, εδώ γίνεται με συγνότητα μια φορά τα 10 χρόνια και είναι ένα τριήμερο το καλοκαίρι. Δεν σημαίνει ότι θα γίνουμε περιοχή αποκλειστικά που θα έρχονται οι Hells Angels για να κάνουν τις διακοπές ή τις συναντήσεις τους. Είμαστε μια περιοχή η οποία δεχόμαστε όλους αυτούς που θέλουν να έρθουν και να διασκεδάσουν, να δουν τα αξιοθέατα και να αποκτήσουν τη δική τους εμπειρία στην Ιγουμενίτσα και στη Θεσπρωτεία.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Από ό,τι γνωρίζω και μου το επιβεβαιώσατε κι εσείς στην κουβέντα που είχαμε νωρίτερα για να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη, έχετε υπάρξει μπασκετμπολίστας?
1: Έτσι είναι. Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφός σας εκεί που κατάγεται από την Ιγουμενίτσα σας ενημέρωσε, αλλά έτσι είναι. Ναι, έχω υπάρξει μπασκετμπολίστας για 18 συναπτά έτη.
0: Μάλιστα. Οπότε να κλείσουμε με ένα αθλητικό, μια καθαρά αθλητική ερώτηση. Πώς τους βλέπετε μέχρι στιγμής τους δύο τελικούς?
1: Ναι, νομίζω ότι θα είναι ένα, όπως σχεδόν πάντα το ζευγάρι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα είναι ένα δύσκολο ζευγάρι. Δεν πιστεύω πολύ στις κούπες, στο 3-0, γιατί είχε καλλιεργηθεί μια υπεραισιοδοξία στους φίλους του Ολυμπιακού, στους οποίους ανήκω και εγώ, πρέπει να σας πω. Θεωρώ ότι θα έχουμε παιχνίδια πολύ σκληρά. Το χθεσινό παιχνίδι με εξέπληξε όσον αφορά τη διαφορά του. Περίμενα πιο κλειστό με τελική επικράτηση του Παναθηναϊκού, αλλά ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το ρυθμό. Δεν ξέρω αν αυτό δείχνει μια κόπωση λόγω των συνεχών υποχρεώσεων του τελευταίου μήνα. Ίσως θέλει καλύτερο rotation και διαχείριση υλικού από τον Μπαρτζόκα. Θα δούμε. Πιστεύω πάντως ότι θα φτάσουμε μέχρι το τέλος για να αναδειχθεί ο πρωταθλητής.
0: Α, το βλέπετε να πηγαίνει σε πέμπτο παιχνίδι, ε?
1: Το βλέπω. Αυτή τη στιγμή, ναι, έτσι θα έλεγα. Βέβαια, όπως ξέρετε κι εσείς, το πιο κρίσιμο παιχνίδι είναι το τρίτο, της Δευτέρας. Εκεί θα φανεί πραγματικά η πορεία και η εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτη Νταέ, κύριε Δήμαρχε Ιγουμενίτσα, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
0: Επίσης, γεια χαρά. Ακούσαμε λοιπόν τον Δήμαρχο Ιγουμενίτσας, τον κύριο Παναγιώτη Νταΐ, για την κατάληψη, εισβολή, βούλιαγμα της περιοχής από περίπου 6.000 μοτοσυκλετιστές των Hells Angels, οι οποίοι βρίσκονται από την Πέμπτη, από το απογευματόβραδο της Πέμπτης, και θα παραμείνουν εκεί στην περιοχή μέχρι και αύριο για την ετήσια συγκέντρωσή τους. Και όπως ακούσατε και εσείς από τον Δήμαρχο, όλος αυτός ο ντόρος που είχε γίνει τις προηγούμενες ημέρες και ο φόβος και ο τρόμος, όχι έρχονται, όχι τι θα κάνουμε κτλ., αποδεικνύεται ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ότι η συγκεκριμένη, αν εξαιρέσεις, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, η εξωτερική τους εμφάνιση είναι λίγο σκιαχτική άμα τους κοιτάξεις. Από εκεί και πέρα από ό,τι είπε και ο Δήμαρχος, έτσι δεν τα λέω εγώ αυτά από το μυαλό μου, και ευγενικοί είναι και καλοί στις συναλλαγές τους είναι και γενικά δεν έχουν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στην περιοχή.

Ωραία σκηνή στο Ρολάν Γκαρός. Η Μιραντρέβα, η Ρωσίδα, η οποία ήταν όπως αναμενόταν, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, νικήτρια, έχει πάει στο box της, στο box, το σημείο δηλαδή των κερκίδων του Φιλίπ Σαντριέ, για να πανηγυρίσει με τους δικούς της ανθρώπους, και πέρασε και κάποια δευτερόλεπτα παίρνοντας αγκαλιά ένα σκυλάκι που προφανώς είναι το σκυλάκι της, και πανηγυρίζοντας και με αυτό τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της, επικράτησε με 2-0 της μεγάλης έκπληξης της διοργάνωσης της Πολωνής, της Μάγια Χβαλίνσκα, με 2-0, 6-3 το πρώτο σετ, 6-2 το δεύτερο σετ. Μετά το 3-0, μετά το 3-2, συγγνώμη, που προηγήθηκε η Πολωνή στο πρώτο σετ, υπήρχε κατάρρευση ουσιαστικά. Πήρε με 6-3 η Ρωσίδα το πρώτο σετ, είχε φτάσει και στο 5-0 στο δεύτερο, που σημαίνει ότι πήρε 9 διαδοχικά game. Έκανε μια προσπάθεια επιστροφής η Χβαλίνσκα, πήρε 2 game και τελικά απλώς το μόνο που κατάφερε, να το πούμε σε εισαγωγικά, ήταν να μην τελειώσει με 0 το δεύτερο σετ. 6-3 το πρώτο, 6-2 το δεύτερο, η Μίρα Αντρέεβα, η Ρωσίδα, επικράτησε τη Μάγια Χβαλίνσκα από την Πολωνία και κατέκτησε το Ρολάν Γκαρός, επαναλαμβάνω, τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της σε ηλικία 19 ετών.

Η Εθνική Βόλη προηγείται με 18-13 στο δεύτερο σετ του Αζερμπαϊτζάν για το δεύτερο παιχνίδι του European League, αυτής της φάσης του European League που διεξάγεται στην Σουηδία. Έχει κερδίσει ήδη το πρώτο σετ με 25-20, προηγείται στο δεύτερο με 18-13. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει διαφορά δυναμικότητας. Έχω την αίσθηση, με βάση αυτό που βλέπω, την εξέλιξη, γιατί δεν έχω εικόνα του παιχνιδιού, ότι η εθνική μας δεν θα δυσκολευτεί να φτάσει στη νίκη επί του Αζερβαϊτζάν.

Καλύτερα τα πράγματα για την Εθνική Γυναικών στην Κροατία. Τα κορίτσια είχαν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με, με τις Κροάτισες στο Όσιγεκ με 3-1 και σήμερα σε λίγο, σε περίπου ένα πεντάλεπτο από τώρα, παίζουν με την Λιθουανία. Όπως επίσης σε περίπου ένα πεντάλεπτο από τώρα ξεκινάει και το παιχνίδι της Εθνικής Ποδοσφαίρου κάτω των 19 με την Πορτογαλία. Είπαμε και πριν ότι μετά τη νίκη του Καζακστάν επί της Σερβίας η Εθνική μας πρέπει οπωσδήποτε να μην χάσει, είτε να κερδίσει, να πάρει ισοπαλία από τους Πορτογάλους και μετά να προσπαθήσει να κερδίσει το Καζακστάν στην τελευταία αγωνιστική για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού δίωρου. Από την Ειρήνη Παπαζήση και την Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στην καλλιτεχνική επιμέλεια και από τον Μιχάλη Λαδόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα της Ερασπόρ. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν ειδήσεις, δελτίο ειδήσεων από Δημήτρη Γιαχανατζή και μετά Παπαγεωργίου Καραγιάννης με μπάλα και άλλα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κύριε και κύριοι, ειδήσεις στις 6 από την Era Sport. Στη ρυθμίση των ήχων Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Αυτή την ώρα στην Καλαμάτα γίνονται τα 47 επαπαφλέσια στον κλασικό αθλητισμό που φέτος συμπληρώνουν 70 χρόνια ζωής. Μετάδοση των αγώνων από την RTL Sport. Θερμή υποδοχή της εθνικής ομάδας στο Ηράκλειο μετά την επιστροφή της από τη Σουηδία με εκατοντάδες φίλους της να δημιουργούν πανηγυρικό κλίμα. Η προετοιμασία για το φιλικό της Κυριακής με την Ιταλία αύριο στις 10 το βράδυ συνεχίζεται εντατικά. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νικολίτης που εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα υπογράψει στην επέκταση της συνεργασίας του με την Ένωση μέχρι το 2029. Σύμφωνα με ισπανικό μέσο ενημέρωσης, ο Ουνάι Λόπεθ έκλεισε στον Ολυμπιακό ενώ πρώτο πυλόν του Ολυμπιακού βρίσκεται και ο Πάμπλο Μαφέο, καθώς οι συζητήσεις μεταξύ των Ερυθρόλευκων και της Μαγιόρκα είναι σε καλό δρόμο. Καυστική ανακοίνωση κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Νίκου Λεπενιώτη εξέδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέροντας τέλος η ανοχή. Με ανακοίνωσή της, ο Ολυμπιακός ζητεί την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος της Greek Basket League. Σπουδαία μεταγραφική κίνηση από τον Άρη που συμφώνησε με τον Αμερικανό 26χρονο NBA Air Forward Eric J. Liddell που έπαιξε φέτος στους Brooklyn Nets. Στο βόλεϊ, μία νίκη και μία ήττα στις χθεσινές πρεμιέρες των εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τους άνδρες να χάνουν με 3-2 από τη Σουηδία και τις γυναίκες να επικρατούν της Κροατίας με 3-1 σετ. Αυτή την ώρα η εθνική γυναικών παίζει με το Αζερβαϊτζάν και προηγείται με 1-0 σετ, ενώ η εθνική ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει τη Λιθουανία. Η 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέβα είναι η νέα βασίλισσα του Ρολάν Γκαρός καθώς νίκησε στο τελικό με 2-0 σετ την Μάγια Γβαλίνσκα και κατέκτησε το τρόπαιο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και άλλα με τον Γιάννη Παπαγεωργίου και τον Νίκο Καραγιάννη. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerosport.gr.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Επειδή πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Ακούτε Era Sport.

0: πάμε σιγά σιγά. Εδώ είμαστε, εδώ είστε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Ακούτε την Eraspor και για το επόμενο 2 ώρο θα είμαστε παρέιτσα με καλοκαιρινούς ρυθμούς. Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Και μετρώντας πλέον αντίστροφα για την έναρξη της κορυφαίας διοργάνωσης για το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Σέντρα την ερχόμενη 5η, 11 Ιουνίου, 10 η ώρα το βράδυ. Η ΕΡΤ θα είναι εκεί, θα μεταδώσει τηλεοπτικά όλα τα παιχνίδια. Ραδιοφωνικά θα ακούσετε πάρα πολλές αναμετρήσεις. Η Eraspor σε 24ωρο πρόγραμμα από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί της επομένης. Από τις 11 του μήνα μέχρι τις 19 Ιουλίου, την ημέρα δηλαδή, Κυριακή 19 Ιουλίου, την ημέρα δηλαδή που θα έχουμε τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Ολυμπία Γιάννη Κοπούλου στην κονσόλα του ήχου, Βιβί Νικολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννης Παπαγεωργίου, Νίκος Χαραγιάννης στα μικρόφωνα. Και εμείς πάμε σιγά σιγά και γρήγορα γρήγορα θα έλεγα στον Πέτρο Μαυρογιάννηδη να μας βάλει σε κλίμα εθνικής ομάδας. Έχουμε το φιλικό με την Ιταλία, στο οποίο οι Ιταλοί θα χρησιμοποιήσουν αρκετούς ποδοσφαιριστές από την δεύτερη ομάδα, θα έλεγα. Η εθνική ομάδα που έδειξε καλά δείγματα 2-2 με την Σουηδία στην Στοκχόλμη. Σοφαρίσαμε με μπάζερ μπίτερ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Πέτρο Μαυρογιάννηδη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα φίλες και φίλοι από το Ηράκλειο, από την αίθουσα συνέντευξεων τύπου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Εδώ περιμένουμε έναν ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας και τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς να μας μιλήσουν για το αυριανό φιλικό που είναι εδώ στο Ηράκλειο στις 10, απέναντι στην Ιταλία, που όπως είπες και εσύ έχει ο Γιωβάνοβιτς να μας μιλήσουν για το αυριανό φιλικό που είναι εδώ στο Ηράκλειο στις 10, απέναντι στην Ιταλία, που όπως είπες και εσύ έχει

0: Και ήθελα να πω ότι για Ιταλία, δηλαδή, είναι πάρα πολύ λίγοι προφανώς οι δημοσιογράφοι που ήρθαν έτσι, και για το γεγονός ότι είναι απλά φιλικά παιχνίδια, αυτό που έδωσαν με το Λουξεμβούργο και το Αυριανό, και για το γεγονός ότι η ομάδα δεν είναι ομάδα, και για το γεγονός ότι ακόμα στην Ομοσπονδία είναι λίγο διαλυμένη, ο προπονητής είναι υπηρεσιακός κτλ. Συν προφανώς ότι έρχεται μόνο τον Αρούμα και κανένα δύο ακόμα εισπόζητο, αν θυμάμαι καλά, κάτι λίγοι δηλαδή, οι οποίοι είναι έτσι σχετικά γνωστοί από τους άλλους παίχτες. Έχουν και αυτοί ένα ενδιαφέρον, αλλά όχι όσο έντονο θα ήταν αν ήταν η κανονική σπάντρα του εδώ, αν είχε, ήταν το συγκεκριμένο παιχνίδι του Πρόβα Τζενεράλε, όπως ήταν με τη Σουηδία, ενώ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αλλά δεν προκρίθηκαν κι αυτοί και θα κάτσουν τα καλοκαίρια να ξεκουραστούν, το καλοκαίρι να ξεκουραστούν, όπως τα κάνουν και οι δικοί μας παίχτες. Τώρα, ήθελα να πω, γιατί δεν έχω μιλήσει πάρα πολύ από το πρωί, ότι χθες, επειδή η πτήση τσάρτερ της Εθνικής Ομάδας είχε καθυστέρηση ένα δίωρο. Το λέω αυτό όχι για να πω ότι ταλαιπωρήθηκαν οι παίχτες, αλλά γιατί όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο γύρω στις 11 ώρα το βράδυ, αντί για τις 9 που αρχικά ήταν προγραμματισμένο να φτάσουμε, 9 παρά μάλιστα, περίμενε κόσμο στην Εθνική Ομάδα πιτσιρικάδες να φωνάξουν Ελλάσσο λεωλέ, συνθήματα, να τους υποδεχτούν από ένα λουδάκι να πάρουν οι διεθνείς, ή αν το δέσμο Ιβάν, τα σκαλτσούνια να τους κεράσουν εκεί τους παίχτες μας, οι άνθρωποι της Κρήτης που ήταν εδώ. Και το λέω αυτό γιατί αν η πτήση, από ό,τι μάθαμε, ερχόταν στο Ηράκλειο στην ώρα της, τότε θα είχε ακόμη περισσότερο κόσμο. Μάλιστα είχαν προγραμματίσει και άλλα πράγματα τα οποία δεν προέκυψαν γιατί πέρασε η ώρα και καθυστέρησε η πτήση να φτάσει στο Ηράκλειο. Επειδή λοιπόν η Κρήτη είναι ούτως ή άλλως πολύ θερμή σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα, το έχει αποδείξει και σε προηγούμενα παιχνίδια, αλλά τώρα είναι και λίγο ιδιαίτερη συνθήκη, μιας και πρόκειται για φιλικό των φιλικών, οφειλικό παιχνίδι με την Ιταλία, Κυριακή και στις 10 ώρα το βράδυ, είναι ένα ζήτημα το πώς ο κόσμος θα έρθει να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα έχουμε πάνω από 10.000 κόσμο, εγώ το έλεγα από χθες, μπορεί και να πλησιάσουμε και τις 15, θα δούμε. Και ίσως, εν πάση περιπτώσει, όσο περνάνε και οι μέρες, να έχουν και μια νεότερη, μια καλύτερη ενημέρωση για να πούμε και στον κόσμο. Να πω ότι περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό τον Γιωβάνοβιτς με κάποιον ποδοσφαιριστή να έρθει να μας μιλήσει η συνέντευξή του, να δούμε πώς θα διαχειριστεί και αυτό το παιχνίδι, τι ενδεχομένως θα μπορούσε να πει εν ώψη της αυριανής συνάντησης για το ποιοι παίχτες θα παίξουν. Να υπενθυμίσω ότι στο προηγούμενο μάτς με τη Σουηδία έπαιξαν όλοι όσοι ήταν στον πάγκο εκτός από τον Ανδρούτσο και τον Κιζιρίδη που θα έκανε το ντεμπούτο του. Και τον Λαχοδήμο προφανώς, δηλαδή, και μπορούσε να κάνει και άλλα για την τερματοφύλακα. Και από τους παίχτες ξεκίνησαν στην 11, επειδή οι αλλαγές ήταν 10, ο Μαυροπάνος ήταν αυτός ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, ότι πιθανότητα ο συγκεκριμένος να μην χρησιμοποιηθεί. Να δούμε αν θα ξαναδοκιμάσει την τριάδα στην άμυνα, που μάλλον θα τη δοκιμάσει και εν ώψη των αγώνων του Σεπτεμβρίου που έρχονται, γιατί άλλα φιλικά δεν έχει. Αποσύρες άλλες δεν έχει τελευταία στιγμή κλπ. Πριν του Γιαννούλη που δοκίμασε σε όλες τις προπονήσεις του Ρέντι πριν φύγουμε για Στοκχόλμη δηλαδή. Αλλά δεν μπορούσε να τα καταφέρει και να κλείσει και η τέτοια του από την αποστολή της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτά δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Νομίζω τα είπα όλα.
1: Ωραία.
0: Αναμένουμε σε 2-3 λεπτάκια, ούτε λιγότερο από 3 λεπτά, τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, δηλαδή με κάποιον ποδοσφαιριστή, να έρθει να μας μιλήσει για το αυριανό φιλικό με την Ιταλία.
1: Και φυσικά θα συνδεθούμε εμείς με το Ηράκλειο για να ακούσουμε τι θα πει ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Σε ευχαριστούμε, Πέτρο.
0: Έγινε.
1: Ένα αναμονή λοιπόν του προπονητή της εθνικής μας ομάδας, του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ένα παιχνίδι με την Ιταλία. Ιταλία με πάρα πολλές αλλαγές. Το είπαμε ότι αλλιώς το είχαν στο μυαλό τους, δεν περίμεναν ότι θα μείνουν εκτός της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σκουάντρα Τζούρα, μια ομάδα με πολύ βαριά φάνελα. Ουσιαστικά είχαν προγραμματίσει αυτό ο φιλικός πρόβα εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στις ειδήσεις τις σημερινές να πούμε ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητάει την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος της Greek Basket League χθες στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός με καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ ζητάει απαγόρευση εισόδου για

δύο χρόνια στα γήπεδα για τον μεγάλο μέτοχο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επίσης ζητάει να του επιβληθεί πρόστιμο 100.000 ευρώ. Πρόστιμο 100.000 ευρώ ζητάει στην καταγγελία του Ολυμπιακός και για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Καυτική ανακοίνωση κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα για τον Νίκο Λεπενιώτη, εξέδωση ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Στο Ρολάν Γκαρός και στον τελικό των γυναικών που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, η 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα είναι η νέα κάτοχος του Ρολάν Γκαρός. Νίκησε στο τελικό με 2-0 την Μάγια Χαλβίνσκα και κατέκτησε το τρόπαιο.

Με αυτόν τον τρόπο η 19χρονη έγινε η νεότερη που κατακτά το Ρολάν Γκαρός με τη νίκη της. Η μικρότερη μετά την Μόνικα Σέλες που το 1992 είχε κερδίσει το τρόπαιο στην Γαλλική πρωτεύουσα.

ένα μόνο τη συνέντευξη τύπου πάντα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο Ηράκλειο της Κρήτης εν ώψη της αναμέτρησης με την Σκουάτρα Τζούρα, με την εθνική ομάδα της Ιταλίας.

0: Σε άλλες ειδήσεις από την επικαιρότητα να πούμε ότι σύμφωνα με ισπανικό μέσο ενημέρωσης ο Ουναϊ Λόπεθ έκλεισε τον Ολυμπιακό. Ενώ πρώτων πυλών είναι και ο Πάμπλο Μαφέο στους Ερυθρόλευκους, καθώς οι συζητήσεις με την Μαγιόρκα είναι σε καλό δρόμο. Για πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα τύπου στο Παγκρίτιο να ακούσουμε δηλώσεις από...
1: Και ακολούθως στη διάθεσή σας είναι και ο κύριος Γιωβάνοβιτς. Ερωτήσεις για τον Τάσο.
0: Βίκας και Γιωβάνοβιτς. Για πάμε.
1: Ο Μάνος Σταραμόπουλος. Μισό λεπτό. Μάνο, μισό λεπτό το μικρόφωνο.
2: Καλησπέρα Τάσο, όλοι οι συνάδελφοι τα λίγα σένα λένε. Δεύτερο σκόρ πίσω από τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Ξέρεις πάρα πολύ καλά το ιταλικό ποδόσφαιρο. Στα τελευταία δύο παιχνίδια, όπως ξέρουμε, είχαμε χάσει 2-0 στην Αθήνα, 3-0 εκτός έδρας. Ήταν προγραμματικά ευρωπαϊκού πρωταθλήματος το 19. Τώρα μπροστά μας έχουμε την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, η οποία και αυτή δεν κατάφερε να είναι παρούσα στο παγκόσμιο κύπελλο. Τι περιμένουμε για το αυριανό παιχνίδι? Ευχαριστώ.
3: Καλησπέρα. Εντάξει, σίγουρα μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εντάξει, εμείς θεωρώ πως είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Μέσω των προπονήσεων τώρα που είχαμε αρκετό χρόνο έχουμε δουλέψει αρκετά πράγματα και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να παίζουμε με τέτοιους αντιπάλους για να βελτιωνόμαστε και που θα τους συναντήσουμε τώρα και στα επόμενα παιχνίδια από το Σεπτέμβριο. Εντάξει, σίγουρα μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι φιλικό, αλλά εμείς πρέπει να το δούμε σαν επίσημο. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τέτοια παιχνίδια, γιατί θα συναντήσουμε πάρα πολλά στους επόμενους αγώνες.
1: Ωραία. Η μετάφραση, παρακαλώ.
4: La domanda era, noi siamo davanti a una squadra...
0: Έχουμε για τη μετάφραση τα ιταλικά, καθώς είναι δείχνες το φιλικό παιχνίδι. Ακούσαμε την πρώτη απάντηση του Τάσου Δουβίκα.
4: Dobbiamo giocare, sì, una partita amichevole, però con una squadra che quattro volte, una squadra così come quella italiana. La risposta è che si tratta di una squadra abbastanza importante, si tratta di una squadra, forse una delle squadre più importanti del calcio internazionale, ma anche noi abbiamo lavorato moltissimo. È vero che si tratta di una partita, diciamo così, amichevole, però è molto importante anche per il futuro, così ci siamo allenati pure, quindi queste partite ci aiutano ancora di più di diventare ancora migliori per il futuro.
1: Άλλη ερώτηση ο Τάσο. Παρακαλώ, κ. Τζουβάρας.
5: Τάσο, καλησπέρα. Ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτή η πλειάδα νεαρών ποδοσφαιριστών της Ιταλίας θα φέρει κάτι διαφορετικό σε σχέση με την κλασική ιταλική συνταγή. Ευχαριστώ.
4: La domanda è sulla squadra italiana, che è una squadra con molto giovani giocatori. Se crede che porta una novità, porta qualcosa di nuovo nell'area diciamo del calcio internazionale.
3: Καλησπέρα. Σίγουρα πιστεύω θα έχουν μια διαφορετική εικόνα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ποδοσφαιριστές που είναι πάρα πολύ ψηλού επίπεδου, που παίζουν σε πάρα πολύ μεγάλες ομάδες, ασχέτως το ότι είναι μικροί. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θεωρώ, εντάξει, ναι, πως σίγουρα θα διαφέρει από το πώς έπαιζε η Ιταλία και στα προκριματικά τώρα που είδα και τα παιχνίδια. Αλλά παραμένει μια πολύ μεγάλη ομάδα.
4: Allora, è vero che si tratta di una squadra con dei giovani giocatori, però sono dei giocatori che giocano alle squadre molto importanti, e sono dei ragazzi che sono giocatori molto importanti. Esatto, perché giocano a queste squadre. È sicuro che sarà una squadra diversa, sarà un gioco diverso di quello che abbiamo visto in televisione negli ultimi mesi, negli ultimi anni, però credo che sarà molto, una squadra molto forte, molto importante.
1: Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση για τον Τάσο? Οι Ιταλοί συνάδελφοι μήπως? Οι Ιταλοί μήπως θέλουν να κάνουν κάποια ερώτηση?
6: Buonasera, Duvicas, Guglielmo Buccari, Gazzetta dello Sport. Per lei è stata una stagione ricca di soddisfazioni a livello personale, ma soprattutto a livello di squadra. Ecco, si può dire che la ciliegina sulla torta, cioè la conclusione perfetta, sarebbe un gol a Donnarumma? Quanto sogna una rete al portiere azzurro, capitano Donnarumma? Grazie.
4: Λοιπόν, για σένα ήταν μια πάρα πολύ σημαντική χρονιά. Μήπως ένα τέλειο κλείσιμο θα ήταν εκ μέρους σου ένα γκολ στα δίχτυα του Ντοναρούμα?
3: Να απαντήσω αγγλικά καλύτερα.
4: Ο ρισκόντερ, αν και είναι Ιγγλέζε.
3: Ναι, οκ. Hello, how are you? Yes, of course, it would be a pleasure for me to score tomorrow, but... Yes, I think it was an amazing season for us in Italy, but tomorrow is a totally different game. Yes, that's it. I hope we will score some goals tomorrow.
1: Ωραία. Άλλη μια ερώτηση νομίζω ήταν. Υπάρχει κάποιος άλλος? Ο κύριος εδώ δεξιά.
7: Fabrizio Patania, Corriere dello Sport. Duvicas, buonasera. Ti volevo chiedere invece che prospettiva, che aspettativa hai per la prossima stagione, visto che il Como giocherà la Champions, è una grandissima ribalta internazionale. Se questa è già una prova in vista di quello che troverai tra qualche mese. Grazie.
4: Τι περιμένεις για την επόμενη σεζόν και αν αυτό είναι απλά μια προσμονή, μια αναμονή για μια καλύτερη επόμενη σεζόν.
3: Buonasera. Yes, of course, I'm looking forward for the next season. We complete our targets from the beginning of the season, that is the Champions League, and we are all looking forward to it. Yes.
1: Ωραία. Να αποδεσμεύσουμε τον Τάσο. Ευχαριστούμε, Τάσο. Ερωτήσεις για τον κύριο Γιωβάνοβιτς, παρακαλώ. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα σας, κύριε Γιωβάνοβιτς. Καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε που είστε εδώ. Θέλαμε να ρωτήσουμε αν στο αυριανό παιχνίδι περιμένετε να δράσουν επιβεβαιωτικά κάποια συμπεράσματα που έχετε βγάλει από το μάτς με τη Σουηδία σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο παράταξης στο γήπεδο ή θα δοκιμάσετε κάποια καινούργια πράγματα?
9: Η αλήθεια είναι ότι δοκιμάζαμε κάποια πράγματα στο παιχνίδι με τη Σουηδία, κάτι διαφορετικό. Σίγουρα αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχω αποφασίσει, αλλά σίγουρα μπορεί να είναι και στη διάρκεια του παιχνιδιού ή να είναι κάτι από αυτά που κάναμε προετοιμαζόντας αυτά τα δύο παιχνίδια με τη Σουηδία και την Ιταλία. Μου δίνει την επιλογή ότι μπορούμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα και με τους προσφεριστές που μετά την σημερινή προπόνηση που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Πιστεύω ότι αύριο το πρωί να πάρω την απόφαση όσον αφορά το τρόπο τουλάχιστον πώς θα αγωνιστούμε. Σίγουρα κάποιες αλλαγές θα υπάρχουν και αυτές πρωτίστως αφορούν τους ποδοσφαιριστές. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά τη σύνθεση της ομάδας. Όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού, σίγουρα στη διάρκεια του παιχνιδιού θα αποφασίζουμε ανάλογα το τι θα κάνουμε όσον αφορά το στυλ παιχνιδιού.
4: La domanda era se deve provare delle cose nuove di quelle che ha già provato con le partite che ha fatto con la Sweden. Lui ha detto che dovrà cercare di fare delle cose nuove, non è ancora sicuro di quelle scelte che deve fare, pensa che ci sono delle possibilità, deve vedere come saranno i suoi giocatori stasera e poi domani cercherà di fare forse dei cambiamenti, ma anche durante la partita forse ci saranno delle possibilità di trovare dei nuovi piani o dei nuovi modi da giocare.
1: O Giorgos Alegris, una parte del microfono.
10: Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία καταρχήν. Αντιμετωπίζετε μια ομάδα και έχετε αντιμετωπίσει με την εθνική ομάδα αρκετές. Υπήρχε άλλη φορά που είχατε λιγότερες πληροφορίες για μια ομάδα αντίπαλο από αυτή που αντιμετωπίζετε αύριο?
9: Θες να μεταφράσεις ερώτηση, όχι.
4: La domanda era, domani c'è una squadra che, di cui non sappiamo molte cose, forse ne abbiamo meno informazioni di quello che abbiamo avuto nel passato delle squadre nazionali. Credi che ci sia qualche difficoltà su questo o qualche altra idea?
9: Devo tonisso ti ho molto calde pleroforie su una fora team, ομάδα της Ιταλίας που θα παίξει εδώ. Ξέρουμε το ρόστερ, το τρόπο παιχνιδιού. Μπορεί να είναι νέοι ποδοσφαιριστές σε ηλικία, όμως είναι ποδοσφαιριστές που παίζουν σε καλές ομάδες, που έχουν πολύ μεγάλη αξία, έχουν ένα λαμπρό μέλλον και δεν είναι κάτι που είναι άγνωστο για μας σε κάθε περίπτωση. Εξάλλου, δίνεται μια ευκαιρία και σε αυτούς τους παίκτες να δείξουν πόσο ανοίγει το μέλλον του Ιταλικού ποδοσφαίρου, ανοίγει σε αυτούς, άρα θα είναι σίγουρα πολύ πιεστικό το παιχνίδι για μας.
4: Allora, invece ne abbiamo delle buone informazioni sulla squadra azzurra, sappiamo già il roster, sappiamo benissimo come giocano, forse sono dei giocatori che sono molto giovani, però sono dei giocatori che giocano ai grandi squadre, quindi sappiamo benissimo come giocano e sappiamo anche il roster, quindi ne abbiamo una molto buona idea di come giocano domani. Poi dei giocatori sappiamo che sono giovani, quindi hanno l'idea che dobbiamo giocare ancora di meglio per il loro futuro e devono dimostrare che possono giocare bene, quindi sarà una partita di grande pressione per noi.
1: O Giorgos Galdakis.
11: Καλησπέρα, coach. Καλώς ήρθατε. Σκέπτεστε να αλλάξετε τον αγωνιστικό προσανατολισμό της εθνικής μας ομάδας όσον αφορά το σχηματισμό της ενδεκάδας σε μια μόνιμη βάση με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα για την παρουσία της εθνικής, ή είναι κάτι που δοκιμάζει και εν όψη των δύσκολων αντιπάλων το Σεπτέμβριο για το Nations League?
9: Σαν ομάδα έχουμε ένα αγωνιστικό προφάιλ που, όπως ήταν τα τελευταία δύο χρόνια, απλά με αυτή την ευκαιρία που είχαμε αυτές οι 10 μέρες μαζί, ουσιαστικά προσπαθούμε να κάνουμε κάτι που θα έχουμε κάποιες εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού. Το να αλλάξω το δικό μου σκεπτικό για το ποδόσφαιρο δεν μπορώ να το κάνω, αλλά ουσιαστικά αυτό το πράγμα που δουλέψαμε λίγο μόνο τις τελευταίες 10 μέρες είναι μόνο μία εναλλακτική επιλογή.
4: Allora, la domanda era se pensa di cambiare, diciamo, l'organizzazione della squadra nel livello permanente o si tratta soltanto di delle prove che fa proprio per questo periodo. E il coach ha risposto che lui non può cambiare il suo profilo, il suo modo di pensare nella squadra, però deve avere delle chances, deve avere dei cambiamenti, deve avere nuove idee di quello che può accadere nel futuro, nelle altre partite.
1: Έλα, Γιώργο.
12: Καλησπέρα σας. Είδαμε την εθνική ομάδα με τη Σουηδία για 5 λεπτά να κάνει το πιο πλήρες, νομίζω, παιχνίδι του τελευταίο διάστημα και επιθετικά αλλά και αμυντικά. Αυτό σχετιζόταν, εκτιμάται, περισσότερο με τον σχηματισμό, τον νέο σχηματισμό, με την γενικότερη καλή μέρα στην οποία βρέθηκε η εθνική για το συγκεκριμένο τουλάχιστον διάστημα. Πώς το είδατε εσείς?
9: Νομίζω για μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού είχαμε μια καλή εικόνα σε σχέση με το χρόνο που είχαμε μπροστά μας να κάνουμε κάποια πράγματα που είναι διαφορετικά όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού. Λειτουργήσε αρκετά καλά μέχρι να ξεκινήσουν οι αλλαγές. Σε αυτή την περίοδο όταν γίνανε αρκετές αλλαγές ήταν και φυσιολογικό να χάσουμε ρυθμό του παιχνιδιού, και η Σουηδία είναι μια πολύ καλή ομάδα. Φυσικά το εκμεταλλεύτηκε εκείνη την περίοδο και ήταν καλύτερη από εμάς στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου. Η πρώτη μου εντύπωση, το πρώτο τεστ ήταν αρκετά θετικό, και μετά έχοντας αρκετά θετικά πράγματα, έχοντας και κάποια λάθη φυσικά με τα οποία έχουμε κάνει συζήτηση με τους ποδοσφαιριστές, σίγουρα κάτι καινούριο όταν προσπαθείς να κάνεις, πάντα ο χρόνος στις εθνικές ομάδες είναι μεγαλύτερος αντίπαλος, και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι έχουν τα παίκτες που πλέον έχουν μια εικόνα της ομάδος, το τρόπο παιχνιδιού που θέλουμε να κάνουμε, το να έχουμε μια εναλλακτική λύση με το χρόνο πάλι μπορεί να βελτιωθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι είναι σήμερα.
4: Allora, abbiamo visto una squadra greca contro la Svizzera, la Sweden, di avere una partita molto buona nel livello di difesa, ma anche di quello di attacco. Cosa ne pensa? Si è trattato di una partita molto interessante, molto buona, perché ha funzionato benissimo il modo in cui le abbiamo organizzato la squadra, fino al momento in cui cominciano i cambiamenti, i cambi dei giocatori. Abbiamo perso il ritmo del gioco. E poi diciamo anche la verità, l'avversario era migliore di noi piuttosto nella seconda parte. È sicuro che abbiamo cercato di fare qualcosa di nuovo, e quando una squadra cerca di fare qualcosa di nuovo il tempo è l'avversario diciamo più grande, e quindi noi stiamo cercando sempre di trovare delle chances, di trovare delle nuove idee per le prossime per i prossimi partiti.
7: Le volevo chiedere se è deluso per il fatto che l'Italia non si sia presentata qui con la miglior formazione, con i giocatori più esperti, e se ci può dire almeno una cosa tra Duvikas, Tsimikas e Mandas, che conosciamo in Serie A, chi di questi tre giocatori domani vedremo titolare, se ce lo può dire.
4: Αν υπάρχει δυσαρέσκεια που δεν είναι η Ιταλία που όλοι γνωρίζουμε, η μεγάλη ομάδα, ας το πούμε έτσι, οι μεγαλύτεροι παίχτες, είναι κάτι που ερωτήθηκε και νωρίτερα στη συνέντευξη τύπου, και περιμέναμε κάτι εντελώς διαφορετικό, και αν υπάρχει μία απογοήτευση, υπήρχε και ένα δεύτερο σκέλος. La seconda parte della domanda. Αν μπορεί να μας πει έναν από το Κίμικας ή από τη Μάντας, έναν από αυτούς που... Che era interessante, che era un giocatore.
13: Για το Τζιμίκα, για το Μανδέκα.
4: Για το Τζιμίκα. Ok.
14: Sono questi italiani che direi che ora che vedremo un titolare.
4: Αν θα τους δούμε, λέει εδώ. Αν θα παίξουν, αν θα τους δούμε στο σημερινό.
9: Κοιτάξτε, σίγουρα μπορεί να υπάρχει μια απογοήτευση όσον αφορά τους φιλάθλους. Γιατί σίγουρα οι φιλάθλοι θέλουν να δουν τα αστέρια του Ιταλικού ποδοσφαίρου σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Όσον αφορά εμάς, όχι, γιατί σίγουρα πρέπει να σκεφτόμαστε σοβαρά πρωτίστως το παιχνίδι μας, και δεύτερο, ξέρουμε πολύ καλά και ότι η Ιταλία σαν χώρα είναι χώρα που βγάζει πάρα πολλούς νέους ποδοσφαιριστές, και οι νέοι ποδοσφαιριστές πάντα μπορεί να δυσκολεύουν πολύ περισσότερα τα πράγματα στο αγωνιστικό χώρο από ότι παίκτες σε μεγαλύτερη ηλικία. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, άρα δεν υπάρχει δυσαρέσκεια όσον αφορά μας, ήταν μόνο λόγω των φυλάτων. Και στο δεύτερο, σίγουρα θα κάνουμε κάποιες αλλαγές στην ομάδα, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για να δώσω απάντηση αν όλοι αυτοί θα συμμετέχουν αύριο.
4: Allora, quando riguarda noi, no, non c'è una delusione. Sicuramente questo è una questione piuttosto dei tifosi che vogliono vedere, diciamo, le stelle del calcio italiano, quelle calciatori che sono molto famosi. Quindi si tratta piuttosto, diciamo, di un'idea basata sul modo che i tifosi vedono le squadre nazionali. Quindi quando riguarda noi non c'è nessuna delusione. Poi noi sappiamo benissimo che l'Italia è un paese, quando riguarda anche il calcio, molto importante, quindi aspettiamo sempre che ci saranno dei giocatori nuovi e anche bravi, e quindi aspettiamo una grande pressione, non è che crediamo che sia una partita facile per noi. Poi quando riguarda la seconda parte non può essere ancora sicuro se possiamo far giocare tutti questi giocatori di cui ne abbiamo parlato, e vediamo un pochino come andrà e poi ne decidiamo.
1: Καρμαλές, δύο ερωτήσεις. Παρακαλώ.
15: Να μας κάνετε και ένα σχόλιο για το φίλαθλο κόσμο της Κρήτης που και χθες ωραία σας υποδέχθηκε και χαίρεται πραγματικά κάθε φορά που βλέπει την εθνική ομάδα που τη λατρεύει και θα είναι αύριο πολύ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Για το φίλαθλο κόσμο της Κρήτης, εν είδη μηνύματος.
9: Να σας πω, ήμασταν και πέρσι τέτοια εποχή εδώ, περάσαμε όμορφα τις 4-5 μέρες στα δύο φιλικά παιχνίδια με την Σλοβακία και την Βουλγαρία. Είχαμε και χτες, παρότι ήρθαμε πάρα πολύ αργά, είχαμε πολύ μεγάλο ταξίδι χτες από την Στοκχόλμη. Ήταν πάλι μέχρι 12 η ώρα ο κόσμος περίμενε στο αεροδρόμιο να υποδεχτεί την εθνική ομάδα. Αισθανόμαστε πραγματικά πολύ όμορφα στη Κρήτη και με την φιλοξενία που μένουμε, αλλά και γενικώς. Οι ποδοσφαιριστές σήμερα ζήτησαν από μένα να τους δώσω με ένα πρωινό να κατέβουν στο κέντρο της πόλης να πιούν ένα καφέ. Ευχάριστα το έκανα, γιατί πραγματικά περνάμε πάντα πολύ καλά στη Κρήτη. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη παρουσία όσον αφορά το κόσμο στην περσινά δύο παιχνίδια. Εύχομαι να έχουμε και αύριο, είναι τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, σε ένα γήπεδο πλέον που φαίνεται πολύ πιο ανανωμένο σε σχέση με το γήπεδο που ήρθαν, αν θυμάστε καλά, πέρσι, επειδή και όφη χρησιμοποιούσε το γήπεδο για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις εδώ. Αλλά έχουμε πολύ καλές συνθήκες και εύχομαι να κάνουμε και ένα καλό παιχνίδι για να μπορούμε να τους ικανοποιήσουμε όλους.
4: Allora, la domanda era, voleva un messaggio per i tifosi cretesi, che ogni volta che la squadra azzurra greca viene a Creta, i tifosi stanno sempre ad aspettare la squadra all'aeroporto e stare sempre vicino, e sono molto, diciamo, calorosi con i giocatori. La risposta è che anche l'anno scorso che siamo venuti qua c'erano due partite che erano molto importanti, i tifosi erano tutti in molti nel campo, anche nell'aeroporto, ma anche a vedere le partite. Ci sentiamo veramente, sentiamo molto bene qua a Creta, e anche con l'ospitalità e tutto quanto. Poi i giocatori oggi mi hanno chiesto di lasciarli un pochino, andare in centro a fare prendere un caffè. Certamente li ho lasciati perché sappiamo che c'è un clima molto positivo.
1: Ora, che mi ha lasciato fare Cioganas, che parla di proponersi.
16: Καλησπέρα, coach. Αύριο τελειώνει το διάστημα προετοιμασίας χωρίς επίσημα παιχνίδια. Η επόμενη συγκέντρωση θα είναι για τα πολύ απαιτητικά μάτς του Nations League. Αν έπρεπε να κρατήσετε κάτι από όλο αυτό το διάστημα, τι θα ήταν?

0: αν έπρεπε να, αν είμαι πιο πρακτικός, θα έλεγα, ξεκινήσαμε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, πολύ μεγάλη, θα έλεγα, διάθεση να προσφέρουμε κάτι που μας έλειπε τα τελευταία χρόνια και δεν το καταφέραμε στην φετινή χρονιά. Όμως η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και προσήλωση των παικτών όσον αφορά όσον αφορά την εθνική του ομάδα. Άρα, ναι μεν είμαστε απογοητευμένοι, αλλά πιστεύω όλο αυτό που ζούσαμε φέτος, τις υποχρεώσεις και τα όνειρα που είχαμε, βάσει της συμπεριφοράς των παικτών μου, πιστεύω ότι τους κάνει πολύ πιο, θα έλεγα, σκληρούς και αντεκτικούς για, για τις επόμενες διοργανώσεις, επειδή έχουμε μία ομάδα κατά πολύ αλλαγμένη σε σχέση με το πρώτο επίσημο παιχνίδι που είχαμε το Σεπτέμβριο του 2024. Με προσθήκη πάρα πολύ νέων παικτών που ζούσαν μια δύσκολη περίοδο, αλλά υπήρχε πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη χρονιά που δεν εκπληρώσαμε το βασικό μας στόχο που ήταν πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, μπορεί αυτή την ομάδα να την κάνει πολύ πιο σκληρή και αντεκτική για τη συνέχεια, γιατί έχουν θα έλεγα όμορφα χρόνια μπροστά τους.
1: Ναι, να μεταφράσει.
2: Domani finisce questo periodo di allenamenti, un periodo abbastanza duro. Che cosa rimane come un'idea principale di questo periodo? Qual è l'idea, diciamo, base di questo periodo? La risposta è che se vuole essere pratico, poteva dire che siamo cominciati con grande entusiasmo. Con un grande entusiasmo di giocare bene tutto questo periodo, però però non è andata come ne abbiamo pensato all'inizio. Non siamo delusi, i giocatori certamente, e anche noi pensavamo di giocare in un modo diverso, e i giocatori sono diventati un po' più resistenti alle difficoltà. Siamo sicuri che nelle prossime partite saremo ancora migliori. Non è una squadra come era nel 2024, che era una squadra che viveva un periodo difficile, si sono aggiunti dei nuovi giocatori, forse non siamo riusciti a fare l'idea centrale che noi abbiamo pensato, però cerchiamo di fare il nostro meglio per il futuro vicino.
1: Ευχαριστούμε πολύ, σας περιμένουμε για τα πρώτα 15 λεπτά.
3: Αυτή ήταν η συνέντευξη τύπου του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Νίκο.
4: Γεια σου, Γιάννη.
3: Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά, γιατί θα μας φάει ο Αποστολόπουλος και επιστρέφουμε να πούμε πολλά περισσότερα.
5: Ερασπορ 101,8.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, για πάμε. 6 και 47 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρα. Ακούτε την εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Φάγαμε αρκετή ώρα, αλλά εντάξει, για καλό σκοπό. Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Τάσος Δουβίκας εν όψη του φιλικού με την Σκουάτρα Τζούρα, την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Αλλιώς την περιμέναμε να έρθει, διαφορετικά έρχεται.
1: Τελείως διαφορετική. Νομίζω με παίχτες περιμέναμε να δούμε τους μεγάλους ποδοσφαιριστές που παίζουν στα γήπεδα της, του Σκουντέτο. Τώρα θα δούμε περισσότερο παίχτες οι οποίοι παίζουν στη Serie B και Serie C. Νέα ταλέντα, ενδιαφέρον ποδοσφαιριστές. Είναι γενικότερα σε μια κατάσταση αναδόμησης η Ιταλία και είναι φυσιολογικό, έτσι, μετά από τόσες συνεχόμενες αποτυχίες που έχουν, να μην πηγαίνουν σε τελική φάση Μουντιάλ. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να υπάρχουν αναταράξεις, αλλαγές.
0: Ειδικά εκεί. Γιατί
1: αλλά είναι και γενικότερη η κρίση η οποία περνάει το ιταλικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, άμα το δεις με στα γήπεδα, δεν έχουν γήπεδα. Πέρα από τα κλασικά. Δεν βλέπεις αυτή την ανάπτυξη που βλέπεις στην πόλη.
0: Σωστά. Ενώ κάποτε ήταν το πρώτο πρωτάθλημα στον κόσμο, έχει χάσει την έγκλα του. Και πλέον η Premier και η La Liga νομίζω με διαφορά είναι τα δύο κορυφαία πρωταθλήματα.
1: Ναι, εντάξει, η Premier League νομίζω έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Δηλαδή το βλέπεις αυτό από τα budget.
0: Ναι.
1: Φαινόταν, το είχαμε κάνει και αρκετές φορές συζήτηση στη ραδιοεφημερίδα με τον Κώστα. Ανέφερε πάρα πολλές φορές ότι η Crystal Palace είναι από μόνη της φαβορή στο Conference League, παραδείγματος χάρη, γιατί ξεκινάει ως μια ομάδα η οποία έχει 6 φορές το budget του οποιαδήποτε αντίπαλου της.
0: Σωστό.
1: Και πάντα σε αυτές τις διοργανώσεις, έτσι, που όπως είναι το Conference ή το Europa, το είδαμε άλλωστε, η αγγλική ομάδα θα είναι αυτή η οποία θα ξεκινάει με ένα λίγο πιο, με ένα αβαντάζ. Το είδαμε και στους τελικούς, τρεις αγγλικές ομάδες σε τελικούς ευρωπαϊκών κυπέλων, στο Conference και στο Europa τα κατάφεραν, εντάξει, στο Champions League. Ο μύθος του Λουίς Ενρίκε και αυτή η υπέροχη ομάδα της Paris Saint-Germain κατάφερε να πάρει για δεύτερη φορά το Champions League.
0: Είχαν, είναι αλήθεια, αρκετές προσδοκίες οι φίλοι της Arsenal ότι θα έρθει αυτή τη χρονιά το πρώτο πολυπόθητο τρόπαιο του Champions League.
1: Δεν τα κατάφεραν. Μην τα θέλουν και όλα δικά τους.
0: Δεν τα κατάφεραν.
1: Γιατί εντάξει, από ένα σημείο το οποίο είχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια που πάλευαν για την Premier League. Πήρε την Premier League, Arsenal, έτσι, δεν μπορείς να πεις κάτι.
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Μπορεί να έφτασε πάρα πολύ κοντά για κάτι τεράστιο, αλλά ήδη και μόνο ήταν επιτυχημένη η χρονιά τους και το έβλεπες αυτό και στην παρέλαση, έτσι.
0: Σωστό. Κόσμο είχε. Ήταν πάρα πολύ κακή εικόνα της όμως στον τελικό της Βουδαπέστης. Πολύ κακή εικόνα.
1: Εντάξει, κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι ήταν κακή εικόνα της όλη τη σεζόν.
0: Στο Champions League εννοείς.
1: Όχι, γενικότερα, στον τρόπο, αυτό το οποίο έπαιζε εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε, ναι. δεν μου κέντριζε το ενδιαφέρον να κάτσω τα μεσημέρια να δω Arsenal στην Premier League και γενικότερα, έτσι,
0: ήταν ο σκοπός, αγιάζει τα μέσα με αυτή την έννοια το λες.
1: Ο Αρτέτα, οι φίλοι της ομάδας και γενικότερα όλος ο οργανισμός των κανονιέριδων, ναι, προφανέστατα ευτυχισμένοι, ας μπει το μισό μηδέν και ας τελειώσουμε, αλλά αυτό δεν τράβαγε τόσο πολύ τον κόσμο, δεν τους μοιάζει βέβαια αυτό. Μοιάζουν τα τρόπαια, τους μοιάζουν οι κατακτήσεις και καταλαβαίνεις ότι στο τέλος όμως πάντα νικάει το ποδόσφαιρο. Και η Paris Saint-Germain σε εκείνο τον τελικό στη Βουδαπέστη νίκησε γιατί ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο.
0: Και γιατί ήταν καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Για πες μας τώρα, τι είδες εσύ μέχρι τώρα στους δύο τελικούς για να το γυρίσουμε στο μπάσκετ, μιας και είμαστε στην επικαιρότητα.
1: Εντάξει, κοίτα, με μπάσκετ δεν το έχουμε πάρα πολύ. Ναι. Δεν το έχω πάρα πολύ. Εγώ είδα μια ομάδα η οποία στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είχε σοβαρό πρόβλημα στα rebound.
0: Ναι. Και εκεί χάθηκε ουσιαστικά το παιχνίδι. Βέβαια, δικαιολογημένα υπάρχουν και τα παράπονα για την διαιτησία για κάποιες φάσεις.
1: Εντάξει, ναι, τα παράπονα για τη διαιτησία θα υπάρχουν. Τα έχουμε συνηθίσει πλέον. Αλλά και να μην έπαιζε ρόλο η διαιτησία, ο Παναθηναϊκός είχε ευκαιρίες για να πάρει το παιχνίδι στο σεφ. Κακά τα ψέματα.
0: Με πολύ κακό τον Ντέιβις, ο οποίος έκανε πράγματα και θάματα χθες.
1: Ναι, δηλαδή το βλέπεις ότι σε αυτές τις ομάδες. Εγώ δεν είμαι ειδικός πάνω στο μπάσκετ, έτσι, μπορούν άλλοι να το αναλύσουν καλύτερα, αλλά σε τέτοια παιχνίδια με αυτές τις ομάδες, αυτές οι μικρολεπτομέρειες, αυτές οι διαφορές, ο ένας να είναι σε καλύτερη μέρα, ο άλλος σε χειρότερη, κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή βλέπεις ότι ο Πίτερς, παραδείγματος χάρη στο Final Four με τον Ολυμπιακό, έκανε ένα φανταστικό Final Four.
0: Σωστό.
1: Τώρα στους δύο τελικούς δεν είναι σε τόσο καλή μέρα, δεν φαίνεται τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, αυτά είναι που θα κρίνουν τη σειρά των τελικών. Οι δύο ομάδες γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Δεν πρόκειται να δούμε κάτι διαφορετικό. Δεν νομίζω ότι ξαφνικά θα δούμε μια αλλαγή στην προσέγγιση.
0: Στις αλλαγές των ξένων μονοπανδυνακός και περιμένοντας ο Μπαρτζόκας και την επιστροφή του Τάιλερ Ντόρσεϊ που έχει λείψει επιθετικά από τους Ερυθρόλεπτους.
1: Ναι, σίγουρα στο Παναθηναϊκό ο Σλούκας αυτή θα είναι. Έτσι θα μπορέσει να βάλει ουσιαστικά και το Χουάντσο στο παιχνίδι του, γιατί μετά από ότι έχει μεγάλο πρόβλημα στα γκάρντ. Άμα πάρει το Χουάντσο τώρα στους ξένους. Οπότε ναι, περιμένουμε να δούμε και αυτό. Ο Άταμαν στις δηλώσεις του χθες νομίζω είπε ότι μόνος Λούκας ξέρει αν είναι έτοιμος να παίξει και ότι αυτός γνωρίζει. Ναι. Το ρεπορτάζ βγαίνει ότι υπάρχουν πιθανότητες να αγωνιστεί ο αρχηγός του Παναθηναϊκού στον τρίτο τελικό. Θα δούμε. Είναι κάτι το οποίο θα δείξει ιστορία. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ο Ολυμπιακός να είναι επηρεασμένος κάπως και από την κατάκτηση του Final Four.
0: Εννοείς έχουν γεμίσει οι ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, οι παίχτες του Μπαρτζόκα.
0: Οι μπασκετμπολίστες
1: οι ποδοσφαιριστές. Οι παίχτες του Μπαρτζόκα φαίνεται ότι είναι λίγο επηρεασμένοι. Δηλαδή δεν βλέπεις την εικόνα αυτή που έβλεπες του Ολυμπιακού τη στο δίψα, Final Four. Αυτή τη δίψα, αυτή την πίεση για κάθε άμυνα, για κάθε κατοχή. Θα δούμε στη συνέχεια τι μπορεί να συμβεί και εκεί. Σου είπα, δεν είμαι ειδικός στο μπάσκετ, δεν μπορώ να εκφέρω μια τεχνική άποψη πάνω σε αυτό. Περισσότερο σαν φίλαθλος όπως παρακολουθώ το
0: παιχνίδι. Έχει ανέβει όμως αρκετά η τοξικότητα, έτσι.
1: Πάντα,
0: και χθες
1: κάθε χρόνο.
0: Είδαμε αυτά που έγιναν με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Συγγνώμη, να μπαίνει στο παρκέ, να κάνει λεκτική επιθέση στους διαιτητές. Είχαμε την απάντηση του Ολυμπιακού, η οποία με καταγγελία της η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ σήμερα καλεί με καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ζητάει να απαγορευτεί είσοδος στα γήπεδα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για 2 χρόνια, σύν 100.000 πρόστιμο, 100.000 πρόστιμο και για την ΚΑΕ. Παναθηναϊκό ζητούν οι Ερυθρόλευκοι. Είχαμε την απάντηση του Παναθηναϊκού για Μπαρτζόκα και Λεπενιώτη, ξαναπάντησε με βίντεο ο Ολυμπιακός, δηλαδή
1: ένα γαϊτανάκι.
0: Δουλειά να έχουμε.
1: Εντάξει, ναι. Από ένα σημείο και ύστερα βέβαια καλύτερα να μην έχουμε τόσο πολύ δουλειά με αυτά τα θέματα. Δεν κάνουν καλό ούτε στο άθλημα, ούτε στους τελικούς, ούτε σε τίποτα αυτές οι συνεχόμενες ανακοινώσεις και αυτή η διαμάχη. Εγώ βλέπω καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι δύο πολύ καλές ομάδες. Η μία είπαμε και ήταν και το Final Four. Η άλλη, ο Παναθηναϊκός, ήταν ο μοναδικός στόχος που της έχει απομείνει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, οπότε ο Παναθηναϊκός έχει κατακτήσει και το κύπελο, έτσι θέλει να κάνει τον double.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: έχει κατακτήσει το κύπελο, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλη πληγή για όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Το γεγονός ότι σε ένα Final Four το οποίο διοργανώθηκε στο ΆΚΑ δεν ήταν εκεί.
0: Σωστό, σωστό.
1: Οπότε θέλει να κάνει κάπως να ρεφάρει με το πρωτάθλημα. Βλέπεις ότι και στα δύο παιχνίδια, και στο πρώτο μάτς, δηλαδή παρά το γεγονός που είχε ξεφύγει πάρα πολύ διαφορά σε κάποια στιγμή που ήταν στους συν 18 Ολυμπιακός,
0: ναι,
1: δεν το παράτησαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού το παιχνίδι. Και αυτό δείχνει και περισσότερο τα ψυχικά αποθέματα τα οποία μπορεί να έχουν.
0: Ναι,
1: και τη δίψα και τη θέληση για να συνεχίσουν την μάχη για τον τίτλο.
0: Και ουσιαστικά εκεί γύρισε το παιχνίδι και πήγε να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Ένας παίκτης που είναι αλήθεια φέτος δεν κάνει καλή χρονιά, ο Ντίνος Μίτογλου.
1: Ναι, με τα συνεχόμενα τρίποντα. Ήταν X-Factor σε όλα τα παιχνίδια, νομίζω. Κοίταξε όμως να σου πω κάτι. Και πέρυσι ο Ολυμπιακός, από όσο θυμάμαι, ο Ντόρσεϊ δεν ήταν στα πρώτα πλάνα του Μπαρτζόκα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και μπήκε από την κλειδαρότρυπα ουσιαστικά στην δωδεκάδα τότε του Ολυμπιακού και αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα για να πάρει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή σε αυτά τα παιχνίδια των τελικών θα υπάρχει και ο X-Factor. Δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Μίτογλου. Okay, μπορεί να μην κέρδισε, αλλά έφτασε μια διαφορά των 18 πόντων να τη φτάνει μέχρι στο τέλος. Χθες για τον Παναθηναϊκό νομίζω ήταν πολύ καλός ο Λιόπουλος.
0: Ναι,
1: έδωσε πάρα πολλά στον Παναθηναϊκό.
0: Το τόνισε και ο Αταμάν μετά στη συνέντευξη τύπου για τον Λιόπουλο, έτσι.
1: Εντάξει, ο Χέις Ντέιβις ήταν κορυφαίος. Αλλά δεν φτάνει μόνο ένας παίχτης.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά έτσι μουσικά μέχρι τις 7, όπου θα ακούσουμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. θα ασχοληθούμε με τον Ύφες το Περιστέρι, ο οποίος συμπληρώνει 80 χρόνια. Μια ομάδα που έχει αγωνιστεί και στις εθνικές κατηγορίες. Τα τελευταία πολλά χρόνια αγωνίζεται στα τοπικά πρωταθλήματα της Αθήνας. Διοργανώνει τουρνουά στο πλαίσιο του εορτασμού των 80 χρόνων από την ίδρυσή της, η ιστορική ομάδα του Περιστερίου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις 7 από την Era Sport, στη ρυθμίση του ρίχνου Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχανάτσης. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μιλώντας στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του αυριανού φιλικού της Εθνικής με την Ιταλία στο Παγκρίτιο, είπε ότι η Εθνική μπορεί να διαχειριστεί το μάτς με διάφορους τρόπους, επεσήμανε ότι μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στο αρχικό σχήμα, ενώ τόνισε ότι το σύστημα 3-5-2 που χρησιμοποίησε κατά της Σουηδίας είναι μόνο μια εναλλακτική επιλογή για τον τρόπο που θα παίζει η Εθνική ομάδα. Θερμή υποδοχή της Εθνικής ομάδας στο Ηράκλειο μετά την επιστροφή της από τη Σουηδία, με εκατοντάδες φίλους της να δημιουργούν πανηγυρικό κλίμα. Αυτή την ώρα η Εθνική Νέων αντιμετωπίζει την Πορτογαλία στην Τούμπα για την δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Euro Cup 19. Στο ημίχρονο το μάτς είναι ισόπαλο 0-0. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, που εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα υπογράψει στην επέκταση της συνεργασίας του με την Ένωση μέχρι το 2029. Σύμφωνα με ισπανικό μέσο ενημέρωσης, ο Ουναϊ Λόπεθ έκλεισε στον Ολυμπιακό, ενώ πρώτων πυλών του Ολυμπιακού βρίσκεται και ο Παύλο Μαφαίο, καθώς οι συζητήσεις μεταξύ των Ερυθρόλευκων και της Μαγιόρκα είναι σε καλό δρόμο. Καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Νίκου Λεπενιώτη έκανε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προσέφυγε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και ζητώντας τη βαριά τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος της Greek Basket League. Σπουδαία μεταγραφική κίνηση από τον Άρη που συμφώνησε με τον Αμερικανό 26χρονο NBA Air Forward Eric J. Liddell που έπαιξε φέτος στους Brooklyn Nets. Για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Αντρών η Εθνική νίκησε το Αζερβαϊτζάν με 3-0 σετ, ενώ για την αντίστοιχη διοργάνωση των γυναικών η Εθνική παίζει τώρα με τη Λιθουανία και προηγείται με 1-0 σετ. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στην Καλαμάτα τα 47 παπαφλέσια στον κλασικό αθλητισμό που φέτος συμπληρώνουν 70 χρόνια ζωής. Μετάδοση των αγώνων από την RTL Sport. Η 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα είναι η νέα Βασίλισσα του Ρολάν Γκαρός, καθώς νίκησε στο τελικό με 2-0 σετ την Μάγια Γβαλίνσκα και κατέκτησε το τρόπαιο. Ο Κίμι Αντωνέλη θα βρίσκεται στην pole position στο αυριανό Grand Prix της Formula 1 στο Μονακό. Στη δεύτερη θέση θα ξεκινήσει ο Max Verstappen, ενώ στη δεύτερη σειρά εκκίνησης θα είναι η Lewis Hamilton και Charles Leclerc. Χάνει το Μουντιάλ ο Γερμανός Λέναρτ Κάρλ λόγω τραυματισμού. Στη θέση του στην 26η της Γερμανίας κλήθηκε ο Ασάνου Εντράγκο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την εκπομπή Μπάλα και άλλα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.

0: Hera Sport 101,8.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
5: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
5: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
9: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
10: Ακούτε Hera Sport.

0: Ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη ώρα με ύφεστο Νίκο Καραγιάννη, ύφεστο Περιστερίου, μια ιστορική ομάδα.
1: 80 χρόνια. 80 χρόνια ιστορίας, προσφοράς και παρουσίας στο τοπικό ποδόσφαιρο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά εκεί η ομάδα. Στο δελτίο τύπου το οποίο έχει για το φιλανθρωπικό τουρνουά. Αλλά αυτά θα μας τα πει καλύτερα ο άνθρωπος που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
0: Βάσιλης Μπέτσης, είναι αντιδήμαρχος αθλητισμού στον Δήμο Περιστέριου και φυσικά είναι και πρόεδρος της μεγαλύτερης ομάδας της πόλης, του Ατρομήτου, της πιο ιστορικής ομάδας. Καλησπέρα κύριε Μπέτση.
2: Καλησπέρα σας και στους ακροατές.
1: Καλησπέρα σας.
0: Φιλανθρωπικό τουρνουά για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ηφαίστου. Μια ιστορική ομάδα βέβαια του Περιστέριου, που συμμετέχουν σε αυτό το τουρνουά όλες οι ομάδες του Περιστερίου από K17 έως K7. Για δώστε μας έτσι περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Γιορτάζοντας τα 80 χρόνια ύφεστος Περιστερίου, σε συνεργασία με το Δήμο Περιστερίου, οργανώνει η οργάνωση αυτών των φιλανθρωπικών αγώνων με τις ακαδημίες όλων των περιστεριατικών σωματείων με μεγάλη συμμετοχή. Για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, δεν τους τα έχει φέρει τύχη καλά, και έτσι ο ύφεστος βοηθάει και το Δήμο και ο Δήμος βοηθάει τον ύφεστο ώστε να γίνει αυτό πραγματικότητα.
0: Για πείτε μας λίγο, είχαμε ανταπόκριση από τον κόσμο, γιατί από ό,τι διάβασα και στο δελτίο τύπου ζητήσατε μία σακούλα με τροφή μακράς διάρκειας, τα οποία θα δοθούν, όπως είπατε εσείς, στο κοινωνικό παντοπολείο για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη στον Δήμο Περιστερίου, που είναι αλήθεια ότι είναι και μεγάλος δήμος, έτσι.
2: Ακριβώς, η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ μεγάλη ως τώρα και που μιλάμε. Θα συνεχιστεί και αύριο μέχρι τις 8 η ώρα το απόγευμα το τουρνουά. Η συμμετοχή του κόσμου είναι μεγάλη για το κοινωνικό μας παντοπολείο. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση του ηφαίστου, τον Κώστα τον Αλαφούζο και τον Τεχνικό Διευθυντή Ακαδημών, τον ΤΑΗ, τον Δημήτρη, που σε συνεργασία με αυτό κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό για την πόλη μας και για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
1: Και είναι και ένα τουρνουά το οποίο φέρνει και περισσότερο κόσμο πιο κοντά στον αθλητισμό. Καθώς, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι νεαρές ηλικίες οι οποίες συμμετέχουν.
2: Εμάς είναι προτεραιότητα μας και του Δημάρχου και εμένα προσωπικά, σαν αντιδήμαρχο αθλητισμού, είναι προτεραιότητα μας ο αθλητισμός και ο πολιτισμός στην πόλη μας.
0: Αφήνουμε την ιδιότητά σας ως αντιδήμαρχος Περιστερίου και πάμε στην άλλη ιδιότητα. Είστε και πρόεδρος του Ατρομήτου, έτσι.
2: Ναι.
0: Θέλετε να μας δώσετε, είναι νωρίς ακόμα, ένα στίγμα για τη νέα αγωνιστική σεζόν? Δηλαδή, ποιοι είναι οι στόχοι, ποιες είναι οι βλέψεις για την ομάδα του Ατρομήτου?
2: Οι στόχοι είναι δεδομένοι, είναι νωρίς βέβαια ακόμα, αλλά ο προγραμματισμός συνεχίζεται με τον προπονητή μας και με τον τεχνικό διευθυντή, τον Γιάννη τον Αγγελόπουλο, τον κύριο Κέρκιας. Προσπαθούμε να κλείσουμε κάποιους παίκτες που είναι ήδη, έχει λήξει το συμβόλαιό τους, και μετά να προχωρήσουμε εκεί στα κενά που μας έχει προτείνει ο προπονητής μας και έχουμε εντοπιστεί μαζί με τον τεχνικό διευθυντή.
1: Και η ομάδα θα...
2: Η ομάδα, η στόχη της είναι γνωστή, είναι στο 5-8. Θεωρούμε ότι ήδη ο δεύτερος γύρος που κάναμε φέτος ήταν ένας εκπληκτικός δεύτερος γύρος και θα πάμε σε αυτό το mood.
1: Και η ομάδα θα χτιστεί φέτος το καλοκαίρι στο Kiel της Πολωνίας, έτσι?
2: Ακριβώς. Θα η προετοιμασία, το δεύτερο κομμάτι θα γίνει στην Πολωνία.
1: Είναι κάτι το οποίο μας έχουν συνηθίσει, η αλήθεια είναι, οι ομάδες οι οποίες τις κατατάσσουμε κατά κάποιο τρόπο και πλέον με βάση την βαθμολογία των playoffs στις πρώτες 4 θέσεις του Big 4, Big 5. Δεν είναι μια κίνηση η οποία μας έχουν συνηθίσει οι υπόλοιπες ομάδες. Αυτό δείχνει και κάτι παραπάνω εν όψη των στόχων και των διεκδικήσεων που έχει ο Ατρόμητος για τη νέα σεζόν.
2: Ακριβώς. Ο Ατρόμητος έτσι κι αλλιώς πάντα κοιτάει ψηλά, κοιτάει, όπως παράδειγμα φέτος όχι έκανε και πήρε το κύπελλο. Είναι ένας και από τους στόχους μας και το κύπελλο, παράδειγμα.
1: Και να σας ρωτήσουμε, ο κύριος Σπανός σε συνέντευξή του εδώ στην Era Sports στον Άγγελο Στήμο, στην εκπομπή Τελευταία Σελίδα, είχε μιλήσει για κάποιες ουσιαστικά αναβαθμίσεις του γηπέδου. Έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο μπορεί να είναι πιο χειροπιαστικό?
2: Είμαστε σε κάποιες συζητήσεις.

0: ο μεγαλομέτωχος ο Γιώργος Σπανός με την υπηρεσία και με διάφορες, για να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε λίγο καλύτερα το γήπεδο μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπέτση και ευχόμαστε καλή επιτυχία βέβαια στο τουρνουά του ηφαίστου. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου Κατόρ 19 στο 58 λεπτό είναι στο 0-0 με το αντίστοιχο συγκρότημα της Πορτογαλίας. Είναι τα προκριματικά του Euro Under 19. Τελικό αποτέλεσμα: Σερβία-Καζακστάν 1-3. Οι Σέρβοι τελείωσαν το μάτς με 10 ποδοσφαιριστές. Η εθνική ομάδα με την Πορτογαλία παίζει στο γήπεδο της Τούμπας, έτσι.
1: Ναι, στο πρώτο παιχνίδι ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα από την Σερβία με 0-1 στο τέλος, ενώ είχε πάρα πολύ καλή εικόνα στην αναμέτρηση. Τελευταία στιγμή, ένα τέρμα το οποίο ήταν και πολύ κακό αποτέλεσμα, καθώς αυτό το οποίο είπαμε, ότι η εικόνα της ήταν τέτοια για να μπορούσε να πάρει τουλάχιστον τον βαθμό κόντρα σε μια πολύ δύσκολη ομάδα. Εδώ από την άλλη, έτσι όπως δείχνει το παιχνίδι με την Πορτογαλία απέναντι σε μια υπερδύναμη του ποδοσφαίρου, έτσι το βλέπουμε αυτό και στους μεγάλους, και είναι και μια σχολή άλλωστε η Πορτογαλία, δείχνει να στέκεται πάρα πολύ καλά η εθνική μας ομάδα.
0: Ρολάν Γκαρός, παρακολούθησες καθόλου?
1: Είδα λίγο.
0: Πώς την είδες την 19χρονη που έγινε η δεύτερη νεότερη μετά την Μόνικα Σέλερς, που κατέκτησε το μεγάλο τουρνουά, το γαλλικό τουρνουά, το τουρνουά του Παρισιού το 1992.
1: Ναι, και εγώ να ξέρεις, επειδή δεν είχα τόσο μεγάλη σύνδεση με το τένις γενικότερα, επειδή το Ρολάν Γκαρός το έδειχνε η ΕΡΤ, το έβλεπα χθες τότε και το είχα σαν κάτι πολύ μεγάλο, ναι. Στο Champions League του τένις, την ανώτερη διοργάνωση. Και έβλεπα τότε βέβαια και τον Ναδάλ, ο οποίος ήταν κορυφαίος σε αυτό το...
0: Είδες το ντοκιματέρ, τα επεισόδια στο Netflix, δεν?
1: Όχι, όχι, δεν το έχω δει.
0: Κάτσε να τα δεις, ναι. Με τον Ράφα Ναδάλ, έτσι, ένας τεράστιος αθλητής.
1: Κορυφαίος στο χώμα.
0: Ταλαιπωρήθηκε από πάρα πολλούς τραυματισμούς, έτσι.
1: Ναι, αλλά ήταν πραγματικά αδιανόητος ο τρόπος με τον οποίο αγωνιζόταν στο χώμα. Τον έβλεπε, έτρεχε, προλάβαινε τελευταία στιγμή τις μπάλες. Εγώ αυτό που δεν κατάλαβα είναι πώς γίνεται να μην συμμετέχει στον ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός με τον αντίπαλο του Καμπόλη, νομίζω, που δεν συμμετείχε,
0: ναι,
1: και πέρασε στον...
0: Αρρώστησε βαριά. Βαριά ίωση.
1: Εντάξει.
0: Σκέψου να έχει φτάσει στον τελικό.
1: Και στο νοσοκομείο να ήμουνα.
0: Θα πήγαινες να παίξεις.
1: Εντάξει,
0: άμα δεν μπορείς, ο οργανισμός αν είναι εξαντλημένος, δεν μπορείς. Δεν μπορείς.
1: Σίγουρα, αλλά εντάξει, μου φαίνεται πολύ.
0: Ναι.
1: Πολύ κακό. Έχει φτάσει μέχρι σε αυτό το σημείο. Και τώρα να πούμε ότι το ζευγάρι του τελικού είναι ο Κομπόλη μαζί με τον Σβέρεφ. Και οι δύο έχουν, νομίζω, πρώτη το παρθενικό τους τίτλο στο Ρολάν Γκαρός.
0: Για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε. Και εκεί είχαμε και διαφορετικές προσδοκίες, είναι αλήθεια, πριν από 6-7 χρόνια.
1: Νομίζω ότι ήταν το τουρνουά των εκπλήξεων το Ρολάν Γκαρός το φετινό.
0: Σωστό. Είχαμε, όχι όσον αφορά τις ελληνικές συμμετοχές, δηλαδή θυμάσαι εκεί το 2018-19, όταν ξεκίναγε ο Στέφανος Τσιτσιπάς να κάνει πράγματα και θάματα, λέγαμε ότι κάποια στιγμή θα περάσει από το νούμερο 1. Μέχρι στιγμής μας έχει διαψεύσει.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε. Δηλαδή, αν το έλεγες πριν από κάποια χρόνια ότι θα έχεις μέσα στην δεκάδα, δεκαπεντάδα, δύο Έλληνες, έναν Έλληνα και μια Ελληνίδα, θα έτρωγες ξύλο.
1: Και μόνο, νομίζω αυτό είναι από μόνο του επιτυχία τεράστια. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είχαμε μεγαλύτερες προσδοκίες από τον Στέφανο Τσίπα. Δεν είναι απαραίτητο αυτές να έχουν τελειώσει. Μπορεί να τις δούμε στο μέλλον. Είναι και ένα σπορ, έτσι, η αλήθεια είναι, το τένις, το οποίο το βλέπουμε τώρα, ονόματα τα οποία δεν είναι τόσο ψηλά στην κατάταξη τη σχετική. Δηλαδή, νομίζω και ότι και ο Κομπόλη, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή μαζί με τον Σβέρεφ στον τελικό, δεν πρέπει να είναι τόσο ψηλά.
0: Δεν είναι ψηλά. Δεν είναι ψηλά. Δεν είναι ψηλά.
1: Είναι βέβαια πιο... είναι νεαρός, είναι 24 χρονών. Εντάξει, είναι ευκαιρίες. Μόνο και μόνο ένα τέτοιο μεγάλο τουρνά σε ανεβάζει πάρα πολύ.
0: Σωστό.
1: Σε αυτό,
0: σωστό.
1: Σε αυτή την σχετική κατάταξη. Για Ατρόμητο όμως, που είπε και ο κύριος Μπέτσης, τι έχεις να πεις?
0: Ο Ατρόμητος στα τελευταία χρόνια ξεκινάει κάθε αγωνιστική σεζόν με στόχο αρκετά ψηλά, αλλά με την έναρξη του πρωταθλήματος διαψεύδονται. Νομίζω ότι θα έρθει η ώρα ο Ατρόμητος να τερματίσει εκεί στην πρώτη εξάδα.
1: Νομίζω ότι έχει πολύ καλό προπονητή πάντως.
0: Και έχει και πλάνο. Είναι οικονομικά υγιής ομάδα. Και έχει και πλάνο. Δεν έχουν βγει, έχουν στραβώσει τα πράγματα. Κάποια στιγμή νομίζω θα του βγει του κύριου Σπάνου.
1: Ναι, δεν το λένε από το Περιστέρι, αλλά νομίζω ότι στο πρώτο μισό της χρονιάς που είχε αυτή την κακή εικόνα ο Ατρόμητος, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο το γεγονός ότι υπήρχαν το καλοκαίρι οι διαδικασίες τότε με τον Αλγερινό ιδιοκτήτη, αν θα αναλάβει ή όχι. Ναι. Σε όλες τις συνεντεύξεις που έχω ακούσει τον κύριο Σπανό, αναφέρει ότι δεν υπήρχε κάποιο τέτοιο πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο.
0: Επηρέασε.
1: Γιατί λες. Βλέπουμε ότι το χειμώνα έχει ενισχυθεί η ομάδα σημαντικά. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Με ποδοσφαιριστές οι οποίοι από μόνοι τους, μαζί και με τον προπονητή, έτσι ανεβάζουν την ποιότητα μιας ομάδας η οποία μάχεται για τις θέσεις 5-8 και θέσεις 5-8 που στις λεπτομέρειες δεν πήγε ο Ατρόμητος φέτος. Να το πούμε αυτό γιατί πολλοί το ξεχνάνε. Αν το παιχνίδι Βόλος ΠΑΟΚ δεν είχε λήξει 2-1, είχε λήξει 1-1 παραδείγματος χάρη,
0: ναι,
1: ο Ατρόμητος θα ήταν στις θέσεις 5-8. Τελευταία στιγμή έμεινε εκτός. Τώρα ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Τσούμπερ, όπως είναι ο Ουκάκη, άλλοι έμπειροι Έλληνες οι οποίοι έχει ο Ατρόμητος, οι οποίοι δεν είναι τόσο μεγάλη ηλικία, αλλά είναι τόσα χρόνια που αγωνίζονται με την φανέλα του Ατρομήτου, που βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι έχουν πλέον ψηθεί, όπως είναι ο Μουντές, όπως είναι στο κέντρο ο Καραμάνης. Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι κρατάνε την ομάδα και έχουν τον βασικό κορμό, και ο Τζοβάρας, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει και τα περισσότερα χρόνια στον Ατρόμητο από την αρχή. Νομίζω δεν υπάρχει άλλο στο ρόστερ που να είναι περισσότερα χρόνια στον Ατρόμητο από ότι ο Τζοβάρας. Έχει προχωρήσει στις ανανεώσεις των συμβολέων. Αυτό ήταν και αυτό το οποίο είπε και ο κ. Σπανός στη συνέντευξή του στην Ερασπορ στον Άγγελο Στίμ, ότι πρώτα έχουν μπει ανανεώσεις σε πλάνο, στο πρώτο πλάνο, και μετέπειτα η ενίσχυση η οποία αναμένεται να είναι ανάλογη με αυτή του χειμώνα.
0: Λοιπόν, για τον φίλο που ρωτάει πώς έρθε το Βέλγιο, το Βέλγιο κέρδισε 5-0 την Ισία σε φιλικό παιχνίδι λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έγινε στις Βρυξέλλες, έτσι. Ο Τροσάρ στο 28, ο Ντεκετελαρέ στο 53, ο Ντεμπρόινε στο 65, ο Λουκεμπάκιος στο 82 και ο Ράσκιν στο 87 ήταν οι παίκτες που πέτυχαν τα γκολ για τους Βέλγους, ενώ από το 62 οι Τινίσοι έμειναν με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Σαμπρί. Και ποιο άλλο παιχνίδι μας ρώτησε, και την Αρμενία, για να βρούμε και την Αρμενία. Πόσο ήρθε, έχουμε τώρα συνεχόμενα φιλικά, το
1: ναι,
0: καταλαβαίνετε.
1: Ετοιμάζονται όλες οι ομάδες τώρα για το Μουντιάλ, για τη μεγάλη αυτή ποδοσφαιρική γιορτή, η οποία έχει, θα δούμε, αρκετές αλλαγές. Έτσι. Δεν ξέρω αν το έχεις δει σχετικά με τις αλλαγές τις οποίες θα δούμε στο ΒΑΡ.
0: Ναι, τα έχω μελετήσει όλα, αλλά παρακολουθώ και τα εξωαγωνιστικά, γιατί τώρα νωρίς το μεσημέρι βγήκε μία είδηση που λέει τελικά ότι θα επιτρέπονται τα μπουκάλια νερό, αναθεώρηση δηλαδή την αποαγόρευση μπουκαλιών νερού η FIFA. Στην αρχή είχε βγάλει μια οδηγία ότι θα μπορεί ο καθένας να παίρνει ένα άδειο μπουκάλι μέχρι ένα λίτρο και να το γεμίζει στα σημεία όπου υπάρχουν βρύσες, αλλά καταλαβαίνεις ότι θα είναι και υψηλές θερμοκρασίες, οπότε αναθεωρήθηκε αυτή η οδηγία. Επιτρέπονται τα μπουκάλια νερό, θα μπορείς να τα παίρνεις απ' έξω, γιατί έπαιξε σημαντικό ρόλο στις αντιδράσεις και το κόστος αγοράς του νερού μέσα από τις εγκαταστάσεις που φτάνει από τα έξω στα 9 δολάρια στα περισσότερα γήπεδα, οπότε καταλαβαίνεις, σου λέει κάτσε το φέρνουμε το νερό τουλάχιστον σε ένα μπουκάλι από το σπίτι μας να το πίνουμε να δροσιζόμαστε.
1: Αφήστε το νεράκι, παιδιά, εντάξει, είπαμε.
0: Εσύ δεν έχεις πετύχει και παγκόσμιο κύπελο το προηγούμενο που είχε γίνει στην Αμερική? Είσαι γεννημένος
1: ναι,
0: το 2000,
1: όχι, εντάξει,
0: δεν έχει πετύχει 94.
1: Όχι, όχι, εντάξει, είμαστε πιο μικροί.
0: Εκεί που στον τελικό η Βραζιλία του ο Ρωμάριο σήκωσε την κούπα απέναντι στην Ιταλία.
1: Μπεμπέτο Ρωμάριο.
0: Μπεμπέτο Ρωμάριο, έτσι, ναι, απέναντι στην...
1: Τα φτιάχνα τώρα ένα κείμενο αυτά για το Earth Sports.
0: Ορίστε, μα ιστορικά στοιχεία.
1: Ναι. Ένα κείμενο το οποίο θα το δούμε και σε λίγο, έτσι, 10 στιγμές ωραίες από τα Μουντιάλ του παρελθόντος.
0: Βέβαια, πρέπει να
1: από το ξεκινάμε από τη γραυγή του Ταρντέλη στην Ισπανία.
0: Το 80.
1: Ναι, ναι. Και φτάνουμε μέχρι και του Σαλπικίδη, το πρώτο γκολ της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ. Αυτό 2000, νομίζω είναι το 2010 10. Στην Νότια Αφρική. Νομίζω αυτό είναι το οποίο μας ξενερώνει, λίγο τουλάχιστον εμένα προσωπικά. Με ξενερώνει αρκετά πάνω στο γεγονός ότι περιμένουμε να δούμε το Μουντιάλ. Okay, όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι είμαστε με το ημερολόγιο να κοιτάμε πότε θα πάει 11 Ιουνίου, αλλά δεν είναι το ίδιο χωρίς Ελλάδα.
0: Ναι. Γιατί το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο της Αμερικής ήταν το πρώτο που συμμετείχε η Ελλάδα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και υπήρχε ένα κλίμα εφορίας, βέβαια, στον αγωνιστικό χώρο διαψεύστηκαν όλα αυτά.
1: Εντάξει, αλλά και μόνο όμως το να είσαι εκεί, βλέπουμε μετά από λίγο, μετά από καιρό, ότι δεν είναι.
0: Βέβαια. Η συμμετοχή μετράει πάνω απ' όλα σε τέτοιες διοργανώσεις. Και εκείνη η εθνική του Αλκέτα Παναγούλια τα είχε καταφέρει και έφτασε μέχρι την τελική φάση. Γνώρισε την ήττα στον όμιλο από Αργεντινή και Βουλγαρία με 4-0 τα δύο μάτς, και χάσαμε τελευταίο παιχνίδι από την Ιγυρία με 2-0.
1: Ναι, εγώ πάντως να σου πω κάτι, το Μουντιάλ αυτό εγώ δεν το θυμάμαι σίγουρα. Δεν έχω παρά μόνο βίντεο, δεν έχω δει τίποτα, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Αλλά θυμάμαι ότι όταν τελειώνει το Μουντιάλ του 2014, σε εκείνο και το παιχνίδι με την Κωνσταρίκα, αυτή την αποφράδα ημέρα, την οποία πραγματικά φτάσαμε πολύ κοντά σε κάτι τεράστιο, δεν πίστευα ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η συνέχεια μετά με τίποτα. Δεν νομίζω και κανένας δεν νομίζω ότι θα μπορούσε.
0: Ότι θα έρθει αυτή από το μυπτώσει.
1: Ναι, δηλαδή ότι η τελευταία διοργάνωση στην οποία θα συμμετάσχει η Εθνική θα είναι το Μουντιάλ του 2014.
0: Ναι, το Μουντιάλ της Βραζιλίας, όπου πραγματικά η Εθνική υπερέβαλε αυτό και θα έκανε και μια μεγάλη ακόμα πρόκριση. Αν ήμασταν λίγο πιο τυχεροί, γιατί θεωρώ ότι η Εθνική θα μπορούσε να μην φτάσει εκείνο το μάτς στη διαδικασία
1: εδώ πέρα. Έχει και τις κάλτσες του σε εκείνο το μάτς ο Κελερνάβος.
0: Έκανε και μεγάλη μεταγραφή μετά.
1: Έκανε μεγάλη μεταγραφή. Σε εμάς βρήκε βέβαια.
0: Ναι.
1: Σε εμάς βρήκε εκείνη τη μέρα να κάνει αυτή την εμφάνιση. Είχαμε φάει και ένα χαζό γκολ όμως.
0: Ναι, σωστό.
1: Εκείνο εκεί το πλασεδάκι, έτσι. Μια σαν πάσα ήταν. Ένας πιο παράξενος μας το είχε βάλει ο Ρουίζ. Ένας Ρουίζ.
0: Νομίζω ο Ρουίζ πρέπει να το έχει βάλει τον γκολ, βέβαια. Στη συνέχεια έγειρε το γήπεδο. Δηλαδή η εθνική ομάδα έπαιζε μονότερμα.
1: Και έπαιζε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και η εθνική. Δηλαδή,
0: νομίζω
1: είχαν
0: μείνει Κωνσταρικάνοι και μετά καποδοσφαιριστές από ένα σημείο και μετά.
1: Νομίζω.
0: Αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
1: Νομίζω, δεν το θυμάμαι πάρα πολύ, αλλά θυμάμαι και την εθνική με την ακτή Ελεφαντιστού τότε.
0: Βέβαια. Τζόρτζ Σαμαράς.
1: Σφύριζαν τα δοκάρια.
0: Ναι.
1: Εφτάσαμε στο σημείο να πάρουμε το πέναλτι με τον Σαμαρά, αλλά εκείνη τη μέρα σφύριζαν τα δοκάρια. Ο Χριστοδουλόπουλος είχε δείξει πραγματικά την ποιότητά του σε εκείνο το μάτς. Ήταν πολύ καλός. Εγώ συμφωνώ εδώ με τον φίλο τον Γιώργο Τωράλη που λέει ότι το Μουντιάλ φέτος θα το πάρει η Πορτογαλία. Θεωρώ ότι έχει τον καλύτερο άξονα που υπάρχει στο.
0: Τι βλέπεις να φτάνει τόσο
1: πάρα ψηλά. Πάρα πολύ ναι. Το πιστεύω. Και θεωρώ ότι εντάξει, και μπορεί τώρα να έρθουν άλλα μηνύματα, αλλά νομίζω ότι το μόνο λάτωμα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή η Πορτογαλία είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι σε μια ηλικία την οποία δεν μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή ο αρχηγός, ο ηγέτης, το πρώτο βιολί της ομάδας. Θεωρώ ότι το κέντρο Ζωάο Νέβες και Παλίνια, καταρχάς από μόνο του, από τη στιγμή που έχει κέντρο τους δύο πρωταθλητές Ευρώπης, καταλαβαίνεις ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά έχει παντού παίχτες. Πάρα πολύ ωραία ομάδα. Δεν τη συζητάνε πολύ. Εντάξει, τα φαβορεί είναι η Γαλλία προφανέστατα.
0: Εγώ βλέπω πολύ Γαλλία.
1: Ναι, πάρα πολύ βλέπουν Γαλλία και με το γεγονός ότι το πήρε την προηγούμενη φορά το 2022. Πήγαν την προηγούμενη χρονιά.
0: Εντάξει, αλλά, ναι. Ήταν το Μουντιάλ του Μέση αυτό. Νομίζω έπρεπε να το σηκώσει ο Λιονέλ Μέση, να πάρει και αυτό που του έλειπε από την πλούσια καριέρα του. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα, ακούμε τραγούδι και επιστρέφουμε.
2: Era Sport 101,8.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Don't leave me. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 7 και 32, ακούτε την εκπομπή Μπαλακιάλα. Νίκος Καραγιάννης και Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Και έχουμε εδώ, η συζήτησή μας έχει ανάψει φωτιές για το Μουντιάλ, έτσι.
1: Τι έχουμε, δίνει προγνωστικά ο κόσμος.
0: Βλέπουμε εδώ προτάσεις από κόσμο,
1: ναι,
0: για προγνωστικά. Ομάδα από τη Σκανδιναβία θα κάνει την έκπληξη. Ναι, είναι νομίζω για την Νορβηγία πρέπει να
1: αναφέρει. Για την Νορβηγία,
0: ο φίλος μας, ναι, ο Γιάννης. Και είδες και ωραία φωτογράφηση κάνανε.
1: Ωραία, Viking.
0: Είναι ωραία όταν αυτές οι ομάδες όλες δεν ξεχνάνε την ταυτότητά τους, όλα αυτά τα πράγματα, αυτά τους ιδιωματισμούς. Και είναι πάρα πολύ ωραίο το Μουντιάλ πάνω σε αυτό, γιατί μαθαίνεις όλες αυτές τις κουλτούρες πλέον. Σε εμάς, εμείς γνωρίζουμε τα πάντα, έτσι. Και είπαμε ότι έχουμε μια διαφορά ηλικίας. Φαντάζομαι παλιότερα όλες αυτές οι διοργανώσεις σας έκανε και σας να μάθετε και λίγο περισσότερα πράγματα.
1: Βέβαια, μαθαίνεις. Και ειδικά όταν είχαμε και ομάδες πρωτοεμφανιζόμενες, μάθαινες αρκετά πράγματα.
0: Παίχτες.
1: Λέγαμε να το πούμε αυτό νωρίτερα, ότι γιατί σου έλεγα ότι έρχεται ξενύχτη.
0: Ναι.
1: Και σε ρώτησα, είδες, αν είσαι συνηθισμένος στο ξενύχτη.
0: Μόνο νομίζω Σκοπιά, φαντάρος.
1: Και παιδιά, ακούστε να δείτε τι μου είπε ο άνθρωπος. Του λέω, το πρώτο ξενύχτη που έκανα εδώ στην Έρα Σπορ ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000, που είχαμε κάνει τη νύχτα μέρα, 12-6. Και τι μου απαντάει, ακούς Ολυμπία, τι μου απαντάει. Εγώ τότε γεννήθηκα, μου λέει.
0: Ναι, μου πεις.
1: Γεννιόντουσαν και τότε παιδιά, κατάλαβες.
0: Ναι, εντάξει, γεννιόντουσαν.
1: Και εγώ. Είναι αλήθεια.
0: Μα σκεφτείς τώρα ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι 2008-2007 πλέον γενεθλίες.
1: Ναι, εντάξει. Που παίζουν τώρα πλέον, ναι, σε επαγγελματικό επίπεδο. Αλλά εσένα ουσιαστικά τώρα είναι το πρώτο ξενύχτη σε μεγάλη διοργάνωση.
0: Ναι, σίγουρα. Ξενύχτη άλλο.
1: Έχεις να κάνεις ακόμα πολλά.
0: Στην δουλειά δεν έχω ξανακάνει.
1: Ναι. Εντάξει, δεν λέμε για τα ξενύχτια εκτός δουλειάς. Καλά, λέμε, ναι, τα εργασιακά ξενύχτια.
0: Εντάξει, εκεί είμαστε δυνατοί. Φαντάζομαι θα είμαστε και στη δουλειά δυνατοί, εντάξει. Και όπως γνωρίζετε πλέον και όλοι, ότι και η ΕΡΑΣΠΟΡ και η ΕΡΤ, όλα τα μέσα της ΕΡΤ γενικότερα θα είναι επιστρατευμένα για το μεγάλο αυτό ποδοσφαιρικό ραντεβού. Η ΕΡΑΣΠΟΡ με 24 ώρες εκπομπές, μεταδόσεις των αγώνων. Θα είναι πάρα πολύ ωραία, θα είναι ένα όμορφο καλοκαίρι.
1: Ναι, για τον κόσμο που δεν το ξέρει, 6 το πρωί με 6 την άλλη μέρα το πρωί. Έτσι. Δεν σταματάει το πρόγραμμα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας και φυσικά τηλεοπτικά όλα τα παιχνίδια θα μπορείτε να τα βλέπετε από τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, όπως και εδώ αρκετές αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την Era Sport.
0: Όλες του ομίλου, έτσι.
1: Όλες.
0: Κανονικότατα. Λοιπόν, και Βραζιλία λέει ο φίλος μας ο Γιάννης ότι τη θεωρεί μέσα στις ομάδες οι οποίες είναι φαβοροί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, διαφωνώ.
1: Και εγώ διαφωνώ.
0: Δεν μου αρέσει το ρόστερ της.
1: Διαφωνώ και με την επιλογή του Αντσελότη να καλέσει τον Νεϊμάρ, δηλαδή.
0: Ναι, είναι σαν. Φαίνεται ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει το επίπεδο για να παίξει.
1: Ναι.
0: Βέβαια, δεν ξέρεις πόσο μπορεί να βοηθήσει τα αποδυτήρια.
1: Εκεί σαν, μπορεί, ναι, εντάξει.
0: Σαν μία μορφή. Δηλαδή.
1: Αλλά αγωνιστικά σε καμία περίπτωση νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τη Βραζιλία ο Νέιμαρ.
0: Φαίνεται άλλωστε και από την πορεία της καριέρας του. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πραγματικά όταν ξεπετάχτηκε τότε και πήρε τη μεταγραφή από την Σάντος στην Μπαρτσελώνα, τρίβαμε τα μάτια μας. Θυμάμαι εγώ να βλέπω τα βιντεάκια του τότε από την Σάντος όταν πήρε τη μεταγραφή στην Μπάρτσα και έλεγα εντάξει, αδιανόητο αυτό το πράγμα το οποίο κάνει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Ναι. Τα έκανε και με την Μπαρτσελώνα, δηλαδή ήταν φανταστική τριάδα μπροστά, το MSN που λέγαμε τότε, Μέση, Νεϊμάρ, Σουάρες, αλλά μετέπειτα κάπου το χάσα.
1: Δεν έχεις προλάβει εσύ παλιότερα Μπαρτσελώνα?
0: Εντάξει, ναι, okay, αλλά προλάβει. Νομίζω παλιότερα πότε?
1: Στα λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 2000.
0: Ωραία. Θεωρητικά αυτή η Μπαρτσελώνα που συζητάμε, εντάξει, ήταν η κορυφαία Μπαρτσελώνα που συζητάμε, είναι του Γκουαρδιόλα.
1: Αυτή λέμε.
0: Έτσι. Αυτή την ομάδα την έχω προλάβει. Εννοεί.
1: Την έχεις προλάβει.
0: Εκεί ξεκινήσαμε.
1: Ναι.
0: Η πρώτη διοργάνωση ουσιαστικά την οποία μπορώ να πω ότι θυμάμαι και την έχω στο μυαλό μου σαν εικόνα είναι το Euro του 2008.
1: Το 8. Τότε εκεί που δεν είχαμε
0: με
1: καλό
0: τη Ρωσία
1: γύρω,
0: τότε να κάνει. Ναι, εμείς δεν είχαμε καλό γύρω, αλλά ήμασταν εκεί.
1: Είμαστε.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι Είχαμε, εγώ τουλάχιστον, εμείς είχαμε γενιά η δικιά μου, είχε καλομάθει σε αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έβλεπε την εθνική ομάδα μόνιμα σε διοργανώσει το 8, 10, 12, και 14.
1: Από την ημέρα που ήρθε ο Ότορε Χάγκελ στην Ελλάδα, μέχρι να φύγει, τη μόνη διοργάνωση που δεν συμμετείχε, η μόνη διοργάνωση ήταν το Μουντιάλ του 6 στην Ιταλία.
0: Και αυτό νομίζω ήταν μεγάλο.
1: Γερμανία, συγγνώμη, στη Γερμανία. Που το πήρε η Ιταλία.
0: Και ήταν μεγάλο, μεγάλη έκπληξη αυτό τότε έτσι. Γιατί ναι, μόλις είχε πάρει το Euro η Εθνική, που δεν πήγε στο Μουντιάλ του 6. Αλλά ναι, αυτό είχαμε καλομάθει. Ήταν
1: είχαμε
0: κάπως
1: παίξει και ένα χρόνο νωρίτερα Confederation Cup, θυμάσαι, με Βραζιλία.
0: Κάτι έχω δει.
1: Ναι.
0: Κάτι έχω δει. Μας είχαν κάνει. Μας είχε κάνει κομπολόι τότε. Ναι. Βραζιλία. Ήταν εντάξει. Ωραίες. Μα ελπίζω κάποια στιγμή η εθνική ομάδα να βρει τα συστατικά τα οποία χρειάζεται για να μπορέσει να βρίσκεται και πάλι στις διοργανώσεις, γιατί νομίζω ότι ταλέντο έχει πλέον, έχει και σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι είχε τότε σε εκείνες διοργανώσεις που συζητάμε του 8, του 10, του 12, του 14. Είναι πλέον το θέμα να γίνει περισσότερο ομάδα, να μάθει περισσότερο να παίζει και για το αποτέλεσμα, αλλά και με έναν τρόπο τον οποίο να συμπίπτει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, το οποίο έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα. Νομίζω το μέλλον είναι δικό της. Και το βλέπεις αυτό και στις λίστες. Δηλαδή νομίζω τώρα πρόσφατα βλέπω μια λίστα από το Transfermarkt που την τοποθετεί την εθνική μας ομάδα 25η σε θέση σχετικά με τις αξίες.
1: Εντάξει, έχει παίχτες με πολύ ταλέντο η εθνική ομάδα και νομίζω, ευελπιστώ δηλαδή και ελπίζω ότι θα συμμετέχει σε πολλές διοργανώσεις και θα κάνει και καλές εμφανίσεις στις μεγάλες διοργανώσεις. Νομίζω αυτή η διοργάνωση, μεγάλη διοργάνωση, αυτή το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού, είναι το τελευταίο που δεν συμμετείχε η εθνική ομάδα. Έρχεται η επιστροφή μετά το 2014 από το επόμενο Euro.
0: Νομίζω, εγώ το ελπίζω. Δεν ξέρω αν είναι τόσο σίγουροι ότι θα είμαστε.
1: Εντάξει, είναι και πολλές ομάδες. Αλλάζει τελείως το σύστημα. Είναι πολύ δύσκολο να μην βρίσκεται η εθνική ομάδα.
0: Ναι, αλλά και τώρα είδες ότι ήταν πάρα πολλές ομάδες στο Μουντιάλ. Και σε έναν όμιλο τον οποίο φαινομενικά ήταν εύκολος.
1: Είδες όμως πώς έγινε, πώς έκατσε και αυτός ο όμιλος. Έλεγες ότι η Δανία πρώτη και μετά εμείς ως δεύτερη.
0: Ναι.
1: Και έρχονται οι Σκοτσέζοι και παίρνουν την πρώτη θέση και οι Δανείοι μένουν εκτός Μουντιάλ στα μπαράζ.
0: Ναι, αλλά η Σκωτία ήταν πραγματικά η ομάδα η οποία δεν την έβλεπες και σε έπιθε. Δηλαδή ένα πράγμα, ένα παιχνίδι υποστημένα, ένα αναχρονιστικό ποδόσφαιρο, πλάγιο στα πλάγια.
1: Εμείς,
0: εντάξει, εμείς τσιμπήσαμε γιατί ήμασταν μια νεαρή ομάδα, θεωρώ.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι σε μια ηλικία στην οποία δεν έχει τραφεί με εμπειρίες γενικότερα στον πρωταθλητισμό, στα παιχνίδια που είναι ζωής και θανάτου που λέμε, η ψυχολογία του μπορεί να αλλάξει αυτόματα. Δηλαδή είδαμε ότι τρώμε το πρώτο γκολ από την Σκωτία και μετά καταραίει τελείως η εθνική μας ομάδα.
1: Είναι αυτό ότι οι νεαροί παίκτες σε ηλικία έχουν τον παραπάνω ενθουσιασμό, αλλά ξαφνικά αυτό μπορεί να γυρίσει μπούμερα.
0: Και να σου πω κάτι, θυμάμαι τότε την εποχή που λέγαμε ότι η εθνική μας ομάδα πήγαινε στις διοργανώσεις σοριδών, να υπάρχει συζήτηση γιατί δεν βάζεις τον Φετφατζίδη παραδείγματος χάρη, γιατί δεν βάζεις τον Νίνη που είναι νεαρός ποδοσφαιριστής και επιλέγεις να πας με τον Χαριστέα, τον Σαμαρά, με όλους αυτούς.
1: Ναι. Καλά, αυτά παλιότερα είχε ακούσει ο Ρεχάγκελ πάρα πολλά.
0: Αυτό
1: κυρίως,
0: το θυμάμαι κυρίως, πολύ έντονα.
1: Κυρίως για το 2004, όταν δεν είχε πάρει τον Ιεροκλής στο Ορτίδη, ο οποίος είχε κάνει ένα εκπληκτικό πρωτάθλημα. Είχε αφήσει εκτός το Γιωργάτο, είχαμε έναν τσακωμό εκεί χοντρό.
0: Ναι, αλλά ποιος να του πει τι.
1: Στη συνέχεια κανείς δεν μπορούσε να του πει τίποτα. Από τη στιγμή που η ομάδα πήγε στην τελική φάση και μάλιστα σε ένα δύσκολο όμιλο που είχε και Ισπανούς μέσα. Έτσι.
0: Είχε τους Ισπανούς, είχε τους Πορτογάλους.
1: Όχι, δεν λέω για την τελική φάση.
0: Στα προκριματικά.
1: Για τα προκριματικά λέω. Κατάφερε να πάει

0: στην τελική φάση και εκεί να φτάσει μέχρι το τέλος και να κατακτήσει το τρόπαιο μέσα στην έδρα των Πορτογάλων, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Ήταν όλα αυτά τα οποία είχε η εθνική ομάδα. Ελπίζω να βρει κάποια συστατικά και τα επόμενα χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πιο γεμάτα αυτές τις ωραίες διοργανώσεις. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό γενικότερα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, ναι, και να επιστρέψουμε. Πάμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 7 και 48 λεπτά. Η ώρα Ερασπορ, μπαλά και άλλα. Ολυμπιακή Νικοπούλου πάντα στην κονσόλα του ήχου. Βιβλίου Νικολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια. Νίκο Καραγιάννη, Γιάννη Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Στην συντροφιά σα για λίγο ακόμα, μέχρι τι 8. Είχαμε Νίκο και δοκιμαστικά στο Μονακό, μια πίστα ωραία έτσι και δύσκολη πίστα.
1: Κατά τα κτίρια. Και είχαμε pole position η οποία κρίθηκε στη μάχη των χιλιοστών. Ο Αντωνέλη επικράτησε στα χιλιοστά του Max Verstappen, ενώ ο Leclerc είχε και επαφή με τις μπαριέρες κατά την διάρκεια των δοκιμαστικών. Ήταν πίστα στο όριο, σύμφωνα με αυτό το οποίο αναφέρουν. Η Ferrari έχει δείξει εξαιρετικό πρόσωπο στις ελεύθερες δοκιμές από την Παρασκευή. Ήταν το μεγάλο φαβορί, ωστόσο είδε την προσπάθεια του Lewis Hamilton, όπως μας να τερματίζει στην τρίτη θέση. Μας ρώτησε και ο φίλος μας από την Θεσσαλονίκη, ο Χάρης, για το τι έκανε ο Lewis Hamilton. Τρίτος ο Lewis Hamilton, πρώτος ο Αντωνέλη, δεύτερος ο Max Verstappen στο όριο, στην κυριολεξία. Ο Charles Leclerc από την άλλη, επειδή είναι, όπως είπαμε νωρίτερα, χτύπησε και στις μπαριέρες, έχασε αρκετό χρόνο, με αποτέλεσμα να κινήσει τελικά από την τέταρτη θέση στην επόμενη κατάσταση.
0: Είναι μια πίστα που δύσκολα στον αγώνα μπορούν να γίνουν προσπεράσεις. Έτσι, εγώ θυμάμαι μόνο τον Άιτον Σένα να επιχειρεί εκεί σε αυτές τους δύσκολους δρόμους του πρεγκιπάτου και να καταφέρουν να κάνει προσπεράσεις. Τώρα είναι πιο προσεκτική οδηγή και αυτός που παίρνει την pole position είναι και το μεγάλο φαβορί σε αυτήν ειδικά την πίστα για να κατακτήσει, για να δει και πρώτος την καροσημαία του τερματισμού. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, η φόρμουλα είναι ωραία. Κρατάει μέχρι και το τελευταίο διάστημα εκεί. Ειδικά τώρα θυμάμαι, νομίζω πριν από 2-3 χρόνια, που πήγε ένα πρωτάθλημα τελείως στο όριο,
0: ναι,
1: με τον Verstappen τότε. Και είχαμε και. Ήταν σαν ποδοσφαιρικό, είχε εφέσεις, γενικότερα περιμέναμε. Ωραία πραγματάκια, ωραία. Η φόρμουλα είναι θέαμα. Και αυτή έχει ξενύχτη.
0: Έχει.
1: Γιατί έχει κάτι Grand Prix εκεί πέρα, ακραίες ώρες.
0: Ιαπωνίες και τα λοιπά. Θα κάνεις το ρεπορτάζ τη ΣΑΕΚ?
1: Ναι, το κάνω, φίλε Γιάννη, μαζί με τον Γιάννη τον Σαντορινέο και τον Μίλτο τον Θεοδοσίου. Είμαι και εγώ στη θέση του Τιτάνα Θάνου Λιακόπουλου, ο οποίος πήρε σύνταξη από την τα
0: πολλά
1: χρόνια ήταν.
0: Το ρεπορτάζ εδώ, Θάνος Λιακόπουλος, τη ΣΑΕΚ, στην Era Sport και στην ομογένεια δίνει τις ειδήσεις του, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Κουκουτσίλης που ρωτάει αν θα έχει ο Σαρελάκος, Βασιλάκη μου, δεν θα έχει το βράδυ. Επιτρόπου Καϊμάς. Αύριο το βράδυ, Σαρελάκος Βαλισιώβας. Κάνεις υπομονή να τον ακούσεις.
1: Φάνης από Κοζάνη ανέβασε, λέει, 30 βαθμούς πάνω.
0: Εντάξει, έχει ζέστη.
1: Έχει παντού ζέστη.
0: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, ρε παιδιά, ελληνικό καλοκαίρι.
1: Και εγώ λίγο που μίλαγα τώρα με άρτα είναι. Έχει μπει για τα πολύ καλά το καλοκαίρι.
0: Εντάξει. Η υπηρεσία όμως μας προσέχει και θα κάνουμε ξενύχτια μέχρι τις 19
1: Ιουλίου. Θα έχουμε ερκοντήσιο εδώ, μην αγχώνεις.
0: Άσε το ερκοντήσιο και έξω όταν θα βγαίνεις 6 ώρα το πρωί δεν θα είναι τόσο υψηλές οι θερμοκρασίες.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε Γιάννη. Καλησπέρα, μακράν. Νομίζω εδώ είναι για σένα. Καλησπέρα, μακράν. Το καλύτερο μουντιάλ του 70 με 16 ομάδες. Το πρώτο που μεταδόθηκε απευθείας και είδα μικρός τότε, η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών, η Βραζιλία. Μόνο του τερματοφύλακε γράφω. Γιασίν, οκ, okay, το ξέρω. Δεν έχω. Καλντερόν, Γιασίν, Αλμπερτότσι, Ντίνο Τζοφ, ναι. Φέληξ, Μπάνξ, ο Άγγλος δεν είναι ο Μπάνξ. Κάνει Μπάνξ, τη φανταστική απόκρουση στον Μπελέ στην κεφαλιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Έπαιξαν τεράστια αστέρια, τι να πρωτογράψει, ματσάρες. Δεν έχω καμία προσμονή για ένα μουντιάλ των 48 ομάδων. Εντάξει, κοίταξε αυτό. Όταν βάζεις τόσες πολλές ομάδες μέσα, αυτομάτως δημιουργείς και κάποια παιχνίδια τα οποία δεν τραβάνε τόσο πολύ το ενδιαφέρον. Δηλαδή το Αυστρία-Ιορδανία ή το IT-Σκωτία που θα το ακούσετε και από την αφεντιά μου από την Ερασπόρα αυτό
0: ώρα,
1: το παιχνίδι. Τώρα με πιάνεις λίγο εκτός, νομίζω είναι 4.
0: Και εγώ με 4 ξεκινάω, έτσι για το καλωσόρισμα.
1: Ναι, εδώ με μεγάλο Δημήτρη Γιαχανατζή στο στούντιο. Και εγώ από την άλλη για τον Booth, να λέμε για τον Ρόμπερτσον που πήρε τη θέση του Penrice στο αριστερό άκρο της.
0: Κοίτα, είναι ωραίο γιατί έχεις και το φυσικό ήχο στα ακουστικά, όπως θα ακούν και ακροατές το φυσικό ήχο από τα γήπεδα, οπότε η μετάδοση διευκολύνεται αρκετά, δηλαδή δεν έχεις ένα κενό στα ακουστικά σου να μην ακούς τίποτα. Μπαίνεις σιγά σιγά σε κλίμα, νομίζεις ότι είσαι εκεί.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, εντάξει, θα το δούμε αυτό. Αλλά αυτό που ήθελα να σου πω, φίλε, από τον Δημήτρη από το Βόλο, είναι ότι μετέπειτα θα δούμε πολύ ωραία παιχνίδια, έτσι. Δηλαδή στην αρχή, στη φάση των ομίλων, okay, το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν μάτς τα οποία δεν είναι και τόσο ενδιαφέρον, και στο βωμό του κέρδους το οποίο υπάρχει γενικότερα σε όλη αυτή την κατάσταση. Είδατε και τον τελικό του Champions League, τον βάλανε 7 η ώρα για να είναι στις αγορές της Ασίας. Δηλαδή πρέπει να συμμορφωθούμε και με τη νέα τάξη πραγμάτων, η οποία,
0: ναι,
1: υπάρχει,
0: παιδί,
1: σε όλο το κομμάτι.
0: Δεν μπορείς να βλέπεις ένα τελικό Champions League. Κάσε τώρα την Αμερική, το Μεξικό και τον Καναδά, έχουν τελείως διαφορετικές ώρες. Αλλά ένα τελικό Champions League 7 η ώρα το απόγευμα Σάββατο.
1: Πώς φάνηκε.
0: Είναι
1: αυτό,
0: λίγο ξενέρα. Εντάξει, δεν αντέχεται. Ναι. Δεν αντέχεται.
1: Βέβαια,
0: δεν
1: μπαίνει
0: σε κλίμα, ρε παιδί μου, να κάτσει να παραγγείλει την πίτσα, την πυρίτσα σου, να κάτσει να απολαύσει.
1: Εδώ μια χαρά στο γραφείο και παραγγείλαμε.
0: Είχατε κλείσει φώτα, κουρτίνες κτλ.
1: Όχι, δεν κλείσαμε φώτα, κουρτίνες. Ήταν ανοιχτοί όλοι οι υπολογιστές και τρέχαμε να γράφουμε. Αλλά εντάξει. Καταλαβαίνω ένα θετικό το οποίο αναφέρουν όλοι, ότι τελείωσε, έφτασε ένας τελικός που έφτασε μέχρι τα πέναλτι, ναι, και τελείωσε σε μια νορμάλ ώρα, μπορούσαν οι άνθρωποι να φύγουν, αλλά εντάξει, ναι, χάνει την έγκλη του.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Και νομίζω εκεί το Champions League το έχω και σαν κάπως να είναι το prime time, δηλαδή το main event, πώς είναι στους αγώνες box, ναι, που βλέπουμε, να έχουμε το main event είναι στο τέλος. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι της εθνικής μας με την Πορτογαλία. 0-0, δεν έχουμε σκορ. Λευκή ισοπαλία.
0: Μία ήταν μία ισοπαλία, έτσι.
1: Μια πολύ καλή ομάδα. Μοιρασμένο το παιχνίδι, όπως βλέπουμε από τα στατιστικά. 51-49 κατοχή. 6 τελικές οι Πορτογάλοι. 5 οι. 5 εμείς. Αργεντινή θα το πάρει back to back. Θα καεί τον Buenos Aires. Θα δούμε, φίλε μου. Κωνσταντίνος Χαλκός από Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Το Μουντιάλ. Ναι, εντάξει, οκ. Okay, είναι τι περιμένει ο καθένας.
0: Γενικότερα.
1: Ναι, το Μουντιάλ δεν με ενδιαφέρει εμένα καθόλου. Εντάξει, μπορεί να σε ενδιαφέρει άλλο σπορ. Δεν έχουμε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Εδώ μπάλα κι άλλα. Είμαστε. Είδες, είπαμε και για φόρμουλα, είπαμε και για τένις.
0: Τα πάντα.
1: Και για
0: τα
1: μπάσκετ. Πάντα. Τα πάντα. Μέχρι και ανάλυση με έβαλε να κάνω για τον μπάσκετ. Εδώ πέρα τι έχω δει.
0: Δεν το ξανακάνει.
1: Όχι ποτέ. Αλλά είδες, δεν κόλλωσα.
0: Όχι, δεν κόλλωσα.
1: Λοιπόν, η Αργεντινή τώρα που λες, φίλε μου, δεν νομίζω ότι τώρα αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη για να κάνει τον back to back.
0: Και εγώ δύσκολο το βλέπω. Μέση 4 χρόνια μεγαλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο. Νομίζω από τη στιγμή που η Αργεντινή κατέκτησε την κούπα με τον Μέση αρχηγό, έχει ολοκληρωθεί πλέον και ποδοσφαιρικά, ναι, τον Λιονέλ Μέση. Έφτασε τον Διεγκίτο. Ο Διεγκίτο είχε πάρει την κούπα το 86. Να μου πεις, έπαιξε και σε τελικό 4 χρόνια μετά στο Μουντιάλ της Ιταλίας απέναντι στη Δυτική Γερμανία. Πάλι έχασε εκεί με έναν φιλεγόμενο πέναλτι που κέρδισαν οι Γερμανοί. Στη συνέχεια ο Διέγκο στο Μουντιάλ της Αμερικής, μετά το παιχνίδι με την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, το 4-0 είχε σκοράρει κιόλας ο Διέγκο απέναντι στην εθνική μας ομάδα. Τον πήραν να τον πάνε στο αντιτόπινγκ κοντρόλ και ανιχνευτικέ στο αίμα του κοκαίνη. Εκεί τελείωσε και η καριέρα του με την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
1: Ιδιαίτερος χαρακτήρας πολύ.
0: Ναι, αλλά πολλά καντάρια πάντα.
1: Να.
0: Εγώ το πρώτο...
1: Ήταν αυτό το οποίο λέμε τώρα influencer τη εποχή, δηλαδή ήταν αυτό ο οποίο επηρέαζε πράγματα, έφερνε μόδε και τέτοια.
0: Βέβαια. Η αφάνεια έγινε μόδα μετά,
1: ναι,
0: το 86.
1: Λοιπόν, είχε και ο πατέρας μου αφάνεια.
0: Λοιπόν,
1: μετά βέβαια ήρθε.
0: Εγώ είναι, επειδή είμαι γεννημένος το 1977, το πρώτο Μουντιάλ που θυμάμαι είναι το Μουντιάλ του 86.
1: Ναι.
0: Που ήμουν 9 χρονών, ναι, το παρακολούθησα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλες οι επιρροές μου είναι από τον Ντιέγκο Μαραντόνα.
1: Και στηρίζεις και Αργεντινή. Και...
0: Στηρίζω Αργεντινή. Όταν δεν είναι η Αργεντινή ή δεν προχωράει η Αργεντινή, στηρίζω την άλλη ομάδα που δεν θα συμμετέχει
1: την
0: για άλλη
1: Ιταλία.
0: Μια μεγάλη διοργάνωση. Είναι σκουάντρα.
1: Και εγώ κάπως έτσι.
0: Ναι,
1: ναι, η αλήθεια
0: έχουμε
1: είναι...
0: κοινά σημεία.
1: Ναι, έχουμε κοινά σημεία σε αυτό. Αλλά δεν ταυτίζομαι προφανέστατα υπερβολικά με αυτές τις ομάδες. Αλλά άμα μου λήγες μια ομάδα η οποία θα ήθελα να το πάρει,
0: συμπαθώ,
1: είναι η Αργεντινή
0: συμπαθώ,
1: και
0: συμπαθώ,
1: η Ιταλία. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Το πρώτο Μουντιάλ. Είδες, ξεκινήσαν όλες τις αναμνήσεις.
0: Ορίστε, το 86, δικό μου.
1: Το πρώτο Μουντιάλ που θυμάμαι 7 χρόνια είναι το 86 με το χέρι του Θεού, ωραίες εποχές. Και το 90, Μαραντόνα μόνος του τον τελικό.
0: Ναι, αλλά λέμε το χέρι του Θεού, αλλά σε εκείνο το μάτς, εκείνο το πρωιμητελικό με την Αγγλία, έχει μπει και η γκολάρα, τον γκολ του αιώνα, έτσι, που ξεκινάει και τους περνάει όλους από το κέντρο μέχρι και τον τερματοφύλακα. Εντάξει, υπάρχει και το χέρι του Θεού, όπου αν γινόταν αυτό το παιχνίδι, η σημερινή εποχή δεν θα μετρούσε ποτέ. Όλη τη τεχνολογία και το VAR που υπάρχει. Αλλά αυτή είναι και η μαγιά του ποδοσφαίρου.
1: Να, και όπως έχουμε και παπαφλέσια αυτή τη στιγμή.
0: Έχουμε παπαφλέσια, μπορείτε Καλαμάτα. Να το παρακολουθήσετε από την R2 Sport, έτσι.
1: Αναστασία Ντραγκομίροβα αγωνίζεται εκεί. Με μια μεγάλη ελπίδα του ελληνικού γενικότερα αθλητισμού. Καλησπέρα σας. Εγώ διαφωνώ πολύ. Περιμένω πολύ, με πολύ ενδιαφέρον να δω IT, Κουρασάο, Πράσινο Ακροτήριο κλπ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα εκπομπή σας και εμείς ευχαριστούμε, Νίκο. Εντάξει.
0: Ο καθένας ό,τι προτιμάει.
1: Να δεις έτσι Πιερό, Αντωνίσε. Ναι. Και θες να κλείσουμε και με κάτι. Ποια είναι η χώρα η οποία έχει τους περισσότερους Έλληνες μέσα σε εισαγωγικά στο Μουντιάλ?
0: Ποια είναι?
1: Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Κονγκό.
1: Μπαντουμπισιγκά, που παίζει στόπερ στην ΑΕΛ. Γκαέλ Κακουτά και Μουτουσαμί από τον Ατρόμητο.
0: Τρεις παίκτες.
1: Μετά ακολουθούν το Μεξικό με Σάντσες Πινέδα.
0: Έχουμε όμως Σαουδική Αραβία, Γιώργο Ντόνι, αρχηγό.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Λέμε για ποδοσφαιριστές όμως.
0: Έχουμε ένα στηρίζουμε.
1: Εκεί που έχουμε Έλληνες, Έλληνες.
0: Και περιμένω και με ενδιαφέρον την εμφάνιση, την αγωνιστική εμφάνιση των Ιρανών σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο λόγω των εξωαγωνιστικών. Χαμό. Έτσι να δω τι θα γίνει και εκεί και πώς θα τους υποδεχθούν οι Αμερικάνοι φίλαθλοι.
1: Χαμός, χαμός εκεί, χαμός, πραγματικός.
0: Λοιπόν, πάμε να παραδώσουμε σιγά σιγά μικρόφωνο. Δημήτρης Γιαχανατζής περιμένει με αγωνία, λέει, άντε πότε θα βγείτε έξω, σας βαρεθήκαμε.
1: Ναι, συγγνώμη φίλε Δημήτρη.
0: Ο Ολυμπία Γιαννικοπούλος στην κονσόλα του ήχου, Βιβίνη Νικολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, Νίκος Καραγιάννης, Γιάννης Παπαγεωργίου ήταν στα μικρόφωνα για αυτό το 2 ώρα. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ που θα σας φαντήσει συντροφιά μέχρι τις 10. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Βιβί Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπορ ο Δημήτρης Γιαχανάτζης. Μία μέρα μετά τον δεύτερο τελικό στην Greek Basket League και το πολύ πλούσιο τρίτο ημίχρονο που υπάρχει από αυτόν τον αγώνα. Ένα τρίτο ημίχρονο που για άλλη μια φορά είναι εμπλουτισμένο με πολλές ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές, με καταγγελίες στον αθλητικό δικαστή εκατέρωθεν. Εικόνες και καταστάσεις που δεν θέλαμε να δούμε μετά τον δεύτερο τελικό της Greek Basket League, όμως για ακόμη μια φορά συμβαίνουν και πολύ φοβάμαι ότι έτσι θα πάει η σειρά μέχρι το τέλος. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε τον Ολυμπιακό κερδίζοντας χθες στο Telecom Center τον Ολυμπιακό και πλέον η σειρά είναι σε 1-1, το επόμενο παιχνίδι των δύο αιωνίων αντιπάλων την ερχόμενη Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θυμίζω ότι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος απαιτούνται 3 νίκες. Έτσι είναι πιθανό να δούμε τη σειρά να πηγαίνει σε 5 τελικούς.

0: Αυτά σε μια πρώτη ανάγνωση στα όσα συνέβησαν χθες στο Telecom Center. Βεβαίως θα έχουμε σε λίγο και πολύ πλούσιο ρεπορτάζ για το δεύτερο τελικό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Και να περάσουμε και στην εθνική ομάδα, η οποία δίνει αύριο το δεύτερο της φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ένα μάτς που θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την Era Sport. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιωβάνοβιτς στο Μοσπονδιακό Τεχνικό. Είπε αρκετά σπουδαία πραγματάκια στην συνέντευξη τύπου. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως σε πολύ λίγο να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο Μοσπονδιακός Τεχνικός στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ιταλία. Μια Ιταλία που δεν είναι όπως την φαντάζεστε, όπως την ξέρετε. Δεν έρχονται τα πολύ μεγάλα ονόματα, τα πρώτα ονόματα της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Έρχεται η ομάδα με νέους παίκτες και πλαισιώνεται από κάποιους παλιότερους. Όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο γιατί οι Ιταλοί μετά τον τρίτο συνεχόμενο αποκλεισμό από παγκόσμιο κύπελο θέλουν να δώσουν τόπο στα νιάτα και να κάνουν κάτι δημιουργικό για να επαναφέρουν το ιταλικό ποδόσφαιρο στο προσκήνιο, και από την άλλη υπάρχει και η ντροπή στους ποδοσφαιριστές, στους παλιούς που ήταν στην εθνική ομάδα και δεν θέλουν πλέον να είναι παίχτες της εθνικής. Σε κάθε περίπτωση η Ιταλία είναι μια υπολογίσιμη δύναμη, το τόνισε και ο Τάσος Δουβίκας στη συνέντευξη τύπου. Ο Τάσος Δουβίκας εκπροσώπησε τους Έλληνες διεθνείς στη συνέντευξη τύπου. Πάμε όμως να κάνουμε μια σύνδεση πρώτα με το Ηράκλειο και τον Πέτρο Μαυριανίδη που παρακολουθεί από κοντά την αποστολή της εθνικής ομάδας. Θα μας πει περισσότερα. Πέτρο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι. Με πράγματι ολοκληρώθηκε η σύνδεξη τύπου και αυτό το ακαδημαϊκό δεκάλεπτο το οποίο παρακολουθήσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι της εθνικής ομάδας. Γύρω-γύρω από την τριάδα στην άμυνα η σύνδεξη τύπου, γύρω-γύρω από τους Ιταλούς δημοσιογράφους οι ερωτήσεις αν υπάρχει απογοήτευση στην εθνική ομάδα για το γεγονός ότι δεν ήρθε η καλή η εθνική Ιταλίας. Ο Γιωβάνοβιτς είπε αυτό που λέμε όλοι, δηλαδή ότι εμάς προσωπικά όχι. Μια απογοήτευση υπάρχει και τον κόσμο, ο οποίος ενδεχομένως θα περίμενε να δει κάτι καλύτερο, κάτι πιο λαμπερό, αν θέλεις, από πλευράς της εθνικής ομάδας της Ιταλίας.
0: Τα πρωτοκλασσά τα ονόματα, Πέτρο.
1: Ναι. Θυμίζω ότι στο συγκεκριμένο, να το πω, παράθυρο των παιχνιδιών, των φιλικών, η εθνική ομάδα της Ιταλίας, εκτός από το αυριανό παιχνίδι που δίνει εδώ στο Παγκρίτιο αύριο στις 10, είχε παίξει και με το Λουξεμβούργο προχθές. Και είχε τελειώσει τη στήριξη του μηνός, δηλαδή, και είχε τελειώσει το παιχνίδι 0-1 με τον Εσπόζιτο, έναν αυτός που σκοράρει. Είναι ο δεύτερος, να το πω έτσι, πιο διάσημος ποδοσφαιριστής μετά τον Ντοναρούμα. Βέβαια, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς και να καταλαβαίνει και ο κόσμος, μην τρελαθεί με τους παίχτες δηλαδή, που αγωνίζονται. Ο Ντοναρούμα έπαιξε μάλιστα βασικός σε όλο το παιχνίδι. Έκανε και 7 αλλαγές ο υπηρεσιακός ο Μπαλντίνι, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας. Να πω ότι έχει ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Φιωρεντίνα, στη Γιουβέντους, στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Παίχτες δηλαδή οι οποίοι δεν είναι της σειράς, με πολύ υψηλές χρηματιστηριακές αξίες, γενικότερα είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Δηλαδή, είναι ένας που παίζει την Αταλάντα, για παράδειγμα, να πω, ο Αχανούρ, ο Όνεστ Αχανούρ, είναι 18 ετών και έχει χρηματιστηριακή αξία 23 εκατομμύρια. Δεν είναι δηλαδή ότι οι παίχτες είναι εντελώς στη σειρά, ας πούμε έτσι. Απλώς δεν είναι τόσο διάσημοι όσο κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Δηλαδή, λείπει προφανώς ο Ρετέκη, λείπει ο Κιάν, λείπει ο Ντιμάρκο, τον Άλλη, ο Λοκατέλη, ο Μπαρέλα, ο Πολετάνο, ο Καλαφιόρη, ο Μπαστόνι, ο Μαντσίνι, ο Κριστάντε, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο έχει δημιουργηθεί αυτή η κόμπλα, να το πω έτσι, με την εθνική ομάδα της Ιταλίας που ήρθε εδώ. Στην αρχή είπαν θα φέρουν μόνο πιτσιρικάδες, μετά μας ξεγέλασαν λέγοντας ότι θα φέρουν μια μίξη, και τελικώς ήρθε ο Ντοναρούμα και ο Εσπόζιτο στην πραγματικότητα.
0: Και έσωσε την κατάσταση, έτσι.
1: Ας πούμε ότι έσωσε τώρα, εντάξει. Είναι εκ προστιμήν του, λέω. Το ζητάνε και στην Ιταλία αυτό το πράγμα. Ότι πήρε τηλέφωνο τον Μπαλντίνι και του είπε κόλτο σε μένα να μην πει.
0: Εγώ είμαι εδώ, ναι. Θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα με το εθνόσημο. Πάντως, Πέτρο, να πω ότι αυτοί οι παίχτες της Ιταλίας, οι μικροί, αφενός περιμένουν τη σειρά τους, έτσι. Και αφετέρου θέλουν να δείξουν πράγματα.

0: Πάνω κατήρια για σιγά τα μάτια του στην πραγματικότητα, αλλά τέλος πάντων. Να πω ότι προφανώς και στάθηκαν ιδιαίτερα στον Τάσο Δουβίκα, δεύτερο σκόρερ στο καμπινάτο, πίσω από τον Λαουτάρο Μαρτίνες, με την Κόμο που του χρόνου θα παίζει τη Champions League. Μάλιστα είπε και ο Τάσος πως θα ξεκινήσει αύριο και η Ιταλία κτλ. Καταλαβαίνεις, θα ξεκινήσει. Ήρθε και στην ένδειξη τύπου ένας λόγος παραπάνω. Βέβαια στο προηγούμενο μας ώρα ήρθε, αλλά δεν ξεκίνησε. Να το πω και αυτό δηλαδή. Στάθηκε πολύ και είπε ότι ανυπομονή για την επόμενη χρονιά. Λογικό είναι. Η Κόμο έχει κάνει ένα θαύμα. Έχουν ματιστεί εκεί πολλοί ποδοσφαιράνθρωποι, να το πω έτσι. Ο Φάμπρυγκας πρώτα απ' όλα, ο Ανδρή και ένα σωράλι, οι οποίοι είναι εντελώς ποδοσφαιράνθρωποι που έχουν αναλάβει τα ενία και τις τύχες της ομάδας που λέμε. Οπότε δικαίως ανυπομονή και δικαίως τραβάει και τα πρώτα τη δημοσιότητα ο Δοβίκας που αγωνίζεται στη Μικρούλα Κόμο. Και κατάφερε να βγει η Champions League και μάλιστα για ένα διάστημα θεωρώ ήταν σίγουρο. Τέλος πάντων, τόσο στο φινάλε και να παίξει τη μεγάλη διασυλλογική διοργάνωση του χρόνου. Τι άλλο να πω, περιμένουμε αλλαγές προφανώς. Θυμίζω ότι στο προηγούμενο παιχνίδι από τη βασική δεκάδα μόνο ο Μαυροπάνος έβγαλε το μάτς. Όλοι οι άλλοι άλλαξαν και οι 10. Δεν έπαιξε μόνο ο Βλαχοδήμος γιατί έπαιξε ο Μαντάστα την Τζολάκη και δεν έπαιξε ο Ανδρούτσος και δεν έκανε τον τεμπούτο του Κιζηρίδης. Ίσως τους δούμε, εγώ θεωρώ ότι ο Κιζηρίδης θα παίξει, θα πάρει το βάθος μέχρι τώρα που λέμε.
1: Θα πάρει χρόνο συμμετοχής, ναι.
0: Ναι, υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάποιες αλλαγές. Να πω ότι αυτή την ώρα που μόλις πριν από λίγο τελείωσε η προπόνηση της εθνικής ομάδας, είναι στα τελειώματα εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια εκδήλωση της ΕΠΣ. Εδώ που γίνεται στο Γετικουλέ, στο γήπεδο του Όφη. Μάλιστα έχει τραβήξει πολύ τα βλέμματα των πιτσιρικάδων. Αργότερα θα έχουμε περισσότερο υλικό από πλευρά ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Θα πάνε 4-5 Έλληνε διεθνεί, ο Κοντούρη, ο Μουζακίτη για παράδειγμα. Είναι και κάποιοι παλιοί, είδα το Ζαγοράκι και τον Καραγκούνι μπαίνοντα στο Γετικουλέ. Να του δει ο κόσμο, ξέρει. Μια εκδήλωση που είναι καλό για τα παιδιά, μάλιστα.
1: Καλά, μην μου λε πολλά για κόσμο, γιατί θα μου τα πει αργότερα και ο Γιώργο Αγιαλιτάκη. Γιατί θέλω να το ρωτήσω από τη δική του εκτίμηση που είναι, ξέρει, μένει εκεί στο Ηράκλειο. Τι κόσμο περιμένει αύριο στο μάτς να έρθει.
0: Ο Γιώργος τα ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Εγώ μόνο να πω ότι μιλώντας με ανθρώπους της Ομοσπονδίας, επειδή κάναμε και ένα γκαλοπάκι τις προηγούμενες μέρες, δεν είναι δεδομένο ότι θα είναι πάνω από 10.000, έτσι 100%, μάλλον θα είναι και πάνω από 15.000.
1: Μακάρι να πάει ο κόσμος να παρακολουθήσει από κατά την αναμέτρηση.
0: Το κακό σε αυτή την περίπτωση δεν είναι τόσο ότι δεν θα έρθει καλή ομάδα της Ιταλίας, είναι η ώρα, η 10 η ώρα. Δηλαδή από το Ηράκλειο μπορούν και να έρθουν προφανώς, αλλά από Χανιά, από Ρέθυμνο, από άλλες περιοχές δηλαδή, με δεδομένο ότι το μάτι τελείωσε 12 η ώρα, θα φτάσει σπίτι σου κατά τις 2.
1: Είναι λίγο απαγορευτική ώρα για μακρινές διαδρομές.
0: Και για το είδος της αναμέτρησης. Κάτι επίσημο, κάτι πρόβα την
1: θα μπορούσαν να το βάλουν 8 η ώρα το βραδάκι, ρεσί, πάνω.
0: Ναι. Θα μπορούσαν να το βάλουν. Ναι, όντως. Μάλλον μπήκε 10 η ώρα, τελείωσε τώρα. Με αυτό θα πάμε, με αυτό θα πορευτούμε για να κάνουμε φινάλε μετά στη στέρηση, να επικεντρωθούμε κι εμείς στα δικά μας τα του Μουντιάλ που λέμε.
1: Έτσι,
0: και να τα ξεκουραστούμε.
1: Σωστό. Λοιπόν, πάμε λίγο και στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος ρωτήθηκε και για το 3-5-2, ένα σύστημα που έπαιξε η εθνική ομάδα στην Σουηδία. Αλλά λιγάκι εμένα μου φάνηκε ότι ανακάτεψε την τράπουλα. Είπε ότι είναι μια εναλλακτική επιλογή αυτό το σύστημα, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι. Είναι κάτι εναλλακτικό. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε και είτε και αύριο ή από την αρχή ή κατά τη διάρκεια του αγώνα, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Φάνηκε ότι είναι ικανοποιημένος και πώς να μην ήταν άλλος. Η εθνική ήταν πάρα πολύ καλή. Στα τελευταία παιχνίδια δηλαδή έδειξε καλύτερο πρόσωπο από ό,τι είχε δείξει στα αμέσως προηγούμενα. Τώρα δεν λέω συνολικά, Σκωτίες, Αγγλίες κτλ. Έτσι δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, αλλά στα αμέσως προηγούμενα παιχνίδια, σε σχέση με τα αμέσως προηγούμενα παιχνίδια, ήταν ιδιαίτερα καλή η εθνική και δεν απειλήθηκε πίσω ιδιαίτερα μέχρι εκείνο το 50-55. Πολύ περισσότερο μέχρι το 60 που γίνανε εκείνες οι 15 αλλαγές. Και γενικώς ήταν πάρα πολύ καλή και επιθετικά αλλά και αμυντικά. Είπε ότι αυτό το συζητάμε σε κάθε και στα δύο παιχνίδια που δώσαμε τα επίσημα που ήταν αδιάφορα και σε άλλα φιλικά παιχνίδια συζητάμε συνέχεια για το γεγονός ότι είμαστε απογοητευμένοι, που δεν πήγαμε κτλ. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, οι παίχτες έγιναν πιο σκληροί για τις επόμενες διοργανώσεις.
1: Και θα κρατήσω αυτό που λέει η Πάτρο, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι οι διεθνείς έχουν πεισμώσει από την αποτυχία να μην πάνε στο Μουντιάλ.
0: Ναι, σωστά. Και μάλιστα είπε. Αναφέρθηκε και σε αυτό, δεν ξέρω, το είπαμε μαζί ή το είπαμε το Θάνο, σίγουρα με άλλους συναδέλφους, ότι χθες το βράδυ η αποστολή της εθνικής ομάδας είχε μια καθυστέρηση του τσάρτερ. Έφυγε 2 ώρες μετά. Αυτό σημαίνει ότι για τις 9 η ώρα που ήταν προγραμματισμένο να φτάσει.
1: 11 το βράδυ αυτό στο Ηράκλειο.
0: Έφτασε 11 και εκείνη την ώρα υπήρχαν πάρα πολλά παιδάκια, γενικότερα άνθρωποι εδώ από το Ηράκλειο που υποδέχνουν την εθνική ομάδα με συνθήματα, φωνές, φωτογραφίες, αυτόγραφα και διάφορα τέτοια. Με ένα λουλουδάκι ο κάθε ποδοσφαιριστής, μια ανθοδέσμη ο Γιοβάνοβιτς, καλτσούνια για τους παίχτες και για όποιον εν πάση περιπτώσει ήθελε από μια, να το πω έτσι, επιτροπή υποδοχής. Και να πω εδώ ότι αν ερχόταν κανονικά το τσάρτερ, δηλαδή στις 9, θα είχε και περισσότερο κόσμο από ό,τι μας ενημέρωσαν, δηλαδή από ό,τι ρωτήσαμε και περισσότερα, να το πω έτσι, εκδηλώσεις που να έχει κάνει μουσική, κάτι κτλ. Αλλά οι παίχτες και έξτρα ταλαιπωρημένοι ήταν, γιατί με την προπόνηση περίμεναν κανένα 2,5 ώρα μέχρι να αναχωρήσει το αεροπλάνο.
1: Είχε καθυστέρηση.

0: Στο αεροπλάνο που έφτασε στη Σουηδία για να έρθει στο Ηράκλειο, έτσι. Αυτό διάβασα τουλάχιστον.
1: Τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες, αλλά εν πάση περιπτώσει η διαδρομή που έκανε ένα αεροπλάνο από Αίγυπτο Αθήνα καθυστέρησε και μετά Αθήνα Στοκχόλμη ήταν λογικό να επέλθει έξτρα αυτή η καθυστέρηση. Αυτό ήταν κάτι διαδικαστικό. Τέλος πάντων, ξεπεράσει και αυτό προχωράμε. Και αυτό ήθελα να πω, δηλαδή ότι τους υποδέχτηκαν τους διεθνείς και πιτσιρικάδες μικροί και μεγάλοι που λέμε. Και αυτό είναι, αν θέλει, και ένα δείγμα ότι μπορεί αύριο να πάνε να παρακολουθήσουν κάπως και το παιχνίδι από κοντά.
0: Μακάρι. Πέτρο, δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Έτσι είναι όλοι στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Ναι, αν εξαιρέσει, είπαμε το Γιαννούλη που ήρθε, δοκίμασε, αλλά αποκλείστηκε από την αποστολή. Ναι. Όλοι οι άλλοι είναι εδώ.
0: Ωραία. Τέλεια. Πέτρο Μαυριανίδη, ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι καλή διαμονή στο Ηράκλειο. Καλή μετάδοση αύριο το βράδυ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου.
2: Η αλήθεια είναι ότι δοκιμάζαμε κάποια πράγματα στο παιχνίδι με τη Σουηδία, κάτι διαφορετικό. Σίγουρα αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχω αποφασίσει, αλλά σίγουρα μπορεί να είναι και στη διάρκεια του παιχνιδιού ή να είναι κάτι από αυτά που κάναμε προετοιμαζόντας αυτά τα δύο παιχνίδια με τη Σουηδία και την Ιταλία. Μου δίνει την επιλογή ότι μπορούμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα και με τους προσφεριστές που μετά την σημερινή προπόνηση που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Πιστεύω ότι αύριο το πρωί να πάρω την απόφαση όσον αφορά το τρόπο τουλάχιστον πώς θα αγωνιστούμε. Σίγουρα κάποιες αλλαγές θα υπάρχουν και αυτές πρωτίστως αφορούν τους ποδοσφαιριστές. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά τη σύνθεση της ομάδας. Όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού, σίγουρα στη διάρκεια του παιχνιδιού θα αποφασίζουμε ανάλογα το τι θα κάνουμε όσον αφορά το στυλ. Θέλω να τονίσω ότι έχουμε πολύ καλές πληροφορίες όσον αφορά την ομάδα της Ιταλίας που θα παίξει εδώ. Ξέρουμε το ρόστερ, το τρόπο παιχνιδιού. Μπορεί να είναι νέοι ποδοσφαιριστές σε ηλικία, όμως είναι ποδοσφαιριστές που παίζουν σε καλές ομάδες, που έχουν πολύ μεγάλη αξία, έχουν ένα λαμπρό μέλλον και Δεν είναι κάτι που είναι άγνωστο για μας σε κάθε περίπτωση. Εξάλλου δίνεται μια ευκαιρία και σε αυτούς παίκτες να δείξουν πόσο το μέλλον του Ιταλικού ποδοσφαίρου ανοίγει σε αυτούς, άρα θα είναι σίγουρα πολύ πιεστικό το παιχνίδι για μας.
3: Σκέπτεστε να αλλάξετε τον αγωνιστικό προσανατολισμό της ελληνικής μας ομάδας όσον αφορά το σχηματισμό της ενδεκάδας σε μια μόνιμη βάση με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα για την παρουσία της εθνικής ή είναι κάτι που δοκιμάζεται και εν όψη των δύσκολων αντιπάλων το Σεπτέμβριο για τον Nations League?
2: Σαν ομάδα έχουμε ένα αγωνιστικό προφάιλ που, όπως ήταν τα τελευταία δύο χρόνια, απλά με αυτή την ευκαιρία που είχαμε αυτές οι 10 μέρες μαζί, ουσιαστικά προσπαθούμε να κάνουμε κάτι που θα έχουμε κάποιες εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού. Το να αλλάξω το δικό μου σκεπτικό για το ποδόσφαιρο δεν μπορώ να το κάνω, αλλά ουσιαστικά αυτό το πράγμα που δουλέψαμε λίγο μόνο τις τελευταίες 10 μέρες είναι μόνο μια εναλλακτική επιλογή.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εν όψη της αυριανής αναμέτρησης της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ιταλία στις 10 το βράδυ στο Παγκρίτιο με μετάδοση από την Έρα Σπορ. Να μείνουμε σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Η εθνική ομάδα των νέων αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με την Πορτογαλία στο γήπεδο της Τούμπας για την δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Euro Cup 19.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά πριν από τις 8.30 αερασπόρου βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Στον δεύτερο τελικό Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε χθες με τους πράσινους να παίρνουν την νίκη και να ισοφαρίζουν σε 1-1. Πολύ πλούσιο το τρίτο ημίχρονο με ανακοινώσεις, καταγγελίες εκατέρωθαν των δύο ομάδων στον αθλητικό δικαστή. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Μπούκας, ο οποίος και μετέδωσε χθες τον αγώνα μαζί με τον Κώστα Σωτηρίου. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Πήρες και εσύ το βάπτισμα του πυρός, έτσι, σε μεγάλο τελικό Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
1: Πήρα το βάπτισμα του πυρός, αλλά δεν ξέρω από πού θες να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από τα αγωνιστικά, από τα εξωαγωνιστικά.
0: Να ξεκινήσουμε, κοίταξε, να ξεκινήσουμε από τα αγωνιστικά, γιατί το μπάσκετ είναι πάνω απ' όλα. Και καλό είναι να μιλάμε για μπάσκετ κάποια στιγμή και όχι για το εξωαγωνιστικό. Βεβαίως είναι και το εξωαγωνιστικό ένα κομμάτι το οποίο μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες. Καθώς πλέον και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν κάνει καταγγελίες σε κατέρωθαν. Ο Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Νίκο Λεπενιώτη. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ζητώντας μάλιστα μια πολύ βαριά τιμωρία, διετή αποκλεισμό, αν δεν κάνω λάθος, για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο και επειδή μιλούσε στους διαιτητές.
1: Ακριβώς, και να συμπληρώσουμε σε αυτό και να πάμε στα αγωνιστικά. Και ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει ακόμα 100.000 ευρώ πρόστιμο να μπει στον κύριο Γιαννακόπουλο και 100.000 ευρώ πρόστιμο στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Πάντως ο διαιτής αποκλεισμός που ζητάει παρά είναι βαριά τιμωρία, έτσι. Όπως
1: είναι πολύ βαριά, αλλά δείχνει όμως έτσι και τον εκνευρισμό της ερυθρόλευσης ΚΑΕ από τα έτσι, παράπονα που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και διαμαρτύρεται ως διαιτητές.
0: Ξεφεύγουν, ναι, Δημήτρη, ξεφεύγουν γιατί δεν ασχολούνται με τον μπάσκετ, ασχολούνται με άλλα πράγματα. Και πραγματικά δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι ένας τελικός, είναι πέντε τελικοί, αν θέλεις. Πέντε τελικοί θα γίνουν μέχρι να δούμε τον πρωταθλητή. Αντί να ασχοληθούμε με το μπάσκετ αυτό καθ' αυτό, ασχολούμαστε τώρα με το σφύριγμα, με το τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, μια χειρονομία. Αυτά τα πράγματα δεν είναι στο πλαίσιο του αγώνα.
1: Όχι, σίγουρα. Και Δημήτρη, αυτό που συζητούσαμε και όταν τελειώσαμε και τη μετάδοση και με τον Κώστα είναι ότι ήμασταν σίγουροι ότι θα γίνει κάποια ανακοίνωση είτε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός είτε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Δηλαδή, ήμασταν 100% σίγουροι, όπως και στον πρώτο τελικό. Είναι αυτό που συζητήσαμε και εμείς χθες, ότι σίγουρα θα γίνει κάποια ανακοίνωση. Τέλος πάντων, καταρχήν, εδώ να πούμε ότι οφείλω ένα συγγνώμη να πω, γιατί εγώ περίμενα το σκορ να πάει ψηλά χθες. Ναι. Αλλά τελικά το σκορ
0: χαμηλό,
1: δεν πήγε καθόλου ψηλά.
0: Χαμηλό, 68-58.
1: Πολύ χαμηλό σκορ και αυτό νομίζω ότι είναι δείγμα, Δημήτρη, ότι και οι παίχτες είναι και πάρα πολύ κουρασμένοι, εγώ θεωρώ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σκληρό.
0: Από τη μία η κούραση, Δημήτρη, εγώ θα βάλω στην εξίσωση και την πολύ σκληρή άμυνα που έπαιξαν οι πράσινοι. Δέχτηκαν μόνο 58 πόντους, έτσι.
1: Ναι. Ήτανε, ειδικά ο Παναθηναϊκός ήταν στο δεύτερο ημίχρονο πάρα πολύ καλός. Η άμυνα του ήταν, δηλαδή έκλεισε όλους τους διαδρόμους. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Μιλουτίνοφ δεν πήρε μπάλα όσο αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή δεν τροφοδοτήθηκε. Δηλαδή οι πράσινοι είχαν διακόψει, να το πούμε έτσι, είχαν δυσκολεύσει πάρα πολύ τις γωνίες πάσας προς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος, κακά τα ψέματα, δεν έχει αντίπαλο απέναντι στη φρονταλάνη του Παναθηναϊκού, καθώς ο Λεσόρ, το παιδί κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι ξεκάθαρο αυτό, καθώς έμεινε εκτός 1,5 χρόνο και προσπαθεί μέσω της αυταπάνησης και μέσω του αγωνιστικού του εγωισμού, να το πω έτσι, να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Και από εκεί και πέρα.
0: Βάλε αστερίσκο για τον Λεσόρ, γιατί θα σε ρωτήσω, έχει και πρόβλημα τραυματισμού, αποχώρησε. Θα μου πεις τι ακριβώς γίνεται τώρα.
1: Το ιατρικό επιτελείο, όχι, για να το πούμε, το ιατρικό επιτελείο λέει ότι δεν έχει κάτι το σοβαρό.
0: Ναι.
1: Και πιθανότητα θα αγωνιστεί στο τρίτο τελικό. Δηλαδή,
0: στον τρίτο τελικό, στο σεφ.
1: Ναι, δηλαδή ρωτήσαμε λίγο τι συμβαίνει με τον παίχτη. Όλοι ήταν καθησυχαστικοί, κράμπες έπαθε και δεν ανήσυχε κάποιος για την συμμετοχή του. Και μιας που πιάσαμε και τους απόντες, για τον Κώστα Σλούκα είναι δύσκολα τα πράγματα. Μαθαίνουμε ότι είναι εξαιρετικά αμφίβολος και για το τρίτο τελικό.
0: Δηλαδή, είχα την αίσθηση ότι στο τρίτο μάτς θα τον βλέπαμε το Σλούκα να αγωνίζεται στο σεφ.
1: Εγώ, αλλά ακόμα οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του. Βέβαια, πρέπει να περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση για να έχουμε πιο καθαρό δείγμα. Ενώ, για να πάμε και λίγο και στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Επειδή μίλησα και με τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον κύριο Τσαβίση, πάνε μέρα με τη μέρα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πάνε μέρα με τη μέρα γιατί κάνει πάρα πολλές θεραπείες κάθε μέρα. Όμως ακόμα δεν είναι σε επιθυμητή κατάσταση να αγωνιστεί και θα δούμε. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το είπε και ο Γιώργος Παρτόκας χθες, ότι πάνε μέρα με τη μέρα και αυτός δηλαδή δεν έχει καθαρή εικόνα για την κατάσταση του δεξιού ποδιού του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ναι, ο οποίος πρέπει να το πούμε ότι είχε υποχρεώσει με την εθνική ομάδα, ήταν από τα βασικά στελέχη του Ολυμπιακού και θυμίζει ότι ειδικά μέχρι τον Ιανουάριο έπαιζε συνεχή 30 λεπτά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ήταν από τους πιο καυτούς παίχτες της φετινής Ευρωλίγκας. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται τώρα, ότι ο οργανισμός του επηρεάστηκε. Πάντως δεν είδαμε καλό μπάσκετ χθες, πρέπει να πούμε. Δηλαδή, πάρα πολύ άστοχες και οι δύο ομάδες. Ναι. Παναθηναϊκός είχε έναν εξαιρετικό Χεϊτέβης, ο οποίος από τα 1 στα 13 σουτ στο πρώτο τελικό πήγε στα 9 στα 16 χθες. Ήταν καταπληκτικός.
0: Νομίζω και ήταν και ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού στη χθεσινή αναμέτρηση, έτσι.
1: Ναι, ναι, γιατί έπαιξε και εξαιρετική άμυνα είτε πάνω στο Βεζένκοφ είτε πάνω στον Πίτερ. Δηλαδή, ήταν παντού ο Αμερικανός forward. Mm-hmm. Βοήθησε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Όπως νομίζω τον Παναθηναϊκό βοήθησαν και οι Τοϊόπουλος και ο Ρογκαβόπουλος σε πολύ κέρια σημεία, εκεί που είχε κολλήσει λίγο ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, χρειάστηκε αυτές τις πινελιές βοήθειες από τον πάγκο. Και νομίζω ότι η ομάδα που το ήθελε περισσότερο, Δημήτρη, και εσύ, δηλαδή, είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός το κυνήγησε πολύ περισσότερο το ματς, ενώ είχε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, που νομίζω ότι ο Ολυμπιακός εκεί δεν κεφαλοποίησε την καλή τοπόδοση στο πρώτο 20 λεπτό. Δηλαδή το 29-30 νομίζω δεν αντικατόπτευε το ότι είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Mm-hmm. Όμως στο δεύτερο νομίζω ότι ο Ολυμπιακός όχι κατέρευσε, απλά δεν ανταπέτρεψε αυτό το μπασκετικό ξύλο που έδωσε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σε γενικές γραμμές κατέξε μια σχετικά εύκολη νίκη και πήρε και ψυχολογία ότι μπορεί να ανταγωνιστεί τον Ολυμπιακό και μπορεί να παλέψει επί ίσης όρης και να κατακτήσει τον φετινό τίτλο.
0: Πρώτη
1: ήταν αυτή η εικόνα μου βγήκε.
0: Πρώτη ήταν το Ολυμπιακό μετά από 73 μέρες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Αυτό θα σου έλεγα. Πρώτη ήταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μια φοβερή επίδοση για τον Ολυμπιακό και δεύτερη ήττα φετινή από τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι στα προηγούμενα 5 παιχνίδια οι Ερυθρόλευκοι είχαν 4 νίκες εκτός από τον τελικό κυπέλλου και χθες γνώρισαν τη δεύτερη του ήττα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει πάρει τον αέρα του Παναθηναϊκού τουλάχιστον τη φετινή σεζόν. Όμως το χθεσινό παιχνίδι αυτό δεν αποτυπώθηκε στο πάρκε του T-Center, το οποίο δεν ήταν γεμάτο, πρέπει να πούμε. Δηλαδή, μισή ώρα πριν το παιχνίδι ήταν γύρω στους 4.000 φιλάθλους. Mm-hmm. Τελευταία στιγμή γέμισε το γήπεδο και μπορεί αυτό να οφείλεται και στο ότι πλέον βλέπουμε και πάρα πολλά παιχνίδια αιωνίων. Και μπορεί και λίγο ο κόσμος, δεν ξέρω, μπορεί και με τις ανακοινώσεις, μπορεί και με λίγο ότι. Μπορεί και να έχει κουραστεί λίγο, Δημήτρη, από αυτή την τοξικότητα που επικρατεί. Δηλαδή, φεύγουμε πάλι από το αγωνιστικό.
0: Συμφωνώ.
1: Φεύγουμε και πάλι από το αγωνιστικό. Καθώς ο κόσμος μοιάζει λίγο να κουράζεται, γιατί κάθε χρόνο βλέπουμε αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, κάθε χρόνο, πραγματικά, πέρσι, όπως το είπες, κάθε χρόνο. Δηλαδή, όταν έρχεται η σειρά των τελικών με τους δύο αιώνιους, κάνουμε το σταυρό μας και λέμε: Παναγιά μου, τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε, τι θα γράψουμε, έτσι.
1: Και Παναγιά μου, να τελειώσουν και τελικοί στο.
0: Ναι, και να τελειώσουν έτσι. Και κανονικά, μπράβο, να μην έχουμε άλλα παρατράγουδα.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να τελειώσουν τα πάντα στο παρκή.
0: Επόμενο μάτς, Δημήτρη, τη Δευτέρα το βραδάκι στο Στάδιο Ειρηνικής και Φιλίας, έτσι.
1: Ναι,
0: ο τρίτος τελικός.
1: Τη Δευτέρα ο τρίτος τελικός, 9 η ώρα, από την Air 2 Sport και από την Era Sport. Τετάρτη ο τέταρτος τελικός.
0: Στο Telecom Center, που αυτή τη φορά θεωρώ ότι θα έχουμε sold out. Η εκτίμησή μου είναι αυτή. Δηλαδή, οποιοδήποτε και να είναι το αποτέλεσμα του τρίτου τελικού, τέταρτο τελικό, νομίζω ότι θα έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Όπως να θυμίσουμε, Δημήτρη, ότι έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια για τον τρίτο τελικό στο Στάδιο Ειρηνικής και Φιλίας.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ο κόσμος του Ολυμπιακού θα γεμίσει το Στάδιο Ειρηνικής και Φιλίας και πιθανότατα θα γεμίσει και ο κόσμος του Παναθηναϊκού το τέταρτο παιχνίδι, καθώς είτε ο Παναθηναϊκός είτε ο Ολυμπιακός θα έχουν το πρώτο τους match ball για τον τίτλο, mm-hmm. ανάλογα με το ποια ομάδα θα έχει κερδίσει. Δεν περιμένουμε πάντως εκπλήξεις να δούμε. Δηλαδή, η γλώσσα του σώματος και των δύο ομάδων φαίνεται ότι είναι στο ποιος το θέλει περισσότερο και ποιος έχει και τις περισσότερες φυσικές δυνάμεις. Εγώ νομίζω ότι στο θέμα μπάσκετ δεν περιμένουμε να δούμε κάποια θεαματική βελτίωση. Καθώς ξαναλέω, είναι πολύ κουρασμένες, οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ κουρασμένες. Και δεν έχουν και ιδέες, νομίζω. Δηλαδή, για να το πούμε έτσι πιο αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός θα ήταν πολύ κακός, πολύ στατικός στην επιθετική του εικόνα. Ενώ ο Ολυμπιακός, ενώ είχε πάρα πολλά ελεύθερα σουτ στο πρώτο ημίχρονο, χθες αστόχησε, δηλαδή είχε 3 στα 14. Θυμίζω ότι ο Γόκαπ είχε 0 στα 5 τρίποντα και ο Τζόσεφ 0 στα 2 στο πρώτο ημίχρονο. Γι' αυτό λέω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ τυχερός που ήταν μόνο με ένα πόντο πίσω στο σκορ. Ενώ έγινε στο δεύτερο ημίχρονο έγινε μια αλλαγή. Ο Ολυμπιακός έπαιζε σαν τον Παναθηναϊκό, δηλαδή έπαιζε πολύ στατικό μπάσκετ, πολύ έπαιζε με την ατομική ικανότητα των παιχτών του. Κάτι που δεν αρέσκεται η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, ενώ ο Παναθηναϊκός μέσω των post-up είτε του Χέις Ντέιβις είτε του Λεσόρ έβρισκε πάρα πολλά ελεύθερα σουτ και πολλά close-out, και νομίζω ότι αυτό έκανε τη διαφορά, τουλάχιστον στο επιθετικό κομμάτι, στο δεύτερο τελικό. Να δούμε τι εκπλήξεις μας έχουν οι δύο ομάδες στον τρίτο τελικό. Αν υπάρχουν τέτοιες.
0: Σωστό. Ωραία, Δημήτρη Μπογκά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το όσα μας μετέφερες από το χθεσινό αγώνα, το δεύτερο τελικό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.

0: Ερασπόρ, 35 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε την Ερασπόρ, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα σταματήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10 με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και ο Δημήτρης Γιαγαναζής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Στο κλεινό μικρόφωνο έχει έρθει ο Νίκος Καραγιάννης. Νίκο, καλώς ήρθες.
1: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα,
0: Δημήτρη. Γιατί άλλο ρεπορτάζ ΑΕΚ, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, πριν ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ, αποδέχεσαι ότι είσαι ο Χαβιέρη Μπάλτα της Ερασπόρ.
0: Η Μόρι Μπάλτα της Ερασπόρ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για ποιο λόγο
1: ψάχνεις, εκεί βρίσκεις τραγούδια, βλέπω καινούργια, κάνεις τέτοιες ιστορίες.
0: Ψάχνουμε λιγάκι, ναι. Γιατί κοίταξε να σου πω κάτι. Καλά τα παλιά, καμία αντίρρηση. Μ' αρέσει πολύ η δεκαετία του 80, παίζω πάρα πολύ, αλλά πρέπει να δώσεις στον ακροατή να ακούσει και κάτι καινούριο.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν πρέπει να μείνει στάσιμο σε κάτι. Βλέπεις ότι και ο Γιωβάνοβιτς το αλλάζει το σύστημα.
1: Γι' αυτό σου λέω είσαι Χαβιέρη Μπάλτα. Έχεις τα μάτια παντού στην αγορά, στην μουσική.
0: Και ψάχνουμε.
1: Και ψάχνεσαι και βρίσκεις και καινούργια τραγούδια. Είσαι τιτάνας.
0: Όχι, μπορούμε να κάνουμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, για την ΑΕΚ, όπως είπες, ουσιαστικά σήμερα, αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, θα έχει τελειώσει και τυπικά η ανανέωση του συμβουλέου του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός υπογράφει συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Να πούμε ότι η επιθυμία του ίδιου ήταν μέχρι το 2028. Mm-hmm. Ωστόσο από την ΑΕΚ τον ήθελαν για παραπάνω χρόνια. Ο ίδιος περνάει πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα. Το έχει δείξει και στις δηλώσεις του και σε οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να μιλήσει γενικότερα ο Σέρβος τεχνικός. Προς τα μέσα εκθιάζει τον Μάριο Ηλιόπουλο. Τονίζει το γεγονός ότι έχει την ελευθερία για να δουλέψει όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Δεν είναι παρεμβατικός και θέλει να συνεχίσει να βρίσκεται στον οργανισμό της ΑΕΚ. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί Δημήτρη, όταν είχε αναλάβει την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς, στα ρεπορτάζ τότε μιλάγανε για έναν προπονητή ο οποίος κάθεται max σε μια ομάδα μέχρι 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας προπονητής ο οποίος
0: βλέπει... Γι' αυτό και επέλεξε αρχικά να μείνει μέχρι το 28, σου λέει, στο 28, δάχιστε μέρε...
1: Ναι, είναι ένας προπονητής ο οποίος βλέπει τις ομάδες, έβλεπε μάλλον τις ομάδες ως σκαλοπάτι. Στην ΑΕΚ έχει βρει ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον, ένα υγιές περιβάλλον.
0: Και ξέρεις,
1: μαζί...
0: αυτό μου κάνει και εντύπωση, γιατί ο Νίκολιτς έχει αρκετά ατού. Δηλαδή, πήρε το πρωτάθλημα φέτος, το πήρε κάνοντας μια αρκετά αίτητη πορεία, έτσι, για αρκετά μάτς ήταν αίτητη η ΑΕΚ. Επίσης είχε καλή ευρωπαϊκή πορεία. Δηλαδή, αν έβγαινε στην ελεύθερη αγορά, να το πούμε έτσι,
1: θα μπορούσε να βρει
0: προτάσεις.
1: Κοίταξε, ήδη έβλεπες ότι τα δημοσιεύματα έβγαιναν το ένα μετά το άλλο από Τουρκία, από
0: τον
1: Ρωσία.
0: Τον ήθελαν οι ομάδες. Δηλαδή, ναι, το αναγνώριζαν τα όσα έκανε στην ΑΕΚ.
1: Και να θυμίσουμε ότι στην ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς δεν ήρθε ως ελεύθερος. Ήρθε, ναι, ως προπονητής, ενεργός προπονητής και κυπελούχος Ρωσίας με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και την ΑΕΚ σε συνδυασμό με τον ίδιο τότε, να πληρώνει την ρήτρα 600.000 ευρώ που ήταν τότε το buy-out για να τον φέρει στην Ελλάδα. Και αυτό δείχνει...
0: Έργο Ριμπάλτα.
1: Ναι, σίγουρα είναι έργο Ριμπάλτα. Ήταν ένας προπονητής ο οποίος τον ήθελε ο Ριμπάλτα και όταν ήταν και στην Πάρμα τον είχε παρατηρήσει ιδιαίτερα όταν ήταν στο πρωτάθλημα Ρωσίας. Εντάξει, αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο όμως και γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι την κουβέντα μας, δείχνει και την επέκταση της συνεργασίας ΣΑΚ με τον Χαβιέρη Ριμπάλτα. Από τη στιγμή που μένει ο Νίκολιτς, δεν μπορεί να μην μείνει ο Ριμπάλτα. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι μαζί τρέχουν, ναι, το ποδοσφαιρικό πλάνο της ΑΕΚ ανά τα χρόνια.
0: Και το τρέχουν και γρήγορα, Νίκο. Μου κάνει εντύπωση το ότι έληξε η αγωνιστική σεζόν. Η ΑΕΚ έχει μέρες μπροστά της. Δεν βιάζεται ιδιαίτερα για να πεις ότι ξεκινάει η προετοιμασία σε 20 μέρες, π.χ. όπως κάνουν άλλες ομάδες. Έχει χρονικό περιθώριο. Και παρόλα αυτά κάνει όσο μπορεί πιο γρήγορα τις κινήσεις, να κλείσει τα μέτωπα που είναι ανοιχτά και πονάει, θέλει την ενίσχυσή της.
1: Κοίταξε,
0: όπως
1: Δημήτρη,
0: ο Ζούμπκοφ, ας πούμε, για παράδειγμα που πήρε.
1: Η ΑΕΚ λειτουργεί πλέον λειτουργεί 100% όπως τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ τα οποία βλέπουμε. Δηλαδή, τον Μάρτιο έχει πάρθει η απόφαση για τις θέσεις τις οποίες θα ενισχυθεί, για τους ποδοσφαιριστές τους οποίους θα πάρει και για τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα φύγουν. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, δεν αλλάζουν τα δεδομένα ανάλογα με κάτι καλό που βλέπουμε στο τέλος ή κάτι
0: πήγε
1: κακό
0: η σεζόν, ας πούμε, να το ξαναδούμε, να το ξανασκεφτούμε.
1: Και αυτό το είδαμε και με τον Ρομπέρτο Περέιρα που κρίθηκε ότι δεν θα είναι στην ίδια κατάσταση και την επόμενη χρονιά και προχώρησε στον μην ανανεώσει. Για τον Ζούμπκοφ, παραδείγματος χάρη, την πρώτη φορά βάσει και του ρεπορτάζ του οποίου έχουμε κάνει, ο ποδοσφαιριστής είχε εκφράσει από το Μάρτιο την επιθυμία του στην Τραμζοσπορ να φύγει από την ομάδα. Υπήρχαν οικογενειακοί λόγοι οι οποίοι ήταν αυτοί. Και αυτό το πράγμα, την πληροφορία αυτή τη γνώριζε ο Ριμπάλτα με τον ατζέντη του Ουκρανού Σαμπλή Βεντίμ. Μετέφερε την πληροφορία στο Ριμπάλτα. Ο ποδοσφαιριστής ξεψαχνίστηκε. Δηλαδή, πολλοί μπορεί να έχουν την εικόνα ότι ο Ζούμπκοφ αποτελεί μια μεταγραφή η οποία δεν έχει περάσει από τόσο μεγάλο θέμα scouting και όλα αυτά τα οποία μπορεί να βγαίνουν για τον ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής από τον Μάρτιο μέχρι και το το προηγούμενο διάστημα είχε ξεψαχνιστεί πλήρως. Είχε ουσιαστικά δει όλη την κατάσταση.
0: Τον είχαν τικάρει, παιδί μου, ότι αυτόν θέλουμε.
1: Ναι, αλλά όταν αγοράζεις ένα παίχτη, αγοράζεις και έναν άνθρωπο, έτσι. Αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ. Οπότε έχει ψαχτεί πλήρως η ΑΕΚ για τον Ζούμπκοφ. Είχε την πληροφορία, προχώρησε στην μεταγραφή του. Οπότε έγινε μια κίνηση γρήγορη, όχι βιαστική. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Και έτσι θα είναι και οι επόμενες κινήσεις και παρόμοιου οικονομικού.
0: Για στόπερ που θέλει ΑΕΚ, για στόπερ μέσο
1: και αμυντικού
0: χαφ.
1: Είναι δύο θέσεις οι οποίες είναι στην αγορά η Ένωση. Δεν βιάζεται, έχει βρει τους στόχους της. Περιμένει απλά το κατάλληλο timing για να μπορέσει να χτυπήσει στις μεταγραφές. Και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, έτσι κι αλλιώς, μας το έχει δείξει από το πρώτο του καλοκαίρι, ότι είναι ένας τεχνικός διευθυντής ο οποίος δεν αφήνει τον πρώτο του στόχο. Κοιτάει να έχει τους ποδοσφαιριστές τους οποίους θέλει. Δεν θέλει να τραβήξει πάρα πολύ όλη η ιστορία γενικότερα. Θέλει να κλείσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Εξαντλεί όλα τα περιθώρια για να έχει τον πρώτο του στόχο. Το είδαμε αυτό και το καλοκαίρι. Και με περιπτώσεις οι οποίες δεν προχώρησαν. Έτσι, παραδείγματος χάρη, ο Ντέσσερς έφτασε μέχρι ένα μεγάλο διάστημα. Ωστόσο, από τη στιγμή που αγωνίστηκε τότε σε εκείνο το παιχνίδι 10 λεπτά με τον Παναθηναϊκό και δεν θα είχε δικαίωμα προκριματικά με την ΑΕΚ.
0: Έκλεισε και η ιστορία για την ΑΕΚ.
1: Ναι. Και επίσης κοστολογούταν σε λιγότερα χρήματα ο Ντέσσερς το καλοκαίρι. Και δεν ήταν ότι δεν ήθελε να δώσει ΑΕΚ χρήματα. Είναι ότι κοστολογούταν σε διαφορετική τιμή ο Νιγηριανός.
0: Με πήγε στο Ντέσσερς στην επίδεση. Ο Βάργκα είναι πολύ καυτός, έτσι.
1: Τον είδες, δύο γκολ.
0: Δύο γκολ πέτυχε στο φιλικό της Ουγγαρίας. Το ένα καλύτερο από το άλλο, όπως το είπες και εσύ. Και ανεβάζει τις συμμετοχές του.
1: Ναι, εντάξει, ο Βάργκα είναι ένας ποδοσφαιριστής.
0: Βέβαια, οποίος μπορεί να μην παίξει με την Ουγγαρία στο Μουντιάλ, δεν πέρασε η Ουγγαρία στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου, αλλά.
1: Καλύτερα.
0: Ναι,
1: νομίζω καλύτερα να έχουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
0: Δεν θα κουραστεί. Δύο, δεν κινδυνεύει από τραυματισμό. Να σου πω τα μείον τώρα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, τα μείον είναι ότι αν η Ουγγαρία έπαιζε στο Μουντιάλ και είχε το Βάργκα στην 26άδα. Σίγουρα η ΑΕΚ θα έπαιρνε χρήματα από τον Βάργκα, όπως θα πάρει και από τον Πινέδα.
1: Και από τον Πιερό όμως.
0: Και από τον Πιερό ακριβώς. Το δεύτερο ζητούμενο είναι ότι αν η Ουγγαρία πήγαινε πάρα πολύ και ειδικά με τον Βάργκα θα ανέβαιναν ακόμα περισσότερο οι μετοχές του και δεν αποκλείω να ερχόταν κάποια ομάδα να χτυπούσε την πόρτα της ΑΕΚ και να της έλεγε πόσα θέλετε να μου το δώσετε τώρα.
1: Για τον Βάργκα.
0: Ναι.
1: Νομίζω δύσκολα. Θα έπρεπε να ματώσει πολύ. 5 εκατομμύρια έδωσε η ΑΕΚ σε μια ηλικία την οποία είναι ο Βάργκα. Δεν δίνουν εύκολα οι ομάδες 10 πλάσιοι, το οποίο κοστολογούνται πλέον όλοι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Δηλαδή, λίγοι είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι προς παραχώρηση. Αυτοί τους έχουμε πει: είναι ο Ελίασον, ο Λιούμπισιτς, ο Φερνάντες και ο Πιερό, οι οποίοι είναι προς παραχώρηση από την ΑΕΚ και θα δεχόταν. Προς παραχώρηση, έτσι, όχι προς ξεπούλημα. Είναι βασική η διαφορά αυτή. Ακόμα και το Μαρσιάλ ΑΕΚ τον πούλησε.
0: Ναι.
1: Πήρε κέρδος, έστω και 1 εκατομμύριο ευρώ. Για να κλείσουμε το ρεπορτάζ, μετά την ανανέωση του Νίκο Λίτς, περιμένουμε και μια ουσιαστική κουβέντα σχετικά με το ζήτημα του Λούκα Γιώβιτς και την παραμονή του στην ΑΕΚ. Ο Σέρβος επιθετικός έχει συμβόλαιο για ακόμα έναν χρόνο. Κάνει γκέλ στις αγορές γενικότερα ο Λούκα Γιώβιτς αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες ρωτάνε για τον ποδοσφαιριστή. Πρώτο μέλημα της ΑΕΚ είναι να του ανανεώσει το συμβόλαιο, όπως είναι και για τον Ορμπελίν Πινέδα να ανανεώσει το συμβόλαιο, να επεκτείνει ουσιαστικά το συμβόλαιο και για τους δύο. Αλλά για τον Ορμπελίν Πινέδα έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όποιες εξελίξεις θα γίνουν μετά το Μουντιάλ και ίσως ακόμα πιο μετά, καθώς αυτό το οποίο είναι και σαν προτεραιότητα του ατζέντη του και το καταλαβαίνουμε από τη στιγμή που θέλει και αυτός να διασφαλίσει όσο δυνατότερα τα συμφέροντά του, είναι να προχωρήσει ακόμα η ιστορία. Η ΑΕΚ από την άλλη θέλει να την τελειώσει. Ο Πινέδα έχει ως κίνητρο να παίξει στην ΑΕΚ στο Champions League. Βρίσκεται σε μια πολύ καλή κατάσταση. Ο Πινέδα, όπως και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, αυτό το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί στην ΑΕΚ και ήταν αυτό το οποίο έφερε και ουσιαστικά και τον Ζούπκοφ στην Ένωση, έχει δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ ωραίο οικογενειακό κλίμα με τους ποδοσφαιριστές και με τις οικογένειές τους. Δηλαδή, βλέπεις ότι πλέον και η ΑΕΚ έχει φτιάξει μια ομάδα με ποδοσφαιριστές οι οποίοι.
0: Είναι δεμένοι.
1: Έχουν δεμένοι, είναι μαζί στην οικογένειά τους. Το βλέπεις αυτό σε όλα τα παιχνίδια. Έβλεπες τα παιδιά του Γιώβιτς μαζί με το παιδί του Βίντα να παίζουν ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Το μουκουντάκι να μπαίνει μέσα στην All-Win Arena. Καταλαβαίνεις ότι και αυτό ήταν κάτι το οποίο
0: πέσει
1: έφερε
0: το
1: Ζούπκοφ στην ΑΕΚ.
0: Πέσει το ρόλο του.
1: Γιατί ένα από τα ζητήματα τα οποία υπήρχαν στην Τραπεζούντα ήταν η δυσκολία στο να βρεθεί ένα σχολείο ξενόγλωσσο για την μικρή του κόρη. Κάτι το οποίο στην Αθήνα καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι, αυτά τα λίγα.
0: Μάλιστα. Πριν μου φύγεις, ερώτηση. Πες. Τι γίνεται με τα διαρκείας?
1: Κινούνται.
0: Έχεις εικόνα?
1: Ναι. Είμαστε στη διαδικασία των ανανεώσεων αυτή τη στιγμή, κινούνται. Η ΠΑΕ ΑΕΚ δεν έχει σαν πολιτική το να βγάλει ακριβώς τον αριθμό τον οποίο έχει. Εκτιμώ ότι θα πάνε με το πρώτο διάστημα των ανανεώσεων και φυσικά και με την εικόνα της ΑΕΚ. Εκτιμώ ότι θα έχουμε ανεβασμένη κίνηση σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι ήταν γύρω στα 18.000 με 19.000 τα εισιτήρια διαρκείας. Κάποια στιγμή θα μπει όμως και ένα πλαφόν. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν στη διαθεσιμότητα όλα τα εισιτήρια διαρκείας.
0: Πρέπει να δουν και εισιτήρια για τους κατόχους, για τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε στο γήπεδο εκείνη την ημέρα, ρε παιδί.
1: Ναι, και καταλαβαίνω ότι έτσι κερδίζει και ακόμα περισσότερο οικονομικά η ΠΑΕ.
0: Σωστά. Ωραία. Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: 12 λεπτά πριν από τις 9, αεροσπόρο, βραδινή ραδιοεφημερίδα από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Περνάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα και στους ακροατές.
0: Με Ουναή Λόπεθ κλεισμένο και τον παίχτη της Μαγιρούγα να προβάρει τα ερυθρόλευκα. Τον Παύλο Μαφαίο. Ναι.
1: Κοίταξε, σύμφωνα και με σημερινό δημοσίευμα, αλλά ένα και επιβεβαιώνεται όλη αυτή η φημολογία και η ειδησιογραφία που έχει αναπτυχθεί γύρω από τον Ουναή Λόπεθ. Και το λέω γιατί μια ισπανική ιστοσελίδα, η Elgo Digital, ήταν αυτή η οποία ανέφερε ότι πλέον απομένουν τα τυπικά για να ανακοινωθεί από τους ερυθρόλευκους ο Ουναή Λόπεθ, ο οποίος είχε δεχτεί και είχε απορρίψει πρόταση από την Bilbao. Η Βαγεκάνο έκανε τη δική της προσπάθεια να τον κρατήσει. Θυμίζω το συμβόλαιο του ολοκληρώθηκε και θα το ανανέωνε αν έλεγε το ναι. Όμως εδώ και αρκετές εβδομάδες, και επειδή είναι μία από τις βασικές απαιτήσεις που έχει σε διάφορες θέσεις με Ισπανούς ή γενικότερα παίκτες που έχουν παίξει στο Ισπανικό Πρωτάθλημα με τη Λίμπαρ, ο Ουναή Λόπεθ φαίνεται ότι τα έχει βρει σε όλα με τους ερυθρόλευκους. Και όπως αναφέρει το συγκεκριμένο δημοσίευμα της Ισπανικής ιστοσελίδας, μετά τις διακοπές του θα έρθει η οριστική συμφωνία. Από πλευράς του Ολυμπιακού κάτι προφανώς και δεν επιβεβαιώνεται, έτσι, να το διευκρινίσουμε.
0: Είναι πιο πιθανό, Γιάννη, να δούμε την ομάδα τη Ράγιο Βαγεκάνο να ανακοινώνει ότι πηγαίνει στον Ολυμπιακό και στη συνέχεια ο Ολυμπιακός να ανακοινώσει ότι τον αποκτάει. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές από πάρα πολλές ομάδες να σημαίνει αυτό το πράγμα.
1: Επειδή μένει ελεύθερος, δεν νομίζω ότι θα το κάνει αυτό η Ράγιο Βαγεκάνο. Αν ήταν δικός της παίχτης, ναι. Οπότε μιλάμε για προσθήκη. Τώρα, για την περίπτωση του Μαφαίο, εδώ πέρα μιλάμε για μεταγραφή ενός παίχτη που έρχεται από 5 γεμάτες χρονίες στη Μαγιόρκα. Και γενικότερα μπορεί να βοηθήσει αριστεροπόδαρο στόπερ, ο οποίος, να πούμε, πέρα από το γεγονός ότι έχει παίξει και στη Στουτγκάρδη, έχει ξεκινήσει από Εσπανιόλ, έχει περάσει από τη Σίτι στα αναπτυξιακά της τμήματα, ο Παύλο Μαφαίο, που έχει και ισπανικό και αργεντινικό διαβατήριο, είναι δεξιός μπακ και παίζει και ως δεξί χαφ. Το διευκρινίζω αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος πώς ακριβώς έτσι λειτουργεί και πώς θα λειτουργήσει ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα σε όλα αυτά τα μεταγραφικά του. Τώρα, από τις υπόλοιπες περιπτώσεις περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, δηλαδή για τις περιπτώσεις των δεξιών μπακ ή αριστερού μπακ. Το λέω γιατί ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για αυτές τις θέσεις, θα μου πεις σε ποια θέση δεν θα κινηθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα από τα ζητήματα στα οποία περιμένουμε να δούμε τι νέο θα μπορεί να υπάρχει, είτε λέγεται Τσάπρας, είτε λέγεται Βίχος, είτε κάποιες από τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Και ταυτόχρονα υπάρχει και η περίπτωση του Μαρμόλ, αριστεροπόδαρος στόπερ. Είναι λίγο πιο πίσω, εγώ θα έλεγα, σε σχέση με τις άλλες δύο περιπτώσεις που αναφέραμε, δηλαδή του Μαφαίο και του Ουναή Λόπεθ. Αριστεροπόδαρος στόπερ, ο οποίος μπορεί να παίξει και ως αριστερό μπακ. Άρα τι σημαίνει εδώ, όπως είπαμε και για
0: θα καλύψει το κενό του Ορτέγκα, αν ο Ορτέγκα πουληθεί.
1: Σωστά. Ή ενδεχομένως, μην αποκλείσω ότι ενδεχομένως να έχει καμιά πρόταση για τον Μπρούνο, γιατί όλο και κάτι μετακινείται στην Τουρκία.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αλλά ας κρατήσουμε μια γενική φιλοσοφία ότι είναι αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ για διπλοθεσίτες παίχτες, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλύψουν κενά ακόμα και όταν χρειαστεί, όχι απαραίτητα στη φυσική του θέση.
0: Μάλιστα. Γιάννη, με αποδεσμεύσεις, έχουμε κάποια κίνηση, κάποιο νεότερο?
1: Κοίταξε, περιμένουμε την παραχώρηση παύλα μεταγραφή του Κωστίνια για 5-1 χρόνια.
0: Στην Brighton, έτσι.
1: Νομίζω ότι τα τυπικά απομένουν. Γι' αυτό ίσως κολλησιεργεί και νομίζω ότι έχει πολλές ομοιότητες και με την υπόθεση Κοστούλα, γιατί ακριβώς η ίδια ομάδα, ακριβώς την ίδια χρονική περίοδο, έτσι ακριβώς έχει γίνει. Και είναι μέσα σε ένα πλαίσιο που δεν συμπρέχει λόγους ανησυχίας. Μπότης και Πασχαλάκης φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσουν, δεν θα ανανεώσουν το συμβόλαιό τους, όπως και ο Καλογερόπουλος. Και επίσης φαίνεται ότι από την πρόταση που έχει καταθέσει η Λάντς περίπου στα 3 εκατομμύρια για τον Μπιανκόν, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που τις παρακολουθούμε.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, θα δούμε τι μπορεί να συμβεί και σε παίχτες που ενδεχομένως να είναι δανεικοί και να ενδιαφέρουν άλλες ομάδες. Αυτόματα αναφέρομαι για την περίπτωση του Μάντσα, μιας και υπάρχει από την Πέμπτη ουσιαστικά ένα ρεπορτάζ από τη Βραζιλία που φέρνει τη Σάο Πάολο να ενδιαφέρεται ζεστά να αποκτήσει τον Γκουστάβο Μάντσα, έστω και με ένα σενάριο δανεισμού και όψιον αγοράς. Θυμίζω ο Μάντσα στο δεύτερο εξάμηνο έπαιξε στη Ρεάλ και είχε μια σταθερή παρουσία και πορεία σε αντίθεση με τα όσα δεν πρόλαβε να ζήσει στους ερυθρόλευκους. Και ας έχουμε στο μυαλό μας περιπτώσεις και του Νασιμέντο, που δεν φαίνεται ότι θα συνεχίσει, το λέω γιατί δεν πολύ ακούγεται το όνομά του. Ενδεχομένως να έρθει πρόταση και για το Σιπιόνι με τη μορφή δανεισμού. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την Πάρμα και το Σερφέτσα, γιατί η Πάρμα θέλει, κάπου στο οικονομικό χαλάει το θέμα. Γιατί ο Ολυμπιακός ζητάει περίπου στα 5 εκατομμύρια, η Πάρμα είναι διατεθειμένη να δώσει περίπου στα 4 εκατομμύρια, αλλά σε ένα βάθος διετίας ουσιαστικά να το εξοπλίσει. Και θα δούμε τι γίνεται και με αυτή την περίπτωση.
0: Mm-hmm. Και περιμένετε βεβαίως και οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και περιμένουμε όλοι με αγωνία πότε θα μιλήσει ο κύριος Μαρινάκης να αναφερθεί σε πολλά και αρκετά καυτά ζητήματα στον Ολυμπιακό, έτσι όπως είναι το Καραϊσκάκι και πολλά πολλά άλλα.
1: Είναι η αλήθεια ότι μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν έχει διαρρεύσει, δεν έχει γίνει γνωστό κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο είχε επαναγγελθεί την ημέρα που είχαν παρουσιαστεί οι κάρτες διαρκείας του Ολυμπιακού. Οπότε περιμένουμε να δούμε μέσα στον Ιούνιο, εάν και εφόσον συμβεί αυτή η συνέντευξη εφόλης της ΥΡΙΣ, του Βαγγέλη Μερδέκη, πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, χαρά.

Αυτά και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ακούσαμε τον Γιάννη Ράνιο. Πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα για τις 9 και να συνεχίσουμε το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, αφού ακούσουμε και ένα τραγουδάκι, να πω εγώ για τις εθνικές ομάδες βόλεϊ. Γυναίκες και άντρες, σήμερα νίκη. Οι γυναίκες κέρδισαν το Αζερμπαϊτζάν. Οι γυναίκες κέρδισαν τη Λιθουανία με 3-0. Οι άντρες κέρδισαν το Αζερμπαϊτζάν με 3-0. Έτσι λοιπόν, οι εθνικές ομάδες βόλεϊ έντρων γυναικών πέτυχαν τη δεύτερη μέρα των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων νίκες με 3-0 σετ.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
5: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
5: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Era Sport. Era Sport είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Περάσαμε στο δεύτερο κομμάτι της απόψινής εκπομπής με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πλέον στην ρυθμίση των ήχων. Βίβη Νικολοπούλου παραμένει στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport, Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μας περιμένει ήδη ο Στέλιος Σωτηρόπουλος. Στέλιο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Δημήτρη, σε όλες και σε όλους που είναι συντονισμένοι στο αθλητικό ραδιόφωνο την Era Sport.
9: Ποια είναι η εικόνα σου με τον Νίστρουπ? Πότε θα παρουσιαστεί επιτέλους, θα ανοίξει το στοματάκι του να γίνουμε όλοι σοφότεροι για το πλάνο του, για το τι σκέφτεται να κάνει για τον νέο Παναθηναϊκό?
10: Προφανώς αντιλαμβάνεσαι και εσύ, Δημήτρη, ότι σημασία έχει ότι άνοιξε το στοματάκι του παράλληλα με εκείνο του Στέφανου Κοτσόλη και των υπόλοιπων διοικούντων. Στις τέτα-τέτ συζητήσεις όταν ήρθε τις προάλλες στην Αθήνα,
9: ναι.
10: Γιατί ήρθε, είδε και απήλθε, αλλά όχι όμως οριστικά, με την έννοια το ότι θα ξαναέρθει για μόνιμη εγκατάσταση. Υπήρχε μια φήμη πληροφορία ότι επρόκειτο να παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή αυτή που αρχίζει από μεθαύριο, αλλά μπορεί να συμβεί αυτό όχι τη εβδομάδα που μπαίνει από 8 του μηνός, αλλά τη μεθεπόμενη. Θα το δούμε όμως. Σημασία, ξαναλέω, ότι μετά τις συζητήσεις μέσω των διαδικτυακών πλατφορμών ή τη Zoom, ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού ήρθε και τα είπε διαζώσεις με τον Στέφανο Κοτσόλη. Προφανώς θα τα είπε και με τον Γιάννη Αλαφούζο, αν βρέθηκε φόρμουλα ενώ χρόνου να τα πει με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Και έχει μεγάλη σημασία, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, αλλιώς να τα λες μέσω οθόνης,
9: βιντεοσύσκεψης. Καλά, σίγουρα. Αλλιώς διαζώσεις. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, έτσι.
10: Και είναι σε εξέλιξη το καλοκαίρι αυτό το μεταγραφικό του Παναθηναϊκού, που είναι από τα πιο δύσκολα, τολμώ να πω, σε όλες τις περιόδους, σεζόν, γιατί στις 22 Ιουνίου αναφορούν για Ολλανδία και επιστρέφουν όχι στις 5 που ξέραμε Ιουλίου, αλλά στις 4, και στις 23 είναι το πρώτο μεγάλο crash test, ο πρώτος αγώνας,
9: πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, ακριβώς στο Conference League. Βεβαίως από τις 17 του μήνα, από τις 17 Ιουνίου, οι πράσινοι θα ξέρουν τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσουν στις 23 Ιουλίου, ή εν πάση περιπτώσει θα γνωρίζουν το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει η αντίπαλός τους, έτσι.
10: Πολύ σωστά, και είναι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, Δημήτρη, στις εκπομπές σου και σε όλων των παιδιών των συναδέλφων παραγωγών της ΕΡΑ, ότι σε αυτό το καλοκαίρι ευρωπαϊκά δεν χωράει κανένα λάθος. Do or die ποδοσφαιρικά.
9: Ακριβώς.
10: Λοιπόν, και
9: εγώ θα έβαζα ένα τίτλο, κάντο όπως η ΑΕΚ.
10: Πολύ σωστά. Συμφωνώ απολύτως. Η ΑΕΚ του Νίκολιτς έδειξε και στην Ευρώπη και γενικότερα και στην Ελλάδα, όπου έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έχω πει και στο ραδιόφωνο και φυσικά και στη τηλεόραση, κατέκτησε δικαιότητα και επανάξε το πρωτάθλημα, ότι έδειξε το δρόμο και για τον Παναθηναϊκό, ότι πρέπει να μπει με νοοτροπία νικητή ο Παναθηναϊκός και να μπει στη league phase. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι και η κυριότερη από όλες είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι under construction αυτό το καλοκαίρι, mm-hmm. πλήρης το ριζικό ολικό make lifting, extreme makeover που λέγανε παλιότερα, ναι. Και ο χρόνος πιέζει, έτσι. Δεν είναι πάρα πολλές οι μέρες, γιατί περνάει πάρα πολύ γρήγορα καιρός. Και για να προχωρήσω στην επόμενη πίστα και πιθανώς σε ανάλογη ερώτησή σου, Δημήτρη, τι θα γίνει με συγκεκριμένα ονόματα, είμαι σίγουρος ότι θα με ρωτήσεις.
9: Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι εξετάζονται όλοι από τον Ανίστρουπ, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ προπονητή σε μια ομάδα και πήγαινα, θα έλεγα ποιο είναι το ψυχοδυναμικό. Ωραία, όλοι αυτοί, ας πούμε, οι μισοί έπαιζαν, οι μισοί δεν έπαιζαν. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Τους εξετάζουμε όλους για να δούμε τελικά ποιοι κάνουν και ποιοι δεν κάνουν και ποιοι θα αποχωρήσουν. Και βέβαια πάντα το σκεπτικό του προπονητή πώς θέλει να πορευτεί. Θέλει να πορευτεί με παίχτες έμπειρους, θέλει να πορευτεί με παίχτες σε μικρότερη ηλικία που να μπορούν να αποδώσουν ποδόσφαιρο για αρκετά χρόνια και να έχουν και ένα καλό χρονικό όριο για μεταπόληση. Έτσι όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους.
10: Ήδη έχουν ληφθεί αποφάσεις για τους παίχτες προς αποχώρηση. Δηλαδή... Ξαναλέω, όπως είπα και το μεσημέρι στο Θάνο Βλούνα, ότι δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, αλλά πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι ο δανεικός Ρενάτο Σάντσες, ο δανεικός Αλμπάν Λαφόν, mm-hmm. ο Τζούρισης που δεν είναι δανεικός.
9: Δεν θα συνεχίσουν στον Παναθηναϊκό αυτή η παίχτες.
10: Ακριβώς. Και επίσης ερωτηματικό είναι τι θα γίνει με τον Γεντβάη και τον Σβιντέρσκι, οι οποίοι θεωρείται ότι έχει μπει πολιτήριο στο όνομά τους. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και τι μελγενέστε με τους δύο συγκεκριμένους, τον Κροάτη και τον Πολωνό, αλλά αν παρουσιαστεί κάποια καλή πρόταση, οπωσδήποτε θα δοθούν σε άλλη ομάδα. Ερωτηματικό επίσης είναι και στη συνάρτηση με την απόδοσή τους στο επερχόμενο Μουντιάλ, τη ΣΕΡΤ, Δημήτρη, ο Φακούντο Πελίστρι. Δηλαδή,
9: σωστό.
10: Αν με την Ουρουγουά έχει καλή απόδοση, η
9: Σελέστη. Μπορεί να ανέβουν και οι μετοχές του Στέλιο.
10: Πολύ σωστά, αυτό θα γίνει. Ποιος άλλος τώρα είναι προς αποχώρηση? Ο Κότσιρας, το οποίο λύγει το συμβόλαιο, αναμένεται να μην ανανεωθεί και να αποτελέσει και αυτός παρελθόν. Για τον Τζάβες, για να πάμε τώρα στα θέματα που περιμένω να ακούσουν όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός πιθανώς να κρατήσει τον Τζάβες.
9: Ένας θερματοφύλακας ο οποίος αποκτήθηκε από τον Πανατολικό δεν πήρε τις ευκαιρίες που θα έπρεπε να πάρει, κατά με, γιατί στον Πανατολικό έκανε πολύ καλές εμφανίσεις, πολύ καλό πρωτάθλημα. Αποκτήθηκε λοιπόν, αλλά όπως αποκτήθηκε έμεινε στον πάγκο, να το πω έτσι.
10: Όπως γνωρίζεις πολύ καλά, Δημήτρη, και συζητούσαμε και εκτός αέρα, μετά τον Πανετολικό και έκανε τις διαπραγματεύσεις ο Παναθηναϊκός με τους Αργεντίνους Juniors,
9: ναι.
10: Την ομάδα που ανήκει, γιατί από εκεί τον πήρε το τριφύλι δανεικό. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει τώρα, εκεί ήθελα να πάω στα θέματα που ζεματάνε για τον Παναθηναϊκό, τι θα γίνει με τον Βλαχοδήμο. Δηλαδή, η παραμονή η μη του Τσάβες είναι σε συνάρτηση του τι θα γίνει και με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Mm-hmm. Υπάρχει πάντα και ο ικανότατος και καταπληκτικότατος Κώστας Κότσαρης, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει στο πράσινο ρόστερ.
9: Και να πάρει και περισσότερες ευκαιρίες, αν θέλεις.
10: Προφανώς. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά, γιατί όλα είναι ρευστά, mm-hmm. και για τον Κότσαρη και γενικότερα για τους goalkeeper. Λοιπόν, και γιατί πιέζει ο χρόνος. Πιέζει ο χρόνος και για τον Βλαχοδήμο, Δημήτρη, και για τον Γένσεν και για τον Τζάπρα. Θα σου πω εντάχει πριν σου πάλι το λόγο.
9: Είπες το τελευταίο όνομα που θα σε ρώταγα, το οποίο και αυτό καίει.
10: Ο Τζάπρας. Ναι, το θέλει και ο Ολυμπιακός, ναι. Είναι γνωστό αυτό. Υπάρχει και το εξωτερικό ως επιλογή για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Για να μην πολυλογώ, ο Γιάννης Κομπότης, Δημήτρη, τον κοστολογεί με πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ.
9: Ναι.
10: Όποιος θα δώσει τα χρήματα αυτά, και εδώ θα πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε και ως υποσημείωση και αστερίσκο την καλή σχέση του Γιάννη Αλαφούζου με τον Γιάννη Κομπότη, mm-hmm. Όποιος δώσει όμως τα χρήματα, γιατί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτά είναι που μετράνε, τα χρήματα, και φυσικά και ενδεχομένως και η προοπτική του εξωτερικού για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ και παρόν και μελλοντικό, πολλά υποσχόμενα,
9: ναι,
10: project.
9: Σωστό.
10: Λοιπόν, ο Γιάννης, είπαμε για τον Βλαχοδήμο ότι είναι δύσκολη η περίπτωσή του. Ο Παναθηναϊκός όμως θα παίξει και τα ρέστα του για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο και εδώ παίζει ρόλο η πολύ καλή σχέση του Γιάννη Αλαφούζου με τον Όντι, ο οποίος θέλει να γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Έκανε όμως πολύ καλή σεζόν, όπως ξέρουμε όλοι, στη Σεβίλη και μπορεί να το εξαργυρώσει αυτό. Είναι σημαντικό, Δημήτρη, κλείνω για τον Βλαχοδήμο, ότι η Newcastle απέκτησε ένα 20χρονο από την Ρέμς, τερματοφύλακα. Mm-hmm. Είναι βασικός ο Πόουπ στη Newcastle, άρα αυτό μπορεί να οδηγεί στον Βλαχοδήμο στην έξοδο και ίσως και να τον φέρει και στον Παναθηναϊκό, ίσως. Ο Γένσεν ανανέωσε με την Μπρέντφορντ. Αυτό όμως δεν καθιστά απαγορευτική την μεταπίδησή του ίσως στον Παναθηναϊκό, καθώς εξακολουθεί να τον ψήνει ο Νίστρουπ. Δημήτρη.
9: Μάλιστα. Ωραία. Στέλιο, νομίζω ότι έχεις καλύψει τα περισσότερα θέματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο που δεν έχουμε συζητήσει. Έτσι. Τα διαρκείας είναι αυτά που τρέχουν, έτσι, για τους φίλους του Παναθηναϊκού.
10: Και για το Βοτανικό, συγγνώμη, σε διακόπτω, Δημήτρη, για το Βοτανικό, αυτό που είπε ο Αλαφούζος στα πολύ ωραία ντοκιμαντέρ, να τα πούμε όλα, του Sky.
9: Που τρέχουν, έτσι, για τους φίλους του Παναθηναϊκού.
10: Και για το Βοτανικό, συγγνώμη, σε διακόπτω, Δημήτρη, για το Βοτανικό, αυτό που είπε ο Αλαφούζος στα πολύ ωραία ντοκιμαντέρ, να τα πούμε

0: και όπως ήταν και ο Πάπε πέρσι. Αλλά ένα όνομα θεωρώ ότι θα δοθεί.
1: Θα υπάρχει ένα χορηγικό όνομα και προφανώς θα υπάρχει και ένα όνομα ενός φίλου του Παναθηναϊκού. Εγώ κάνω μια πρόβλεψη ότι μπορεί να ονομαστεί Μιμιζομάζος. Θα δούμε.
0: Μπορεί, δεν αποκλείεται. Ναι. Λοιπόν, άσε, θα τα μάθουμε, αλλά αυτό θα έρθει η ώρα. Ωραία, Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: 12 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ, βραδινή εφημερίδα. Ανοίγουμε γραμμή τώρα με Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει ήδη στην άλλη άκρη της γραμμής ο Δημήτρης Μπουμπουγιατζής. Δημήτρη, καλησπέρα από την Αθήνα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Δημήτρης Μπουμπουγιατζής.
1: Σας ακούω πολύ καλά, δεν ξέρω αν ακούει.
0: Ωραία, σε ακούμε και εμείς καμπάνα. Θα σε κουράσω λιγάκι σήμερα και για ΠΑΟΚ και για Άρη. Βεβαίως, να πω ότι δεν ξέρω, δεν διαβάζω και πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλές ειδήσεις. Μάλλον δεν υπάρχει τίποτα, να το πω καλύτερα.
1: Αλλά... Κοίταξε, θα ήταν έτσι αν μιλούσαμε πριν 20 λεπτά, γιατί πριν από λίγα δεν έχει παραπάνω από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ μας έδωσε ένα έναυσμα.
0: Ναι.
1: Ανακοίνωσε επίσημα πριν από λίγο την νέα εποχή διοικητικά στην ομάδα. Η ανακοίνωση είναι για την πρόσληψη του Ανδρέ Βιεϊρίνια, που ήταν σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη μέχρι τώρα, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, σε ρόλο τεχνικού διευθυντή. Και αυτό είναι η δεύτερη παράμετρο, είναι μάλλον περισσότερο είδηση, του Λέο Μάτος, του Βραζιλιάνου, επίσης πρώην παίκτη του Δικεφάλου, στη θέση του αθλητικού διευθυντή.
0: Μάλιστα.
1: Διπλή δηλαδή πρόσληψη, είναι λίγων λεπτών αυτή η είδηση.
0: Δύο παλέμαχοι λοιπόν στη θέση, ο Βιεϊρίνια στη θέση του τεχνικού διευθυντή, ο Λέο Μάτος στη θέση του αθλητικού διευθυντή.
1: Ναι, και όπως αναφέρεται είναι το ξεκίνημα αυτής της νέας, του νέου οργανογράμματος. Είχε προαναγγελθεί άλλωστε πριν από αρκετές εβδομάδες, πρακτικά στο φινάλε της σεζόν, από τον Δικέφαλο, ότι θα αλλάξουν πράγματα στη λειτουργία.
0: Ναι.
1: Η κίνηση αυτή λοιπόν διπλή σε μια νέα διαδικασία. Για τον Βιεϊρίνια έχουμε πιο πρόσφατη εικόνα. Ο Μάτος είχε αποχωρήσει πρωτοετραετίας από την ομάδα. Είχε ρόλο τεχνικού διευθυντή και στη Βάσκο ντα Γκάμα της Βραζιλίας. Με λίγα λόγια, δεν είναι η πρώτη του δουλειά σε αυτό το επίπεδο, αυτού του είδους. Τώρα βεβαίως έχουμε αρχές Ιουνίου ακόμη. Θα πρέπει να γίνουν σιγά σιγά και οι πρώτες κινήσεις ενίσχυσης της ομάδας, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει σε 10 μέρες κλήρωση Europa League, δεύτερο προγραμματικό γύρο. Ασφαλώς θα είναι ισχυρός εκεί πέρα, αλλά το καλοκαίρι πάντα πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν απρόβλεπτα.
0: Και σε 15 μέρες, Δημήτρη, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει και η προετοιμασία.
1: Η πρώτη
0: συγκέντρωση με εργομετρικά, εξετάσεις κλπ.
1: Αλλά μετά μέσα Ιουλίου είναι οι επίσημοι αγώνες.
0: Ακριβώς.
1: Θυμίζω, δεύτερο προγραμματικό γύρο θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ και έχει ένα μαξιλάρι, δηλαδή τη συνέχεια του στο conference, αν τυχόν προκύψει μια αρνητική έκπληξη, αλλά δεν είναι αυτό βέβαια ο στόχος. Ο στόχος είναι να μπει στο μύρο του Ευρώπα, που είναι πάντα πιο ανταγωνιστικό και πιο θελκτικό ως θελκτική ως διοργάνωση από το conference link. Αυτό είναι ήδη σήμερα, γιατί κατά τα άλλα, όπως είπες, περισσότερο φιλολογικό ήταν το ισογραφικό στον Δικέφαλο.
0: Και όσο δεν έβγαιναν και αυτά τα ονόματα, ήταν ακόμα πιο φιλολογικό, ξέρεις, γιατί λέγαμε ποιος θα αναλάβει, τι θα γίνει. Αλλά τώρα λύθηκε τουλάχιστον αυτή η απορία. Τεχνικός διευθυντής, επαναλαμβάνω, ο Ανδρέ Βιεϊρίνια, αθλητικός διευθυντής ο Λέο Μάτος. Οπότε πλέον περνάμε στην επόμενη ερώτηση. Τι γίνεται με τον Ρασβάν Λουτσέσκου?
1: Ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.
0: Ο Λουτσέσκου, όπου και να σταθεί, όπου και να μιλήσει, λέει ότι έχουν συμβόλαιο ένα χρόνο με τον ΠΑΟΚ. Αλλά αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος όμως, είχε υποθεί ότι όλα εξετάζονται από μηδενική βάση.
1: Η γνώση που έχουμε από την ομάδα είναι σαφής ότι ο Λουτσέσκου συνεχίζει στον ΠΑΟΚ. Μάλλον δεν υπάρχει κάτι για να συζητηθεί, καθώς ο Λουτσέσκου είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ βάσει συμβόλαιο.
0: Οπότε...
1: Τα υπόλοιπα, νομίζω, αν ήταν, να το πω αλλιώς, αν ήταν ο ΠΑΟΚ να αλλάξει προπονητή,

0: θα είχε αλλάξει προπονητή ήδη. Υπάρχει αρκετό καιρό που δεν είχε.
1: Καλά, καλά το λες.
0: Οπότε δεν θα χανόταν ένα και πλέον μήνα στο αν θα μείνει.
1: Πολύ, πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά το λες. Και πλέον φαντάζομαι ότι θα αρχίσει να τρέχει πλέον ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας.
0: Ναι,
1: ποιοι θα φύγουν, τι γίνεται με τις ανανεώσεις.
0: Δεν χρειάζεται λίγες κινήσεις, χρειάζεται αρκετές κινήσεις. Γιατί υπάρχουν και παίχτες που είναι σε κρεμότητα, ήταν δανεικοί και δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουν. Δεδομένα απαιτούνται παραπάνω προσθήκες. Αλλά είπαμε, είναι 6 Ιουνίου, δεν έχουμε ένα δεκαήμερο περίπου για την έναρξη της προετοιμασίας και 40 ημέρες για την πρώτη υποχρέωση. Καμιά ομάδα δεν ολοκληρώνει τις μεταγραφές της την εποχή που ξεκινάει τα προκληματικά της. Ναι. Οι μεταγραφές ολοκληρώνονται στο τέλη Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Βαθμίδια θα γίνει και ο βαθμός της κολλήρας θα εξελίσσεται. Άλλο δεύτερος γύρος, άλλο τρίτος, άλλο play-offs.
1: Σωστά.
0: Στην Ευρώπη. Οπότε σιγά σιγά θα προκύψουν και κινήσεις. Είναι βέβαιο ότι στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κανένας πανικός γιατί πρέπει να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Θα γίνουν κινήσεις σταδιακά.
1: Μάλιστα. Πάμε και στον Άρη, όπου ανακοίνωσε χθες, αν δεν κάνω λάθος, ότι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει σε Πτολεμαϊδα και η Ιταλία. Δεν διευκρίνησαν ημερομηνίες οι κίτρινοι.
0: Όχι,
1: κάτι που θα γίνει,
0: κάτι που θα γίνει
1: ανευθέτω χρόνο. Έτσι, δηλαδή θεωρώ ότι τη Δευτέρα θα γνωρίζουμε.
0: Αναφέρθηκε η Μπρέσια για το κύριο στάδιο, αλλά δεν υπόθηκε ακριβή ημερομηνία. Είναι ένα καλοκαίρι μέσα στο καλό και κακό μαζί, από την άποψη πια ότι ναι, δεν έχει την υποχρέωση της Ευρώπης υποχρέωση, αλλά και απόλαυση βεβαίως ο Άρης.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό του δίνει παραπάνω χρόνο για να προχωρήσει στην αναδιοργάνωση της ομάδας. Δεν θα πιεστεί χρονικά. Αν ο ΠΑΟΚ έχει επίσημα μάτς μέσα Ιουλίου, ο Άρης θα ξεκινήσει μέσα Αυγούστου. Αυτό σημαίνει παραπάνω χρόνο για να γίνουν κινήσεις, παραπάνω χρόνο για να ξεκουραστούν οι ποδοσφαιριστές. Όλα στον έναν παραπάνω μήνα, έτσι. Δεν είναι μικρό το διάστημα.
1: Σωστό.
0: Που θα έχουν παραπάνω οι άνθρωποι του. Βέβαια,
1: αρκεί βέβαια ο Άρης να μην πέσει στην περσινή λούμπα που έπεσε, να κάνει μεταγραφικές κινήσεις όλο τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, να έρχονται συνεχώς παίχτες οι οποίοι αφενός δεν απέκτησαν χημεία, άρχισαν πάρα πολύ για να αποκτήσουν χημεία και ήρθαν και πάρα πολλοί τραυματισμοί. Με αποτέλεσμα ο εκάστοτε προπονητής στην αρχή, ο Ζουνίδης, μετά ο Χιμένεθ, να μην μπορούν να σχηματίσουν μια κανονική ενδεκάδα για να κατεβάσουν.
0: Και ακόμη χειρότερα, γίνονταν μεταγραφές και κάποιοι μπήκαν και δηλαδή θυμάμαι στο ευρωπαϊκό με τους Αζέρους που βρέχησε για αποκλεισμό τελικά.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν παίχτες που μπήκαν στις 2 και 3 ημέρες να αγωνιστούν. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα.
1: Σωστά.
0: Τώρα υπάρχει χρόνος για να γίνει πιο λελογισμένη διαχείριση, ίσως και να μην είναι. Αλλά υπάρχουν, πάντα υπάρχουν ονόματα. Για παράδειγμα του Ογκλά, του Καμερουνέζου που θα ανανεωθεί. Θα γίνει μόνιμη μεταγραφή του, ήταν δανεικός από τη Γρανάδα.
1: Πέρασε για την πόρτα του χειρουργείου ο Χόγκλα, οπότε
0: πλέον θα χάσει κάποιες εβδομάδες με το χειρουργείο, αλλά θα προλάβει αρκετά μεγάλο μέρος της προετοιμασίας. Δεν θα είναι δηλαδή κάποια απώλεια εν τέλει. Υπάρχουν και άλλα ονόματα που σταθερά παίζουν. Βέβαια θα δείκανε σε έπαιζε και ο Φούντας, αλλά τελικά δεν θα συνεχίσει τον Άρη. Αλλά
1: ναι, τα βρήκε με τον Όφη. Ήταν η μεγάλη έκπληξη, αν θέλεις. Γιατί διάβαζα ότι ο Φούντας είχε αποτελέσει παρελθόν από τον Όφη, ήταν πολύ κοντά στον Άρη, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται συνεχίζει. Όχι από ό,τι φαίνεται, συνεχίζει στον Όφη. Θα μας τα πει αργότερα και ο Γιώργος Γαλιτάκης.
0: Υπάρχουν όμως παίχτες που, ειδικά αν δοθούν ευκαιρίες από τρίτους, δηλαδή για παράδειγμα, αν ο Σκιώπης μείνει ελεύθερος στο Παναθηναϊκό, τι θα πει και ο Νέστρουπ προφανώς, δεν θα περάσει αδιάφορος. Ένας πρώην επίσης που μπορεί να ενδιαφέρει, και αυτός όπως ο Σιώπης που έχει τιτία στο Χαριλάο, ο Μανσίνη μπορεί να ενδιαφέρει. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Γενικώς όμως αυτό που θα πω τώρα είναι μάλλον το κυριότερο, το κυρίαρχο συνέστημα. Αυτή την εποχή, το ποδοσφαιρικό τμήμα του Άρη, μάλλον ζει στη σκιά του μπασκετικού.
1: Βέβαια, και μετά την απόκτηση του NBA κιόλας που.
0: Όχι, όχι. Το πρώτο NBA έχει ξαναφέρει ο Άρης και καλούς. Η πρόσληψη Σπανούλη είναι που κάνει τη διαφορά, γιατί ξέρουμε όλοι καλά ότι ένας από τους πιο φιλόδοξους, πιο υποσχόμενους προπονητές στην ευρωπαϊκή ζώνη. Φιναλίστ EuroLeague πέρυσι, μετάλλιο με την εθνική. Και φρέσκος προπονητής, στα 44 του μόνο. Ενώ είναι σαφές ότι είχε ενδιαφέρον από κορυφαίες ομάδες του EuroLeague, διάλεξε τον Άρη και αυτό είναι πολύ πολύ ενθαρρυντικό.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω δίνει το περισσότερο κουράγιο, γιατί είναι προφανές ότι ο Σπανούλης δεν θα δέχτηκε να αναλάβει τον Άρη χωρίς εγγύηση.
1: Δημήτρη,
0: θα πολλά πράγματα.
1: Αλλάζει επίπεδο ο Άρης.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Έτσι, και, με τον, και με τον Σπανούλη. Και ο Πάοκ, ναι.
0: Υπόσχεται πάρα πολλά με τη νέα εποχή Μιστακίδη. Γενικώς, νομίζω ζούμε ένα καλό καλοκαίρι για τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Ίσως να είναι το καλοκαίρι της αναγέννησης.
1: Μακάρι, γιατί θα είναι και, το, και η αναγέννηση και ολόκληρο του ελληνικού μπάσκετ, αν θέλεις. Να φύγουμε και λίγο από το μονοπόλιο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
0: Έχει κάνει κακό και στους ίδιους, είναι φανερό αυτό. Αυτό το πράγμα κούρασε.
1: Και κούρασε, καλό... κούρασε και τον κόσμο, να σου πω την
0: αλήθεια.
1: Να μην
0: είναι δεδομένο πια ότι θα πάνε στους τελικούς αυτοί οι δύο.
1: Να σου πω κάτι,
0: Δημήτρη,
1: για μένα δεν θα κούραζε κανέναν αν όλα κυλούσαν μέσα σε αθλητικά πλαίσια και μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και μέχρι εκεί. Δηλαδή, όπως γίνεται στο NBA. Πώς να σου πω τώρα. Τελειώνει.
0: Τελειώνει. Πολύ καιρός που έχει να συμβεί αυτό.
1: Πραγματικά. Πραγματικά. Γιατί να σου πω κάτι. Επειδή είσαι Θεσσαλονίκη και είμαι λίγο μεγάλος και τα ζούσα κι εγώ, ας πούμε. Τα ντέρμπι, τα ΠΑΟΚ, η Άρης ΠΑΟΚ, τα θυμάσαι τη δεκαετία του 80. Δεν είχαν καμία σχέση με τους τελικούς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Έτσι. Υπήρχε βεβαίως όλη η Θεσσαλονίκη να μιλάει. Όλη η Θεσσαλονίκη να μιλάει για το ντέρμπι που ερχόταν το Σάββατο και ήταν το μοναδικό πράγμα που απασχολούσε τους Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Λοιπόν, αλλά τελείωνε το ματς και τελείωναν εκεί όλα.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν θα καθαγιάσω τη Θεσσαλονίκη στο επίπεδο αυτό, από την άποψη ότι εδώ είχαμε πρόσφατα κιόλας, τα τελευταία 5 χρόνια νεκρούς, έτσι, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Ναι. Αλλά απ' την άλλη, αυτό που αναφέρεις είναι γεγονός. Η αντιπαλότητα των δύο του μπάσκετ έχει ξεφύγει και έχει κουράσει όλους τους αυτούς που δεν το βιώνουν τόσο φανατικά, τέλος πάντων.
1: Σωστό.
0: Και ίσως αυτή η αντιπρόταση, τέλος πάντων, της Θεσσαλονίκης του... Των δύο που, αν μη τι άλλο, θα είναι ανταγωνιστική.
1: Θα είναι πιο, πιο ανταγωνιστική από ό,τι είναι, αν θέλεις.
0: Θα τους κάνει να καταλάβουν ότι ούτε καν αυτή η παρουσία στους τελικούς δεν θα είναι δεδομένη πια. Θα πρέπει να κοπιάσουν. Ναι. Και όχι με απλά συντηρητικές εμφανίσεις να περνούν τους γύρους. Νομίζω ότι θα έχουμε καλύτερη μπασκετική χρονιά του χρόνου.
1: Μακάρι.
0: Χάρη στους δύο της δικής μας.
1: Μακάρι. Και για μένα καλό θα ήταν να ανέβει και άλλο περισσότερο η ΑΕΚ και περισσότερες ομάδες να έχουμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θυμάστε παλιά τι γινόταν με Ηρακλή, με Πανιόνιο, έτσι. Πολύ δυνατές ομάδες, πραγματικά. Δηλαδή δεν ήταν ο Άρης, ήταν okay, ο αυτοκράτορας, ο κυρίαρχος που κέρδισε τα μάτς, αλλά ίδρωνε και αυτό στη φανέλα του. Λοιπόν, Δημήτρη Μπουγιαζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

0: 24 λεπτά μετά τις 9, αεροσπόρο, βραδινή ραδιοεφημερίδα. Αυτά και από το ρεπορτάζ και του ΠΑΟΚ και του Άρη. Ακούσαμε τον Δημήτρη Μπουμπουγιατζή. Πριν περάσουμε στον Μπάμπη Πλάγο και στο ρεπορτάζ του Πανατολικού, μία ματιά στα μάτσα που είναι σε εξέλιξη, διεθνή φιλικά παιχνίδια που γίνονται αυτή την ώρα. 66 λεπτό Γιβραλτάρ νησιά Κέιμαν 4-1. 35 λεπτό Πορτογαλία Χιλή στο 0-0, όπως 0-0 παραμένει και το Ρουμανία Ουαλία μετά από 39 λεπτά αγώνα, ενώ στο 23 λεπτό Αλβανία Λουξεμβούργο 0-1. Στις 9.30 θα ξεκινήσει, σε 5 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι της των ΗΠΑ με τη Γερμανία. Στις 10 έχουμε σέντρα στα μάτς Ελβετίας, Αυστραλίας και Παναμά, Βοσνίας, Ερζεγοβίνης. Στις 11 η Αγγλία θα παίξει με τη Νέα Ζηλανδία και η Βολιβία με τη Σκωτία, το Κατάρ με το Ελ Σαλβαδόρ και το Πράσινο Ακροτήρι με τις Βερμούδες στα τελευταία φιλικά των ομάδων πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και μια και είπα για Παγκόσμιο Κύπελλο, μια είδηση που μας έρχεται. Χάνει το Μουντιάλο Γερμανός Λέναρτ Κάρλ λόγω τραυματισμού. Στη θέση του στην 26άδα της Γερμανίας κλήθηκε ο Ασάν Ουεντράουγκο. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Πανατολικού, στο λίγο χρόνο που μας απομένει μέχρι τις 9.30. Μαζί μας ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έπεσαν οι υπογραφές στο συμβόλαιο του Γιάννη Αναστασίου ή ακόμα περιμένουμε?
1: Όχι, δεν έχει γίνει και η τυπική ανακοίνωση. Έχουμε, όπως έχω πει εδώ και περίπου 10 μέρες, την πληροφόρηση ότι έχουν, οι δύο πλευρές τα έχουν βρει. Δεν υπάρχει θέμα. Ο Γιάννης Αναστασίου συνεχίζει στο τιμόνι του Πανετολικού. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ξεκινήσει και το πλάνο για την νέα σεζόν. Μια νέα σεζόν η οποία, όπως έχουμε πει, θα έχει αρκετές αλλαγές όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας, με τις αλλαγές των παικτών που θα γίνουν. Mm-hmm. Αλλά αυτό που περιμέναμε, την επίσημη ανακοίνωση, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, δεν έχει βγει κάτι δηλαδή από την ομάδα, αλλά δεν υπάρχει και θέμα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν προκαλεί, ας πούμε, κάποια ανησυχία το ότι δεν έχει βγει ακόμα η ανακοίνωση, έτσι?
1: Όχι. Mm-hmm.
0: Μάλιστα, θέμα χρόνου καθαρά. Οπότε πάμε πλέον για τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, έτσι?
1: Ο μεταγραφικός σχεδιασμός, ο οποίος έχει ξεκινήσει, αλλά ξέρεις ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα φέτος, με τους πολλούς παίκτες που ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους με την ομάδα του Αγρινίου, με τους παίκτες που επιστρέφουν στις ομάδες τους ως, που ήταν δανεικοί,
0: ναι.
1: Δηλαδή κυρίως είναι οι δύο φόρο, ο Αγκύρε και ο Μπάτζη. Φαίνεται από μόνη της η κατάσταση, δηλαδή σου λέει από μόνη της, λέει από μόνο του το ρόστερ που θα γίνουν κάποιες προσταφαιρές.
0: Οι προσθήκες και οι αφαιρές, ακριβώς.
1: Ναι, δηλαδή οι δύο φόρο, όπως σου είπα, είναι με τη μορφή δανεισμού, ήταν στον Πανετολικό, ο Κουβανός, ο Αγκύρε και ο Μπάτζη. Επίσης ο τρίτος της παρέας, ο Γκαρσία, που αποκτήθηκε τον Ιανουάριο, οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα ανανεωθεί η συνεργασία του. Έχει και ένα πρόβλημα τραυματισμού. Το αποκόμισε στις τελευταίες αγωνιστικές στο play-out. Θα μείνει για κάποιο διάστημα έξω. Οπότε και λόγω της ηλικίας του δεν αναμένεται να επεκταθεί η συμφωνία, αν θέλει να γίνει πρόταση από τον Πανετολικό για επέκταση της συμφωνίας των δύο πλευρών. Άρα μιλάμε για τρεις φορ που αποχωρούν από την ομάδα. Αυτονόητο είναι ότι από τη στιγμή που αποχωρούν και οι τρεις, ότι θα αποκτηθούν παίκτες στην επιθετική γραμμή. Και κάπως έτσι είναι τα πράγματα και στο κέντρο της άμυνας, όπου ο Σιέλης ολοκλήρωσε την συμφωνία του με τον Πανετολικό. Έχει κάποιες προτάσεις από άλλες ομάδες. Υπάρχουν και σίγουρα θα γίνει και μία επαφή και με τον Πανετολικό, αλλά δεν είναι εύκολη η περίπτωσή του. Γιατί ξέρεις, όταν είναι ο παίκτης ελεύθερος και έχει προτάσεις από πάρα πολλές ομάδες, δεν μπορείς να βασιστείς και να πεις ότι έχω κλείσει εκεί. Κοιτάζει και άλλες εναλλακτικές λύσεις. Mm-hmm. Υπάρχει η αποχώρηση του Μπουχαλάκη, είναι τελειωμένο δηλαδή αυτό.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα είναι, κρίνεται δύσκολη περίπτωση, αν και λένε στον Πανετολικό ότι θα το παλέψουν, αλλά εγώ προσωπικά και από την πληροφόρηση που έχω, βλέπω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση του MVP του Πανετολικού τη φετινή σεζόν, δηλαδή του Άλεξ Ματσάν, του Ρουμάνου,
0: ναι, ναι.
1: Ο οποίος είναι σε μια πάρα πολύ καλή ηλικία, 24-25 ετών. Είναι ένας παίκτης που έτσι κι αλλιώς το μπάτζετ του ήταν απαγορευτικό για τον Πανετολικό να τον φέρει στην Ελλάδα. Ήταν θέμα συγκυριών και τύχης που μπόρεσε να παίξει για μια χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Άλεξ Ματσάν. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να βρει στην αγορά, ακόμη και όπως μου λένε οι δικές μου πληροφορίες, μπορεί να βρει ακόμη και συμβόλαιο 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Είναι απογορευτικό για τον Πανετολικό να φτάσει σε αυτό
0: το νούμερο, ναι.
1: Το νούμερο. Άρα χωρίς να έχει ακόμη γίνει γνωστό τι θα γίνει με το Ματσάν και αν και τυπικά είναι παρελθόν, θεωρώ ότι οι πιθανότητες να μείνει ο Ρουμάνος στο Αγρίνιο είναι πάρα πολύ λίγες.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω της αξίας του της ποδοσφαιρικής και του μπάτζετ που χρειάζεται ο παίκτης, που έχει προτάσεις δηλαδή για αυτά τα νούμερα που είπα, έτσι. Άρα θα γίνουν αρκετές αλλαγές. Θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή τις πρώτες αγωνιστικές, και πραγματικά το λέω αυτό, Δημήτρη, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, να συγκρίνουμε τον Πανετολικό που ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα, την ενδεκάδα ας πούμε, που κατέβασε στα τελευταία παιχνίδια με τον Αστέρα Τρίπολης, με τον Πανσεραϊκό, μέσα κρίσιμα παιχνίδια με τη Λάρισα, με την ΑΕΛ, και να δούμε και την ομάδα που θα παραταχθεί τις πρώτες αγωνιστικές του νέου πρωταθλήματος. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δεν ξέρω αν θα βρούμε 3-4 παίκτες ίδιους με τη σεζόν που μόλις τελείωσε.
0: Μάλιστα. Μπάι Μπλάγο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Επίσης, γεια.

0: 24 λεπτά πριν από τις 10, Ερασπόρο, βραδινή ραδιοεφημερίδα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, Βιβίνη Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Δημήτρης Γιαχαναζίου στο μικρόφωνο της Ερασπόρο. Ήρθε η ώρα να περάσουμε και στο ρεπορτάζ του Βόλεϊ. Μαζί μου στο στούντιο ο Ανδρέας Φούντας. Ανδρέα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Χαμόγελα σήμερα και για τις δύο εθνικές ομάδες, και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Τα κατάφεραν στη δεύτερη μέρα των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων. Πέτυχαν νίκες.
1: Ευτυχώς σήμερα δεν είχαμε κάποιο απρόπτο, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, όπως είχαμε χθες με την εθνική των ανδρών. Έτσι, με αυτόν τον απίθανο τρόπο που είχε χάσει από τη Σουηδία το χθεσινό μάτς. Να ξεκινήσουμε με τα σημερινά, να δούμε λίγο τι έχει γίνει.
0: Μίλησες καθώς για απίθανο τρόπο που έχασε η εθνική ομάδα των ανδρών. Πραγματικά, αν δεις ιστορικά πόσα παιχνίδια έχει χάσει με απίθανο τρόπο, θα πεις δεν είναι δυνατόν. Αυτά μόνο στους άντρες θα μπορεί να συμβαίνει.
1: Ναι, και τώρα μιλάμε για μια ομάδα έτσι αρκετά νεανική, έναν πολύ ωραίο κορμό που έχει χτίσει. Και η αλήθεια είναι ότι όταν έρχονται τέτοιες ήττες σε σημαντικές διοργανώσεις, όπως είναι αυτή του European League, δεν είναι το πιο ευχάριστο. Δεν είναι και πάρα πολλά και τα περιθώρια που αφήνει η διοργάνωση αυτή για τέτοια στραβοπατήματα. Παρ' όλα αυτά, δείξαμε την ανωτερότητά μας απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν. Μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ένα καθαρό 3-0. Χτες να διευκρινίσουμε κιόλας για πολλούς που μπορεί να μην το έχουν δει το παιχνίδι, ότι νικούσαμε με 2-0 σετ και 24-20.
0: Και κατάφεραν οι Κροάτες να μας κερδίσουν με 3-2.
1: Αυτό
0: είναι το βόλι.
1: Η Σουηδία και η εθνική γυναικών. Ναι, μπέρδεψε στην εθνική γυναικών που έπαιζε με την Κροατία. Χθες νίκησε την οικοδέσποινα Κροατία στο παιχνίδι που είχε πει ο Απόστολος Οικονόμου ότι θα είναι το πιο δύσκολο του ομίλου. Και η αλήθεια είναι ότι μετά το πρώτο χαμένο σετ που χάθηκε οριακά με 27-25, κυριάρχησε η εθνική των
0: Έκανε πλήρη ανατροπή.
1: Γυναικών, η οποία είχε επίσης πολύ μεγάλη δυναμική, πολύ ωραίο ρόστερ και αρκετές εναλλακτικές επιλογές. Δηλαδή, αν δούμε τη 14η η οποία χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή, θα δούμε και αθλήτρες που μπορεί να λείπουν και να είναι πάρα πολύ δυνατές και ικανές να ενισχύσουν. Οι άντρες χαρακτηριστικά, σήμερα δεν είπαμε, ότι οι γυναίκες νίκησαν την Λιθουανία με 3-0 σετ, ακόμα πιο εύκολα. Σε ό,τι αφορά τους άντρες, είχε την ευκαιρία ο Κώστας Χριστοφιδέλης από την δυναμική και το αγώνα αυτού να ανοίξει πάρα πολύ το rotation. Είδαμε πολλά καινούργια πρόσωπα στο βασικό σχήμα, όπως είναι η Μάρκου, ο Θεοδόσης, ο Σπύρος Χανδρινός, ο Αράλαμπος Ανδρεόπουλος, ο Σταύρος Κασαμπαλής, ο Βαγγέλης Βαϊόπουλος και διάβρασε και Χανδρινός στη θέση του Λίμπερο. Είχαμε πολλές αλλαγές. Οπότε τώρα οι ομάδες μας ανασυντάσσονται και ετοιμάζονται για τη συνέχεια των υποχρεώσεων, οι οποίοι είναι περίπου έτσι σε μία εβδομάδα. Αυτό που είπε ο Κώστας Χριστοφιδέλης είναι ότι στρέφουμε την προσοχή μας στην Αθήνα με στόχο δύο καθαρές νίκες.
0: Πού θα γίνουν τα παιχνίδια, Ανδρέα?
1: Οι γυναίκες, οι άντρες θα παίξουν στη Γλυφάδα σε αυτό το τριήμερο 12 με 14 Ιουνίου με την Ισλανδία.
0: Να το πούμε για να πάει και ο κόσμος έτσι, να παρακολουθήσει από κοντά τις εθνικές ομάδες και να συμπαρασταθεί, βεβαίως.
1: Βεβαίως. Και να πάει, αλλά και να παρακολουθήσει και τα παιχνίδια όσοι δεν πάνε από την RTO Sport που θα μεταδίδονται. 8 η ώρα την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, Ισλανδία-Ελλάδα και Κυριακή 14 στις 7 Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες,
0: βολεύει πάρα πολύ, γιατί τα παιχνίδια του Μουντιάλ είναι νύχτα. Οπότε έχεις ξυπνήσει, πηγαίνεις, βλέπεις το βολέι σου και συνεχίζεις με Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αυτό, ένα μικρό διάλειμμα από το Μουντιάλ. Γιατί το Μουντιάλ θα είναι, όπως έχουμε δει τις ώρες, ασταμάτητο.
0: Ναι. Μέσα στα αγρία μεσάνυχτα που λέμε και πιο πέρα.
1: Ναι. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, επιστρέφουν στη Λάρισα. Θα επιστρέψουν, αναχωρούν από το ΩΣΥ για τα ξημερώματα της Κυριακής και επιστρέφουν στη Λάρισα και προετοιμάζονται για τα παιχνίδια του δεύτερου τουρνουά στο κλειστό της Νεάπολης, όπου έχουμε δει αν είναι καθέν πάρα πολύ σημαντικές διοργανώσεις. Θα παίξουν με το Κόσοβο στις 12 Ιουνίου στις 6 και Πορτογαλία 13 Ιουνίου στις 6. Αυτά είναι για τις εθνικές μας ομάδες.
0: Βάλαμε λίγο στο κλίμα. Για να περάσουν στην επόμενη φάση πρέπει να τερματίσουν σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, έτσι.
1: Και στην τετράδα. Στις γυναίκες έχει αλλάξει λίγο το σύστημα και πρέπει να τερματίσουμε ουσιαστικά στην τετράδα. Μετά υπάρχουν χιαστοί ημιτελικά. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν και περιθώρια, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, η εθνική των
0: περιθώρια
1: γυναικών.
0: Περιθώρια λάθος, περιθώρια ητών.
1: Το λέει ο Απόστολος Οικονόμου ότι περιθώριο υπάρχει για μία ήττα maximum και την αποφύγαμε και με την Κροατία που ήταν πολύ επικίνδυνη. Το παιχνίδι. Να αναφέρουμε κάτι άλλο που προέκυψε σήμερα για το κλειστό της Γλυφάδας. Καθώς ο Παναθηναϊκός, ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός, έκανε έτοιμα στον Δήμο ναι. ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί το κλειστό της Γλυφάδας την επόμενη σεζόν στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, στις διοργανώσεις. Ένα γήπεδο που κατά πάσα πιθανότητα θα χρησιμοποιείται και από την ομάδα μπάσκετ γυναικών του Αθηναϊκού για ευρωπαϊκούς αγώνες.
0: Ναι.
1: Και ένα κλειστό, στο οποίο θυμόμαστε ότι έγινε ο πολύ μεγάλος τελικός του Παναθηναϊκού με τη Βαλεφόλια, ο δεύτερος, φέτος για το Challenge Cup. Και ήταν μοναδικές οι εικόνες.
0: Σωστά.
1: Οπότε έχει γίνει επίσημο αίτημα και περιμένει την απάντηση ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα. Το οποίο νομίζω ότι θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι, οπότε
1: ναι.
0: να ξέρουν και οι πράσινοι που θα αγωνίζονται, ας πούμε, σε ποιο κύβο θα χρησιμοποιούν για τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Ωραία. Κάτι άλλο που προκύπτει από το ρεπορτάζ του Βόλε, κάτι πολύ δυνατό.
1: Αν έχουμε λίγο ακόμα χρόνο,
0: βεβαίως.
1: Νομίζω ότι αξίζει να αναφερθούμε στον σπουδαίο Μπόγιαν Γιορντάνοφ, Μπόμπι Γιορντάνοφ, ο οποίος έβαλε τέλος σε αυτή την τεράστια καριέρα, πολύ μεγάλο μέρος της οποίας απολαύσαμε εδώ στη χώρα μας. Ο Βούλγαρος, ο οποίος φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, της ΕΑ Πατρών, από την Κηφισιά πέρασε, από το Φίνικα Σύρου, Παναθηναϊκό, Μήλωνα, πήγα στο Πολύχνης και τον βλέπαμε με τον Άρη τώρα.
0: Στις περισσότερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Πραγματικά. Τον βλέπαμε με τον Άρη στα 42 του και ήταν απολαυστικός ακόμα και φέτος. Και με ένα συγκινητικό μήνυμα και ο ίδιος ευχαρίστησε τους πάντες.
0: 30 χρόνια στα Τεράφλεξ.
1: Τεράστια καριέρα με πολύ μεγάλη διάρκεια. Και η αλήθεια είναι ότι και λόγω της θέσης του και λόγω του στυλ του, πραγματικά ένας από τους παίκτες που χαιρόσουν να βλέπεις. Τεράστια κλάση, πάρα πολύ θεαματικός. Και πάρα πολύ ωραίο που τον είδαμε τόσα χρόνια στη χώρα μας.
0: Και μια και ανέφερε στις ομάδες από την Volley League που πέρασε, να αναφέρω και τις ομάδες που αγωνίστηκε στο εξωτερικό. Στη Ρουμανία στην Κωνσταντζα, από την Ιταλία πέρασε από τη Γένοβα, στην Καλτσίτ πήγε στην Σλοβενία και πέρασε και από την Κύπρο παίζοντας τον Παφιακό. Έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, Ανδρέα Φούντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλά έκανες και έκλεισες με τον Μπόγιαν Γιορντάνοφ. Ένα πολύ μεγάλο όνομα στο χώρο του βόλεϊ. 30 χρόνια στα Τάραφλεξ με πολύ πλούσια καριέρα σε αρκετές ομάδες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ σε όλους.

0: 15 λεπτά πριν από τις 10 επιστρέφουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων του ποδοσφαίρου της Super League. Πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, ήδη μας ερμηνεύει ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Γιώργο, καλησπέρα. Θα μου πεις για τον Ανδρέα Φούντα. Συγγνώμη που γελάω, αλλά είχα προηγουμένως τον Ανδρέα Φούντα δίπλα μου να μου δίνει το ρεπορτάζ του Βόλεϊ και βεβαίως θα μου πεις για τον Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος έκανε την μεγάλη ανατροπή εκεί που τον περιμέναμε ότι θα φύγει από τον Όφη, θα πάει στον Άρη. Τελικά παραμένει στον Όφη, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς συμβαίνει και συνέβη, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Ο Ταξιάρχης Φούντας, μετά από διάφορες συζητήσεις που είχε με τον Όφη αλλά και τον Άρη, αποφάσισε να παραμείνει στον Όφη, καθώς ήταν καθοριστική η παρέμβαση την τελευταία στιγμή του πρόεδρου της ομάδας, του Μιχάλη Μπούση, ο οποίος ήταν και αυτός που τον έφερε στον Όφη κάνοντας την υπέρβαση. Κάτι ανάλογο συνέβη και τώρα με τον Ταξιάρχη Φούντα να υπογράφει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με την κριτική ομάδα. Η τελική παρέμβαση του Μπούση και η οικονομική υπέρβαση που έκανε και στη συγκεκριμένη η περίπτωση και τώρα ήταν τα στοιχεία που έφεραν αίσιο τέλος αυτή την υπόθεση.
0: Νομίζω Γιώργο τον ήθελε και ο Χρήστος Κόντης, έτσι. Ήταν από τους παίκτες κλειδιά στην φετινή σεζόν του Όφη.
1: Ακριβώς, όχι μόνο, και πέρυσι ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της κριτικής ομάδας. Ειδικά φέτος το τελευταίο τρίμηνο ήταν αρκετά καλός. Βοήθησε και στην κατάκτηση του τελικού του κυπέλλου Ελλάδος με τον γκολ που σημείωσε. Είχε και δοκάρι. Γενικά θα λέγαμε ότι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην κριτική ομάδα και το είδαμε στο τελευταίο τρίμηνο της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Την Τετάρτη ήταν η καθοριστική ημέρα. Η επικοινωνία που είχε με τον Μιχάλη Μπούση και τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕΦ, τον Ηλία Προυσανίδη, ουσιαστικά οδήγησαν στην συμφωνία. Και έτσι ο Σονούπο, ο Ταξιάρχης Φούντας, θα υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με την κριτική ομάδα. Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση του Μπόργα Γκονζάλες με τις πιθανότητες να είναι μοιρασμένες, αλλά και του Νίκου Αθανασίου. Μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν φέτος τη φανέλα του Όφη. Από τους 10 ποδοσφαιριστές υπέγραψε μόνο ο Ταξιάρχης Φούντας και ανοιχτές είναι οι υποθέσεις του Μπόργα Γκονζάλες και του Νίκου Αθανασίου. Για τον Μπόργα Γκονζάλες να επαναλάβουμε ότι Όφη θέλει να τον κρατήσει. Υπάρχει ένα θέμα με τους τραυματισμούς του, ενδεχομένως να ξεπεραστεί με υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές. Ενώ για τον Νίκο Αθανασίου είναι δεδομένη η επιθυμία του Χρήστου Κόνη και της ομάδας να τον διατηρήσει στο ρόστερ της και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, και είναι θεμητό αυτό, περιμένει την κίνηση από τον Ολυμπιακό και από τον Ροσέλ.
0: Ναι, γιατί είναι δανεικός ο Αθανασίου στον Όφη.
1: Ακριβώς, ναι. Εάν η κίνηση αυτή είναι, αν θα τον πάρει στην προετοιμασία, αν όχι, νομίζω ότι και η επιθυμία του παίκτη αλλά και του Όφη είναι να συνεχίσουν
0: την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Θα παίξουν το ρόλο τους ώστε να δοθεί από τον Ολυμπιακό παράταση, αν θέλει, στο δανεισμό του και να παραμείνει στην ομάδα της Κρήτης. Εκτός και αν ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω, στην προκειμένη περίπτωση απαιτήσει χρήματα για να τον παραχωρήσει οριστικά. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Αυτό τώρα, Δημήτρη, είναι πρώιμο να το πούμε, έτσι. Ναι. Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει η περίπτωσή του με τον Ολυμπιακό.
0: Σωστά.
1: Και από εκεί και πέρα βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο θα εξεταστεί και από τη μια και από την άλλη πλευρά.
0: Μάλιστα. Σε άλλες περιπτώσεις τώρα που προτίθεται ο Όφη να κάνει μεταγραφικές κινήσεις.
1: Κοίταξε, έχει ρίξει δίχτυα παντού, έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα. Ένα από αυτά είναι για του Χρήστου Σχέλη, με τον οποίο έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, αλλά φαίνεται ότι προς το παρόν υπάρχει μια οικονομική διαφορά.
0: Ναι.
1: Είναι ένα καλοκαίρι ιδιαίτερο και πολύ θερμό για την κριτική ομάδα, καθότι πρέπει και τις κινήσεις να κάνει γρήγορα, και διότι σκοπός του Κόντι είναι το ρόστερ να είναι έτοιμο κατά 70% όταν θα φύγει για το βασικό στάδιο του προετοιμασία στην Ολλανδία. Αφενός και αφετέρου, επανειλημμένος ο τεχνικός του Όφη έχει πει ότι η ομάδα χρειάζεται και ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση, καθώς θα έχει δύσκολες αγωνιστικές υποχρεώσεις στο ξεκίνημα της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου λόγω της συμμετοχής της στο ευρωπαϊκά κύπελλα.
0: Νομίζω πως θα γίνει αυτό, Γιώργο, γιατί αν δεν κάνω λάθος είναι και επιθυμία του ιδιοκτήτη της ομάδας, του κυρίου Μπούση, να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον Όφη. Το είχε πει άλλωστε μετά την κατάκτηση του κυπέλου, ότι εγώ είμαι εδώ και θα κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο για τον Όφη της επόμενης ημέρας πλέον, της επόμενης περίοδου.
1: χωρίς τρελές, όπως είπε χαρακτηριστικά, έτσι. Ο Μιχάλης Μπούσης, θέλω να δείξω ότι υπάρχουν ταβάνια στα συμβόλαια, ναι, και δεν θα καταστραφεί όφη οικονομικά, δίνοντας αλόγιστα ποσά τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, τώρα σε ό,τι αφορά, έχουν βγει τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα περίοδο, έχεις εικόνα τι γίνεται?
1: Τη Δευτέρα το μεσημέρι υπάρχει μια συνέντευξη τύπου, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, που, ναι, θα γίνει παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Μια συνέντευξη τύπου που θα γίνει στην αίθουσα τύπου του Πανκριωτίου Σταδίου.
0: Οπότε και θα μάθουμε πλέον και τι γίνεται και
1: ακριβώς.
0: Ακριβώς για τις τιμές, αν θα υπάρχουν ξεχωριστά εισιτήρια και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πλέον του ΟΦΗ.
1: Όχι, νομίζω. Θα είναι ενιαίο.
0: Μάλιστα. Οπότε ένα κίνητρο για τον κόσμο του ΟΦΗ, δηλαδή να αποκτήσει εισιτήριο διαρκείας για να μπορεί να παρακολουθεί και τα ευρωπαϊκά μας χωρίς να πληρώνει περισσότερα χρήματα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία, Γιώργο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο από ΟΦΗ να συμπληρώσουμε.
1: Όχι.
0: Αλλά σίγουρα υπάρχει κάτι να πούμε για εθνική ομάδα. Έτσι έγινε, μου έλεγε ο Πέτρος, η εθνική ομάδα η οποία έφτασε χθες το βράδυ στις 11 στο Ηράκλειο. Είχε την καθυστέρηση αυτή το αεροπλάνο να φύγει από Στοκχόλμη και να φτάσει στο Ηράκλειο. Μάλιστα έγινε μια μικρή υποδοχή από κόσμο που βρέθηκε εκεί και περίμενε τους διεθνείς στην αποστολή. Και μου έλεγε ο Πέτρος ότι αν καταφέρναμε και φεύγαμε νωρίτερα από τη Στοκχόλμη και φτάναμε νωρίτερα στο Ηράκλειο, σίγουρα θα ήταν πολύ περισσότερος ο κόσμος για να υποδεχτεί την εθνική ομάδα.
1: Και έχει απόλυτο δίκιο ο Πέτρος Δημήτρη, διότι έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, και θα είχε πολύ ακόμα περισσότερο κόσμο αύριο στο Παγκρίτιο Στάδιο εάν το παιχνίδι γινόταν
0: λίγο πιο νωρίς. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Θα γίνει 10 το βράδυ αυτό το μάτς. Και κάποιος που είναι, μένει στα Χανιά, μένει ξέρω εγώ κάπου αλλού και θέλει να παρακολουθήσει την εθνική ομάδα στο Παγκρίτιο, όσο και να το κάνεις, μέχρι να γυρίσεις στο σπίτι του, αυτός ο άνθρωπος θα τον πιάσει το ξημέρωμα.
1: Έτσι, το ένα κομμάτι είναι αυτό, και το άλλο είναι ότι τα παιδιά βρίσκονται μέσω εξετάσεων, έτσι. Και αυτό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα, καθότι σαφέστατα θέλουν να πάνε 1 η ώρα τα ξημερώματα και να ξυπνήσουν 8 η ώρα το πρωί να πάνε να δώσουν μάθημα. Έτσι. Είναι ένα θέμα. Και όπως πολύ σωστά είπες, Δημήτρη, αν το μάτς γινόταν παραδείγματος χάρη 8 η ώρα, θα ήταν ιδανική ώρα για όλους και θα είχε και περισσότερο κόσμο το Παγκρίτιο Στάδιο. Τον κάνω εγώ πάντως πάνω από 15.000 κόσμο αύριο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μάλιστα η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου θα ετοιμάσει και μια γιορτή και πριν από το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αλλά και κατά την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο θα υπάρχει ένα event καλωσορίσματος έξω από τη θύρα 1 του Παγκρίτιου Σταδίου πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, με παραδοσιακά κεράσματα και γλυκίσματα, κριτική μουσική και χορούς Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Θα υποδεχτεί τους επίσημους προσκεκλημένους και το φίλαθλο κόσμο στο αυριανό μάτς με την εθνική ομάδα, δίνοντας ήδη η ίδια το σύνθημα για το μεγάλο παιχνίδι με την Ιταλία. Να πούμε ότι σήμερα είχαμε και την λήξη της γιορτής του 14ου παιδικού ποδοσφαίρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, που έγινε στο Θόδωρος Βαρβινογιάννης, στο Γεντί Κουλέ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα το παρόν έδωσαν οι πρωταθλητές Ευρώπης του 2004, ο Γιώργος Καραγκούνης και ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ενώ στη λήξη βρέθηκαν και 5 ποδοσφαιριστές της εθνικής μας ομάδας, ο Ρώτα, ο Μουζακίτης, ο Ανδρούτσος, ο Κοντούρης και ο Κοστούλας, και πραγματικά έγινε ένας χαμός με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, τους μικρούς φίλους του ποδοσφαίρου που βρέθηκαν εκεί πέρα, καθώς όλοι ήθελαν να φωτογραφηθούν και να μιλήσουν με τους διεθνείς ποδοσφαιριστές.
0: Ωραίες στιγμές αυτές, Γιώργο, σου εύχομαι αύριο, θα το δεις φαντάζομαι το μάτς από το γήπεδο, έτσι.
1: Το παιχνίδι. Καλά, την περιγραφή με
0: βέβαια, μαζί με τον Πέτρο. Πολύ ωραία. Οπότε θα ζήσετε και ωραίες εικόνες και σε ένα ανταγωνιστικό μάτς της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ιταλία. Ακόμα και αν η Ιταλία δεν είναι με τα πρωτοκλασσά τα ονόματα, ωστόσο πάντα είναι μια πάρα πολύ υπολογίσιμη δύναμη, ακόμα και με τα νέα παιδιά που θέλουν να δείξουν πολλά πράγματα στους μελλοντικούς προπονητές τους.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Δημήτρη. Και ας ελπίσουμε ότι θα το ευχαριστηθεί και ο κόσμος που θα βρεθεί αύριο σε εκτός του Παγκρατίου Σταδίου.
0: Ωραία. Γιώργο Γελιτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
0: Στο Ρολάν Γκαρός, η 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα είναι η νέα βασίλισσα στο Παρίσι, καθώς νίκησε στον τελικό του Ρολάν Γκαρός με 2-0 σετ την Μάγια Γβαλίνσκα και κατέκτησε το τρόπαιο. Ενώ σε ό,τι αφορά την Φόρμουλα 1, ο Κίμι Αντωνέλη θα βρίσκεται στην pole position στο αυριανό Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μονακό. Στη δεύτερη θέση θα ξεκινήσει ο Max Verstappen. Ο Αντωνέλη κέρδισε ακριβώς το νήμα, όπως λέμε, τον Ολλανδό. Ενώ στη δεύτερη σειρά εκκίνησης θα βρίσκονται ο Lewis Hamilton με τον Charles Leclerc. Κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρυθμίση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Ελασπορ. Από όλους εμάς, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ελασπορ. Έρχεται ο Άγγελος Τίμος με την τελευταία σελίδα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Bye.

10 λεπτά μετά τις 10, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Eraspor, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος θα βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Στο 1-1 λοιπόν η σειρά από χθες, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε τον Ολυμπιακό, έτσι το ένα από τα καθοριστικότερα παιχνίδια θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ στο ΣΕΦ, εκεί όπου ο Ολυμπιακός καθώς έχει το πλεονέκτημα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και η ομάδα που θα κάνει το 2-1 θα έχει προβάδισμα σε ό,τι αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Φυσικά το παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 9 μπορείτε να το ακούσετε από την Eraspor και να το δείτε από την ΕΡΤ 2 Sports. I keep looking for something I can't get. Broken hearts. Στο κουπόνι του στοιχήματος, εκεί όπου έχουμε γκολ, Arsenal Saranti, Sportivo Italiano 1-3, Πορτογαλία Χιλί 1-0, εδώ αν και φιλικό, έχουμε δύο κόκκινες. Ο Ρωμάν είναι από τη Χιλί και ο Λεάο Ράφαελ, οι δύο παίκτες συνεπλάκησαν. Έτσι λοιπόν, αντίκρισαν την κόκκινη κάρτα. Ρουμανία Ουαλία 1-1 αυτή την ώρα, Μπράουν Δε Αντρόγκε Κομουνικασιώνες 1-0, Αλβανία Λουξεμβούργο 0-1. Μοντεβιδέο City Torque Deportivo Mantolato 1-3, Εξουρσιονίστα Σαν Μάρτιν Δε Μπουρτζάκο 1-0, Defensores Boca Unidos 1-0, Ακασούσο Central Norte 2-1, Ηνωμένες Πολιτείες Γερμανία νωρίς 0-1, είμαστε 37 το νωρίς, λέω από το δεύτερο λεπτό ο Χάβερτς είναι ο σκόρερ μετά την assist του Κίμιχ. Από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ελβετία, Αυστραλία και αυτό διεθνές φιλικό ενόψη του Μουντιάλ 1-0. Οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα.

0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ισοφαρίζουν 1-1 την Γερμανία με το Ρόμπινσον να χρήζεται σκόρερ. Βεβαίως θα παρακολουθούμε τα παιχνίδια και θα σας ενημερώνουμε. Όμως η επικαιρότητα έχει πολύ μπάσκετ, πολύ χαρτοπόλεμο και φυσικά το τρίτο παιχνίδι της σειράς που θα γίνει τη Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Για όλα αυτά κοντά μας ο Βαγγέλης Ιωάννου. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε. Λοιπόν, ναι, όπως το είπες, χαρτοπόλεμος,
0: Πολύ χαρτοπόλεμος. Κάπου εγώ να σου πω την αλήθεια, το ψιλοπερίμενα από όταν προκριθήκαν οι δύο στον τελικό, λέω. Αλλά με βάση όσα έχουμε δει αυτά τα χρόνια, λέω, ίσως φέτος όχι και τόσο. Αλλά νωρίς ξεκινήσαμε.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει δρόμος ακόμα, γιατί έπειτα από το 1-1 έχουμε τουλάχιστον 4 παιχνίδια, αλλά 2 δηλαδή τουλάχιστον, και θα δούμε αν θα χρειαστεί και πέμπτος και τελευταίος τελικός. Εγώ λέω να περιοριστούμε στο αγωνιστικό, γιατί μετά άλλα δεν βγάζει κανένα άκρη. Θα έχουν πολλή δουλειά οι δικηγόροι, οι αθλητικοί δικαστές, τα αρμόδια όργανα γενικότερα τις επόμενες μέρες. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθούν.
0: Αυτό είναι το μόνο
1: τώρα.
0: Σίγουρο. Στο αγωνιστικό να πάμε. Εχθές ο Ολυμπιακός, Βαγγέλη, με εξέπληξε δυσάρεστα.
1: Κοίταξε. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ καλά το παιχνίδι. Είχε υπεροχή. Προηγήθηκε ακόμα και με 10 πόντους διαφορά. Αλλά μετά περιέργως

0: αποφάσισε να μικρύνει το παιχνίδι. Δηλαδή να πάει σε ελεγχόμενο ρυθμό, με λίγες επιθέσεις και χαμηλό σκορ. Γι' αυτό και το ημίχρονο έκλεισε υπέρ του μένα, αλλά μόνο με έναν πόντο διαφορά, 29-30.
1: Και με σκόρ ήμι δεκαλέπτου θα μπορούσα να πω κιόλας, έτσι. Πολύ χαμηλό σκορ για το πρώτο ημίχρονο. Και γενικά χθες ήταν χαμηλό το σκορ.
0: Πάρα πολύ σωστό. Σκορ δεκαλέπτου. Ειδικά για τον Ολυμπιακό που στο πρωτάθλημα ήταν αίτητος και σκόραρε κατά μέσο όρο 97 πόντους. Ναι. Και έμεινε στους 58 συνολικά, λόγω και των 30 του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και της γενικότερης τακτικής μετά το 11-21 να παίξει αυτό το λεγόμενο ελεγχόμενο παιχνίδι. Γι' αυτό λέω μίκρινε το παιχνίδι. Mm-hmm. Μια τακτική που δεν απέδωσε. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε ουσιαστικά τον αγώνα με 6-7 παίκτες και είχε τον τρόπο με την άμυνα του δεύτερου ημιχρόνου να προηγηθεί, να χτίσει διψίες διαφορές και να κερδίσει εν τέλει σχετικά εύκολα στο δεύτερο μισό. Κανένα στοιχείο του πρώτου ημιχρόνου δεν έδειχνε τέτοια εύκολη επικράτηση στο δεύτερο ημίχρονο και όμως συνέβη. Έτσι το 1-1 φέρνει 4 παιχνίδια τουλάχιστον και πλέον τις δύο ομάδες στην ίδια αφετηρία. Βεβαίως το πλεονέκτημα παραμένει στα χέρια του Ολυμπιακού. Και μένει να δούμε εάν θα έχουμε τη Δευτέρα επιστροφές, δηλαδή Φλούκα για τον Παναθηναϊκό, Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι έχουν πιθανότητες και οι δύο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, και οι δύο δεν μείνανε νομίζω πολύ καιρό έξω για τους τραυματισμούς που είχαν. Τενοντίτιδα είχε ο Ντόρσεϊ, ο Σλούκας και αυτός κάτι έτσι απλό. Μείνανε για να προφυλαχτούν, ίσως.
0: Όχι. Ο Σλούκας αντιμετωπίζει πρόβλημα του πονεμένου του και χτυπημένου του γόνατο, πρίστηκε, άρα δεν μπορούσε να παίξει.
1: Δεν μπορούσε.
0: Και άρα χρειαζόταν ξεκούραση. Και θα δοκιμάσει αύριο και τη Δευτέρα το μεσημέρι για να δει αν μπορεί να παίξει, που μάλλον θα παίξει κάποια λεπτά, τη Δευτέρα το βράδυ. Ο Ντόρσεϊ έχει κανοντίτερα και αυτό στο γόνατο. Σημαντικό πρόβλημα, σε κρατάει 10 μέρες έξω. Οπότε και γι' αυτόν είναι φυσιολογικό ότι έχασε τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς και δεν αποκλείεται να χάσει και το τρίτο, αν και υπάρχουν πιθανότητες, ξαναλέω. Βεβαίως, αν παίξουν αυτοί οι δύο παίκτες, ενώ για κάθε ομάδα,
1: αλλάζουν και οι
0: εξάδες. Θα αλλάξουν σωστά. Πολύ σωστά. Και ειδικά για τον Παναθηναϊκό που έχει ανάγκη τον Ερνάν Γκόμεθ αντί του Σόξ. Επίσης, ο Ολυμπιακός έκανε μια δοκιμή για να φρεσκάρει. Δεν είχαν τραυματισμούς οι παίκτες. Για να φρεσκάρει την πεντάδο, έκανε μια δοκιμή χθες ο κόουτς Μπαρτζόκας με τον Χολ στη θέση του Τζόουνς και τον, ναι βεβαίως, και τον Νιλιχίνα επιπλέον περιφερειακό παίκτη αντί του Γουόρντ και το σχήμα δεν βγήκε, δεν δούλεψε, δεν βοήθησε. Συνεπώς περιμένουν να επιστρέψει στην ίδια εξάδα, να επιστρέψει τα Ερικ Τζόουνς και να επιστρέψει και ο Γουόρντ τη Δευτέρα το βράδυ ανεξάρτητα από το τι θα γίνει με τον Ντόρσεϊ.
1: Μάλιστα, τα εισιτήρια έχουν εξαφανιστεί. Από εκεί και πέρα, τι άλλο έχουμε? Βλέπω να φύγουμε από τους δύο αιώνιους. Φυσικά το παιχνίδι ΕΡΤ 2 Sports και ΕΡΑ Sport, το τρίτο.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, και να πάμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου, Βαγγέλη, γίνονται πράγματα και θαύματα. Τα είχαμε προαναγγείλει, βέβαια. Τα είχαμε πει.
0: Ο Άρης ανακοινώνει σιγά-σιγά τις μεταγραφές του. Ο Λίντελ είναι ένας παίκτης του NBA που έκλεισε και αναμένεται τις επόμενες ώρες να στείλει υπογεγραμμένο συμβόλαιο. Αλλά θεωρείται κλεισμένος από τον Άρη, που κάνει σημαντικές κινήσεις από ό,τι βλέπουμε και δεν πάει στην πεπατημένη μόνο σε γνωστούς παίκτες. Επίσης, ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι έχει ολοκληρωμένες μεταγραφές και σιγά σιγά ανακοινώνει μία-μία. Μετά τον Μήτρου Λόμ και τον Γκάιλ Αλεξάνδερ και τον Καλάθι κάποια στιγμή και ούτω καθεξής.
1: Στόχος και των δύο φυσικά, η Ευρωλίγκα μέσω EuroCup.
0: Μέσω EuroCup, οπότε. Όταν θα κλείσουν σε κανένα μήνα το αργότερο τα ρόστερ και των δύο ομάδων οριστικά, θα μπορούμε με ασφάλεια να πούμε αν θα είναι, όπως προβλέπουν οι περισσότεροι, τα δύο μεγάλα φαβορί για το EuroCup.
1: Αυτά σε κανένα μήνα. Για να δούμε. Αν και βλέπω ότι οι κινήσεις που κάνουν και οι κυτρινό-μαυροί και οι μαυρός είναι εντυπωσιακές, έτσι.
0: Ναι, αν μη τι άλλο, γιατί δείχνουν ότι όντως οι προϋπολογισμοί τους θα είναι πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τους συνολικούς προϋπολογισμούς για κάθε ομάδα και έτσι θα είναι σίγουρα μέσα σε όλους τους στόχους του στη νέα χρονιά. Δεν λέω θα γίνουν φαβοροί για το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε δρόμο να διανύσουν απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά στην έδρα τους θα είναι πάρα πολύ δυνατοί και δεν θα θεωρείται έκπληξη εάν κερδίζουν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Αυτό δείχνει το πλάνο μέχρι στιγμής που έχουν.
1: Μάλιστα. Θα είναι έκπληξη του χρόνου αν η Βιλερμπάν κερδίζει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, και η Μονακό που πήρε δάνειο από το Πριγκιπάτο και τέσσερις επενδυτές ενδιαφέρονται από κοινού?
0: Θα σου απαντήσω με μια λέξη: όχι. Θα είναι φυσιολογικά πράγματα, ειδικά εάν ανακοινωθεί ο Φρανσίσκο στη Βιλερμπάν με τη συμφωνία που ξέρουμε, περίπου 12 εκατομμύρια για 3 χρόνια, και βεβαίως εάν ολοκληρωθεί και η μεταβίβαση του ιδιοκτησιακού, η μεταβίβαση των μετοχών, να το πω καλύτερα, της Μονακό.
1: Άρα λοιπόν η Γαλλία, η γαλλική σύλλογη επανέρχονται, η Μονακό στα στάνταρ που την είχαμε συνηθίσει, μπάτζετ 30 εκατομμύρια και δάνειο και εντάξει, από το Πριγκιπάτο και επενδυτές, και η Βιλερμπάν που ετοιμάζεται να τυνάξει την μπάγκα στον αέρα μαζί με τη Χάπολ, έτσι, και η Βιλερμπάν θα βάλει πολύ χρήμα.
0: Η Βιλερμπάν θα είναι η μεγάλη γαλλική δύναμη τη νέα χρονιά, όπως προκύπτει από τις κινήσεις που κάνει, και μαζεύει και πολλούς Γάλλους παίκτες. Μπορεί ο Γιαμπουσέλε να είπε ότι θέλει να μείνει στο NBA, αλλά όποιος διαθέσιμος Γάλλος υπάρχει, καλός, θα κινηθεί η Βιλερμπάν να τον αποκτήσει μαζί με άλλους σπουδαίους ξένους. Σκοπός δεν είναι το γαλλικό πρωτάθλημα μόνο, είναι και η Ευρωλίγκα. Θα έχουμε δηλαδή και άλλες ομάδες που του χρόνου θα είναι πρωταγωνίστριες πέρα από τις γνωστές.
1: Και φυσικά τις δικές μας, όπου πάλι θα αναμένεται να κάνουν εντυπωσιακές μεταγραφές. Ο αποκλεισμός της Ρεάλ από την Τενερίφη είναι έκπληξη?
0: 100% είναι έκπληξη, αλλά να πούμε κάτι. Είχαμε μιλήσει και τις μέρες του Final Four και είχαμε πει ότι η Ρεάλ έκανε υπέρβαση φτάνοντας και παίζοντας όπως έπαιξε στο Final Four. Από ένα σημείο και μετά δεν θα άντεχε να πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Είχε προβλήματα τα οποία βγήκαν τελικά στην ΑΣΕΜΠΕ.
1: Άρα λοιπόν...
0: Όχι έκπληξη.
1: Όχι έκπληξη. Λοιπόν, και πάμε για... Μάλλον όχι πάμε, με τον αποκλεισμό της Ρεάλ, οι Μαδριλένοι μετά από 16 χρόνια δεν θα πάρουν κανένα τίτλο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
0: Ναι. Ξαναλέω, για να μην ακούγεται οξύμορο, και ότι για τους περισσότερους μπορεί αυτό που έπαθε η Ρεάλ στο μπάσκετ, ας πούμε τώρα, να θεωρείται έκπληξη. Αν δούμε όμως ψυχρά τα γεγονότα και την πορεία της, αλλά και τις απουσίες σοβαρές που είχε στην τελική ευθεία, δεν είναι έκπληξη.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι η τελική ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκός και οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ και του Άρη σκεπάζουν την άλλη δραστηριότητα. Έχουμε κάτι αξιόλογο?
0: Κάτι ιδιαίτερο, κάτι μεγάλο, κάτι πολύ σημαντικό? Όχι. Νομίζω ότι έτσι θα πάμε μέχρι να ολοκληρωθεί το ελληνικό πρωτάθλημα και μετά θα μάθουμε ακριβώς πού βαδίζουν και οι υπόλοιπες ομάδες, διότι δεν είναι δυνατόν να παίζουν, να ξεφεύγουν, να παίζουν τα μπάτια τόσο ψηλά για τις ομάδες που αναφέραμε και οι άλλες να μην ακολουθήσουν. Νομίζω ότι και η ΑΕΚ θα ακολουθήσει με το δικό της τρόπο αλλά και οι υπόλοιπες περιφερειακές δυνάμεις του ελληνικού μπάσκετ, επειδή αυξάνονται τα έσοδα, να το πούμε και αυτό, θα κάνουν σημαντικές κινήσεις για να είναι ανταγωνιστικές. Δηλαδή βλέπεις ότι διπλασιάζει σχεδόν τον προϋπολογισμό του ο Κολοσσός Ρόδου.
1: Ναι, και όπως είχε πει ο πρόεδρος και χρηματοδότης, έτσι, σου είχε πει, στόχος είναι η Ευρώπη.
0: Ο κύριος Χατζηλατζάρου, βέβαια.
1: Ο κύριος Χατζηλατζάρου.
0: Και να είναι και ανταγωνιστική στη διοργάνωση που θα παίξουν.
1: Βέβαια. Άρα και ο Κολοσσός,
0: δηλαδή, στο BCL, αν παίξουν στο BCL, έστω από προκριματικό γύρο, δεν θέλουν να είναι φωτοβολίδες, δεν θέλουν να είναι ασαντσέρ, θέλουν να πάνε και να αφήσουν αποτύπωμα.
1: Έτσι είναι. Άρα λοιπόν, ο ένας θα συμπαρασύρει τον άλλον.
0: Λογικό, και από τη στιγμή που έχουν αυξηθεί τα έσοδα, πιστεύω ότι το πρωτάθλημά μας στη νέα χρονιά θα κερδίσει και άλλη θέση, για να μην πω ότι θα ξεπεράσει πλέον, γιατί είναι στην τρίτη. Εγώ νομίζω θα είναι το δεύτερο καλύτερο, αλλά δεν αποκλείεται να ξεπεράσει και το ισπανικό πλέον. Εκτός αν οι ισπανικές ομάδες ετοιμάζουν τις δικές τους πολύ μεγάλες κινήσεις αργότερα μέσα στο καλοκαίρι.
1: Για να δούμε. Πάντως η Ρεάλ θα είναι Ευρωλίγκα, όπως είπαν και οι υποψήφοι διεκδικητές της προεδρικής θέσης, έτσι.
0: Για μία χρονιά όμως.
1: Ναι, για μία.
0: Για μία χρονιά, και του χρόνου θα πάρει την οριστική απόφαση. Ενώ η Μπαρτσελόνα δεν έχει ανακοινώσει προπονητή και ο Μάικ Τζέιμς, που συναντήθηκε με τον Σπανούλη τις προάλλες στη βουλιαγμένη το σκέφτεται για το αν θα πάει τελικά. Περιμένει να δει ποιος θα είναι και ο προπονητής.
1: Λες να δούμε James με τα χρώματα του Άρη.
0: Δεν αποκλείεται εάν στραβώσει το πράγμα με την Μπαρσελόνα. Ο Άρης βλέπεις κάνει κινήσεις πολύ μεγάλες γιατί έχει πλέον το μπάτζετ. Και το μπάτζετ του Άρη χωράει έναν παίκτη τύπου James με 2 εκατομμύρια το χρόνο δηλαδή.
1: Δύο.
0: Ναι, γιατί δεν μπορεί να πάρει περισσότερο ο James. Θα πάρει αποζημίωση από τη Μονακό και τα υπόλοιπα από την καινούργια του η ομάδα. Και η Μπαρσελόνα δεν του δίνει περισσότερα, δύο του δίνει.
1: Α, δύο του έδινε και η Μπαρσελόνα.
0: Μα θα πάρει αποζημίωση και από τη Μονακό.
1: Ωραία.
0: Και μην ξεχνάς ότι είναι και 36, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, αλλά είναι ο James ακόμα.
0: Συμφωνώ. Δεν είπα κάτι διαφορετικό, ναι.
1: Ναι, αλλά εντάξει, ηλικία είναι ένα μικρό τροχοπέδι. Αλλά νομίζω ότι η μεταγραφή του, αν γινόταν και ερχόταν στην Ελλάδα ο James, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, θα άλλαζε την ιστορία της ομάδας που θα υπέγραφε.
0: Αγωνιστικά, βέβαια. Γιατί έτσι κι αλλιώς η ιστορία του Άρη με την έλευση Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη έχει αλλάξει. Δεδομένα. Αντικειμενικά τώρα, έτσι, όχι υποκειμενικά.
1: Βέβαια, το να τρέχει την ώρα να είναι προπονητής ο Σπανούλης και από δίπλα ο Ζήσης, από μόνο του τα λέει όλα.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Περισσότερα να δούμε τις επόμενες ημέρες, τι θα έχουμε, Βαγγέλη. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Καλό βράδυ, Άγγελε.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήταν ο Βαγγέλης Ιωάννου με την μπασκετική επικαιρότητα αυτή την ώρα. Να δούμε στο κουπόνι αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτά που είπαμε νωρίτερα. Arsenal, Σαραντί, Sportivo Italiano 1-3. Πορτογαλία, Χιλή παραμένει το 1-0. Ρουμανία, Ουαλία 2-1. Brown, De Andro και Comunicaciones 1-1. Αλβανία, Λουξεμβούργο 0-1. Montevideo, City, Torque, Deportivo, Maldonado 1-4. Έχει γίνει εδώ το σκόρ ημίχρονα. Αρχεντινό, De Merlo, Ατλέτικο, Καμιονέρος 0-0. Deportivo, Armenio, Defensores Unidos 1-0. Εξουρσιονίστα, San Marcos. Μάρτιν Ντεμπουρτζάκο 1-0, Φλάντρια Αρχεντίνο Κίλμες 0-0, Βίγια Νταλμίν Βίγια Σαν Κάρλος 0-0, Ντεφενσόρες Μπόκα Ουνίδος 1-0, Ακασούσο Σεντράλ Νόρτε 2-1, Σαν Μιγγέλ Ντεμπελγράνο 0-0, με 10 οι φιλοξενούμενοι, Ηνωμένες Πολιτείες Γερμανία 1-1. Αυτά ήταν ημίχρονα στην εξέλιξη. Παναμάς Βοσνία, μόλις έχουμε γκολ 0-1. Ο Κάτιτς είναι ο σκόρερ, όπως βλέπω. Δεύτερο γκολ για την Πορτογαλία κόντρα στη Χιλή. Θα δω τη φάση και θα σας πω τον σκόρερ. Ο Μπρούνο Φερνάντες είναι. Σε αυτόν δίνουν συγχαρητήρια. Για να δούμε στο 75 αν είναι ο Μπρούνο Φερνάντες. Πανηγυρίζουν οι οπαδοί της Πορτογαλίας. Ναι, είναι ο Μπρούνο Φερνάντες. Καθώς οι συμπαίκτες των συγχαίρων, να δούμε το replay για να σας πω και με τον τρόπο που επετεύχθηκε το γκολ. Λάθος στη μεσαία γραμμή. Κλέβουν οι Πορτογάλοι την μπάλα. Αφήνουν ο Μπρούνο Φερνάντες με ωραίο σούτα από το ημικύκλιο της περιοχής και έξω από το ημικύκλιο, θα έλεγα, από τα περίπου 20 μέτρα, με δεξί σούτ, δεξί πλασέ στην αριστερή γωνία. 2-0 το σκόρ για την Πορτογαλία. Πανηγυρίζει ο Μπρούνο Φερνάντες αυτή την ώρα, αγκαλιά με τους συμπαίκτες του. Αυτή την ώρα, Μούρθια Μπαρσελόνα 28-33. Είμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο, τέταρτο δεκάλεπτο, Βενέτσια Βίρτους 65-71. Θυμίζω τελικό, Βέλγιο την Ισία 5-0. Στο 86 Ρουμανία Ουαλία 2-1. Πορτογαλία Χιλή 2-0. Ηνωμένες Πολιτείες Γερμανία ημίχρονο 1-1. Και Ελβετία Αυστρία, εδώ είμαστε στο 1-0, με τον Εντόι να είναι ο σκόρερ για τους Ελβετούς. Από εκεί πέρα να δούμε, ο Κομάν άνοιξε το σκόρ για τη Ρουμανία στο 52, ο Μπρουκς σοφάρισε στο 63 και ο Ρους στο 80 δίνει προβάδισμα στη Ρουμανία κόντρα στην Ουαλία.

0: Λοιπόν, μένουμε μπασκετικά. Φυσικά η σειρά των τελικών Ολυμπιακού Παναθηναϊκού κεντρίζει το ενδιαφέρον. Κοντά μας ένας συνάδελφος που ξέρω πόσο πολύ τον αγαπάτε. Είναι ο Σωτήρης ο Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους παλιούς φίλους επάνω και σε ένα πάνω από Λάγκελε.
0: Τι κάνεις Σωτήρη μου, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, εδώ, δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία, λοιπόν, είδαμε τους δύο πρώτους τελικούς. Το συμπέρασμα.
1: Το συμπέρασμα το πρώτο είναι ότι δυστυχώς η τοξικότητα παραμένει.
0: Αυτό ήταν κάτι, να σου πω την αλήθεια, Σωτήρη, που εγώ το περίμενα.
1: Βέβαια, το έχεις πει και όλα, θυμάσαι και μαζί μου μιλάγαμε. Ακριβώς, δυστυχώς δεν αλλάζει κάτι και να το πω ξανά ότι θα πρέπει η πολιτεία και οι υπεύθυνοι, να, όποιοι είναι υπεύθυνοι γενικότερα, γιατί δεν σε αυτή τη χώρα εδώ γενικώς όταν υπάρχει η αναζήτηση ευθυνών είναι ένα μπάχαλο και δεν βρίσκει ποτέ την πραγματική άκρη. Ο ένας μεταφέρει τις ευθύνες στον άλλον και πάντα στο τέλος υπάρχει μια ανεπάρκεια αποφάσεων. Αλλά θα πρέπει, νομίζω, να το είχα πει και από πριν τους τελικούς, να πάρθουν πάλι μέτρα και να υπάρξουν τιμωρίες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτή η τοξικότητα, αυτό το επίπεδο, εμένα προσωπικά μου προκαλεί πλέον αηδία. Να κάθομαι να βλέπω, αν δεν είχα την ανάγκη να κάτσω να παρατηρήσω, γιατί πρέπει να γράψω και να πω κάποια πράγματα, ούτε θα ασχολιόμουν. Δεν γίνεται στην Ελλάδα, στην Ευρώπη δεν γίνεται αυτό. Στην Ευρώπη δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί στην Ευρώπη θα σε πετάξουν έξω.
0: Σκέφτομαι κάτι. Σκέψου τώρα. Πες λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός είχε προκριθεί στο Final Four στην Ευρωλίγκα και στην έδρα του Παναθηναϊκού φτάνανε και δύο στον τελικό. Και έπρεπε να είναι οπαδί και των δύο. Τι θα γινόταν?
1: Τίποτα δεν γίνονταν για μένα, και γιατί οι οπαδοί ξέρουν πολύ καλά, θεωρώ ότι οι οπαδοί πάντα λαμβάνουν και κάποια μηνύματα από εκεί που πρέπει να τα λάβουν, και όταν τα λάβουν τα μηνύματα είναι σούζα. Άρα δεν γίνονταν τίποτα, γιατί εκεί θα σε πετάγανε έξω από την Ευρωλίκα πολύ απλά. Η Ευρωλίκα, το έχω ξαναπεί και ισχύει και για να το καταλάβουν αυτό όλοι και ακόμα και για τη διευθυνσία που φανάζουν Παναθηναϊκό στην Ευρωλίκα, έχω ξαναπεί ότι η Ευρωλίκα πλέον δεν δίνει σημασία ποιο είσαι, δεν την ενδιαφέρει καν. Σου λέει το προϊόν είμαι εγώ. Όποιο λοιπόν θεωρεί ότι είναι πάνω από το προϊόν, δεν μας αποσχολεί, θες να φύγεις, φύγε. Θα τρως καμπάνες, θα τρως τιμωρίες και δεν θα μιλάει κανείς. Και καλά κάνει. Έτσι είναι και στο NBA. Για πήγαινε στο NBA να... Εδώ ένας αθλητής δεν πάει, Άγγελε, να δώσει συνέντευξη και τρώει ένα εκατομμύριο πρόστιμο.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια.
1: Ναι, οι τιμωρίες δεν έχει. Έτσι είναι. Το προϊόν είναι πάνω απ' όλα στην Ελλάδα.
0: Όπως και στην UEFA. Πας στην UEFA για κάτι να διαμαρτυρηθείς, τιμωρία.
1: Και τρως, πας να κάνεις έφεση και τρως πιο μεγάλη τιμωρία.
0: Εννοείται.
1: Άρα λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα έχουν ασυλία οι ομάδες, οι παράγοντες, και νομίζουν ότι είναι τσιφλίκι. Όταν λοιπόν θα καταλάβουν, γιατί αυτό το πράγμα τώρα της τοξικότητας, χωρίς να γίνει και τίποτα σοβαρό, η τοξικότητα αυτή με όλα αυτά που διαβάζουμε, που ακούμε, που ένας κατηγορεί τον άλλον, μπλα μπλα, όλα αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Δημιουργούν έμεσα στην ουσία αυτά όλα, προάγουν τη βία, με να είμαστε ξεκάθαροι, όπως και τα ακόμα και πολλοί δημοσιογράφοι έμεσα παραλαμβάνουν, έτσι. Λοιπόν,
0: κάποιοι και ηθελημένα. Κάποιοι και ηθελημένα.
1: Μπορεί και θελημένα κάποιοι, εντάξει, μπορεί να το αποδείξουμε, βέβαια.
0: Ναι.
1: Δεν θα το πούμε ποτέ. Λοιπόν, αλλά για μένα το έμεσο πρόσωπο είναι χειρότερο, γιατί στην ουσία, εντάξει, δεν θέλει κανένα τη βία, δεν θα βγει κανένα όλη τη βία, αλλά έμεσα το ηθελημένο, ας πούμε, που λες, ναι, γιατί ξέρουμε ότι προάγει τη βία στην ουσία. Αυτό που το θέτει,
0: ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα έπρεπε να υπάρχουν καμπάνες, τιμωρίες, δηλαδή τι είσαι παράγοντας, μιλάς ένα χρόνο και 5 εκατομμύρια πρόστιμο. Τι είσαι ομάδα, κάνεις αυτό, ωραία, 5 αγωνιστικές, 10 αγωνιστικές, ούτε φέρεις τίποτα. Όταν θα γίνει αυτό όπως γίνεται στην Ευρώπη, θα σταματήσουν να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Δεν θα γίνει τίποτα. Το είχαμε πει και πέρσι στους τελικούς, θυμάσαι, και είχα πει δεν θα γίνει τίποτα, δεν αλλάξει τίποτα. Τώρα πάμε στο αγωνιστικό.
0: Ναι.
1: Στο αγωνιστικό έχουμε δει δύο μάτς, τα οποία είναι κακά παιχνίδια, ειδικά το δεύτερο μάτς, ήταν τραγικό μάτς.
0: Και τα δύο από πλευράς θεάματος ήταν κακά, ναι, παιχνίδια.
1: Είναι λογικό όμως, γιατί, Άγγελ, από τη μία είμαστε στο τέλος της σεζόν. Δεύτερον, μιλάμε για περιορισμένα ρόστερ. Παίζουν παίχτες των ομάδων, έχουν οι συνθέσεις και οι προπονητές των ομάδων έχουν 6 ξένους. Άρα λοιπόν, σε ένα ρόστερ το οποίο είναι με 10 ξένους μέσα και 12 ξένους, είναι λογικό να επηρεάζεται η χημεία και να επηρεάζει και η ενέργεια των ομάδων, ειδικά στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι πιο ορατό, γιατί έχει μάθει να παίζει με πολύ μεγάλο και απλωμένο ρόστερ, ενώ ο Παναθηναϊκός και ο Άτομαν χρησιμοποιούν λιγότερους παίχτες. Με αποτέλεσμα, μέχρι στιγμής, να αλλοιώνεται η εικόνα των ομάδων σε σχέση με αυτό που ξέραμε. Από εκεί και πέρα, κρατάμε ότι ο Ολυμπιακός, η τελική αυτή δεν είναι τόσο μεγάλη σημασία, γιατί δεν θα καθορίσουν εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής διατηρεί το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά δεν λέει κάτι αυτό, γιατί σπάνε οι έδρες πλέον πιο εύκολα από άλλες φορές και άλλες εποχές.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, ο Ολυμπιακός, θα έλεγα ότι το πρώτο μάτς για μένα το πιο σημαντικό το πήρε. Δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει τίποτα. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι παρά το γεγονός ότι ήταν σε κακή κατάσταση, δείχνει να κυνηγάει το στόχο του πρωταθλήματος για να ψηλωσώσει τη χρονιά, όχι τη Σόνη, γιατί ο μεγάλος στόχος έχει.
0: Η Ευρωλίγκα ήταν ο μεγάλος στόχος. Μην κρυβόμαστε. Και για τους κόκκινους και για τους πράσινους, ο πρώτος στόχος είναι η Ευρωλίγκα. Μετά είναι το πρωτάθλημα και τα υπόλοιπα είναι απλά για να λέμε.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό και θεωρώ ότι δεν θα καθορίσει εξελίξεις. Δηλαδή και το πρωτάθλημα χάσει ο Ολυμπιακός δεν τρέχει τίποτα για τον Μπαρτζόκα, απολύτως τίποτα. Αλλά και ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα, ο Άταμαν δεν ξέρω αν θα αποτελέσει αυτό αφορμή παραμονής του. Συνεπώς θεωρώ ότι απλά γίνονται για το γόητρο και το εγώ. Okay, είναι τα ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός έχει σταθεί καλύτερα μέχρι στιγμής, γιατί έχει πάρει το ένα μάτς καθαρά στο ΆΚΑ και το άλλο παραλίγο να το πάρει. Δηλαδή θα έλεγα ότι πιο πολύ έχει γύρει η ζυγαριά του ότι έχει παίξει καλύτερο ο Παναθηναϊκός. Αυτό έχει να κάνει με το ότι εκμεταλλεύεται το ότι ο Ολυμπιακός είναι άδειος ενεργειακά.
0: Αυτή την εικόνα μου έδωσε χθες ο Ολυμπιακός, ότι είναι άδειος από ενέργεια.
1: Από ενέργεια και πνευματικά.
0: Παντού είναι άδειος γενικά, δηλαδή με την Ευρωλίγκα.
1: Ακριβώς. Και το είπε και ο Μπαρτζόκας, και επίσης αυτό φαίνεται από μερικά στοιχεία. Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοράρει τους πόντους που σκοράρει στην Ευρωλίγκα τους 90 που έχει την κορυφαία επίθεση, και αυτό έχει να κάνει με δύο βασικούς παράγοντες. Ο ένας παράγοντας είναι το τρίποντο. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ κακά ποσοστά και στα δύο παιχνίδια. 7-28 στο πρώτο και 6-23 στο δεύτερο. Έχει φανεί το πρόβλημα μάλιστα στους άσους που δεν σουτάρουν, δεν έχουν καλό σουτ. 2-13 σουτ χθες ο Γόκαβ και ο Τζόζεφ, διαχρονικό πρόβλημα του Ολυμπιακού, γι' αυτό πάει να πάρει το Μοντέρο στη θέση 1. Ο Παναθηναϊκός έχει σετάρει τα παιχνίδια, τα έχει πάει σε πολύ χαμηλό τέμπο. Εκεί λοιπόν εκμεταλλεύεται και την απουσία του Ντόρση που είχε ο Ολυμπιακός, αλλά και το άδειο ενεργειακό κομμάτι του Ολυμπιακού. Με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να μην έχει το transition. Ο Ολυμπιακός θυμίζει ότι παίρνει πολλούς πόντους από το τρίποντο, σκοράζει στην Ευρωλίγα 10 με 35% και πάνω. Τώρα έχει κατέβει 3,5 τρίποντα κάτω. Επίσης, στο μάτς του ΆΚΑ δεν πήρε ούτε τα επιθετικά rebound γιατί ήταν κουρασμένος. Πήρε μόλις 6 ενώ παίρνει 12-13, άρα είχε λιγότερες κατοχές. Φάνηκε επίσης το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει λάθη. Ο Παναθηναϊκός έχει άγγελε στα δύο παιχνίδια μέσω όρο 8 λάθη το παιχνίδι, 7 και 9. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει παίξει επιθετική άμυνα, άρα λοιπόν δεν έχει transition, δεν έχει το ανοιχτό γήπεδο, το οποίο είναι κομμάτι της ενέργειας. Από εκεί λοιπόν η ενέργεια σου δίνει την άμυνα, σου δίνει τα κλεψίματα και πα στο transition. Άρα ο Ολυμπιακός χωρίς το transition και χωρίς το τρίποντο δεν μπορεί να πάει στους 85 πόντους. Εμφανίζει τα προβλήματα τα οποία εμφάνιζε και παλαιότερα, γιατί δεν έχει και τους άσους να σκοράρει. Και όσο και αν έχει, αν υπερτερεί στα πεντάρια, που υπερτερεί, αν και είναι με ένα πεντάρι λιγότερο σε σχέση με τα τρία που κατέβαζε στην Ευρωλίγκα, εν τούτης δεν μπορεί να κερδίσει τα παιχνίδια από τα πεντάρια, δεν γίνεται αυτό στο σύγχρονο μπάσκετ. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει και έχει ματσάρει πολύ σωστά τα παιχνίδια. Πήρε το δεύτερο μάτς εύκολα και μάλιστα κρατάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει δύο άσχημες τρίτες περιόδους και στα δύο μάτς.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εδώ έρχομαι να σε ρωτήσω. Ο Παναθηναϊκός συνήθως στην τρίτη περίοδο αγωνίζεται πολύ καλά. Στα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό ότι αγωνίστηκε πολύ καλά. Ο Ολυμπιακός στην τρίτη περίοδο, άσχετα το τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι, ήταν κακός, πολύ κακός. Και χθες ακόμα χειρότερος.
1: Και μάλιστα στα δύο παιχνίδια έχει παρουσιάσει δύο σερί τα οποία κάνει ο Παναθηναϊκός και αντίστοιχα εις βάρος του Ολυμπιακός 28-10 και 26-10. Στο πρώτο παιχνίδι το 54-37 έγινε 64-65 με ένα 10-28 και σε ανάλογο χρονικό τέμπο, πάλι με αφορμή τρίτη περίοδο, στο άλλο παιχνίδι το 26-30 έγινε 52-40. Οπότε βλέπουμε ότι παρουσιάζει μεγάλα νεκρά διαστήματα ο Ολυμπιακός, γιατί ακριβώς εκεί υστερεί στο κομμάτι της ενέργειας, υστερεί στην άμυνα.
0: Αυτό γιατί συμβαίνει στην τρίτη περίοδο. Συνήθως ο Ολυμπιακός ξεκινάει καλά. Βεβαίως το 29-30 που ήταν σκόρ ημιχρόνου εχθές ήταν, θα το έλεγα, για παιδικό.
1: Και η εξήγηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός με το απλωμένο ρωτέσιο στην Ευρωλίγκα, να σου θυμίσω, Άγγελο, ότι στον τελικό και τη Ευρωλίγκα και στον ημιτελικό είχε χρησιμοποιήσει ακόμα και τους 12 παίκτες στο ένα από τα δύο παιχνίδια στο ημίχρονο ο Μπαρτζόκας, που σημαίνει ότι απλώνει το ρόστερ στο πρώτο ημίχρονο, ώστε να εμφανίζεται στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός με πάρα πολύ δυναμική, γιατί είναι ξεκούραστη παίκτες, αυτό έχει μοιραστεί ο χρόνος στο ίμιση, στο πρώτο ημίχρονο.
0: Άρα τώρα, εδώ πέρα κάνει κακό μάλλον στον Ολυμπιακό το ότι χάνει τους πόντους του Ντόρσεϊ. Μα αναγκάζεται ο Φουρνιέ να παίζει παραπάνω αντί να έρχεται δεύτερος, γιατί ξεκινάει ο Ντόρσεϊ.
1: Όπως το έπεσε, ο Φουρνιέ έχει παίξει 33 λεπτά μέσον όρο που έπαιζε 18 στην
0: Ευρωλίγκα. Ναι, και έμπαινε ξεκούραστος και μπορούσε να βοηθήσει. Ενώ εχθές στην ουσία πάλευε μόνος του πάλι ο Φουρνιέ.
1: Ακριβώς. Ο Βεζέκοφ επίσης έχει φορτωθεί πιο πολύ χρόνο στο πρώτο ημίχρονο. Το αποτέλεσμα είναι ότι λείπουν παίκτες κλειδιά όπως ο Μακίσικ. Ο Μακίσικ, για παράδειγμα, δεν είναι καν στην οχτάδα των ξένων. Ο Μακίσικ έδινε τρομερή ενέργεια για 6-7 λεπτά και ξεκούραζε πολλούς. Ο Ολυμπιακός χθες πήγε στο ΆΚΑ χωρίς Jones, χωρίς Ward, χωρίς Μακίσικ, χωρίς Dorsey. Τέσσερις παίκτες οι οποίοι είναι όλοι Αμερικανάκια που λέμε, όλη ενέργεια, έτσι. Λοιπόν, αθλητικότητα. Άρα λοιπόν αυτό είναι που του κοστίζει και μπαίνει στην τρίτη περίοδο άσχημα και δεν βρίσκει ούτε το transition ούτε το τρίποντο. Αυτά πρέπει να τα αλλάξει ο Ολυμπιακός, να βρει καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, γιατί ο Παναθηναϊκός βλέπουμε ότι κέρδισε χθες ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Αν στην ουσία. Δηλαδή ο Αν ήταν.
0: Ήταν κακό παιχνίδι χθες ο Αν.
1: Ναι, βέβαια βοήθησε στην άμυνα. Ο Αν ήταν σημαντικό, τον κοντρολάρισε ο Άταμαν και του.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά
1: ο...
0: δεν είχε τους πόντους του επιθετικά.
1: Όχι, δεν είχε, αλλά βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει, γιατί μπορεί να έχει ένα στα 13 σου τον Ντέιβις στο πρώτο παιχνίδι, αλλά χθες έβαλε 23, έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν τι βλέπουμε, βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει λύσεις, γιατί έχει πιο πρωτοκλασσά τους παίκτες στην επίδεση. Ο Ολυμπιακός τραβάει το σκοράρισμά του κυρίως μέσα από συνεργασίες, δημιουργίες από πολλά είδη παιχνιδιού και όχι από το παιχνίδι το ατομικό των star που λέμε και των ατομικών πρωτοβουλειών. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός τώρα με το μειωμένο ρόστερ έχει πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα έχει προσφέρει ο Ολυμπιακός και στο κύπελλο, να θυμίσω. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν είναι τυχαίο αυτό που λέμε. Δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός που έχει μάθει να παίζει με απλωμένο rotation έχει θέμα όταν παίζει στην Ελλάδα, που αναγκάζεται να κόψει πολλούς από τους ξένους του και άρα χάνει πάρα πολύ από την ενέργεια και το στυλ παιχνιδιού το οποίο εφαρμόζει. Δεν είναι τυχαίο ότι έχασε και στο κύπελλο εύκολα και ότι μέχρι στιγμής στα δύο παιχνίδια των τελικών ο Παναθηναϊκός θα έχει πάει καλύτερα χωρίς να είναι καλός ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει παραλίγο να κάνει το 2-0 χωρίς να είναι καλός ο Παναθηναϊκός. Κάποια διαστήματα καλά είχε. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει πολύ κάτω από τις δυνατότητές του. Δεν ξέρω αν μπορεί να επιστρέψει. Θα το επιχειρήσει με αφορμή ότι διατηρεί το πλεονέκτημα της έδρας. Αυτό του δίνει ψυχολογική δύναμη και η ψυχολογία, αν επιστρέψει και ο Ντόρσεϊ, θα είναι καθοριστική. Θεωρώ λάθος και την μη συμμετοχή του Γουόρ χθες, γιατί πήγε με τρία γκάρ που δεν σουτάρει κανείς ο Μπαρτζόκας, αλλά και δεν μπορεί να παίξει μαζί και δύο γκάρ τάσει μαζί. Άρα λοιπόν είχε τρεις άσους που είναι άσουτοι, όπως λέω εγώ, και δεν μπορεί να παίξουν μαζί οι δύο. Άρα λοιπόν κακώς έκοψε το Γουόρ για μένα. Ήταν λάθος. Ο Γουόρ μπορεί να βγάλει 5 παιχνίδια, γι' αυτό είναι αθλητικός παίκτης. Ενώ θεωρώ λάθος και του Άταμαν που δεν παίρνει το Χουάντσο, γιατί.
0: Παίρνει το Σόρτ.
1: Ναι, και παίρνει το Σόρτ, ο οποίος χθες δεν έπαιξε καθόλου σε δεύτερη μέρα, γιατί τον σημάδευε ο Ολυμπιακός. Ενώ ο Μίτογλου είδαμε που ήταν κλειδί σαν πεντάρι, το έχουμε πει πολλές φορές στο πρώτο μάτς που είχε 4 τρίποντα. Χθες δεν ακούμπησε που λέμε, δεν σούταρε καν τρίποντα. Ο Ολυμπιακός προσάρμοσε την αμυνά του, αλλά έτσι έδωσε την ευκαιρία να κάνει post παιχνίδι ο Χέις Ντέιβις που είχε τους 23 πόντους. Ο Άταμαν όμως θα έπρεπε να έχει το Χουάντσο, χθες δεν του κόστησε, διότι με το Μίτογλου να μην βρίσκει σουτ. Αν ο Λεσόρ για παράδειγμα έμεινε έξω 10 λεπτά, 15, είτε λόγω κούρση είτε εκεί που είχε ένα μικρό τραυματισμό, τι θα έκανε, θα πήγαινε με το Μίτογλου που ήταν σε κακή μέρα 25 λεπτά, δεν γίνεται. Άρα έπρεπε να έχει και το Χουάντσο για να πας στα χαμηλά σχήματα ή να δώσει ανάσες στο Χέις Ντέιβις.
0: Μάλιστα, από εκεί και πέρα η συμμετοχή του Σλούκα, η πιθανή συμμετοχή του Σλούκα και του Ντόρσεϊ θα αλλάξει και την εξάδα των ξένων λογικά.
1: Σαφώς, αν επιστρέψει ο Λούκας, τίθεται έξω Σόρτ και μπαίνει ο Χουάντσο που είναι ζητούμενο ούτως ή άλλως. Γιατί εγώ θεωρούσα και ότι έπρεπε να δώσει όνομα και στον Λιόπουλο ο Άταμαρ και να πάει με τον Λιόπουλο πίσω από Γκραντ. Η συμμετοχή του Ντόρσεϊ θα ξεκουράσει τον Φουρνιέ, ο οποίος κινδυνεύει να είναι σκασμένος που λέμε, γιατί κατεβάζει και την μπάλα πολλές φορές αν παρατηρήσεις. Άρα λοιπόν θα δώσει ανάσες πάρα πολλές στον Φουρνιέ για να είναι φρέσκος, για να μπορεί να πάρει τις τελευταίες επιθέσεις. Είδαμε ότι ο Φουρνιέ και στα δύο μάτς ήταν κουρασμένος στο τέλος. Άρα λοιπόν θα είναι πολύ σημαντική η επιστροφή του Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό, γιατί θα δώσει και μία λύση στα γκάρ και ταυτόχρονα θα απελευθερώσει. Και εντάξει, δεν θα ξανακάνει το ρίσκο ο Μπαρτζόκας, θα πάει με τρεις άσους εννοείται, αλλά θα του δώσει μία μεγάλη ανάσα για να ξεκουράζει τον Φουρνιέ.
0: Βλέπουμε τον Πίτερ Σωτήρη στα δύο πρώτα παιχνίδια να μην έχει αποδώσει αυτά που απέδωσε στο Final Four της Ευρωλίγκα.
1: Καθόλου. Ήταν κακός και έχει κάνει μόλις 6 σούτ σε δύο παιχνίδια. Αυτός παίξει 19 λεπτά. Βγήκε το σχήμα με 3-4 Πίτερ Σβεζέκοβ για ένα 6-7 λεπτό στο πρώτο παιχνίδι. Δεν βγήκε καθόλου. Στο δεύτερο το διάβασε ο Παναθηναϊκός και σημάδευε τις αργές επιστροφές που είχε ο Ολυμπιακός με συνεργασίες και με πικ πηγαίνοντας στο Χέις Ντέιβις το 4 και στο post παιχνίδι.
0: Λοιπόν, να πάμε και λίγο στη Θεσσαλονίκη Σωτήριο που γίνονται πράγματα και θαύματα. Ανακοινώνονται συνέχεια και από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ σπουδαίες μεταγραφές. Και του χρόνου μαζί με την ΑΕΚ φαντάζομαι που θα ενισχυθεί και η Ένωση. Νομίζω θα έχουμε ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πεντάδα.
1: Η εκτίμηση του πληροφόρηση δικιά μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα μεγάλο μπάτζετ περίπου στα 12 εκατομμύρια, ο Άρης περίπου στα 8 και η ΑΕΚ περίπου στα 5. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο ομάδες Θεσσαλονίκης που επιστρέφουν στην πρώτη γραμμή είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς ισχύ Θεσσαλονίκη, το έχουμε ξαναπεί, δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρό μπάσκετ. Πραγματικά. δημιουργούν τάσεις και οι δύο μας Θεσσαλονίκης ναι, να απέχουν πολύ για τα μπάτι των Ιωνίων της Αθήνας, έχουν ανέβει πάρα πολύ πλέον στα 30 εκατομμύρια, αλλά είναι άλλο να έχεις ένα μπάτι 10 και άλλο να έχεις 30. Αυτό σημαίνει άλλο να παλεύεις το 10 με το 30 που μπορεί να δημιουργήσει ένα θέμα, δηλαδή να παλέψεις και να απειλήσεις. Το μπάτζετ όμως των 5 εκατομμυρίων με τα 30 δεν μπορεί.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν ο Σπανούλης που πάει στον Άρη θα είναι μια πολύ μεγάλη βάση για να δουλέψει ο Άρης πάρα πολύ σωστά με τον Σπανούλη στο μπάγκο και να χτίσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα ανεβαίνει τον μπάτζετ σταδιακά μαζί με τις εξελίξεις και στο γήπεδο για να παίξει την Ευρωλίγκα. Ο Άρης περιμένει τις εξελίξεις και ο Άρης και ο Πάοκ με την Ευρωλίγκα στα επόμενα χρόνια που θα παίξουν στο EuroCup να πάρουν το EuroCup και να συνεχίσουν. Αλλά μετά να δουν τι θα κάνουν και αναλόγως να εξελίξουν με το NBA Europe. Αν θα υπάρξει σύμπραξη των δύο μαζί με την Ευρωλίγκα, πια πού θα καταλήξει και όλα αυτά. Λέει με τι ώρα. Όλα πάντως το πρόγραμμα του Άρη είναι τριετές για να γυρίσει την Ευρωλίγκα με τον Σπανούλη, ο οποίος θα είναι ο αρχιτέκτονας και νομίζω ήταν η καλύτερη επιλογή. Και προφανώς υπάρχει μεγάλο όραμα γι' αυτό και πήγε ο Σπανούλης εκεί. Ο ΠΑΟΚ λόγω Μιστακίδη χτίζει ήδη, κάνει μεταγραφές, χτίζει ένα μεγάλο μπάτζετ στα 12 περίπου εκατομμύρια αγωνιστικό. Και η ΑΕΚ θέλει να ακολουθήσει έχοντας καλές σχέσεις με το NBA Europe, αλλά χωρίς να ξέρουμε τι χρήματα μπορούν να μπουν σε πρώτη φάση. Θα ανέβει το μπάτζετ, αλλά όχι ιδιαίτερα. Πάντως είναι καλό, το μπάσκετ αρχίζει και ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και επιστρέφει σιγά-σιγά. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί άμεσα τις ομάδες της Αθήνας, αλλά.
0: Ένα πρώτο βήμα γίνεται.
1: Δημιουργεί πραγματικά ισχυρές βάσεις και το επόμενο βήμα θα είναι εύκολο να γίνει, γιατί και ο Μιστακίδης είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να βάλει και 23 εκατομμύρια που υπάρχει μια καλή προσπάθεια του χρόνου και μετά να ανεβάσει και ο Άρης αντίστοιχα τον μπάτζετ στα 15-20 εκατομμύρια έχοντας ισχυρή βάση και έχοντας και καλούς προπονητές και ίδιο μας, έτσι ως Πανούλης στον Άρη και τρικέρι στον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία Σωτήρη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες καθώς
1: καλά,
0: έχουμε συνέχεια, έτσι.
1: Καλά, μεγάλη καλησπέρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Ας καλά, γελέ.
0: Λοιπόν, ήταν και ο Σωτήρης Γεωργίου, ο συνάδελφος πολλά χρόνια εδώ, ο οποίος μας έδωσε τη δική του άποψη για τους τελικούς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Σάνε κάνει το 2-1 αυτή την ώρα για την Γερμανία στο φιλικό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμίζω, ο Χάβερτς νωρίς-νωρίς μόλις το δεύτερο λεπτό έδωσε προβάδισμα, ο Φάρης ο Ρόμπινσον σε 37 και ο Λιρόι Σάνε μόλις κάνει το 1-2 Ηνωμένες Πολιτείες Γερμανία. Η ώρα πλησιάζει 11. Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο, να πω Βενέτσια Βίρτους 90-83 τελικό αποτέλεσμα. Ημίχρονο Μούρθια Μπαρτσελώνα 36-52. Ρουμανία Ουαλία τελικό 2-1. Πορτογαλία Χιλή 2-1. Ηνωμένες Πολιτείες Γερμανία 1-2. Ημίχρονο Ελβετία Αυστραλία 1-0. Δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Θερμή υποδοχή στο Ηράκλειο της Κρήτης για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών εν ώψη του αυριανού φιλικού με την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μιλώντας στην συνέντευξη τύπου, ανέφερε ότι η ομάδα μας μπορεί να διαχειριστεί το παιχνίδι με διάφορους τρόπους. Επισήμανε ότι μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στο αρχικό σχήμα, ενώ τόνισε ότι το σύστημα 3-5-2 που χρησιμοποίησε κατά τη Σουηδία είναι μόνο μία επιλογή για τον τρόπο με τον οποίο θα παίζει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Στις 10 το βράδυ, σέντρα στο μάτς με κάλυψη από την Era Sport και τον Αλφα. Ισόπαλη 0-0 ήρθε το απόγευμα η Εθνική Νέων με την Πορτογαλία στην Ντούμπα για την δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Euro Cup 19. Ουραγός το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στον έκτο όμιλο με μόλις έναν βαθμό σε δύο παιχνίδια. Σε αναδιάρθρωση των στελεχών του αγωνιστικού τμήματος προχωρεί ο ΠΑΟΚ με τον Λέο Μάτος να αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή και τον Αντρέ Βιερίνια χρέη τεχνικού διευθυντή στην ομάδα. Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει πλέον να θεωρείται ο Ουνάι Λόπεθ, καθώς ο Ισπανός μέσος έχει φτάσει σε πλήρη συμφωνία με τους Ερυθρόλευκους. Ο Σονούπο ολοκληρώνεται και η απόκτηση του δεξιού αμυντικού Πάμπλο Μαφέο, καθώς προέκυψε και εδώ συμφωνία των Πειραιωτών με την Μαγιόρκα, ενώ σε προχωρημένο στάδιο είναι και οι επαφές με τον Μαρμόλ, 24χρονο αριστεροπόδαρο στόπερ της Λας Παλμάς. Με δεδομένη την ενίσχυσή του στη μεσαία γραμμή, ο Τιέν Καμαρά, με τον οποίο οι πράσινοι είχαν συμφωνήσει τον Ιανουάριο, αλλά η μεταγραφή δεν προχώρησε λόγω Μπενίτε, θα απασχολεί και πάλι το τριφύλι. Ο 23χρονος Γάλλος, με καταγωγή από τη Γουινέα, έχει συμβόλαιο με την Σαρλερουά για έναν ακόμα χρόνο. Στο μπάσκετ τώρα, με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων των αιώνιων μετά το χθεσινό δεύτερο μεταξύ τους τελικό, με τη μεν Ερυθρόλευκη ΚΑΕ να ζητεί από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ βαριά τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο και την πράσινη να καταγγέλει στο ίδιο όργανο τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Νίκο Λεπενιώτη. Πάντα στο μπάσκετ, σημαντική μεταγραφική κίνηση από τον Άρη, ο οποίος ενέταξε στο ρόστερ του τον Αμερικανό 26χρονο NBA forward Eric J. Lintel, που εφέτος έπαιξε στους Brooklyn Nets, ενώ ο Γενικός Γραμματέας της FIBA Ανδρέας Ζαγκλής επιβεβαίωσε ότι η νέα κοινή διοργάνωση NBA FIBA θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027, επισημένοντας ότι το εγχείρημα αυτό θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στο μπάσκετ στην Ευρώπη. Στο βόλεϊ τους δεύτερους αγώνες τους, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έδωσαν σήμερα εθνικές ανδρών και γυναικών, με τους άνδρες να επικρατούν με 3-0 του Αζερμπαϊτζάν και τις γυναίκες με το ίδιο σκορ της Λιθουανίας. Και στα νέα από το εξωτερικό, σούπερ έκπληξη στο ισπανικό μπάσκετ, ο αποκλεισμός της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 18 χρόνια από τους τελικούς, καθώς η Τενερίφη την νίκησε με 107-95 και την πέταξε έξω από την διεκδίκηση του τίτλου. Ασταμάτητος ο Κίμι Αντωνέλη στην Φόρμουλα 1 θα κινήσει αύριο πρώτος και για τέταρτη φορά εφέτος στις 4 το μεσημέρι στο σιρκουί του Μοντε Κάρλο μπροστά από Verstappen και Hamilton. Η 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα είναι η νέα βασίλισσα του Ρολάν Γκαρός μετά την νίκη της στον τελικό με 2-0 σετ επί της Πολωνής Μάγια Χβαλίνσκα. Μάλιστα η Αντρέεβα έγινε η δεύτερη νεότερη τενίστρια που σηκώνει το τρόπαιο μετά την Σέρβα Μόνικα Σέλες, η οποία το κατάφερε μόλις στα 16,5 χρόνια της, το μακρινό 1990. Τέλος, παρατράγουδα έχουμε στο Μουντιάλ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να χορηγήσουν βίζα σε μέλη της αποστολής του Ιράν, ενώ ο επιθετικός του Ιράκ, Αϊμέν Χουσέιν, κρατήθηκε και ανακρίθηκε για σχεδόν 7 ώρες στο αεροδρόμιο του Σικάγο, πριν τελικά του επιτραπεί η είσοδο στη χώρα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black.
2: 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Έρας.

0: 13 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Μούρθια Μπαρτσελώνα, τρίτο δεκάλεπτο 47-64, θυμίζω τελικό Βενέτσια Βίρτους 90-83, από εκεί και πέρα θυμίζω τον αποκλεισμό της Ρεάλ, από την Τενερίφη με ήττα 107-95, Ρεάλ Τενερίφη 95-107. Τελικά στα φιλικά, Βέλγιο την Ισία 5-0, Ρουμανία Ουαλία 2-1, Πορτογαλία Χιλή 2-1 στο 72, Ηνωμένες Πολιτείες Γερμανία 1-2, 52 λεπτό, Ελβετία Αυστραλία 1-0, 12 λεπτό, Αγγλία και Νέα Ζηλανδία χωρίς γκολ. Λοιπόν, αφήνουμε τον μπάσκετ, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Ράνιο για όλα τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Γιάννη, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα. Για σένα και τους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός που κινείται σε πολλά επίπεδα αυτή την εποχή, έτσι, μεταγραφικά μιλάω.
1: Ναι, σε πολλά διαφορετικά και νομίζω πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μας είχε συνηθίσει πέρσι και πρόπερσι με το Μεντιλίμπαρ. Θα το κρατήσουμε και αυτό. Σε ένα πολύ διαφορετικό μεταγραφικό καλοκαίρι. Καταρχάς, ο Ολυμπιακός ξεκινάει την προετοιμασία του νωρίτερα από τις προηγούμενες χρονιές. Βλέπεις, είναι τα προκριματικά τα οποία έχει να δώσει. Βέβαια. Από τον τρίτο προκριματικό γύρο, σε αντίθεση με πέρσι και πρόπερσι, που ήταν πολύ διαφορετική η συνθήκη. Και αυτός ίσως είναι και ο λόγος και σε συνδυασμό με ένα κύκλο πραγμάτων που υπάρχουν για διάφορους παίχτες. Πού θα αποχαιρετήσουν. Τώρα, αν αυτός ο κύκλος ήταν μεγάλος ή μικρός, αυτό είναι άλλη συζήτηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και αναγκάζει πλέον τον Ολυμπιακό να κινηθεί πολύ διαφορετικά, πολύ πιο γρήγορα. Και στην πράξη θα φανεί να είναι και πιο αποτελεσματικά, γιατί κατά γενική ομολογία πέρυσι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν βγήκαν οι μεταγραφές στο μέγεθος το οποίο θα ήθελε. Οπότε πλέον, με την σύμφωνη και απόλυτη γνώμη του Μεντιλίμπαρ, με παίχτες κυρίως από το Ισπανικό Πρωτάθλημα, είτε Ισπανοί είτε με θητεία στη Λα Λίγκα, έρχονται για να δέσουν οι περισσότεροι τουλάχιστον. Ή γνώριμα πρόσωπα, βλέπε Κώστας Φορτούνης.
0: Ο Γιάννη Ολυμπιακός κοιτάζει μόνο από Ισπανία πλευρά, δεν κοιτάζει άλλες αγορές.
1: Κοιτάζει. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή τα πράγματα έτσι όπως είναι προκύπτουν και από διάφορα γεγονότα τα οποία υπάρχουν και εμπλέκουν τον Ολυμπιακό και για άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, είναι μια περίπτωση ενός Σέρβου μεσοεπιθετικού, του Πέταρ Στάνιτς, που ανήκει στη νέα γενιά Σέρβων παιχτών που έχουν καταφέρει να ξεχωρίζουν χάρη στο ταλέντο, την συνέπεια, την αφοσίωσή τους. Είναι γεννημένος το 2001 και είναι ένας παίχτης που το συνοδεύουν πολύ καλά στατιστικά. Μάλιστα, η φετινή περίοδο που γίνησε με τη φανέλα της Λουντογκόρετς ήταν η κορυφαία της μέχρι τώρα καριέρας του Στάνιτς, με 15 γκολ, 11 assist, γεμάτα παιχνίδια, δηλαδή 90 λεπτά, και με ιδιαίτερα εντυπωσιακή παρουσία στο Europa League. Εκεί όπου πέτυχε 7 γκολ. Δεν είναι μια τυχαία περίπτωση ο συγκεκριμένος παίχτης, που πραγματικά τα έσπασε στη Βουλγαρία. Και το λέω για να καταλάβει κανείς ότι πέρα από αυτό το πλαίσιο στο οποίο κινείται ο Ολυμπιακός με τη Λα Λίγκα που είπαμε, ότι έχει το μυαλό του, το νου του και σε άλλους ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό ανέφερα και την περίπτωση αυτή του Πέτρα Στάνιτς, που το κρατάμε για μελλοντική χρήση. Τώρα, αν πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και πώς ακριβώς λειτουργεί ο Ολυμπιακός, θα δούμε ότι με τη σειρά που θα το πούμε, ο Ουνάι Λόπεθ φαίνεται σχεδόν κλεισμένος από πλευράς Ολυμπιακού, επιβεβαιώνοντας τα ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, και μάλιστα ήρθε σε συνέχεια αυτού να επιβεβαιωθεί από ένα ισπανικό μέσο ότι

0: έρχεται στον Ολυμπιακό και θα υπογράψει μάλιστα μετά τις διακοπές του. Ήταν ισπανική στο σελίδα El Digo Digital, η οποία ανέφερε ότι ο Νέι Λόπεθ έχει συμφωνήσει σε όλα με τους Ερυθρόλευκους. Πρόκειται για έναν 30χρονο μεσοθυμίζω. Mm-hmm. Αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση των καλοκαιρινών διακοπών και όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα που, επαναλαμβάνω, ενισχύει αυτά τα οποία είχαμε πει και εμείς, όπως και γενικότερα το ρεπορτάζ που κυκλοφορούσε για τον παίχτη, χωρίς να επιβεβαιώνεται όπως καταλαβαίνεις από τον Ολυμπιακό, βάζοντας στην άκρη περιπτώσεις που είχε και με την Athletic Bilbao αλλά και με τη Βαγεκάνο που του έκανε μια διαφορετική πρόταση. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν ήταν βελτιωμένη. Διαφορετική πρόταση, η οποία όμως δεν τον ικανοποίησε. Θυμίζω ότι ο παίχτης έρχεται από τη Ράγιο Βαγεκάνο, αλλά ως ελεύθερος, γιατί ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο του παίχτη φέτος με την ομάδα που ήταν και φιναλίστ, όπως είδαμε και στο Europe. Αυτά για να δούμε λίγο στο conference, για να δούμε εν πάση περιπτώσει πώς λειτουργεί και σε αυτό το πλαίσιο. Γενικότερα, να ξέρουμε έτσι και να έχουμε στο μυαλό μας το πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός και για άλλους παίχτες. Είπαμε να αναμονίουν Νάι Λόπεθ. Θα δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του Μαφέο για δεξί μπακ, του Μαρμόλ, αριστερό στόπερ, του Πεδρόσα της Σεβίλης για αριστερό μπακ και σε συνδυασμό με το ποιοι θα φύγουν, γιατί πρέπει να φύγει και κόσμος. Κωστίνια, μια δρομολογημένη και αναμενόμενη κλεισμένη μεταγραφή στην Brighton, το τυπικό περιμένουμε, του Ορτέγκα, που όλο κάτι φαίνεται να υπάρχει με τη μορφή διερευνητικής επαφής, κρούσης, αλλά κάτι κινείται για την περίπτωση του παίχτη. Και να δούμε τι γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις παιχτών, όπως για παράδειγμα ότι έχει μπει στο στόχαστρο και της Πόρτο και της PSV ο Χρήστος Μουζακίτης, ας μην το ξεχνάμε αυτό. Η Λαντς που έχει καταθέσει πρόταση περίπου 3 εκατομμύρια στους Ερυθρόλευκους για την αγορά του και πιθανόν να χρειαστεί και έτσι μια επιπλέον διαπραγμάτευση του οικονομικού, αν όντως έρθει μια προσφορά τέτοια που να ικανοποιήσει και τον παίχτη, αν μη τι άλλο. Και βεβαίως και με τον Σεφέτσα, όπου η Πάρμα θέλει την παραμονή του, όχι στα χρήματα στα οποία ζητάει ο ίδιος, ο Ολυμπιακός μιλάω τώρα, αλλά λίγο διαφορετικά και σε ένα μεγαλύτερο βάθος χρόνου η εξόφλησή του. Θα το δούμε τότε και το πώς. Και βέβαια, με την ευκαιρία να πω ότι υπάρχει ένα όνομα του Ντρίσα Καμαρά, που είναι στο επίκεντρο μεταγραφών πολλών ομάδων και της Μπεσίκτας και της Τραμπζονσπορ και της Πάρμα, του Στρεφέτσα που λέγαμε, αλλά ακόμα και για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, παίχτης της Γκαζιαντέπ Σπορ, να θυμίσω. Έχει προταθεί σε αρκετές ομάδες. Είναι μια περίπτωση που δεν περνά απαρατήρητη. Οπότε το κρατάμε και να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση που βλέπεις ότι είναι με τη μορφή τόμπολα. Τι γίνεται με τον Στρεφέτσα, αν γίνει με τον Ολυμπιακό ή για άλλες περιπτώσεις.
1: Είναι και ιδανικοί που θα επιστρέψουν κιόλας, έτσι.
0: Κοιτάξτε, δεν είμαι βέβαιος ότι από τους δανεικούς που επιστρέφουν θα δούμε παίχτες να μένουν. Για παράδειγμα, Μάντσα, ολοκληρώνει το δανεισμό του στη Ριο Άβε. Η Σάο Πάολο φαίνεται ότι είναι πιθανό να κινηθεί για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή με ένα πιθανό σενάριο δανεισμού και οψιών αγοράς. Θυμίζω στο δεύτερο μισό έκανε καλό πρωτάθλημα με τη Ριο Άβε. Μασούρας επίσης, δεν είναι βέβαιος ότι θα μείνει στο Ολυμπιακό, να σου πω την αλήθεια.
1: Από όλους αυτούς, αν επιστρέψει, ο Γιάρεντσουκ μπορεί να μείνει.
0: Μόνο αυτό ακριβώς. Καμπελά επίσης δεν το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Ο Νασιμέντο δεν είναι απίθανο να δοθεί έστω και ως δανεικός.
1: Ναι, και ομάδα υπάρχει και στη χώρα.
0: Και όνομα το οποίο το λέγαμε και χθες που ακόμα δεν έχει γραφτεί, αλλά ας το κρατήσουμε, ναι, γιατί όλο και κάτι γίνεται από εκεί. Το όνομα του Σιπιώνη, που κατά την άποψή μου ίσως είναι και η πιο πετυχημένη μεταγραφή
1: αυτή
0: του Ολυμπιακού.
1: Αυτή είναι και για μένα. Η μεταγραφή που βοήθησε πιο πολύ από όλους.
0: Βοήθησε πιο πολύ ακριβώς.
1: Σιπιώνη είναι.
0: Δεν είμαι βέβαιος ότι θα μείνει. Γιατί ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που θα πάει να κινηθεί για αρκετούς χαφ εδώ πέρα. Καταρχάς, ο Γκαρθία έχει τελειώσει το συμβολέο του. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει να τον διατηρήσει. Τι θα γίνει με τον Μουζακίτη, που είναι ένα από τα χότ ονόματα του Ολυμπιακού, όπως και ο Τζολάκης. Άρα βλέπεις ότι είναι ένας κύκλος πραγμάτων που συμπαρασύρει εξελίξεις και καταστάσεις που θα δούμε με συνέπεια να είναι πολύ λίγοι αυτοί οι σίγουροι. Δηλαδή ο Ρέτσος, ο Ελκαμπή, ο Τσικίνιο, ο Ζέλσον, ο Ροντινέη. Καταλαβαίνεις. Για όλους τους υπόλοιπους πάντοτε υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό.
1: Και από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός που θα ξεκινήσει νωρίτερα, τέλος του μήνα, δεν ξεκινάει, δεν μαζεύονται.
0: Ναι, 29 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση των παιχτών ημέρα Δευτέρα. και λίγο αργότερα θα φύγει, 2-3 μέρες αργότερα, για να πάει να κάνει το πρώτο κομμάτι της βασικής του προετοιμασίας, λίγο έξω από το Ρότερνταμ. Mm. Εκεί που το Μεντιλίμπαρ πήγε εκεί πέρσι και πρόπερσι, και γενικότερα ο Μεντιλίμπαρ το εμπιστεύεται μια δεκαετία και πλέον και σε προηγούμενες ομάδες που ήταν. Κάποιες συνήθειες, μια ρουτίνα τέτοια για προπονητές αυτής της ηλικίας, αυτής της σχολής, ίσως να ξενίζει κάποιους, όμως είναι η σιγουριά τους. Αυτό ξέρουν, αυτό γνωρίζουν, με αυτό θα πεθάνουν προπονητικά, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και γι' αυτό έχει επικριθεί αρκετές φορές. Δικαίως ή αδίκως, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά έχει κάποιες συνήθειες. Δεν θα πω αιμονές απαραίτητα, έχει κάποιες συνήθειες.
1: Ναι,
0: τη στηρία παρέγκλητα, και από εκεί πέρα θέλει να έχει το αποτέλεσμα. Είναι πετυχημένος προπονητής ο Μεντιλίμπαρ.
1: Πώς δεν γίνεται.
0: Νταμπλ,
1: πήρε και ευρωπαϊκό.
0: Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι από τις λαμπερές χρονιές και πέρυσι και πρόπερσι, αυτό που έζησε φέτος ο φίλος του Ολυμπιακού δεν ήταν αυτό το οποίο θα ήθελε. Και το λέω με αφορμή βεβαίως το πρωτάθλημα και το κύπελο, με εξαίρεση κάποιες εκλάμψεις που είχε η ομάδα ως επιτοπλίστων στο Champions League. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός κινήθηκε σε ρηχά νερά. Αναλύσαμε και τις προηγούμενες μέρες κάποια πράγματα τα οποία έφταξαν. Ας μην επαναλαμβανόμαστε. Και κλείνοντας, εκτός αν υπάρχει κάποιο ερώτημα και θέλεις και εσύ, να θυμίσουμε και για τα εισιτήρια τα οποία έχουν φύγει. Δεν είναι και λίγα. 15.500 ανανεώσεις έχουν γίνει.
1: Πήρε μία μικρή παράταση, Γιάννη, πήρανε.
0: Ναι, μέχρι τη Δευτέρα είναι.
1: Α, μέχρι τη Δευτέρα.
0: Και μάλιστα μέσα στις τελευταίες δύο μέρες είχαν φύγει 4.000 εισιτήρια διαρκείας. Γι' αυτό λέω ότι και ο κόσμος είναι εκεί να στηρίξει ενίοτε και από το υστέρημά του μια ομάδα που δεν έχει εξασφαλισμένη και συμμετοχή στη League Phase του Champions League.
1: Έχει όμως σίγουρα στο γύρο.
0: Ναι, κοίταξε πέρυσι όμως όταν έπαιρνε διαρκείας.
1: Ξέρεις ότι θα παίξει Champions League.
0: Ακριβώς. Ερχόταν από μια πολύ καλή χρονιά με double. Είχε την εγγύηση του Champions League και κάποιες μεταγραφές που περίμενες κτλ. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος δείχνει το δεσμό του με την ομάδα, τη στήριξη και την υποστήριξη. Γιατί ο κόσμος πώς τη δείχνει, με την παρουσία του και βάζοντας και το χέρι στην τσέπη. Πολλές φορές το βάζει πολύ βαθιά για να πάρει ένα εισιτήριο, να πάρει μια φανέλα, να ακολουθεί την ομάδα στο εξωτερικό και να δούμε κατά πόσο η εκάστοτε ομάδα ανταποδίδει αυτή την αγάπη, αυτή την λατρεία και αυτό το έξοδο που κάνει οποιοδήποτε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Καλό Σαββατοβράδυ σε όλους. Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, ήταν και ο Γιάννης Ράνιος με όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος εκεί όπου έχουμε γκολ. Αρχεντίνο Ντεμέρλο που παίζει με 10, Ατλέτικο εδώ δεν έχουμε γκολ. Εξουτσιονίστα Σαν Μάρτιν Ντεμπουρτζάκο 2-0. Φλάντρι Αρχεντίνο Κίλμες 0-1. Ντεφενσόρες Μπόκα Ουνίδος 2-0. Ακασούσο Σεντράλ Νόρτε 2-1. Ηνωμένες Πολιτείες Γερμανία 1-2. Μπαρτολόμε Σαρμιέντο 2-0. Σαν Μάρτιν Νουέβα Σικάγο 1-0. Ελβετία Αυστραλία 1-1. Παναμάς Βοσνία 1-1. Καστελιών Αλμερία 1-0. 1-1 μόλις τώρα. Ατλέτικο Ραφαέλα Κολεγιάλες ημίχρονο 1-0. Γκολ Βολιβία Σκωτία 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Ακούτε Ερασπορ.
1: Λοιπόν, να δούμε τι συμβαίνει στο κουπόνι του στοιχήματος, καθώς έχουμε σε εξέλιξη παιχνίδια. Έχουμε δεύτερο γκολ καταρχήν για τη Σκωτία. Ο Μακτομινέ είναι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Βολιβία-Σκωτία 0-2 στο 27ο λεπτό. Από εκεί και πέρα να θυμηθούμε τα αποτελέσματα όπου έχουμε γκολ. Ακασούσο Σεντράλ Νόρτε 2-1. Ηνωμένες Πολιτείες Γερμανία 1-2 στις καθυστερήσεις είμαστε εδώ. Μπαρτολομέ Σαρμιέντο 2-0 και ημίχρονο Σαν Μάρτιν Νουέβα Σικάγο 1-0. Ελβετία Αυστραλία στο 70-1-1. Στο 65 Παναμάς Βοσνία 1-1. Στο 70 Καστεγιόν Αλμερία 1-1. Ημίχρονο Ατλέτικο Ραφαέλα Κολεγιάλες 1-0. Και όπως είπα νωρίτερα με το Μακτομινέι Βολιβία Σκωτία 0-2.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε με τον γκολ του Άνταμς, 3-0 η Σκωτία τη Βολιβία. Είμαστε στο 36ο λεπτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μπαρτολόμε Σαρμιέντο 2-0, ημίχρονο Σαν Μάρτινο Εύα Σικάγο 1-0, Ελβετία Αυστραλία στο 78 1-1, Παναμάς Βοσνία 1-1 στο 75, Καστεγιόν Αλμερία 1-1 στο 80, Ατλέτικο Ραφαέλα Κολεγιάλες 1-0 είναι και αποτέλεσμα ημιχρόνου και Βολιβία Σκωτία όπως είπαμε 0-3. Με τα αποτελέσματα αυτά υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου. Γιώργο, καλησπέρα. Αντίστροφη μέτρηση και τη έντρα του Παγκοσμίου Κυπέλου.
1: Τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλου για πρώτη φορά με 48 ομάδες, για πρώτη φορά σε τρεις διαφορετικές χώρες, μέσω Πολιτείας Αμερικής, Μεξικό, Καναδά. Για πρώτη φορά με νέους κανονισμούς ποδοσφαίρου που δεν θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου, αλλά θα μπουν στη ζωή μας από αυτή εδώ την διοργάνωση, από αυτό εδώ το τουρνουά. Πριν σου πω τα παιχνίδια που έχει τα ξημερώματα και δεν ξέρω αν έχεις πει κάτι σχετικό, και το λέω αυτό διότι παίζει και η Βραζιλία φιλικό, παίζει και η Αργεντινή φιλικό, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν καλά στη Βραζιλία δεν θα παίξει σίγουρο ο Νέιμαρ Τζούνιορ, διότι δεν έχει συνέστηση από τον τραυματισμό, ότι μάλλον συνεχίζει την αποθεραπεία του ΗΠΑ. Στην Αργεντινή λέγεται ότι δεν θα ξεκινήσει ο Λιονέλ Μέση και ότι θα είναι στον Παγκό. Αν θα το χρησιμοποιήσει όχι ο συνονόματος του Σκαλόνι, θα πρέπει να δούμε το παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στα ξημερώματα απέναντι στην Ουντούρας. Πριν πάω και πω οτιδήποτε, Άγγελε, θα μου επιτρέψεις να πω κάτι που ψάχνω, το εντόπισα πριν από λίγη ώρα και το ψάχνω συνέχεια. Ένας παλιός μας γνώριμος του ελληνικού ποδόσφαιρου, ο Ροδόλφο Αρουαμαρένα, αναφέρουν πληροφορίες από την Αργεντινή ότι συμφώνησε να είναι ο επόμενος προπονητής στην Boca Juniors.
0: Ο Αρουαμπαρένα.
1: Ναι. Σε πληροφορώ ότι το έχει ξανακάνει την διετία 2014 και 2016.
0: Στην Boca.
1: Ο Αρουαμπαρένα μπορεί να είχε ως παρατσούκλι το El Vasco, αλλά δεν ήταν Ισπανός. Είναι Αργεντίνος.
0: Αργεντίνος είναι.
1: Ναι, εντάξει, επειδή τον λέγανε El Vasco, πολλοί να πιστεύουν ότι ήταν Ισπανός. Όχι, έχει παίξει στην Villarreal και μετά την Villarreal, όπου έπαιξε αρκετά χρόνια, ήρθε στην ΑΕΚ και έπαιξε το 2007 και το 2008. Μετά επέστρεψε στην Αργεντινή, έπαιξε στην Τίγρε, έπαιξε και στην Ουνιβερσιδά Κατόλικα της Χιλής, Σαντιάγο, και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του, την προπονητική του συγγνώμη καριέρα, με τα τελευταία χρόνια να είναι προπονητής στη Μέση Ανατολή. Και Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Αίγυπτος και Κατάρ, οπότε καταλαβαίνεις, και Ντουμπάι, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτός...
0: Πλούσια καριέρα προπονητική και ποδοσφαιρική. Με τα χρώματα της Villarreal στην ΑΕΚ, εντάξει, δεν λέω ότι ήταν κακός, αλλά δεν ξεχώρισε.
1: Εγώ πιστεύω ότι ξεχώρισε.
0: Στην ΑΕΚ τότε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ, okay, τέλος πάντων.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι, όπως επίσης βοήθησε.
0: Δεν λέω, δεν είπα ότι ήταν κακός, απλά δεν έκανε τη διαφορά, αυτό εννοώ.
1: Ναι, εξαρτάται τη διαφορά, λες. Γιατί άμα να κάνει το Μέση, δεν μπορεί να το κάνει εύκολα.
0: Καλά, εντάξει, προφανώς το Μέση δεν μπορεί να το κάνει κανείς.
1: Τέλος πάντων, αυτό που έχω να πω για να κλείσουμε για αυτό το θέμα και να πάμε στα φιλικά, είναι σήμερα 50 ετών. Ο Ροδόλφο Μαρτίν Αρουαμαρένα, όπως είναι και το πλήρες όνομα του πόνιμό του. Αριστερό μπακ, όταν αγωνιζόταν ως ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, πάμε στα φιλικά παιχνίδια, τα οποία σαφώς έχουν φιλικά παιχνίδια με γεύση μουντιάλ. Έτσι θα χαρακτηρίζουν, να ξέρεις, οι περισσότεροι συνάδελφοι, και αυτό είναι απόλυτο. Διότι οι ομάδες που συμμετέχουν στην τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν βρει αντιπάλους, είτε συμμετέχουν είτε δεν συμμετέχουν στο Μουντιάλ, και δίνουν φιλικά παιχνίδια και δοκιμάζουν διάφορα σχήματα, κάνουν πειράματα οι προπονητές, βλέπουν, δεν βλέπουν, είδα, δεν είδα, και το μόνο που εύχονται είναι να μην τραυματίζεται κανένας, προκειμένου να είναι όλοι εντάξει με την σέντρα της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μια τελική φάση η οποία θα μεταφθεί από την ΕΡΤ, οφείλουμε να το πούμε, όλα τα παιχνίδια τηλεοπτικά, στο σύνολο 104 παιχνίδια σε 39 ημέρες, όπως είπαμε 48 οι ομάδες, πρώτη φορά σε τρεις διαφορετικές χώρες, και στην ΕΡΤ όλα τα παιχνίδια και ραδιοφωνικά, κάποια παιχνίδια από αυτά, αν και όλα θα τα παρακολουθούμε, θα μεταθούν και μέσα από τις συχνότητες της Ερασπόρ. Για τις ώρες υπάρχουν δύσκολες ώρες, και εύκολες και ωραίες, αλλά και δύσκολες, όπως είναι παιχνίδια τα ξημερώματα. Επίσης υπάρχουν οι νέοι κανονισμοί. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι όλες αυτές οι ομάδες, Άγγελε, στην πραγματικότητα ακούγεται λίγο χαζό, αλλά δεν είναι καθόλου. Όλες αυτές οι ομάδες, και για να μην είμαι και απολύτως, πολλές από αυτές οι ομάδες που συμμετέχουν στις 48 έκατσαν στα φρανία. Οι ποδοσφαιριστές έκατσαν στα φρανία προκειμένου να μάθουν τους καινούριους κανονισμούς, προκειμένου να μην πέσουν στις παγίδες, διότι εντάξει, έχει κάποιες αλλαγές που έχουν να κάνουν με την καθυστέρηση, με τον χρόνο, με τη διάρκεια του αγώνα κτλ. Και υπάρχουν και ανάλογες τιμωρίες.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια πρέπει οι ποδοσφαιριστές και οι παράγοντες και οι προπονητές να διδάσκονται τους νέους κανονισμούς.
1: Ναι, όχι, δηλαδή ξέρω πάρα πολύ καλά, για παράδειγμα, για την Εθνική Ομάδα της Κολομβίας έκατσαν στα φρανία. Και υπήρχαν καθηγητές διαιτησίας που έλεγαν ακριβώς τι συμβαίνει, τι αλλαγές θα έχουμε. Αυτό είναι το ένα σημαντικό. Το άλλο πολύ σημαντικό, δεν ξέρω να θυμάσαι, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές ότι 25% των παιχνιδιών που θα γίνουν τώρα σε αυτό το Μουντιάλ κινδυνεύουν να πληγούν από τις κακές καιρικές συνθήκες και ειδικότερα από την πολύ ζέστη που αναμένεται να έχουν ειδικά οι ομάδες, τα γήπεδα μάλλον, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου θα φιλοξενηθούν τα περισσότερα παιχνίδια. Έτσι. Ένα νέο στοιχείο ήθελα να προσθεθεί στις κακές καιρικές συνθήκες, τις οποίες περισσότερο θα θυμόμαστε από το Μουντιάλ των συλλόγων που έγινε πέρσι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και έχει να κάνει με τις καταιγίδες, με τις ηλεκτρικές καταιγίδες, που εκεί δεν έχει πολλά. Υπάρχει ηλεκτρική καταιγίδα, αυτομάτως σταματάει το παιχνίδι για μισή ώρα, και αν και εφόσον έχει σταματήσει το φαινόμενο, εάν και εφόσον δεν έχουμε κεραυνό, δεν έχουμε βροντί, τότε το μισάωρο ολοκληρώνεται και επαναρχίζει το παιχνίδι ή αρχίζει το παιχνίδι. Σε περίπτωση που στο μισάωρο έχουμε κεραυνό ή τέλος πάντων υπάρχει μια συνέχιση του φαινομένου, το μισάωρο ξαναρχίζει από την αρχή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα γίνουμε και μετεωρολόγοι, με την καλή έννοια, και το λέω χαριτολογώντας, γιατί ευχόμαστε να μην αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα από καμία ομάδα, και το θεωρώ λίγο δύσκολο να το αποφύγουμε τελείως. Και πάμε στο διατάφτα, πάμε στα φιλικά παιχνίδια, αν με επιτρέπεις. Και μετά θα περάσω σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο αναμένουν πώς και πώς αρκετοί φίλοι, μάλλον χιλιάδες φίλοι στην Ισπανία, χιλιάδες φίλοι στην Ευρώπη και πιστεύω επίσης χιλιάδες φίλοι αθλοί σε όλο τον πλανήτη. Και έχει να κάνει με τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου στην Ρεάλ Μαδρίτης. Λοιπόν, τα φιλικά παιχνίδια που έχουμε απόψε, από τις 12 ξεκινάνε και θα τελειώσουν καλά, θα τελειώσουν αργά το βράδυ, οπότε θα πω τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν τώρα. 12 τα μεσάνυχτα, με το που θα τελειώσει η εκπομπή, η Τζαμάικα παίζει με τη Νότια Αφρική. Σημαντικό παιχνίδι αυτό. Η Νότια Αφρική θα παίξει στην πρεμιέρα με το Μεξικό στο Αστέκα μπροστά σε 88.000 άτομα. Το μεξικανικό συγκρότημα ροκ Μανά θα είναι αυτό που είναι στην πρεμιέρα. Βραζιλία-Αίγυπτος, στη μία τα ξημερώματα, ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο Οχάιο. Βενεζουέλα-Τουρκία, επίσης την ίδια ώρα, μία η ώρα τα ξημερώματα, στη Φλόρεντα. Αργεντινή-Ονδούρας στις 3 το απόγευμα στο Τέξας, χωρίς τον Μέση, όπως είπαμε. Από την αρχή λένε πληροφορίες, αλλά θα είναι στον πάγκο, πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθεί. Κουρασάο-Αρούμπα, 3 τα ξημερώματα στο Κουρασάο. Κένια-Λεσόθο στην Νότια Αφρική. Και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα παιχνίδια θα γίνουν αύριο το απόγευμα και αύριο το βράδυ, όπως βλέπω εδώ. Α, είναι και το δικό μας παιχνίδι, βέβαια. Ελλάδα-Ιταλία, 10 το βράδυ, από το Παγκρίτιο Στάδιο στην Κρήτη. Μαρόκο-Νορβηγία την ίδια ώρα με το παιχνίδι μας, στις 10 το βράδυ, από το New Jersey. Και η σημερινός Γουατεμάλα από το Οχάιο στις 11 το βράδυ, αύριο Κυριακή. Και πάμε στο διατάφτα, πάμε στο μεγάλο θέμα του Σαββατοκύριακου και συγκεκριμένα στο μεγάλο θέμα της Κυριακής, που έχει να κάνει με τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου στην Ρεάλ, στην Βασίλισσα. Καταρχήν αναμένεται να ψηφίσουν 70.000 μέλη, Άγγελε.
0: Εντάξει, λογικό. Ο ένας τάζει το Χάλαντ και ο άλλος τον Ολίσε.
1: Περίμενε. Έχει βαβούρα. Έχει να έχουν να σου πω ονόματα. Λοιπόν, ο Ρικέλμι είναι ένας νέος επιχειρηματίας που ασχολείται με μορφές με το νερό και την ενέργεια. Εκεί είναι επιχειρηματίας σε τέτοια ζητήματα. Και ο Ρικέλμι μετά που είπε ότι ο Φλωρεντίνο Πέρες δάνεισε 400 εκατομμύρια ευρώ στην Μπαρσελόνα, βγαίνει και λέει, τελευταία νέα είναι αυτά, θέλω να δω την Μπαρσελόνα στην δεύτερη κατηγορία, και ότι υπάρχει οικονομική κρίση στον οργανισμό της Ρεάλ. Αυτές είναι οι τελευταίες δηλώσεις που κάνει πριν την αυριανή ψηφοφορία. Ο Ρικέλμε, ο οποίος έχει υποσχεθεί ότι θα φέρει προπονητή, θα βρει τον τρόπο να φέρει προπονητή τον Γερμανό, τον Κλόπ.
0: Θα τον βρει τον τρόπο.
1: Ναι, θα. Εδώ χρησιμοποιεί αυτόν τον χρόνο. Αθλητικός διευθυντής αναμένεται να είναι ο Ραούλ, ο γνωστός Ραούλ. Κασίγιας Γιέρο σε ειδικά πόστα της ομάδος, εάν και εφόσον βγει πρόεδρος. Και τα ονόματα των δύο παιχτών που έχουν ακουστεί διαστόματος Ρικέλμε είναι ένα του Χάλαντ και το άλλο του Ρόντρι της Manchester City. Και πάμε στην άλλη πλευρά. Πάμε στον Φλωρεντίνο Πέρες, ο οποίος ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει πει από την αρχή, πριν καν πει ότι θα γίνουν εκλογές, ότι θα ήθελε προπονητή τον Μουρίνιο της Μπενφίκα. Και για να τον πάρει στην Ρεάλ θα πρέπει να πληρώσει 15 εκατομμύρια ευρώ για να σπάσει το συμβόλαιο που έχει ο Μουρίνιο με την πορτοκαλική ομάδα. Φλωρεντίνο Πέρες, ο οποίος... πολλοί πρόσεξε τι θα σου πω. Λένε ότι ναι, μεν ο Μουρίνιο ξέρουμε number one κτλ. Αλλά έχει αλλάξει, λέει, το ποδόσφαιρο και δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς ότι θα είναι ο γνωστός Μουρίνιο όπως ήταν και παλιότερα. Όπως ήταν και στις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Το αναφέρω αυτό. Και από εκεί πέρα, όσον αφορά τους παίχτες που έχει υποσχεθεί ο Φλωρεντίνο Πέρες, ο ένας είναι ο Κονατέ, ο Γάλλος Λίβερπουλ, ο άλλος είναι ο Ντάφρις της Ίντερ, ο Ολλανδός, ο άλλος είναι ο Νίκο Παθ, ο Αργεντίνος της Κόμο, και έχει πει, Άγγελε, αυτό το έχει πει από χτες ή προχθές, είμαι διατεθειμένος να κάνω πρόταση 150 εκατομμυρίων ευρώ σε ομάδα για έναν παίχτη ο οποίος έπαιξε σαν Βιουλή.
0: Τον Ολίσε εννοεί και βγήκε και...
1: Όλοι εκτιμούν ότι είναι...
0: Και βγήκε λοιπόν και ο αθλητικός διευθυντής της Bayern και είπε δεν έχει ρήτρα στο συμβόλαιό του ο Ολίσε και έχει ακόμα 3 χρόνια συμβόλαιο με την ομάδα και δεν πωλείται.
1: Καλά.
0: Αυτό βγήκε και είπε. Οι Βαβαροί το είπαν αυτό.
1: Αυτό το δεν πωλείται το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, Άγγελε. Και λυπάμαι διότι λέγαμε κάποτε ότι ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής κοιτάει την πάρτη του ή μάλλον ξεκινάει και κοιτάει πάνω απ' όλα την πάρτη του. Αυτές οι δηλώσεις δεν μπορώ να πάω από τη μία ομάδα στην άλλη διότι θα βγάλω σπυράκια.
0: Εγώ λέω ότι είπε ο αθλητικός διευθυντής της Bayern. Από εκεί και πέρα, εάν, πώς το λένε, Γιώργο μου. Γιώργο, μπορεί η Bayern να τον κοστολογεί 200 εκατομμύρια και να θέλει να ανεβάσει την τιμή.
1: Συμφωνώ, μα δεν λέω. Όχι, δεν σχολιάζω αυτό εδώ. Απλά σχολιάζω αυτό που έχω ακούσει. Ο Γιαμάλ, παραδείγμα, λέει ότι εγώ δεν μπορώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνω ποτέ παίκτης Ρεάλ. Πώς το ξέρεις, ρε φίλε μου? Πώς ξέρεις τι μπορεί να σου προτείνει? Πώς ξέρει εάν η ομάδα σου δεν παίζει στη β' κατηγορία και αναγκαστεί να πας κάπου αλλού? Δεν μπορεί να το ξέρει αυτό εύκολα κανείς. Απλά λόγω της υπερενημέρωσης που υπάρχει πλέον λόγω των social media και του ίντερνετ, η παραμικρή δήλωση του καθενός αποτελεί ολόκληρο θέμα.
0: Ωραία, τέλος πάντων, θα δούμε. αύριο θα ξέρουμε για τις εκλογές.
1: Κλείνοντας, έχω μία ψηφοφορία φιλάθλων σε ένα ηλεκτρονικό μέσο της Ισπανίας.
0: Πάμε να την ακούσουμε.
1: Σύμφωνα λοιπόν με την ψηφοφορία, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ θα πάρει το 77% των ψήφων και ο Ρικέλμε το υπόλοιπο 23%.
0: Και εγώ νομίζω ότι ο Πέρεθ θα παραμείνει. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση όλους. Για χαρά.
0: Λοιπόν, ήταν και ο Γιώργος Αθανασίου με όλα τα τελευταία νέα από τον διεθνή χώρο. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος αν έχουμε κάποιες εξελίξεις. Ημίχρονο Σαν Μάρτινο Εύα Σικάγο 1-0. Στις καθυστερήσεις Ελβετία-Αυστραλία 1-1. Παναμάς Βοσνία 1-1. Καστεγιόν Αλμερία και εδώ 1-1. Ατλέτικο Ραφαέλα Κολεγιάλες 1-0. Ημίχρονα Αγγλία Νέα Ζηλανδία 1-0. Βολιβία Σκωτία 0-4. Και Κατάρ Ελσαλβαδόρ 0-0. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας, ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς.

0: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Θερμή υποδοχή στο Ηράκλειο της Κρήτης για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών εν ώψη του απόψινου φιλικού στο Παγκρίτιο Στάδιο με την Ιταλία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μιλώντας στην συνέντευξη τύπου, ανέφερε ότι η ομάδα μας μπορεί να διαχειριστεί το παιχνίδι με διάφορους τρόπους. Επισήμανε ότι μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στο αρχικό σχήμα, ενώ τόνισε ότι το σύστημα 3-5-2 που χρησιμοποίησε κατά της Σουηδίας είναι μόνο μία επιλογή για τον τρόπο με τον οποίο θα παίζει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Στις 10 το βράδυ, σέντρα στο μάτς με κάλυψη από την Era Sport και τον Αλφα. Ισόπαλη 0-0 ήρθε χθες η Εθνική Νέων με την Πορτογαλία στην Τούμπα για την δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Euro K19. Ουραγός το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στον έκτο όμιλο με μόλις έναν βαθμό σε δύο παιχνίδια. Σε αναδιάρθρωση των στελεχών του αγωνιστικού τμήματος προχωρεί ο ΠΑΟΚ με τον Λέο Μάτος να αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή και τον Αντρέ Βιερίνια χρέη τεχνικού διευθυντή στην ομάδα. Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει πλέον να θεωρείται ο Ουναϊ Λόπεθ, καθώς ο Ισπανός μέσος έχει φτάσει σε πλήρη συμφωνία με τους Ερυθρόλευκους, όσον ούπου ολοκληρώνεται και η απόκτηση του δεξιού αμυντικού Πάμπλο Μαφέο, καθώς προέκυψε και εδώ συμφωνία των Πειραιωτών με τη Μαγιόρκα, ενώ σε προχωρημένο στάδιο είναι και οι επαφές με τον Μάρμολ, ο 24χρονο αριστεροπόδαρο στόπερ της Λας Πάλμας. Με δεδομένη την ενίσχυσή του στη μεσαία γραμμή, ο Τιεν Καμαρά, με τον οποίο οι πράσινοι είχαν συμφωνήσει τον Ιανουάριο, αλλά η μεταγραφή δεν προχώρησε λόγω του Μπενίτεθ, απασχολεί και πάλι το τριφύλι. Ο 23χρονος Γάλλος, με καταγωγή από τη Γουινέα, έχει συμβόλαιο με την Σαρλερουά για έναν ακόμα χρόνο. Στο μπάσκετ τώρα, με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων των αιωνίων μετά το προχθεσινό δεύτερο μεταξύ τους τελικό, με τον Ολυμπιακό να ζητεί από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ βαριά τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο και τον Παναθηναϊκό να καταγγέλει στο ίδιο όργανο τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Νίκο Λεπενιώτη. Πάντα στο μπάσκετ, αλλά σε αγωνιστικά ζητήματα, σημαντική μεταγραφική κίνηση από τον Άρη, ο οποίος ενέταξε στο ρόστερ του τον Αμερικανό 26χρονο NBA Air Forward Eric J. Lintel, που εφέτος έπαιξε στους Brooklyn Nets, ενώ ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, επιβεβαίωσε ότι η νέα κοινή διοργάνωση NBA FIBA θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027, επισημένοντας ότι το εγχείρημα αυτό θα αποτελέσει την μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στο μπάσκετ στην Ευρώπη. Στο βόλεϊ, τους δεύτερους αγώνες του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έδωσαν χθες οι Εθνικές Ανδρών και Γυναικών, με τους άνδρες να επικρατούν με 3-0 του Αζερμπαϊτζάν και τις γυναίκες με το ίδιο σκορ της Λιθουανίας. Και στα νέα από το εξωτερικό, σούπερ έκπληξη στο ισπανικό μπάσκετ, ο αποκλεισμός της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 18 χρόνια από τους τελικούς, καθώς η Τενερίφη την νίκησε με 107-95 και την πέταξε έξω από την διεκδίκηση του τίτλου. Ασταμάτητος ο Κίμι Αντωνέλη στην Φόρμουλα 1 θα κινήσει πρώτος σήμερα και για τέταρτη φορά εφέτος στις 4 το μεσημέρι στο σιρκουί του Μοντε Κάρλο μπροστά από Verstappen και Hamilton. Η 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα είναι η νέα βασίλισσα του Ρόλαν Γκαρός μετά την νίκη της στον τελικό με 2-0 σετ επί της Πολωνής Μάγια Χβαλίνσκα. Μάλιστα, η Αντρέεβα έγινε η δεύτερη νεότερη τενίστρια που σηκώνει το τρόπαιο μετά την Σέρβα Μόνικα Σέλες, η οποία το κατάφερε μόλις στα 16,5 χρόνια της το μακρινό 1990. Η Πορτογαλία άνοιξε με 2-1 τη Χιλή στο πρώτο τελευταίο φιλικό της πριν το Μουντιάλ. Τέλος, παρατράγουδα έχουμε στο Μουντιάλ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να χορηγήσουν βίζα σε μέλη της αποστολής του Ιράν, ενώ ο επιθετικός του Ιράκ, Αϊμέν Χουσέιν, κρατήθηκε και ανακρίθηκε για σχεδόν 7 ώρες στο αεροδρόμιο του Σικάγο, πριν τελικά του επιτραπεί η είσοδος στη χώρα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι βραδινοί μπαλαδόροι της Era Sport, Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου.
1: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Έρα σπορ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία. Ακούτε Ερασπορ. Βραδινή Μπαλαδόρη στη Σέντρα. Νικόλας Μαυριδόπουλος σε ρόλο του Μπαλαντέρ σήμερα. Θα πασάρει πολύ ωραία την μπάλα στον Νίκο Καϊμά.
1: Και στο Βαγγέλη
0: Επιτρόπου. Καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι εδώ σήμερα
1: ξεκίνησε.
0: Εκτός τόπου και χρόνου, είναι η σατιρική ενημερωτική εκπομπή. Μια εκπομπή που... Γεια σου Φρανκ! Γεια σου Φρανκ, λέω δεν θα στείλει ο Φρανκ μήνυμα. Καλησπέρα από Βόνιτσα, καλή εκπομπή. Γεια σου Φρανκ. Εκπομπή, μια εκπομπή που... Γεια σου Φρανκ! Γεια σου Φρανκ, λέω δεν θα στείλει ο Φρανκ μήνυμα. Καλησπέρα από Βόνιτσα, καλή.

0: ιστοριούλα ρε παιδιά, αυτό θέλουμε για να ταξιδέψουμε όμορφα και σήμερα μέσα από τα Τζιανά, έτσι δεν λένε, πάντα ήθελα να το πω αυτό.
1: Σ' αρέσει, ε?
0: Όχι, αλλά το είπα και εγώ, το έχουν πει όλοι αυτοί, γιατί να μην το πω και εγώ. Και φυσικά από κάτω θα ακούμε και Μαντόνα, θα ακούμε και διάφορα άλλα και τα χαλιά μας, γιατί ο Νικόλος ο Μαυριδόπουλος θα μας ενισχύσει και θα μας βοηθήσει. Παράλληλα, στην κονσόλα εκεί στη δισκοθήκη θα βρίσκεται και ο Δημήτρης Καϊμάς για να σας βρίσκει αυτά που επιθυμείτε και έτσι θα πορευτούμε. Και Φρανκ, μηνύματα με καλησπέρες και τέτοια δεν θέλουμε. Θέλουμε να ζητάτε τραγούδια
1: μπορεί να μου θέλετε,
0: και μια ιστορία.
1: Να ακούει μόνο. Για το Φρανκ, λέω έτσι.
0: Για το Φρανκ, πιέζω το Φρανκ, πρώτα απ' όλα είναι
1: φίλος. Να στείλει κάτι έτσι. Ναι.
0: Αν δεν πιέσει το φίλο, ποιο θα πιέσει, τον άγνωστο. Και έτσι θα πορευτούμε και σήμερα. Θα βάλουμε ένα ελληνικό τραγούδι, γιατί μου βάλετε κάτι Joe Cocker και κάτι Eye of the Tiger και κάτι τέτοια. Και θα βάλουμε, τι θες να βάλουμε, επειδή χθες μου έκοψε το Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα το βάλουμε, μπράβο.
1: Δεν έχω ακούσει ποτέ με Δημήτρη Μητροπάνο σε αυτή την εκπομπή. Σπάνε μία στο τόσο.
0: Και θα ακούς,
1: ναι, ναι.
0: Για πάντα. Για μη σ' αρχίσω στο Στράτο Διονυσίου που γουστάρω.
1: Και αυτό σπάνια, σπάνια
0: τον ακούμε. Και στον Πουλόπουλο.
1: Ξανθόπουλο λέω. Τον Πουλόπουλο. Αλλά Δημήτρη Μητροπάνο.
0: Βάλε τα κύθυρα, ρε, να ταξιδέψουμε λίγο καλοκαιράκι είναι.

0: Λοιπόν, αρχίσαμε καλά, γιατί οι επιλογές σας βλέπω ότι είναι και δυνατές. Τώρα κάτι που λέτε για επιλογές, που ζητάτε να σχολιάσουμε κάτι με Γιαννακόπουλος και μπάσκετ, αυτά αλλού.
1: Αύριο.
0: Αυτά
1: αλλού. Στην αυριανή εκπομπή.
0: Αύριο, 12 και 5, να είστε εδώ να τα σχολιάσουμε.
1: Θα τα σχολιάσουμε, ναι.
0: Λοιπόν, είναι η σατυρική, τέλος πάντων, ενημερωτική εκπομπή. Είναι η επικοινωνία με εσάς είναι ουσιαστικά και αυτό μετράει. Αλλά εγώ θα ξεκινήσω με τον αγαπητό φίλο Δημήτρη από τα Σιά της Στακοζάνης, που δεν είναι στα Σιά της Στακοζάνης.
1: Αλλά.
0: Κατάλαβες, αυτοί είσαστε. Λοιπόν, Τζιμάρα, ο Τζιμάρας βρίσκεται στην Ισπανία αυτή τη στιγμή και μας ακούει.
1: Άρχον.
0: Μας ακούει από ιντερνετικά, λέει. Εντάξει, μετά θα μας ακούει.

0: Οκ. Επαγγελματικό αεροπορικό ταξίδι. Τώρα αν πήγαινες με καράβι θα ήταν μπελάς. Αλλά εν πάση περιπτώσει και ζητάει να βάλετε το «Σαν με κοιτάς» του Μάνου Λοΐζου.
1: Ωραίο.
0: Νικόλα, το άκουσες και το σημειώνεις αυτό, γι' αυτό είσαι εκεί τώρα. Είσαι τόσο επαγγελματίας, με τρελαίνεις. Λοιπόν, έχει μπει στο ρυθμό ο Νικόλας, θα μας τρελάνει τώρα.
1: Είδες, τη μία ο Σκέτης, τη μία ο Μαυριδό, ναι, μπαίνουνε... Ναι.
0: Έχουν πει πολλά πολύ ναι, ναι. Κατά. Με ό,τι το έχεις. Με γαλάνι, γιατί όχι. Πολύ ωραία. Φυσικά στέλνετε και εσείς τα υπόλοιπα τα μηνύματά σας, όμως... Στέλνετε τα μηνύματά σας και με το τηλεφωνό σας για να διεκδικήσετε ένα από τα αντίτυπα που θα δώσουμε σήμερα τελευταία μέρα, με το παρακάνουμε κιόλας, στα όπλα. Η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο, μετάφραση Άγχελ Πέρεθ Κονδάλεθ, τρίτη έκδοση, ο σύνδεσμος εδώ στην Αθήνα των οπαδών της Ράγιο Βαγεκάνο μας προσφέρει αυτό το βιβλιαράκι που είναι όμορφο και λέει πράγματα και ευκολοδιάβαστο, θα έλεγα, που αξίζει τον κόπο να τα έχετε. Λοιπόν, να βάλω τραγούδι, να πάω σε μηνύματα και να κρατήσω σημειώσεις, να κρατάμε σημειώσεις. Τι θέλετε?
1: Εγώ ήδη έχω ένα τραγούδι που θέλει ένας φίλος.
0: Οπότε, να βάλουμε το τραγούδι, το «Σαν με κοιτάς», γιατί έστειλε με το «Καλημέρα», έστειλε μήνυμα.
1: Στο καπάκι.
0: Και επειδή, α, το ξέχασα, θέλει να το αφιερώσει στην κοπέλα του, λέει.
1: Άρα, που τώρα είναι στην Κέρκυρα, έτσι.
0: Με Φέρτη και Μάνου, πώς.
1: Είναι στην Κέρκυρα, νομίζω.
0: Αυτός
1: πρέπει να είναι.
0: Εντάξει, Τζιμάρα, σας έχουν βέλει τα ταξίδια, μαζευτείτε εκεί
1: και πέρα. Και τα μέλια εδώ, ο άλλος τι έχει ζητήσει εδώ.
0: Ναι.
1: Θα παραγγείλουμε ποτά.
0: Θα κλάψουμε. Ωραία. πάμε.

0: Άκου τώρα τι λέει ο τύπος.
1: Διαλέγε.
0: Ναι, ναι. Αυτά θέλω, ρε παιδάκι μου. Αυτά θέλω. Το αφιερώνω, λέει, σε μια ξεχωριστή γυναίκα που οι δρόμοι μας μπορεί να χώρισαν, αλλά υπάρχουν βράδια που τη σκέφτομαι και νιώθω ακριβώς αυτό απόψε. Μου έλειψες και πήρα να σου το πω.

0: Εντάξει, σίγουρα δεν διάλεξε αυτό το τραγούδι.
1: Όχι, όχι, αλλά αυτό που ναι, παίζει
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν μας είπες ονόματα όμως. Α, είναι.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρει. Ναι. Ακούει παντόφλα, φαίνεται δίπλα και. Οπ. Είναι ανώνυμο έτσι.
0: Όπα. Αποστολή ζωής.
1: Αυτό θέλει.

0: τραγούδι.
1: Μεγάλη καψούρα, έτσι.
2: Ο τύπος.
1: Ναι, ποιος εγώ.
2: Τώρα να σου πω κάτι.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, όπως τη βρίσκει ο καθένας, θα την ψάχνω. Να πάω εγώ να βγάλω τώρα.
1: Κάτσε, δεν μου τα λέμε κάτι.
2: Δεν μπορώ να καψουρευτώ με αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου.
1: Περίμενε. Όμως, αν το καλώς σκεφτείς, ναι. Ό,τι λέει εδώ η κυρία στους στίχους.
2: Ναι.
1: Νομίζω αρκετοί το έχουμε κάνει. Πήγαμε να το κάνουμε ή το έχουμε κάνει.
2: Δεν διαφωνώ ότι το άσμα είναι καλό.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είπα αν είναι καλό το άσμα.
2: Ναι.
1: Ότι επιχείρησες να πάρεις τηλέφωνο κάτι παλιό. Ή να έχεις φάει χωρισμός και να σε είχε τελειώσει.
2: Ναι.
1: Και λες, θα την πάρω τηλέφωνο. Για να το παίρνεις και βράδυ κιόλας. Για να γίνεις ενοχλητικός.
2: Ναι.
1: Δεν το έχεις κάνει ποτέ. Εγώ το έχω κάνει, εντάξει, οπότε.
2: Όχι, από τότε θα έχουν περάσει πολλά χρόνια και δεν το θυμάμαι εγώ.
1: Ναι, αλλά... Θα πει ότι είχαμε και κινητά τότε.
2: Ναι, και τώρα μου πει και ποιο δεν θα τα έχει κάνει αυτά, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι. Γιατί,
2: γνωστά μου φαίνονται, τα ακούω. Απλά δεν ξέρω, δεν με ενθουσιάζει και το τραγούδι. Μαρία, τη λέει την κοπέλα του Τζιμάρα, η οποία βρίσκεται στην Κέρκυρα που λέγαμε. Και ο Τζιμάρας είναι στη Βαρκελόνη. Εντάξει, ωραία, δίπλα-δίπλα.
1: Ένα τσιγάρο δρόμο.
2: Στην επιστροφή Τζιμάρα. Πήγαινε Κέρκυρα και άστα αυτά τώρα σε εμάς. Δεν ψαρώνουμε. Γεια σου Φρανκ, φιλαράκο μου. Πάω και στη Δεσποινιό μου. Όπα. Καλή εκπομπή. Πολύ θα ήθελα να ακούσω το περπάτησα στο δρόμο σου του Μητροπάνου Μητροπάνος πιο αργά. Σημείωσε το φίλε. Σημείωσε το. Περπάτησα στο δρόμο σου του Δημήτρη Μητροπάνου. Γιατί έχω γιορτή, έχω επέτεια γάμου, ενός ευτυχισμένου γάμου.
1: Αυτά θέλω.
2: Με το βράχο μου. Και μέχρι και φωτογραφία το βράχο μας έχει στείλει.
1: Αυτά λες μόνος σου ή τα γράφει.
2: Το διαβάζω. Αυτά θέλω. Μόνο, τα λέω.
1: Ξέρω εγώ όπως ο προηγούμενος.
2: Ναι.
1: Έτσι και εδώ αυτά θέλω.
2: Τέτοια θέλεις.
1: Ρε παιδάκι μου, οπότε τέτοια βάζουμε θέλεις. Την τραγουδάρα όποια θέλει μετά.
2: Όσο για τον φίλο μου τον Γιώργο που πάντα φροντίζει και στέλνει μηνύματα και φυσικά μπαίνει και στην κλήρωση γιατί ζητάει τραγούδι. Τι κι αν είμαι παντρεμένο στο τηλέφωνο μου, τάδε ξέρω εγώ. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Δηλαδή θέλω μια ιστορία για τα τραγούδια, παιδιά. Δεν παίζουμε τραγούδια έτσι και να τα παίξουμε.
1: Πάμε τώρα μέχρι την Κόρινθο.
2: Όπα.
1: Μέχρι την Κόρινθο, που όμως έχουμε και καταγωγή από τη μαρτυρική Κύπρο.
2: Ναι, έτσι. Βέβαια.
1: Η κυρία Δέσποινα.
2: Έτσι.
1: Έτσι. Που έχει αφήσει τη Μεγαλόνησο και είναι τώρα εδώ και αρκετά χρόνια στη γειτονική Κόρινθο. Και είναι και ακροάτρια.
2: Το Κυρβαγγέλη.
1: Μπράβο, ναι, είναι δίπλα του ο Κυρβαγγέλης.
2: Ο Κυρβαγγέλης, περίμενε.
1: Είναι Ολυμπιακάρα.
2: Έτσι, τώρα ναι. Λες, ολοκληρωμένο το πακέτο.
1: Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι από τους δύο, αλλά είναι για αυτούς.
3: Στη πόρτα σου και σιγοτρά.
2: Όπα, ωραίος.
1: Δεν ξέρω ποιος ξενύχτησε. Έτσι, αλλά
2: πάντως κάποιος ξενύχτησε.
1: Είναι για πάρτι του.
2: Κάποιος ξενύχτησε.
3: Ξενύχτησα στη πόρτα σου και σιγοτραγούδο.
2: Έστω κάποτε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Χαρούλης.
1: Χαρούλης. Θεός.
2: Ωραίο.

0: Για Δέσποινα και Ευαγγέλη, για σας ήταν αυτό, έτσι για να ευθυμίσετε.
1: Κάτι μάθαμε και είπαμε έτσι να...
0: να το φτιάξουμε. Ναι, ναι, ναι, να το φτιάξουμε. Ναι, ναι. Είναι και πάρα πολλές δεκαετίες παντρεμένοι, να είναι καλά. Ας τον τρελό στην τρέλα του για τον Γιαννακόπουλο, λέει special. Εντάξει, παιδιά, αφιερώσεις πρώτα απ' όλα το διαβάζω μόνο και μόνο γιατί κάνετε χιούμορ. Εντάξει. Το τραγούδι είναι υπέροχο, που είναι το κακό. Να σου πω κάτι, Θανάση. Μια ιστορία θέλουμε να μας πεις τώρα. Αν μας πεις για τον Γιαννακόπουλο, πάρε αύριο. Α. Στείλε αύριο.
1: Αύριο. 12 αύριο, και 5 εδώ θα είμαστε.
0: 12 και 5. Όχι, δεν θα είμαστε εδώ, αλλά στείλε αύριο. Ο Γιάννης, ο φίλος μας που στέλνει και το τηλέφωνό του. Βεβαίως, Γιάννη μου, είσαι και εσύ για την κλήρωση. Και βλέπω και μια φωτογραφία. Πρωταθλητές. Τι πρωταθλητές είναι αυτοί? Κάτσε να το. Δεν μπορώ να το μεγεθύνω. Γιάννη, πες μου, τι πρωταθλητής είσαι που φοράς και τη φανέλα πρωταθλητές με κάτι. Τι είναι. Άστρος. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Οπότε, Γιάννη, ενημέρωσε με, σε παρακαλώ. 091 τελειώνει το τηλέφωνό σου. Ωραίο μήνυμα. Και εσύ περιμένεις, ρε Παναγιώτη, να διαβάσω αυτό το μήνυμα? Δεν γίνεται. Είναι τόσο καλό που δεν διαβάζεται. Θες να τα ακούσεις,
1: Δημήτρη? Yeah,
0: καλησπέρα. Άκου, Νικόλα, μήνυμα τώρα. Προτείνω στο Σύφη Βοτζάκη να κάνει την εκπομπή σας καθημερινή και τα ρεπό σας να τα κάνει ο Σύφης, ώστε να μην μπαίνετε ποτέ ρεπό. Γεια σου, Σύμφη! Γεια σου, Παναγιώτη!
1: Ακούει!
0: Καλά, οπότε... Σάββατο θα έχει βγει.
1: Θα στείλει μήνυμα τώρα, καλά.
0: Θα στείλει, ακούω θα πει. Ναι, ακούω. Ναι. Γεια σου, ρε Σύμφακα. Έχεις κάποιο τραγούδι που σου δώσα από παραγγελιά προηγουμένως ή εγώ έχω ξεχάσει?
1: Εγώ έχω, στείλανε.
0: Δεν έχουμε. Άλλο Μητροπάνο θα ζητήσει με τον πρεμάτη σας στον δρόμο μου, Δεσποινά. Βρες μου κάτι άλλο. Δεν το έχουμε.
1: Λοιπόν, λέει καλησπέρα στους μπαλαδόρους. Θα ήθελα να αφιερώσω το δημότικο blues και να το αφιερώσω σε όλους τους φίλους που γνωριστήκαμε στο στρατό, στην παλιοπαρέα, το 95, δικός μου είναι αυτός. Μπορεί να χαθήκαμε με τα χρόνια, να μας πήραν αλλού οι δουλειές και η ζωή, αλλά κάθε φορά που τα ακούω θυμάμαι τα παιδιά στο στρατό, στις Σκοπιές, τα αστεία και το πολύ τσίπουρο.
0: Θα πει ένα τσίπουρο. Ρίχτο, ναι. ρίχτο. Ρίχτο, Νικόλα.
1: Το βρήκα, είναι έτοιμο. Α, το βάλε και ο Νικός.
0: Ναι, το έχει βάλει ο Νικός. Κάποιος θα το κλείσει.
1: Το κλείνω εγώ.
0: Μην το κλείσει δική δύο. Αυτό είναι. Ας τα ακούσουμε. Είναι και Γιάννης Μπαχ στίχη, έτσι.
1: Ο δικός μας, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι, ο δικός μας. Ο Σπυρόπουλος, βέβαια.

βία με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

Απόστολε από τα Βάρσαλα, πρέπει να διευκρινίσεις τι ακριβώς θέλεις, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε το μήνυμά σου, και για ποιον λόγο ζητάς αυτό που μπορεί να ζητάς, έτσι.

0: Οπότε και εσύ, φίλε, που ζήτησες ροκιά, αν και δεν ήταν ροκιά αυτό που ζήτησες, εν πάση περιπτώσει, πήρες και μια ροκιά τώρα. Πάνω Μητροπάνω, πάνω Μητροπάνω, πιο μετά, για να πιάσουμε και τη Δεσποινίδα.
1: Εγώ ζήτησα από την Καλλιοπίτσα.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι, από την Καλλιοπίτσα ζήτησε ο Δημήτρης, όχι όμως από σένα. Αν και η φωτογραφία εμένα μου φτιάξει τη διάθεση. Σαν ένα πολιτικό ήταν εκεί που έβγαζε λόγους. Εδώ είμαστε και πάλι. Κάτσε να δω τώρα γιατί... Α, Χριστάρα... Ναι, θα το βάλουμε τώρα αυτό. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι ένα ξένο ωραίο τραγούδι. Ούτε καν θυμόμουν ότι ήταν το καλοκαίρι του 83 στο Πόρτο Χέλι, ήσουν εσύ, δεν ήμουν εγώ. Λέει, έκανα πρακτική σε ξενοδοχείο και ακουγόταν τότε διασκευασμένο από κάτι Αυστραλούς. Οι δε Αυστραλιδούλες που δούλευαν και αυτές εκεί και το άκουγαν ήταν χάρμα η δέστη. Νομίζω μόνο από αυτό το You are the army now, το status quo. 1980. Πού πήγες ρε μεγάλε? Πού πήγες, μας ταξίδεψες πάρα πολλά χρόνια πίσω. Δώσε, δυνάμωσετε. Α, δυνατό είναι. Ο Καϊβάς εδώ μεταξύ την έχει καταβρει, μαζεύει ιστορίες εδώ πέρα για να μας πει.

0: Ζητάς τραγούδι, Κώστα μου, Ιακωβίδη, που παίξαμε και χθες Ιακωβίδη, αλλά ούτε μια ιστορία, θες να το αφιερώσεις, εντάξει, καλά κάνεις και το αφιερώνεις, αλλά ο Καϊμάς δεν με αφήνει να παίζω τραγούδια τα οποία απλά έτσι, γιατί θέλει να τα ακούσει.
1: Θα διαβάσω το επόμενο.
0: Πάτε ένα παράδειγμα.
1: Αφιεροσάρα, μιλάμε, πέφτεις και παίρνεις.
0: Για λέγε, για λέγε.
1: Λοιπόν, απόψε το ζητάω για όλους όσους ταξιδεύουν με τις αναμνήσεις, γιατί μπορεί να είμαστε μακριά τη Σαντορίνη, μακριά από το Μεροβίγλι, αλλά ένα τραγούδι είναι αρκετό για να μας γυρίσει εκεί, έστω και για λίγα λεπτά. Μετά στο καπάκι το βάζουμε, το έχω έτοιμο.
0: Τι πίνετε εσείς?
1: Έλατε.
0: Πίνετε σφινάκια, έρωτας με σφινάκια.
1: Καλά, αυτή είναι απαραίτητα έρωτας, μπορείτε.
0: Τι είναι?
1: Δεν ξέρω.
0: Σαντορίνη, ρε μεγάλη, και η Μεροβίγλη. Τι μπορεί να είναι, σουτζουκάκια να είναι, δεν γίνεται να είναι.
1: Πάρτε σφουγγαρίστρες για τα
0: δεν ξέρω εγώ τώρα. Το συγκεκριμένο τραγούδι, τα προηγούμενα που γράφεις τώρα, τι μας νοιάζει, πάρε αύριο. Χρήστο, αύριο, στείλ' τα αύριο. Τα μηνύματα για Γιαννακόπουλους και τέτοια. Το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούμε τώρα, λέει όμως ο Κρίσο, ο οποίος τον εμπιστεύομαι, πρώτα το τραγούδισαν οι Πόλαντ και μετά η Στατουτβό. Για τους ειδικούς και μοιημένους.
1: Okay.

0: Τώρα το επόμενο τι είναι?
1: Αυτό που είπα. Πάμε τώρα Βούρκια Σαντορίνη. Κυριαζής.
0: Χρήστος Κυριαζής, αγάπη μεγάλη. Πολύ μεγάλη αγάπη.
1: Είδες τι θύμισε εδώ ο τυπάρας.
0: Χρήστος Κυριαζής, ρε φίλε, είναι... Έχει... Πάμε, μωρέ, πάμε. Στο ημεροβίλι. Ξημερώματα τα Απρίλη.

0: Μεράκλωσες.
1: Ξεροσφύρι με νερό και με παγωμένο τσάι.
0: Και παγωμένο τσάι και καφέ εγώ. Τι είναι.
1: Έσχος λέω. Για
0: μας. Γιατί μια χαρά είμαστε. Οδηγούμε, άμα δεν οδηγούσαμε θα μας φυτέβανε εδώ μέσα. Ξέρεις και ο Νικόλας επειδή είναι και μηχανόβιος, δεν τα προσέχει, είναι ακέραιος αυτά, ούτε να μυρίσει αλκοόλο. Έτσι Νίκο.
1: Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι.
0: Και έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι.
1: Είτε με δύο είτε με τέσσερις τροχούς.

0: Ο Κώστας, επειδή λέει το ρίξαμε στην καψούρα σήμερα.
1: Θεϊκή φωτογραφία.
0: Βάλτε Νίκο Νομικό, θέλω τα μάτια της να τα ξεχάσω. Πολύ καψουριά, ρε.
1: Και θεϊκή φωτογραφία στο Viber, έτσι. Σε έχουμε αποθεώσει.
0: Σε αποθεώνουμε, ναι, εντάξει. Έχει βάλει το τέτοιο, το κάμπινγκ. Το τρελό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πώς τον είπαμε, το κάμπινγκ. Μάιμος.
1: Ναι.
0: Μάιμος, ναι, ναι. Ωραίο. Να σε βάλω και στην κλήρωση. Δηλαδή, τι θέλεις τώρα, Κώστα.
1: Με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια.
0: Τα κάλυψε όλα, έτσι. Ναι. Αλλά με διαφορετικά μηνύματα. Κωστάκι μου, μέσα είσαι και για την κλήρωση. Εννοείται. Θα το βάλουμε τώρα. Βάλτε στο καπάκι και εμείς θα κάνουμε τις κουβέντες και με τους υπόλοιπους, γιατί αρχίζουν και τα μηνύματα και δεν τα προλάβουμε. Λοιπόν, για την επέτειο της γνωριμίας μου με τη συνάδελφο ιατρό Δήμητρα.
1: Δοκτόρ κι αυτός, έτσι.
0: Δημητράκη, το νου μας. Την οποία ερωτεύτηκα παράφορα και ανεβοκατεβαίνω Αθήνα Λάρισα. Έχουμε λιώσει.
1: Εκεί πίνει και η μπεντζίνα τώρα.
0: Θέλω το τραγούδι του Γονίδη. Εγώ δεν παίρνω εντολές. Από κανένα. Έτσι λέει το τραγούδι.
1: Ωραία. Μία εναλλακτική, γιατί ίσως να μην το έχουμε. Εναλλακτικά να το βρούμε. Αλλά όπως και να έχει, αυτά θέλω. Τέτοιες αφιεροσάρες.
0: Αυτό είναι αφιεροσάρα.
1: Δηλαδή στο παίζω και live εγώ. Έτσι, ναι, είναι ο λόγος.
0: Πρώτα απ' όλα, επειδή εγώ έχω καλή φωνή.
1: εγώ θα παίζω πιάνο εδώ.
0: Θα παίζει πιάνο ο Καϊμάς. Δεν το έχει, θα το βρει ο Δημήτρης. Λοιπόν, είπαμε, θέλει το. Καλά, έχουμε χαλάσει το τραγούδι τώρα.
1: Θέλουμε.

φωτογραφία Τσιμπάρα από Βαρκελόνη. Ναι, το έχω δει και εγώ live αυτό. Το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου. Live, λες και μου μίλαγε ο Κολόμβος, τέλος πάντων. Που δείχνει προς τα πού είναι η Αμερική. Ωραίο, ωραίο.

0: Ναι, τώρα θα ακούσουμε Μιτσάρα. Μάλλον, καταρχήν, για να μάθεις, λέγεται «Δικιά μου είναι η ζωή». Τραγούδι που ζήτησε ο...
1: Του Γονίδη.
0: Ναι, ο γιατρός που ανεβοκατεβαίνει Αθήνα Λάρισα για τη γιατρέσα του.
1: Για τη γιατρέσα τη Δήμητρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστός,
0: οπότε
1: σωστός.
0: Είναι δικό του.
1: Πλάκωσέ τις ενέσεις.
0: Δικιά μου είναι η ζωή, για να το ξέρεις.
1: Ενέσεις αγάπης. Σταμάτης Γονίδης.

Ακούτε την εκπομπή του Λευτέρη Σαρελάκου. Τα φιλιά μας στο Λεσά.

0: Λοιπόν, η Δέσποινα βρήκε τελικά, αφού δεν βρήκαμε αυτό που ήθελε.
1: Ναι, ναι.
0: Βρήκε άλλο. Βασικά άλλα βρήκε, αλλά νομίζω ότι
1: με
0: αυτό για φινάλε του πρώτου ημιχρόνου είναι μια χαρά. Δέσποινα μου, αφιερωμένο στο σύζυγο και φυσικά και στη Δέσποινα. Το τακό της αναφέρεις λοιπόν από την Αλεξίου.

0: Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ρασπόρ, είναι η βραδινή μπαλαδόρη. Μπαλαδόρη τώρα, μουσική μπαλαδόρη θα πρέπει να λέγω.
6: Σωστό, μουσική μπαλαδόρη του Σαββάτου.
5: Είναι ο Πάνος, θα φέρουν στην Καλλιοπίτσα του, έτσι.
6: Πάντα, προσοχή είμαστε.

0: Όπως καταλάβατε, εδώ οι μουσικές προτιμήσεις οι δικές μας συμβαδίζουν με τη λογική τη δική σας, αλλά άμα είναι Μητροπόλεως δεν το κόβουμε, άμα είναι Γονίδης κόβεται λιγάκι. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Δεν έχω απαιτήσεις από τον Γκαϊμάκη και κάτι καλύτερο να κάνει.
1: Το αφαιρώνω όλοι στον πατέρα μου.
0: Οπα.
1: Για όσα μου δώσε, για όσα έμαθα δίπλα του και για εκείνες τις συμβουλές που κατάλαβα την αξία τους πολλά χρόνια αργότερα. Να είναι καλά όλοι οι πατεράδες που στηρίζουν αθόρυβα τα παιδιά τους. Αντώνης Βαρδής.

Ο Νίκος έχει γίνει χταπόδι. Έχει απλώσει χέρια, πόδια για να προλαβαίνει τα τραγούδια. Λοιπόν, το ρήγμα. Μακάριο, ένα τραγούδι ο Απόστολος θα αφήνει στη σύζυγό του. Τίποτα παραπάνω.

0: Για την πάρτι σου ρε Γιώργη από την Καστοριά είναι security.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνει περιπολία λέει σε όλο το νομό Καστοριάς. Μόνος του ή μάρτωρες. Τι δουλειά είναι αυτή. Σκληρή.
1: Έτσι είναι. Δυστυχώς έτσι είναι το πάρα πολύ.
0: Και θέλει να βάλουμε αυτό το τραγούδι, τη μοναξιά του Καρά. Και να τα αφαιρώσει σε όλους τους συναδέλφους που δουλεύουν όλη τη νύχτα. Καλή συνέχεια, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, respect. Και επειδή είναι και Καράς δύο φορές.
1: Και γενικότερα σε όλες τις μοναχικές πτυχές, που είναι πάρα πολλές, και όλα αυτά χρόνια στο ραδιόφωνο, καταλάβει πόσο δύσκολη είναι η μοναξία και το ραδιόφωνο είναι μεγάλη τους αγάπη και μεγάλη συντροφιά.

Πάντα Ερασπόρ, πολύ ωραία τραγούδια. Μπράβο, Επιτρόπου, που βάζεις τόσα ωραία τραγούδια. Και καλό καλοκαίρι με Μουντιάλ και με Τεγραβάρες. Τραγούδια. Μπράβο, Επιτρόπου, που βάζεις τόσα ωραία τραγούδια. Και καλό καλοκαίρι με Μουντιάλ και με Τεγραβάρες.

0: αυτό και τον έχασα. Εν πάση περιπτώσει, λέει, να το. Το βρήκα. Να ξέρετε, λέει, ότι αύριο θα πω στο Μαλισιώβα ότι ό,τι μηνύματα που δεν σας αρέσουν. Γιώργο, μην με παίρνεις τηλέφωνα εδώ πέρα, είναι, είσαι με κίτρινες κάρτες εσύ από χθες. Περίμενε. Ό,τι μηνύματα δεν σας αρέσουν, τους λέτε να τα στέλνουν αύριο το βράδυ μετά τις 12. Οπότε θα μας καρφώσει στο Μαλισιώβα, λέει.
1: Θα ακούει το Μαλισιώβα τώρα.
0: Μπορεί και, να ακούει, οπότε εντάξει, μια χαρά. Θα τα μεταφέρετε αύριο με πολύ αγάπη.

0: 19 και 20 Ιουλίου γίνεται εκεί ψηλά στον Άγιο Ματθαίο ένα παραδοσιακό πανηγύρι στην Κέρκυρα, φαντάζομαι είναι όλα αυτά, έτσι. Καλέ μου φίλε Γιώργο.
1: Στην Κέρκυρα, ναι, στην Κέρκυρα.
0: Καλό βράδυ και σε σένα, αγαπημένη Νάνση.
1: Και θέλω τώρα να δω πώς θα δέσει το επόμενο τραγούδι.
0: Το επόμενο τραγούδι, ρίχτω. Ρίχτω.
1: Πώς θα τα δέσει μεταξύ τους που δεν ταιριάζουν, ναι, θέλω να δω πώς θα τα δέσει.
0: Δεν δένει, αλλά μια χαρά είναι.

0: Πρώτα απ' όλα είσαι ΑΕΚΑΡΑ. Ένα. Δεύτερο, γουστάρεις ράγιο. Και τρίτο και καλύτερο, είσαι και λίγο.
1: Σε ποιο ραδιόφωνο στο πλανήτη.
0: Από καρά θα ακούσεις
1: εσύ. Δηλαδή πουθενά. Μόνο εδώ.
0: Μόνο εδώ. Πάρτα τώρα. Άκου. Πάρ' τα αυτιά σου πιο πέρα. Μην κρατάς τα αυτιά σου, ρε Νίκο. Ελευθερώσου.

Σε αυτό το τραγούδι, σε αυτό το κομμάτι, ακούμε και γκάιντα. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι είναι πολύ μπροστά. Και πάντα όταν ακούμε ACDC, τι κάνουμε? Πάνω κάτω το κεφάλι. Πάμε. Μέχρι που να ζαλιστούμε και να κοιμηθούμε, είναι ό,τι πρέπει.

0: Ο Αποστόλη της θέλει το Περέα μου, Περέα μου. Το έχουμε παίξει αυτό το τραγούδι.
1: 2-3 φορές.
0: Καλά, 2-3 δεν το έχουμε παίξει, αλλά το έχουμε παίξει.
1: Όταν πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Μπράβο, ξεκίνησε και η εκπομπή και στο πρώτο και εδώ.
1: Οπότε καλά λέω 2-3 φορές.
0: Όχι, μην έχεις παράπονο, το έχουμε παίξει. Και είναι όμως σημαντικό και αξίζει να ξαναπαίξει. Λέμε τώρα. Γουρλώ στα μάτια, Αποστόλη ο Καϊμάς, να ξέρεις. Να το αφαιρώσει στην κοπέλα που ψάχνει να βρει.
1: Με αυτό το τραγούδι δεν θα βρει. Δεν θα βρει.
0: Θα χάσει και αυτά που έχει.

0: Καλημέρα, βάλτε μου σας παρακαλώ το νυχτολούλουδο αφιερωμένο στη σύζυγό μου τη Λουίζα. Ρε Νικόλα, αυτά κάνεις. Σήμερα έχουμε την επέτειο της γνωριμίας μας. Είναι πιο σημαντική από το γάμο.
1: Ναι, ναι, μαζί σου. Έτσι. Ναι, 100%.
0: Και εμείς, εσύ το θυμάσαι?
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν εύκολο, δεν πήρε χρονιά. Οπότε είναι εύκολο.
0: Εμείς ευτυχώς έχουμε την κουνιάδα μας και μας το θυμίζει ότι τάδε του μηνός έχει.
1: Όχι, ήταν πρωτοχρονιά, οπότε.
0: Και πάντα, και πάντα το θυμάται κάποιες μέρες μετά την επέτειο του γάμου. Όπα. Νάνση, για σένα. Εσύ που το ζήτησες λοιπόν. Πάρ τα αγκάθια σου και απόλαυσε το Στράτος Διονυσίου. Σήμερα είμαστε large, που είμαστε πάντα large, λες Νίκο, αλλά χωρίς τηλέφωνο, πώς θα σε βάλω στην κλήρωση?

0: Ο Γιάννης και η Γιώτα φαντάζομαι, γιατί άλλα δίνει το Viber, άλλα λέει το μήνυμα, δίνει και το τηλέφωνο του, όχι όμως για την κλήρωση από ό,τι κατάλαβα, αλλά θέλει σαρελάκο και γάτα. Εντάξει τώρα, όλα πληρωμένα και δά, για να ακούσουμε το τραγούδι της Φαγιανάκη. Καλέστε μας όποτε θέλετε, λέει Παναθηναϊκή. Καϊμά, μαζευτείτε να πάτε να φάτε. Και το Σφαγιανάκη, θα το ψάξουμε.
1: Η Σφαγιανάκη, τέλος πάντων.
0: Θα το ανεχτούμε.
1: Εντάξει, το συγκεκριμένο τραγουδάρας είχε πει κατά καιρούς, αλλά...
0: Δεν το έχεις. Διάλεξε κάτι άλλο, Γιώτα μου και Γιάννη μου, για να μπορέσουμε να το κάνουμε, γιατί δεν το έχουμε.

0: Λέει, θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στα παιδιά μου που αυτές τις μέρες δίνουν τις μάχες τους σε εξετάσεις, όχι μόνο για τους βαθμούς και τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως για την προσπάθεια, την επιμονή και τα όνειρά τους, έτσι. Είναι ο Γιώργης για τα δίδυμά του.
1: Ωραία.
0: Οπότε καλή επιτυχία όχι μόνο στα δίδυμάκια, σε όλα τα παιδάκια.
1: Βέβαια. Και δίνει και πανελλήνιες και του χάρη του, που το λέγαμε τα δίδυμα.
0: Καλή επιτυχία με τους παιδάκια.
1: Τους πιάσαμε όλους.

Νομικό βάλαμε, ρε Χριστό. Εντάξει, έχεις, αυτό είναι αλήθεια. Βαρέα ανθυγινά στην ξένη μουσική. Έχεις δίκιο, Χρήστο. Αλλά νομικό παίξαμε πριν από ένα τέταρτο. Άσε που δεν μας είπες και κάποια ιστορία. Γιατί ο Καϊμάς θέλει ιστορίες. Αλλιώς χωρίς ιστορία, έτσι παραγγελιά.

0: Λοιπόν, εσύ φίλε 420 που να ενημερώσουν τον προστάμενο, πάρτε το τηλέφωνο και ενημέρωσέ τον, ανοιχτός δεν είναι θέμα. Και αν δεν σου αρέσει η εκπομπή, αλλάζεις και επανέρχεσαι όταν θα σου αρέσει η εκπομπή, μη στεναχωριέσαι. Μην αγχώνεσαι για τέτοια πράγματα, η ζωή είναι ωραία, όμορφη. Ξέχασα το φίλο μου εδώ, το Παλούκι Λουκ, που λέει οι ημερομηνίες του φετινού Ιουνίου συμπίπτουν με τον Ιούνιο του 87. Σαν σήμερα χάναμε τη Σοβιετική Ένωση 66-63 με την τραγική διαιτησία του Κοτλέμπα. Εάν μπορείτε, βάλτε το Land of Confusion, τον Genesis. Genesis θέλουμε. Τώρα, αν δεν βρούμε το συγκεκριμένο, θα βάλουμε Genesis, ένα κομμάτι, όποιο γουστάρεις, φίλε Παλούκι Λουκ.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα, όπα.
0: Όπα, έχει εδώ ιστορία όμως.
1: Για πες.
0: Ναι, να το βρω και να σου το πω, γιατί το χάσα. Λοιπόν, ο φίλος μου Αλέξανδρος, που είναι και πολύ φίλος μας εδώ πέρα και στέλνει και τα μηνύματά του, έχω, λέει, να δω τη γυναίκα μου 3 ημέρες και μένουμε στο ίδιο σπίτι. Μπιπ τις δουλειές μου μέσα, μπιπ ξανά, δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά, και ζητάει το τραγούδι το συγκεκριμένο.

Καλησπέρα από την Όροφη Ξάνθη. Το τραγούδι «Μάνα μου κλέψαν το τρακτέρ» και έμεινε η πλατφόρμα «Χείρα» του Στογιαννίδη. Αν ψάξει, ο Νίκος λέει, και χτυπήσει τον τίτλο, θα βγει αμέσως, λέει αυτό το τραγούδι. Γεια σου ρε Αναστασία.

0: ότι η σημερινή εκπομπή είναι εκπομπάρα, είναι ενημερωτική, γι' αυτό σας άρεσε η ενημέρωση. Τώρα από την Πέμπτη να δω τι θα κάνετε. Θα έχει αγώνες, θα έχει μουτιάλ. Θα σας βομβαρδίσουμε στην, στην ενημέρωση. Το ζεϊμπέκικο της φυλακής. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Να φύγει σαν βέλος και να βρει την παντοτινή μου αγάπη. Το αεκάκι μου, λέει ο Δημήτρης, το λέει, εγώ το λέει για το Δημήτρη. Ο Γούλα, ας πω την αλήθεια, εγώ μπερδεύτηκα εδώ πέρα. Γιατί όμως διευκρινίζει, οι μεγάλοι έρωτες δεν φοράνε ποτέ νηφικό. Γογότα, μας έκανες τώρα αληφή, αληφή μας έκανες. Έτσι είναι. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.
0: Άρα δεν ακούει σύζυγος. Γι' αυτό συμφωνείς, γιατί αν ακούγες.
1: Σίγουρα δεν ακούει.
0: Σίγουρα, είσαι σίγουρος. Ναι, το έχεις κλειδώσει από παντού.
1: 100%.
0: Αλλιώς δεν θα το έλεγες.
1: Κοίταξε, όμως είναι χειρότερο, ακούει η κυραρίνη. Οπότε είναι ευκολότερο να φάω παντόφλα. Όχι, όχι. Να φάω παντόφλα από τη μαμά. Οπότε. Μα τι είναι αυτά που λες και τέτοια.
0: Σωστά. Δεν το έχουμε το συγκεκριμένο τραγούδι όμως.
1: Κάνε εντύπωση, δεν το ξέρω καν αυτό το τραγούδι.
0: Κάτι άλλο θα θέλει να πει.
1: Κάπως αλλιώς θα λέγεται.
0: Γογούλα, βρες μας ένα άλλο.

0: Εντάξει. Πάτε και τσενίσεις.
1: Ναι.
0: Ναι, κάποιο το ζήτησε, γι' αυτό είπα πάντα. Όποιο το ζήτησε, το χάσα.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, είναι αυτό που γίνεται, δηλαδή δεν υπάρχει προηγούμενο. Εντάξει, είπαμε να σας αρέσει η ιστορία όλη. Δεν θα σας ακούμε, λέει. Χρήστε τώρα τι ακριβώς θέλει να πει. Εγώ ξαναστέλνω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι λέει ο Νικόλας εδώ. Ελπίζω να μην έχω κάνει λάθος. Καλημέρα, την καλύτερη βραδινή παρέα των Ερτζιανών. Οι μουσικοί μπαλαδόροι απόψε γράφουν, λέει. Αφιερώστε, αν το έχετε, το «Θάρθω ξανά» του Γιάννη Πουλόπουλο στην Εφέλη, στην Αθήνα. Τη γνώρισα στην Κομωτινή. Ω, έχει story! Τότε που σπούδαζε νομική στην Κομωτινή, λογικό, και κάπως έτσι ξεκίνησε ένα roller coaster. Πώς τα λένε αυτά τα ωραία, ρε παιδί μου, τα πόρα δόθετα 8 χρόνο, λέει. Με έρωτα από απόσταση, χωρισμούς, επιστροφές, σιωπές και πολλά δεν τελειώσαμε ακόμα. Εγώ αστυνομικός, εκείνη άνεργη στην Αθήνα, η ζωή λίγο δύσκολη στο timing, αλλά κάποια τραγούδια υπάρχουν για να λένε αυτά που εμείς δυσκολευόμαστε. Νεφέλη, θα έρθω ξανά, λέει ο Νικόλας. Τι από ποιον? Αυτό ο Νικόλας σου λέω το λέει.
1: Το τραγούδι ρε ποιο είναι?
0: Σου είπα Πουλόπουλος, θα έρθω ξανά. Και αν δεν βρεις το θα έρθω ξανά, βάλε το θα έρθω ξανά. Νικόλα, πρέπει να σου πω ότι ανατρίχιασα, έτσι. Γιατί όλοι λίγο πολύ κάτι κρατάμε από αυτά τα παρομοίες ιστορίες. Εκτός από τον καημά που δεν μας άρεσε αυτό.

Νικόλα, Νικόλα, θα σου βάλουμε ένα βουλόπουλο. Συγγνώμη, δεν το έχουμε. Θα πιεις απόψε το φεγγαράκι, να ξεμεθύσεις από τον έρωτα, να βρεις δυνάμεις, γιατί έχεις και υπηρεσία, έτσι. Σ' αγαπάμε, Νικόλα, μανατρίκια σας, θα ξέρεις.

0: Επειδή είμαστε για αθλητική εκπομπή, ο Αποστόλης συνεχίζει το χιούμορ του και μου αρέσει. Ο Καϊμάς από χθες μου είπε ότι δεν θα μου βάλει το δικό μας στο σπίτι. Πώς το λέει αυτό,
1: νοικιάστηκε, ναι.
0: Μπράβο, ναι. Σήμερα πάλι είπε όχι για το Πειραιά μου, Πειραιά. Δεν πειράζει, ας βάλει τα παιδιά του Πειραιά.
1: Αυτά δεν υπάρχουν. Αυτά είναι.
0: Δεν τα έχει, λέει. Δεν τα έχει.
1: Δεν τα βρίσκω. Είναι άγνωστα τραγούδια.

Λοιπόν Κώστα, από το... δεν το βρήκαμε το Αγγελόπουλο, πάρε πλούταρχος μόνο εσύ, γιατί όμως? Επειδή δεν μπορώ όσα χρόνια και περάσουν να ξεχάσω το φοιτητικό μου έρωτα, τη φλογερή μου Χριστίνα από την πλατεία Ελευθερία σε Βόσμου, θα ήθελα σας παρακαλώ το τραγούδι μόνο εσύ. Ευχαριστώ, ναι, Τάσο. Ναι, τα υπόλοιπα δεν ανάξια σχολιασμού, γιατί είναι και εκτός θέματος, έτσι.

0: Genesis βάλαμε και πριν. Τώρα έχει στείλει πολλά, αλλά ακούσαμε Genesis. Γιατί το λες αυτό?
1: Η ζωή σου, καρδιά μου, είναι εδώ.
0: Και σε ένα καλό ξημέρωμα, Κώστα.
1: Στο άδειο μου σπίτι.
0: Σε 5 λεπτά κάνουμε και την κλήρωση.
1: Το γέλιο σου λείπει. Τώρα που να σε και δεν θυμάσαι πως το κορμί.
0: Τι έκανε η Εθνική Ελβετία? Σε έχασε, συγγνώμη, έπαιξες να νικήσει η Εθνική Ελβετίας. Δηλαδή, πάρε μια σοκολάτα τώρα.
1: Μπορείς να κάνεις το δάκρυ χαρά.
0: Πασχάλο μου, 6:50 μέσα και εσύ για την κλήρωση.

0: Η Χρύσα απαντάει και λέει αν δεν... βάλε Genesis τότε. Δεν έχεις. Λέει αν είναι μόνο αθλητική ενημέρωση σας λέει δεν θα σας ακούμε, τόσο απλό λέει. Θέλω να αφιερώσει τραγούδι ο Δημήτρης με μια δική του ιστορία. Καλά τώρα Δημητράκη τι είναι.
1: Ωραία, ωραία, αφού με προκαλεί.
0: Τι έχουμε Δημητράκη, ωραία, ωραία, ωραία, τι έχουμε ωραία. Δημητράκη.
1: Δικό μου, χωρίς χωρί σχολείο.
0: Χωρίς ιστορία.
1: Χωρίς ιστορία. Ακούστε αυτό.
0: Θα καταλάβω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα καταλάβω.

0: Ότι ο Καϊμάς ακούει Νίνο, δεν το περίμενα.
1: Αυτό με αυτό είχα περάσει κάτι βράδυ από.
0: Α, μπράβο, πες μας ιστοριούλα.
1: Τίποτα, κάτι βράδυ.
0: Ξενύπνωσε,
1: πάνε χρόνια τώρα.
0: Βγάλε το ισοψηφίο.
1: Πάνε χρόνια, έχουμε γίνει μπαμπάδες και μαμάδες.
0: Όλοι.
1: Ναι. Όλοι. Όχι, όλοι συγκεκριμένοι δύο.
2: Εμένα πρώτη μου φορά.
0: Τα φιλιά μας στη Λάρισα Κώστα. Η αλήθεια είναι ότι Μητροπάνω έχουμε παίξει 2-3, τώρα μην το παρακάνουμε. Δεν παίζουμε Μητροπάνω, αλλά τέλος. Και έχουμε και 3 λεπτά για να κάνουμε και την κλήρωση, έτσι.

0: πάρε ένα βιβλίο, θα σε βάλουμε, Μαρία, και σένα. Δύο λεπτά ακόμη. Λοιπόν, να τρέξω λιγάκι να, με τα Messenger, γιατί το χάσα. Καλημέρα και καλή Κυριακή, παιδιά, και μια καλημέρα στη Νάση και σε όλο το παρεάκι, και να ζητήσω ένα τραγούδι, το «Αχ, Ελλάδα μου». «Αχ, Ελλάδα μου». Μαριάννα λέει. «Αχ, Ελλάδα μου», δεν το έχω. Αριστοτέλη, θα το ψάξει εδώ ο Καϊμάς που είναι DJ σήμερα, μαζί με τον Νικόλα που είναι ο άλλος DJ. Με δύο DJ παίζουμε, έτσι. «Αγάπαμε τις ώρες που μπορείς», Καράς, παίξαμε Καρά. Βάλτο, όχι δεν το βάζω.
1: Είναι τραγουδάρα όμως, έτσι.
0: «Θα φάμε ξύλο», λέει. «Πες η Αναστασία στον Καϊμά». Σε γλεντάει. Λέει, ακούσε τα φιλιά, λέει, που στέλνει, λέει, σε σένα, και θα τα ακούσει η Ειρηνιό.
1: Η Κυραρίνη, έτσι, η μεγάλη Ειρηνιό.
0: Να είσαι καλά, Νάνση μας. Έχετε την αμέριστη αγάπη μου και χαίρομαι που σας ακούω. Είστε η παρεούλα μου και είστε πάντα καλά. Αυτός είναι ο στόχος και αυτός είναι ο λόγος και εμείς αγαπάμε.
1: Το χαλάδι του Παπάζογλου θέλει ο φίλος.
0: Και ο Θέλης το.
1: Ο Τέλης, το «Αχ, Ελλάδα» του Παπάζογλου.
0: Μάλλον που φαντάζομαι. Ναι, ωραία. Εντάξει, το έχει ο.
1: Ωραία, πάμε. Επόμενο.
0: Βάλτο. Ο Γιώργος θέλει τον ύμνο των Τρικάλων σε στίχους του Βίρβου και μουσική Τσάνη.
1: Οι Σακαφιάδες νομίζω είναι.
0: Σακαφιάδες είναι.
1: Ναι, νομίζω. Ο ύμνος.
0: Δεν θυμάμαι. Άμα το έχεις βάλει.
1: Όχι.
0: Δεν το προλαβαίνω. Αλλιώς μετά πρέπει να βάλεις και τα παιδιά του Πειραιά. Συγγνώμη, φίλε. Ευχαριστούμε και εμείς, Κωστάκη μου. Να είσαι καλά. Δεν έστειλες αργά. Δεν έστειλες αργά το μήνυμα, αλλά εντάξει, δεν θα κάνουμε. Θα κάτσεις 12 και 5 να στείλεις μήνυμα, δεν και καλά. Εντάξει, τι λάθο μου. Την επόμενη φορά όμως.

0: Η Δέσποινα κατάλαβε ότι μάλλον τα παιδιά του Πειραιά τα ζητάει κάποιος για τον Ολυμπιακό. Μάλλον δεν είναι σίγουρη.
1: Για τον Εθνικό. Υπάρχουν εθνικάρες, άλλο συγκεκριμένος, το ζητάει και τον Ολυμπιακό, έτσι.

0: Εγώ τονίζει και αυτός είναι ο θρίαμβος.
1: Ναι, για πες.
0: Γιατί κάποιοι μπορεί να σε κατηγορούν και να σε λένε πράσινο, κόκκινο και οτιδήποτε. Όμως εγώ τονίζει ότι μας γουστάρει τρελά, γιατί η εκπομπή σας έχει όλα τα χρώματα. Ωραίο.
1: Ουράνιο τόξο, έτσι.
0: Ουράνιο τόξο. Είναι η γογό που ζητάει μαζονάκι και θα ακούσει μαζονάκι, γιατί το βρήκαμε.

Σιγά σιγά πάμε και για την κλήρωση. Μας πει τρία νούμερα. Εντάξει, νούμερο. Περίμενε. Τρία νούμερα από το 1 στο 96. Άρχισε και λέει 13. Πριν πω εγώ 13. Ναι, για λέγει έτσι από τη, στην τύχη. Ναι, 13. 33. Σωστό, ωραίο νούμερο αυτό. Και η ημερομηνία γέννησης του Νικόλα. Τον κάρφωσα τώρα, δεν έχει σημασία. Το 73.

0: Λοιπόν, την ώρα που παίζουμε για αυτό το υπέροχο άσμα, έχουμε και τρεις νικητές. Το νούμερο 73 είναι ο Ανδρέας από Κεφαλονιά. 0056 τελειώνει το τηλέφωνο του. Απολοΐζω το ζήτησε, παιδιά, όχι από κραουνάκι. Αν δεν το έχουμε απολοΐζω, ζητάμε συγγνώμη, Κώστα μου, αλλά είναι ωραία προσέγγιση του θέματος. Είναι το τραγούδι, λέει, ήταν το πρώτο τραγούδι που μου αφιέρωσε η κοπέλα μου και πάντα μου τη θυμίζει, λέει, το σ' αγαπώ του Μάνου Λοΐζου, και δυστυχώς δεν είμαστε θέση να σε καλύψουμε. Είναι δυνατόν να μην μπορούμε να καλύψουμε Μάνου Λοΐζου? Είναι, όλα γίνονται.
1: Μπορεί να μπερδεύεται το τραγούδι.
0: Μπορεί, μήπως έχει άλλο τίτλο, ρε φίλε. Θέλω να είστε λίγο ψαγμένοι. Το ορχιστρικό δεν θέλουμε να ακούσουμε, το τρικιτρίκι, μόνο άμα έχει λόγια να τα παίξουμε. Στο νούμερο 33 είναι ο κύριος Κώστας από την Καλλιθέα. Στο 080 τελειώνει το τηλέφωνο του. Και στο 13 είναι ο Γιώργος, ο κύριος Γιώργος Ολυμπιακάρας, ο οποίος κερδίζει και αυτός ένα αντίτυπο από το βιβλιαράκι «Η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο, Κίκε Πεϊνάδο στα όπλα». Ένα βιβλιαράκι είναι, το οποίο είναι τόσο γλυκό και τόσο όμορφο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματα που έχετε στείλει για να διεκδικήσετε βιβλία, και αυτό δείχνει και είναι καλό στοιχείο και για την εκπομπή αλλά και για την ποιότητα των ακροατών. Αλλά έχετε ξεπατωθεί σήμερα με τα μηνύματα γιατί σας αρέσουν οι παραγγελίες τελικά. Να καίγες όπως καίγομαι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Αποστόλης έχω αδικήσει, γιατί τώρα είδα το μήνυμά σου, αλλά την κλήρωση την έκανα. Μετά από τρεις μέρες η γυναίκα μου άφησε να στείλω το τηλέφωνό μου, λέει, ο Αποστόλης, αλλά μου είπε με την προϋπόθεση να κερδίσω το βιβλίο. Την πάτησες τώρα, άστο. Στεναχωρέθηκα κιόλας. Καλά, βάλτε τον ύμνο του Ολυμπιακού, λέει, να το ξεπεράσει.

Σ' ακολουθώ, Μάνος Λοΐζος, λοιπόν, έτσι για να πιάσουμε κανένα Λοΐζο, γιατί αξίζει τον κόπο, έτσι, καλέ μου φίλε, οπότε ελπίζω να σας καλύψαμε, έτσι, με τη διάθεση που έχετε.

Ξέρεις Κώστα, το χιούμορ που κάποιοι νομίζουν ότι είναι αστείο και τελικά γελάνε μόνο ήδη, είναι φαινόμενο σε κάποιους, το οποίο τους διακρίνει εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Οπότε μην ασχολείσαι περισσότερο. Σε ευχαριστούμε. Καλή Κυριακή και σε εσένα, Κώστα.

Παναγιώτη, τώρα είδα το μήνυμα. Συγγνώμη, γι' αυτό σας είπα. Ήταν δεκάδες τα μηνύματα και δεν μπόρεσα να τα ελέγξω. Κάποιους τους έχω αδικήσει, δεν τους έβαλα καν στην κλήρωση. Εντάξει, τι να κάνουμε. Την άλλη εβδομάδα. Το είδα. Το Messenger, το είδα.

0: Θα παίξεις τίποτα Νίνο?
1: Πάλι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι,
0: το παράκανες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ήθελε πολύ, λέει, το τραγούδι ο φίλος μας ο Γιάννης.
1: Την επόμενη φορά, εντάξει.
0: Επόμενη, για να και... Τέλος πάντων, αυτό που άκουσες, ελπίζω να σε καλύψαμε. Κλείνω τα μάτια και σ' ακούω.

0: Ακολουθώ και πόνο σου κολλάω σαν φανελάκι.
1: Και σε σένα Χριστάρα, να είσαι καλά και εσύ φίλε μας Κώστα, και συγγνώμη αν δεν μπορέσαμε να σε καλύψουμε σήμερα.

0: Λέει εδώ, βάλε ρε Δημήτρη κάποιο αλάνι από το λιμάνι στον άνθρωπο για να το ευχαριστηθεί, λέει.
1: Θα βάλουμε το Πούσε Θανάση.
0: Πούσε Θανάση. Το ζήτησε ο φίλος μας. Όχι, το ζήτησε, αλλά ποιος το ζήτησε τώρα, το χάσα κι εγώ. Να σε καλά για να κοιμάσαι. Του ζήτησε, λέει, κάποτε του τάξανε σπίτια, οικόπεδα, αυτοκίνητα, εκατομμύρια, καράβια για να γίνει Ολυμπιακός, λέει. Αλλά αυτό.
1: Όχι, μου εντάξει.
0: Φροτίβιζα, δεν αρέσει. Τέτοιοι είσαστε όλοι. Και στα δύσκολα και στα εύκολα. Ας. Λοιπόν, Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Ήρθε η ώρα του κ. Παλαιόρα και ήρθε, νομίζω, για ένα ακόμη Σάββατο. Περάσαμε υπέροχα.
0: Ελπίζω να περάσατε
1: και εσείς. Ναι, και αυτό λέω, περάσαμε οι δυο μας και νομίζω και εσείς. Για εσάς το κάνουμε.
0: Ναι. Ναι, αλλά και εμείς περνάμε καλά.
1: Εντάξει, σίγουρα.
0: Να, βάλε το τραγούδι, λέει, για το Θανάση Γιαννακόπουλο. Εντάξει, ό,τι να είναι, να είναι καλά. Ωραίος τύπος. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Νίκο Μαυροδιόπουλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δικός άλλο τον ήχο, Δημήτρης Καϊμάς και τέλος επιτρόπου. Ήταν ένα ακόμη Σάββατο κάπως διαφορετικό, ενημερωτικό απόλυτα, στο ακέραιο, με γεμάτο ειδήσεις. Ε.
1: Και τα πούμε πλέον μουντιαλικά.
0: Από Πέμπτη μουντιαλιζόμαστε.
1: Ναι.
0: Μουντιαλιζόμαστε, είναι η καινούργια λέξη που χρησιμοποιείται φέτος το καλοκαίρι. Γιατί είναι και 39 μέρες, η Eurosport θα είναι εδώ, θα σας ενημερώνει και φυσικά θα σας κρατάει συντροφιά, γιατί είναι πολύ ωραίο να ακούς ραδιόφωνο, καλοκαιράκι και να, έτσι, και να είσαι σε ρυθμούς μουντιαλικούς και με μουσική, εξαρτάται τι θα, και από το μάτσο. Τώρα αν παίζει η Βραζιλία, μην περιμένετε να σας βάλουμε κάτι τραγούδι, θα βλέπουμε Βραζιλία εκείνη την ώρα. Καλή συνέχεια σε όλους, γεια σας.